0: Επιστρέψαμε, δεν πρέπει να λείπει από κανέναν αυτή η συλλογή. Με σερ, Κυριάκο Σταθερόπουλος ή από εδώ. Στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και πάμε για το δεύτερο ημίχρονο μέχρι τις 10. Έχει αγοράσει ο Μέστη Ryanair. Έχουν έρθει διάφορα εδώ. Ναι, πολύ αγαπητικοί του Κριστιάνου Ρονάλντο, υπέρμαχοι στρατιώτες που θα έμπαιναν μπροστά. Αρχίσαν τα βρυσίδια εδώ πέρα. Φαντάζομαι ότι κι άλλοι θα τσακώθηκαν και θα έγραψαν κάτω από την εταιρεία.
1: Να σου πω κάτι. Κάποια στιγμή μπορεί να πεις και κάτι άστοχο. Okay. Σε όλους μας έχει τύχει.
0: Ο Πανσεραϊκός είχε εδώ ένα τμήμα που έλεγε τέτοια.
1: Ναι, είχε καλό, είχε δυνατό. Συγγνώμη, Μαρία, που θα σε στεναχωρήσω. Αν δει κανείς τη λίστα με τα πρωταθλήματα, κύπελα, προκρίσεις, η ΑΕΚ είναι τρίτη. Από καταβολής ποδοσφαίρου μέχρι σήμερα. Καλημέρα, Γιώργος. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Ναι, δεν είπε κάτι.
1: Όχι, δεν με στεναχώρησες όμως.
0: Για ποιο λόγο.
1: Λοιπόν, γενικότερα, Μαρία, λέει, μετράει πολύ τι αέρα πουλάς σε οτιδήποτε. Εγώ, ας πούμε, πίνω πάντα κερασμένα ποτά, επειδή λέω αυτά που θέλει να ακούσει η μπαργούμεν για να κεράσει.
0: Μέγας ψεύτης, φίλε, υπάρχει και άνθρωπος. Τον έχει και εσύ αυτό το φίλο που άναψε τσιγάρο μες στη θάλασσα και πήγε με τις δύο ρόδες στο Εγάλαιο. Έλα ρε. Έλα ψευτράκος.
1: Βάζω το ένα πόδι στο ένα νόμο και το βάζω το άλλο πόδι στο άλλο νόμο και μετά
0: και τις ρίχνουμε τη σαρκούδα σε ένα. Έχουμε ακούσει ψέματα. Καλώς τον ψεύτη της ημέρας. Ο Πινόκιο εμφανίστηκε, Μαρία. Πες μου ψέματα. Καλώς τον Έσωπο. Πραγματικά σου μιλάω. Τι να σου πω.
1: Εντάξει, μπορεί και όχι.
0: Έχω ακούσει ψέματα, αλλά όλα καλά, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, ρε, δεν πειράζει.
0: Λέω στην παργούμενα αυτά που θέλει να ακούσει και δεν κερνάει. Πραγματικά δεν θα το έλεγε. Ούτε σε επεισόδιο του Γκουσγκούλη δεν έχει γίνει αυτό. Με γραμμένο σενάριο.
1: Ήρθα να σα φτιάξω τη βρύση.
0: Μέχρι και Ίνα και ο Τεό να είναι η Ίνα Μπαργούμαν και ο Τεό να είναι ο πελάτη, πληρώνει εκεί την Μπαργούμαν.
1: Και θα αφήσει και τύπ.
0: Δεν παίρνει από Μπαργούμαν. Σε κερνάει σφινάκι, φίλε, και αν δεν σκάσει 5 ευρώ, δεν σε ξαναβλέπει ούτε για νερό και χαρτοπετσέτα. Έλα!
1: Και αν σε κεράσει σφινάκι, θα σε κεράσει αυτή την αντιβίωση.
0: Βρέθανε.
1: Έτσι, αυτό το ροζ.
0: Και κάνει πάντα. Όλοι την έχετε μικρή. Όλοι την έχετε. Από πού? Από το Θεό. Και δείχνει πάνω. Σιγάρε, Μπαργούμαν, κι εσύ. Χρεώθηκες 60 λεπτά. Μεθαδόνι με νερό που έχετε βάλει εκεί πέρα. Το θέμα είναι να είσαι παπατζής όπως έκανε ο άλλος, αλλά να μην τρως μάπες μετά. Όπως ο άλλος το πρεμιέρα που σου έλεγα στο θύμα.
1: Ναι.
0: Που ήταν σαν τον Γιώργο Βαρδινογιάννη και μετά είπε: δεν έχω φράγκο, σημασία έχει.
1: Και μετά κύλησε.
0: Τον κυλάγανε στο τροφό. Το τροφό απέναντι στη μοκέτα την πράσινη. Κάτι όρκς. Τον κυλάγανε στο τροφό απ' έξω αυτοί που παίζαν στο Space Jam τους κακούς. Μόνο αυτό θέλω να σου πω. Δεν ήξερες από πού ήταν τα αυτιά και τα δόντια. Πεταγόντουσαν από διάφορα. Από πείραμα. Και πάντα ο άντρας όταν είναι κάτω λέει: πάρτε τη γυναίκα μου τηλέφωνο. Λες και νομιγιάκι η γυναίκα.
1: Και στη στροφή στο πλάγιασμα με σπινθήρα από το σκουλαρίκι στο αυτί, ανάβω τσιγάρα.
0: Ναι. Υπάρχουν παραδοσιακοί ψεύτες. Έχω επεισόδιο που ο Μπιμπίπ τρώει τον κογιότ. Υπάρχουν παραδοσιακοί ψεύτες. Και εμφανίζονται κατά καιρούς. Ένας τώρα έσκασε μύτη στην εκπομπή, αυτός που είπε αυτό το πράγμα στην παργούμενη. Μέγα ψέμα. Μπορούσα να πιστέψω οτιδήποτε.
1: Ναι, ρε, παιδί μου. Ό,τι σε κερνάει κάθε φορά που πας.
0: Έχω φάσει αυτή με τη Σακύρα στο Τιτάνια απ' έξω.
1: Τώρα τι θες να γίνεις ρημάδι με τον άλλο τον ψηλότερα.
0: Λέω τώρα, να πει ψέματα κάποιος. Δεν είναι. Δεν είπα Βεργκάρα.
1: Α, ναι, σωστά. Η Σακύρα δεν είναι για το Fight Club. Τιμόμενο πρόσωπο. Όχι, η Βεργκάρα είναι μόνο.
0: Η Βεργκάρα είναι. Η γνωριμία της Βεργκάρα με τον Αντώνη Ρέμο. Έγραψα εγώ από κάτω. Το θέμα είναι το θα γνωριστεί με το Βαϊμάκι. 1000 like από κάτω από την είδηση. Έτσι, μπράβο.
1: Καλημέρα στον Νίκο από Βρυλίσια, ερωτικός μετανάστης εδώ, χαλαρά. Και χαλαρά, δεν σε βλέπω και πάρα πολύ χαλαρά. Είναι στο γυμναστήριο. Κάτι μπάλες βλέπω, κάτι βαράκια βλέπω. Ήρεμα, γιατί είναι και πρωί ακόμα. Καλημέρα στο Σταύρο. Γέλασε, λέει, με αυτό που ανέβησε με την πολίτρια. Μα τώρα πήγαινε με ψηλή η πολίτρια τώρα για να μου πουλήσει ένα παντελόνι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή.
0: Σε ψηλώνει.
1: Εντάξει. Το στηρίζετε με το ύψος σας. Σιγά. Χαλάρωση.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Σε παιδό το που πήγες να ψωνίσεις.
1: Στη λαμπέ. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Σπύρο. Λέτε, λέει, να τρολάρει η οποία έστειλε mail στον άνθρωπο που κρεμόταν το Ερβάλ, αν ήθελε να κάνει κάποια κράτηση. Δεν ξέρω, όχι, δεν ήταν τρολάρισμα.
0: Ήταν επίσημη τοποθέτηση.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Για το mail είναι επίσημη τοποθέτηση.
1: Ναι, δεν ήταν story, δεν ήταν post στα threads και τα λοιπά. Uh-huh. Καλημέρα και στον Μανώλη από Μόχλο Σιτίας. Ναι, είπαμε, έχει άχαστο σήμερα.

0: Μιας και λέμε για επαγγελματίες παπατζίδες, Μαρία.
1: Ναι.
0: Ένας άντρας στην Κίνα σκηνοθέτησε το θάνατό του με τη βοήθεια όλης του της οικογένειας. Mm-hmm. Για να αποφύγει τις συνέπειες που οδήγησε με αλκοόλ. Επαναλαμβάνω.
1: Πέθανε.
0: Σήκω παν. Ένας άλλος με το επόμενο σι. Άλτι σι. Τι σι. Σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο. Συνελήφθη επειδή οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Ήταν η τρίτη του παράβαση. Και κινδύνευε να πάει φυλακή. Και τι έκανε ο παπατζή.
1: Παπατζή.
0: Έκανε, αποφάσισε πως η πιθανότητα μιας ποινής φυλάκισης ήταν πολύ μεγάλη. Έφτιαξε ένα ακραίο σχέδιο. Σκηνοθέτησε όλο του τον θάνατο για να μην τον αναζητήσει η αστυνομία. Όλοι του οι συγγενείς έφτασαν,
1: τα πάντα, ναι, 40 τα...
0: Μαζεύτηκαν όλοι, κλαίγανε,
1: σκόρπισε
0: άδεια, τον κλαίγανε, το σι τον κλαίγανε. Σκόρπισε άδεια κουτιά φαρμάκων σε διάφορα σημεία.
1: Ό,τι και καλά αυτοκτόνησε.
0: Ναι. Εξασκήθηκε στο να κρατά την αναπνοή του ένα διάστημα μεγάλο. Χρησιμοποίησε εξοπλισμό ψύξης για να διατηρήσει το σώμα του κρύο. Έπεισε τους πάντες ότι πέθανε από υπερβολική δόση φαρμάκων. Οι γείτονες είπαν μετά, το λέγαμε εδώ να ψωνίζει, ξέρω εγώ, ράμεν σου.
1: Ήταν ρεχθές.
0: Κάλυψαν η μάνα του και η γιαγιά μπήκε στο κόλπο.
1: Καλά, η γιαγιά δεν θα ήταν στο κόλπο.
0: Τι να κάνω, αφού θέλει το παιδί, θέλει. Το κάλυψαν με ύφασμα το πρόσωπο. Γιατί είπαν ότι είχαν παραμορφώσει την εμφάνισή του τα φάρμακα. Λοιπόν, ωστόσο τη στιγμή που το φέρετρο κατέβαινε στο έδαφος.
1: Όπα, όπα, φτάνει, φτάνει τώρα, φτάνει.
0: Όσοι βρισκόταν καθοδόν προς την επαρχία Γιουνάν. Το είχε φτιάξει αυτό.
1: Πλήρωνε διόδια όσοι.
0: Είχε αρκετά κενά στην ιστορία, γιατί δεν είχε καλέσει ποτέ ασθενοφόρο η οικογένεια. Δεν ενημέρωσε τις αρχές για το θάνατο. Δεν είχε εκδοθεί πιστοποιητικό θανάτου.
1: Α, πήγανε κατευθείαν για κασάου, δηλαδή.
0: Και ούτε υπήρχε καταγραφή αποτέφρωσης. Παρά λίγο την πατήσει άσχημα αυτός. Στη Ριτσόνα, όχι, μη με πάτε στη Ριτσόνα. Από τα πλάνα καμερών ασφαλείας επιβεβαιώθηκε ότι ο Σι ήταν ζωντανός, γιατί πήγε και έβγαλε και λεφτά.
1: Έκανε και ανάλυση.
0: Το χρήμα.
1: Ακινήθιος.
0: Ναι. Και έτσι έφαγε πρόστιμο 3.000 δολάρια. Και θα πάει φυλακή για 2 μήνες. Τώρα έχουμε ποινική έρευνα ξεχωριστά για μάνα και γιαγιά.
1: Καλά. Τώρα θα τους πάρει όλους μαζί του.
0: Κόκκινος κύκλος είναι αυτό.
1: Καλά, τώρα όλοι στη φυλακή μαζί, όλο το σώμα.
0: Στο ρόλο της μάνας η Πέγκη Τρικαλιώτη. Τι να έκανα.
1: Ας έμενε 2 μήνες στη φυλακή δηλαδή. Όλη αυτή η φασαρία και τα έξοδα.
0: Πω πω. Τι έπαθε. Ποιος θα έπαιζε το ρόλο?
1: Του Σι.
0: Σε κόκκινο κύκλο, ναι.
1: Του Σι.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος θα παίζει τώρα?
0: Χαραλαμπόπουλος ή Τσαλταμπάσης.
1: Ναι. Ναι, Χαραλαμπόπουλος.
0: Ναι. Ποιος θα παίζει?
1: Θα κολλώσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στο ρόλο του αστυνομικού ο Σοβίτης.
1: Πάντα.
0: Πάντα, πάντα. Έρχει ένα ρόλο, ναι, κύρους.
1: Ναι, πάντα ψηλός.
0: Ναι, ναι, ναι. Γωνίες έντονος. Εννοείται. Κατερίνα Παπουτσάκη, μάνα, γυναίκα του. Κατερίνα Παπουτσάκη είναι η γυναίκα του.
1: Αρχηγός αστυνομίας είναι πάντα ο Μπέζος.
0: Καλά, ναι, πάλι. Αλλά σε κόκκινο κύκλο όχι τόσο. Δεν τον έχω δει. Σε...
1: Υπουργός ίσως.
0: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, κάτι τέτοιος. Κάτι τέτοιο σκέφτομαι. Έχει, είναι λίγο κάλπικη λύρα η φάση εδώ. Είναι λίγο κάλπικη λύρα που είναι η κορυφαία από τις κορυφαίες ελληνικές ταινίες. Ίσως η κορυφαία. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.

0: Βάνα Καβογιάννη, λέει.
1: Ναι, καλά, πάρα.
2: Ναι, πέθανε. Κρίμα, κρίμα. Αχ, πήρε θάνατος ο Χάρος.
0: Λοιπόν, να σχολιάσουμε, λέει, βιντεοκλήση Νόλαν με Μητσοτάκη. Είχαμε μια βιντεοκλήση του Βρετανού σκηνοθέτη και του Νόλαν.
1: Ναι. Πρωθυπουργός συνεχάρη τον δημιουργό για την Οδύσσια.
0: Το είδες, Κυριακό?
1: Πρώτη μέρα. Το έστειλε ο Νόλαν πρόσκληση, πλάκα κάνεις. Είναι δυνατόν? Εγώ έλεγα να το δω αυτή την εβδομάδα και υπήρχαν κάποιοι που λέγανε ότι θα πάει άπατο.
0: Πράγμα.
1: Δεν είχαν δίκιο και δεν βρίσκω εισιτήριο.
0: Ο κόσμος είναι άσχετος.
1: Δεν βρίσκω εισιτήριο.
0: Και καλά, επειδή είναι η ωραία Ελένη η Μαύρη. Μιλάμε για άσχετη. Δεν βρίσκεις ούτε 2 η ώρα το βράδυ.
1: Δεν βρίσκω εισιτήριο στις μεγάλες αίθουσες.
0: Πίτα, αδιανόητο.
1: Που είναι οι ακριβές.
0: Αδιανόητο.
1: Που έχουν το διπλάσιο.
0: Εντάξει, τώρα, ό,τι και να κάνει ο κόσμος, βλέπει την ταινία και καταλαβαίνει τι πέρα τη αστοχία.
1: Δεν βρίσκω και λέω όταν θα γυρίσω από τις διακοπές που θα έχει χάσει λιγάκι το πράγμα.
0: Ναι, ναι. Αδιανόητο. Είχε μέσα και Transformers, είχε. Αλλά...
1: Ρε, μιλάμε για 3 η ώρα το μεσημέρι και είναι full, δεν είναι pack.
0: Και τώρα περιμένω το Spider-Man. Περιμένω το Spider-Man.
1: Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός.
0: Ο Χόλαν.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν κάνει για.
1: Έλα, μωρέ,
0: για γιο του Οδυσσέα ήταν
1: πολύ
0: λίγο...
1: συμπαθητικό παιδάκι.
0: Παιδάκι.
1: Ναι, ναι, μωρέ, πολύ συμπαθητικό.
0: Spider-Man τον προτιμώ. Τώρα, Τετάρτη βγαίνει. Αν προλάβω να το δω πριν φύγω.
1: Απλώς... Πέμπτη βγαίνει.
0: Τετάρτη θα πάω.
1: Θα πας Τετάρτη. Αν θα πας Τετάρτη.
0: Ξέρω ότι πάντα ταινίες βγαίνουν Πέμπτη.
1: Βέβαια. Οδηγός του τραμ μέσα στο θάλαμο Δύσης. Έχει βγάλει τα παπούτσια του.
0: Ωραίος.
1: Έχει απλώσει τα πόδια του και καπνίζει, ρίχνοντας επιδεικτικά τις τάχτες του τσιγάρου στο πάτωμα. Αυτές είναι οι Δύσεις. Κάπου το είδα αυτό.
0: Πάει το δρομολόγιο.
1: Κάπου το είδα. Και ήταν το δικό μας το δρομολόγιο στη Νέα Σμύρνη.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ χαλαρός. Τον χτύπησε το ελληνικό καλοκαίρι, θα έλεγα, Μαρία. Φοβερό καλτσάκι. Έπαιξε φοβερό καλτσάκι.
1: Ωστόσο, είναι λίγο επικίνδυνο να βάζει τα πόδια σου στο ταμπλό.
0: Και να είσαι και οδηγός. Δηλαδή, αυτό κυρίως.
1: Εκτός αν ήθελε να φλεξάρει παντουσίτσες, δεν ξέρω.
0: Είχε only fans.
1: Μπορεί.
0: Το Τραμπ το τελευταίο.
1: Δείξε παντουσάκια. Πεντικιούρ.
0: Και τσιγαράκι το οποίο το έσκαγε κάτω. Το χτύπαγε με τον αντίχειρα πίσω.
1: Έτσι, για να φύγει. Αλλιώς θα πέσει τα χτυπάνω σου, ρε Τσούβι. Όλοι το ξέρουν αυτό.
0: 3 η ώρα σινεμά, πρέπει να είσαι αρκετά άρρωστος να πας. Εγώ, φίλε μου.
1: Γιατί να είσαι
0: άρρωστος? Βλέπω ταινίες μεσημέρι και απόγευμα.
1: Δηλαδή, αν δεν έχεις δουλειά. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ώρα.
0: Φανταστική ώρα.
1: Καταρχάς, 5,5 ώρα, 6 έχεις τελειώσει.
0: Και βλέπεις και τα μάτς, μωρέ, τα έχω πει.
1: Αυτό, ναι.
0: Τα βίντεο να πούμε.
1: Πολύ ωραία ώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία ώρα. Εντάξει, έφαγε πάρα πολύ κράξιμο ο Νόλαν από, και από ηθοποιούς και από κριτικούς και από επαγγελματίες, αλλά η ταινία πάει παγκοσμίως σφαίρα, δεν το συζητάμε. Δες το και μπορείς να το απορρίψεις, δε φίλε. Πώς μπορείς να απορρίψεις κάτι που δεν είδες?
1: Βασίστηκε στο βιβλίο της, στο σενάριο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Η Emily Wilson.
0: Καλά.
1: Okay, εντάξει.
0: Έχω πεθάνει βέβαια στο γέλιο με αυτά τα πόστερ που βγάζουν κάποιοι.
1: Καλά, ναι.
0: Morgan Freeman Karate Kid. Είχα κλάψει με το Περίκλι και είχαν το Jet Li. Έχω γελάσει πάρα πολύ.
1: Ναι, παιδιά, την είπαμε τη μεταγραφή του Καραντρί κατά 17 χρόνων στην Bayern. Την είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Είπαμε και για το Τραμ. Ναι.
0: Καρέτσας Ντόρτμουντ, περιμένω πώς και πώς. Ναι. Του ταιριάζει πολύ το γερμανικό.
1: Ναι.
0: Θα μπαίνει τσιμπιτούλης μέσα στη μεγάλη περιοχή.
1: 40 μοίρια πήγε. Πόσο πήγε?
0: Παπ.
1: Κάπου τόσο. 30 συν 2.
0: Και 10%
1: ποσοστό μεταπόλησης. 30 συν 2 εκατομμύρια μπόνους επίτευξης στόχου.
0: Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο. Θα μπαίνει.
1: Τα κουτσοκατάφερε, θα λέγαμε.
0: Θα μπαίνει με την μπάλα, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Θα μπαίνει. Και περιμένω να δω με ανυπομονησία τον Τζόλι στην Άρσεναλ. Το δεύτερο πέρασμά του στην Αγγλία, αν θα μπορέσει να προσαρμοστεί σε πολύ πολύ υψηλές απαιτήσεις που έχει ο πρωταθλητισμός με την Arsenal, γιατί η Arsenal και του χρόνου θα είναι φαβορή,
1: από τα
0: φαβορή, γιατί έχει ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι η πρωταθλήτρια, έχει το συγκεκριμένο ρόστερ, έχει τη σεβαστή. Οι άλλοι στην Αγγλία, οι συνδιεκδικητές, δεν είναι έτοιμοι σε πολλά πράγματα. Ωραία. Αυτό. Το πιστεύω ότι θα πάει η Arsenal, θα είναι στην κορυφή και του χρόνου.
1: Επειδή είπες για τον Τζολάκη, πολλοί κόσμος έχει λίγο.
0: Για τον Τζόλι.
1: Για το, ναι,
0: για τον Τζολάκη. Για τον Τζολάκη στη Χαλ τώρα.
1: Στη Χαλ.
0: Ναι, είχα και εγώ μηνύματα πολλά.
1: Πολλοί κόσμος έχει ξενερώσει που έφυγε από τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, ήταν. Τι λα λέμε τώρα, ένα βασικό κομμάτι κατάκτησης του ευρωπαϊκού, δηλαδή μιλάμε για λαμπάδα. Λαμπάδα
1: ήταν μια χρονιά που άκουσε αρκετά πέρσι ο Τζολάκης από φίλους του Ολυμπιακού, αλλά βλέπω μια, αφουγκράζομαι μια δυσαρέσκεια για την αποχώρησή του. Σωστό και αυτό που λέει ο Σωτήρης, ότι χάθηκε ακόμα ένας Έλληνας από το ελληνικό πρωτάθλημα. Επίσης, σημαντικό.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο οδηγό ΚΤΕΛ.
1: Καλημέρα. Να μην, τι δρομολόγιο κάνει.
0: Λέει εγώ οδηγώ με τα χέρια, όχι με τα πόδια.
1: Και μπράβο okay. σου.
0: Okay.
1: Έχεις κάνει μια καλή
0: μπράβο,
1: αρχή.
0: Γιώργο.
1: Έχεις
0: μπράβο
1: κάνει
0: Γιώργο.
1: Μια καλή αρχή.
0: Ναι.
1: Συνέχισε έτσι. Καλημέρα και στην Ατάσα από το Μπράιτον. Καλημέρα ψηλέ μου λέει. Καλημέρα και στο Τζούβι. Ντρέπεσε. Ντρέπεσε λίγο.
0: Φίλοι μου, εννοείται ότι μπορείς να απορρίψεις επειδή έχεις διαβάσει την Οδύσσια. Εσείς την έχετε διαβάσει σίγουρα όχι με κεφαλαία. Οκ, okay, φίλε μου, ό,τι θέλεις. Αλλά είναι μια ταινία. Πήγαινε να δεις, θα περάσεις ωραία. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι μην τα βάζεις όλα τόσο σοβαρά και βαριά. Εγώ δεν τα παίρνω ούτε από την Paramount, ούτε δεν ξέρω ποιες είναι οι εταιρείες αυτές. Paramount Pictures, δεν ξέρω. Απλά πάντα πηγαίνω με την πλευρά του δημιουργού γιατί αυτός δημιουργεί κάτι και εσύ αν θες το βλέπεις και το απορρίπτεις, αν δεν θες δεν το βλέπεις.
1: Παιδιά,
0: δεν είσαι υποχρεωμένος.
1: Εντάξει, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, αλλά καταλαβαίνω ότι για κάποιους δεν έχει καμία σημασία. Τέλος πάντων, η Οδύσσια του Νόλαν είναι βασισμένη στο έργο του Όμηρου, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι ντοκιμαντέρ.
0: Δεν είναι ντοκιμαντέρ.
1: Δεν είναι η απόλυτη.
0: Δεν είναι πως μίλαγε ο Ναδάλ και έλεγε εγώ έπαθα αυτό, έπαθα αυτό.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι το πως βλέπει ο καλλιτέχνης αυτό, την Οδύσσια. Δεν σημαίνει ότι έχει κάνει πραγματική έτσι, απεικόνηση του έργου.
0: Και αποθέωση της Ελλάδας η ταινία έτσι μέσα, για όποιον τη δει. Δηλαδή και αυτά που λέει. Και... Αλλά βέβαια εντάξει, τους νόμους του Δία κάπου. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Το βλέπω πάντα από
1: μια
0: την πλευρά.
1: Είναι. Δηλαδή,
0: σκηνοθετικά,
1: είναι μια
0: πλάνα, ένταση και αυτά. Τέλος πάντων. Εντάξει, okay. Δεν μας πειράζει που φεύγει ο Τζολάκης. Μας πειράζει που πάει σε μικρή ομάδα της Αγγλίας. Μου το γράψανε και αυτό. Ρε Τσούβι λέει φεύγει ο Τζολάκης να πάει στη Χαλ.
1: Παιδιά, οι μικρές ομάδες της Αγγλίας είναι αρκετά μεγάλες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Είναι το πώς δουλεύουν στην Αγγλία, είναι το περιβάλλον, είναι η προπόνηση, είναι η αντιμετώπιση των ποδοσφαιριστών. Είναι πάρα πάρα πολλά πράγματα που όπως και να έχει είναι σε μεγαλύτερο επίπεδο από ό,τι είμαστε εμείς ως πρωτάθλημα.
0: Αλλά η ζωή εδώ είναι καλύτερη.
1: Σαφώς.
0: Δεν τα βάζεις, τα ζυγίζεις, συν τα μεγάλα συμβόλαια, συν την προοπτική μπορεί να πει ο Τζολάκης ότι εγώ μπορώ να πάω στη Χαλ. Να πάω στη Λίβερπουλ,
1: ναι.
0: Ξέρω εγώ, κάπου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι να σου πω, εντάξει.
1: Ναι. Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Παιδιά, Έλεος λέει μια ταινία από τη σκοπιά του σκηνοθέτη. Είναι, αν θέλει τη ιστορία, δείτε το ντοκιμαντέρ, διαβάστε.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και περισσότερο καλό έκανε σε αυτόν τον σκηνοθέτη.
1: Επίσης, ναι, είναι ένα.
0: Υποψιάζουμε ότι επειδή είναι μέγα γατόνι, τεράστια γάτα. Μήπως το έκανε και επίτηδες, γιατί ήξερε ότι θα έχει μια παγκόσμια συνεχόμενη διαφήμιση.
1: Επειδή θα ξεσηκωθεί ο ελληνικός λαός.
0: Όχι, και άλλοι, παγκοσμίω όχι. Για το γεγονός ότι είχε επιλογή τέτοια. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που γράφουν διάφορα τέτοια. Και άλλοι, και στην Αμερική, και στην Αγγλία. Μιλάμε για λογίδρια. Από πού και σπου...
1: εντάξει, τώρα...
0: όχι, κοίταξε, είναι κόλπο, μετά. Είναι διαφημιστικό κόλπο.
1: Ναι,
0: παίζει,
1: ναι, ναι, ναι,
0: 1,5 λεπτό παίζει.
1: Γιατί συνήθως, ξέρεις, στα social media, αυτά που, τα σχόλια που ανεβαίνουν ψηλά, είναι τα σχόλια που κράζουν.
0: Ναι, αλλά διαφημίζουν.
1: Που πετάνε κακίες. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτά κάνουν το hype. Ναι. Ναι, αλήθεια είναι.
0: Ναι, και εγώ είδα τους Μαραγδίες με τον Καποδίστρια. Πήγα και το είδα.
1: Ναι, επίσης δεν είναι.
0: Ναι, δηλαδή πήγα και το είδα. Τι να κάνω,
1: δεν
0: πάω
1: είναι
0: να πάω να πετάξω πέτρες τώρα στη Μαραγδί, επειδή σκέφτηκε έτσι. Τώρα θα κάνω τον κολοκοτρόνι, λέει. Ναι, θα βάλει κάποιον για ύπνο να σκεφτεί το ρόλο. Τι θα κάνουμε.
1: Είδε το βιντεάκι του Θανάση του. Αχ, πώ είναι το επιθετό του. Από τη Θεσσαλονίκη του stand-up comedian.
0: Του Σαμαρά.
1: Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Που λέει, σα πείραξε, λέει η Ελένη που είναι μαύρη. Δεν σα πείραξε, λέει που ο Οδυσσέας.
0: Είναι ο Γιάννης Βαρδής.
1: Είναι ο Γιάννης Βαρδής. Κάπου να μου στέλνει και ένα γράμμα. Περίμενα να το πει.

0: Είναι ευδέλιγμα, λέει, δεν είναι καν βασισμένη. Το μη μου θυμίζεις παλιά συγκροτήματα που άκουγα. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε.
1: Μιλάμε αγγλικά, δεν σας πειράζει.
0: Σε πολιτική ενημέρωση. Να πούμε δύο πράγματα. Ναι, έχεις άπτεστα. Μποτοξαρισμένοι. Λευκά δόντια φυτεύματα.
1: Όλοι. Ένα 80 και πάνω.
0: Άσε.
1: Που οι αρχαίοι Έλληνες δεν περνάγανε το 1,45. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, υπάρχει ένα μέρος όπου η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Θερινό σινεμά, VR προβολές, AI εμπειρίες, cinema quiz, κυρίως όλα αυτά θα είναι με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom.
0: Και βέβαια εγώ δεν τη βάζω ούτε στις top 3 ταινίες του Νόλαν την Οδύσσια. Δηλαδή εγώ το Oppenheimer δεν το, ούτε το Interstellar, ούτε και το Batman. Καλά. Τι ταινιάρα, τι έπος είναι αυτό του Νόλαν.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν έτσι κανονικά ο Batman.
0: Δεν ήταν έτσι, άμα διαβάζεις τον Όμηρο. Δεν ήταν έτσι ο νυχτεριδάνθρωπος. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η Bwin. Είμαι στο 2. Βέβαια, καλοκαίρι στην Bwin με 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. Το παιχνίδι ξεκινά στην Bwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Τα κορδεύω.
2: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Wins Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ, ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ότι έχει βγει έξω ο Τσούβι και έχει πιάσει κουβέντα με τον ταμπάκο.
1: Πάντα.
0: Το τζιν είναι αυτό. Και Trendy with me έχουν κάνει, παιδιά. Τσούβι και ταμπάκο μαζί. Και Trendy with me for Big Wins for FM.
1: Έτσι κάνουμε πάντα, έτσι κάνουμε πάντα.
0: Αποθέωση για αυτό το κομμάτι που παίζει τώρα.
1: Ναι, γι' αυτό δεν
0: παίζει. Το
1: μεξικανικό μουν.
0: Έτσι. Τι σχέση έχει εσύ, Μωρή Βλαχάρα, τελευταία, με τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Ήρθαν οι γιούφτοι να καμπυλευτούν τον Όμηρο, την Οδύσσια, την Ελένη, τα μούτρα σας που θέλετε να έχετε σχέση με τους αρχαίους Έλληνες.
1: Αυτός πρέπει να είστε
0: με χλαμίδα. Εγώ δεν έχω σχέση με τους αρχαίους Έλληνες. Εγώ. Καταρχάς είμαι πάρα πολύ κοντά. Ό,τι πιο κοντινό σε αρχαίο Έλληνα έχετε εδώ πέρα.
1: Μπράβο. Δεύτερον, ο άνθρωπος έστειλε ως ταξιδιώτης του χρόνου. Με τους θεσποιείς ήταν αυτός ο δοκιμασίας.
2: Τάχη με την Ελένη.
1: Ναι.
0: Και όπως λέει και ο Σάλιο Αργά παρά ποτέ.
1: Αγαπημένο Σάλιο Αργά.
0: Όποιος έχει δει από κοντά τον Οδυσσέα, την ωραία Ελένη, το Μονόφθαλμο και την Πινελόπη πλην της Μαρίας.
1: Τι πολύ φημός ρε, Μονόφθαλμος είναι ρε. Ρε, πρώτη φορά τα ακούω. Μονόφθαλμος.
0: Ο Μέγας Οδυσσέας είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έκανε γκόστινγκ σε θεές και παίζει σε να το διηγηθεί.
1: Ρε παιδιά, τώρα ο άνθρωπος.
0: Εντάξει.
1: Έφυγε από τη Σαλή Σέρο και πήγε στην Αν Χάθαουεϊ. Τι μου λέτε τώρα. Άστο τώρα το παραμύθι. Ψεύτες.
0: Ο Δημόκριτος λέει. Μπορεί και να
1: έχω πανεπιστήμιο.
0: Ο Δημόκριτος λέει. Αλήθεια, το έχουμε ξαναπεί, παιδιά. Ότι ο Όμηρος σε κανένα σημείο δεν περιγράφει την ωραία Ελένη. Και μάλιστα δεν τη λέει καν ωραία. Δεν τη λέει ωραία Ελένη. Δηλαδή αυτό βγήκε αργότερα.
1: Τι είναι λίγο ωραίο,
0: Όχι, ρε παιδί μου. Καλύπηγος κτλ. Δεν περιγράφει με χαρακτηριστικά. Εντάξει. Ακριβώς γιατί ο καθένας. Το αφήνει στη φαντασία του καθενός να φανταστεί τι είναι ωραίο. Γιατί ο καθένας έχει στο μυαλό του το ωραίο διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που λέμε. Γούστα είναι αυτά. Κατάλαβες. Γι' αυτό δεν την περιγράφει. Ναι, φυσικά. Εντάξει. Οι 300 που ήταν ο. Πώς το λέγανε, ο. Ποιος ήταν στους 300.
1: Σαν ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Ο Τζέραρντ Μπάτλερ.
0: Ναι. Δηλαδή εκεί ήμασταν εντάξει. Γιατί έτσι ήταν.
1: Και αυτή η ταινία γυρίστηκε 60... σε ένα στούντιο, οι 300. Φοβερείτε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μια χαρά ήταν. Άλλο, ναι, άλλο το ένα, άλλο το. Νόλαν, για χαρά, λέει κάποιος. καλά, ούτε εγώ έφευγα από την Σαρλίζ Θέρον. Και να είχα θυμηθεί.
0: Καλά, δεν έφευγα εγώ από την Σαρλίζ Θέρον.
1: Και να είχα θυμηθεί ότι έχω οικογένεια, θα έκανα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λείπει.
0: Εγώ μετά από τόσα χρόνια.
1: Μου φέρνει εμένα ψάρια στο κρεβάτι. Να με ξαπλώνει, να με.
0: Ναι.
1: Μια χαρά είμαι εκεί.
0: Εδώ. Μια χαρά. Κινητά δεν υπάρχουν.
1: Πινέλο, όλη έτσι. Μέρα πινέλο.
2: Πινέλο,
1: άσε με, παιδί μου, τώρα. Εντάξει.

0: Μ' αρέσει μετά. Λευκοχέρα τη λέει. Έλεος πια με την προπαγάνδα σας αφηρά. Ούτε για μπάλα κάνεις, ούτε για ιστορία. Μα δεν είναι ιστορία.
1: Η μόνη λευκοχέρα ήταν του Μαραντόνα.
0: Η λευκοχέρα του Θεού.
1: Του Δία. Έτσι.

0: όλα οι παλιοί έμπαινα και σε ωραία Ελένη και σε Πινελόπη και σε Οδύχη.
1: Πρέπει
0: να
1: τον
0: Οδυσσέα.
1: Και ο Χόλαντ. Εντάξει τώρα, τι κάνουμε τώρα. Εντάξει, λίγο ηρεμία.
0: Βλέπουμε ταινία, λέει, στο Village, μαυρίζει η οθόνη, μόνο μουσική και υπότιτλοι για δύο λεπτά. Λέω διπλανός, τι να θέλει να πει τώρα. Και λέω, παιδιά, ηρεμήστε, ο προτζέκτορας χάλασε, σε ποιο νόημα. Είναι αυτό που πας σε μουσείο μου, δεν αστέχνει.
1: Ναι, ναι, αυτό που σε κοροϊδεύω άλλος.
0: Και βλέπεις τον πυροσβεστήρα. Και λες, πω, πω, τώρα.
1: Καλά, τώρα τι έχει κάνει. Εδώ δείχνει ότι πολλές φορές για να δράσεις πρέπει να δημιουργήσεις κάτι πολύ μεγάλο.
0: Και πρέπει να σβήσεις τα πάντα πίσω σου.
1: Ναι, είναι κάτι τέτοιο.
0: Όχι, παιδιά, προχωράμε. Όχι, δεν είναι έργο αυτό, προχωρήστε. Τα αγάλματα λοιπόν δεν ήταν τίποτα χοντρή. Εντάξει, γιατί δεν υπήρχε body shaming, παιδιά.
1: Μην μου φύγει,
0: δεν μπορώ να ακούω.
1: Δεν μπορώ να ακούω για αγάλματα, γιατί θυμάμαι το σπανούλι, το τρίποντο. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ήμουν εκεί.
0: Το ωραίο είναι σχετικό, λέτε. Σας έχει τύχει να γνωρίσετε κάποιον πολύ μέτριο εμφανισιακά και με την ευγενική συμπεριφορά του να ομορφύνει πολύ. Ναι. Και το ακριβώς αντίστροφο. Να βρεις ένα πάρα πολύ όμορφο, αντικειμενικά.
1: Να σχημεί με το που ανοίγει το στόμα.
0: Με το που ανοίγει το στόμα,
1: δεν.

0: Έχει δίκιο. Κάποιος που λέει, εμείς μεγαλώσαμε με Ζήνα και Ηρακλή. Δεν λογαριάζουμε το γατάκι τον Όλαν.
1: Έλα τώρα.
0: Άξι, σε παρακαλώ,
1: είμαστε άρχοντες τώρα εμείς.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ηρακλής να παίζει ηλεκτρική κιθάρα. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Ό,τι καλύτερο έχω δει ποτέ.
0: Καλημέρα και στη Βάσο. Σαν ταινία η Οδύσσια είναι εξαιρετική. Τώρα έχει ανακρίβειες, δεν είναι ωραία, λένε έτσι κτλ. Αν θέλω να τα μάθω αυτά, ξαναδιαβάζω τον Όμηρο. Αυτό λέμε. Λέμε ότι είναι μια ταινία. Ότι ο σκηνοθέτης μπορεί να τη δει όπως θέλει, γιατί είναι δική του ταινία, τη βάζει κάτω και την πατάει.
1: Ναι, και εσύ απορρίπτηση, ναι. Ξέρω εγώ, επιδοκιμάζεις.
0: Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει.
1: Εντάξει, okay.
0: Δεν είναι,
1: δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια παγκόσμια προπαγάνδα. Εντάξει. Μια σκέψη είναι που σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους όχι.
0: Μέχρι εκεί.
1: Απλά ψάχνουμε αφορμή να πλακωθούμε. Εγώ αυτό.
0: Δηλαδή, όταν τα παιδάκια ζωγραφίζουν και ναι. θέλουν να ζωγραφίσουν τη θάλασσα πράσινη.
1: Ναι. Που είναι λόγω
0: κόκκινη, θέλουν να την ζωγραφίσουν κόκκινη, θα τη ζωγραφίσουν κόκκινη. Αν θέλουν να ζωγραφίσουν ένα σκυλάκι μπλε, θα το ζωγραφίσουν μπλε. Γιατί είναι τέχνη, γιατί έτσι το βλέπει.
1: Αν βέβαια ένα παιδάκι πει, γιατί είναι κόκκινη η θάλασσα, γιατί εδώ πεθάναν όλοι, κυρία, και
0: ναι,
1: μάλλον
0: εκεί
1: πρέπει.
0: Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα.
1: Εκεί πρέπει να.
0: Πάμε, έχουμε
1: του Μπόρατ έχει ζητάει. Την σκίτσα του Μπόρατ. Wow, here is the Jew. Ναι, ήταν λίγο.
0: Ο κάθε καλλιτέχνη βλέπει τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία.
1: Ναι, και τον απορρίπτεις ή όχι, ας πούμε. Αυτό είναι.
0: Τι
1: διαβάζεις το βιβλίο.
0: Τι είπαμε, μπορεί.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα το τελευταίο και επιστρέφουμε με την εκπομπή μας Ηρόδοτος και Αλικαρνασσός.

0: γνώμη για το ότι οι Έλληνες πληρώνουμε ακόμα την καταστροφή της Τρίας. Όπα, περίμενε, και με κεφαλαία. Από τους θεούς. Γι' αυτό μπήκαμε στα μνημόνια. Ο Σόιμπλε ήταν ο θεός Ποσειδώνας που θέλει εκδίκηση. Σχόλιο από κάτω από βίντεο απόψεων.
1: Ο Ποσειδώνας ήταν πάντα με τους Έλληνες.
0: Σου λέω ότι είναι σχόλιο από κάτω από βίντεο.
1: Και η
0: Τριένα
1: έβγαινε
0: σχόλιο
1: από το λιμάνι τον Πειραιά κάτω. Έλα τώρα.
0: Έλα τώρα, δεν ξέρουμε ότι είχε κόντρα ο Δίας με τον Ποσειδώνα.
1: Ναι.
0: Έλα τώρα. Εντάξει, τρογόντουσαν.
2: Ο Δίας έλεγε να μην έρχονται.
1: Κοίτα, σε αυτή την περίπτωση πάντως το βιβλίο είναι καλύτερο. Το βιβλίο είναι καλύτερο. Άστο τώρα εδώ πέρα.
0: Εντάξει, πάμε. Ας μιλήσουμε για πάρα.
1: Έχουν στείλει όλοι οι Αντίνιδες.
2: Τι ομάδα ήταν στο πόλεμο, θυμάσαι?
1: Τι ομάδα?
2: Ήταν ο καθένας στο πόλεμο.
1: Τι εννοεί?
2: Ποιος υποστήριζε ποιος στο πόλεμο,
1: θυμάσαι? Δεν θυμάμαι ρε φίλε, δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι ρε Κυριάκο, με πιάνεις τώρα προετοίμαστο. Εξαμήνεις που μου λέγε κάποιος.
0: Εξαμήνεις.
1: Όχι εξαπίνεις, ναι, νόμιζα ότι... Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα στην Ειρήνη, καλημέρα παιδες, φιλιά σε όλους. Πάμε δυνατά απόψε Πανάθα.
1: Λοιπόν, πάμε δυνατά, χωρίς λόγο.
0: Παίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Μία είναι η ουσία, λέει κάποιος. 250 εκατομμύρια κόστησε η ταινία και έχει βγάλει ήδη 700.
0: Εντάξει. Σαβάρκα είσαι νερά. Να πληρώσει όμως και τους... πώς
1: με, με την εφορία πληρωμένη.
0: Να πληρώσει και τους ηθοποιούς.
1: Όχι, όλα μαζί.
0: Όλα μαζί,
1: 250
0: όλα.
1: Έχουν κοστίσει και έχει βγάλει 700 μέχρι
0: τι
1: στιγμή.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, ρε.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Έχει βγάλει 700.
0: Εντάξει, καλά πήγε. Θα το βγάλει το καλοκαίρι.
1: Ίσα-ίσα βέβαια, γιατί έχουν ακριβήνει και τακτοπλοϊκά, θα πει κάποιος.
0: Α, τώρα θα τα βάλετε με τον Ηλιόπουλο, δεν κατάλαβα.
1: Δεν τα βάζω εγώ.
0: Κάτω τα χέρια σας από τον Πρόεδρο.
1: Φοβάμαι να παίρνετε παίχτες.
0: Και να φοβάστε έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, μέσα στην ημέρα ανακοινώνεται για την Γαλλία ο Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Έτσι.
1: Εντός των επόμενων ωρών επισημοποιείται το γεγονός ότι ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας θα είναι ο Ζιζού σε ηλικία 54 έχει φτάσει ο Ζιζού.
0: Πόσο?
1: 54 είναι ο Ζιζού.
0: Μόνο εσείς μεγαλώνετε.
1: Ναι, ακριβώς. Μεγάλο Ζιζού. Εντάξει. Ωραία, έχουμε Κλοπ, Ζιντάν.
0: Τώρα στην Ιταλία
1: γύρω.
0: Να δούμε τι θα έχουμε στην Ιταλία.
1: Ιταλία, εγώ πιστεύω θα έχουμε Γκουαρδιόλα.
0: Όχι, αυτά χαλάσανε.
1: Πάει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να πάμε σε κανένα Γκασπερίνη.
0: Άσε μας μπορεί να πάρουμε τον Γκασπερίνη.
1: Όχι, δεν θα πάρει τον Γκασπερίνη. Προπονητάρα.
0: Τα λέγαμε χθες, αλλά έλειπες. Ακούστηκε και το όνομα του Πύρλο, αλλά αρχίσανε τα νέα, αλλά έχει σχέσεις με ρωσική στοιχηματική εταιρεία και το πήγανε πολιτικά το θέμα και βγήκε ο Πύρλο και μίλησε και είπε ότι η σχέση μου είναι καθαρά. Έτσι, πώς το λένε, εργασιακή. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τίποτα το πολιτικό πίσω από αυτό. Και είπε ο Μαλντίνο ότι άμα δεν πάρουμε τον Πύρλο, εγώ θα παραιτηθώ. Θα σκοτωθώ, μη φύγετε. Ναι, γενικά υπάρχει λίγο δράμα στην Ιταλία. Θα δούμε.
1: Έχουμε τέτοια.
0: Θα δούμε, φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ σου λέω, η Πύρλο, η Κόντε. Τίποτα άλλο. Η Δόνης.
1: Αυτό κοιτάξε, μέχρι είναι μέχρι δυνατόν. Εκεί.
0: Γιατί, να σου πω, σε χαλαζέ.
1: Εμένα καθόλου.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μια χαρά θα ήταν. Μια χαρά θα ήταν.
1: Ή ο Σόνο Δόνη.
0: Αυτό.
1: Γκρέκο Καμπιονάτο Μπουρδ.
0: Τζόρτζιο. Τζόρτζιο Ντόνης. Μια χαρά.
1: Εύκολο. Αυτό. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη μια 50χρονη με ρόπαλο του baseball μπήκε σε κατάστημα ψηλικών. Οκ. Είχε φύγει και είπε I'll be back.
0: Και το εννοούσε.
1: Επέστρεψε. Πήρε ένα ρόπαλο από το όχημά της. Μάλλον θα είναι στην εθνική ομάδα baseball. Και δημιούργησε εκεί θέματα. Αχ! Διατηρούσε το ρόπαλο λόγω ενασχόληση με το baseball, το είπε στο δικαστήριο. Έτσι το είπα εγώ τυχαία, γιατί έπρεπε να είμαι δικηγόρος. Έτσι κι αλλιώς. Το δικαστήριο, ωστόσο, απέρριψε τον ισχυρισμό, γιατί χρησιμοποιήθηκε εκτός αθλητικού πλαισίου. Βέβαια, έχουμε και εκεί run, home run και τέτοια. Λειτουργήσε ως μέσο εκφοβισμού. Ναι, δεν είπε, θα σου κάνω ένα run. Δεν
0: τραυμάτισε κάποιον.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Είχε μια λεκτική αντιπαράθεση. Πήγε με το baseball με απειλές.
0: Κάποιος ρωτάει αν μπαίνουν στην τσέπη μας τα έσοδα της ταινίας και χαιρόμαστε. Πολλά κόμπλεξ. Λέει, είναι ολοφάνερο ότι θέλετε να ανήκετε στη μάζα και να νιώθετε δυνατοί.
1: Ναι, έτσι.
0: Εσύ πώς ξέρεις ότι δεν παίρνουμε εμείς το ποσοστό μας?
1: Μα είμαστε λαμό για τις νέες τάξεις.
0: Όχι μεγάλο, μην φανταστείς, αλλά ένα χαρτζηλικάκι το τσεπώνουμε. Κατάλαβα. Γιατί τι νομίζετε, τα κάνουμε τσάμπα αυτά?
1: Είσαι στα καλά, σιωπηλέ. Εδώ πέρα τα παίρνουμε απ' όλα. Καλά, το έχει καταλάβει.
0: Πιστεύω να τα κάνουμε έτσι για την ψυχή τη μάνα μου. Αλλά. Την Οδύσσια τη διαβάζαμε, λέει, αναγκαστικά στο γυμνάσιο, μου φαίνεται. Καλά θυμάσαι. Καλά θυμάσαι.
1: Δηλαδή, ας πω κάτι, έχεις Οδύσσια και σου λέει η ωραία Ελένη της σχολείου, έλα πάνω γυμναστήριο να κάνουμε πράγματα στο μεγάλο διάλειμμα το 20 λεπτό και είσαι 17 χρονών. Ποιος Νόλαν.
0: Αν είσαι 17 χρονών όταν έχεις Οδύσσια, δηλαδή Δευτέρα Γυμνασίου, έχεις ένα θέμα.
1: Ναι, λέμε ρε παιδί μου.
0: Δεν γίνεται να τα συνδυάσεις αυτά.
1: Δεν γίνεται.
0: Μου χάλασε ό,τι θέλουμε.
1: Μου χάλασε το σκετσάκι, το μυρμήκι. Δεν μπορεί να πνίξει τον ελέφαντα.
0: 20 λεπτά με το. Με το ελικόπτερο στη Λαμία, μη λέμε ότι θέλουμε.
1: Πρέπει να πηγαίνουμε 350 χιλιόμετρα. Άιντε άσχετη.
0: Πότε επιτέλους θα πάτε διακοπές. 3 και σήμερα. Τσούβι 2 και σήμερα.
1: 2 και σήμερα, ναι, αλλά δεν πάω διακοπές.
0: Δεν πας διακοπές, θα απέχεις απλά από το ραδιόφωνο.
1: Το ραδιόφωνο, ναι.

0: ωραίος πάντως ο Ζιντάν στην Εθνική Γαλλία.
1: Ναι,
0: ωραίο, ωραίο story.
1: Εντάξει.
0: Ωραίο story είναι.
1: Έπρεπε.
0: Αυτό.
1: Ήτανε δίκαιο, έγινε πράξη.
0: Ο Κλοπ με φόβησε λίγο πάντως.
1: Και πολύ καλά τους τα είπε, αν με ρωτάτε.
0: Και πολύ.
1: Πολύ επιθετικά, γιατί σου λέει, εντάξει, να σου πω κάτι. Χάρη σας κάνω που έρχομαι.
0: Αυτό λίγο. Ότι... είδα πως φερθήκατε στον Τούχερ.
1: Ακριβώς.
0: Είδα πως φερθήκατε στον Άγγελσμαν.
1: Δεν σας έχω ανάγκη, εσείς με έχετε.
0: Το κρού μου εδώ, ναι. Όταν με τους μπρόσκιδες, κάπως έτσι βγήκε.
1: Μόλις πιάσετε στο στόμα σας την οικογένειά μου, έφυγα. Εξαφανίστηκα, ναι, ναι. Φυλάκια. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και πολύ καλά τους είπε. Κατά όχι λέει να βγει ένας και να πει δεν μ' αρέσει. Άμα βγει από την Ομοσπονδία. Νόμο. Ούτε αποζημίωση, θέλω τίποτα. Και πολύ καλά έκανε, αν με ρωτάς.

0: Λοιπόν, μιλάμε τώρα για κόσμο εδώ, λες και είναι Δεκέμβρης, έτσι. Χαμός γίνεται εδώ με τα μηνύματα.
1: Μέρηση. Πολλοί κόσμοι.
0: Πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Μας ακούνε και από τις διακοπές.
0: Ναι, μας στέλνουν και από τα νησιά τώρα εδώ. Δεν μπορούμε τη συνήθεια να τη βγάλουμε ραδιοφωνάκι το πρωί στην Πάρο. Καλημέρα.
1: Αμέ.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ, τους από εκεί. Έρχεται πρεσάρισμα. Ευχαριστούμε και τον Σωτήρη τον Ταμπάκο στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Σέρνει τα πόδια της η Σοφία Θεοδωράκη και έρχεται για το δελτίο. Αλλά αυτή είναι η Σοφία μας. Και τα λέμε πάλι αύριο. Ακούγεται ένα στο στρατό θα ήταν το φίδι για όποιον ξέρει. Να λοιπόν οι Έγνοιες Μαρία που έχουν ένα περίεργο ταλέντο, σου μιλάνε την πιο κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, αν χρειαστεί κάτι για το αυτοκίνητο, κάποια πράγματα τακτοποιούνται. Magenta Insurance, βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρηση μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Οι Έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες, παρακαλώ. Ναι. Μονόφθαλμος ήταν, μόλι. Τι πολύφημο μα. Μονόφθαλμος!
1: Λοιπόν, έχουμε μπει και στην εποχή με τα πιο γευστικά, δροσερά και απολαυστικά φρούτα και λαχανικά. Και στα Λίλη θα βρει μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι στα Λίλη ότι δεν υπάρχουν τόσο φρέσκα αλλού, σου δίνουν full εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Αν δεν μείνει 100% ευχαριστημένο, τα Λίλη σου επιστρέφουν την αξία του στο full. Λίλη, όποιο ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει αύριο πάλι. Δεν είμαστε και για χορτά.
0: Για χαρά, τα λέμε. Γεια, καλημέρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Χαίρετε. Τι θα λέγατε για μια διαφορετική εκπομπή? Τι θα λέγατε στον Bwin Sport FM?

FM 94,6 να αλλάξουμε λίγο από ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό, να γίνουμε ένα ραδιόφωνο με στυλ μουσικό και να τρέξουμε λίγο τα κομμάτια που ψήφισαν οι ίδιοι οι Βρετανοί μέσω της τηλεόρασης, της ITV, ως τα πιο αγαπημένα τους, των Beatles. 27 κομμάτια που όλα έγιναν νούμερο 1, τα 26, και το 1 ήταν το τελευταίο, το οποίο βγήκε το Νοέμβριο του 2023 με τίτλο Now and Then, από original όμως ηχογράφηση, που ήταν και οι 4 στη δεκαετία του 70, μια σύνθεση του John Lennon, και φυσικά χρειάστηκαν καινούριες τεχνικές και η καινούρια τεχνολογία για να γίνει ένα remix, ένα κομμάτι που δεν είχε βγει ποτέ και ήταν αυτό το οποίο ο κόσμος ψήφισε στο νούμερο 27. Στο νούμερο 26 ψηφίστηκε ένα κομμάτι του 1965, το Day Tripper. Και στο νούμερο 25, μια από τις πρώτες πολύ μεγάλες επιτυχίες των Beatles, που ξεκίνησαν εκεί στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60 να κατακτούν τον κόσμο, το I Feel Fine, από το 1963.

Και συνεχίζουμε με τα 27 πιο αγαπημένα κομμάτια των Beatles σύμφωνα με το βρετανικό κοινό και τις επιλογές του. Στην θέση 24, From Me to You, το πρώτο νούμερο 1 το οποίο έκαναν το 1963, μια έμπνευση από εφημερίδα που διαβάζαν τα γράμματα των αναγνωστών. Εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 60, ερχόντουσαν γράμματα στις εφημερίδες. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι και τη δεκαετία του 90, ακόμα και στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, στα πρώτα χρόνια του 2000. Έστελναν λοιπόν γράμματα, μια στήλη σε μια εφημερίδα λεγόταν «Από εμένα σε σένα», «From me to you», και αυτό ενέπνευσε Λένον και Μακάρτνεϊ για αυτήν την επιτυχία. Στο 23 υπάρχει ένα περίφημο κομμάτι, το Paperback Rider. Είναι από το Abbey Road, είναι το περίφημο άλμπουμ με την διασταύρωση και τον δρόμο που περνάνε τη ζεύρα οι Beatles, μια από τις πιο κλασικές φωτογραφίες τους. Στο 22 θα ακούσουμε Get Back από το 1969, ένα κομμάτι που έπαιξαν στη στέγη ενός κτηρίου στο Λονδίνο στην τελευταία εμφάνιση την οποία έκαναν μπροστά στο κοινό, ουσιαστικά όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα αφού λίγο καιρό αργότερα οι Beatles διαλύθηκαν.

Στο 20 είναι το Hello Goodbye, ένα κομμάτι από το 1967 και φυσικά από το Sgt. Pepper's, το οποίο έβγαλε 5 σούπερ τραγούδια. Είναι ένα κομμάτι το οποίο σημάδεψε επίσης το τέλος μιας εποχής, αφού αμέσως μετά είχε έρθει ο θάνατος του ατζέντη των Beatles και του ανθρώπου που πιθανώς τους απογείωσε, του Brian Epstein.

Συνεχίζοντας αυτή την αντίστροφη μέτρηση με τα αγαπημένα κομμάτια των Beatles που έγιναν νούμερο 1, έτσι όπως τα ψήφισε το βρετανικό κοινό, στο 19, Yellow Submarine. Ταινία κινωμένων σχεδίων έγινε, με τον Ringo Starr να είναι ειδικά γραμμένον για αυτό τον κομμάτι. Ήταν το 1967, είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία ίσως διαφοροποίησε και τον ήχο των Beatles εκεί προς το τέλος πια της ιστορίας τους.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συμπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος, ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ, ο Βαγγέλης Νεραζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Είμαστε λοιπόν στο Big Win Sport FM σε 94,6. Είμαι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και συνεχίζουμε με τα 27 πιο αγαπημένα κομμάτια των Beatles σύμφωνα με το βρετανικό κοινό και τις επιλογές του. Να περάσουμε στη θέση νούμερο 18. Ήταν το 1964 και είναι το κομμάτι με το οποίο οι Beatles κατέκτησαν την Αμερική. 8 days a week. Στο 17 θα ακούσουμε το We Can Work It Out. Επίσης ένα κομμάτι που αγαπήθηκε πολύ.

Και περνάμε στο 16ο κομμάτι, κάνοντας την αντίστροφη μέτρηση των αγαπημένων κομματιών από τα σκαθάρια, από τους Beatles, για το βρετανικό κοινό. 1965, Ticket to Ride.

Και τώρα στο νούμερο 15, Help, 1965. Αυτοβιογραφικό. Από Λένον, η ταινία Help ήταν η δεύτερη ταινία που ήταν μέσα οι Beatles, αλλά ήταν αυτή που έκανε και την μεγαλύτερη αίσθηση. Στο 15 λοιπόν, Help.

Το 14 είναι ένα κομμάτι που βγήκε την ίδια εβδομάδα με τον Δόκτορα Νο, την πρώτη ταινία της σειράς James Bond, στην σειρά που είχε γράψει ο Ιαν Φλέμινγκ σε βιβλία, με τον Σον Κόνερι να είναι ο James Bond και να γίνεται μια τεράστια επιτυχία όλο το franchise τα επόμενα χρόνια. Είναι Νοέμβριος λοιπόν του 1962. Love Me Do είναι το κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί στην Αγγλία να μην ανέβηκε στο νούμερο 1, έμεινε στο νούμερο 17. Τον Απρίλιο όμως του 1964 έγινε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ήταν μια περίοδος στην οποία στην Αμερική και τα 5 πρώτα τραγούδια στα charts ήταν κομμάτια των Beatles.

Έχουμε μια διαφορετική εκπομπή από τον Big Win Sport FM σε 94,6. Είναι τα πιο αγαπημένα κομμάτια για το βρετανικό κοινό των Beatles. Στο 13 έχουμε φτάσει. Money can't buy me love. Πλέον ήταν διαφορετικής υφής ο ήχος. Οι ίδιοι Beatles άλλαζαν, προσπαθούσαν να πειραματιστούν με τα τραγούδια τους. Το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν ένα από αυτά που έκαναν κάποιες διαφορές. Στο 12 θα πάμε για να βρούμε το κομμάτι Something. Είναι ένα κομμάτι που έγραψε ο George Harrison για την Patty Boyd, την τότε γυναίκα του. Παντρεμένοι πλέον όλοι οι Beatles το 1969, ήδη όμως είχαν αρχίσει τριγμή και σε κάποιους γάμους. Ο Harrison ήταν παντρεμένος με την Patty Boyd, η οποία Patty Boyd ήταν αυτή η οποία είχε και ως μούσα του ο Eric Clapton και θα έγραφε και το περίφημο Layla, το κομμάτι του Eric Clapton και τον Derek and the Dominos λίγο καιρό αργότερα.

Στο 11, σε αυτή την αντίστροφη μέτρηση των κομματιών των Beatles, Come Together ήταν Flipside στο Abbey Road. Είναι ένα κομμάτι του 1966. Στο 10 θα ακούσουμε She Loves You, ένα από τα κλασικότερα κομμάτια των Beatles όλων των εποχών, 1963. Είναι το κομμάτι το οποίο αγόρασε πρώτο σε δισκάκι από τη συλλογή του ο Björn Ulvaeus, ο άνθρωπος που απογείωσε τους ABBA μια δεκαετία αργότερα, το σουηδικό συγκρότημα που κέρδισε στη Eurovision και το οποίο έμελε να γίνει το πρώτο μετά τους Beatles που θα έκανε αριθμούς, νούμερα, νούμερο ένα, πωλήσεις δίσκων, τόσο πολλά μετά τον Elvis και τους Beatles. Αυτό το κομμάτι, το She Loves You, ήταν εκείνο που ενέπνευσε τον Ulvaeus να ασχοληθεί με τη μουσική.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο dopfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. dopfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα.

ρούχα, προοργύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

φτάσαμε στο νούμερο 9. A Hard Day's Night, 1964. Πρώτο φιλμ το οποίο έκαναν οι Beatles, υποψήφιο για 4 Όσκαρ, αλλά παρόλα αυτά το Help πολλοί θεωρούν ότι η δεύτερη ταινία δηλαδή ήταν καλύτερη. Ήταν Ιούλιος του 1964, στο Λίβερπουλ μαζεύτηκε 200.000 κόσμος στους δρόμους για να τους περιμένει για την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας.

Φτάσαμε στο νούμερο 8 σε αυτή την αντίστροφη μέτρηση των αγαπημένων κομματιών των Beatles για το βρετανικό κοινό. Let It Be, το τελευταίο τους μεγάλο κομμάτι, το τελευταίο κομμάτι που ήταν ενωμένοι, είναι το 1970. Όλα πλέον έχουν τελειώσει και φαίνεται. Είναι ένα κομμάτι με πολύ πόνο, το καταλαβαίνεις, ένα κομμάτι με πολύ νοσταλγία και ταυτόχρονα ένα κομμάτι με πίκρα την ώρα που γράφεται και την ώρα που εκτελείται. Τεράστια επιτυχία ωστόσο και παραμένει το τέλος μιας εποχής.

Και να περάσουμε στο νούμερο 7. I wanna hold your hand. 1963. Το Φεβρουάριο του 1964 οι Beatles θα πάνε στο Ed Sullivan Show. Εκεί θα τους δουν 73 εκατομμύρια άνθρωποι. Ένας αδιανόητος αριθμός για ένα τηλεοπτικό σόου.

Και φτάσαμε στο νούμερο 6. Είμαστε στο 1967. Το Penny Lane είναι νούμερο 2 στη Βρετανία, αλλά γίνεται νούμερο 1 και χωρίς πολλές κουβέντες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ρωτάνε τους Αμερικανούς πώς φαντάζεστε το Λίβερπουλ και περισσότεροι απαντάνε ένα εξωτικό μέρος. Για εκείνη την εποχή το πιο πιθανό είναι ότι δεν είχαν πάει. Αυτό το κομμάτι, το Penny Lane, είναι το νούμερο 6 σε αυτή τη λίστα που ψήφισαν οι ίδιοι Βρετανοί στην Βρετανική τηλεόραση, στην ITV.

Και φτάνουμε στο νούμερο 5. All You Need Is Love, 1967. Ένα κομμάτι το οποίο έγινε νούμερο 1 σε 19 χώρες, διαφορετικές χώρες, ταυτόχρονα, και ένα κομμάτι το οποίο υπήρχε από το Abbey Road, το άλμπουμ. Επίσης, ένα κομμάτι το οποίο πάντα οι Beatles λάτρευαν να παίζουν όπου υπήρχε κάποια συναυλία, και μερικές φορές ξεκινούσαν κιόλας με αυτό το κομμάτι.

Και περνάμε στο νούμερο 4. Από το Revolver, ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, Eleanor Rigby, 1966. Είναι το υπαριθμόν 4 κομμάτι σε αυτό το countdown των αγαπημένων κομματιών των Beatles για το βρετανικό κοινό.

Και να μπούμε στην τελευταία τριάδα. Long and Winding Road ήταν το 20ο νούμερο 1 στην Αμερική. Υπήρχε μια κόντρα εκείνη την εποχή με τον Phil Spector. Είχε αποχωρήσει και ο παραγωγός George Martin. Πάντως ένα κομμάτι με πολύ ορχιστρικό original, με πιάνο, με γενικά μια τάση και αυτό το κομμάτι πίκρας και νοσταλγίας. Στο νούμερο 3, 1970.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΆΚΑ ο Βαγγέλης Νεραζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Είμαστε στον Big Win Sport FM σε 94,6 με τον Παναγιώτη Ρήλο μαζί. Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος σας παρουσιάζει τα 27 καλύτερα κομμάτια των Beatles που έγιναν νούμερο 1 σύμφωνα με το πώς τα διάλεξαν οι Βρετανοί. Φτάσαμε στο 2 λοιπόν και είναι το Yesterday. 3.000 τουλάχιστον βερσιών έχουν ηχογραφηθεί σε αυτό το τραγούδι. Είναι το πιο ηχογραφημένο τραγούδι στην ιστορία της μουσικής. Το ονειρεύτηκε ένα βράδυ ο Πολ Μακάρτνεϊ και σηκώθηκε αμέσως από τον ύπνο του για να το γράψει και να παίξει τις πρώτες νότες για να μην το ξεχάσει.

Και φτάσαμε στο νούμερο 1. Σε αυτή την ειδική εκπομπή, ραδιόφωνο με στυλ μουσικό, ο Big Winsport FM 94,6. Hey Jude, κομμάτι γραμμένο για τον Τζούλιαν Λένον από τον Μακάρτνι. 6 μέρες τους πήρε για να το ηχογραφήσουν. Ένα κομμάτι το οποίο είχε διάρκεια 7 ολόκληρα λεπτά. Ο David Frost τους φώναξε στο σόου του, στην τηλεόραση. Εκεί έπαιξαν το κομμάτι και εκεί άρχισαν να το παίζουν και τα ραδιόφωνα, διότι τόσο μεγάλα κομμάτια δεν συνηθιζόταν να παίζονται εκείνη την εποχή από τα RGNA. Ωστόσο, ήταν μαγικός συνδυασμός. Ήταν οι Beatles και ένα κομμάτι που αφορούσε το παιδί του Λένον. Συνεπώς, ναι, έγινε τεράστια επιτυχία. Το Hey Jude στο ποδόσφαιρο το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και οι οπαδοί της Μπρέντφορντ τα τελευταία χρόνια. Όποιοι έχετε δει παιχνίδια στην Premier League θα τους έχετε ακούσει να το τραγουδάνε. Είναι λοιπόν το νούμερο ένα κομμάτι όπως το ψήφισαν οι ίδιοι οι Βρετανοί στα αγαπημένα τους για τους Beatles διαχρονικά.

ήταν τα 27 κομμάτια που έγιναν νούμερο 1 για τους Beatles. Φυσικά, όταν μιλάμε για Beatles, υπάρχουν τουλάχιστον άλλα 15 τραγούδια, προσωπική μου επιλογή, που θα μπορούσαν να έχουν γίνει νούμερο 1. Κάποια από αυτά λοιπόν θα τα ακούσουμε για κλείσιμο. Please Please Me, Strawberry Fields Forever. Here Comes the Sun, εκεί είχε βάλει πολύ το χέρι του ο Harrison. Και Drive My Car.

Επίλογος, με το κομμάτι που για μένα είναι από τα αγαπημένα μου, θα μπορούσε άνετα να είναι νούμερο ένα, το Don't Let Me Down. Big Wins Sport FM 94,6 με τον Παναγιώτη Ρήλο, μαζί ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος σας παρουσίασε ένα κομμάτι γεμάτο Beatles, μια εκπομπή γεμάτη από τις μελωδίες αυτού του φοβερού συγκροτήματος των Σκαθαριών. Τα 27 κομμάτια τους που έγιναν νούμερο 1 και μερικά σε προσωπικές επιλογές που θα μπορούσαν και αυτά να έχουν φτάσει στην κορυφή.

0: 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική

0: Η πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσεις, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
1: Χορηγός επικοινωνίας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 29 Ιουλίου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wins Sport FM και τους 94,6. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στα τέξη, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2195-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του Live 24, ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα. Γράφοντας τα ελληνικά, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε εγώ το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστρε. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το Live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, στο πρωινό της Δετάρτης, στα τέλη του Ιούλη. Και έχουμε πολλά και διάφορα να συζητήσουμε. Πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε λίγο για τα χθεσινοβραδινά. Χθες είχαμε τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού να προκύψει για την επόμενη φάση σε περίπτωση που περάσει την Πάξη, καθώς η Τσέσκα 1948 από τη Βουλγαρία με 2-0-0 και με τη διαδικασία των πέναλτι, στην οποία επικράτησε 5-3, απέκλεισε τη Σπάρτακ Τρνάβα, πράγμα που σημαίνει ότι αν ο Παναθηναϊκός ολοκληρώσει αύριο τη δουλειά απέναντι στους Ούγγρους της Πάξη, θα βρεθεί απέναντι στη Τσέσκα 1948, που δεν είναι η Τσέσκα Σόφια, είναι η Τσέσκα 1948. Είναι δύο ομάδες από τη Βουλγαρία, χρησιμοποιούν και το ίδιο γήπεδο. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, επειδή χρησιμοποιούν το ίδιο γήπεδο, έχουμε και αλλαγή στο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Αν με το καλό προκριθεί, θα παίξει Τετάρτη στην Αθήνα και Τρίτη 11 του μήνα στη Σόφια. Είναι λίγο διαφοροποιημένη η κατάσταση, δεν ήταν όπως περιμέναμε. Τετάρτη 5 του μήνα θα παίξει στην Αθήνα και Τρίτη 11 του μήνα θα γίνει επαναληπτικό στη Σόφια. Και για την ΑΕΚ υπήρχε ενδιαφέρον εχθές το βράδυ και δεν εξελίχθηκε με τον τρόπο που θα ήθελε η Ένωση. Καθώς η ΑΕΚ ήθελε πρόκριση της Τούν. Η Τούν βρέθηκε αγκαλιά με την πρόκριση, προηγήθηκε 0-2 στην έδρα της Δυναμό Ζάγκρεπ. Όμως δεν κατάφερε να το κρατήσει αυτό, καθώς οι Κροάτες πήγαν σε μια τεράστια ανατροπή αφού το πήγαν στην παράταση. Πήραν και την νίκη εκεί με 3-2. Και αυτό σημαίνει πως τώρα η ΑΕΚ για να πάει στους ισχυρούς ψάχνει ένα μικρό θαύμα, καθώς θέλει έναν αποκλεισμό εκ των Ερυθρό Αστέρα, Σλόβα Μπρατισλάβα και Λεχ Πόζναν. Και μιλάω για θαύμα γιατί οι Σέρβοι έχουν νικήσει 4-0 εκτός έδρας στη Λάρν, οι Σλοβάκοι 0-2 την Ιμπέρια και η Πολωνία 1-4 την Άρχους. Άρα δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Έτσι θα βρίσκεται πιθανότητα στους ανίσχυρους η ΑΕΚ και θα παίξει με 4 πιθανούς συνδυασμούς. Θα σας πω τα φαβόρη μόνο, δηλαδή από μια διαδικασία 4 ομάδων. Ο Ερυθρός Αστέρας βλέπω ότι είναι φαβόρη. Η Λάρν, η Βίκη Κουριχά, Μπόλε Μπερσεβά, ας πούμε. Ένας άλλος συνδυασμός είναι Δυναμό Ζάγκρεπ, η Κλάσβικ, η Καούνο, Ζαλγκύρης κλπ. Άγια Σέλτικ βλέπω εδώ, ναι. Η Σλόβαν Μπρατισλάβα, η Ιμπέρια, η Λεχ Πόζναν κτλ. Αυτά σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στα αγωνιστικά, στα ευρωπαϊκά, που ενδιέφεραν χτες τις ελληνικές ομάδες.
1: Συμπέρασμα.
0: Ποιο είναι?
1: Η ελληνική αστυνομία δεν της άρεσαν καθόλου τα αποτελέσματα που ήρθαν χθες.
0: Άμα κάτσε κανένα
1: δυναμό. Ο Αστέρας, η Πολωνία, δηλαδή η Σέλτικ είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή. Οι αστυνομικοί όλοι πρέπει να καταργούνται τώρα, αφήνουν να βρίσουν τα λίγα. Πάει άδεια.
0: Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο. Καλημέρα σε όλους. Πανάθα Προδρόμου στέλνει ο φίλος μας ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα. Από το Λίπσταρ στέλνει ο Σωτήρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τον Ντόρτμουντ. Τα φιλιά μου στο σταθμό. Καλή εκπομπή, εύχομαι, από τον Τάκη. Για τα live, έβαλε σε μάγκα. Τι λες, ρε φίλε.
1: Γιατί να μην το βάλω, ρε αγόρι, γιατί.
0: Καλά έκανες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, καλημέρα να έχουμε η φίλη μας η Αλεξάνδρα. Καλημέρα από τη ζεστή Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου σε όλους, στέλνει ο Δημήτρος ο Πασχετικός. Καλημέρα, Βαγγέλη, έρχοντα τον FM από την προσφυγική Νέα Ιωνία του Βόλου. Δεν έχω να πω πολλά, μόνο νίκη, θρησκεία, Νέα Ιωνία, λέει ο Αλεκάρας. Καλημέρα, Αλάνια, τον FM. Καλή κουμπάρα σε όλους, δύο και σήμερα και φεύγουμε όλοι διακοπές μαζί με τον Βαγγέλη να ξεκουραστούμε. Γελάει ο Τζόρνταν, με πολύ και αγάπη και τρέλα, Τζορντανάκο σας. Καλημέρα, παιδιά, από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχει μια όμορφη μέρα, πάντα με υγεία. Φόρσα Ομόνια Λευκωσίας, λέει ο Χριστόφορος. Καλημέρα Βαγγέλη και στην παρέα με υγεία Χάρη Σαέλ. Καλημέρα Βάγγελε, όπου αυτός μετράει. Καλημέρα Κυριάκου, καλή εκπομπή, το φάγαμε το γαϊδαρο. Δύο μερούλες έμειναν. Γεια σου Γιάννη. Καλημέρα στον Γρηγόρη. Και ο Μάκης από το Ηράκλειο λέει: Βαγγέλη Κυριάκου, καλημέρα, καλή εκπομπή. Δύο και σήμερα λέει και ο Μάκης. Καλημέρα από Χανιά, Βαγγέλη και Κυριάκου. Γιάννη Σάεκ, Ριμπάλτα φέρε έναν κόφτη θηρίο και ένα αριστερό μπακτόπ να σκίσουμε. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο εδώ πέρα με το γνωστό χαρακτηρισμό. Καλημέρα στο Χάρη από τα Γιάννα τον Ολυμπιακάκια, στον Βίκτορα πέραμα 7, στον Αλέξη τον Αεξή από την Πάφο. Πού μένουν λέει οι περισσότεροι detective. Στοιχείο.
1: Ολυμπιακέ, ομάδα.
0: Καλημέρα στο Μάκη Περιστέρη 7. Καλημέρα στο Δωρή από Κεσαριανή. Καλημέρα και στο Δημήτρη από τα Δελέρια Τρινάβου. Δώσε μου μια τζούρα να ακούσω.
1: Evidence.
0: Δώσε μου να ακούσω.

0: Λατρεμένα Nights, ποτέ ξανά τρεις μουσικές. Ποτέ ξανά τρεις μουσικές. Ποτέ ξανά. Πόσα χρόνια για να περάσουν. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα και στο φίλο που στέλνει την καλημέρα του από την Αριδαία. Ξέρεις πώς λέγεται η ομάδα της Αριδαίας?
1: Φοβάμαι.
0: Αλμοπόσου.
1: Α, ο Αλμοπόσου Αριδαίας το ξέρω. Νόμιζα ότι θα ήταν πάλι κανένα στρακαστρούκα.
0: Όχι, ρε. Όχι, ρε.
1: Ο Αλμοπόσου Αριδαίας, βεβαίως. Ποιος ήταν από εκεί? Υπήρχαν κάποιοι κατά καιρούς. Μας είχαν αποσταλήσει.
0: Ναι, και κάποιος από Ολυμπιακό πρέπει να ξεκινήσει.
1: Τα παλιά χρόνια. Μήπως ο Θανάσης. Όχι, ο Θανάσης Κοστούλας. Όχι, όχι, όχι. Είναι καλαματιανός ο Θανάσης Κοστούλας.
0: Όχι, όχι. Από εκεί πάνω ήταν ο Κούλης, είναι Καστοριανός, Παραταήδης.
1: Καστοριά.
0: Ο Νεντίδης, από πού ήταν και αυτός?
1: Από όλων Καλαμαριάς.
0: Ναι.
1: Ο
0: Νταμπίζας ήταν από το Αμίντο. Τον Ερμία Αμιντέο ξεκίνησε.
1: Τον πήραμε πώς από το Πόντιο Βερειάς.
0: Ναι, αλλά είναι όμως από το Αμίντο.
1: Ναι.
0: Ο Άκης ο Στολτίδης από τους Πόντιους Κοζάνης, ναι, πήγε στον Ηρακλή.
1: Χρόνια πολλά και έπαιξε.
0: Βάση όδοση. Αυτά, αυτά. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Θα μας στείλει και ο φίλος που είναι που αρεθέ, θα μας στείλει τώρα αυτός.
1: Καλημέρα. Να μας ενημερώσει ποιος.
0: Καλημέρα στους καλύτερους. Καλημέρα, παιδιά. Πάμε γερά για την ενίσχυση του ρόστερ. Θα αλλάξει ριζικά η ομάδα. Για να δούμε, λέει ο Ραήλ Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, και σε όλη την παρέα Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Καλή εκπομπή από τη Φραγκφούρτη. Στέλνει και ο Χάρης. Βλέπω πολλούς Έλληνες ακόμα στη Γερμανία. Τον Αύγουστο θα κατεβούν οι διακοπές αυτοί. Να πούμε ότι είχαμε και ένα σεισμική δόνηση στα Ιωάννινα, βλέπω. 4,5 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίς 11 και κάτι το βράδυ, 7 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης των Ιωαννίνων. Θα κουνήθηκε ο Παναής εκεί πέρα, αλλά θα κοιμόταν. Όχι, ξυπνάει τέτοια ώρα. Πάει στο φούρνο. Λοιπόν, έχουμε κόσμο, κύριε Κυριάκο. Ξυπνήσε ο κόσμος.
1: Έχω μια γραμμούλα για να δούμε.
0: Νοχελικά.
1: Το συνηθίζει αυτό.
0: Νοχελικά. Αλλά ξέρεις, ξεκινάει νοχελικά, αλλά μετά φορτσάρει.
1: Έτσι.
0: Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς τον.
2: Άμα είναι μια γραμμούλα, ήξερα ότι ήμουν εγώ σίγουρα.
0: Ένιωσε τη σιγουριά. Πού είσαι, παιχταρά?
2: Είμαστε καλά.
0: Καλά, ρε φίλε, εσύ.
2: Μπράβο, εδώ γύρισα κι εγώ, έφυγα μια βδομαδούλα 8 μερούλες. Πρώτη φορά, πρώτη φορά Ιούλιο ήταν πανέμορφα, δηλαδή δεν το παίρνει να ξεκουράσει όπως σου πει. Γιατί το Αύγουστος είναι λίγο δύσκολος, θα ήθελα πάντα 15 Αύγουστο και δεν...
0: Έχω πολλά, χρόνια να κάνω, έχω πολλά χρόνια να κάνω διακοπές Ιούλιο, θυμάμαι ότι είναι καλά πάντως, αλλά ξέρεις...
2: Εγώ 25 χρόνια τώρα καθόλου τίποτα και το αποφάσισα φέτος γιατί πέρυσι με ζωρίστηκα όταν γυρίσα, δηλαδή ήταν σαν να μην είχα φύγει.
0: Είναι και θέμα επιλογής όμως, ξέρεις, Ας πούμε εγώ παράδειγμα είναι μονόδρομος για μένα Αύγουστος.
2: Ναι, μα και εμένα κάπως έτσι, δηλαδή φέτος ήταν λίγο, το έκανα εγώ κάπως πάτησα πόδι, κάπως ακύρωσα κάποια πράγματα, ναι, και εγώ δεν μπορούσα. Πάντως μου βγήκε σε καλό, ήταν ωραία. Εξηγήθηκα Κυριακή πρωί μετά το Αντάμωμα και γύρισα Δευτέρα.
0: Καλά εξηγήθηκες.
2: Πήγα Κύθνο, ήταν ωραία.
0: Ήσυχα πρέπει να τα λέτε.
2: Είχε κόσμο, όσο.
0: Μπράβο.
2: Αυτό που ήθελα εγώ να κάνω δηλαδή τώρα, για να μην μπορώ, άντε δεν βρίσκω σαπλώστρα, δεν βρίσκω πάρκινγκ, να αφήσω το αυτοκίνητο, έχω και ξέρεις έχω και ένα παιδάκι που σου πει αμέα. Είναι όλα αυτά λίγο δύσκολα. Ήταν ιδανικά τώρα, ήταν πάρα πολύ. Ανάκριβο νησί, αλλά πανέμορφο. Ήταν πολύ ωραία. Λοιπόν, πήρα μόνο για να πω καλά να περάσετε. Πότε γυρνάς, Σεπτέμβριο?
0: Όχι ρε τρελάς, έχεις τρελάς ρε. Έχεις αλτάρει.
2: 10 Σεπτεμβρίου.
0: Έχεις αλτάρει.
1: Ναι ρε, πιάσε τον τζόκερ ρε.
0: Κοίταξε, κανονικά έχω μέχρι το Σαββατοκύριακο που ξεκινάει το πρωτάθλημα. Αλλά να σου πω την πάσα αλήθεια, μου έχει δώσει ένα μήνυμα εδώ πέρα με ένα μέσα ο κύριος Τσούτσικας.
2: Ας και φορέσεις λίγο,
0: δεν το υπόσχομαι ότι θα είναι μέχρι τότε η άδεια. Να δούμε, γιατί είναι και, ότι είναι και 20-27, είναι και τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, αν περάσει με το καλό και το 1948, άρα πιστεύω κάπου εκεί κοντά της πριν τις 20.
2: Όχι, εκεί θα είμαστε, τι, δεν είναι εκεί. Τι αν περάσει και θα περάσει.
0: Ναι, και εγώ αυτό.
2: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο σε όλους, όποιοι δουλεύουν, όποιοι δεν δουλεύουν, να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε υγεία. Θα τα πούμε, Βαγγελάρα.
0: Γεια σου, Νικόλα, να περνάς καλά.
1: Γεια χαρά, Νικόλα, να σε καλά, να σε καλά, φίλε.
0: Λοιπόν, ο Βίντρα λέει είναι από τον Παρθιάς.
1: Μπράβο. Εμείς τον γνωρίσαμε τον Πανιλιάκο με τον Ταραλίδη μαζί. Πακέτο που θέλει να τους πουλήσει τον κύριο Σταυρόπουλος.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Γιάννης από Λιβαδία.
0: Γεια σου ρε Γιάννη, τι κάνεις στην Ελβετία, καλά είσαι?
1: Τι θα είναι, άσχημα θα είναι.
3: Νομίζω είναι ο Αντώνης και ο Μίνου Αντώνης από εκεί πάνω.
0: Ο Αντώνης Μίνου, μπράβο.
1: Ναι ρε φίλε, είσαι τιτάνας ρε γίγαντα από εκεί.
3: Πήγε και το γήπεδο η ονομασία εκεί στη...
0: Του Μίνου.
3: Αιδέα, νομίζω ο Αντώνης Μίνου.
0: Ναι, αυτός είναι, έχεις δίκιο.
1: Αυτός είναι, από εκεί τον ξέρουμε τον άλμο που αρήθεια, ολόσωστα. Και ευχαριστούμε για την υπενθύμηση.
3: Τι κάνετε παιδιά?
0: Καλά ρε φίλε, εσύ, τα δικά σου?
3: Καλά κι εγώ, να πάω για δουλειά.
0: Δουλίτσα, ε.
3: Ναι. Τι έχουμε? Τώρα να δούμε ματράκι. Παίρνει σαγκάλι το βράδυ με την Μπενφίκα. Μπενφίκα σαγκάλι,
0: βασικά. Σεργκαλέν. Ναι.
3: Να σε ρωτήσω, αυτοί που παίρνουν στο ΕΦΑ τώρα, άμα αποκλειστούν, πάνε απευθείας το ΦΕΝΕΣ.
0: Από την ελβετικές ομάδες τώρα μου λες.
3: Αυτό το γύρο. Στο...
1: Ναι, από το Europa πας στο Conference άμα αποκλειστείς.
3: Ο Σωμίρος ή πάλι σε μπαράζ?
1: Σε μπαράζ, σε μπαράζ.
0: Σε play-off νομικά.
1: Ναι.
0: Γιατί σε έγκαλε, ρωτάς τώρα να μάθεις.
3: Ναι, ναι. Πάει και δούμε καμιά ομάδα εδώ. Πάω Παναθηναϊκό να παίξει εδώ στη Ελβετία. Πάμε να δούμε μια παλίτσα.
0: Ναι.
3: Άλλο τα νέα σας.
0: Εμείς εδώ τα δικά μας, εσύ τα δικά σου πες. Εμάς μας ακούς.
3: Τίποτα, λοιπόν, μετράω μέρες να φύγω και εγώ για Ελλάδα.
0: Ναι.
3: 15-16 κάπου εκεί.
0: Εντάξει, μια χαρά.
3: Καλά είναι, καλά είναι. Ωραία, την ομάδα καλά πάει. Στα χωρίς θα γίνει το σιώπη, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, αφού δεν ήταν στα πλάνα το παλικάρι να παίζει, τώρα το καλύτερο ήταν αυτό για όλους.
3: Με το Βιλένα δεν θα γίνει, ξέρουμε.
0: Με το Βιλένα.
3: Αυτός διάβασα ότι είχε προτάσεις, κάνανε προτάσεις και δεν ήθελε να φύγει.
0: Δεν είχε αυτός προτάσεις, ο Παναθηναϊκός του βρήκε πρόταση.
3: Παναθηναϊκός, ναι,
0: Παναθηναϊκός. Αλλά δεν το βλέπω. Μάλλον θέλει να κάνει τρίτη χρονιά διακοπές στην Αθήνα και να φύγει του χρόνου το καλοκαίρι μια γιγαλή.
3: Με τα μένα λεφτά που δεν πάμε το πιάσει. Άντε μην ανοίγουμε θέματα γιατί πάει καλά ομάδα και μαθιάσουμε.
0: Μάλιστα Γιάννη.
3: Έγινε,
0: τα λέμε.
3: Καλημέρα και καλή στέκια.
0: Έγινε. Λοιπόν, να δώσουμε λέει τις ευχές μας και κουράγιο σε όλους τους κατοίκους στην Πάρο, γιατί δυστυχώς λέει και έγινε σχεδόν όλο το νησί στην Πάρο, σοβαρά μιλάς.
1: Το άκουσα το πρωί στο φούρνο που παίρνει καφέ.
0: Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε. Και στην Άουσα δηλαδή έχει επεκταθεί σε όλο το νησί.
1: Η Άουσα είναι μία άκρη του νησιού και υπάρχει και η άλλη. Δηλαδή, τα πιο διάσημα μέρη. Δεν ξέρω, εύχομαι παιδιά να σβήσει όσο το δυνατόν.
0: Ωραία νησί Πάρος.
1: Ναι, έχουμε ωραίες αναμνήσεις, έχουμε γράψει ιστορία και εκεί.
0: Ναι. Μάλιστα. Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα για τους ανθρώπους.
1: Μακάρι για όλα αυτά τα πράγματα, τα άσχημα να...
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Σβήσουν όσο πιο ώρα γίνεται.
0: Τόσο έπεσε. Παρακαλώ.
4: Πάει, έπεσε αυτός. Εγώ σηκώθηκα όμως. Καλημέρα.
0: Γεια σου κύριε Νικό, καλημέρα.
4: Τι καλημέρα Κυριάκο, τι κάνετε?
1: Καλά Νικό.
4: Ναι, αυτό με την Πάρο τώρα το βλέπω εδώ στις ειδήσεις. Mm. Ναι, έχετε δίκιο. Και εγώ έχω περάσει ωραία χρόνια εκεί στον Πάρο Παλάς. Άσο. Ρε Κυριάκο Βαγγέλη, έχετε δίκιο παιδιά. Δηλαδή, φαντάσου δηλαδή να κάτσω και να κυρωθούμε με την Δυναμό Ζάγκρεπ, έτσι.
0: Τι να κάνω τώρα, καλό είναι να μην κληρωθεί με την Δυναμό Ζάγκρεπ, εγώ λέω.
4: Όχι, ναι,
0: και, δεν το βλέπω, και δεν το βλέπω σαστή εγώ προσωπικά, μακάρι να μην κληρωθεί με αυτός. Γιατί εντάξει, τώρα δεν είχε γίνει μικρό πράγμα τότε.
4: Έτσι. Υπήρχε ένταση.
0: Ναι, δεν ήταν μικρό το πράγμα τότε. Καλό είναι να σου αποφύγει αυτός.
4: Όχι, και αυτοί έχουν και την προηγούμενη, ας πούμε, που αποκλείστηκαν.
0: Ναι. Δεν θα είναι καλό ένα ανταμώμα τώρα μεταξύ σας.
4: Όχι, σαν θέαμα και σαν αυτό. Όχι, δεν θα είναι καλό.
0: Δεν θα είναι καλό.
4: Γιατί θα είναι μέσα νεύρα, δεν θα είναι μέσα στην μπάλα, μέσα στο παιχνίδι. Έμαθα. Διάβαζα.
0: Τι διάβαζες?
4: Ο Βίντα ασχολήθηκε με τον Κροάτη, λέει, και τον έπεισε, ήταν σαν ίνταλμά του, ξέρω εγώ.
0: Εγώ είναι σίγουρο ότι ο Βίντα έπαιξε ρόλο τώρα σε αυτό το deal, ρε. Είναι σίγουρο, δηλαδή ότι σίγουρα θα μίλησε και με τον ποδοσφαιριστή, έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Λες να πήρε και κανένα Λιβάγια τηλέφωνο.
0: Ο Λιβάγια τι, τι να τον πάρει τηλέφωνο. Να πήρε ο Λιβάγια τηλέφωνο στον...
4: Και καλά που παίξανε, παιδί μου, και καλά που έχει παίξει στην ΑΕΚ.
0: Στο Μαγέρ. Νομίζω ότι αν θέλει κάποιος να έρθει στην ΑΕΚ με το Β θα μιλήσει, φίλε.
4: Σωστό.
0: Μα ναι, με ποιο να μιλήσει τώρα.
4: Με το Λιβάγια υπήρχε ο ΑΚΑ.
0: Δεν, πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό, ο Βίντα είναι τώρα τόσα χρόνια, έχει υπάρξει αρχηγός. Τώρα έχει ένα ρόλο ιδιαίτερο από ό,τι έχω καταλάβει. Δεν είναι απλά σαν παίκτη στην ομάδα.
4: Ναι.
0: Νομίζω ότι όποιος Κροάτης είναι να έρθει εδώ, με αυτόν θα μιλήσει. Ποιον έχουμε εκεί, τον Ντομαγκόη. Έλα,
4: Ντομαγκόη. Ντομαγκόη.
0: Γιατί φαντάζει, Νικόλα, έλεγα Ντομαγκόη. Καλημέρα, Ντομαγκόη.
4: Γιο σου Μαγκόη.
0: Δεν το αλλάζει το Λαμέλα σε Ντομαγκόη. Αφού Λαμέλα τώρα έφυγε, άστονα.
4: Δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Μόνο και μόνο για τον κόλ που έβαλε στον πάγο.
0: Και πόσα χρόνια θα μας παίζει με το Καλημέλα τώρα, δηλαδή. Βάλτε τον Μαγκόη.
4: Εντάξει, παιδί μου, εντάξει. Έτσι με ξεχωρίζετε όμως.
0: Βάλτε τον Μαγκόη.
1: Εντάξει, πάντως. Γενικώς δεν ήταν και πολύ καλή η σταδιοδρομία του.
0: Ποτέ δεν ήταν, μόνο αυτό το κόλλημα.
1: Τώρα εγώ θυμηθώ την Τεσάρα στο Καραϊσκάκι ότι μπήκε και τον έβγαλε και πήρε κόκκινη κάρτα σε δύο λεπτά. Τώρα δηλαδή. Και περπάταγε και ότι ήταν ευγενική χορηγία η συμμετοχή του στον αγώνα.
0: Για να μιλάμε ξεκάθαρα, ο Λαμέλα το μόνο που άφησε στην ΑΕΚ είναι αυτό το κόλλημα στην Τούμπα. Τίποτα άλλο.
4: Είναι τον κόλλημα στην Τούμπα,
0: τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο.
4: Ακριβώς. Κοίτα, να πω κάτι και να κλείσουμε. Αλλά το κάνουν κάθε χρόνο, γι' αυτό νευριάζω, ρε φίλε.
0: Τι, με τι.
4: Το έχετε παρατηρήσει. Και 25, 30 Ιουλίου, 2 Αυγούστου, ξέρω εγώ, αυτό το διάστημα, βλέπεις τα καύσιμα κάθε χρόνο στο Θεό. Μόνο και μόνο επειδή
1: Νικόλα μου, ο κόσμος ήθελε Τραμπ να φάει Τραμπ στη μάπα. Τραμπ ήθελε. Τι να κάνουμε, πρόβλημά του. Δεν ξέρω, όσοι τον γουστάρουν και τον αγαπάνε, λουστείτε τον τώρα και περάστε καλά.
4: Έχεις απόλυτο δικαιολογικό.
1: Εγώ, ιστορία. Εγώ δεν είμαι.
0: Άστο να μιλήσεις, παρακαλώ.
4: Γιατί τον Αύγουστο, δηλαδή θα δείτε ότι 10 Αυγούστου πόσο θα έχει πέσει κάτω.
0: Άμα πέσει 10 Αυγούστου θα είναι καλά.
4: Τώρα είναι επειδή θα γεμίσουν όλοι για να φύγουν και το κάνουν κάθε χρόνο.
0: Τουλάχιστον άμα πέσει 10 Αυγούστου θα πέσει για να γυρίσουμε τουλάχιστον. Αλλά δεν το βλέπω να πέφτει ούτε 10 Αυγούστου. Δεν το πέφτει ούτε 10 να πέφτει.
4: Έβαλα χτες, δηλαδή απίστευτο, παιδιά, 1,95. Πετρέλαιο.
0: Και πάλι καλά.
4: Εντάξει.
0: Έχουν τρελαθεί τελείως. Λοιπόν, έγινε.
4: Λοιπόν, καλή συνέχεια, Λευτέ.
0: Γεια σου, bye. Γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα ή έπεσα.
0: Όχι, εδώ είσαι, Μιχαλή.
5: Έπεσα, χτύπησα, πώς το λέγαμε, μικρή αυτό. Σηκώθηκα, έπεσα.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει ένα χάσμα γενών μεταξύ μας, δεν ξέρω.
5: Όχι, η δεκαετία, φίλε, είναι σημαντική.
0: Πώς τώρα, τι, δεν είναι δεκαετία.
5: Αν σκεφτείς, όταν εγώ τέλειωνα το Λύκειο ή πήγαινα στρατιώτης, εσύ ακόμα δεν είχες δει το αντίθετο φύλλο.
0: Είδες λοιπόν. Είδες ότι υπάρχει χάσμα.
5: Είδες. Τέτοιος είμαι. Θέλω να φέρνω, ξέρεις, αντιπαραθέσεις. Λοιπόν, να πούμε δύο-τρία πράγματα.
0: Ναι.
5: Ένα πράγμα που δεν κατάλαβα ποτέ στα αθλητικά, στα ποδοσφαιρικά,
0: ναι,
5: είναι αυτό που κοιτάμε όλοι με ποιον αντίπαλο να παίξουμε στα προκριματικά, ειδικά στα προκριματικά, στους πρώτους γύρους. Και δεν λέω τώρα για τη Ζάγκρεπ, γιατί με τη Ζάγκρεπ υπάρχει το προηγούμενο. Ναι. Αλλά λέω γενικά,
0: ναι,
5: με ποιον θα πέσουμε, με ποιον θα κάνουμε. Μα όταν θες να περάσεις τη League Phase, οποιαδήποτε διοργάνωση τώρα, έτσι. Με ποιον θα πέσει, να πέσει τη League Phase. Στη League Phase θα παίξεις με τους καλύτερους. Τίποτα, είσαι έτοιμος και πας και παίζεις ή τέλος πάντων, εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ.
1: Η μεγάλη αμαρτία ήταν την προηγούμενη φορά με αυτή την πρόκριση την επική που είχε κάνει η ΑΕΚ με τη Ζάγκρεπ, ότι δυστυχώς αποκλείστηκε από την Αντβέρπ που ήταν στα μέτρα της πολύ. Ότι δεν. Και ευχαριστήσε πολύ ο τραυματισμός του Λιβάη Γκαρσία τότε στο Βέλγιο.
0: Μιχάλη, να σου πω κάτι.
5: Πέφτει πάνω σε ένα παιχνίδι μέσα.
0: Είναι αναπόφευκτο, ρε φίλε. Νομίζω ότι κοιτάς με ποιον θα παίξει, δεν κοιτάξει. Δηλαδή, με ποιον θα παίξει, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω.
5: Ωραία, παιδί μου, κοιτάς, αλλά παραλέμε.
0: Εντάξει, δεν κρίνεται από σένα. Δεν κρίνεται από σένα, αλλά εγώ το βρίσκω λογικό να έχεις μια προτίμηση, δηλαδή. Είναι ένα
5: παιχνίδι. Ναι, εντάξει. Αλλά άμα το δεις, παιδί μου, σε πραγματικά δεδομένα, θα αντιμετωπίσεις σίγουρα πολύ καλύτερους αντιπάλους, δεν είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, αλλά το καταλαβαίνω αυτό που λες εσύ, αλλά βρίσκω και αρκετά κατανοητό το γεγονός ότι, ρε παιδί μου, έχεις μια προτίμηση σαν ζευγάρι. Γιατί να μην έχεις μια προτίμηση. Δεν είναι.
5: Ναι, εντάξει. Άλλο αυτό να κάνουμε κουβέντα. Αλλά ξέρεις, μερικοί λένε, ωραία, τι πάθαμε, γάμο, το πέσαμε
0: μαύρο. Υπάρχει ένα μεγάλο ντουλ τώρα, μια και στο Ολυμπιακή και οι δύο εδώ πέρα. Ξέρετε ποιος γυρίζει στην Ελλάδα.
5: Για πες.
0: Ο Γιουσέφ Ελαραμπή στα 39 του και να παίξει τη Μαρκό.
5: Δεν είναι στο Μαρκό, στο Μαρκό το είδα, το είδα.
1: Αφού το παιδί έχει όρεξη και κάψε να παίξει μπάλα όπως και ο Βαλμπουρίνο.
5: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Θα βλέπουμε Μαρκό, είναι και κοντά.
0: Ναι, είναι και κοντά εσείς.
5: Θα πηγαίνουμε από μια μάκρη να βλέπουμε Μαρκό.
1: Και στην Κύπρο, τα βάλαμε τα μπάλα του πέρσι, έτσι.
5: Όχι, εντάξει, μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Ειδικά τώρα για.
1: Φοβερό είναι, παιδιά είναι φοβερό.
0: Ναι, είναι Super League 2 από πέρσι, ρε.
5: Ναι, ναι, ναι, έκανε βιβλία. Εντάξει, μια χαρά πρωτάθλημα είναι και καλό πρωτάθλημα. Δεν είναι. Μακάρι να αρχίσουμε να το βλέπουμε και αυτό να κάνουμε πολλά με όλους τους μεγάλους. Ένα που θέλω να πω για τους προπονητές, αυτό μου πήρε, του πήραν αυτό τον παίχτη, δεν του πήραν αυτό τον παίχτη και αυτόν ήθελε και γι' αυτό δεν τον βάζει και αυτά. Για μένα ο καλός προπονητής κρίνεται όταν υποστηρίζει τις επιλογές του. Όταν δέχεται να του παίρνουν παίχτες που λέει μετά ότι δεν τους ήθελε, για μένα μειώνεται ο προπονητής εκείνη την ώρα. Δεν μειώνεται ο πρόεδρος της ομάδας. Ο πρόεδρος έχει μια οικονομική πολιτική, έτσι δικαίωμά του είναι, αυτή τηρεί, θα κρίνουμε τον πρόεδρο σαν πρόεδρο. Ο προπονητής όταν δέχεται και του παίρνουν παίχτες που δεν του κάνουν, έτσι, για μένα είναι ευθύνη του προπονητή. Γιατί εκεί βγαίνεις και λες, φίλε μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά με αυτούς που μου φέρνεις. Έτσι, ειδικά στην αλφαεθνική έχουν όλοι να πάνε κάπου. Ωραία, δεν θα μείνουν χωρίς δουλειά και άμα χρειαστείς μείνουν χωρίς δουλειά άμα θέλουν να έχουν όνομα ωραίο. Για μένα ναι, τώρα έτσι απόψη μου. Άλλοι λένε οι πρόεδροι. Εγώ λέω παιδιά, συγγνώμη να το δέχεται ο προπονητής, είτε και ευθύνη του προπονητή. Ένα δεύτερο αυτό. Και να πω και κάτι τώρα που επειδή είπαμε για τη φωτιά στην Πάρο, δεν ξέρω αν είδατε στιγμιότυπα.
0: Όχι, εγώ δεν είδα.
5: Αυτά που καίγονται ρε παιδιά, ξέρετε τι είναι.
0: Τι.
5: Σκίνα. Ναι, δεν είναι τώρα, τι έχει η Πάρος να κάψει. Και όλες οι Κυκλάδες, έτσι.
0: Χαμηλή βλάστηση έχουν τα μνάκια και τέτοια πράγματα. Ναι.
5: Αυτά, άμα δεις αυτά καίγονται ρε φίλε, άμα δεν μπορείς να μου σβήσεις αυτά. Δηλαδή εντάξει, ήμαρτον τώρα δηλαδή. Και επειδή έχουμε καεί εμείς με τις φωτιές, με λόγω ματιού και λόγω το ότι έχουν ξεκινήσει τρεις τεράστιες φωτιές πάνω από το Βατνάβα, εκεί που είναι στο Δήμο το δικό μας, το Δήμο Μαραθώνα, εντάξει, ήμαρτον τώρα. Δηλαδή αν δεν είσαι προετοιμασμένος, δηλαδή να πέσουν 20 αεροπλάνα πάνω, γιατί να πάνε 4 ρε φίλε. Και γιατί να έχω ας πούμε 6 λαφάρ και να μην έχω 5 λαφάρ και να έχω 20 καναντές.
0: Θα πάνε τώρα λέει με το πρώτο φως της ημέρας, λέει πηγαίνουν ακτοπλοϊκός από Ραφίνα 20 πυροσβέστες ακόμα με 8 οχήματα.
5: Τι να, εσύ Βαγγέλη...
0: Σου λέω ότι διαβάζω, δεν αποφάσιζω εγώ, δεν είμαι εγώ στο κέντρο αποφάσεις.
5: Σου λέω ότι θα τους ενισχύσουν. Το πεζοπόρο είναι για μετά. Το πεζοπόρο είναι αφού σβήσει, για να κάνει τις μικροαιστείες και αυτά. Εδώ πρέπει να σηκώνονται σε κάθε φωτιά 20 αεροπλάνα.
0: Ναι, θα σηκωθούν, αεροπλάνα σηκώνονται. Αλλά είναι όπως το λες και εσύ, δηλαδή εντάξει.
5: Έχουμε 30 ακόμα, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Θα βγει και θα πέσει και δελτίο. Καλές διακοπές να έχεις, υγεία σε όλο τον κόσμο και σε όποιον πάει διακοπές. Εμείς θα κάτσουμε εδώ να φυλάμε τις Θερμοπύλες. Έχουμε θάλασσα δίπλα, φυσικά είμαστε από τους προνομιούχους. Ωραία, δηλαδή θα τα κάνουμε τα μπανάκια μας. Καλά να περάσετε παιδιά όσοι φύγετε και από τους ακροατές και από τους τεχνικούς εκεί και εσύ Βαγγέλη ακόμα περισσότερο από όλους.
0: Να είσαι καλά Μιχάλη, να είσαι καλά. Αγάπη μου φίλε.
5: Χαιρετισμούς
0: και χαιρετισμούς και στη σύζυγο την Πανάθα. Τα λέμε. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο.
5: Την έριξες εκεί.
0: Τα βρίσκουμε εμείς μεταξύ μας. Τα βρίσκουμε εμείς μεταξύ μας, ξέρεις.
5: Έχουμε και εμείς κωδικούς μας.
0: Γεια. Λοιπόν, 6.30 ώρα περιμένουμε να πέσει το δελτίο ειδήσεων από δίπλα από το Sky να ακούσουμε πολιτικό δελτίο.
6: Νύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Νέα μηνύματα από το 112 εστάλησαν τα ξημερώματα για εκενώσεις οικισμών. Σήμερα μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμου, Ικαρία και Κρήτη. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 71 ετών που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές σε πολίτες στη Λέρο. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Αγαθονήσι. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα του Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από το σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία, σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας Ανάε Τακαΐτσι. Συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για εντοπισμό αγνοωμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Σε διάταξε να συνεπάρξει Μάριν Καϊρίνεν και Μάγερ. Σε αυτή την περίπτωση δεν θυσιάζεται ένας εκ των Βάργα ή Γιώβιτς ή Ζούμκοφ ή Κοϊτά. Μάκη, πολύ νωρίς είναι. Κάτσε να δούμε το Μάγερ σιγά σιγά να μπαίνει στην εξίσωση. Κάτσε να δούμε, ο προπονητής σκέφτεται. Ο Τσολερίδης είναι ένα από τον άλμο που αριάριδεα. Ο Θανάσης ο Τσολερίδης.
1: Όχι, ρε Θανάσης.
0: Θανάσης, το λέγα Τσολερίδη.
1: Όχι, με τίποτα. Τσολερίδης, κάπου λέω καλαμάρια και αυτό. Μπαλάρα, μετά και λίγο εδεσαϊκό. Καλαμάρια, μοσόρια. Όχι, Θανάσης, με τίποτα.
0: Με τίποτα. Δηλαδή παίζει το σπίτι σου.
1: Ναι. Με κάνει εντελώς. Το μάλι, το μάκρυ.
0: Άμα δεν είναι Θανάση, θα είναι Θοδωρής Κατρίς. Θα τον ψάξω.
1: Μην είναι Δημήτρης.
0: Εγώ νομίζω κάτι από αυτό. Κάτι πρέπει να βάλω τους Ολερίδες καλαμάρια. Έτσι για το έτσι.
1: Δεν είναι τώρα αφού κολλήσαμε.
0: Έτσι για το έτσι.
1: Ήταν μορφή στην καλαμάρια. Γιατί φυσιογνωμία.
0: Από τους καλούς παίχτες της καλαμάριας.
1: Καλός.
0: Απόλλωνας. Απόλλωνας. Καλά Καμαρίας.
1: Και 87 πρέπει να έχει
0: πέσει. Θόδωρος. Θόδωρος.
1: Θόδωρος ρε διάολε, τα βγάζω και τα ακούσα.
0: Θυμόμουν από θύ ρε φίλε, θυμόμουν.
1: Βγάζω τα ακουστικά, παραδίδω την κονσόλα, σου δίνω τα κλειδιά του σπιτιού μου.
0: Θα σου δώσω μια φιλική συμβουλή, μην ξαναπαίξω σπίτι σου. Λοιπόν,
1: ρε ήμουν σίγουρος όμως.
0: Ο Αντώνης Μήνου παιδιά λέει από Αριδαία τίμησε την Παναγία, λέει και από τα καλύτερα παιδιά. Την Πανά θα ήθελα να πω, Γιώργο Κάλα από το Ζημίου, γιατί λέω την Πανά γιατί έκανε. Ο Θανάσης Κοστούλας είναι από τη Σούρπη Μαγνησία, είπε στον Κούλη. Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Από την Καλαμάτα τον πήρε ο Ολυμπιάκος. Δεν είναι βολιώτης, είναι βολιώτης. Εντάξει, άστο σήμερα. Σήμερα σταθερό που λέει δίνει στα κλειδιά του σπιτιού στον Ερατζιά. Αφήνει την κονσόλα και παραδίδει γιατί τα κάνει μουτί.
0: Λοιπόν, ο Μότι λέει καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα φιλαράκια Ηλία, ταξία ακούω, αλλά δεν παίρνω λέει ο Μήνου ήταν από την Αριδαία. Γεια σου Βαγγέλη, τι πιστεύει για τον Γιώργη Μύρτζο τερματοφύλακα. Τώρα να τον κρίνω Μύρτζο τερματοφύλακα που έχει 40 χρόνια που σταμάτησε. Ιδιαίτερη φιγούρα. Καλημέρα στο Σπύρο τον
1: Μορφή, ρε, μορφή.
0: Καλημέρα Βαγγέλη Κυριάκο, σα περιμένω Αύγουστο στα Ανώγια να φάμε τα αντικριστά μα και να πιούμε τα ρακάκια μα λέει. Εκεί να δει πώ ξεκουράζει τι διακοπέ, λέει ο Νικόλα. Καλημέρα λέει, τα καναντέρ έχουν σταματήσει να παράγονται εδώ και 20 χρόνια όταν άνοιξε πάλι το εργοστάσιο. Ήμασταν η πρώτη χώρα που παραγγείλαμε, λέει ο Γιάννη. Καλημέρα δηλαδή, Βαγγέλη Ολυμπιακό κλείνει ένα παίχτη 4 σε. Ένα παίχτη 4 σε ένα παίχτη και. Αυτό είναι ο τετραπλού. Δηλαδή, κάτσε με, με έχει καταμπερδέψει, Γιονίς, δες πώς έχεις γράψει το μήνυμα. Και ξαναστείλ το. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Αδέρφια, συνεχίζουμε. Κερδίζουμε. Ευτυχώς που περιτριγυριζόμαστε από θάλασσα. Σε λίγο δεν θα έχει τίποτα να κάψει. Υπομονή, κοντεύουμε. Παίρνουν όπλα για ένα ενδεχόμενο πόλεμο για τον πόλεμο που έχουμε κάθε χρόνο. Κανένα ενδιαφέρον, λέει ο Γιάννης Σωμή, αντικειμενικός Ολυμπιακός. Καλημέρα που καλυθέ αυτή τη στιγμή. Βαγγέλη, να ξέρεις, ακούω και ο αδερφός μου πολύ συχνά μάλιστα. Την αγάπη μου και στους δυο σας και στον αδερφάκι σου.
1: Πήγε και στον Άρη, μετά τον Εδεσαϊκό. Βλέπω. Μισό, για λίγο.
0: Ναι, πήγε. Μισό ρε κούλι, λέει. Είπες, λέει, δεν το λένε, λέει η Θανάση. Άρα κερδίζω. Θοδωρή το λένε. Λέει ο
1: δεν το πάει έτσι. Η Παγανίνη τα έκανα τέτοιο. Ευχαριστώ για την εισπεράσπιση, αδελφός. Αλλά ρίσκαρα, έβγαλα και γλώσσα, φθαδίασα. Και τώρα θα υποστώ τις συνέπειες. Τα έκανα ροϊδό.
0: Λοιπόν, καλημέρα, λέει Βάκο και κούλι, λάμπρο στα ξυβόνιτσα. Λοιπόν. Καλημέρα, λέει ο Μιχάλης. Λέει Θανάση πελεαρχικά ο Βαγγέλης. Okay, ο Κυριάκος ήταν με τη μνήμη του. Λέει εντάξει, ναι, αλλά ήταν και στο Θοδωρή, ήταν ανέδωτο και εκεί, αν θυμάσαι με τίποτα.
1: Η μνήμη του Κυριάκου ναι. Τα έκανε ροϊδό. Λοιπόν, απογοήτευσα για άλλη μια φορά το λαό.
0: 2-10-95-79-283-4-5, μην το παίρνει κατάκαρδα. Συνεχίζουμε με τον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Το παίρνω, πάμε.
0: Παρακαλώ.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
11: Εμένα μιλάτε.
0: Ναι.
11: Γεια σου, ρε Βαγγέλη, γεια σου, Κυριάκο.
1: Καλώς τον.
0: Καλώς τον.
11: Δεν με καταλάβες Βαγγέλη, έχουμε να μιλήσουμε
0: Νικόλας,
11: και εδώ.
0: Νικόλας Γερμανία, θέλος Γερμανία που δεν σε κατάλαβα, σταμάτα.
11: Μπράβο ρε φίλε.
0: Σταμάτα που δεν σε κατάλαβα.
11: Τι κάνετε ρε παιδιά, όλα καλά.
0: Πού είσαι Νικόλα μου, τι γίνεσαι.
1: Όλα καλά.
11: Όλα με εδώ. Πάνω κάτω,
0: ξέρεις. Στη μαχή, στη μαχή.
11: Ναι, ναι φίλε, θα περάσω τώρα που να είναι το γήπεδο της Λεβερκούζεν.
0: Μια βραδιά στο Λεβερκούζεν που λένε.
11: Τι να κάνουμε, εμείς δουλεύουμε Βαγγέλη, πρέπει να πληκίσουμε την ύφη, κατάλαβες.
0: Εσύ έχεις φαγωθεί, το πας από εδώ, το πας από εκεί, το πας από εκεί.
11: Μάζε μου λεφτά για την ύφη.
0: Ρε τι τράβαμε, τι έγινε άλλο ρε.
11: Καλά τίποτα, όλα καλά φίλε, πήρα άσυ για να σας ευχηθώ κιόλας τώρα που θα φύγεις. Να περάσεις όμορφα, ωραία με την οικογένειά σου. Να πούμε και ένα-δυο πραγματάκια.
0: Να πούμε ότι έχουμε μέχρι την Παρασκευή κανονικά, έτσι.
11: Ναι, το ξέρω, αλλά εγώ ξέρεις, θέλω μια φορά στο τόσο δεν είμαι. Είμαι ακουστικός τύπος.
0: Ναι, το ξέρω.
11: 54 χρόνια έχω πάει, δεν μπορώ, είμαι ακουστικός.
0: Στην καλύτερη σου φάση είσαι.
11: Φίλε, σας άκουσα χθες on demand.
0: Ναι.
11: Γιατί ξεκίνησα πιο αργά. Πώς μ' άρεσε, αδερφέ, αυτή η εκπομπή. Πώς μ' άρεσε, απ' όλα είχε.
0: Χθεσινή.
11: Απ' όλα είχε. Ναι, μ' άρεσε. Είχε το Βασιλάκι, είχε και η Ραντρέα, είχε και η Δημήτρη.
0: Είχε απ' όλα. Ναι.
11: Είχε καινούριους ακροατές, μ' αρέσει όταν βγαίνουν έτσι και ακούω καινούριες φωνές.
0: Είναι αυτό που λέω εγώ που το λέω, Νικόλα, το ξέρεις που το λέω, ότι πάντα το καλοκαίρι γίνονται οι πιο ευχάριστες εκπομπές. Διότι είναι όλοι, ξέρεις, στο χαλαρό, κανένας δεν τραβάει ζόρι.
11: Μπράβο.
0: Δεν υπάρχουν και τα μεταξύ μας παιχνίδια.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, δεν δείχνει και κάτι αυτό ρε εσύ. Ότι ήμασταν ικανοί να χαρούμε και να περάσουμε καλά όταν γίνονται αγώνες. Γιατί είμαστε. Δεν ξέρουμε να περνάμε καλά.
0: Αφού ο Έλληνας έχει πρόβλημα διαχείρισης. Είναι μαθημένος μόνο να κερδίζει. Είναι μαθημένος μόνο να κερδίζει ο Έλληνας και έχει έχει έλλειψη διαχείρισης όταν χάνει. Είναι ένα στοιχείο του.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι ένα παιδικό παιχνίδι, ρε φίλε. Είναι ένα παιδικό παιχνίδι το οποίο σου ομορφαίνει τη ζωή και στην οστιμίζει. Γι' αυτό κάθεσαι. Γι' αυτό
0: άλλο τι είναι. Το τι είναι και πώς είναι, Κυριάκο μου, το ξέρουμε. Αλλά λέμε ποιο είναι το γεγονός. Το γεγονός είναι ότι ο Έλληνας είναι σε αυτό το κομμάτι είναι μυστηρία.
1: Δεν ξέρει να ζει. Και, εγώ, και για μένα το λέω και για όλους.
0: Όπως λέω εγώ, δεν ξέρει να χάνει. Ένα στοιχείο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Προς τον αθλητισμό πρέπει να ξέρεις να χάνεις.
1: Παιδί μου, δεν είπα. Κοίτα να δεις. Η νίκη είναι χαρά. Κοίτα είναι στεναχώρια. Έτσι δεν είπα να το γυρίσουμε και στο τραλαλί τραλαλό.
0: Όχι, όχι.
1: Okay, να κάνουμε και κριτική. Αλλά ξέρεις, όλο αυτό το εγώ, εσύ.
0: Όχι.
1: Πάρε μια φόρμα και βγες έξω στον δρόμο να τρέξεις, να νιώσουν καλά, να ανοίξουν τα πνευμόνια σου. Κατάλαβε λίγο πώς λειτουργεί ο αθλητισμός και μετά εντάξει.
0: Άκουσες, Νίκο, τι πρέπει να κάνεις. Βάλε μια φόρμα και ξεκινά τρέχα. Έχεις τη Γερμανία.
12: Ναι, ήδη τρέχω, ναι.
0: Μπράβο.
1: Εσύ είσαι σίγουρο, για να ξυπνάς τέτοια ώρα σίγουρα τρέχεις.
0: Δεν κοιμάται τα βράδια.
1: Εγώ και εσύ και όλοι όσοι είμαστε.
12: Φίλε,
0: έλα, Νικόλα.
12: Το θυμάμαι σαν χθες, έτσι. Πέρσι ήταν ακριβώς η βδομάδα πάλι που έφευγες για διακοπές. Και είχε πει πάλι ο κ. Ανδρέας.
0: Ναι.
12: Είχε πει κάτι τοπικό το οποίο δεν ξέρω, δεν το είχες απαντήσει τότε. Είδε τον κατάλαβες, είδε
0: ναι.
12: Το άφησες έτσι.
1: Καναμπέχτη για το πινκ-πονκ.
0: Και τι
12: όχι.
0: Και πού είχαμε
12: οδηγηθεί. Τον είχε πυροβολήσει κατά ρημάς.
1: 48 over ερωτήσεις.
12: Έτσι στην 21η, 22η, θυμάμαι ερώτηση.
0: Κάπου θα χάσω
12: και κολλάει ο κ. Ανδρέας και του λέει κάτι ήθελα να σου πω, λέει, αλλά το ξέχασα και δεν μπορώ να απαντήσω. Φίλε, τρελάθηκα έτσι.
0: Τι τρελά.
12: Πολύ καλό. Και μια κουβέντα ακόμα, είχε εκεί νομίζω αυτός ο φίλος από το Ηράκλειο, ο Σαραβάκος.
0: Ναι.
12: Και είχε πιάσει έτσι ρε παιδιά, τα παλιά έτσι για τον Μάζο, για τους παλιούς παίκτες. Ξεκινήσαμε με τον Σαραβάκο, μετά πήγατε στον Μάζο.
1: Βεβαίως.
12: Ρε φίλε, είχα την τιμή και την ευτυχία. Είχα παίξει σαν πιτσιρικάς βέβαια, έτσι. Είχαμε τότε προπονητή. Ο Κούρης μπορεί να τα ξέρει, είχε εκεί αγγελεούσα δεταθνική τέλος πάντων, του είχαμε τον Κλυζάχο, τον Λικουρίνο, έπαιζε στο Εργάλεο.
1: Όχι, δεν τον ήξερα.
12: Τέλος πάντων, αρπαθνική ο άνθρωπος, αυτός το λοιπόν συντόνιζε, φώναζε τους παίχτες που μάζευε η ΨΑΠ. Ό,τι δηλαδή φιλανθρωπικός αγώνας γινότανε, έτσι, τους μάζευε ο Κλυζάχος. Και έπαινε και εμένα και ένα φίλο μου, τον Κολλητό τον Γιώργο, σαν πιτσιρικάδες, όταν κουραζόντουσαν οι μεγάλοι. Να παίρνουμε εμείς ρε παιδί μου αλλαγή και να παίζουμε, τώρα μιλάμε για 16 χρόνια παιδάκια, έτσι. Τι παίξτες έχω δει ρε Σιμπαγγέλη, να ανοίξω το στόμα. Τι παίξτες έχω δει. Ο Δωμάζος όπως λέτε δεν έβγαινε με τίποτα. Ξέρετε ποιος άλλος δεν έβγαινε με τίποτα.
0: Για πες.
12: Ο συγχωρεμένος ο Κυριλίας, ο Ρωσίδης, ούτε και πιο μεγάλος.
1: Ναι, το γνωρίζω. Είχα πάει σε βραδυποριακό, ταλαιπωριακό και τον έβλεπα, δηλαδή ότι δεν έβγαινε με τίποτα.
12: Με τίποτα, παιδιά, με τίποτα.
1: Όχι, με τίποτα.
12: Και να βλέπω τώρα σε μία αγωνία, ρε παιδιά, τη μία ο Κοντός με το ψηλό. Τώρα εμείς παιδάκια, έτσι, καταλαβαίνετε πώς ένιωθα. Αναστόπουλο Μητρόπουλο, απ' την άλλη έβλεπα Δωμάζο, Βαμπακούλα, Σαργκάνη και Λεσίδη, Αρλίσογλου. Ρότσα. Να μου μιλάει ο Ρότσα.
1: Κοίτα, αν εξαιρέσει το Δωμάζο που τελευταία μάτς μεγάλο είναι το 2-0 το 79-80 με τα γκολ του Αλβαρές, τηλεοφόρο, όλοι οι άλλοι είναι 80's που λες, το 80, έτσι. Ο Δωμάζος είναι τα τελευταίες τους παρατάσεις, στάσεις ακριβώς το 1980.
12: Παιδιά, για το Δωμάζο πιο πολλές βγήκα να πω.
0: Ναι.
12: Βγάλαμε και φωτογραφία μαζί, την έχω ακόμα. Τέλος πάντων, φίλε, εγώ ήμουν πολύ μικρός τότε, ήταν δεκαετία 70 και εσύ ήμουν μικρός ακόμα. Δεν τον ήξερα καλά.
0: Ναι.
12: Αυτός ο άνθρωπος, ρε φίλε, ήταν σταματημένος και έκανε 50 μέτρα παλιά διαβήτη. Σταματημένος και σου έκανε 50 μέτρα παλιά. Τι παίχτης ήταν αυτός, ρε παιδιά. Και μιλάμε, εγώ τότε ήταν στα 55 του, έτσι, ήταν μεγάλος όταν έπαιζε στην ΤΖΑΜ. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Για μεγάλος παιδί. Τέλος πάντων, να μην ακριβώ.
0: Τι σε παιχταράσουν, Νικόλα μου. Τι να το κάνεις.
13: Όχι, ρε φίλε, ατυχία. Να, είδε τώρα που το είπε, μια ερώτηση, ρε παιδιά.
0: Ναι.
13: Ο Κούλης αν την ξέρει. Ο Φίλης αυτό που πήραμε, που έχουμε τώρα με πιτσιρικά που βλέπουμε, είναι του Φίλη που έπεσε στον Ιωνικό.
1: Καλή ερώτηση. Που ήταν και είχε και διοικητικό πόστο, νομίζω και στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή. Ο Φίλης, το Φίλη, λέει.
0: Αυτό.
1: Α, όχι, είχε και ένα φίλο ο Ιωνικό στη δεκαετία του 90, παίχτη.
13: Ναι, τι λέει, άκου.
1: Μήπως είχαμε και στη διοίκηση κάποιον φίλο, αρχές 90, πριν αναλάβει ο Κόκαλη.
13: Επειδή στη μεικτή περίοδο ήμουν συμπαίκτη με τον φίλο, τον Αλεξιώδη του Παναθηναϊκού.
1: Ο Αλεξιώδη.
13: Κάσαμε μαζί σε τερμάκο εγώ με τον φίλο.
1: Α, είσαι τόσο παιχτάρα.
13: Αν θυμάσαι Κούλη που είσαι εκεί και από τα μέρη, γιατί ήμουν μέσα σε αυτό το παιχνίδι.
1: Α, με το ξύλο.
13: Στο ξύλο που
1: έχει παίξει μάπε κι αυτό, ναι.
13: Είχε στο 90 είχε τράβηξει αγωνιά στον Ήβης και τους βάζε τη μύτη.
1: Αφού Ήβης είχε βάλει τον γκολ. Ο Ξανθόπουλος ήταν τότε, ήταν πολλοί που είχαν.
13: Με το γέμελο προπονητή που είχε τις αχτυλιδιές στο πρόσωπο.
1: Κατεβασμένη τη μούρη που ήταν που έλεγε υπηρετώ το ποδόσφαιρο, δεν έχω προκαλέσει και την ώρα που τα έλεγε έχει βίντεο να παίζει μπουνιές.
13: Είχε πει όλο το γήπεδο μέσα
1: όλοι είχαν πει, ναι.
0: Μάλιστα, κύριε Νικόλα μας.
13: Άντε, χαιρετώ, καλά να μιλάτε.
0: Μιλάμε εμείς.
13: Και υγεία, παιδιά, έγινε.
0: Γεια σου, κουκλέ, γεια. Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
14: Αδελφέ μου.
0: Έλα, Μπιλή.
14: Ήταν ποιοτικός σήμερα.
0: Πάντα είσαι ποιοτικός. Πάντα είσαι
14: ποιοτικός. Αναλόγως πόσο χρόνο, γιατί ξέρεις.
0: Γιατί, κάτι, συγγνώμη, δεν παίζει η ποσότητα, η ποιότητα παίζει. Ποιος χρόνος, δεν υπάρχει χρόνος. Ο χρόνος άλλωστε είναι κάτι σχετικό.
14: Το έχω πει και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Έχουν πει τον Μιαούλη τώρα στον αέρα χαρτζηλικωμένο.
0: Ποιος τον είπε?
14: Και λέει
0: ποιος
14: είχε
0: βγει
14: ο Μιαούλης και λέει φύγει με λεωφορείο. Πρώτη φορά βλέπω χαρτζηλικωμένο δημοσιογράφο να φύγει με
1: λεωφορείο. Άρα απάντησες μόνο ότι ήταν λάσπη.
14: Ναι, αυτός που το είπε.
0: Και γιατί του κάνουμε διαφήμιση?
14: Μακάρι να γίνει εγκαθρέφτη για αυτή που είναι πίσω από το PC.
0: Πάμε παρακάτω, Βασίλη, αυτά είναι, δεν είναι άξια αναφορά σε αυτά.
1: Ναι, είναι ανάξια γιατί δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.
0: Πάμε παρακάτω.
14: Απλό είναι, αλφα ίσον αλφα λογική.
0: Ναι.
14: Ή ο προηγούμενος εγκροδίτης πετάμε τα Ραφάλ.
0: Ναι.
14: Τα F-35 που αντίγραψαν οι Τούρκοι το λογισμικό και βγάζουν τα καν, γι' αυτό θέλουν αμερικάνικο κινητήρα.
0: Ναι.
14: Γιατί έχουν κλέψει το λογισμικό από τους Αμερικανούς, από τα F-35α. Είναι διασταυρωμένο και τι κάνουνε. Τώρα αν δεν ήταν το Ισραήλ και η Μοσάντ, η άλλη μισή Κύπρος ήταν υποκατοχή. Θα είχε λυθεί το Κυπριακό, συγχώρεσέ με.
0: Ναι.
14: Θα είχαν εισβάλει και θα λέγαμε, γιατί μπαίνετε, αυτό που κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία. Δεν κάνει εισβολή, ειρηνευτική επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω να δούμε που θα καταλήξουμε.
14: Λέω γι' αυτό δεν έχουμε τόσα λεφτά και πεινάμε, γιατί δεν είμαι σε πολεμικό υλικό.
0: Λοιπόν, δεν πας κανένα ΟΑΚΑ, δεν πας κανένα ΟΑΚΑ, πρέπει να δεις κανένα Παναθηναϊκό λόγο.
1: Γιατί τις επικίνδυνες αποστολές έχουμε δει όλες, όλα τις ταινίες.
14: Βάλανε Γερανούς, Κυριάκο και Βαγγέλη.
1: Τους βγάλανε, Βασίλη.
0: Κάτσε, άστο να δούμε που το πάει. Ναι, για πες.
14: Και σηκώνουν το γήπεδο στο Βοτανικό.
0: Α, ναι,
14: το είδα, σου λέω, είναι καταπληκτικό, φαντάσουμε φώτα με LED και αυτά.
1: Έτσι, μπράβο.
14: Δηλαδή, θα δεις όλοι αυτοί που λένε για τη λεωφόρο θα μετανιώσουν.
0: Σίγουρα.
14: Όχι θα μετανιώσουν, το παίρνω πίσω. Θα μετανοήσουν.
0: Δεν θα πω θα μετανοήσουν, θα πω ότι μόλις θα μπουν στο καινούργιο γήπεδο θα ξεχάσουν όλα.
14: Θα έχουμε δίπλα το μπάσκετ, βόλεϊ, αυτά θα κάνουμε μια Παναθηναϊκού πόλη. Καταλαβαίνεις, Παναθηναϊκού πόλη με μετρό, τα πάντα, μαγαζιά. Πόσο λένε, bowling,
0: κανόνισε, καζίνα... Κανόνισε εκεί να εμφανίζεσαι που είσαι δίπλα. Κανόνισε.
14: Όχι, μαζεμένα θα τα πούμε.
0: Μαζεμένα τα πούμε.
14: Και χτίζεται μια μικρή πόλη, καλύτερα από το Μαρούσι, και θα έχει και πρόσβαση, που το κόφερες που έγινε στην ΑΕΚ δεν είχε πρόσβαση, γι' αυτό το Super Cup έγινε στο Καραϊσκάκι. Στο Καραϊσκάκι, γιατί είχε μετρό. Μακάρι και στη Νέα Φιλαδέλφια να φτιάξουν μετρό.
0: Θα φτιάξουν σταθμό στιγμή. Κοντά, ναι. Νομίζω ότι έχουν στο πρόγραμμα να γίνει ένα σταθμό πιο κοντά.
1: Έχει ηλεκτρικό όμω, δύο σταθμού.
0: Έχει και ηλεκτρικό κοντά. Μάλιστα, ναι, Βασιλή.
14: Σκάβουνε.
0: Άστο να
14: θα τελειώσω τα δεύτερα, ρίξω και μια ρήμα.
0: Ναι, ρίξε μια ρήμα.
1: Απατσάλι θα σου σπάσουν το κεφάλι.
14: Και συνέχεια αρχαία βρίσκουνε.
0: Ναι.
14: Γιατί, με την Οδύσσια του Νόλαν, τώρα έχει πέσει σύρμα. Mm-hmm. Σκάβουνε με το μετρό και βρίσκουν αρχαία, σταματάνε. Βρίσκουν αρχαία, σταματάνε. Έχουμε γεμίσει αρχαία.
0: Μάλιστα.
14: Και κάτι τελευταίο.
0: Παρακαλώ.
14: Δίνει ο Elliot Musk, ο Elliot Musk 100 εκατομμύρια στο Mel Gibson να φτιάξει την Οδύσσια. Αυτό θα γίνει φέτος, μπαμ, σε ένα χρόνο με AI, με, το, με την εφαρμογή Glock, που είναι δίπλα από το X, και θα είναι στα αρχαία ελληνικά.
1: Μάλιστα.
14: Η ταινία. Και θα είναι η Οδύσσια χωρίς κανένα πρωταγωνιστή.
1: Ναι.
14: Η πραγματική Οδύσσια, όπως τη λέω, γιατί τη βγάλανε Walk.
1: Έχει γυριστεί το 1954 με τον Kirk Douglas και το 1997 με τον Armand Assantes. Όσους δεν τους αρέσει αυτό, βλέπουν αυτό, είναι καταπληκτικές.
14: Και υπάρχει μία με εξωγήινους να πάτε να δείτε.
1: Αυτή την έδειχνε στην ΕΡΤ όταν ήμασταν μικροί στις 3.00 το μεσημέρι.
0: Ας το Βασιλείο.
14: Κυριακό.
0: Για πες.
14: Κυριακό.
1: Εγώ το βλέπα στην ΕΡΤ μικρός, η Οδύσσια του διαστημάτως.
14: Πάτε, γκούγκλαρε το την καινούργια ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ.
1: Το Disclosure Day. Το είχαμε και διαφήμιση εδώ, χορηγία.
14: Ναι, ναι. Για να περάσουμε το χρόνο μας, καλοκαίρι είναι. Δηλαδή. Μέσα σε δύο χρόνια θα βγαίνει και το τρώει με, και κλείνω με τον Brand P, το τρώει το 2.
1: Αφού Αχιλλέας ρε πέδανε, τι άσε που...
14: Και κλείνω όλοι οι αρχαία ελληνικά, θέλουν να μάθουν και ελληνικά και πολλοί Άγγλοι έχουν γραφεί σε ελληνικά φροντιστήρια και παλιά είχε γίνει δημοσψήφισμα.
1: Ναι, ναι, στο Φαλιράκι.
14: Για μια ψήφο θα έβγαιναν τα αρχαία ελληνικά παγκόσμια γλώσσα.
1: Έτσι.
14: Αλλά για μια ψήφο βγήκαν τα αμερικάνικα, τα αγγλικά.
0: Μάλιστα, κύριε Βασίλη, that's enough. Να είσαι καλά.
14: Χαίρο τους haters και τους haters θα γίνουν fans, Βαγγέλη μου.
0: Ας τους να είναι.
1: Όλοι fans, Βασίλη μου.
0: Ας τους να είναι.
14: Όλοι fans. Yeah, yeah.
1: Μόνο fans.
0: Το πρόβλημα είναι δικό τους. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Την τρία την έχεις δει.
0: Πώς την έχω δει τρία.
1: Επειδή, κοίτα, η Οδύσσια, επειδή πάει ο κόσμος στο σινεμά και το βλέπει γιατί είναι πολύ καλό έργο. Οι αυθαιρεσίες που έχει τρία. Και η τρία ήταν καλό έργο, έτσι. Αλλά οι αυθαιρεσίες που έχει τρία είναι πολύ περισσότερες από την Οδύσσια.
0: Δεν το έχω δει το καινούργιο την Οδύσσια, δεν το έχω δει.
1: Συμφωνείς ότι η τρία έχει πάρα πολύ. Ανεξάρτητα αν είναι καλύτερη. Εντάξει, καταρχάς είναι μυθολογία. Η μυθολογία, παιδιά, είναι άλλο πράγμα, καλή ιστορία.
0: Όλα,
1: έτσι.
0: Άλλα αυτά, όλα αυτά έχουν.
1: Είναι μυθολογία, είναι φαντασία δηλαδή. Αλλά γενικώς έχει πάρα πολλές. Δηλαδή, μόνο ότι ο Αχιλλέας μπαίνει μέσα στα κάστρα της Τρίας. Τι να λέμε τώρα.
0: Πάμε παρακάτω. Είναι και 54. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
15: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
15: Καλημέρα.
0: Έλα.
15: Εγώ παλιά, Βαγγέλη.
0: Ναι, ρε φίλε.
15: Καλημέρα, ρε παιδιά. Βαγγέλης και εγώ, αεκτής, πρώτη φορά παίρνω.
0: Καλό ρίσκο συνονόματε.
15: Βρήκα έτσι να πάρω, λόγω ότι δεν έχουμε πολλά αθλητικά.
0: Ναι.
15: Ήθελα πολλές φορές να σε πάρω, γιατί θέλω να πω έτσι ένα κοινωνικό, δεν ξέρω αν λέγεται το θέμα. Έτσι, μια μικρή ιστοριούλα, να σου πω, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
0: Για πες.
15: Πριν κάνα χρόνο, με παίρνει η γυναίκα μου, έτσι στα γρήγορα, και μου λέει, Βαγγέλη, με τρακάραν από πίσω.
0: Ναι.
15: Λέω, οκ, okay, τι έχει ζημιά το αυτοκίνητο, φόραξε φροντίδα. Μου λέει, είναι ένα βανάκι, ένα έτσι σαν τράντζι του στρατού, λέει.
0: Ναι.
15: Και μου λέει, θέλει να σου μιλήσει το παιδί. Λέω, πες μου ρε φίλε, τι έγινε. Μου λέει, ρε φιλαράκι, μου λέει, δεν πρόκειται να βγάλεις άκρη. Μου λέει, να σου δώσω, λέει, 200 ευρώ στη γυναίκα, λέει, να φύγεις. Λέω, αδερφέ μου, αν δεν το έχω δει, δεν μπορώ να σου πω κάτι.
0: Τι να πάρω, ναι, άμα δεν έχω δει ζημιά.
15: Ναι, τέλος πάντων, μη στα πολυλογώ, φωνάζουμε φροντίδα από εδώ, από εκεί.
0: Καταγράφεται κανονικά, λέει το συμβάν.
15: Κανονικά, κανονικά. Mm. Πάμε στο συνεργείο, 1500 ευρώ η ζημιά. δεν θέλω να φτάσω εκεί. Μου λέει το παλικάρι, εγώ θα το φτιάξω, μου λέει, αλλά να ξέρεις, λέει, δεν έχουν ασφάλεια, λέει, τα στρατιωτικά αυτοκίνητα.
0: Mm.
15: Γενικά στην Ελλάδα, στρατιωτικό, περιπολικό, ασθενοφόρα, όλα, επειδή το έψαξα, δεν έχει κανένα ασφάλεια. Δεν υπάρχει ασφαλιστική που τα ασφαλίζει.
0: Και τι έγινε, για πες μας, γιατί μου αρέσει αυτό το story, για πες. Και τι έγινε.
15: Τι γίνεται. στέλνει τα χαρτιά, έρχεται πυρογνώμων του στρατού, τα στέλνει όλα οτιδήποτε και σε αποζημιώνει ο στρατός. Έτσι.
0: Σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή πληρώνεις εσύ τη ζημιά και μετά τα παίρνεις από αυτούς. Δηλαδή, ή τι πληρώνουν αυτοί
15: σου. Δεν είναι δεύτερο χρόνο, Βαγγελή. Το ατύχημα έγινε Νοέμβριο και τα λεφτά τα πήρα τον Γενάρη. Τον επόμενο. Συγγνώμη.
0: Α, δηλαδή τα παίρνεις μετά από ένα χρόνο.
15: Μετά από 16 μήνες, 14 μήνες, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Ναι. Δεν ξέρω τώρα εσύ αν ενδιαφέρει γι' αυτό και. Πολλές φορές ήθελα να σε πάρω, αλλά επειδή είσαι και αθλητικά, ξέρεις και αυτά.
0: Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, ότι τα στρατιωτικά.
1: Τα περιβολικά, δηλαδή, τα πυροσβεστικά για αυτά.
0: Να κρατάω αποστάσεις καλύτερες.
15: Όλα, παιδιά,
0: να κρατάω καλύτερες αποστάσεις.
15: Είναι μη σου τύχει. Δηλαδή, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Λέω και εγώ καμιά φορά, ρε παιδί μου, εγώ ήμουν τυχερός, δόξα τω Θεώ, και μπόρεσα να φτιάξω το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
15: Έτσι. Αν κάποιος άνθρωπος δεν έχει
0: τη δυνατότητα να το φτιάξει, ναι.
15: Δεν μπορείς για να το φτιάξεις, για να σου δώσουν τα λεφτά πρέπει να έχεις πληρώσει κατά αυτά. Ας πούμε, βγάλει τιμολόγιο για να το δώσεις. Έτσι. Τι κάνεις, μένεις ένα χρόνο χωρίς αμάξι και αν θα βγάλεις, ή μετά από ένα χρόνο που θα βρεις τα λεφτά περιμένεις ακόμα ένα χρόνο να σου έρθουνε. Είναι λίγο, ξέρεις...
1: Όχι, είναι σοβαρό ζήτημα και εντάξει, είναι πολύ σωστός.
15: Έτσι ήθελα πολύ καιρό να πάρω, παιδιά, έτσι, για να σας ακούσω και όλα πρώτη φορά. Πήρα, καλημέρα και εσένα, Κυριάκο.
1: Καλημέρα. Όχι, καλά έκανες και το πες.
0: Μάλιστα.
15: Και ξέρεις, λέω τώρα που καιρός είναι που δεν έχει πολύ αθλητικό, να πάρω έτσι να το θίξω το θέμα.
0: Καλά έκανες και
15: το πες. Και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση.
0: Γιατί μου κάνει εντύπωση...
15: Φαντάσου...
0: Για πες.
15: Το ποσό, ξέρω εγώ, λέμε τώρα

0: και πει το παιδί που τράκαρε τη γυναίκα μου, αλλά εντάξει, θέλω να μου δώσει 200 για 2500.
1: Εντάξει, και μου κάνει εντύπωση τώρα. Αυτός τώρα τι ήταν, ο πλήτης ήταν και ήθελε να δώσει τα 200 από την τσέπη του. Πώς, κανένας αξιωματικός.
0: Νομίζω ότι ήταν μόνιμος.
1: Ναι, κανένας αξιωματικός. Γιατί φαντάρος, να πας δώσω 200, δεν λέω, βλέπω αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ο φαντάρος ήταν συνοδηγός. Ήρθε στην Κατεχάκη ασταμάτητος με βροχή, πάτησε φρένα, δεν σταμάτησε ποτέ το αυτοκίνητο. Εντάξει, συντήρησε καμία, τέλος πάντων. Και εμένα δεν μου κάνει το 200 ευρώ, μου κάνει το ότι, παιδιά, 14 μήνες να πάρεις τα λεφτά. Δηλαδή αν ήταν μια ζημιά ολική 3.004 και κάποιος δεν μπορεί να το δώσει. Τι γίνεται. Αυτό.
2: Καλά, γιατί άμα σε χτυπήσει κάποιος ανασφαλίστος, τι γίνεται πάλι. Άστο.
1: Είναι υποχρεωμένος ο πλούτος αυτός.
0: Ναι, πας δικαστικά, πας άλλα, οτιδήποτε, εντάξει, ναι.
2: Άμα έχει μαντήλ να κλάσει.
0: Ναι, του ζητάς γιατί θέλω να νοικιάσω αυτοκίνητο μέχρι να μου τα πληρώσεις και κάπου πας με δικηγόρους, βρίσκεις άκρη. Αλλά με το στρατό.
1: Καλό είναι να τα γλιτώνεις όλα αυτά τα ταραβέρια, αλλά τώρα που μας είπες, το κρατάμε ότι σε αυτά τα συγκεκριμένα οχήματα υπάρχει.
0: Δεν ξέρω αν έχει κάποιος άλλος ακροατής.
1: Αν έχει κάποιος άλλος, ναι. Έγινε, κύριε Βαγγέλη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Έγινε,
0: καλημέρα και καλό καλοκαίρι να
1: έχετε. Επίσης, φιλαράκο μου. Μέχρι Παρασκευή, παιδιά, θα είμαι στην εκπομπή, επειδή ρωτάει και ο φίλος ο Νίκος εδώ. Μέχρι την Παρασκευή είμαστε κανονικά. Θα είμαστε με το υπάρχουν γκρουπ, από εβδομάδα θα είναι τα παιδιά.
2: Ο Παναγιώτης. Και αυτοί γιατί στέλνουν και μήνυμα ότι πως τον κατάντησε στην εκπομπή του Νεάντια. Έτσι μην υποφέρω, θα είναι στον Παναγιώτης, θα είναι σε καλά χέρια η εκπομπή.
1: Κοίταξε να δεις. Κριτήριο για αυτήν εδώ την εκπομπή δεν είναι τα δύο μηνύματα στους χιλιάδες ακροατές. Συνεπώς αυτά που βλέπεις εδώ πέρα μπροστά σου. Επειδή βλέπεις ότι
2: υπάρχει. Σεβόμαστε κάποιοι... και αυτούς που δεν τους αρέσει.
1: Υπάρχει ένα πράγμα, Κυριακό, το οποίο όσο κινείσαι σε αυτό το χώρο, πρέπει οπωσδήποτε να μπει σε αυτό το mood. Αυτό το mood είναι το εξής, που εγώ έχω μπει εδώ και αρκετό καιρό και έχω ησυχάσει. Κανένας μας δεν είναι αρεστός σε όλους. Εκεί έξω υπάρχουν 2-3 που είναι σκαλωμένοι με τον Βαγγέλη, 2-3 που είναι σκαλωμένοι με τον Κυριακό, 2-3 που είναι σκαλωμένοι με τον Πάνο. Το θέμα είναι όμως ότι αν το δεις αντικειμενικά το πράγμα, όπως και να το δεις, είναι τόσο λίγοι που. Κάνεις μεγάλο λάθος για σένα, αν κάθεσαι να στέκεσαι σε αυτό. Εγώ πλέον το έχω εμπεδώσει και κρατάω τους 99 και δεν θα ασχοληθώ ποτέ με τον έναν. Λοιπόν, την αγάπη μου, πάμε the break και ερχόμαστε για δεύτερη ώρα.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης.

0: πολιτικής προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Top FM 102,4.
5: Κίνητα. Γιατί Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο στο Ρίτζες Καζίνο Μομπαρνές έχει σούπερ καλοκαιρινά δώρα που θα ανεβάσουν κι άλλο τη θερμοκρασία. 6 ολοκένουργια αυτοκίνητα Τσέρι Τίγκο 4 για 6 τυχερούς νικητές απλώς με την είσοδο στο καζίνο. 31 Ιουλίου το δεύτερο Τσέρι Τίγκο περιμένει τον τυχερό ιδιοκτήτη του στο βουνό. Αν θέλεις να ζήσεις το πιο cool summer vibes με 1000, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Για δεύτερο καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι μόνο στο Ρίτζες Καζίνο Μομπαρνές. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 2-3 μηνυματάκια και φύγαμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα, λέει Μίρτσο Γερά, το βράδυ λέει στον Καρά. Ναι, παλιό σύνθημα, ωραίο. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Πες στον Κυριάκο, όπως έλεγε, λέει ο Προύσαλης. Επειδή είναι ευγενής, πάμε θα σιδέρω στο μαγαζί, Γιώργος Υδραυλικός. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει την εκπομπή, λέει στο YouTube, την έχει σταματήσει. Όχι, λαμπή κανονικά. Μετά από εδώ πάω Fox.
6: Να ζητήσω και συγγνώμη που την περασμένη Παρασκευή λανθασμένα εκτίμησα ότι δεν θα κάνεις εκπομπή. Ενώ 7.30 ώρα ήσουν εδώ και έκανες και εδώ ένα τέταρτο μετά το πάτσο Παθαϊκού και έκανες και στο ίντερνετ. Και εγώ παραπληροφόρησα τον κόσμο που θέλει.
5: Όχι,
6: πειράζει γιατί έκανα λάθος. Φίλε, και εσύ υπερέβαλεσαι αυτό.
5: Καλημέρα, κύριε. Στον δρόμο λέει Αλαφώνησο, να το ωραίο. Με τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, τι γίνεται τόσο μεγάλο ταλέντο αυτό ο Γκουστάβο που λένε για 20 εκατομμύρια κλπ. Επίσης, πώς ζηλεύουμε που βγαίνετε σε άδεια σε 2 μέρες και εμείς θέλουμε ακόμα 20 μέρες. Γιώργο, και εμείς όμως όταν θα γυρνάμε, θα φεύγεις. Έτσι είναι και αυτό, το σκέφτεσαι γι' αυτό. Καλημέρα, ψυχούλες όμορφες. Τι κάνετε, μόλις σχόλασα και πάω για, άλλη μια, για την άλλη δουλειά. Κυριάκο λέει κανένα GTA 6 λέει θα παίξεις, λέει Άγγελος.
6: Δεν είμαι gamer καλός. Μ' αρέσουν τα soundtrack του Grand Theft Auto, αλλά εντάξει, θα γίνει παγκόσμιος χαμός με τον Grand Theft Auto.
5: Ζήσαμε σεισμό λέει χθες το βράδυ, τώρα είμαι έτοιμος για Βασίλη, δεν έχω θέμα, λέει ο Μπαγκανίνη. Απολογούμε λέει, αλλά ο φίλος λέει χαζομάρες αυτό για τη Μοσάντη και την εισβολή των Τούρκων. Φιλικά πάντα λέει ο Παναγιώτης. Βαγγέλη, ξέχασα λέει που θέλω να πάω λέει. Άρε Βασιλάρα, πανά θα λέει Αντώνης από τον δρόμο. Άμα ακούσει Βασίλη, μπερδεύεσαι.
6: Παιδιά, μα ήταν σοβαρά και ήταν άξια λόγου και αναφορά, δεν θα έκανα τη μουσική από τι επικίνδυνε αποστολέ.
5: Άκου γι' αυτό, με βρήκε το κακό λέει στο δαχτυλίδι στο σεφ. Έχασα την έξοδο για Γαλλία, Καλυθέα Δουλειά, η ταμπέλα γράφει λέει προσλαμία. Με κάψω μπαγά σα. Οδύσσια, Μοσάντ, βοτανικό, εξωγήινη, παραδίνομαι.
6: Τα έχουμε κάνει όλοι, ναι, τα έχουμε κάνει όλα.
5: Ο Γιώργο εδώ πέρα τα βάζει λίγο μαζί σου, λέει, γιατί κορυδεύει όταν μιλάω Βασιλάκη. Εντάξει, όχι, δεν
6: είναι κορυδεύει. Ναι, ρε, παιδιά, αλλά ο άλλο να πήρε στα σοβαρά αυτά που έλεγε τώρα.
5: Για αποκατάσταση τη αλήθεια. Έχουμε παραγγείλει 7 καναντέρ, όχι 20 που είπε κάποιο το μήνυμα. Η γραμμή παραγωγή είχε σταματήσει γιατί δεν είχε παραγγελίε, άρα η αγορά καναντέρ δεν λειτουργούσε γιατί δεν παραγγείλαν κράτη. Άρα είναι πολιτική επιλογή των κρατών. Καλημέρα ξανά, Μιχάλη Σναμάκρη, Κουκ, Ολυμπιακό προεδιετητή. Βαγγέλη, λέει, να με συμπαθά, έχει εκτεθεί με τον Βασίλειο όπω εγώ με το Γιουβαρλάκι. Έχει επανέλθει δρυμύτερο, πιο δυνατό από ποτέ. Σκέτο έπο, γιατί τι είπα εγώ, κύριο Βασίλη. Εγώ είπα απλά ότι δεν πατάει ποτέ στα πάρτι. Δεν έχω πει κάτι κακό, κύριο Βασίλη, ποτέ. Να πέσει κεραυνό, να με κάψει. Καλημέρα, λέω πάνω από την Πρέβεζα, ρε παιδιά, ρωτήστε τον Βασιλάκι, τι έγινε το εξτή. Το έχει ακόμα. Βαγγέλη, καλέ διακοπέ να έχει κούλι κουράγιο, λέω πάνω. Καλημέρα και πάλι, επειδή υπηρέτησα αστρατονομία στο 951 στην Κατεχάκη, γίνεται κανονικά ΕΔΕ σε περίπτωση τροχαίου. Απλά αργή διαδικασία. Από κρατικά οχήματα μόνο τα τρόλεϊ έχουν ασφάλεια. Το χειρότερο είναι ότι να τρακάρεις με διπλωματικό όχημα, λέει, με πράσινες πινακίδες, εκεί δεν βγάζεις άκρη ποτέ. Μακριά από αυτά γενικά θα πω εγώ. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5, παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
5: Καλώς τον.
7: Τι κάνουμε, παιδιά. Καλό καλοκαίρι να πω που θα πάρετε άδεια, όπου πάτε να περάσετε καλά.
5: Επίσης, φίλε.
7: Μπισαρίων, οδηγός απορριμματοφόρου.
5: Έλα, Μπισαρίων.
7: Πήρα να καταθέσω και εγώ την εμπειρία μου με κρατικό όχημα.
5: Ο πάνω το
7: προηγούμενο,
5: μας.
7: Το προηγούμενο και ο παλικάρι.
5: Ναι.
7: Εμένα το 2020-2021 με είχαν χτυπήσει, είχα και το μικρό μέσα, τον πήγαινα προπόνηση στη Βάρη. Αυτοκίνητο της ασφάλειας, δηλαδή δεν ήταν περιπολικό. Έκανε αναστροφή σε δρόμο με διπλή διαχωριστική από το αντίθετο ρεύμα. Με κοπάνισε, το αυτοκίνητο μου το βγέλισε. Ένα πόλο που είχα του 2005. Όταν λέμε το γέννησε, βγήκε ολική το αυτοκίνητο. Ανοίξα αερόσα και το παιδί τρομοκρατήθηκε και μου είπε: μπαμπά, δεν ξαναπέμπει.
5: Δεν χτυπήσατε, πάντως.
7: Είχαν κάποια μοιχές λόγω των αερόσακων. Και μέχρι εκεί, γιατί φοράγαμε ζώνες όλα καλά. Και επειδή φοράγε το σορτσάκι ο μικρός για τον πήγαινα προπόνηση ποδόσφαιρο, είχε στα ταμπούκια, δηλαδή αμοιχές από τον αερόσακο, ξέρεις, από τη δύναμη που άνοιξε ο αερόσακο. Μέχρι εκεί εντωμεταξύ βγήκαν έξω. Μπροστά από μένα ήταν ένα παπί. Γύρισε ήδη το σκηνικό του καθρέφτη, γιατί παίρναγε μπροστά μου το παπί. Και γύρισε πίσω και λέει: τι κάνετε, λέει. Μπροστά ήμουν εγώ, λέει. Αν ήμουν εγώ, θα με σκοτώνατε. Και την ώρα που κάνουν να βγουν έξω από το αυτοκίνητο οι τύποι, σηκώνονται τα μπλουζάκια και είχαν όπλα. Το αμάξι το μεταξύ δεν ήταν, ήταν ασφαλιστικό, ένα Ford Focus. Και λέω: πα, μπλέξαμε, τι είναι αυτή εδώ. Υποδείχτηκα και για το. Τι είναι αυτή και έχουν όπλα. Και βγαίνουν έξω και μα είδαν τρομοκράτη. Είχαμε λέει: δεν είστε, λέει, είμαστε ασφάλεια. Λέει ρε παιδιά, λέει, ναι, παρακολουθούσαμε, λέει, έναν ύποπτο, λέει, και τον χάσαμε, λέει, και κάναμε αναστραφή μας τύφλος και ο ύπος. Εν πάση περιπτώσει, εν κατακλείδη, το 2020-2021 έγινε το τροχαίο, αποζημιωθήκαμε το 2024 και πήραμε 1500 ευρώ. Να προσθέσω εδώ πέρα ότι πραγματογνώμονας όντως έρχεται της εκάστοτε υπηρεσίας, έτσι, δηλαδή πήγε να το δει το αμάξι πραγματογνώμονας της ελληνικής αστυνομίας. Σε εμάς. Αποζημιωθήκαμε το 2024 από το 2021, έτσι φανταστείτε, και πήραμε 1500 ευρώ. Εν τω μεταξύ, επειδή είχε ψηλό τραυματισμό και φοβήθηκαν, μας λέγανε και χώρια το ότι το συμβάν το έτρεχε η ασφάλεια της Λαμίας. Γιατί οι αστιφύλακες που έγινε το τροχαίο που μας χτύπησαν, κατέβαιναν από Λαμία, τον παρακολουθούσαν τον ύποπτο. Σκεφτείτε τώρα, έτσι. Δηλαδή, και περάσαν 4 χρόνια, πήραμε 1500 ευρώ για ένα αμάξι 15 ετίας. Δηλαδή, καταστρέψαν ένα αμάξι και μας δώσανε λεφτά για να πάρουμε ένα iPhone. Όχι ότι φταίει η ελληνική αστυνομία, απλά καταλαβαίνετε τι εννοώ.
5: Ναι.
7: Και μετά από 4 χρόνια και μας βάλανε να υπογράψουμε και δηλώσει ότι δεν θα το κυνηγήσουμε και νομικά. Είτε λόγω τραυματισμού, άσχετα εμείς δεν πήγαμε νοσοκομείο, γιατί τότε ήταν.
5: Ναι, σου λέει από τη στιγμή που αποζημιώθηκες, μην το κυνηγείς περαιτέρω. Ναι, κατάλαβα, ναι, οκ. Okay.
7: Ναι. Αλλιώς δεν σε αποζημιώνανε, σου λέει πήγαινε νομικά.
5: Ναι.
7: Και όποτε αποζημιωθείς, δηλαδή όσοι ρώτησα και και όταν ρώτησα και δικηγόρους, γιατί ρώτησα και δικηγόρους εγώ για να βάλω, γιατί και για το σοκ που πες το μικρό και αυτά, μου είπανε καλύτερα μου λέει να το βάζεις φωτιά να το έκαιγες στο αυτοκίνητο. Α, ναι, όχι, παιδιά, μην γελάτε. Είναι 3 δικηγόρους ρώτησα φίλους. Και οι τρεις μου είπανε το ίδιο.
6: Αφού καλύτερα είμαστε κράτος πρότυπο σε τέτοια ζητήματα.
7: Ναι.
5: Μάλιστα.
7: Δηλαδή η εμπειρία ήταν πραγματική. Και δεν σε ρωτάνε κι αν έχεις άλλο αυτοκίνητο. Δηλαδή εμείς αναγκαστικά μετακινούμασταν μετά μεταξύ για ένα διάστημα μέχρι να βρω ένα αυτοκίνητο τη σειρά να πάρω να μπορώ να εξυπηρετηθώ.
5: Γιατί έχω
7: και τρία παιδιά. Και σου λέει δεν αναγνωρίζονται αυτά. Του λέγανε από την ίδια την υπηρεσία ότι δεν αναγνωρίζουμε. Αλλά και νομικά δεν θα βγάλετε άκρη να πάτε.
5: Έγινε, ρε φίλε.
7: Λοιπόν, να είστε καλά.
5: Για χαρά, για χαρά. Πάμε παρακάτω.
6: Άρα, εμένα, Βαγγέλη, που μου χτυπήσαν τον προφυλακτήρα, να ανοίξω και μια σαμπάνια. Εντάξει, βέβαια μετά εγώ φρόντισα να το χτυπήσω και άλλες δύο φορές, αλλά ούτως ή άλλως το ίδιο ποσό ήθελε. Είτε μία είτε τρεις φορές που χτυπήθηκε. Εντάξει, αυτό συμβαίνει σε όλους, 9 στους 10.
5: Συμφωνώ με τον φίλο που λέει καλημέρα στους εγκέφαλους του Βασίλη, πρέπει να αναλυθεί από επιστήμονες. Ναι, ναι, θα μπορούσε. Πάμε παρακάτω.
6: Δεν τους λυπάσαι.
5: Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα, παιδιά.
5: Καλώς τον.
8: Τι καρλό, Γιάννη, με είχα πάρει και χθες.
5: Έλα, Γιάννη.
8: Βαγγέλη, μήπως ρώτησε για τα διαρκεία.
5: Πώς έχουν φυγεί.
8: Όχι, που σου είπα χθες για αν γίνεται μεταβίβαση.
5: Όχι, ρε φίλε, δεν ρώτησα.
8: Είναι κρίμα πάντως.
5: Σήμερα θα ανέβω συνέντευξη τύπου, σήμερα θα ρωτήσω. Γιατί θα πάω
8: στο. Γιατί έπαιρνα και στην ΠΑΕ τηλέφωνο, δεν το σήκωνε κανένα.
5: Σήμερα θα πάω συνέντευξη τύπου του Νίστρου που θα ρωτήσω εκεί που θα πάω πάνω.
8: Ωραία, ωραία. Mm. Πάντως να σας πω, παιδιά, για τα ατυχήματα. Π.χ. εγώ, επειδή είμαι στρατιωτικός.
5: Όπνα τα μας. Ήρθε και άλλη πλευρά τώρα. Καλώς το να. ναι. Για πες.
8: Λοιπόν, είμαι και στο δωμάτιο αυτό. Όταν γίνεται ένα τρακάρισμα και φταίει, ας πούμε, το στρατιωτικό όχημα, πράγματι έρχεται εμπειρογνώμονας της υπηρεσίας. Αλλά κανονικά τα λεφτά τα παίρνουν κανονικά. Δηλαδή, άκουσα τώρα το παιδί που είπε για 1500 ευρώ και τρελάθηκε κανονικά. Δηλαδή, έχουμε βγάλει και 15 και 20 χιλιάδες. Αυτά ήταν υπέρ κράτους.
5: Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω, φίλε.
6: Όχι, δεν είπε ότι δεν τα πήρε. Είπε ότι τα πήρε μετά από 16 μήνες. Αυτό.
5: Ο ένας 16 και ο άλλος από 3-4 χρόνια.
8: Όχι, ρε παιδιά, για 1500 ευρώ. Τώρα διαλύθηκε τα μάξι. Τέλος πάντων, κάθε υπηρεσία είναι εμείς. Πάντως, όταν γίνεται κάτι, κοιτάμε να υπηρετούμε τον κόσμο.
5: Εντάξει, κοίταξε, πάντα πρέπει να ακούσει και τις δύο πλευρές σε αυτή την περίπτωση. Είναι, ξέρεις, είναι.
8: Για Φραντζίσκο, ξέρουμε κάτι.
5: Για Φραντζίσκο δεν ξέρουμε κάτι, όχι. Θε Φραντζίσκο.
8: Δεν είναι καλά,
5: το θες, σ' αρέσει, σ' αρέσει.
8: Ναι, ναι, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
5: Εντάξει.
8: Λοιπόν, Βαγγέλη, να είσαι καλά. Καλές διακοπές να έχεις.
5: Έγινε, φιλαράκι, σε ευχαριστώ.
8: Να πω και την καλημέρα σε φίλο μου τον Σπύρο.
5: Καλημέρα και στον Σπύραν. Να είσαι καλά.
8: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Γεια, γεια. Τώρα έχουμε ένα μικρό time out, τώρα το κάνουμε, βγάλουμε άλλη γραμμή.
6: Ναι, για να μην ξεφύγουμε, μωρέ, και να.
5: Άντε καλά, πάμε να κάνουμε ένα μικρό time out και ερχόμαστε.
9: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. 3.

0: θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν και με τον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Τι είναι αυτό? Σήματα Μόρση μας θέλει. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Λέγεται. Ναι. Δεν ακούω αυτός.
3: Επόμενος.
2: Έλα, έλα, ποιος πάμε, είναι, πάμε, ποιος πάμε. Είσαι.
3: Εσείς είστε, ναι, που πήρατε τώρα. Και είπατε καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά. Έλα. Sorry, παιδιά, νόμιζα...
3: Εσύ, πάμε, έλα, πάμε.
4: Χάρη Σαέλ.
2: Χάρη, πού είσαι, ρε φίλε. Δεν ακούσε, Χάρη, τι κάνεις.
4: Sorry, απλά το τούτο δεν ήταν από μένα και λέω κάποιος
2: ναι, άλλος. Ναι, όχι, κάποιος μας στέλνει σήματα Μόρση. Αυτό είναι άλλη ιστορία, μην μπερδεύεσαι εσύ.
4: Τι κάνετε? Είδα ότι δεν είχε πολλή κίνηση και λέω κάτι να πάρω. Ενώ
2: είναι εποχή ευκαιριών τώρα αυτή και για τον κόσμο που δεν βγαίνει συχνά το καλοκαίρι, το έχουμε πει. Είναι εποχή ευκαιριών.
4: Πριν πω κάτι ποδοσφαιρικό, έτσι να πω, να χαλαρώσω λίγο με τα ατυχήματα. Αυτό περιμένω και εγώ την άδεια την Κυριακή που ξεκινάει. Αλλά δεν ξέρω αν θέλω να ξεκινήσει.
2: Γιατί?
4: Ζω το όνειρο. Και ποιο είναι το όνειρο? Πάντα ζήλευα τον κουμπάρο μου, ρε παιδάκι μου. Η γυναίκα του είναι από επαρχία, καθηγήτρια, οπότε μόλις τελείωνε τα σχολεία, έπαιρνε τα παιδιά και έφευγε. Και πρώτη φορά ζω και εγώ αυτό το πράγμα. Έχει φύγει η γυναίκα με τα παιδιά και είμαι home alone. Δεν ξέρω αν θέλω να ξεκινήσει διακοπές. Μόνο αυτό λέω.
2: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει.
2: Εγώ, όχι, κοίταξε. Είμαστε σε ένα mood που το βιώνω και εγώ φέτος το καλοκαίρι. Αυτό τον καιρό, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, αυτό είμαι. Αυτό
3: τέτοια που... μου λέτε και έχω μείνει αχαήρευτος όλη μου τη ζωή. Άσε που δεν θέλω, όχι που δεν θέλω, αλλά είμαι αχαήρευτος.
4: Βέβαια, ας κάσει τηλέφωνο, ερχόμαστε εκτάκτος. Πρέπει να καθαρίζω το σπίτι μία εβδομάδα.
2: Μην τα αφήνεις, μην τα αφήνεις.
3: Εγώ τώρα που τελειώνουν οι εργασίες και προχωράνε, έχω κι εγώ.
4: Ζω την ευγενική ζωή. Τι να πω, εντάξει, αλλαγή σελίδα λοιπόν για την Λάρισα. Εντάξει, χαμηλά πολύ μπάλα, δεν είμαστε φαβοροί, είμαστε outsiders. Και το θέμα είναι να γίνει δουλίτσα λίγο να μαζευτεί το χάος που άφησε η προηγούμενη διοίκηση. Οικονομικό χάος και όχι μόνο. Και οργανωτικό. Εντάξει, έχουν γίνει κάποιοι. Δηλαδή, σκέψου, Βαγγέλη μου, ότι έμεινε η ομάδα με 8 παίχτες. Ούτε καν βασικοί.
2: Ναι.
4: Οπότε, εντάξει, φτιάξαμε ένα ρόστερ, κάναμε κάποιες μεταγραφές. Εντάξει, τώρα είναι άλλες 5-6 μεταγραφές να γίνουν. Ναι. Εδώ θα φανεί, δηλαδή, τι θα γίνει, αν είναι από το πάνω ράφι, αν είναι... Θα δούμε.
2: Πάντως, όπως το λες, είναι πολύ δύσκολο η άλλη να διεκδικήσει άνοδο.
4: Όχι, και φέτος θα είναι η πίτα εθνική παιδιά, θα είναι πρωταθληματάρα δηλαδή. Δεν θα είναι
2: νομίζω ότι υπάρχουν τρεις ομάδες που ξεχωρίζουν. Ο Παναθηναϊκός είναι και η Βόλο και ο Πανιόνιος. Πιστεύω ότι εκεί θα παιχτεί άνοδο. Δεν βλέπω να μπαίνει κάποιος άλλος φινά.
4: Ελπίζω, και εμείς ίσως. Τι να πω.
2: Δύσκολο το βλέπω, φίλε. Δύσκολο γιατί ξεκινήσατε πάρα πολύ αργά και είχαν κλείσει και όλοι οι παίχτες οι καλοί, οι πανοραφείς για τη πίτα εθνική που κρίνουν τους ανόδους και πιο πολλοί είχαν κλείσει αλλού. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει μια καλή ομάδα, μπορεί να γίνει μια καλή ομάδα, αλλά οι άλλοι είναι μπροστά δύο μήνες από σένα, να σου το πω.
4: Αυτό που φαίνεται είναι ότι γίνεται δουλειά να γίνει μια κανονική ΠΑΕ που δεν υπήρχε, που δεν ήταν, δηλαδή σε οργανωτικό, σε όλα.
2: Ναι.
4: Να μην πάει η χρονιά χαμένη, με εννοώ, δηλαδή να στηθεί μια ομάδα, ένας κορμός. Και βλέπουμε αυτό. Αλλά εντάξει, αισιόδοξα από την άποψη οργάνωση, από την άποψη.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν είναι και το μεγαλύτερο κακό του κόσμου να παίξει μια χρονιά στην Β' Εθνική όπως το είπες, να οργανωθεί όλα τα επίπεδα και να πάει από του χρόνου. Αλλά να πάει, να πάει μια ομάδα η οποία να έβει για να μείνει, όχι να είναι αυτό το πράγμα.
4: Ακριβώς.
2: Να ανέβει για να μείνει. Έτσι κι αλλιώς, εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΛ, όταν παίζει Β' Εθνική, μπορώ να σου πω ότι μπορεί να έχει και παραπάνω κόσμο που όταν παίζει Α' Super League. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
4: Καλά, ο κόσμος δεν ξέρω αν είδε στην πρώτη προπόνηση.
2: Είδα βίντεο.
4: Εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή, ο κόσμος στηρίζει, είναι εκεί και στηρίζει. Δηλαδή, η οριμότητα που έχει δείξει τα δύο τελευταία χρόνια ο κόσμος δεν υπάρχει. Εντάξει, κάποιες μεταγραφές έχουμε κάνει. Εντάξει, κάτι θα γίνει, κάτι γίνεται, κάτι φαίνεται γίνεται.
2: Το θέμα είναι ότι θα πήγαινε στα τάρταρα. Δεν είναι μόνο ότι γίνεται, δηλαδή, ότι υπήρχε κίνδυνος να πας μέχρι το τοπικό, έτσι που ήταν
4: πράγματα. Ναι, δεν το συζητάμε.
2: Αν δεν βρισκόταν αυτός ο άνθρωπος τώρα που ο Στυλιανού, πώς λέγεται.
4: Στυλιανός, ναι. Και δεν είχε επιστροφή. Δεν υπήρχε επιστροφή.
2: Δεν υπήρχε επιστροφή. Μετά εκεί θα έπρεπε να πάει με το Ξώτη Λάρισα και τον Αμπελωνιακό.
4: Όχι, άστο. Δεν είναι. Τα χρέη σε ακολουθούν. Δηλαδή μπορεί να. Όταν ξανασυσταθεί ΠΑΕ, αν πέσει τη ΓΑΜΑ εθνική, τα χρέη ξανασε ακολουθούν. Δεν υπάρχει ομάδα.
2: Είναι σαν τις αναμνήσεις που ξαναγυρίζουν.
4: Ακριβώς. Το θέμα είναι το ωραίο είναι ότι φαίνεται ότι ο άνθρωπος. Πέρα ότι είναι οργανωτικός, είναι ότι δεν επεμβαίνει στο, πώς το λένε, στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Έχει δώσει τα κλειδιά στον Κυριάκο και στον Πελεβόνη και κάνουν αυτή κουμάντο. Δηλαδή...
2: Φαίνεται πιο normal κατάσταση ο συγκεκριμένος. Η αλήθεια είναι αυτή. Στον άλλον έβλεπα και εγώ ότι υπήρχε μια έπαρση, ένα στυλάκι δηλαδή. Τι να πω, δεν ξέρω.
4: Θα μπορούμε να κλείσουμε να μιλάμε και σε όλη την εκπομπή.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος αφού ο άνθρωπος έφυγε.
4: Δεν υπάρχει λόγος. Η αλλαγή σελίδας έγινε. Αυτό. Παιδιά, καλές διακοπές. Και ήθελα πάρα πολύ να έρθω, ρε παιδάκι μου. Είναι δεύτερο το πάρτι, η δεύτερη συνάντηση που δεν μπόρεσα, δούλευα. Αλλά δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα συναντηθούμε. Ό,τι καλύτερο, παιδιά, να περάσετε καλά.
2: Τα λέμε χαρί. Να είσαι καλά. Και 22 είναι, συνεχίζουμε κανονικά με τον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Σε βάθος καλοκαιριού.
2: Όπα, τι πατάω εδώ πέρα.
3: Εντάξει, κατά λάθος, μόνο δεν πειράζει.
2: Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Έλα.
2: Πού να έρθω, για πες. Τι έγινε.
4: Άντε ρε, παιδί μου, περιμένω 3/4
2: και εγώ
4: καλά τη μισή ώρα.
2: Και εγώ τι φταίω.
4: Εσύ φταίς για όλα. Εντάξει. Εσύ και ο Κούλης δίπλα, ο Χθρύλος.
2: Τι,
4: ο μεγάλος.
2: Εντάξει.
4: Okay. Κάνω παιδιά ένα σπανακόριζο, μαγειρεύω από τις 5.30 το πρωί. Καταπληκτικό.
2: Άκου να σου πω, αν το μαγειρεύεις το σπανακόριζο από τις 5.30 και είναι 7.23 και ακόμα το μαγειρεύεις, κάτι δεν πάει καλά.
4: Όχι, πρέπει να τα φαγητά θέλουν χαμηλή φωτιά.
2: Ναι, 2 ώρες το σπανακόριζο.
4: Βέβαια, μόνο το σπανάκι είχατε ψυγμένο καταρχάς. Πρέπει να το ξεπαγώσεις, να το φροντίσεις, να
2: δεν
4: το βράσεις χαμηλά.
2: Θεωρώ ότι μία ώρα και κάτι με μία μισή για αυτό το φαγητό είναι κανονική.
4: Ναι, 15 κιλά είναι.
2: Τι κάνεις, πρώτο λόγο θα τα είσαι. Λόγο θα τα είσαι.
3: Ήρθε ο Ποπάι.
2: Λόγο θα τα είσαι. Εντάξει,
3: πάρα να κάνει εκστρατεία.
2: Αν πάει 15 κιλά, εντάξει, τον παίρνω πίσω.
4: 15 κιλά είναι τα παιδιά.
2: Τον παίρνω πίσω.
4: Να σας πω, έχετε ένα σοβαρό τώρα, έναν μοναδικό σοβαρό ακροατή που συμμετέχει. Πρέπει να του δώσετε, ρε παιδιά, του Βασίλη.
2: Ναι.
4: Ένα πεντάλεπτο κάθε μέρα.
3: Τον κόσμο τον σκέφτεσαι.
2: Να σου πω κάτι. Άμα ο Βασίλης έχει παράπονο από τη συμμετοχή και τον χρόνο παίρνει στις δικές μου εκπομπές, να πέσει και να μην τον κάψει.
4: Όχι, πρέπει εμένα. Να είναι καθορισμένο.
2: Εμένα,
4: πρέπει να
2: εμένα.
4: Είναι 7 και 10, ας πούμε, θα είναι το πεντάλεπτο του Βασίλη.
2: Άμα το καθορίσεις, μετά θα εξαφανιστεί ένα μήνα. Δεν θέλει αυτός το καθορισμένα. Αυτός θέλει τα αναπάντεχα.
3: Ελεύθερο ρεπορτάζ.
2: Δεν μπαίνει σε κουτάκια, να το πω έτσι.
3: Είναι.
4: Α, ωραίος. Ναι. Ωραίος.
3: Άγριο άλλο.
4: Να έρχεται και να φεύγει, έτσι.
2: Ναι.
4: Γεράκι, πετάω, τσιμπάω, φεύγω.
2: Ναι, έτσι, μπράβο. Θέλει να εμφανίζεται όταν γουστάρει αυτός.
4: Ρε Μάγκες, πήρατε χαμπάρι τι γίνεται μεταξύ FIFA και UEFA.
2: Πήραμε χαμπάρι που
4: άλλος
2: ο Εφαντίνο εκεί στη FIFA θέλει να κάνει τα δικά του. Αλλά δεν νομίζω τώρα.
4: Πάνε για μεγάλη οικονόμα, έτσι.
2: Καταρχάς τώρα να ξέρεις ότι πέρα από το ότι ο Ιφαντίνο πραγματικά και εμένα μου την έχει δώσει πάρα πολύ με όλα αυτά.
3: Ναι, εντάξει, εξεδιάντροπος.
2: Υπάρχει και το άλλο ότι έχω διαβάσει ότι ο Τσέφεριν, ο πρόεδρος του UEFA, θα έκανε κέφι να πάρει τη θέση του στη FIFA.
3: Είναι πολύ μεγαλύτερος οργανισμός όμως η UEFA με τη FIFA και δεν μπορεί η FIFA ποτέ να. Αυτό είναι το θέμα της κόντρας, ότι έχει πολύ παραπάνω έσοδα η UEFA από τη FIFA και τα ζηλεύει η FIFA και θέλει. Και όλα αυτά είναι εις βάρος των παιχνών.
2: Αλλά και ο Εφαντίνο λειτουργεί λες και ένα μαγαζάκι του όμως.
3: Τώρα.
2: Το έχει πάει τραβήξει αυτός.
3: Δεν πάει να ξεπεράσει τον ανεκδίκητο τον Blatter τώρα. Έχει ξεπεράσει τον Blatter που δεν ξεπερνιέται τώρα.
4: Παιδιά, το ντοκιμαντέρ του Netflix τα λέει όλα έτσι.
2: Τα λέει όλα, ναι.
4: Δηλαδή όσοι δεν το έχουν δει πρέπει να το δουν. Είναι οδηγός, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Εσείς τι γίνεται με την... Δηλαδή αντί να ανάβουνε κεράκι στον Αγγελόπουλο για την ΑΕΚ, βγήκε ο Original και λέει τέλος σας για μας. Είναι σοβαρή δηλαδή τώρα. Κάθεται ο άνθρωπος με τα νύχια και με τα δόντια, βάζει από την τσέπη του που δεν έχει όσα έχει να στηρίξει την ΑΕΚ και επειδή μοίρασε το γήπεδο με τον Ολυμπιακό και τι έγινε δηλαδή. Τέλειωσες για μας.
2: Ναι.
4: Δεν είναι ανεπίτρεπτο.
2: Τι να σου πω ρε φίλε.
3: Η ΑΕΚ δεν έχει παίξει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ευρωπαϊκά μάτς. τότε με το Ντάνι Βρέιντ και το Ρίτσαρσον που κέρδισε τις Αλγύρες Κάουνας και το Σαμπόνις και έκανε τις περίφημες δηλώσεις στο ψωμιάδι όταν θα φέρουμε το Σαμπόνις και τα λοιπά που υπάρχουν στο YouTube. Στο Σταδιορίνη και Φιλία δεν έπεσε ευρωπαϊκά η ΑΕΚ τότε.
4: Γι' αυτό τα λέω ρε εσύ.
3: Όλοι έχουμε παίξει σε όλους. Όλοι έχουμε παίξει σε όλους. Αλλά κάποια στιγμή να έρθουμε λίγο στην πραγματικότητα. Γιατί όλοι. Να σου πω, δεν είναι τώρα το θέμα η original. Αντίστοιχη δήλωση θα βγάζει και 7 και 13. Έτσι. 100% και 4. Το ξέρω.
4: Όχι.
2: Εγώ το θεωρώ σίγουρο.
3: Του σήμερα, ναι, το ξέρω.
2: Εγώ το θεωρώ σίγουρο. Στην εποχή μας.
3: Σίγουρο. Με βουλιοκέρι το υπογράφω δηλαδή.
4: Είναι ξεφτύλες όλοι.
3: Μην κάνεις το, δεν είναι κάνω τέτοιο χαρακτηρισμό, δεν θέλω.
4: Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν είναι αυτό, είναι άμυαλη.
3: Εγώ σου...
4: Να το πω έτσι πιο μαλακά.
2: Ναι.
4: Δεν θα γίνουμε ποτέ σοβαροί τέτοια, δηλαδή πάνε λένε να κάνουμε NBA, να κάνουμε Super League, να κάνουμε... Γιατί Super League δεν αλλάζουν τα γήπεδα. Δεν παίζει ο ένας στο γήπεδο του άλλου, δεν παίζουν οι Ισραηλινές ομάδες στα γήπεδα της Βουλγαρίας. Το Μονακό δεν έπαιζε σε άλλο γήπεδο, τι είναι δηλαδή.
2: Μπάς περίπτωση. Μην το ψάχνεις.
4: Δεν είναι παιδιά, γαμώτο.
2: Μην το ψάχνεις τώρα σου λέω, άστο.
4: Τέλος πάντων, κάτι χρηστικό. Κυριάκο, πέφτει η ένταση της γραμμής στο τηλέφωνο μετά τα πρώτα 5 λεπτά.
3: Ξανού.
2: Όταν περιμένω την αναμονή. Όταν περιμένω την αναμονή σου λέει χαμηλώνει.
3: Ναι. Αυτό ναι. Δεν είναι δικό μου. Δεν
4: και έχει με... εντάξει, μπορεί να το κέντρο. Τηλεφωνία. Και μετά πέφτει χαμηλά. Δηλαδή, μόλις κλείσουμε θα ξανανέβει πάλι η ένταση σε φυσιολογική. Και όσο για την ασφάλιση τα οχήματα, παιδιά, υπάρχει ταμείο, έτσι το λέω επειδή κατάλαβα δεν το γνωρίζετε, υπάρχει ταμείο των ασφαλιστικών εταιριών που δίνουν 1% των εσόδων για να αποζημιώνει τις συγκρούσεις των ανασφάλιστων οχημάτων.
2: Σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι.
4: Μάλιστα. Σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Okay.
4: Άντε καλές βούτιες.
2: Για χαρά να σε καλά.
4: Άντε καλές βούτιες.
2: Να σε καλά, γεια, γεια. Ρε Μίτσο, δεν είπα, έλα Βαγγελάρα, λέει, μην μιλάς υποτιμητικά για την Αμπελωνία, καρά το χωριό μου. Καλημέρα, λέω Μίτσος. Τι να μιλήσεις υποτιμητικά. Και να σου πω κιόλας ότι τη δεκαετία του 90 είχαμε μυθικό μπαράζ Αμπελωνιακός Τιτάν Σερβίων. Μυθικό μπαράζ. Λοιπόν, τι είπα υποτιμητικά. Πάμε άλλη μια γραμμή, ένα τελευταίο.
3: Άλλη μια, γιατί δεν προλάβαμε τις 6.
2: Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
6: Κάνουμε καλά.
2: Καλά, ρε φίλε, εσύ.
6: Βαγγέλης Πάκου, ανάμισο.
2: Γεια σου, Βαγκό.
6: Καλά.
2: Μια χαρά.
6: Λοιπόν. Θα σας πω μια ιστορία τώρα για την παιχτούρα των Σίφκοβιτς.
2: Ναι.
6: Έχω πάει στο Νις, μας με την κόρη μου.
3: Ω, είναι ωραίο απόλυτο Νις.
2: Μην μιλάς για να προλάβει να τα πίνει και 28. Ναι.
6: Και οικονομική πόλη.
2: Ναι, για πες.
3: Ναι.
6: Και γνωρίζω ένα παλικάρι, του λέω ότι με πάω και μου λέει μπες στα μάξι. Μπαίνω στα μάξι και μου λέει μια ιστορία. Ο πατέρας του Σίφκοβιτς για να ζήσει την οικογένειά του πουλάγε λουλούδια στα φανάρια.
2: Ναι.
6: Και με πάει στο σπίτι του. Ο Ζήφκοβιτς από τότε που πήρε μεταγραφή το έχει κρατήσει το σπίτι έτσι όπως ήταν παλιά και το έχει γεμίσει παιδιά λουλούδια. Βαγγέλη, θα σου στείλω μήνυμα μετά φωτογραφία.
3: Φοβερό. Φοβερό.
6: Από τότε, δηλαδή τον γούσταρα τον Ζήφκοβιτς, αλλά από τότε από αυτή τη ιστορία και μου λέει από κάτω είναι το γήπεδο. Όλη μέρα από πιτσιρικάς ήταν στο γήπεδο ποδοσφαίρου.
2: Είναι συγκινητικό, είναι συγκινητικό.
3: Είναι, είναι, ναι, είναι, ναι, είναι ωραίες ιστορίες αυτές και δίνουν και δείγματα γραφής.
2: Είναι και
6: αυτά και για τον Μτσάρα το Σαραβάκο πριν 7-8 χρόνια παίζαμε μαζί σε μια ομάδα παλεμάχων.
2: Ναι.
6: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι καλό παιδί, τι ταπεινός, τι...
2: Δεν εγώ υπάρχει. Μπορώ να φανταστώ γιατί το ξέρω και προσωπικά.
6: Ναι, ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Ναι. Αυτά. Λοιπόν, συγχαρητήρια, Βαγγέλη, άμα δεν ξαναμιλήσουμε καλή άδεια να έχεις.
2: Να είσαι καλά, φιλαράκι μου και εσύ.
6: Καλή επιτυχία αύριο στις ομάδες.
2: Να πάρω όλα καλά. Να μου το στείλεις, να μου το στείλεις. Να μου το στείλεις.
6: Άντε, καλημέρα.
3: Και να τρώμε πλασκεβίτσα.
2: Λοιπόν, είμαστε 7 και 30, περιμένουμε να πες το χάλι.
3: Δεν έχεις πάει εσύ ποτέ δημοσιογραφή κάποια αποστολή στο Βελιγράδι, Σερβία κλπ.
2: Όχι, δεν έχω πάει.
3: Να φας πλασκεβίτσα, άμα πας να φας πλασκεβίτσα. Είναι το κρέας το δικό σου που είναι αρνί, μοσχάρι και γουρούνι απ' όλα. Αλλά έχει ιδιαίτερη γεύση. Είναι δικό τους πολύ μαλακό.
2: Μου γράφει εδώ ο φίλος, λέει Λάρισα, μπορεί την άνοδο όπως και ο Παθρακικός. Δεν είναι μόνο Πανιώνιος και Σέρες. Υπάρχουν 5-6 ομάδες που χτυπάνε με αξιό στην άνοδο. Άκουσα με να σου πω, φιλαράκο. Κοίταξα, δεν μιλάω εγώ τώρα για όνομα, για φανέλα κλπ. Μιλάω με τα πράγματα όπως είναι αυτή τη στιγμή. Ο Πανιώνιος είναι τρίτη του χρονιά στη Β' Εθνική. Εκτιμώ ότι φέτος έχει κάνει το καλύτερο γκρουπ από τις τρεις μέρες, από τις χρονιές. Οι Σέρες πέσαν από τη Β' και κρατήσανε την ομάδα σχεδόν στα επίπεδα που ήταν στην Α. Η Νίκη Βόλου έχει πάρει τουλάχιστον 6-7 παίχτες οι οποίοι είναι επίπεδο Super League. Ο Παθρακικός τώρα που μου λες και η Λάρισα είναι ομάδα που είναι πιο
3: δελτιάρα.
2: Διότι χτίστηκαν διαφορετικά.
3: Συνεχίζουμε σε λίγο, sorry.
2: Δελτίο.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά, στις Χιστούς Καραμαγκά, στην κάθοδο της Κηφισίας από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη ανατμήματα, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Έχουν εκενωθεί μέχρι στιγμή συνολικά 9 οικισμοί μετά από 4 διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112. Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, καθώς υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων, γεγονός που θα μπορούσε να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Σήμερα αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιου Γκουτέρες, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις περιοδίες στην περιφέρεια. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος εχθές επισκέφθηκε τη Λέρου, θα βρεθεί σήμερα στο Αγαθονήσι. Μιλώντας σε κατοίκους της Λέρου, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τα διλήμματα πάνω από την κάλπη, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά των Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
9: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
10: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
11: Δεν λέω σένα καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
10: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
11: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
10: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
11: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
10: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
11: Ζουζούνι μου εσύ.
9: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα. Θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
5: Πρώτα μεταξύ του να αποφασίζουν αν το δέχονται αυτό, που εγώ δεν το βλέπω να περνάει αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, απλά το λέμε σαν είδηση. Τελευταίο ημέρο στο οποίο επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων. Καλημέρα, Βαγγέλη Κούλη. Καλημέρα, παραδείτε. Κώστας από τα Σέρας, μόνο Πανάθα. Έχει δίκιο, φίλο, δεν βγάζει ζακρύ. Εμείς πασχίζουμε να μην τρακάρουμε με κάποιον με το στρατιωτικό όχημα, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, λέει, μήπως μπορείτε να πείτε στο Βασίλη να παίρνει λίγο πιο αργά, γιατί το ανοίγω στις 7 το ραδιόφωνο και χάνω τα καλύτερα. Θάνω να ξυπνά νωρίτερα. Να διάβαζες, να σου πω αλλιώς. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Γνωρίζουμε χθες τι έκανε ο Σέλτον και ο Τσιτσιπάς στο τένις, λέει ο Κωνσταντίνος. Να το δούμε, για σου πούμε. Εννοούσα ότι αν κλείσει, λέει, στον Ολυμπιακό θα είναι 4-1 ο τετραουή. Α, μπράβο, τώρα το γράψω ωραία. Τετραουή. Ναι, είναι 4-1. Καλημέρα, καλή δουλειά. Καλές άδειες, Στέλιος Ζαχαρίας. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Δεν είναι σήματα Μόρς, λέει. Είναι ο Βασιλάκης από εξωπλανήτη. λέω φιλιά, πας. Γεια σου, Λεωνίδα. Ποια ταινία στον Netflix μιλάτε? Το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, δεν λέγεται. Πώς λέγεται?
6: Ντοκιμαντέρ, υπάρχουν και άλλα. Έχουν βγει και άλλα ντοκιμαντέρ και για το χρηματισμό της FIFA για το Μουντιάλ του Κατάρ. Δεν μπορεί. Είναι ατέλειωτες ιστορίες διαφθοράς FIFA. Πρέπει να πάμε τη FIFA.
5: Λοιπόν, εντάξει τώρα, φίλε, ότι τόσο δεν ήταν του Ολυμπιακού τότε γι' αυτό. Εντάξει τώρα, με αυτή τη λογική, ούτε τελειώσει και ένα τη ΣΑΕΚ.
6: Τι πάνε
5: δύο μήνε θα λέει ο
6: Καράφλας.
5: Δύο μήνε θα λέει ο Καράφλας για τον ήχο και για ένα λαφούζο φέρει πίσω την παλιά κονσόλα. Σ' αγαπάω, λέει ο Τζόρταν. Δεν υπάρχει παλιά κονσόλα.
6: Παλιά κονσόλα είναι στο μοντάζ.
5: Καλημέρα, φίλε μου. Αν πει, λέει, και ο Αγγελόπουλος και εσείς τελειώσατε για μένα, τι θα γίνει, λέει. Θα πάμε Πεσκανά, λέει ο Γιώργος. Κυριάκο, λέει. Είναι Πεσκαβίτσα, λέει εδώ ο φίλος, ο Ανδρέας.
6: Πλασκεβίτσα.
5: Μπάσε, τόσο δεν θα χαλάσουμε τώρα αυτά.
6: Και το λέγαμε Πλασκεβίτσιος, τότε γιατί ήταν Πλασκεβίτσιος στον Παναθηναϊκό.
5: Καλημέρα στο φίλο τον από την Ανάβησο, εδώ πέρα που μου στέλνει τη φωτογραφία. Ναι, το βλέπω τα λουλούδια. Ωραία, ωραία. Επειδή προφανώς λέει είστε έξω από το χώρο και δεν γνωρίζετε, λέει, τους πραγματικούς λόγους, θα πω μόνο ότι ήθελε την ΑΕΚΑΡΑ μικρή και το έδειχνε διαλύοντας τα ρόστερ επί τα πετυχημένες χρονιές, λέει ο Δημητρός ο Αγγτζής. Περί γηπέδου ΑΕΚ, λέει, Ο Ολυμπιακός σαν οργανισμός και όχι σαν οπαδί δεν έχει σεβαστεί την ΑΕΚ. Το θέμα του γηπέδου το 4 αφορά την Κορινίδα. Όχι, αδέρφια, τον Ολυμπιακό του μπάσκετ που Αγγελόπουλο χρωστάνε 20 εκατομμύρια στο Δήμο Λευσέα σαν δημοτικά τέλη της Χαλιβουργικής. Όταν το βρεις μπόσικο τον πατάς κάτω. Τελεία. Παράγραφος για να μαθαίνουν, λέει ο Πάνος. Την καλημέρα μου απευθύνουμε τον Γαρνανία Βαγγέλη και Κυριάκο Στέλνιο Χριστάρα. Καλημέρα, παιχταράδες. Καλή Τετάρτη, εύχομαι σε όλους. Να στείλω την καλημέρα μου στην Αετίνα μου την Αρετή. Καλή επιτυχία στις ομαδάρες μας αύριο. Ελπίζω να ξαναδούμε δύο νίκες. Περιμένω να δω τι άλλο θα κάνει ο μάγος μας. Καλή συνέχεια, λέει Ειρήνη Παοκτζού. Και όπου μάγος βάλτε ροντέλια. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Βαγγέλη, από εβδομάδα μπάνιο στην Αγία Κυριακή. Λες να σε πετύχω. Κάποια στιγμή μπορεί να με πετύχεις, φίλε. Θα δούμε πώς θα πάει το πρόγραμμα. Καλημέρα και σε σένα. Αλλά σίγουρα είναι ένας προορισμός τον οποίο κάθε καλοκαίρι τον υποστηρίζω. Λοιπόν. Είσαι Pasta Lovers. Το Origins Casino Mon Parnes έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 5 ευρώ. Αν θέλεις να ζεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα πες το που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι λοιπόν Pasta Lover είτε όχι, στο Origins Casino Mon Parnes θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, σήμερα από τηλεοπτικές μεταδόσεις έχει ένα φιλικό της ΑΕΚ στις 7 η ώρα, δεν κάνω λάθος, μισό λεπτό να το δω να σας το πω κιόλας με ακρίβεια, να μην λέω. Ωραία, ναι. 7 η ώρα, ΑΕΚ Σάμψον Σπορ, φιλικό, είναι τηλεοπτικό από την Κοσμοτέ Σπορτέν. Ασφαλώς θα έχετε ενημέρωση και από τον Big Win Sport FM, ενώ τα σπουδαία είναι αύριο με τα επίσημα παιχνίδια, τους επαναληπτικούς. Του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβο και του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Θυμίζω 2-3 έχει νικήσει ο ΠΑΟΚ, 1-2 έχει νικήσει ο Παναθηναϊκός. Περιμένουμε από τις ομάδες μας να κάνουν το αυτονόητο, να κάνουν 1-2 στα 2 ακόμη, να δώσουν και τους βαθμούς, να πάρουν και τις προκρίσεις και να συνεχίσουν την πορεία τους προς τη League Face που αισιοδοξούμε φέτος ότι αν πάνε όλα καλά μπορούμε να έχουμε 5 ομάδες σε League Face, καθώς είναι εξασφαλισμένος και ο Όφη λόγω της συμμετοχή του και την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας. Είναι εξασφαλισμένος και ο Όφη, είτε στο Europa, αν δεν τα καταφέρει τότε στο Conference. Θέλω να πω και κάτι ακόμα τώρα, έτσι επειδή κυκλοφορώ αρκετά στους δρόμους. Ρε παιδιά τώρα, και ασφαλώς αυτό δεν έχει να κάνει με τον κόσμο που εργάζεται. Έχει να κάνει με τις περιφέρειες και με τις εθνικές οδούς και με αυτούς που οργανώνουν. Τι κατάντια είναι αυτή? Τι ξεφτύλα είναι αυτή? Δηλαδή καλοκαιριάτικα που γεμίζει όλη η Ελλάδα, έρχεται κόσμος από όλο τον πλανήτη. Περπατάς στην εθνική οδό, ταξιδεύεις και αυτά τα διαζώματα στη μέση, τα διαχωριστικά, τα χόρτα είναι ένα μέτρο μέσα στο δρόμο. Μας έχει φάει η βρωμιά εκεί. Άκουγα τώρα το δελτίο ειδήσεων για το Σκαραμαγκά κτλ. Αν πας με το αυτοκίνητό σου και περάσεις από εκεί, είναι τόσα τα σκουπίδια μέσα στο δρόμο που νομίζω ότι η χώρα είναι παρατημένη. Ρε παιδιά, δηλαδή κάπου δηλαδή, όπα, ας πούμε. Λίγο, ας δούμε λίγο και την καθημερινότητα και την εικόνα. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι εικόνα είναι αυτή? Τι ξεφτύλα εικόνα είναι αυτή? Και κατά καλό καιρό κιόλας που είμαστε ένας προορισμός top, δηλαδή που έρχονται άνθρωποι από όλα τα σημεία του πλανήτη, ας πούμε, για να βλέπουν αυτή την εικόνα, αυτή την ξεφτύλα, αυτό το πράγμα. Ντροπή, ας πούμε. Κάποιος να ευαισθητοποιηθεί, τι είναι αυτά τα πράγματα? Και το μόνο που ξέρουν είναι να κάνουν έργα μέσα στον Αύγουστο, δηλαδή, και να κλείνουν το ένα ρεύμα της εθνικής οδού για να κάνουν τότε και δύο μπαλώματα. Δεν κοιτάμε που μας έχει φάει η βρώμα σε όλα τα επίπεδα. Ντροπή δηλαδή αυτό το πράγμα.
6: Φίλε, όλα τα προβλήματα λύνονται. Όσο φτωχή χώρα και να είσαι, όσο χαμηλό προϋπολογισμό και χρέος στο εξωτερικό να έχεις και τα λοιπά, και η χώρα μορφαίνει και το κυκλοφοριακό λύνεται, αρκεί να έχεις σχέδιο, να έχεις οροματισμό και να έχεις ικανότητες. Αυτό ισχύει για όλους όσους πολιτεύονται.
5: Εγώ λέω αυτό που βλέπω.
6: Φίλε, καταρχάς η πρωτεύουσα πρέπει να είναι στο Λίδι. Και επειδή είναι από τις μεγαλύτερες μεγαλοπόλεις όλου του πλανήτη, μπορεί να είμαστε μικρή χώρα, αλλά Αθήνα είναι από τις μεγαλύτερες μεγαλοπόλεις. Η Αθήνα αφήνει να είναι κούκλα. Πρέπει να είναι η ομορφότερη πόλη της χώρας.
5: Δεν είναι όμως, και δεν είναι και η Αθήνα και δεν είναι και όλη η χώρα.
6: Δεν φτιάχνεται σε μία μέρα.
5: Και δεν είναι και η εθνική.
6: Δεν φτιάχνεται σε μία μέρα. Αλλά.
5: Είναι κατάσταση,
6: θέλει πλάνο, θέλει προγραμματισμό, θέλει σχεδιασμό, θέλει σχέδιο και δέσμευση από όλους.
5: Εγώ βλέπω αυτό.
6: Είναι ευθύνη όλων μας. Και εμένα και εσένα και όλων όσοι ζούμε εδώ.
5: Κάτσε. Εντάξει. Η ατομική ευθύνη σταματάει και ξεκινάει κάπου τώρα. Το γεγονός δηλαδή
6: ότι
5: στην εθνική οδό τώρα ταξιδεύεις και είσαι στο μέσα ρεύμα, ας πούμε, από εκεί που είναι το διαχωριστικό και για μισό ένα μέτρο σου πετάγονται τα χόρτα. Το ότι ταξιδεύεις και. Δεν βλέπεις πινακίδα πουθενά. Είναι όλες καλυμμένες από τα φυτάκια, από τα δέντρα που έχουν μεγαλώσει. Δηλαδή, και τι είναι όλοι, δηλαδή, όσοι έρχονται σε αυτή τη χώρα να ταξιδέψουν, δηλαδή, πρέπει να ξέρουν πού θα βγουν, πού θα κάνουν, δηλαδή, επειδή τα ξέρουμε εμείς.
6: Όχι,
5: φτάνεις δηλαδή 20 μέτρα πριν την έξοδο για να δεις σε ποια έξοδο πρέπει να βγεις και τι πρέπει να κάνεις. Μια κατάσταση, και το λέω ότι Αυτό δεν αποτελεί αιχμή για τους ανθρώπους που εργάζονται, τους απλούς ανθρώπους που εργάζονται. Δεν φταίνε σε κανένα σημείο αυτοί. Αυτοί που το οργανώνουν, έτσι. Και αυτοί που έχουν την απέτηση κάθε 50 χιλιόμετρα να πληρώνουν 3 και 4 ευρώ. Να τα πληρώσουν τα 3-4 ευρώ στα διόδια. Αλλά γι' αυτό, γι' αυτό το πράγμα, να έρχονται δηλαδή από όλο τον κόσμο για να μας κοροϊδεύουν. Μπάς περιπτώσει. Γιατί έχουμε και εδώ πέρα την εικόνα στην Ελλάδα, δηλαδή, ας πούμε ότι εμείς είμαστε και άλλοι δεν είναι. Αλλά συγγνώμη, αλλά τα τελευταία 20 χρόνια μας έχουν ξεπεράσει όλοι. Όλοι μας έχουν ξεπεράσει.
6: Όλοι
5: μας έχουν ξεπεράσει.
6: Αυτό. Το ότι μας έχουν ξεπεράσει είναι όσοι ταξιδεύουν το γνωρίζουν, δηλαδή χώρες που είναι πολύ μικρές και δεν είχαν την ευημερία που γνώρισε η Ελλάδα για κάποιες δεκαετίες, ή χώρες που τα χρόνια που τώρα η Ελλάδα έχει δυσκολευτεί δεν φτιάξαν κανένα βιωτικό επίπεδο απίστευτο, είναι και πιο καθαρές και πιο όμορφες και πιο ανθρώπινες.
5: Ρε, αν δεις φωτογραφίες πώς ήταν κάποιες χώρες στην κεντρική Ευρώπη πριν 25-30 χρόνια.
6: Ανατολική, μικρές χώρες, ναι. Ναι.
5: Και πώς είναι τώρα και πώς έχουμε γίνει εμείς μείναμε ήδη και γίναμε και χειρότεροι. Μπάς περιπτώσει. Καλημέρα, λέει, είμαι ο δικηγόρος του Βασιλάκη Γάλλο. Διεκδικούμε μερίδιο από διαφημιστικά έσοδα λόγω αύξησης ακροματικότητας όταν εμφανίζεται ο πελάτης μου. Κυρία μου, να επανέλθετε με επίσημο έγγραφο, να του στείλετε εδώ πέρα κανονικά, κύριε Κώστα Νερατζάκικο. Ευχαριστούμε για τον γλέντι. Η μισή Εγνατία και γενικά Εθνική Οδή, λέει, είναι με εργασίες και μονοδρομήσεις. Δοκίμασα, λέει, και το Ε65 χθες, ωραίος, λέει ο Μπαγκανίνη. Ναι, είναι και αυτός ο δρόμος που δίνει μια άλλη λύση στην κεντρική Ελλάδα. Βρήκα το γιο ταχύ τραγαρισμένο και ένα σημείωμα της πυροσβεστικής ότι αυτοί τον προκάλεσαν, επικοινώνησαν μαζί τους, μου ζήτησαν προσφορά, την αποδέχτηκαν και έφτιαξε το γιο ταχύ και πήρα σε ένα χρόνο όλα τα λεφτά, λέει εδώ ο φίλος ο Νιάρχος για αυτό που συζητάγαμε πριν.
6: Όχι ο Φίλιππος, λοιπόν, φαντάζομαι.
5: Λοιπόν, μια μεγάλη χωματερή, λέει ο φίλος, που να έρθει και στη Σαλαμίνα. Η χώρα είναι παρατημένη. Λιγότερο κράτος το έχει δηλώσει εξ αρχής. Τι δεν καταλαβαίνετε. Η Αθήνα δεν έχει ολόκληρη σύστημα αποχέτευσης και εσύ μου λες ότι είναι ευθύνη μου αυτό, λέει ο φίλος, ναι.
6: Εγώ είπα ευθύνη σου, μου και του, είναι αυτό που αναλογεί σε εμάς πώς συμπεριφερόμαστε στην καθημερινότητα ως πολίτες.
5: Ευθύνη είναι ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμούς, γιατί δεν είμαι τέτοιος τύπος να κάνω χαρακτηρισμούς, αλλά το βλέπω οξύμορο δηλαδή και τρομερό το 2026. Να ταξιδεύεις στην Εθνική Οδό και να σε βλέπουν να πετάς ποτήρια από το παράθυρο. Δηλαδή αυτά που γινόντουσαν πριν 40 χρόνια.
6: Έτσι.
5: Αυτό είναι ατομική ευθύνη. Αλλά το γεγονός, και ο φίλος μου Τσούβη που αυτός και αν ταξιδεύει, αλλά το γεγονός ότι ταξιδεύει στη χώρα και είναι όλα μέσα στη βρωμιά και είναι όλα τα χόρτα ακούρευτα και υπάρχει μια κατ' εικόνα εγκατάλειψης, έτσι, αυτό δεν είναι ατομική ευθύνη. Έτσι δεν είναι, Τσούβη μου. Δηλαδή είναι τώρα εικόνα αυτό. Δηλαδή τώρα έρχεται, υποτίθεται ότι η Ελλάδα είναι ένας προορισμός, δηλαδή που έρχονται από όλα τα σημεία του πλανήτη. Και βγαίνει τώρα στον δρόμο. Και ντρέπεσαι με αυτά που βλέπεις μπροστά σου, δηλαδή.
7: Θα έπρεπε να μπορείς να εμβολήσεις κάποιον που πετάει πράγματα από το αυτοκίνητο στον δρόμο.
5: Ναι, αυτό είναι, θα το θέλα πραγματικά.
7: Μπορείς να κάνεις την οικογένειά του κάποια ζημιά, αυτόν τον ίδιο, να μπορείς να τον εμβολήσεις, να τον πετάξεις ένα χωράφι. Αλλά δεν είμαστε σε έναν φανταστικά πλασμένο κόσμο, αγγελικά πλασμένο κόσμο.
5: Ναι.
7: Κατάλαβες αυτό. Είναι άσχημο, πολύ αυτό.
5: Πολύ άσχημο δεν είναι, ρε φίλε. Τώρα, δηλαδή, πας εκεί στο Καραμαγκά και φοβάσαι πώς θα περάσει από τα σκουπίδια που έχει κάτω το δρόμο στην Εθνική Οδό. Δηλαδή, είναι κάποια σκουπίδια που είναι τόσο παλιά που κοντεύουν να βγάλουν δέντρα μέσα.
7: Φίλε, μπορεί τελικά αυτά τα σκουπίδια να έχουν ζωή τελικά. Αλλά να σου πω και κάτι.
5: Άρχισε
7: να
5: λαρκεί.
7: Ναι, το θέμα είναι υπάρχει τρόπο να μην πας από το Καραμαγκά. Να πας από πίσω. Πολεοφόρο ΝΑΤΟ. Οπότε υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι.
5: Να σε βιάζει τηλεοφόρο ΝΑΤΟ.
7: Δεν σε πειράζει κανένα τηλεοφόρο ΝΑΤΟ. Απλά. Θέλει προσοχή αν λες πρέπει να σταματήσω να πάω σε ένα πουρνάρι να κάνω την ανάγκη μου. Εκεί μπορεί να είναι επικίνδυνα. Εγώ έχω δει να πουλάνε πράγματα εκεί. Κουμπαράδες,
5: ναι.
7: Τις πηγαίναν κάτι για το σχιστό. Στο σχιστό πουλάνε κουμπαράδες, γουρουνάκι,
5: σχιστό.
7: Φοβερά πράγματα.
5: Παράδοση, λέει, άρα είναι traditional και αυτό μου λες.
7: Βέβαια, ρε φίλε.
5: Έτσι, ναι, εντάξει,
7: δεν μπορείς να τα βάλεις την παράδοση
5: δεν
7: τώρα.
5: Δεν το έχω καταλάβει. Ναι. Εντάξει, επενδύουμε σε πράσινο δηλαδή. Κάπως έτσι.
7: Μπράβο.
5: Ναι.
7: Άλλοι επενδύουν σε μαύρο. Ο καθέ. Ναι. Κατάλαβες. Ανάλογα την περιοχή.
6: Κοίτα, να σου πω τώρα, όταν ο άλλος θέλει Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι το 2026 και πληρώνεται γι' αυτό και δεν καταλαβαίνει και το προτείνει σοβαρά, λες ότι έχει επενδύσει αυτό που είπες.
7: Πολεμά την Ελλάδα μας, κύριε.
6: Ναι.
7: Πολεμά την Ελλάδα μας.
6: Ναι. Εσύ όταν δεν μου λες, θα σφυρίξει σε ένα ντέρμπι στραβά κάποιος κύριος, δηλαδή πώς θα το πάρει.
7: Τώρα, βέβαια, να είμαστε και δίκαιοι, κάτι φιντάνια άσχετοι που έρχονται εδώ πέρα, κάτι προβληματικοί διαιτητές, δεν είναι και καλύτερα από τους Έλληνες, αλλά οι Έλληνες επηρεάζονται. Αλλά. Όχι εν συνόλο, αλλά έρχονται κάτι καραγκιόζιδες εδώ πέρα. Έχω μάθει διαιτητές που δεν τους έχω δει ποτέ. Έχω δει μέχρι και ντέρμπι Ινδίας. Μουμπάι MP. Τα έχω δει όλα. Που στρίβει το παπούτσι μπροστά και η μπάλα πάει 30 μέτρα άμπου.
5: Λοιπόν,
7: έρχονται κάτι φιντάνια, να τα λέμε αυτά. Έτσι.
5: Έρχονται και φιντάνια, έρχονται. Απλά ξέρεις, με τους δικούς μας είναι ότι.
6: Αλλά να προτείνεις τώρα ότι θα σφυρίξουν Έλληνες διαιτητές το 26. Τα ακούς και λες τώρα αυτός. Όχι τέλεια ενευθυμία, έχει καπνίσει.
5: Εντάξει, τώρα έχουν το πάτημα ότι στήριξαν πέρσι το κύπελο, λέει, και πήγε καλά, ας πούμε, και εκεί το πατάνε.
7: Όντως πήγε καλά.
6: Άλλο
7: αλλά,
6: το κύπελο,
7: αλλά,
6: με τελικό πάω κόφι.
5: Άλλο και με τελικό πάω κόφι.
7: Δεν ήταν. Ναι, τέλειο, τέλεια τα σφύριξε όλα. Μπράβο. Και ψωμί Μπίκατσικ που λέει ο άλλος στη Νέα Ζύχνη Σερών, τον έχει δει πάνω αυτό το βίντεο. Αυτόν. Ούζο, τσίπορο, στέφο και ψωμί Μπίκατσικ. Αυτά.
5: Όχι, εγώ στι αίρε, αυτό που μου έχει μείνει είναι ο μύθο το πανηγύρι που εγώ δεν είμαι πότη κυρία Βαία.
7: Εκείνος
5: είναι φοβερός, έτσι.
7: Όλη μέρα βλέπω τέτοια.
5: Ναι.
7: Αυτά. Έχετε κάνει το διάλειμμα παράδειγμα.
5: Όχι, πάμε να κάνουμε διάλειμμα, να προλάβουμε. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και να έρθουμε για να κλείσουμε. Έλα, πάμε.
8: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή Σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσεις, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
8: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
10: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
8: Το FM 102,4.
5: Για τον Σα, για τον Γουστάβο Σα, φημολογείται ότι την Κυριακή θα περάσει οι ιατρικές εξετάσεις και τα λοιπά, και εφόσον δεν προκύψει κάτι απρόπτω, θα μεταβεί στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Έχουμε πει για αυτό το παιδί, είναι 21 χρονών ετών, είναι δεκαράκι, πολύ καλός χειριστής μπάλας, που στην Πορτογαλία εκτιμούν ότι είναι από τους καλύτερους, ας πούμε, ανερχόμενους ποδοσφαιριστές στο δημιουργικό σκέλος. και έπαιζε στη Φαμαλικάο. Θα τον δούμε και στο γήπεδο, αυτό είναι που μετράει.

Για τον Ολυμπιακό που έρχεται η ώρα να κάνει και ο Μεντελίμπαρ την πρώτη του ευρωπαϊκή λίστα, γιατί πλησιάζουν τα παιχνίδια με την ΑΕ Μέγεν. 4 του μήνα, 9 το βράδυ είναι το πρώτο μας στο Καραϊσκάκι. Και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, είναι αποκτηθέντες και ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας, και ο Γκουστάβο Σά, για τον οποίο σας έλεγα. Αναμένεται να είναι κανονικά στη λίστα. Και από εκεί και έπειτα, εκτός θα μείνουν οι τραυματίες Σιπιόνι και Κλέιτον, αλλά πρέπει να μείνει και ακόμη ένας έξω με μη κοινοτικό διαβατήριο. Και τώρα θα δούμε ποιος θα είναι αυτός. Αν θα είναι ο Γιάρεμτσουκ ή ο Ταρέμι, που είναι πιθανό να είναι σαν τους δύο επιθετικούς, θα το δούμε τις επόμενες μέρες όταν ο Μεντιλίμπαρ θα ανακοινώσει την λίστα ενόψη να είμαι γεννή.

Σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι πέρα από τα αγωνιστικά, τα ξέρετε, σήμερα είναι η συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Νίστρουμ για το αυριανό παιχνίδι με την Πάξη. Από εκεί και έπειτα, τώρα παίζεται η εντεκάδα. Υπάρχει πολύ έντονη φημολογία ότι είναι πολλές πιθανότητες να δούμε για πρώτη φορά το Φαντρόγγελεν βασικό δίπλα στον Ντεφράι. Άλλωστε, οι δύο Ολλανδοί προορίζονται και για βασικό δίδυμο του Παναθηναϊκού φέτος με βάση το σχεδιασμό μέχρι τώρα. Από εκεί και έπειτα, σήμερα παίζει και το τελευταίο του παιχνίδι με την Χαποέλ Μπερσεβά ο Κίνγκς Κάγκουα, ο νέος μέσος του Παναθηναϊκού, 27χρονος διεθνής από τη Ζάμπια, ο οποίος θα παίξει το τελευταίο παιχνίδι με τη Χαποέλ κόντρα στην Βίκιγκουρ και στη συνέχεια την Παρασκευή συγκεκριμένα αναμένεται στην Αθήνα για να ολοκληρωθούν τα τυπικά, να φορέσει τα πράσινα και να υπολογίζεται κανονικά για την έναρξη του πρωταθλήματος, αλλά και με το καλό αν ο Παναθηναϊκός μπει στη League Face και για την League Face. Αυτά λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώνουμε για σήμερα. Υπενθυμίζω, μέχρι την Παρασκευή θα είμαστε κανονικά πριν την άδειά μου. Να ευχαριστήσω όλους και εσάς που ήσταν και σήμερα εδώ, τον καλό μου συνεργάτη τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν αρκετά πρωινά μαζεμένα εδώ. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων σε πρώτη φάση και στη συνέχεια η αποδότηση από εκεί με Αλέξανδρο Τσουβέλα και Μαρία Ζαφυράτου για τη συνέχεια από τις 8 στις 10. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας συντροφιά τις δύο προηγούμενες ώρες. Ευχές για μια όμορφη Τετάρτη, να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο το πρωί λίγο μετά τις 6. Μα ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδερφιά.

0: Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
8: Δες δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
9: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
8: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Ιστορική μέρα για την ΚΑΕΑΕΚ, καθώς υπερψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο συμπεριλήφθηκε η παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρένα για 49 χρόνια. Η ευρεία αποδοχή των ετοιμάτων και αξιώσεων της ΚΑΕ εδραιώνει την πεποίθηση ότι βρίσκεται σταθερά στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αναφέρει η ανακοίνωση. Παίκτης της ΑΕΚ και τυπικά ολόβρο μάγειρο, 28χρονος Κροάτης Μέσος που ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Ένωσης στο Απλντόρν, έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο και στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θα ανακοινωθεί. Σήμερα στις 7 το φιλικό με τη Samsung Sport, το οποίο θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, ο Γκουστάβο Σά, ο 21χρονος μέσο επιθετικός, πέρασε τα ιατρικά τεστ στην Πορτογαλία και σήμερα έρχεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φαμαλικά, ο μέσο Νότιγχαμ. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες και ο Γερμανός τερματοφύλακας Στεφάν Ορτέγκα, που θα υπογράψει διετές συμβόλαιο. Ο 26χρονος Αλγερινός διεθνής της Union Saint-Gilloise Adem Zorgan είναι το νέο όνομα στη λίστα του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη θέση του ΧΑΦ. Σενάρια στην Κολομβία για τον 24χρονο κεντρικό αμυντικό της Τοντέλα, Μπράιαν Μεδίνα. Χρόνο για να απαντήσει ζήτησε ο μέσος της Αρλιρουά για Σίντι Τραουί. Το πλάνο του για την αυριανή ρεβάνς με την Πάξη στο ΟΑΚΑ καταστρώνει στον Παναθηναϊκό ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας έχει ο Φαντρόγγελεν. Τη θέση του Ζαρουρίδη εκδικεί ο Πελίστρη. Εφόσον προκριθεί η αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, θα είναι η Τσέσκα 1948, η οποία ξεπέρασε στα πέναλτι το εμπόδιο της Σπαρτάκ Τρνάβα. Κοντά σε συμφωνία με δεξιό μπακ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με ΧΑΦ, παραμένει η απόσταση με τον ΦΟΡ. Προβάδισμα για την ενδεκάδα στη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου έχουν Ελουστόντο και Μπάμπα. Σήμερα στις 10 κυκλοφορούν τα εισιτήρια της αναμέτρησης, ξεπέρασαν τις 14.000 οι ανανεώσεις των διαρκείας. Αναβολή πήρε η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, στην οποία θα αποφασιζόταν η επιστροφή ή όχι των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι με ξένους στο ΒΑΡ. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στις συμμετέχουσες ΠΑΕ για να αξιολογήσουν τα δεδομένα. Δεκτή από τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο έγινε η Εθνική Πόλο των Ανδρών λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ. Ο αρχηγός Τέλιος Αργυρόπουλος παρέδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία αναμνηστική μπάλα υπογεγραμμένη από όλους τους διεθνείς. Όφη ιτήθηκε 3-2 από την Μπρέντα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Στην επόμενη φιλική αναμέτρηση με τη Βίλεμ το Σάββατο θα κάνουν ντεμπούτο τα δύο τελευταία αποκτήματα Αϊτόρ και Νικολάου που ενσωματώθηκαν χθες. Σε άλλα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους Καμπούρ Βόλος 1-2 και Αστέρα Άκτορ Σπάρτα Ρότερνταμ 1-1. Παρελθόν από τον Άρη αναμένεται να αποτελέσει ο Αμίρ Νουά, ο οποίος θα συνεχίσει στην Ουνικά Χαμάλαγα σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. «Επιστρέφω στο σπίτι μου. Με τον Σπανούλη ξέρουμε ότι θέλουμε μόνο να κερδίζουμε», ανέφερε ο Βασίλης Τολιόπουλος σε δηλώσεις του για την επιστροφή του στους κίτρινους. Εμπόδια στη μετακίνηση του Μάριο Χεζόνια στους Cleveland Cavaliers βάζει η Real Madrid. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Max Stein, οι Μαδριλένοι θεωρούν ότι ο παίκτης δεσμεύεται κανονικά με συμβόλαιο, καθώς η προθεσμία της ρήτρας που του επέτρεπε να επιστρέψει στο NBA έληξε στις 20 Ιουλίου. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Απόλλων Λεμεσού. Η κυπριακή ομάδα νίκησε και στη Ρεβάν στην Τίλα Γκιόρη, αυτή τη φορά με 3-0 και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Ουνιβερσιτάτια Κλουζ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
12: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
13: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
14: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
15: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
14: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
15: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
14: σε μια μεγάλη live συναυλία.
15: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
14: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
15: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
14: Κρατήσεις στο 6948-984-113.
15: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
14: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
15: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
14: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
15: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
14: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
0: Top FM 102,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Το ΠΕΦΕΜ, Ιρένα στα γεγονότα, 12 λεπτά μετά τις 8. Σαν σήμερα το 1925 γεννήθηκε ένα από τα σύμβολα της νεότερης Ελλάδας, ο Μίκης Θεοδωράκης. Ακούσαμε τη μουσική στο τραγούδι «Ποιος στη ζωή μου» με την Μαρία Φαραντούρη σε πρώτη εκτέλεση, για να θυμόμαστε το μεγάλο συνθέτη που μας άφησε μια σπουδαία παρακαταθήκη. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Την ίδια ώρα απόγονοι άλλων μεγάλων μουσικοσυνθετών, στιχουργών, ηθοποιών απαγορεύουν να χρησιμοποιήσουν, απαγόρευσαν ας πούμε στο Μανώλη το Μητσιά να τραγουδήσει ο Γιάννης ο Φωνιάς, ένα τραγούδι που το τραγούδισε σε πρώτη εκτέλεση πριν από 50 χρόνια σε σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη και σε ποίηση του Νίκου Γκάτσου. Του απαγόρευσαν οι απόγονοι, ένας εκ των απογόνων, και ένας άλλος μεγάλης Ελληνίδα στάρ απαγορεύει να χρησιμοποιείται το όνομά της και φωτογραφίες της. Ποιοι είναι αυτοί, η αλήθεια, που βρήκαν ένα σπουδαίο απόθεμα από τους προγόνους τους και το διαχειρίζονται με αυτό το τρόπο απαγορευτικά? Σημεία των καιρών θα πείτε κυρίες και κύριοι. Ο Γιάννης ο Φωνιάς, για πρώτη φορά ο Μανώλης ο Μητσιάς σε συναυλία απήγγειλε τους στίχους, δεν τους τραγούδησε. Καλημέρα, καλημέρα. Το ΠΕΦΕΜ, Ρένα στα γεγονότα, Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για τη Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Από εδώ μας ακούτε σε όλη τη Δωδεκάνησο, σε όλη την χώρα, αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Καλημερίζουμε, καλησπερίζουμε την Ομογένεια που μας ακούει δυνατά και σταθερά και την ευχαριστούμε πολύ. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα για το Νότιο Αιγαίο. Η Πάρος φλέγεται κυρίες και κύριοι από χθες, ναι. Και οι άνεμοι εκεί πλησιάζουν τα 8 μποφόρο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Προσοχή σε όλη τη Δωδεκάνησο που είναι στο κίτρινο, αλλά και στις Κυκλάδες, γιατί και οι Κυκλάδες είναι και αυτές στο κίτρινο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατά τα λοιπά, εκτός από ο κύριος Μητσοτάκης βρέθηκε στη Λέρο, είπε ότι θα παραδώσει ένα πολύ καλύτερο εσύ, ναι, σε κτίρια. Μέσα όμως, ποιοι τα διαχειρίζονται τα κτίρια? Προσωπικό, γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό. Με αυτό το προσωπικό τι κάνετε κύριε Μητσοτάκη? Πού είναι τα κίνητρα που έπρεπε να είχατε δώσει πολύ περισσότερα για να μην είχαν, να έχουν πρόβλημα τα νησιά μας? Να πάμε στη Ρόδο που μπαίνει και στο ακτινολογικό ιδιώτης, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Παραδίδουν όπως παρέδωσαν χθες τον πολιτισμό, τη διαχείριση των πολιτιστικών μνημείων σε ιδιώτες, και το ΕΣΥ αυτό το έχουν παραδώσει εδώ και καιρό δυστυχώς. Καλημέρα, καλημέρα. Το ΠΑΣΟΚ πήρε τον βουλευτή τον κύριο Χρουδάκη. Νομίζει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι με τις μεταγραφές που κάνει θα ξεκολλήσει η βελόνα στις δημοσκοπήσεις? Μακάρι, αλλά δεν φαίνεται. Θα το δούμε. Όχι ότι έχουμε τίποτα με τον άνθρωπο, τον κύριο Χρουδάκη, που από την μπλεύση ελευθερίας της ζωής Κωνσταντοπούλου, να στείλουμε και εμείς τη συμπαράστασή μας στην πρόεδρο της μπλεύσης ελευθερίας για αυτές τις απαράδεκτες επιθέσεις που συνεχίζει και δέχεται από τον γνωστό βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ως και η κυρία Μενδώνη πήρε θέση. Ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζει ότι με αυτά και με τούτα, αν δεν η βελόνα δεν ξεκολλάει, και αν ξεκολλήσει φοβάμαι θα είναι προς τα κάτω. Στην κοινότητα, στον πρώην Δήμο Καμήρου, επικηρύχθηκαν όλοι οι πολιτικοί. Τους ανακήρυξαν persona non grata, ανεπιθύμητα πρόσωπα, ιδιαίτερα στα πανηγύρια που έχει πολλά και καλά σε αυτή την περιοχή. Γιατί? γιατί δεν πήραν θέση ή μάλλον κάποιοι πήραν θέση αλλά δεν έκαναν τίποτε άλλο συγκροτημένα για το ΕΚΑΒ να μην φύγει από τη Σορονή. Όχι πανηγύρια για τους βουλευτές και λοιπούς πολιτικούς περιφέρειας κλπ. Που δεν πήραν θέση, είναι ανεπιθύμητα πρόσωπα. Ειδικό στα πανηγύρια, τονίζεται μέσα στην ανακοίνωση. Καλά, είμαστε για τα πανηγύρια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Το ρολόι προχωρά, να περάσουμε πολύ γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Δημοκρατική. Στο άνοιγμα έχει δηλώσεις του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη στο σχέδιο των δύο μετώπων για ενέργεια και ακρίβεια. Σχέδιο μπορεί να έχετε. Αποτελέσματα στην τσέπη μας δεν βλέπουμε, λέω εγώ. Ένα λεπτό να δω το Δημοτικό Συμβούλιο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο το στρατηγικό σχέδιο που θα καθορίσει την πορεία του νησιού έως το 2028. Γιατί όμως αυτό, ένα λεπτό, κάτι εδώ με την 15 χρόνια η καθάριση στη Ρόδον ΑΕ και ο πληστηριασμός για τα μισθώματα του ΘΕΡΜΕ παραμένει ανεκτέλεστος. Μεγάλη αποτελεσματικότητα. Βασίλης Καταβενάκης, όχι σε καθυστερήσεις και κακόβουλες παρεμβάσεις για το δικαστικό μέγαρο. Είναι η δηλώση που είχε κάνει ο κύριος Καταβενάκης στον Top FM. Να στείλω την καλημέρα μου στον Δαμιανό Αθανασίου. Τηλέμαχος Καμπούρης, από τον στρατηγικό σχεδιασμό στο δεύτερο συνεχόμενο ναυάγιο της ναυαγοσωστικής κάλυψης. Αυτά κάνουν οι εξυπνάδες, οι νομικίστικες, οι διάφορες, ναι. 55χρονος για το φωνικό με το μαχαίρι ετήθηκε να ακυρωθούν οι ψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες. Στα χέρια της αστυνομίας 27χρονος που ρήμαζε αυτοκίνητα και σπίτια στη Ρόδο. Αυτά από τη Δημοκρατική, να περάσουμε πολύ γρήγορα στην Ροδιακή. Λοιπόν, να δούμε εδώ τι μπορεί να γεύσουμε. Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λέρο, η κυβέρνηση ολοκληρώνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση στο ΕΣΥ. Ναι, κτηριακά με το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά προσωπικό, με το προσωπικό τι γίνεται, δεν μας είπατε κύριε Μητσοτάκη, πού είναι τα επιπλέον κίνητρα για να έρθει προσωπικό. Αυτά που γίνονται είναι μερεμέτια και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Το όραμα για το νησί της Ρόδου αποτυπώνεται στον... Ναι, έχουμε ένα πρόβλημα, πρέπει να ανοίγουμε τα θέματα. Στο στρατηγικό σχεδιασμό. Είμαστε στη Ροδιακή. Διάρρηξη στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλόπετρας. Ανεπιθύμητοι βουλευτές από την περιοχή της Ενότητας Καμήρου. Στη Λέρο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα βέβαια πάει στο Αγαθονήσι. Έσπασε μεγάλο τμήμα δέντρου στην οδό Ποσειδώνα, στη Ρόδο. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. 4 συλλήψεις αλλοδαπών για παράνομη είσοδο στη χώρα. Η πρώτη νεογέννητη φώκια για το 2026 καταγράφηκε στο Αιγαίο. Είναι τρυφερό το θέμα. Γιώργος Νικητιάδης, ο πρωθυπουργός στη Λέρο, επισκέφθηκε μερικώς ανακυλισμένες πτέρυγες για ένα νοσοκομείο χωρίς γιατρούς. Νίκος Καραμαρίτης, λύση για το ακτινολογικό του νοσοκομείου Ρόδου με συνεργασία ιδιώτη. Τι σας έλεγα τώρα εγώ, ακριβώς αυτό. Και να περάσουμε και στον Top FM να δούμε κάποιους τίτλους. Μητσοτάκης από τη Λέρο, η πολιτική των ανοιχτών. Να ανοίξω το θέμα γιατί και εδώ δεν βολευόμαστε. Η πολιτική των ανοιχτών συνόρων πόνεσε τα νησιά μας. Αυτό άλλαξε πια. Η ασφάλεια είναι προϋπόθεση της ευημερίας. Αλλά προϋπόθεση της ευημερίας είναι οι καλές τιμές, είναι οι να έχουν γιατρούς, να έχουν καθηγητές και δασκάλους. Και αυτά είναι προϋπόθεση για την ευημερία των νησιών, κύριε Πρωθυπουργέ. Μη στατιού στον Top FM. Η μεγαλύτερη νίκη του Στάθη Αντωνά ήρθε απέναντι στο πιο δύσκολο αντίπαλό του. Ο Χ. Μιχαλάκη στον Top FM. Πρώτο στόχος είναι να ξαναγίνει ο Απόλλων μια μεγάλη οικογένεια. Διαβάζουμε εδώ τα αθλητικά και καλά κάνουμε. Τηλέμαχος Καμπούρης στο σταθμό μας. Το μίσθωμα πρέπει να προστατεύει το Δήμο και όχι να μένει στάσιμο για τα 30 χρόνια. Είναι για τη σύμβαση του καζίνου. Δεν έχουν στείλει ακόμα τη σύμβαση στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και το είχαν βάλει στην προηγούμενη συνεδρίαση να το πάρουν απόφαση. Η σοβαρότης της Δημοτικής Αρχής. Βασίλης Ψηλάντης στο σταθμό μας, ναι, στο δικαστικό μέγαρο στο παλιό νοσοκομείο. Πήρε θέση ξεκάθαρη ο κύριος Ψηλάντης. Τα κριτικά νησιά χρειάζονται παρουσία, έργα και στήριξη. Και νεφέλη μαντικού στο σταθμό μας είναι η φοιτήτρια από το Μουσικό Σχολείο στην Ιατρική Αθηνών. Μπράβο στο κορίτσι μας, Γιάννη Καλούδη στο σταθμό μας, το μεγάλο παράπονο και κρίσιμη επόμενη χρονιά. Αυτά και από τον Top FM. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Top FM, στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 το πρωί. Θα πάμε στον πρώην Δήμο Καμήρου να δούμε τα περσόνα νον κράτα πρόσωπα για τα πανηγύρια που αποκλείονται, που τους λένε εκεί όλοι οι πρόεδροι και αντιδήμαρχοι ότι είναι ανεπιθύμητα πρόσωπα. Γιατί δεν ενήργησαν δυναμικά για το ΕΚΑΒ της Ορονής. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στη Νέα Αγορά. Θα πάμε στην Παλιά Πόλη να δούμε την τουριστική κίνηση. Θα πάμε και στις παραλίες. Θα γίνει κάποια διαδήλωση για αυτό το έσκος που συντελείται σε όλες τις παραλίες και μεταξύ άλλων στην κεντρική παραλία της πόλεως Ρόδου, στην περιοχή Έλλη. Θα πάμε και στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού σήμερα πάλι στο Αγαθονήσι. Πρώτη μας στάση όμως στη Νέα Αγορά, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών της Νέας Αγοράς, τον κύριο Παναγιώτη Κατσιδόνη. Κύριε Κατσιδόνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς πάει το καλοκαίρι, ξεκουράζεστε?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Κάποιοι ξεκουράζονται, κάποιοι άλλοι τρέχουν και δεν φτάνουν, προσπαθώντας να επισπεύσουν τις διαδικασίες της αποκατάστασης.
0: Λοιπόν, για να πάμε απευθείας στα βαθιά, τι γίνεται με την εργολαβία, κύριε Κατσιδόνη, προχωρά?
1: Κοιτάξτε, η πρόοδος των εργασιών στη Νέα Αγορά είναι πλέον εμφανής σε κάθε επισκέπτη.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Οι εργασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς πολλά συνεργεία τόσο χτιστών, υδραυλικών, ηλεκτρολόγων αλλά και άλλων ειδικοτήτων εργάζονται ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία, τόσο στο εσωτερικό όσο και στον περιβάλλοντα χώρο της Νέας Αγοράς. Για να μιλήσουμε έτσι με νούμερα, καθημερινά απασχολούνται περίπου 40-50 εργαζόμενοι.
0: Ναι.
1: Γεγονός που έχει αλλάξει έτσι αισθητά την εικόνα του έργου. Και όπως είπα και πριν, όποιος περνά σήμερα από τη Νέα Αγορά μπορεί να διαπιστώσει τη μεγάλη πρόοδο και τη σημαντική μεταμόρφωση που έχει ήδη συντελεστεί στο ιστορικό αυτό μνημείο. Εννοείται ως Σύλλογος Καταστηματαρχών από την πρώτη στιγμή βρισκόμαστε δίπλα στο έργο, συνεργαζόμαστε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και παρέχουμε ειλικρινά κάθε δυνατή βοήθεια ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα τα ζητήματα που προκύπτουν και να προχωρούν οι εργασίες χωρίς καθυστερήσεις. Ήδη το 1/3 περίπου 40 καταστήματα έχουν ήδη συνδεθεί στις υποδομές των νέων δικτύων ίδρυσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης, κάτι που αποτελεί ένα ιδιαίτερο σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ολοκλήρωση του έργου. Παράλληλα βέβαια σε κάποια σημεία εκτελούνται ακόμα απαιτητικές κατασκευαστικές εργασίες, καθώς η ζημιά ήταν τεράστια σε κάποιες πτέρυγες, ενώ σε άλλα σημεία έχουν ξεκινήσει τα επιχρήσματα, οι εργασίες τελικής διαμόρφωσης, γεγονός που δείχνει ότι το έργο πλέον βρίσκεται σε μια πιο ώριμη φάση. Ο πρώτος όροφος που έχει τα 63 γραφεία παρουσιάζει πλέον μια σχεδόν ολοκληρωμένη εικόνα, ενώ αυτή την περίοδο το μεγάλο βάρος έχει πέσει των εργασιών στο ισόγειο και αν πραγματικά οι εργασίες συνεχιστούν με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς και το επόμενο χρονικό διάστημα, εκτιμούμε ότι από το Σεπτέμβριο οι πρώτοι καταστηματάρχες θα μπορούν να κληθούν να ξεκινήσουν τις δικές τους εργασίες διαμόρφωσης των καταστημάτων. Κάτι το οποίο μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι τα πρώτα καταστήματα θα μπορούσαν να είναι έτοιμα να λειτουργήσουν ακόμα και την περίοδο των Χριστουγέννων.
0: Αυτά είναι πάρα πολύ αισιόδοξα, κύριε Κατσιδόν, και χαιρόμαστε που η εργολαβία, όπως μας λέτε εσείς από τους πλέον ειδικούς που είσαστε καθημερινά εκεί, ότι προχωρά κανονικά και ότι το χρονοδιάγραμμα που μας έχουν πει κατά καιρούς τόσο οι εργολάβοι όσο και ο αρμόδιος εντεταλμένος σύμβουλος, ο Σωτήρης ο Βαγιανός, ότι φαίνεται ότι θα τηρηθεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και για την εικόνα της πόλης, αλλά και για τους καταστηματάρχες, για την τοπική οικονομία.
1: Πραγματικά, ειλικρινά σας το λέω, ο στόχος αυτός μπορεί να φαίνεται μακρινός, όμως η πρόοδος και η ένταση των εργασιών που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα μας κάνουν να πιστεύουμε ότι είναι ένας απολύτως εφικτός στόχος. Mm-hmm. Εγώ θα ήθελα με κάθε ευκαιρία που μου δίνεται να εκφράσω τις ευχαριστίες προς την Εργολήπτη Εταιρεία Επιστήριξη, η οποία πραγματικά αποδεικνύει καθημερινά με πράξεις τη μεγάλη θέληση, τη συνέπεια και την αποφασιστικότητά της να ολοκληρώσει το έργο της αποκατάστασης. Παράλληλα βέβαια ευχαριστούμε και τον Δήμο, τη Δημοτική Αρχή και τον αρμόδιο εντεταλμένο κύριο Βαγιανό, αλλά και όλους τους ανθρώπους που ακούραστα εργάζονται τόσο μέσα όσο και πίσω από το εργοτάξιο, ο καθένας από τη θέση του, γιατί πραγματικά πιστέψτε με, δουλεύουν πάρα πολλοί ανθρώποι, υπηρεσιακοί, μηχανικοί. Είναι όταν βλέπεις 50 άτομα μέσα σε ένα εργοτάξιο να προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν σε μία μέρα, υπάρχουν άλλοι τόσοι από έξω που δίνουν τις οδηγίες, που έχουν το σχέδιο σε χαρτί, που από τη θέση τους ο καθένας, πραγματικά τους ευχαριστούμε όλους αυτούς, γιατί βλέπουμε να έχει μπει το νερό στα βλάκι και αυτό που βλέπουμε στη νέα αγορά σε καθημερινή βάση δεν το πιστεύουμε ούτε οι ίδιοι.
0: Λοιπόν, χαίρομαι γιατί πριν από λίγους μήνες τα πράγματα ήταν πάρα πολύ έτσι γκρίζα και απαισιόδοξα. Τώρα έχει ανατραπεί το όλο κλίμα από ό,τι μας λέτε και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Για ένα σημαντικό έργο, για ένα τοπόσημο της Ρόδου που πρέπει να φτιαχτεί και να παραδοθεί ξανά σε κυκλοφορία. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη Κατσιδόνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ καλή είδηση που μας δίνετε, ότι η εργολαβία προχωρά κανονικά και πιθανότατα το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί το Σεπτέμβριο, να αρχίσουν να μπαίνουν οι πρώτοι καταστηματάρχες για να κάνουν και αυτοί τις εργασίες που απαιτούνται και ίσως κάποια καταστήματα δουλέψουν τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα
1: εγώ
0: μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Οι καλές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, χρειαζόμαστε και από αυτές, αρκετά με τη μιζέρια, με τις αιμονές, με την απεσιοδοξία, με την γκρίνια, τη μουρμούρα. Νομίζω ότι πρέπει να αναδεικνύουμε τα πράγματα που προχωρούν στον τόπο μας και που δίνουν μια άλλη προοπτική και στην πόλη μας, αλλά και στη δική μας τη ζωή, έτσι. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να ακούσουμε τη Ρένα Βλαχοπούλου σε ένα τραγούδι. Τάνια Δρακιού, έχω στενάχωρη καρδιά. Σαν σήμερα η μεγάλη Ρένα έφυγε από τη ζωή 29 Ιουλίου του 2004. Μας άφησε όμως πολλές ταινίες να γελάμε, να περνάμε ωραία, φοβερή ηθοποιός, αλλά και φοβερή φωνή και τραγουδίστρια. Λοιπόν, επιλέξαμε ένα τραγούδι που μας ανεβάζει για να θυμηθούμε, τη θυμόμαστε πάντα βεβαίως, την μοναδική, την ανεπανάληπτη Ρένα Βλαχοπούλου.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Top FM 102,4.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, έχουμε ξεκινήσει, ο πρώτος μας σταθμός ήταν η Νέα Αγορά και μου λέει φίλος ακροατής, καλημέρα, ότι οι αρνητές όπως μου λέει, τις προηγούμενες μέρες λέει, λέγανε ότι τίποτα δεν προχωρά στη Νέα Αγορά. Εμείς μιλήσαμε με τον πρόεδρο των καταστηματαρχών, τον κύριο Παναγιώτη Κατσιδόνη, και μας είπε ότι ανέλπιστα η εργολαβία όχι απλά προχωρά, προχωρά πάρα πολύ καλά. Και ότι το Σεπτέμβριο ίσως θα αρχίσουν να μπαίνουν οι πρώτοι καταστηματάρχες στα καταστήματα για να κάνουν τις δικές τους παρεμβάσεις. Και δεν αποκλείεται να είναι έτοιμα κάποια από αυτά τα καταστήματα να λειτουργήσουν τα Χριστούγεννα. Είναι ο πρόεδρος των καταστηματαρχών της Νέας Αγοράς. Αν αυτό λέει ψέματα, τι να σας πούμε. Κάποια στιγμή θα πάμε βέβαια, θα κάνουμε και επιτόπιο ρεπορτάζ, αλλά δεν έχουμε κανένα λόγο να μην πιστεύουμε τον κύριο Κατσιδόνη. Κάποιοι θέλουν όλα να τα βλέπουν μαύρα. Δεν είναι όμως όλα μαύρα και πρέπει να δίνουμε πάντα βήμα στους ανθρώπους που ζουν την κάθε περίπτωση και να μας την περιγράφουν. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα, το FM Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε. Το FM1024.gr. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Είχαμε λοιπόν χθες κοινό ψήφισμα διαμαρτυρίας της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου για τη διατήρηση του ΕΚΑΒ Σορονής και την υγειονομική θωράκιση της περιοχής. Ένα θέμα που το έχουμε αναδείξει και επιμένουμε σε αυτό. Γιατί η υγεία είναι πρωταρχικό ζήτημα για όλους μας. Σε δυναμικές λοιπόν κινητοποίηση και πολιτικό αποκλεισμό προχωρούν οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ενότητα Καμήρου Ρόδου, εκφράζοντας την έντονη ανάκτησή τους για τη σχεδιαζόμενη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ Σορονής στο αεροδρόμιο. Με κοινό τους ψήφισμα, ο αντιδήμαρχος, η πρώην αντιδήμαρχη και η πρόεδρο των 7 κοινοτήτων της περιοχής, Απολλώνων Δημηλιάς, Ελεούσας, Καλαβαρδών, Σαλάκου, Σορονής, Πλατανίων, Φανών, κηρύσουν ως ανεπιθύμητα πρόσωπα, persona non grata, τους βουλευτές Δωδεκανήσου, ακόμα και αυτούς που έκαναν δηλώσεις. Οι δύο εξ αυτών, οι δύο έχουν κάνει, ο Μάνος ο Κόνσαλας και ο Βασίλης Υψηλάντης, στον Top FM, αλλά οι δηλώσεις δεν είναι αρκετές όπως έκριναν οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, και τους κηρύσουν ως ανεπιθύμητα πρόσωπα, τους βουλευτές και τα στελέχη της Περιφερειακής Αρχής στις κοινότητές τους και στις τοπικές εκδηλώσεις. Τοπικές εκδηλώσεις είναι τα πανηγύρια, που είναι και πολλά στο Δήμο Καμήρου και μαζεύουν και πολύ κόσμο του τέστην ψηφουλάκια. Οι τοπικοί φορείς καταγγέλνουν την πολιτική αδράνεια, τις αντικρουόμενες επικοινωνιακές ανακοινώσεις και την προσπάθεια υποβάθμισης των υγειονομικών δομών της Δυτικής Ρόδου. Έχει αναλυτικά τις θέσεις και τις απόψεις. Το ρεζουμέ είναι αυτό, ότι είναι περζόνα νον κράτα οι βουλευτές σε όλες τις εκδηλώσεις και δι' στα πανηγυρία. Αλλά και η περιφέρεια. Εξαιρείται ο Χρήστος ο Μιχαλάκης, ο οποίος νομίζω, αν κατάλαβα καλά, θα μας το εξηγήσει ο καλεσμένος μας. Ο Χρήστος ο Μιχαλάκης ήταν από τους πρώτους που βγήκε καθαρά και τοποθετήθηκε. Πάμε να καλημερίσουμε τον είναι αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, αλλά πρώην αντιδήμαρχο Δήμου Καμήρου. Ζει εκεί, ξέρει.

0: μεταφερθεί ο σταθμός του ΕΚΑΒ από τη Σορονή. Η τοπική κοινωνία εδώ πέρα θα παλέψει μέχρι τέλος, γιατί έτσι πρέπει να, έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να αυξάνουμε τις δυνάμεις μας και όχι να τις μειώνουμε. Η ενότητα Καμήρου είναι 8 χωριά ουσιαστικά. Τη Μιλιά Ελεούσα το λέμε ένα, αλλά ουσιαστικά είναι δύο. Με χωριά είναι μια τεράστια περιοχή. Αν ξέρετε, είναι η μοναδική ενότητα η οποία συνορεύει με άλλες 5 πάνω στο νησί. Όπως επίσης και η Δημοτική Ενότητα Αταβύρου με το Κέντρο Υγείας στον Έμπονα, το οποίο και αυτό χρειάζεται.
1: Ενίσχυση, ναι. Γιατί έχει ένα αρχαίο ασθενοφόρο εκεί, χωρίς προσωπικό, κύριε Θωμάτου, από ό,τι ξέρουμε, με στρατιώτες κατά καιρούς. Δηλαδή, όποιος βρεθεί, κάνει τον οδηγό, άμα χρειαστεί. Αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Και μέσα από την εμπειρία μου στην πολιτική προστασία και ο σχεδιασμός, ο οποίος πραγματοποιούμε από το Δήμο Ρόδου, για να αντιμετωπίσουμε φωτιές ή τυχόν έκρηκτα συμβάντα, γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν αρκετοί σταθμοί. Γιατί του ΕΚΑΒ, όταν μιλάμε για την ανθρώπινη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο χρόνος ανταπόκρισης που θα έχουμε σε κάθε ένα συμβάν. Οπότε δεν μπορούμε να μετακινήσουμε ένα σταθμό, γιατί αν μετακινηθεί ο σταθμός από τη Σορονή και είναι στο αεροδρόμιο, πολύ απλά από το αεροδρόμιο, από τη μεγάλη επισκεψιμότητα, εκεί θα μετακινείται αρκετές φορές προς το νοσοκομείο, οπότε η δυτική μεριά θα μένει ακάλυπτη.
1: Ναι, μα το ερώτημα που κάναμε στον κύριο Βασιλάκη, καλά, εμένα δεν μου απάντησε με κλειστό τηλέφωνο, ότι αν συμβεί έχουμε ένα συμβάν στο αεροδρόμιο την ίδια ώρα και ένα συμβάν στον Δήμο Καμήρου, πού θα πάει το ασθενοφόρο? Γιατί μη μας πούνε ότι θα έχουν 5-6 ασθενοφόρα να περιμένουν στην ουρά, δεν θα τους πιστέψουμε. Είναι αυτονόητο που θα πάει το ασθενοφόρο, κύριε Θωμάτο, για όλους μας.
0: Βεβαίως, εντάξει, το προσωπικό από το ΕΚΑΒ και το κέντρο ξέρει, διαχωρίζει τα περιστατικά, αλλά αν συμβεί κάτι ταυτόχρονα, αλλά κατά τη διάρκεια της οποίας θα χρειαστεί μια μεταφορά και το ασθενοφόρο έχει φύγει. Και ταυτόχρονα έχουμε στα Πόλωνα.
1: Τι γίνεται. Ξαναδούμε εικόνες να μεταφέρονται ασθενείς πάνω σε καρότσες αγροτικών. Αυτό θέλουν. Εκεί θέλουν να γυρίσουν τη Ρόδο. Απαράδεκτες καταστάσεις. Μέχρι
0: είναι
1: τώρα η βουλευτή.
0: Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα αν έχουμε μία έναρξη με Πιθκαγιά. Όσο πιο κοντά έχουμε δυνάμεις, τόσο πιο γρήγορα θα το αντιμετωπίσουμε και έχουμε την ευκαιρία. Το επαναλαμβάνω αυτό, διότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αλλά με τις δυνάμεις που θα έχουμε κοντά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έχουμε την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε κάτι.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Έτσι και για τους συμπολίτες μας, σε όσα περισσότερα μέρη υπάρχει ΕΚΑΒ κοντά, έχει την ευκαιρία να σωθεί μια ανθρωπινή ζωή.
1: Οι βουλευτές ήρθαν σε επαφή με κάποιους από εσάς. Δυο έκαναν δηλώσεις και στον Top FM, μάλιστα ο Βασίλης Λιψηλάνης ήταν ξεκάθαρος. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, αυτά δεν σας είναι αρκετά. Όπως και η περιφέρεια δεν τοποθετήθηκε πλην Μιχαλάκη. Για πέστε μας.
0: Τον κύριο Μιχαλάκη, ο κύριος Μιχαλάκης είναι η καταγωγή του, είναι από τα
1: Πόλωνα, ναι.
0: Που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Και το ευχαριστούμε ιδιαίτερα, ενώνουμε τις δυνάμεις. Τώρα με τους βουλευτές είχα μια προσωπική επικοινωνία με τον κύριο Γιάννη τον Παπά, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι περιμένει κάποια έγγραφα και κάποια στοιχεία από το αρμόδιο Υπουργείο και θα μας ενημερώσει.
1: Καλά, μέχρι τότε μπορεί βέβαια το ΕΚΑΒ μαζί με τη Β' ΔΥΠΕ να προχωρήσουν τις αποφάσεις τους, γιατί το έχει πει καθαρά ο κύριος Ροϊλός, αλλά και η Φράπορτ που τοποθετείται λες και είναι το Υπουργείο Υγείας. Ναι. Ότι εμείς λέει ετοιμάζουμε το σταθμό, είναι έτοιμο, λέει τώρα υπάρχουν αντιδράσεις που θα ξεπεραστούν και θα προχωρήσει κανονικά. Έτσι θέλουν να πιστεύουν και αυτοί, ναι. Λοιπόν, κύριε Θωμάτο, είσαστε αποφασισμένοι να μην το επιτρέψετε από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Πολύ σωστά. Η ενότητα Καμήρου θα διεκδικήσει το κάτι παραπάνω, όχι μόνο αυτό το οποίο υπήρχε, αλλά θα διεκδικήσει και το κάτι παραπάνω. Γιατί και ο σταθμός που υπήρχε στη Σορονή, είμαι κάτοικος Σορονής, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, δεν υπήρχε και κάλυψη 24 ώρες. Mm. Υπήρχαν και μέρες οι οποίες υπήρχαν κενά, δεν υπήρχε καθόλου κάλυψη. Και όχι μόνο θα απαιτήσουμε να μην φύγει ο σταθμός από εδώ, αλλά θα διεκδικήσουμε και παραπάνω ώρες.
1: Αυτό που λέτε ότι είναι persona non grata, βουλευτές, περιφέρεια, ειδικά στα πανηγύρια, τι ακριβώς εννοείται, αν έρθουν σε κάποιο πανηγύρια, γιατί έχετε πολλά και μεγάλα, έτσι, και μαζεύεται και πολλοί κόσμος.
0: Πολύ σωστά, και σήμερα στον Άγιο Σουλά.
1: Ναι, τι θα κάνετε?
0: Εγώ προσωπικά θα τους δεχθώ και θα μιλήσω μαζί τους.
1: Ναι.
0: Γιατί η προσωπική επαφή και η συζήτηση είναι αυτή η οποία θα μπορεί να προσφέρει λύσεις. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουν ότι είναι, όπως και εμείς σαν ορισμένοι αντιδήμαρχοι, είμαστε εκπρόσωποι των πολιτών, το ίδιο πράγμα είναι και οι βουλευτές, και θα πρέπει να διεκδικούμε ανεξάρτητα από τις απόψεις που θα έχει η κυβέρνηση ή το εκάστοτε Υπουργείο.
1: Και θα πρέπει δηλαδή να καταλάβουν από μόνοι τους και να μην έρθουν. Αυτό καταλαβαίνω. Αλλά αν και θα έρθουν, πιστεύω ότι θα εμφανιστούν. Καλά, σήμερα, χθες και σήμερα είναι μαζί με τον Μητσοτάκη, αλλά θα επιστρέψουν, ναι, και δεν θα αφήσουν τον Άγιο Σουλά. Πόσα πανηγύρια, αλήθεια, έχετε τώρα αυτόν τον καιρό στην περιοχή?
0: Σχεδόν ανά 2 με 3 μέρες υπάρχει ένα πανηγύρι, μία εκδήλωση από κάποιον πολιτιστικό σύλλογο, από κάποιον αθλητικό σύλλογο. Είναι η εποχή που δεν σταματάει και η ενότητα Καμήρου.
1: Ναι. Και νομίζω τους χτυπάτε στο σημείο που τους πονάει. Τα πανηγύρια με πολύ κόσμο. Λοιπόν, το θέμα είναι να έχει αποτέλεσμα όλη αυτή η κινητοποίηση. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται πίεση. Χωρίς πίεση τίποτα δεν κερδίζεται, κύριε Θωμάτο. Αυτό το ξέρουμε. Η ζωή μας το έχει.
0: Πίεση, συνεχής πίεση. Και μακάρι να βρεθούμε όλοι μαζί και όλοι οι βουλευτές να ακούσουν την τοπική κοινωνία, όχι εμένα, όχι κάποιον πρόεδρο, την τοπική κοινωνία. Και εμείς εκπροσωπούμε τους πολίτες.
1: Να βάλουμε μια τελεία, και σήμερα η Δωδεκάνησος και η Ρόδος είναι πάλι στο κίτρινο, οπότε η Πάρος φλέγεται. Εδώ έχουμε ησυχία, ελπίζω να τη διατηρήσουμε, κύριε Μιχάλη Θωμάτο.
0: Όλοι ελπίζουμε να διατηρηθεί. Έχουμε την ενημέρωση ότι από την επόμενη εβδομάδα ίσως θα ξέρουμε αργότερα, μέσα κοντά στο Σαββατοκύριακο, για την επόμενη εβδομάδα για μήνυ καύσωνα σε κάποιες μέρες παρατεταμένες υψηλής θερμοκρασίας. Κανονικά συνεχίζουμε καθημερινά ο σχεδιασμός, η επίβλεψη, η επιτήρηση, και ευελπιστούμε όλα να πάνε καλά και φέτος, έτσι όπως και πέρυσι.
1: Πριν κλείσουμε, να ξαναγυρίσουμε στο προηγούμενο θέμα. Νομίζω ότι σήμερα έχει αιμοδοσία στη Σορονή ή αύριο?
0: Πολύ σωστά. Σήμερα 9 με 1 έχουμε την πρώτη αιμοδοσία. Καλούμε τον κόσμο να έρθει στο νεοκλασικό κτίριο Σορονής. Είναι στη μνήμη της Μιράντας, η οποία ήταν κάτοικος Σορονής.
1: Ναι, τη θυμάμαι τη Μιράντα.
0: Σε τροχαίο, πριν από 8 χρόνια τη χάσαμε.
1: Δυστυχώς.
0: Στη μνήμη της, λοιπόν, πραγματοποιείται σήμερα η πρώτη αιμοδοσία και θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια.
1: Λοιπόν, κύριε Μιχάλη Θωμάτο, θερμά σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ο Μιχάλης Θωμάτος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Καμήρου, για την απόφαση των αυτοδιοικητικών του Δήμου Καμήρου να κηρύξουν σε persona non grata τους βουλευτές και την περιφερειακή αρχή, εκτός από ό,τι καταλαβαίνουν τον Χρήστο του Μιχαλάκη. Καλημέρα, κύριε Μιχαλάκη, την κλειτώσατε, πήρατε θέση αμέσως, καθαρή. Καλά, το ζείτε το πρόβλημα. Ο ίδιος μας έλεγε την περίπτωση με τη μητέρα του, που κάτι είχε πάθει και χρειάστηκε να πάει ασθενοφόρο, έτσι. Υπάρχουν και προσωπικές εμπειρίες, έτσι, και περιπέτειες που έχει ζήσει ο καθένας, είτε ο ίδιος είτε στην οικογένειά του. Και ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει να έχεις ένα ασθενοφόρο στην περιοχή σου και να θέλουν αυτό το ένα να σου το πάρουν. Να σου το πάνε στο αεροδρόμιο. Αντί να βάλουν άλλο στο αεροδρόμιο, θέλουν να πάρουν αυτό που σώζει ζωές σε 10-15 χωριά. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, οι πρόεδροι και οι αντιδήμαρχοι είναι αποφασισμένοι να αγωνιστούν, και καλά κάνουν, και εμείς είμαστε στο πλευρό τους. Αυτά τα θέματα δεν τα παζαρεύεις. Είναι θέματα υγείας που αύριο σε αυτή την περιοχή μπορεί να βρεθεί κάποιος από εμάς και να πάθει κάτι. Αν δεν υπάρχει ασθενοφόρο, τι γίνεται? Και όχι απλά ένα ασθενοφόρο, αλλά αναβάθμιση του, των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ στην περιοχή, όπως και στον Έμπονα. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 52 λεπτά μετά τις 8. Εδώ είμαστε. Τώρα θα πάω να ακούσουμε το Γιάννη το Φωνιά, Τάνια Δρακιού. Αυτό το τραγούδι που απαγόρευσε ένας απόγονος να τραγουδήσει ο Μανώλης ο Μητσιάς μετά από 50 χρόνια, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο τραγούδισε, γράφτηκε για τη φωνή του από τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Νίκο Γκάτσο, και προχθές του διαμηνήθη ότι έχει απαγορευτικό και απήγγειλε τους στίχους ο Μανώλης ο Μητσιάς. Εμείς θα τον ακούσουμε. Θα ακούσουμε τη μοναδική ανεπανάληπτη ερμηνεία του για το Γιάννη το Φωνιά. Είναι, λέει, γράφτηκε για ένα πραγματικό γεγονός, για ένα άνθρωπο από την Ηλία, για ένα φωνικό. Πάμε να τον απολαύσουμε.

Αυτό ήταν το υπέροχο τραγούδι Γιάννη Σοφωνιάς που γράφτηκε πριν 50 χρόνια. Μουσική Μάνος Χατζηδάκης, ποιήση Νίκος Γάτσος με πρώτη εκτέλεση. Όχι εκτέλεση έτσι όπως λέμε. Πραγματική εκτέλεση, υπέροχη. Με τον Μανώλη Μητσιά, ο οποίος προχθές σε συναυλία του απαγορεύτηκε να το τραγουδήσει και απήγγειλε τους στίχους. Πάντα βρίσκεις τρόπο να αντιστέχει και σε στο κακό και να το ξεπερνάς. Λοιπόν, συνδέονται αυτά από αυτό που θα σας διαβάσω. Έπεσε εδώ στο Facebook σε μια ανάρτηση από το Fractal. Είμαι γιατρός και δεν φοβάμαι το θάνατο. Τι είναι ο θάνατος, μια στιγμή και μόνο. Τα τελευταία λόγια της Φαρουχρά Πάρσα, πρώτης γυναίκας υπουργού του Ιράν, που αρνήθηκε να φορέσει χιτζάμπ και εκτελέστηκε γι' αυτό. Μια γυναίκα που αφιέρωσε όλη τη ζωή της στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών, ακόμη και μετά την Ισλαμική Επανάσταση στη χώρα της. «Δεν θα φορέσω φερετζέ και δεν θα κάνω βήμα πίσω στην ιστορία», έγραψε στο τελευταίο γράμμα της προς τα παιδιά της. Αυτή είναι στάση ζωής, κυρίες και κύριοι. Κατά με. Στα δύσκολα να υψώνεις ανάστημα και να λες το μεγάλο όχι, όποιες και αν είναι οι επιπτώσεις. Έτσι προχωράει η ιστορία και η ζωή. Λοιπόν, 57 λεπτά μετά τις 8, σιγά σιγά θα πηγαίνουμε σε διαφημίσεις για να ακούσουμε το δελτίο από το Sport FM και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Κρούση στην Πορτογαλική Βιτόρια για τον 24χρονο Αγγολέζο Χαφ Μπένι Μουκέντι φέρεται να έχει κάνει η ΑΕΚ σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί από την Ένωση ο 28χρονος Κροάτης Μέσος Λόβρο Μάγερ που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Στις 7 το φιλικό με τη Samsung Sport, το οποίο θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, 21χρονος μέσο επιθετικός Γκουστάβο Σά, ο οποίος πέρασε χθες ιατρικά στην Πορτογαλία και σήμερα έρχεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φαμαλικά ο μέσο Νότιγχαμ. Ανακοινώνεται από τους Ερυθρόλευκους και ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα που θα υπογράψει διετές συμβόλαιο. Ο 26χρονος Αλγερινός διεθνής της Union Saint-Gilloise, Αντέμ Ζοργκάν, είναι το νέο όνομα στη λίστα του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη θέση του Χαφ. Σενάρια στην Κολομβία για τον 24χρονο κεντρικό αμυντικό της Τοντέλα, Μπράιαν Μεδίνα. Χρόνο για να απαντήσει ζήτησε ο μέσος της Σαρλερουά για Σιντή Τραουή. Στην τελική ευθεία, η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Πάξη με τον Φαντρόγγελε να έχει προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας και τον Πελίστρε να διεκδικεί τη θέση του Ζαρουρί. Εφόσον προκριθεί το τριφύλι, αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League θα είναι η CSKA 1948, η οποία ξεπέρασε στα πέναλτι το εμπόδιο της Σπαρτάκ Τρνάβα. Κοντά σε συμφωνία με δεξί μπακ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με ΧΑΦ ενώ παραμένει η απόσταση με τον ΦΟΡ. Προβάδισμα για την ενδεκάδα στη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου έχουν Λουστόνδο και Μπάμπα. Σήμερα στις 10 κυκλοφορούν τα εισιτήρια της αναμέτρησης, ξεπέρασαν τις 14.000 οι ανανεώσεις των διαρκείας. Ιστορική μέρα για την ΚΑΕΑΕΚ, καθώς υπερψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο συμπεριλήφθηκε η παραχώρηση της Άνελ Αρένα για 49 χρόνια. Η ευρεία αποδοχή των ετοιμάτων και αξιώσεων της ΚΑΕ εδραιώνει την πεποίθηση ότι βρίσκεται σταθερά στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αναφέρει η ανακοίνωση. Αναβολή πήρε η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, στην οποία θα αποφασιζόταν η επιστροφή ή όχι των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι με ξένους στο ΒΑΡ. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στις συμμετέχουσες ΠΑΕ για να αξιολογήσουν τα δεδομένα. Δεκτή από τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο έγινε η Εθνική Πόλο των Ανδρών λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ. Ο αρχηγός Τέλιος Αργυρόπουλος παρέδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία αναμνηστική μπάλα υπογεγραμμένη από όλους τους διεθνείς. Ο Όφι ιτήθηκε 3-2 από την Μπρέντα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Στην επόμενη φιλική αναμέτρηση με τη Βίλεμ το Σάββατο θα κάνουν ντεμπούτο τα δύο τελευταία αποκτήματα Αϊτόρ και Νικολάου που ενσωματώθηκαν χθες. Σε άλλα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους, Καμπούρ Βόλος 1-2 και Αστέρας Άκτορ Σπάρτα Ρότερνταμ 1-1. Παρελθόν από τον Άρη αναμένεται να αποτελέσει ο Αμίν Νουά, ο οποίος θα συνεχίσει στην Ουνικά Χαμάλαγα σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Επιστρέφω στο σπίτι μου. Με τον Σπανούλη ξέρουμε ότι θέλουμε μόνο να κερδίζουμε, ανέφερε ο Βασίλης Τολιόπουλος σε δηλώσεις του για την επιστροφή του στους κίτρινους. Εμπόδια στη μετακίνηση του Μάριο Χεζόνια στους Cleveland Cavaliers βάζει η Real Madrid. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Max Stein, η Βασίλισσα θεωρεί ότι ο παίκτης δεσμεύεται κανονικά με συμβόλαιο, καθώς η προθεσμία της ρήτρας που του επέτρεπε να επιστρέψει στο NBA έληξε στις 20 Ιουλίου. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Απόλλων Λεμεσού. Η κυπριακή ομάδα νίκησε και στη ρεβάν στην Τιλαγκόρη από αυτή τη φορά με 3-0 και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπράνου Universitate Ακλούζ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. dopfm1024.gr.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Σπανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Σπανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Top FM 102,4.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καινούριο μου φεγγάρι ακούσαμε από την μεγάλη Ρένα Κουμιώτη. Σήμερα το απόγευμα έχουμε το φεγγάρι του Ελαφιού, μην το ξεχνάμε. Η ζωή έχει και τις ωραίες πλευρές της. 13 λεπτά μετά τις 9, σήμερα είναι Τετάρτη 29 εβδόμου, τελειώνει ο Ιούλιος, πρέπει να τακτοποιήσουμε και τις εκκρεμότητες που έχουμε με υπηρεσίες και τα λοιπά, ξέρετε, φορεί εννοώ. Σήμερα το βράδυ λοιπόν έχουμε το φεγγάρι του Ελαφιού, χαρακτηρίστηκε έτσι από ηθαγενείς της Αμερικής, γιατί αυτόν τον καιρό λέει βγάζουν τα αρσενικά ελάφια τα κέρατα και από εκεί πήρε την ονομασία. Ο πύρινος εφιάλτης δυστυχώς στην Πάρο συνεχίζεται. Είχαμε ολονύχτια μάχη, εκενώσεις, οι άνεμοι ενισχύονται. Ενισχύονται και τα μέσα βεβαίως, τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα, οι δυνάμεις δασοπυρόσβεσης. Αλλά η κατάσταση ήταν τραγική. Ήταν συνεχή τα 112 που έφταναν και εκενώσεις οικισμών. Γύρω στους 9 οικισμούς, εκενώθηκαν χθες το βράδυ. Καταστάσεις που τις έχουμε ζήσει και εμείς το 2023 και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνουν όλα αυτά και τι ζουν οι άνθρωποι εκεί στην Πάρο. Να τους στείλουμε τη συμπαράστασή τους και να ευχηθούμε σύντομα ο πύρινος εφιάλτης να τελειώσει. Μετά βεβαίως θα έρθει η ώρα της απογραφής του απολογισμού που θα είναι και εκεί μαύρος όπως είναι μαύρος και εδώ. Έβλεπα ρεπορτάζ νομίζω στη Δημοκρατική για κάτι πευκάκια που είχε που είχαν φυτέψει πρωτοβουλία τραπεζών τα οποία τώρα δεν ποτίστηκαν, δεν ξέρω τι έγινε και ξεράθηκαν, ναι. Δεν είμαστε ικανοί, καλά και αυτοί πεύκα πήγαν να βάλουν και τότε είχε σχολιαστεί το δέντρο που φύτευαν. Εν πάση περιπτώσει, υποτίθεται ότι αν πας να κάνεις μια αναδάσωση έχεις ένα σχέδιο τουλάχιστον τριετίας, πενταετίας. Εμείς αποδειχτήκαμε ότι δεν είμαστε ικανοί ούτε αυτά να τα ποτίσουμε και να τα... Κάποιοι λένε ότι ήταν μετά το τιμολόγιο που έστειλε η ΔΕΙΑΡ στην περιφέρεια και για το νερό. Καλά, δικαιολογίες και εκεί οι γυροκοινότητες κάτι θα μπορούσαν να κάνουν. Εδώ είμαστε οι κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Είναι να πάμε να βρούμε το Μάνο τον Κόνσολα. Δεν ξέρω βέβαια αν το επιτύχουμε, γιατί με σκάφος του λιμενικού πρέπει να μεταφέρονται στο Αγαθονήσι. Ο Πρωθυπουργός θα πάει με ελικόπτερο. Δεν είναι το ίδιο, βουλευτές και Πρωθυπουργός, είπαμε τώρα. Διάβαζα πριν από λίγο μια ανακοίνωση του Γιώργου του Νικητιάδη, του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αρχίζει και βάλεται εκ των έσω. Με μια ανάρτησή του ο Γιάννης ο Παρασκευάς τις προηγούμενες μέρες έλεγε ότι θα πρέπει να να φύγει από το ψηφοδέλτιο της 12ης ο Γιώργος ο Νικητιάδης, να πάει κάπου στην Αθήνα προκειμένου να γίνει πολύ καλύτερο το ψηφοδέλτιο, γιατί ο Γιώργος ο Νικητιάδης αποτελεί με λίγα λόγια ανασταλτικό παράγοντα για τη συμμετοχή νέων ανθρώπων στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό ακούγεται έντονα, δηλαδή με όποιον από τους συμμετέχοντες στο προηγούμενο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ να μιλήσει στα off the record θα σου πει κάτι ανάλογο, ότι εγώ γιατί να ξαναμπώ αφού ξέρουμε το αποτέλεσμα και αντιλαμβάνεστε τι γίνεται τώρα. Δεν νομίζω ο κ. Νικητιάδης να αλλάξει εκλογική περιφέρεια. Το ΠΑΣΟΚ έχει τη δύναμη να επιβάλλει εδώ, δεν επέβαλε τέτοιες διαδικασίες όταν ήταν πανίσχυρο, τώρα θα τις επιβάλλει. Εδώ μαζεύει διάφορους από εδώ και από εκεί, μπας και ξεκολλήσει βελόνα στις δημοσκοπήσεις. Μακάρι, αλλά δεν ξεκολλάνε έτσι οι βελόνες στις δημοσκοπήσεις. Εδώ χρειάζεται πολιτική δράση, χρειάζεται γοητεία. Κάποτε η Μελίνα η Μερκούρη έλεγε στον Ανδρέα Παπανδρέου: έχουμε πάψει να αρέσουμε, πρόεδρε. Γιατί δεν το εξετάζει το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν αρέσουν στον ελληνικό λαό, τι κάνουν λάθος, τι δεν πάει καλά, που έχουν πρόσωπα που δεν είναι τα κατάλληλα για αυτές τις θέσεις. Γιατί όλα αυτά είναι συνάρτηση προσώπων, πρώτα και μετά βεβαίως και πολιτικής.
Κανονικά θα έπρεπε να είναι πρώτα η πολιτική και μετά τα πρόσωπα, αλλά τώρα μπερδεύονται. Μπας περιπτώσει, λοιπόν, στην ανακοίνωσή του ο Γιώργος Αγγετιάδης για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Λέρο, λέει ότι ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε μερικώς ανακοινισμένες πτέρυγες σε ένα νοσοκομείο χωρίς γιατρούς. Δεν έχει και άδικο. Ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος βεβαίως είναι πάντα καλοδεχούμενος στα νησιά μας, επισκέφθηκε σήμερα το νοσοκομείο τη Λέρου και επιθεώρησε ορισμένα και μερικώς ανακοινισμένα κτίρια. Δυστυχώς όμως δεν ενημερώθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός. Προς τα κτίρια αυτά είναι ουσιαστικός μόνο τους, καθώς δεν υπάρχουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές που απαιτούνται για να μπορεί το νοσοκομείο να επιτελεί με στοιχειοδός την αποστολή του. Δεν έχει και άδικο. Αυτή η υποστελέχωση είναι παντού. Νοσοκομείο της Ρόδου που είναι στο κόκκινο, τα νοσοκομεία τα άλλα προσπαθούν με μερεμέτ και ροηλός και σία να μπαλώσουν τις καταστάσεις, οι οποίες όμως δεν μπαλώνονται.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, θα πάμε κάποια στιγμή στο Αγαθονίσιο. Προς το παρόν όμως θα κάνουμε μια στάση στις παραλίες μας. Είναι το αγαπημένο μας θέμα το τελευταίο διάστημα και πέρυσι ήταν και πρόπερσι. Ήταν γι' αυτό το μαύρο χάλι με τους ιδιώτες που έχουν κάνει πλήρη κατάληψη των παραλίων, εκτός εξαιρέσεων βεβαίως. Είναι οι γνωστοί άγνωστοι, οι συγκεκριμένοι που έχουν έρθει από Αθήνα, αλλά είναι και από εδώ και από τη Ρόδο. Δεν υπολογίζουν τίποτα, προφανώς έχουν μπάρμπα στην Κορώνη και τοπικά, μάλλον μπαρμπάδες, αλλά και κεντρικά. Τώρα έχουν επεκταθεί μέχρι το Ενιδρίο, τη Μύτη, που είναι επικίνδυνα. Δεν ξέρω αν έχουν βάλει καμιά ταμπέλα δήμος και λιμεναρχείο και να προειδοποιούν τους τουρίστες ότι εκεί υπάρχουν επικίνδυνα ρεύματα, γιατί θα είναι έγκλημα αν έχουμε κάποιο θλιβερό γεγονός, και θα είναι υπεύθυνοι, διότι το ξέρουν, τους το έχουμε πει, όχι μόνο εμείς και πολλοί άλλοι. Λοιπόν, η κατάληψη της παραλίας, δεν μπορούμε να κάνουμε το μπάνιο μας με την πετσέτα μας, πρέπει να τα κουμπίσουμε. Και στην παραλία Ζέφυρος, από ό,τι μου έλεγαν οι γειτονές μου που πήγαν, 20 ευρώ έχει πάει από 14 που ήταν πέρυσι. Ναι, και εκεί οι ξαπλώστρες έχουν φτάσει μέχρι το κύμα. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στη Ρόδο, φαντάζομαι συμβαίνουν και σε άλλα νησιά, αλλά εμείς είμαστε εδώ. Και για το εδώ μιλάμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον Ζαφίρη Σκανδαλιάρη ως ενεργό πολίτη που εκφράζει και αυτό στην αγωνία του από ό,τι βλέπω σε αναρτήσεις στο διαδίκτυο, στο Facebook. Και βεβαίως έχει ρίξει και την ιδέα να γίνει κάποια διαμαρτυρία στην παραλία. Παλαιότερα έκανε η ομπρέλα με τις ντουντούκες και με τον Γκρίλι μπροστά. Τώρα ο κύριος Γκρίλις θα έχει αφήσει αυτά. Δεν ξέρω βέβαια αν θα έχουμε κάποιο happening. Κύριε Ζαφίρη Σκανδαλιάρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Βαγιανάκη.
0: Τι γίνεται, κύριε Σκανδαλιάρη, πήγατε κι εσείς να κάνετε με την πετσετούλα σας και δεν να κάνετε μπάνιο και δεν βρήκατε σπιθαμή να την ακουμπήσετε?
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έχει συμβεί αυτή την περίοδο νομίζω έχει ξεκινήσει μετά την κόντρα του Δήμου με τη Μετάδη, η οποία το βλέπω ότι έχει αρχίσει πλέον και έχει εκρηκτικό χαρακτήρα απέναντι στη Ρόδο. Συγγνώμη που τα λέω έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο ο ιδιώτης ο οποίος παίρνει τον χώρο και τον εκμεταλλεύεται στο έπακρο για να μπορέσει να καταφέρει να πληρώσει τα υπέρμετρα ποσά που ζητάει πλέον η ΕΤΑΔ. Είναι και η ίδια η ΕΤΑΔ, η οποία δεν έχει μπει σε καμία διαδικασία ούτε να δει τις ανάγκες των κατοίκων, ούτε να σκεφτεί το περιβάλλον, ούτε να σκεφτεί το δημόσιο συμφέρον. Το δημόσιο συμφέρον δεν είναι μόνο το να εισπράττουμε λεφτά, αλλά το να εξασφαλίζουμε και μια σοβαρή ποιότητα ζωής. Το θέμα είναι ότι εγώ τουλάχιστον, γιατί προς το παρόν εκπροσωπώ μόνο τον εαυτό μου σε αυτά τα οποία γράφω και χαίρομαι που με παρακολουθείτε κιόλα.
0: Αλίμον, αυτά είναι θέματα που μας αφορούν όλους, κύριε Σκανδαλιάρη.
1: Σαφέστατα. Δεν είμαι απέναντι στον τουρισμό ούτε στις επιχειρήσεις.
0: Κανένας μας δεν είναι.
1: Θεωρώ ότι και εγώ και εσείς είμαστε υπέρ της προστασίας του δημόσιου χαρακτήρα. Δηλαδή αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί ο αγιαλός ανήκει σε όλους τους πολίτες και όχι μόνο σε αυτούς που μπορούν να πληρώσουν τα υπέρμετρα. Τα υπέροχα, τα υπέρογκα, με συγχωρείτε, ναι. Και δεν είναι μόνο η ξαπλώστρες το θέμα. Είναι ότι είναι η συνολική ιδιωτικοποίηση του δημόσιου χώρου. Δηλαδή υπάρχουν παραλίες πλέον οι οποίες έχουν γίνει άβατο, που δεν μπορεί να πάει κάποιος να απλώσει την πετσέτα του, που υπάρχει σαφέστατη παραβίαση. Εν τω μεταξύ μπαίνει στο MyCost, που υποτίθεται ότι λειτουργεί και στέλνει τις καταγγελίες σου, ναι. Και τις περισσότερες παραλίες από αυτές δεν είναι καν καταχωρισμένες μέσα.
0: Ναι, δεν έχουν γίνει δημοπρασίες όπως στη Τζαμπίκα. Και όμως και λειτουργεί κανονικά επιχείρηση εκεί με τεραρτουργήματα, με πράγματα, με τα πάντα όλα.
1: Και beach bar τα οποία μετατρέπονται σε καντίνες, οι οποίες μετατρέπονται σε τεράστια beach bar και 1002 βέβαια. Και πάλι σας λέω, εγώ θα προτιμούσα να είναι νόμιμα αυτά, δηλαδή να πάει το κράτος και να πει, ξέρεις κάτι, σου δίνω άδεια για beach bar, 50 τετραγωνικά, 100 τετραγωνικά, να πληρώσω όμως και το αντίστοιχο τίμημα και να σέβεσαι συγκεκριμένα πράγματα. Το πρόβλημά μας λοιπόν είναι και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι δεν υπάρχουν και δεν μπορούν να προλάβουν το οτιδήποτε συμβαίνει πλέον εδώ, και το γεγονός ότι η ΕΤΑΔ αρμέγει την αγελάδα της Ρόδου συνέχεια συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να δούμε το τι συμβαίνει.
0: Και τι κάνουμε αλήθεια εμείς ως πολίτες, γιατί από ό,τι βλέπουμε, κύριε Σκανδαλιάρη, να πιάσουμε την παραλία Έλλη, να μην πάμε πιο μακριά. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Είναι 3 λεπτά από το Δήμο της Ρόδου με τα πόδια, 4 λεπτά από την αστυνομική διεύθυνση, 5 λεπτά από το λιμεναρχείο, 6 λεπτά από την εισαγγελία. Είναι κοντά κοντά αυτά τα κτίρια, το ξέρουμε όλοι, έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι δίπλα όλοι. Ναι,
0: είναι δίπλα. Δεν τα βλέπουνε. Εδώ έχει αποκοπεί η οπτική επαφή με τη θάλασσα. Εδώ βλέπουμε κάποια πράγματα. Εδώ φτάσανε μέχρι τη μύτη του Ενιδρίου να κινδυνεύσουν τουρίστες εκεί πέρα, στα ρεύματα.
1: Τα ρεύματα που έχει στη μύτη του Ενιδρίου, καθότι είναι ένα σημείο το οποίο ήθελα να τονίσω συγκεκριμένα, είναι πραγματικά παράλογο το ότι εκεί έχουν...
0: Είναι εγκληματικό, κύριε Σκανδαλιάρη, κατά τη γνώμη μου.
1: Δεν είχε τόσα χρόνια. Με ποια μελέτη ήρθε και είπε ότι θα βάλουμε και εδώ ομπρελοκαθίσματα.
0: Με καμιά μελέτη, με τον εισπρακτική διάθεσή της και μόνο.
1: Ακριβώς, έρχονται. Θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήρθαν καν να δουν. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια μεταβλητή μορφολογία της παραλίας εκεί. Mm-hmm. Η οποία, δηλαδή, αν όποιος ξέρει το Ενιδρίο συγκεκριμένα, γιατί εμείς εκεί πηγαίνουμε τόσα χρόνια, ξέρει ότι το Ενιδρίο αλλάζει συνέχεια και αλλάζει δραματικά κάθε χρόνο. Δεν μπορείς να χωροθετήσεις μια περιοχή και να πεις ότι εδώ είναι η εκμετάλλευση. Η εκμετάλλευση μπορεί κάποια στιγμή να είναι και μέσα στη θάλασσα.
0: Θα το δούμε και αυτό σε λίγο, ναι.
1: Θα το δούμε, ναι. Και νόμιμα θα είναι μετά...
0: Τώρα για κάποια διαμαρτυρία ρίξατε εσείς την ιδέα, αν δεν κάνω λάθος. Τι γίνεται, υπάρχει ανταπόκριση?
1: Βλέπω γενικότερα μια διάθεση ανθρώπων να μιλήσουν και να διαμαρτυρηθούν. Απλά το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να... Δηλαδή εν μέσω σεζόν είναι λίγο δύσκολο να...
0: Έχουμε δει όμως άλλα νησιά που έχουν κάνει. Δεν θυμάμαι που ήταν στην Πάρο, ήταν κάπου ήταν που κάνανε...
1: Αν υπάρχει...
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να υπάρχει διάθεση για το συγκεκριμένο σκοπό. Mm. Και πολλές φορές το πρόβλημα είναι ότι η καθημερινότητα δεν μας αφήνει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Κάτι το οποίο για μένα είναι λάθος, γιατί ο σκοπός αυτός, δηλαδή αυτό το οποίο προσπαθούμε εδώ πέρα να τονίσουμε, είναι ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην καταπάτηση του δημόσιου χώρου που ανήκει σε όλους μας. Αν το κάνανε στην αυλή σου, δεν θα εκνευριζόσουν.
0: Βέβαια, αντιδρούσαμε.
1: Αυτό ακριβώς, γιατί δεν εκνευριζόμαστε που το κάνουμε στην παραλία μας. Εγώ απορώ γιατί δεν έχουμε κατέβει ήδη 1000 άτομα κάτω και να φωνάξουμε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Να αλλάξει καταρχάς η νοοτροπία της ΕΤΑΔ και συγκεκριμένα καταφέρομαι να δω της ΕΤΑΔ, γιατί από εκεί έχει ξεκινήσει όλη η ιστορία.
0: Μα και πέρυσι τα ίδια είχαμε, κύριε Σκανδαλιάρη, τα ίδια ακριβώς είχαμε. Ίσως σε μικρότερη έκταση, αλλά τα ίδια είχαμε.
1: Σε πολύ μικρότερη έκταση. Πέρσι,
0: δηλαδή τι να θυμηθούμε, κάτι καταδρομικές επισκέψεις που είχε κάνει η ΕΤΑΔ στη Λίνδο εκεί, στον Άγιο Παύλο, που είχαν βάλει κάτι σε στυλ φαραώ, κάτι ξέρω εγώ, κάτι πράγματα, κάτι κατασκευές. Εδώ βάζουν τσιμέντο σε βράχους, που βάζουν δυναμίτες και αλλάζουν τη μορφολογία της μιας περιοχής.
1: Για πηγαίνετε να δείτε κάποιες κλασικές παραλίες μας με βράχια, το πώς έχουν γίνει, για να μην αναφέρω συγκεκριμένα, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Και κοντά στην πόλη, δεν ανάγκη να πάμε.
0: Ο Δήμος δεν θα έπρεπε να μπει μπροστά, κύριε Σκανδαλιάρη, να προστατεύσει τη Ρόδο? Γιατί μιλάμε για την προστασία του νησιού.
1: Κοιτάξτε, να σας πω, δεν έχω ιδιαίτερο παράπονο εγώ αυτή τη στιγμή από το Δήμο και τον Τρόκ και τις ανακοινώσεις οποίες έχει βγάλει. Δηλαδή το βλέπω ότι υπάρχει μια...
0: εκτός των ανακοινώσεων βλέπετε κάτι άλλο?
1: Θεσμικά τι άλλο μπορεί να κάνει? Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Εγώ ξέρω ότι ένας Δήμος είναι το αφεντικό σε ένα τόπο και θα έπρεπε σε αυτές
1: δηλαδή,
0: περιπτώσεις...
1: Έχουν παραχωρηθεί στην ΕΤΑ.
0: Ναι, σε αυτές περιπτώσεις όμως... Δηλαδή αυτό με το Ενιδρίο λέμε. Δεν ξέρω αν έχουν πάρει κάποια πρωτοβουλία να βάλουν μια ταμπέλα μαζί με το λιμεναρχείο σε πράγματα που έχουν σχέση και με τη ζωή, έτσι. Δηλαδή όταν βλέπεις ότι πίσω από τον Όρο εκεί μόνο η αρχαιολογία έχει κινηθεί και αυτή κινείται κατόπιν εορτής. Είχαν σπάσει λέει βράχους, πάλι κάτι γινότανε. αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Μπαίνεις μπροστά. Είτε είναι αρμοδιότητά σου, έτσι πιστεύω εγώ, δεν ξέρω, μπορώ να κάνω και λάθος, έτσι. Μπαίνεις μπροστά για να προστατεύσεις το νησί σου, την περιοχή ευθύνη σου.
1: Εντάξει, η τελευταία, να σας πω και όλα την αλήθεια, θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια πιο δυναμική ανταπόκριση από την πλευρά του Δήμου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση από την πλευρά.
0: Δηλαδή, αν ο Δήμος μας καλούσε να κατέβουμε όλοι μαζί στην παραλία Έλλη, εγώ πιστεύω ότι θα είχε ανταπόκριση.
1: Ναι, και εγώ το πιστεύω.
0: Να διαμαρτυρηθούμε.
1: Το πρόβλημα είναι ο Δήμος μπορεί να διαμαρτυρηθεί, να καλέσει.
0: Γιατί δεν μπορεί.
1: Κοιτάξτε το, ποιο είναι το θέμα. Σε μια νόμιμα παραχωρημένη παραλία.
0: Νόμιμα, νόμιμα, αλλά πρέπει να τηρείται και η νομιμότητα. Άμα έχουν βάλει αυτές τις ξαπλώστρες στη θάλασσα. Με συγχωρείτε, για ποια νομιμότητα μιλάμε, κύριε Σκανδαλιάρη?
1: Μα αυτό είναι το θέμα. Ότι η έννοια της νομιμότητας και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, τους οποίους πρέπει να έχει η ΕΤΑΒ και να ελέγχει ανά πάσα στιγμή το τι συμβαίνει, δεν υπάρχουν. Δηλαδή δεν βλέπουμε να τηρούνται τα πράγματα τα οποία οι εξαγγελίες οι περίφημες τότε του Χατζηδάκη για τις παραλίες, τον νόμο και τα 4 μέτρα θα είναι,
0: ναι,
1: καθαρά. Και ποια 4 μέτρα, δηλαδή,
0: και στο Μαϊκός έχουν πάει 4. Δεκάδες καταγγελίες από τη Ρόδο. Δεν έχουμε δει κάτι.
1: Σαφέστατα και έχουν πάει. Ξέρω ανθρώπους εγώ που έχουν στείλει τουλάχιστον από 20 καταγγελίες ο καθένας.
0: Η ομπρέλα της ανακοινώσει όλες τις κοινοποίησε όλους τους αρμοδίους. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν ξέρει. Όλοι ξέρουν. Τώρα γιατί κλείνουν τα μάτια, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Θεωρώ πως πρέπει οι κατεξοχήν αρμόδιοι για να μπορέσουν να επιληθούν επί του θέματος, όπως ας πούμε είναι για παράδειγμα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, που οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουν, πρέπει κάποια στιγμή να κληθούν να απολογηθούν για ποιο λόγο δεν εφαρμόζουν το τόπο στην περιοχή μας.
0: Ναι, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, κύριε Σκανδαλιάρη, ότι εμείς ως πολίτες ουσιαστικά μας διώχνουν από τις παραλίες, έτσι.
1: Σαφέστατα. Σε ένας πολύ κερδοφόρος τουριστικός προορισμός, αλλά και άνθρωποι που ζουν εδώ εξακολουθούν.
0: Δηλαδή παραδίδονται τα αρχαία σε ιδιώτες με το χθεσινό νομοσχέδιο που έγινε νόμος του κράτους. Η διαχείρισή τους, τα πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Οι παραλίες έχουν παραδοθεί. Τι μας έχει μείνει στο τέλος? Είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει και εμάς ως πολίτες, τον καθένα ξεχωριστά.
1: Οι καταστάσεις Τζαμάικα, δεν ξέρω να πάει.
0: Δεν σας ακούμε καλά, κύριε Σκανδαλιάρη, γιατί κάνει διακοπές. Ναι.
1: Αρχίζουμε και μπαίνουμε σε λογικές Τζαμάικα.
0: Κάπου εκεί πάμε. Λοιπόν, κύριε Σκανδαλιάρη, το κινητό κάνει διακοπές δυστυχώς, δεν σας ακούμε. Θα τα ξαναπούμε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαφίρη Σκανδαλιάρη. Το κινητό δεν μας βοήθησε προς το τέλος, αλλά νομίζω τα είπαμε όλα. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, και εμείς ως πολίτες πρέπει να αναλογιστούμε πώς λειτουργούμε, τι κάνουμε. Αν αυτά τα έκαναν, όπως σωστά μας είπε ο Ζαφίρης ο Σκανδαλιάρης, στην αυλή μας δεν θα αντιδρούσαμε? Πώς δεν θα αντιδρούσαμε? Δηλαδή θα έρθει κάποιος να κάνει κατάληψη στην δική μου την αυλή, να πάω να κάνω εγώ κατάληψη στην αυλή του γείτονα, από πού και σου πω? Δεν κατάλαβα. Και οι παραλίες ανήκουν σε όλους μας. Έχουμε όμως, μας έχουν ξεπετάξει από τις παραλίες. Μας έχουν ξεπετάξει από τα αρχαία μας. Θα μου πείτε, μεγάλη σημασία τους δίνουμε, είναι και αυτό ένα θέμα. Ξεπετάνε από παντού. Στο τέλος, τι θα μείνει για μας? Έλαμπτε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και ελπίζω να τα καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον Μάνο τον Κόνσολα.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
3: μόνο εδώ,
2: μόνο τώρα,
3: μόνο τώρα.
2: Το FM 102,4.
3: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό,
4: Διόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο? Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζούνι που μπήκε από το παράθυρο? Ζωζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα? Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα!
5: Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζωζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Top FM 102,4.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Το ρολόι προχωρά. Ο χρόνος δεν σταματά ποτέ. 39 λεπτά μετά τις 9. Το Πεφέ Μιρένα στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα. Προηγουμένως μιλούσαμε με τον Ζαφύρη το Σκανδαλιάρη, ενεργό πολίτη, για τα χάλια των παραλιών μας που δεν μπορούμε να βάλουμε ούτε μια πετσέτα για να κάνουμε το μπάνιο μας. Έχουν καταληφθεί τα πάντα. Ή σχεδόν τα πάντα. Από ποιους? Τους γνωρίζετε και τους γνωρίζουμε. Μόνο οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί δεν τους γνωρίζουν. Πάμε όμως στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού, πρώτα χθες στη Λέρου και σήμερα στο Αγαθονήσι. Να καλημερίσουμε το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Μάνο τον Κόνσολο, ο οποίος έφτασε στο Αγαθονήσι και θα τα πούμε τώρα. Κύριε Κόνσολα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βενέγκη. Μόλις κατεβαίνουμε τη σκάλα του λιμενικού σώματος, όπου έχουμε μεταβεί από τη Λέρου. Για να είμαστε εδώ στο Αγαθονήσι, θα υποδεχθούμε σε λίγη ώρα τον Πρωθυπουργό, ένα πολυπληθές κλιμάκιο από κυβερνητικά και κοινοβουλευτικά στελέχη, ο κύριος Κίκας Υπουργός, ο κύριος Κυρανάκης, ο στενός συνεργάτης του κύριος Νέζης, δημοσιογράφη, και από την Βουλή είμαι εγώ μαζί με τον κύριο Ψηλάντη και την κυρία Γιαντρίδου. Και σε αυτό το ταξίδι, νομίζω, κύριε Βενιανάκη, επειδή γνωρίζω και τις δικές σας ευαισθησίες, είναι ένα ταξίδι υψηλού συμβολισμού, γιατί θέλει να δώσει το πολιτικό στίγμα ότι εδώ στο στο αγαθό νήσι. Εδώ χτυπάει πραγματικά η καρδιά της Ελλάδος και δίνει και το στίγμα για την ισχυρή Ελλάδα που εδώ προστατεύεται έμπρακτα από τις δυνάμεις ασφαλείας αλλά και από το λιμενικό σώμα και τα σώματα ασφαλείας γενικότερα η περιοχή και μάλιστα ο κύριος Πρωθυπουργός επιχειρώντας να συνδέσει τη φύλαξη του Αιγαίου με την επιστροφή σε κανονικότητα σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη είπε ότι χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει ανάπτυξη. Πόσο μάλλον και η τουριστική ανάπτυξη. Και είναι μια πραγματικότητα κάτι το οποίο οι κάτοικοι το έχουν αισθανθεί, το βιώνουν, το στηρίζουν. Γι' αυτό και στο φυλάκιο ο Πρωθυπουργός που θα επισκεφθεί επίσης το πολυδύναμο περιφερειακό γιατρείο του Αγαθονησίου όπου υπηρετούν δύο γιατροί θέλει να αναδείξει εν ώψη αυτή της κρατικής παρουσίας και της στήριξης της κυβέρνησης εδώ στο Αγαθονήσι όχι μόνο ως μηχανισμός φύλαξης και αποτροπής αλλά και κυρίως ό,τι στηρίζει με την προστασία στην υγεία και τις στοιχειώδεις υπηρεσίες για όσους επιλέγουν να ζήσουν μόνιμα εδώ στο Αιγαίο, στο Αγαθονήσι, στα κριτικά νησιά της Δωδεκανήσου. Θα ακολουθήσει στη συνέχεια στο Δημαρχιακό Μέγαρο, φαντάζομαι, μια συνάντηση όπου εκεί θα μιλήσει και στους κατοίκους σε ένα καφέ του νησιού. Η αλήθεια είναι ότι τα νησιά μας δεν διασφαλίζονται μόνο με τις ένοπλες δυνάμεις και τους εξοπλισμούς, αλλά χρειάζεται μια αδιάκοπη προσπάθεια, κυρία Βένη Ανάγκη, να παρέχονται στους κατοίκους οι υπηρεσίες που έχει καθένας από εμάς που ζούμε σε μεγαλύτερα νησιά και σε μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, κάτι το οποίο στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη ένταση και προσπάθεια για να εφαρμοστεί αυτή η εξωτερική πολιτική που παραμένουν κάποια πράγματα ζητούμενο, αλλά η προσπάθεια είναι πολύ μεγάλη και αναγνωρίζεται από όλους.
0: Κύριε Κόνσολα, χθες ο Πρωθυπουργός εγγενίασε πτέρυγε στο νοσοκομείο της Λέρου. Και βεβαίως η αντιπολίτευση, ο Γιώργος Αγγετιάδης, και γιατροί το λένε αυτό, λέει ότι επισκέφθηκε, λέει, μερικώς ανακαινισμένες πτέρυγες σε ένα νοσοκομείο χωρίς γιατρούς. Καλά τα κτίρια. Καλό το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά χωρίς προσωπικό, χωρίς επιπλέον κίνητρα, τίποτα δεν γίνεται.
9: Κύριε Βενιανάγκη, σέβομαι την όποια διαφορετική άποψη και ξέρετε. Εγώ είμαι από τους βουλευτές που δεν είμαι μόνο χειροκροτητής στα καλώς γινόμενα αλλά και αυτός ο οποίος στηρίζει και αναδεικνύει τα ζητήματα που έχουν ανάγκη τα νησιά μας. Είναι όμως αδιαφυσβήτητα τα νούμερα όταν ο διοικητής του νοσοκομείου, ένας εκ των καλύτερων διοικητών που έχουμε στον νησιωτικό χώρο και στην Ελλάδα, αποτύπωσε ότι αφενός έχουμε νέες προσλήψεις 8 τον αριθμό και από το 19 έχουμε 20 γιατρούς περισσότερους. Άρα αυτό δεν είναι ένα νούμερο το οποίο ικανοποιεί. Ομολόγησε όμως ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ότι πράγματι δεν υπάρχει καρδιολόγος. Εδώ και 20 μέρες ακριβώς. Γιατί αφενός έχουν συνταξιωθεί γιατροί από το νοσοκομείο της Λέρου και αφετέρου οι γιατροί οι οποίοι μετακινήθηκαν προκειμένου να στελεχώσουν περιοδικά μέχρι να βρεθεί μόνιμος γιατρός. Έχουν κάνει τον κύκλο τους και περιμένουμε τις επόμενες μέρες άλλο.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει καρδιολόγος για ένα χρόνο. Υπηρετούν.
9: Καρδιολόγος μόνιμος στο νοσοκομείο. Υπάρχει καρδιολόγος που μετακινείται από άλλα νησιά.
0: Τι είναι αυτό, λύση, κύριε Κόνσολα, περιφερόμενος καρδιολόγος.
9: Φυσικά δεν είναι λύση, κύριε Βενιανάκη. Μου έχετε δώσει πολλές φορές την ευκαιρία και σας ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Γιατί με ευχαριστείτε. Η υποχρέωσή μας είναι να σας βγάζουμε και να ακούμε τις απόψεις σας.
9: Και μου έχει δοθεί πολλές φορές η δυνατότητα από την Βουλή, από την Επιτροπή Περιφερειών που έχω κάνει και έχουν πραγματοποιηθεί συνεδριάσεις για τα νησιά σε ό,τι αφορά την υγεία, με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ότι εκεί που υπάρχουν μονήρες ειδικότητες υπάρχουν προβλήματα. Τι πρέπει να γίνει. Διπλές ειδικότητες, διπλά πρόσωπα ανά ειδικότητα. Προκειμένου αν καλυφθεί το κενό, αν υπάρχει ένα κενό, να καλύψει το δεύτερο. Αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε στο επόμενο διάστημα, να συνεχίσει με ένταση η προκήρυξη που η κυβέρνηση πολύ καλά δρομολογεί. Είδατε και στη Ρόδο 24 προκηρύξεις, βρέθηκαν 13 θέσεις. Προχωράμε και συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε τα κενά χωρίς φοβίες για να μπορούν να στελεχωθούν οι δομές υγείας στα νησιά που έχουν ανάγκη οι πολίτες. Από την άλλη πλευρά όμως για πρώτη φορά έγινε το μεγαλύτερο πρόγραμμα εξυγχρονισμού των δρομών σε υλικοτεχνική υποδομή σε εξοπλισμό και σε κτηριακά στα νησιά, κάτι το οποίο το αντιλαμβάνονται οι κάτοικοι της Λέρου και των νησιών που γίνονται παρεμβάσεις και στην Κάλυμνο και στη Ρόδενη σε εξέλιξη και στην ΚΟ και εδώ. Η άποψή μου πάντα, κύριε Βερνάκη, είναι να βρούμε γιατρούς, να υπάρχει νέος οργανισμός στα νοσοκομεία, γι' αυτό είναι μια παθογένεια που, όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, οριστικοποιείται το τέλος αυτό τον Γενάρη και μετά από εκεί πέρα να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα ζητήματα βήμα-βήμα. Σε κάθε περίπτωση η προσπάθεια πρέπει να συνεχίζεται με εντατικότερο ρυθμό.
0: Λοιπόν, κύριε Κόνσολο, πριν σας αφήσω, οι αυτοδιοικητικοί του πρώην Δήμου Καμήρου έχουν κηρύξει όλους τους βουλευτές και τον κύριο Νικητιάδη και τα στελέχη της περιφέρειας πλην του Χρήστου του Μιχαλάκη ως περζόνα νον γκράτα για το ασθενοφόρο της Ορονής. Γιατί εσείς κάνατε δηλώσεις και σε εμάς και ο κύριος Υψηλάντης, αλλά δεν λειτουργήσατε συγκροτημένα προκειμένου να σταματήσει αυτή η ιστορία. Τι λέτε γι' αυτό και ειδικά να μην πάτε στα πανηγύρια της περιοχής?
9: Εντάξει, εγώ δεν είμαι βουλευτής στα πανηγύρια.
0: Εγώ σας λέω την ανακοίνωση, ναι.
9: Σχεδόν, εγώ στα πανηγύρια πηγαίνω αφού πάω να εκτελέσω τα χριστιανικά μου και τα θρησκευτικά μου καθήκοντα πρώτα. Από εκεί και πέρα, για να συνεννοηθούμε. Από εκεί και πέρα, ποιος βουλευτής έφερε στην Βουλή κατ' επανάληψη και πρόσφατα να μας απαντήσει το Υπουργείο και η διοίκηση του ΕΚΑΠ τι σχεδιασμό έχει για τη Ρόδο και τα υπόλοιπα νησιά συνολικά όπου εκεί δημιουργήθηκαν και υπάρχουν κενά? Ποιος βουλευτή?
0: Εγώ σας λέω την ανακοίνωσή τους.
9: Ναι, περιμένετε.
0: Ανεπιθύμητα πρόσωπα, οι βουλευτές Δωδεκανήσου και τα στελέχη της περιφέρειας.
9: Από την άλλη πάλι, στην εκπομπή του τόπου θέμα με την κυρία Βενιανάκη, πήρα θέση. Προσέχτε, κυρία Βενιανάκη.
0: Το ξέρουν, ναι.
9: Δεν υπάρχει συμβατή υποχρέωση από τη Fraport να έχει γιατρό που το ανέδειξα εγώ, με συγχωρείτε πάρα πολύ, για να γεωδρομολογηθεί ο γιατρός, που και αυτός είναι μια βαρδιά. Δεν υπάρχει συμβατή υποχρέωση για το ΕΚΑΜ. Άρα είναι υποχρέωση της πολιτείας. Τι πρέπει να κάνει? Να φέρει σταθμό ΕΚΑΜ και στο αεροδρόμιο. Γιατί εκεί διακινούνται χιλιάδες επισκέπτες κάθε μέρα. Και να αφήσουν το ΕΚΑΜ και στην Έμπονα να στελεχωθεί και στη Σορονή. Για όνομα του Θεού, για τα αυτονόητα μιλάμε. Τώρα οι κάτοικοι, αν θεωρούν τους βουλευτές ανεπιθύμητους, το σέβομαι, αλλά δεν θα μου στερήσει κανένα το δικαίωμα να επισκέπτομαι τα χωριά, τις γειτονιές, τις πλατείες, τα καφενεία, τις δομές διακυβέρνησης πρώτου βαθμού ή και τις άλλες δομές που αφορούν την δημόσια διοίκηση. Καταλαβαίνω την αγωνία τους, ταυτίζομαι μαζί τους και δυναμώνω και τη φωνή σας που κι εσείς έχετε κάνει τόσα πολλά για να δείξετε αυτονόητα. Να σας ενημερώσω επίσης ότι χθες και σήμερα το πρωί μιλούσαμε με τη διοίκηση του ΟΚΑΝ, κατέθεσα για άλλη μια φορά τη σαφέστατη και την ταπεινή μου άποψη ότι δεν μπορούμε να εμπέζουμε και δεν μπορούμε να έχουμε διχογνωμίες και πρέπει να μιλάνε μόνο οι αρμόδιοι. Δεν είναι αρμόδιοι αυτοί που διηγούν δομές υγείας, αρμόδιο είναι το ΕΚΑΜ.
0: Αναφέρεστε στον κύριο Βασιλάκη, ναι.
9: Δεν ξέρω.
0: Το λέω εγώ γιατί καταλαβαίνω, ναι.
9: Σας λέω λοιπόν ότι πρώτον να αναγνωρίσει η πολιτεία ότι η Fraport δυστυχώς δεν έχει υποχρεωθεί, άρα πρέπει να γίνει μια νέα προγραμματική, συμπληρωματική συμφωνία, σύμβαση, ένα μνημόνιο συνεργασίας εκ νέου για να αναλάβει, αν θέλει να αναλάβει το σταθμό ΕΚΑΠ στο αεροδρόμιο, πού θα πάει το ασθενοφόρο. Πρέπει να συνεργαστούμε με την Fraport. Να υπάρχει λοιπόν συμφωνία και από εκεί και πέρα, κύριε Βενιανάκη, να υπάρχει το προσωπικό και το όχημα να σταθμεύει στο αεροδρόμιο, γιατί είναι επιτακτική ανάγκη. Αυτή είναι η θέση.
0: Λοιπόν, κύριε Κόνσολο, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Μάνος Κόνσολας, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, απάντησε και για τον αποκλεισμό τους από τα πανηγύρια στον πρώην Δήμο Καμήρου. Και οι πέντε βουλευτές, οι τέσσερις Νέας Δημοκρατίας και ο ένας ο Νικητιάδης. Αυτός δεν πήρε θέση, περιέργως. Λοιπόν, πάμε στην Κυριακή την Πετρίδου να την καλημερίσω. Βρίσκεται στην Παλιά Πόλη. Ναι. Και έχει ένα πολύ έτσι καλοκαλεσμένο που θα μας μιλήσουν για την κίνηση, την τουριστική. Κυριακή Πετρίδου, καλημέρα.
10: Βρισκόμαστε εδώ στην... περιμένουμε τον... τον πολιτευτή, τον κύριο Παναγιώτη Κουνάκη, ο οποίος είναι και επιχειρηματίας, έχει καταστήματα τόσο στη Νέα όσο και στην Παλιά Πόλη. Ωστόσο κάτι του έτυχε νωρίς το πρωί στο άλλο κατάστημα και δεν βρίσκεται ακόμα εδώ.
0: Καλά, θα δούμε. Τον ευχαριστούμε πάντως
10: ελπίζω να μας προλάβει. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι παρόλο που ακόμη δεν είναι 10 η ώρα το πρωί και δεν είναι όλα τα καταστήματα ανοιχτά, είναι τα περισσότερα, ωστόσο έχει αρκετό κόσμο και φαντάζω ότι τώρα εδώ είναι βέβαια κεντρικό σημείο.
0: Κάνει διακοπές στο κινητό, Κυριακή, ναι, δεν ξέρω.
10: Ναι, με ακούτε.
0: Σε ακούω, προσπαθούμε, ναι.
10: Ναι, είναι βέβαια ένα σημείο που διέρχεται αρκετός κόσμος, ωστόσο δεν είναι και η πλατεία Υποκράτους. Βρίσκομαι εδώ απέναντι από την ξεσκέπαστη εκκλησιά. Ναι. Πραγματικά στο δρόμο αυτό, δηλαδή που πάει προς το μικρό Συντριβάνι, γίνεται το αδιαχώρητο και ενώ τα καταστήματα δεν είναι όλα ανοιχτά, είναι τα περισσότερα βέβαια, καθώς ανοίγουν στις 10 το πρωί σχεδόν όλοι οι καταστηματάρχες. Θεωρείται έτσι μια γκρίνια φέτος ότι κατά τις απογευματινές ώρες υπάρχει ή δεν υπάρχει πολλής κόσμος ή τέλος πάντων οι επισκέπτες μας δεν είναι από αυτούς που ξοδεύουν. Υπάρχει μία γκρίνια φέτος και ούτε από τα κρουαζιερόπλια είναι αυτό που θα περίμεναν. Αλλά μόλις ήρθε ο κύριος Κουνάκης, τον έχουμε λοιπόν εδώ.
0: Ναι, βεβαίως
10: τον ευχαριστούμε. Νομίζω ότι καλύτερα να μας τα πει ο ίδιος. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, κύριε Κουνάκη, είμαι η Ρένα Εβενιανάκη.
0: Καλημέρα κύριε Κουνάκη, τι κάνατε?
11: Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Κυριακή.
10: Ναι, υπάρχει μια γκρίνια φέτος, κύριε Κουνάκη, για το ότι κατά τις απογευματινές ώρες κυρίως δεν υπάρχει κόσμος, ακόμη και στα κεντρικά σημεία, ή και για το ότι ο κόσμος που έρχεται δεν ξοδεύει. Εσείς που δραστηριοποιείστε τόσα χρόνια εδώ, τέλος πάντων είσαστε μέσα στα κοινά. Τι εντύπωση έχετε σχηματίσει τώρα που βρισκόμαστε στο high season το λεγόμενο?
11: Κοιτάξτε. Υπάρχει έτσι μια δυσκολία στο να ξοδέψει ο κόσμος χρήματα, γιατί προφανώς το εισόδημα του ροκανίζει και στα εστιατόρια αρκετά. Επομένως περισσεύει πολύ λιγότερο εισόδημα ώστε να κάνουν κάποιες αγορές. Σίγουρα όμως το πρόβλημά μας είναι ότι και τα έξοδα και τα πάγια είναι πάρα πολύ αυξημένα. Δηλαδή πριν 4-5 χρόνια το ρεύμα, το εργασιακό κόστος, τα πάντα ήταν λίγο πιο κάτω. Τώρα είναι όλα πολύ πιο αυξημένα. Μπορεί να γίνονται τζίρι, αλλά σίγουρα τα έξοδα είναι πάρα πολύ ψηλά. Επομένως το κέρδος είναι πολύ μικρότερο. Έχει επηρεάσει αυτό που συμβαίνει κάτω στην... αυτό που έχει συμβεί με τον πόλεμο κάτω και με αυτά που κάνει και ο πρόεδρος Τραμπ και αδυσκολεύει έτσι αρκετά την ψυχολογία. Και αυτό νομίζω ότι μας προβληματίζει πάρα πολύ, γιατί το πρωί έχουμε τρίτο παγκόσμιο και το βράδυ έχουμε ειρήνη. Επομένως όλο αυτό δημιουργεί ένα θέμα στους επισκέπτες μας, το πώς θα ξοδέψουν και τι χρήματα θα αφήσουν στον τόπο πέραν του συζήτησης και της διανυκτέρευσης.
10: Ανέκαθεν αποτελούσε έτσι σήματα εδώ της Μεσολικής.
0: Κυριακή, αλλάξτε σημείο γιατί έκανε συνεχές διακοπές στο τηλέφωνο.
10: Ναι, λέω για την κρουαζιέρα, μ' ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε, αλλά κάνει συνεχείς διακοπές, ναι.
10: Για την κρουαζιέρα που πάντα ήταν έτσι σταθερός αιμοδότης για τα καταστήματα εδώ της Μεσαιωνικής πόλης, με τους επισκέπτες που έβγαιναν από το κρουαζιέρο όπλιο και έρχονταν εδώ για να κάνουν τα ψώνια του. Υπάρχει όμως, φαίνεται να υπάρχει μια γκρίνια και γι' αυτό. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το ότι κάποιοι λένε ότι τους πάνε εκδρομές. Τέλος πάντων, τελευταία δεν επισκέπτονται τη Μεσαιωνική Πόρτα τελευταία χρόνια όπως παλαιότερα. Κάτι τέτοιο.
11: Το θέμα είναι ότι πλέον τα κρουαζιερόπλα είναι πλωτές πόλεις. Έχουν πάρα πολύ καλά καταστήματα μέσα στα. Υπάρχουν πολύ καλά καταστήματα μέσα στα κρουαζιερόπλα. Και για ρούχα και επώνυμες μπράντες, για ρολόγια, για κοσμήματα. Επομένως, γιατί γίνεται και πολλή κατανάλωση με tax-free μέσα στο κρουαζιερόπλιο. Δεν είναι αυτό που συνέβαινε πριν 10-15 χρόνια που απλά τους φέρναν εδώ και ξοδεύανε στις εκδρομές. Τώρα ξοδεύουν και αρκετά χρήματα μέσα στο πλοίο, έχουν καζίνο, έχουν αρκετές δραστηριότητες. Αυτό είναι μάλλον το θέμα το οποίο βλέπει η αγορά, ότι δεν αποκομίζει το κέρδος ή το τζίρο που θα ήθελε. Γι' αυτό θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε το προϊόν μας και οι έμποροι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις κάτι που δεν το βρίσκουν στο πλοίο, να έχεις κάτι που δεν το έχει και παρακάτω και παρακάτω και παρακάτω.
10: Νομίζω, κύριε Κουνάκη, αυτό το είχατε, ήσασταν εσείς που το είχατε θέσει πριν πολλά χρόνια για το προϊόν που πωλείτε στην Μεσαιωνική Πόλη και το οποίο θα... να πλησιάζει πιο πολύ καλά.
11: Είναι από τα πράγματα που λέμε ότι όσο πιο διαφοροποιημένος είσαι, όταν δεν σε βρίσκουν κάπου αλλού, τότε πας ένα καπέλο κινέζικο στην αρχή της παλιάς πόλης και μετά από 10 μέτρα πάλι το ίδιο και πάλι από 10 μέτρα το ίδιο, δεν έχει σημασία που θα σε πετύχει ο πελάτης. Αν όμως είναι διαφορετικά, τότε ο πελάτης μπορεί να βρει κάτι τελείως ξεχωριστό και να ξοδέψει με καλύτερη άνεση.
10: Να έρχεται δηλαδή και στοχευμένα στη Μεσαιωνική Πόλη για να κάνει αγορές, όχι παρεπιπτόντως τις επίσκεψεις.
11: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μάλλον οι χοντρέμποροι κερδίζουν πολύ περισσότερα από ό,τι κερδίζουν τα τουριστικά καταστήματα που έχουν παρεμφερή προϊόντα, τα οποία τα βρίσκουν κι αλλού κι αλλού κι αλλού, και ίσως εκεί πρέπει να εντοπίσουμε το θέμα μας.
10: Ρένα, ακουγόμαστε?
0: Ναι, τώρα καλύτερα, έχουμε κάποια προβλήματα.
10: Εγώ ήθελα να ρωτήσω και κάτι τελευταίο βεβαίως. Έχουμε και τα μέτρα για τη λειτουργία της. Από ό,τι καταλαβαίνουμε πάει πια για ενοποίηση. Έχουμε μια καινούργια κανονιστική στα Σκαριά, που θα είναι αυτή που θα διέπει τη λειτουργία του μνημείου. Είναι γνωστά και αυτό το σχέδιο της Δημοτικής Αρχής για τη φύλαξη από γης, από αέρος, με κάθε τρόπο τέλος πάντων. Λειτουργεί τελευταία και το ιατρείο το οποίο έχει τελεκοδίδει.
11: Το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Το ιατρείο έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει. Όσον αφορά τους κοινόχρηστους.
10: Εδώ στο συγκεκριμένο δρόμο που βρισκόμαστε, κύριε Κουνάκη, στην
11: Λαγία Αγίων,
10: επικαιροποιηθεί τα τελευταία χρόνια η κανονιστική που απαγορεύει τελείως την κυκλοφορία οχημάτων. Έχει πεζοδρομική εδώ ο δρόμος.
11: Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με το παρελθόν τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα. Δεν υπάρχει ίδια συχνότητα. Σίγουρα θα μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει φτιάξει αυτό. Το μεγάλο θέμα είναι οι κοινόχρηστοι χώροι, οι κράχτες, οι άγρα πελατών. Αυτά είναι τα μεγάλα μας προβλήματα. Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος τέτοιος ώστε να μαζευτεί η κατάσταση. Δημοτική αστυνομία δεν υπάρχει στο βαθμό που θα θέλαμε. Άρα όποια νέα μέθοδος μπορεί να βοηθήσει, νομικά ενδεδειγμένη, να βοηθήσει την κατάσταση, πρέπει να την δοκιμάσουμε.
10: Για την επιτήρηση. Ναι.
11: Ξέρετε, τώρα με τις φωτογραφίες από τον Google Earth μπορεί να δεις ένα τοϊκό παιδό σου αν βγαίνει ένα μέτρο έξω και τα λοιπά. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει και για τις κοινόχρηστες
0: λοιπόν, χώρους. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Παναγιώτη Κουνάκη και σένα Κυριακή Πετρίδου για την εικόνα που μας δώσατε για την κίνηση την τουριστική στην Παλιά Πόλη. Να σας ευχαριστήσουμε.
11: Ναι, καλημέρα
0: κύριε Κουνάκη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα Κυριακή Πετρίδου, ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Νομίζω ότι μας έδωσαν μια πολύ καλή εικόνα για την τουριστική κίνηση και το τι συμβαίνει στην Παλιά Πόλη, ο Παναγιώτης ο Κουνάκης και η Κυριακή Πετρίδου. Τους ευχαριστούμε και τους δύο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρίες και κύριοι. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Να προσέχετε. Γεια σας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ ο Λαυρομάγερ, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Δεν επιβεβαιώνονται από το ρεπορτάζ οι πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρωμάνο περί ενδιαφέροντος της ένωσης για τον 24χρονο Αγγολέζο χάφτης Γκυμαράες Μπένι Μουκέντι. Στις 7 το φιλικό με τη Samsung Sport που θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Στην Ελλάδα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, αναμένεται σήμερα ο 21χρονος μέσο επιθετικός Γκουστάβο Σά, ενώ ανακοινώνεται και ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Στη λίστα, ο 26χρονος χάφτης Ουνιόν Σεντζιλουάζ Αντέμ Ζοργκάν, σενάριο στην Ιταλία για τον 24χρονο αριστερό μπακ της Ρώμα Ανάχ Σαλαχεντίν. Για συμφωνία των Ερυθρόλευκων με τη Σαρλερουά για τη μεταγραφή του Γιασίν Τιτραουί, γράφουν οι Βέλγοι. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Πάξη. Προβάδισμα Φαντρόγγελεν για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας, με τον Πελίστρη να διεκδικεί τη θέση του Ζαρουρί. Εφόσον προκριθεί το τριφύλι, αντίπαλο στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League θα είναι η CSKA 1948, η οποία ξεπέρασε στα πέναλτι το εμπόδιο της Σπαρτάκ Τρνάβα. Σε προχωρημένες επαφές με δεξί μπακ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, που συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον ΧΑΦ, ενώ παραμένει η απόσταση με τον ΦΟΡ. Φανέλα βασικού σε Ελουστόνδο και Μπάμπα σκέφτεται να δώσει στη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου Αλέσιο Λύση, που έχει δίλημα μύθου η Γερεμέγεφ για την κορυφή της επίθεσης. Ιστορική μέρα για την ΚΑΕΑΕΚ, καθώς υπερψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο συμπεριλήφθηκε η παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρένα για 49 χρόνια. Η ευρεία αποδοχή των αιτημάτων και αξιώσεων της ΚΑΕ εδραιώνει την πεποίθηση ότι βρίσκεται σταθερά στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αναφέρει η ανακοίνωση. Αναβολή πήρε η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, στην οποία θα αποφασιζόταν η επιστροφή ή όχι των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι με ξένους στο ΒΑΡ. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στις συμμετέχουσες ΠΑΕ για να αξιολογήσουν τα δεδομένα. Δεκτή από τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο έγινε η Εθνική Πόλο των Ανδρών λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ. Ο αρχηγός Τέλειος Αργυρόπουλος παρέδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία αναμνηστική μπάλα υπογεγραμμένη από όλους τους διεθνείς. Ο Όφι ιτήθηκε 3-2 από την Μπρέντα στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Στην επόμενη φιλική αναμέτρηση με τη Βίλεμ το Σάββατο θα κάνουν ντεμπούτο τα δύο τελευταία αποκτήματα Αϊτόρ και Νικολάου, που ενσωματώθηκαν χθες. Σε άλλα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους, Καμπούρ Βόλος 1-2 και Αστέρας Άκτορ Σπάρτα Ρότερνταμ 1-1. Παρελθόν από τον Άρη αναμένεται να αποτελέσει ο Αμίν Νουά, ο οποίος θα συνεχίσει στην Ουνικά Χαμάλαγα σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. «Επιστρέφω στο σπίτι μου, με τον Σπανούλη ξέρουμε ότι θέλουμε μόνο να κερδίζουμε», ανέφερε ο Βασίλης Τολιόπουλος σε δηλώσεις του για την επιστροφή του στους κίτρινους. Εμπόδια στη μετακίνηση του Μάριο Χεζόνια στους Cleveland Cavaliers βάζει η Real Madrid. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Max Stein, η Βασίλισσα θεωρεί ότι ο παίκτης δεσμεύεται κανονικά με συμβόλαιο, καθώς η προθεσμία της ρήτας που του επέτρεπε να επιστρέψει στο NBA έληξε στις 20 Ιουλίου. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Απόλλων Λεμεσού. Η κυπριακή ομάδα νίκησε και στη ρεβάν στην Τιλαγκόρη, αυτή τη φορά με 3-0, και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Ουνιβερσιτάτη Ακλούζ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Είμαι η Αγγελική Λιάδη και το Σάββατο 1η Αυγούστου θα βρίσκομαι στην όμορφη Ρόδο, στο αγαπημένο μου Astra Live. Σας περιμένω όλους για να περάσουμε παρέα μια μοναδική βραδιά.
2: Η παρουσία της εκρηκτική, η διάθεσή της ανεβασμένη. Η Αγγελική Λιάδη γυρνά ξανά στην πίστα του Astra Live. Αυτό το Σάββατο η Αγγελική Ηλιάδη στο Astra Live.

Πήραμε πάσα τον τομέα της ενημέρωσης για να πάμε στον τομέα της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης για το επόμενο τρίωρο και σήμερα 3 ώρες εκπομπής. Υγεία να έχουμε, αγάπη πολύ, χαμόγελο, αξιοπρέπεια ψηλά και έχω την αίσθηση ότι όλα καλά θα πάνε, όλα καλά θα γίνουνε.

102,4 Υποσχιάν από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούς στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα καθημερινά. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στους 102,4 και τους 97,4 για την νότια και την ορεινή.

Μας ακούτε επίσης δυνατά και καθαρά σε όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες live24.gr, η radio. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά και στο site του σταθμού topfm1024.gr. Υπάρχει ο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας 6937-348-348. Πληκτρολογείτε στο κινητό σας για να μπείτε στο Viber το δικό μας και να μας στείλετε εκεί την καλημέρα σας, το μήνυμά σας και ό,τι θελήσετε εσείς.

Ο πρώτος τόνος ψυχαγωγίας μιλάει για πρόσκληση. Ανοιχτή. Ανοιχτή πρόσκληση από το ΔΡΕΚ. Έλα. Χρόνες τα ζήπανο μας μες στο σκοτάδι. Αν χαθούμε δεν πειράζει. Πολλά συμβαίνουν γύρω μας. Πάρα πολλά. Και ο Πρωθυπουργός το αγαθονίσει. Με παίρνεις μαφία. Με φοβάμαι όπου πας. Θα σε δω ξανά. Σαν κοιμάμαι τραβά. Οι συζητήσεις δίνουν και παίρνουν.

Στον άλλο το χώρο, στο δικό μας, στον αθλητικό, τα φιλικά παιχνίδια συνεχίζονται. Ήταν για τον Όφη χθες από την Μπρέντα, ισοπαλία για τον Αστέρα Τρίπολης 1-1 με την Σπάρτα Ρότερνταμ. Προετοιμασίες σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ για τα παιχνίδια ρεβάνς της Ευρώπης. Η μεταγραφική ενίσχυση στον Ολυμπιακό συνεχίζεται. Η εθνική του πόλο πήγε μέχρι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

στο δικό μας το χώρο της τρίτης εθνικής κατηγορίας όλα κινούνται γοργά. Όλες οι ομάδες και οι τέσσερις που θα μας εκπροσωπήσουν στην τρίτη εθνική κατηγορία ενισχύονται. Οργανώνουν.

0: Όταν θέτεις στόχο σε μια τέτοια κατηγορία, πρέπει, επιτρέψτε μου την άποψη, να το δένεις από κάθε άποψη. Χρειάζονται καλές σχέσεις με όλους. Και μιας και μίλησα για όλους, θα πρέπει να επαναλάβω αυτό που έλεγα πριν λίγες μέρες. Τέσσερις ομάδες είμαστε, μασχαλά μας. Να συνεννοηθούμε, ρε παιδιά. Να συνεννοηθούμε γιατί. Γιατί ο όμιλος είναι πολύ δύσκολος.
1: Έλα.
0: Και φυσικά είναι πολλές οι ομάδες της Αθήνας και του Πειραιά που θα προσπαθήσουν να μας βάλουν.

0: Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τονίζω και επαναλαμβάνω συνεχώς ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και το αύριο σε ό,τι αφορά την αθλητική μας και την ποδοσφαιρική εξέλιξη. Ασφαλώς και θέλουμε να έχουμε ομάδες σε μεγάλες κατηγορίες, αλλά να ένα ερώτημα που τίθεται επιτάπητος. Γήπεδο έχουμε, ε?
1: Και το χέρι απόψε θα σου ζητήσω. Με το τραγούδι αυτό, το τραγούδι αυτό.
0: Γήπεδο, τι γήπεδο, σύγχρονο γήπεδο ποδοσφαιρικό έχουμε.

Αυτές είναι οι θέσεις, οι δικές μου τουλάχιστον, οι προσωπικές, οι απόψεις σε ό,τι αφορά τον αθλητικό μας ή τον ποδοσφαιρικό μας χώρο. Παρακολουθώντας πάντα και την προετοιμασία ή αν θέλετε την οργάνωση του μπασκετικού κολοσσού εν όψη των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων. Απλά χόρεψέ μας, ζωή μου. Πήραμε λοιπόν την πάσα από την ενημέρωση. Είμαστε σε τρίωρη ψυχαγωγία και διασκέδαση και σήμερα. Μέχρι τη μία θα πάμε. Είμαστε ακόμα στο ζέσταμα. Είμαστε ακόμα στο πού θα βάλουμε την πετσέτα στην παραλία. Ρε τι έχουμε πάθει. Πες μου εσύ τι κερδί.

Πάμε να χορέψουμε τώρα το βάλος των ονείρων μαζί. Καημό το έχω πάντως να ανοίξω πρωί-πρωί το ραδιόφωνο στο σπίτι πριν έρθω για δουλειά και να ακούσω, ρε παιδιά, κάτι θετικό για όνομα της, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Φαίνεται ότι μόνο αρνητικά μας δίνει αυτή η χώρα. Και σίγουρα είναι εύλογο το ερώτημα κάποιων και κάποιων που λένε σε ποια χώρα ζούμε, ρε παιδιά. Με αυτά και με αυτά η ώρα πήγε 24 λεπτά μετά τις 10 και εμείς σκοπό έχουμε να σας φτιάξουμε τη διάθεση, γι' αυτό κάνουμε το πρωί.

Αυτό κάνουμε από το πρωί, ανεβάζοντας τους ρυθμούς μας συνεχώς. Αυτή την ώρα με μια remix εκτέλεση του Βάλς των Ονείρων.

Φτιάξτε λοιπόν καφεδάκι, επικοινωνήστε με γνωστούς και φίλους και ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στο Top FM 102,4 και 97,4 οι συχνότητές μας.

0: Και αυτό γιατί έχουμε σκοπό το καφεδάκι μας να το πιούμε μαζί. Εμείς και οι ακροατές και οι ακροάτρες και οι ακροατές μας. Και κυρίως εκείνοι που βρίσκονται μακριά από τα ελληνικά σύνορα, μακριά από την πατρίδα, μακριά από το νησί. Στην Ευρώπη, την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία. Καλημέρα και καλησπέρα και καλό βράδυ στην Ομογένεια. Είναι πάντα δίπλα μας, θα πρέπει να το πω αυτό.
1: Όσο σε βλέπω, τόσο σε ξεχνώ.
0: Το σεριάνι μας πάντως θα το κάνουμε στα νησιά μας.

Ελάτε λοιπόν και σήμερα να γίνουμε μια αγκαλιά. Να χαμογελάσουμε με καλή διάθεση, να χαμογελάσουμε. Να υπάρχει λόγος να συμβεί αυτό. Να υπάρχει καλός λόγος, εάν και εφόσον ακούμε καλά πράγματα, μην μας περάσουν και για κάπως. Το σίγουρο πάντως είναι ότι δήθεν δεν είμαστε.

0: Το σίγουρο πάντως είναι ένα, ότι αφού πήρε φωτιά κυπάρος, κάτι δεν πάει καλά. Το σίγουρο είναι επίσης ένα, ότι στα νησιά όλα είναι μαγικά. Τώρα βέβαια, ακούγοντας το τελευταίο ρεπορτάζ της Ρένας, της Βενιανάκη προηγουμένως, και τα λεγόμενα του φίλου μου, του καλού, του Πάνου, του Κουνάκη, αυτοί που βγάζουν και κατασκευάζουν μαγνητάκια για τα ψυγεία, ξέρετε τι εννοώ, πρέπει να ακούθεις αυρίσει.
1: Βγήκα, ήρθες κι άλλαξαν όλα φως μου. Ξύπνησε ο καλός εαυτός μου. Είσαι ό,τι δεν είχα.
0: Όπως το είπε και ο Πάνος, δεν μας προσφέρει κουρασγέρα πάρα πολλά τελευταία. Και δεν μας τα προσφέρει, γιατί ο κόσμος, ο επιβάτης, αν θέλετε, του κουρασγεροπλοίου, αφήνει τα λεφτά του στο πλοίο. Βγαίνει στην παλιά πόλη, βγάζει μια φωτογραφία στο συντριβάνι, αγοράζει από το τουριστικό δυο μαγνητάκια, παίρνει και ακόμα δυο για δώρο για τους συγγενείς και τους φίλους στην πατρίδα του, και φεύγει. Και εσύ περιμένεις πολλά περισσότερα που δεν έρχονται.

0: διαφορά.
1: Είμαστε το πιο όμορφο νησί με διαφορά, βέβαια. Γενικώς όλα τα νησιά αποτελούν τη διαφορά της χώρας. Πάμε σιγά σιγά σε ένα ακόμα τραγούδι που θα μας πάει σε διαφημιστικά, σε δελτίο.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: φωνή, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσεις, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.

0: μισώ.
1: Επιστρέψαμε αγαπάω, μου, για να συνεχίσουμε με αγώ, με δροσερές φωνές. Με καλλιτέχνες που συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν. Στα 19 λεπτά πριν από τις 11 είμαστε. Είναι το BFM σε 102,4 και τους 97,4. Στο topfm1024.gr που είναι το site του σταθμού και μπορείτε και από εκεί να διαβάσετε ειδήσεις που αφορούν την καθημερινότητά μας.

Επαναλαμβάνω, κάποια στιγμή θα ξεκινήσουμε. Και ένα ακόμα σεριάνι στα νησιά μας. Επιβάλλεται. Μπαίνει σε λίγο Αύγουστος. Είσαι εδώ.

Καλά τα πήγε στη Λίνθο ο Γιώργος Σαμπάνης. Τελικά τι θες. Έρχεται το Σάββατο η Ιουλία η Καλυμάνη.

εκεί αρχίζουν τα τραγούδια για τότε που ήσουν στα μάτια μου. Το πιο

Αυτό μας λέει η Έλληνα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Ακούγοντας τα διάφορα που τρέχουν γύρω-γύρω, αναρωτιέσαι, αλήθεια τώρα, συμβαίνουν όλα αυτά?

0: Το Σεργιάννη μας το συνηθισμένο ξεκινάει πάντα από το νησί μας, πάντα από τους δρόμους του νησιού μας, πάντα με καλλιτέχνες από εδώ από τη Ρόδο.
1: Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά, επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά.
0: Κινούμαστε μεταξύ
1: γίναν τα καθημερινά
0: Χαρακίου, Μαλώνας, Αρχαγγέλου τώρα. Γιώργος Γιαννιάς στους δέκτες σας.

Ένα κοριτσόπουλο από το νησί μας, η Δανάη βέβαια. Πήγε για σπουδές στην Αθήνα, έμεινε εκεί. Γιατί την κέρδισε ο μουσικός δρόμος. Πες πως

0: Η τρίτη μας επιλογή σε ό,τι αφορά δικά μας παιδιά, όπως τα λέμε, αφορά τον Νίνο και τη Ζωζεφίν.
1: Αν υπάρχω εγώ στον αέρα.
0: Τι κάνεις, αναρωτιούνται και οι δυο μαζί.

Αυτός ήταν ο Νικηφόρος, ο οποίος μας τραγούδησε για το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας στο νησί μας, στη Ρόδο, με τον Αντώνη τον Σιγανό. Ο οποίος ηρίστον παρόδο κάτι παραδέχεται, θα το ακούσετε στο τραγούδι του.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστε τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
12: Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Είμαι η Αγγελική Λιάδη και το Σάββατο 1η Αυγούστου θα βρίσκομαι στην όμορφη Ρόδο, στο αγαπημένο μου Astra Live. Σας περιμένω όλους για να περάσουμε παρέα μια μοναδική βραδιά.
13: Η παρουσία της, εκρηκτική, η διάθεσή της, ανεβασμένη. Η Αγγελική Λιάδη γυρνά ξανά στην πίστα του Astra Live. Αυτό το Σάββατο η Αγγελική Ηλιάδη στο Astra Live.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα. Top FM 102,4.
1: Παρεμπιπτόντως και επειδή αλλάζουμε τόπο τώρα, φεύγουμε από τη Ρόδο για να πάμε στην Κο. Καλημερίζω όλο το στόλο για Σιράνη, όπως λέει το σποτάκι. Όλη την ομάδα του Τσαμπίκου, του φίλου μου του καλού.
2: Κανείς δεν ρώτησε.
1: Και πάμε στο σπίτι του τρελού, στην όμορφη Κο, στο νησί του Ιπποκράτη.

Φεύγουμε από τον Νικόλα και πάμε τώρα στον Πάνο τον Μπλέντζα. Ο ίδιος λέει στις συνεντεύξεις του ότι η καταγωγή του είναι από ένα χωριό της Ευρυτανίας. Προφανώς από εκεί κατάγεται ο πατέρας του. Ο οποίος πατέρας του, ο Γρηγόρης, κάποια στιγμή ήρθε να παίξει ποδόσφαιρο στον Άρη Αρχαγγέλου. Ήρθε να παίξει ποδόσφαιρο στην ΚΟ. Στην ΚΟ θεωρούν ότι ο Πάνος είναι δικό τους παιδί.

Αυτός ήταν ο Πάνος ο Μπλέντζας. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο νησί της Κο. Τι λέτε, να τραγουδήσουμε? Εσείς τι λέτε? Εξαρτάται από την όρεξή σας, τη διάθεσή σας.

μένουμε στο Αιγαίο όμως. Και μένουμε με κυπριακές φωνές. Με πρώτη και καλύτερη την πρέσβυρα της Κύπρου, την Αναβύση, που μας βγάζει στο Αιγαίο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα παντού. Κάθε 9 του μηνός, 12 ακριβώς. Στο Τσαμπίκο το Γιασιράνη και την ομάδα του. Κάτι για να ματώσω. Στο Σταμάτη του Μαυρίκο και την οικογένειά του. Στην ομογένεια ολόκληρη που μας ακούει μακριά από την Ελλάδα. Μα

πήρε στα κύπ. Το σήκωσε στα μάτια, μην ανησυχείς, το σήκωσε. Άφησε σε ένα δωμάτιο νεκρή. Δεν ξέρω για τους άλλους, αλλά σε μένα το σηκώνει.

Francisco. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου ολοκληρώνει το σημερινό μας Αριάννη. Disco.

Αμέσως μετά θα πάμε σε δελτίο και διαφημιστικά μηνύματα. Πριν ανοίξουμε μια σελίδα για λίγο, όχι για πολύ, της μουσικής μας ιστορίας. Θα ακούσετε παρακάτω τι λέω, τι εννοώ.

0: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διήμερη περιοδεία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λέρο και το Αγαθονήσι. Από τη Λέρο, ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο μεταναστευτικό, τονίζοντας ότι η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της και ότι οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών υπέφεραν στο παρελθόν από την πολιτική των ανοιχτών συνόρων και ξεκαθάρισε ότι η ασφάλεια αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για την ανάπτυξη για την ευημερία. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθεώρησε κρίσιμα έργα υποδομής που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου ξεναγήθηκε στο νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών, ενώ ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις στο λιμάνι του Λακίου και για την αναπαλαίωση του ιστορικού ξενοδοχείου Λέρος. Απευθυνόμενος στους πολίτες, ο Πρωθυπουργός προσδιορίσε τις επόμενες εθνικές εκλογές για την άνοιξη του 2027, συνδέοντάς τις με την ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο έτος. Επόμενος σταθμός της περιοδίας είναι το Αγαθονήσι, όπου ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους κατοίκους. Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων μπαίνει η Δημοτική Ενότητα Καμήρου με φόντο την υγειονομική κάλυψη της περιοχής. Οι πρόεδροι 7 κοινοτήτων, καθώς νυν και πρώην αντιδήμαρχοι της, κήρυξαν persona non grata, δηλαδή ανεπιθύμητα πρόσωπα, βουλευτές της Δωδεκανήσου και τα στελέχη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αιτία της έντονης αντίδρασης είναι τα σχέδια της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας για μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο του νησιού. Οι τοπικοί φορείς κάνουν λόγο για άμεση υποβάθμιση της ασφάλειας των πολιτών. Με κοινό τους ψήφισμα ξεκινούν πολιτικό αποκλεισμό των βουλευτών, απαγορεύοντάς τους την παρουσία ακόμη και στις τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η τοπική κοινωνία ξεκαθαρίζει ότι ο αποκλεισμός θα ισχύει μέχρι την οριστική γραπτή δικαίωση των αιτημάτων τους. Ζητούν την άμεση παραμονή και ενίσχυση της βάσης στη Σορονή με μόνιμο προσωπικό, την αυτόνομη υγειονομική κάλυψη του αεροδρομίου αλλά και τη δημιουργία νέας βάσης ΕΚΑΒ στον Έμπονα. Την άμεση μεταφορά του δικαστικού Μεγάλου Ρόδου στο κτίριο του παλιού νοσοκομείου ζητά ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια λύση που στηρίζει από τα πρώτα χρόνια της δικηγορικής του καριέρας. Με δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα με τη Ρένα Βενιανάκη, υπογράμμισε ότι τα πολεοδομικά προβλήματα που επικαλεί το Δήμος μπορούν να ξεπεραστούν ακόμη και με νομοθετική παρέμβαση, ώστε να μην καθυστερήσει άλλο το έργο. Στόχος τρασίτα των διαρρηκτών έγινε χθες τα ξημερώματα η Ιερά Μονή Παναγίας Καλόπετρα στη Ρόδο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, στις 3.30 το πρωί τρεις άνδρες εισέβαλαν στο ναό προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Οι δράστες κατάφεραν να ξυλώσουν και να αφαιρέσουν ένα καινούριο χρηματοκιβώτιο, το οποίο είχε τοποθετηθεί μόλις πριν από λίγες ημέρες. Την υπόθεση εξετάζει ήδη το αστυνομικό τμήμα Γυαλισσού, ενώ οι αρχές και ο εφημέριος της Μονής Πατέρας Νικηφόρος απευθύνουν έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία. Πρόστιμο 3.093,75 ευρώ επιβλήθηκε σε άλλο από άνδρα στη Ρόδο από την πυροσβεστική υπηρεσία επειδή εντοπίστηκε να καίει χόρτα σε οικόπεδο, κάτι το οποίο απαγορεύεται καθώς μέχρι τον Οκτώβρη ισχύει αντιπυρική περίοδος και απαγορεύονται οι καύσεις σε εξωτερικούς χώρους. Ο νεοεκλεγής Αρχιεπίσκοπος Καναδά, κύριος Απόστολος Κουφαλάκης, λίγες ημέρες μετά την ιστορική παμψηφή εκλογή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επιστρέφει στη Ρόδο και θα τελέσει μεσανυχτική θεία λειτουργία σήμερα Τετάρτη και ώρα 9 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου στην Ελεούσα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ένταση 4 με 6 μποφόρ, οι οποίοι βαθμιαία θα ενισχυθούν φτάνοντας και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τοπικά ακόμη και τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές.
3: σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
10: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

0: Ανοίγουμε μια σελίδα της μουσικής μας ιστορίας τώρα, καθώς είμαστε 11 λεπτά πριν από τις 12, πριν από το μεσημέρι. Είμαστε στην ώρα που ο καφές γίνεται κάτι άλλο. Το βιολί ζωγραφίζει. Και ο Γιάννης Πάριος πανέτοιμος.
1: Πρέπει να πάρει τη χειμώνια σήμερα.

0: γυρίσαμε. Δίχως το δικό σου.
1: Σε αυτό το τραγούδι πάντα ο Γιάννης ο Πάριος ζωγραφίζει.
0: Δεν έχω αντί.

Πάμε από τον ένα Γιάννη στον άλλον τώρα. Πάμε να πούμε καλημέρα, καλό μεσημέρι στα γειτονάκια μας. Στα 6 λεπτά πριν από τις 12 είμαστε, 6 λεπτά πριν από το μεσημέρι.

0: κοιμάσαι, δεν πειράζει.
1: Το ίδιο Σάββατο στη Λίνδο, η Ιουλία Καλυμάνη.
0: Είμαστε.
1: Και εσείς που θα πάτε και ξέρω ότι είστε πολλοί, να της πείτε, να σας πει, να ακούσετε, να τραγουδήσετε. Και αυτό ακριβώς το τραγούδι.

Και από το Σάββατο στις 8 του Αυγούστου τώρα. Δημιλιά, Ελεούς αν θέλετε. Κηφισίας. Γιώργος Μαργαρίτης, Κώστας Μαργαρίτης.

0: φάση μεταφής.
1: Ο Γιώργος ο Μαργαρίτης από τη Δημηλιά, από το Ινελεούσα, θα μας πάει σε διαφημιστικά. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 12.
0: Θα ζω μέχρι να λείψεις.
1: Μας κάνει και λίγα νερά το σύστημα.
0: Πεθαίνω για σένα.
1: Λες είσαι απάτη.
0: Δεν πάει να είσαι ψέμα.
1: Εγώ σε λέω αγάπη.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
3: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
2: Η κουζίνα μοναδική.
3: Γαλάζιο.
2: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
3: Γαλάζιο.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
5: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
6: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
5: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
6: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
5: σε μια μεγάλη live συναυλία.
6: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
5: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
6: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
5: Κρατήσεις στο 6948-984-113.
6: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
5: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
6: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
5: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
6: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
5: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
10: Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Είμαι η Αγγελική Λιάδη και το Σάββατο 1η Αυγούστου θα βρίσκομαι στην όμορφη Ρόδο, στο αγαπημένο μου Astra Live. Σας περιμένω όλους για να περάσουμε παρέα μια μοναδική βραδιά.
11: Η παρουσία της εκρηκτική, η διάθεσή της ανεβασμένη. Η Αγγελική Λιάδη γυρνά ξανά στην πίστα του Astra Live. Αυτό το Σάββατο η Αγγελική Ιλιάδη στο Astra Live.

0: Top FM 102,4.
1: Είναι το PFM σε 102,4 και τους 97,4 και ήρθε η ώρα να πάμε στο παρόν του ελληνικού τραγουδιού, στο παρόν του καλλιτεχνικού χώρου, να δούμε τι μας παρουσιάζουν οι φίλοι μας. Νίκος Βέρτης, μου λείψες πολύ, μας τραγουδάει.

0: καρδιά μου.
1: Καλημερίζω το φίλο μου τον καλό, τον Λάλο τον Πανάκο και την οικογένειά του. Καλημέρα σε δύο φίλους καλούς, τον Κώστα και τον Τσαμπίκο εκεί στα Καβγουράκια.
0: Ήτανε μονάχα, είναι ο πνεύμα φτηνό, καρδιά μου.
1: Καλημέρα σε όλη την ομάδα του φίλου μου του καλού του Τσαμπίκου του Γιασιράνη. Καλημέρα και στον Τεότο Μοσχού, στο Σάββατο Μπαούρη. Στη Μαρία την Ξενάκη, τη φίλη μας την καλή. Στο Μιχάλη τον Μπαμπρί εκεί στην Κο.
0: Αγαπώ σου, γέμισαν τις.
1: Καλημέρα στον Τάσο τον Αρνά, στο Σταύρο τον Μαυρουδί, στο Χρήστο τον Κουμνάκη.
0: Πως ήτανε μοναχά, είναι ο πνεύμα φτηνό, καρδιά μου.
1: Στον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα όπως τον αποκαλούμε. Στον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, στην Εύη την Αργυρού.

0: Στο σεφ της εκπομπής μας, τον Γιώργο το Φρατζή, στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, στον Απόστολο τον Μπονιά, στο Βασίλη το φίλο μας τον Καλό, στον Παράσχο το Φλεβαρά, στο Βαγγέλη το Μοσχόπουλο, στον Αντώνη το Βεργαδί, στο Νεκτάριο τον Καπόγλου,
1: νύχτα,
0: στο Φαλιράκι ο Νεκτάριος. Το Φαλιράκι είναι και δύο φίλοι καλοί. Ο φίλος μου ο Πίτερ με τη Χρύσα και την οικογένειά τους. Αν θέλετε να μάθετε οτιδήποτε αφορά τα θαλάσσια σπορ, δεν έχετε παρά να αποτανθείτε σε εκείνους. Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα στον Αντρέα του Σταύρου, στον Χρήστο τον Μπουχούνα. Καλημέρα στον Γιάννη τον Ευθυμίου, στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη. Λέμε καλησπέρα στο Στέργο τον Παπαστέργο και τους Κλιπενούς της Αυστραλίας. Λέμε επίσης καλησπέρα στον Παναγιώτη τον Ξουλεή και την παρέα του στον Ταμάντα.

0: Καλημέρα στο Σταμάτη το Μαυρίκο Οικογενειακό, στην Ειρήνη την Αναστάση, στην Ιωάννα Παπανικόλα, στον Ευθύμη τον Κουτσιά, στον Κώστα τον Κυπουρό, στην Ευαγγελία Μοσχουματιού, στη Ρένα τη Μαλοίνα που είναι μαζί μας, στο φίλο μου τον καλό, τον Μάκη τον Σιδέρη, πάμε στο Ρεξ, τι λες. Στον Ιωσήφ τον Παπαδοπουλό, στο Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, στο Χάρη τον Τζελέμπη, το φίλο τον καλό κάπου στο Παλαιό Φάληρο.
1: Η καρδιά μου φτερουγίζει τον ο...
0: Καλημέρα και στον Άλκη τον Πανάκη εκεί στη Βάρκιζα.
1: Σε κοιτάζω κι ανεβαίνω.
0: Στο Τζίμι τον Ποζατζή, στο Μιχάλη τον Μπαριανάκη, στο Δήμο τον Γρηγοριάδη.
1: Ό,τι πιο μόρφο.
0: Καλημέρα στον Κλεόβουλο τον Γεωργιού, στο φίλο μου τον καλό τον Γιώργο τον Πολυχρόνη. Σκύπη! Καλημέρα στον φίλο μου τον Σάβα.
1: Πολύ.
0: Στο Γιάννη τον Αμαδί, στο Μιχάλη τον Ματσαμά και σε όλα τα Μαριτσά.
1: Αρχή.
0: Στο Διαγόρα τον Μουστάκα.
1: Είσαι.
0: Στο φίλο μου τον καλό τον Δημήτρη τον Γλώσση κάπου στην Καλαμαριά.
1: Εσύ λάβεις πιο πολύ.
0: Δημήτρης Γλώσσης φόρεσε τη φανέλα της Ρόδου κάποτε με αριστερό διαβήτη, παρακαλώ. Τύφλα να έχει ο Τσάρθας, ο Φρατσέσκος και όλοι εκείνοι που βαράνε φάουλ έξω από την περιοχή. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Αμέσως μετά πάμε σε δελτίο και διαφημιστικά πριν μπούμε στην τελική ευθεία της εκπομπής.

Για άλλη μια φορά ένα μεγάλο, τεράστιο ευχαριστώ στην Ομογένεια που μας ακούει. Αυτά μου φτάνουν τα φιλιά. Ευρώπη, Αμερική, Καναδάς, Αυστραλία. Συντονισμένοι στο Top FM όλοι. Θέλω να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς. Θέλω να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς. Μιλάμε για κόσμο που είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, πιο Έλληνες από τους Έλληνες.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διήμερη περιοδεία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λέρο και το Αγαθονήσι. Από τη Λέρο, ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο μεταναστευτικό, τονίζοντας ότι η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της και ότι οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών υπέφεραν στο παρελθόν από την πολιτική των ανοιχτών συνόρων και ξεκαθάρισε ότι η ασφάλεια αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για την ανάπτυξη για την ευημερία. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθεώρησε κρίσιμα έργα υποδομής που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου ξεναγήθηκε στο νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών, ενώ ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις στο λιμάνι του Λακίου και για την αναπαλαίωση του ιστορικού ξενοδοχείου Λέρος. Απευθυνόμενος στους πολίτες, ο Πρωθυπουργός προσδιορίσε τις επόμενες εθνικές εκλογές για την άνοιξη του 2027, συνδέοντάς τις με την ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο έτος. Επόμενος σταθμός της περιοδίας είναι το Αγαθονήσι, όπου ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους κατοίκους. Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων μπαίνει η Δημοτική Ενότητα Καμήρου με φόντο την υγειονομική κάλυψη της περιοχής. Οι πρόεδροι 7 κοινοτήτων, καθώς νυν και πρώην αντιδήμαρχοι της, κήρυξαν persona non grata, δηλαδή ανεπιθύμητα πρόσωπα, βουλευτές της Δωδεκανήσου και τα στελέχη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αιτία της έντονης αντίδρασης είναι τα σχέδια της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας για μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο του νησιού. Οι τοπικοί φορείς κάνουν λόγο για άμεση υποβάθμιση της ασφάλειας των πολιτών. Με κοινό τους ψήφισμα ξεκινούν πολιτικό αποκλεισμό των βουλευτών, απαγορεύοντάς τους την παρουσία ακόμη και στις τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η τοπική κοινωνία ξεκαθαρίζει ότι ο αποκλεισμός θα ισχύει μέχρι την οριστική γραπτή δικαίωση των αιτημάτων τους. Ζητούν την άμεση παραμονή και ενίσχυση της βάσης στη Σορονή με μόνιμο προσωπικό, την αυτόνομη υγειονομική κάλυψη του αεροδρομίου αλλά και τη δημιουργία νέας βάσης ΕΚΑΒ στον Έμπονα. Την άμεση μεταφορά του δικαστικού Μεγάλου Ρόδου στο κτίριο του παλιού νοσοκομείου ζητά ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια λύση που στηρίζει από τα πρώτα χρόνια της δικηγορικής του καριέρας. Με δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα με τη Ρένα Βενιανάκη, υπογράμμισε ότι τα πολεοδομικά προβλήματα που επικαλεί το Δήμος μπορούν να ξεπεραστούν ακόμη και με νομοθετική παρέμβαση, ώστε να μην καθυστερήσει άλλο το έργο. Στόχος στρασίτα των διαρρηκτών έγινε χθες τα ξημερώματα η Ιερά Μονή Παναγίας Καλόπετρα στη Ρόδο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, στις 3.30 το πρωί τρεις άνδρες εισέβαλαν στο ναό προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Οι δράστες κατάφεραν να ξυλώσουν και να αφαιρέσουν ένα καινούριο χρηματοκιβώτιο, το οποίο είχε τοποθετηθεί μόλις πριν από λίγες ημέρες. Την υπόθεση εξετάζει ήδη το αστυνομικό τμήμα Ιαλισσού, ενώ οι αρχές και ο εφημέριος της Μονής, Πατέρας Νικηφόρος, απευθύνουν έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία. Πρόστιμο 3.093,75 ευρώ επιβλήθηκε σε άλλο από άνδρα στη Ρόδο από την πυροσβεστική υπηρεσία επειδή εντοπίστηκε να καίει χόρτα σε οικόπεδο, κάτι το οποίο απαγορεύεται καθώς μέχρι τον Οκτώβρη ισχύει αντιπυρική περίοδος και απαγορεύονται οι καύσεις σε εξωτερικούς χώρους. Ο νεοεκλεγής Αρχιεπίσκοπος Καναδά, κύριος Απόστολος Κουφαλάκης, λίγες ημέρες μετά την ιστορική παμψηφή εκλογή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επιστρέφει στη Ρόδο και θα τελέσει μεσανυχτική θεία λειτουργία σήμερα Τετάρτη και ώρα 9 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου στην Ελεούσα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ένταση 4 με 6 μποφόρ, οι οποίοι βαθμία θα ενισχυθούν φτάνοντας και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τοπικά ακόμη και τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί το τέτοιες γλύκες, έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο.
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα.
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε.
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.

Στη τελική ευθεία της εκπομπής τώρα μπαίνουμε με ένα τραγούδι που το είπε σε πρώτη εκτέλεση ο Ανέστης Μαντάς το 2002. Εδώ θα τα ακούσουμε από τον Πέτρο τον Ιακωβίδη που έρχεται και αυτό στη Ρόδο.

0: Πάμε και στον Νίκο τον Οικονομόπουλο τώρα. Ενοχές βρίσκει στα κορμιά.
1: Κι αν η καρδιά σου

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μεσημέρι στο Πυθαγόριο, στη Σάμο. Πάμε για καμιά συρτή, δάσκαλε, τι λες.
1: Πού να το ξέρει αυτό.
0: Θα δολώσουμε, Ζαργάνα.
1: Σε βλέπει

Πάμε να παίξουμε επίθεση τώρα με τον Νίκο τον Μακρόπουλο, όπως το λέει και εκείνος στο τραγούδι του, αφού πρώτα σας πω ότι αρκετά ενδιαφέρουσα και η αυριανή εκπομπή με μια εξαιρετική καλεσμένη στον αέρα μας. Θα τα πούμε εφόλης της ύλης αύριο με μια φίλη καλή γύρω στις 11.

Έτσι είναι ο έρωτας, καρδιά μου, από τον Νότι. Όλος ο κόσμος τον περιμένει πώς και πώς να βγει. Βέβαια η απόφαση είναι δική του και είναι σεβαστή. Πάμε σιγά σιγά προς την έξοδο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής.
3: Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
4: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
5: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
4: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
5: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
4: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

Ένα φίλο έχει στείλει ερώτηση για τον Χρήστο Μανδά, τον Έλληνα goalkeeper. Έχει επιστρέψει στην Λάτσιο. Δεν τον απέκτησε η Μπόρμουθ το προηγούμενο διάστημα. Ήταν δανεικός στην αγγλική ομάδα. Δεν αγωνίστηκε και έχει επιστρέψει στην Λάτσιο. Κάνει κανένα προετοιμασία. Θα δούμε τι θα συμβεί με τον Χρήστο Μανδά. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον από την Φιωρεντίνα, αλλά όχι κάτι το χειροπιαστό. Θα δούμε αν θα παραμείνει στην Ρατσιάλη, αν θα πάει κάπου αλλού. Εγώ νομίζω ότι θα του πήγαινε να παραμείνει στην Σέρια, σε κάποια άλλη ομάδα, να πάρει χρόνο συμμετοχής, από το να πάει κάπου αλλού να προσαρμοστεί, να παίξει. Είναι σαφώς πιο δύσκολη η θέση αυτή του τερματοφύλακα από τις υπόλοιπες σε μια ομάδα, για να αγωνιστεί, να προσαρμοστεί, όλα αυτά. Και ξέρεις, εκεί αν δεν παίζεις είναι δύσκολα πράγματα. Αν δεν παίζεις δηλαδή ως τερματοφύλακας, σε δεύτερος ή τρίτος για παράδειγμα, είναι δύσκολη επιλογή να πας κάπου που να σε υπολογίζουν να είσαι μια από τις βασικές δηλαδή περιπτώσεις σε μια ομάδα. Στην Bournemouth που πήγε δεν φαίνεται ότι θα αγωνιστεί και πέρασε ένα εξάμηνο χωρίς να έχει ρυθμό. Επέστρεψε στη Λάτσιο και να δούμε τι θα συμβεί με τον Χρήστο Μανδά, που είναι στα 24 του, νεαρός και πολύ καλός θεματοφύλακας και εξελίξιμος. Είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο το προηγούμενο διάστημα, ενώ από την Ελλάδα. Θα δούμε τι θα συμβεί, αν θα παραμείνει στη Λάτσιο ή αν θα πάει κάπου αλλού.

στον Ολυμπιακό από χθες είναι ο Στεφάν Ορτέγκα στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Γερμανού τερματοφύλακα στα 33 του και ο Γκουστάβο Σα είναι για να έρθει στην Αθήνα. Έχει περάσει τα ιατρικά. Ο 29χρονος παίκτης από την Φαμαλικάο, θυμίζω, έχει αγωνιστεί με την πορτογαλική ομάδα στην Πορτογαλική Λίγκα 120 φορές. Δεν είναι εύκολο να βρεις ένα ποδοσφαιριστή στα 21 του να έχει τόσες συμμετοχές στη μεγάλη κατηγορία. Αλλά όλα παίζουν ρόλο. Ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, διεθνής με την Ελπίδων, δεν είναι ένας παίκτης που έχει κάνει καριέρα, έχει δείξει δείγματα του ταλέντου του, έχει προσφέρει σε μια ομάδα. Θα χρειαστεί χρόνος προσαρμογής στην Ελλάδα, φεύγοντας από την Φαμαλικάο. Δεν είναι μια περίπτωση που είναι ένας έμπειρος παίκτης που ξέρει πώς να προσαρμόζεται γρήγορα άμεσα. Άρα λοιπόν θα χρειαστεί προσαρμογή και όπως καταλαβαίνουμε υπολογίζεται για την θέση πίσω από τον επιθετικό. Θυμίζω ότι είναι και ένα παιδί που είναι 89, αρκετά ψηλός, πολύ δυναμικός, με καλές τοποθετήσεις, καλές επαφές με την μπάλα, δεν την είχαν εύκολα την μπάλα τα πόδια του και είναι και δυνατός, πάει δυνατά στην μπάλα δηλαδή και στα μαρκαρίσματα. Και όπως είπα, είναι στην Εθνική Ελπίδων, αρχηγός του Φαμαλικάου και μια μεταγραφή που θα γίνει μέσω της Νότιγχαμ, θα έρθει δηλαδή στον Ολυμπιακό, ο Πορτογάλος μέσο επιθετικός. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ψάχνει κεντρικό χαφ, ένα οχτάρι που να βοηθάει και στην δημιουργία, υπάρχει ο Γιασίν Τιτραουή, τα έχουμε πει τις τελευταίες μέρες με τον Γιώργο Τσανάκα, τον Αλγερινό κεντρικό χαφ της Αρλερουά. Υπάρχει και η περίπτωση του Αντέμ Τζοργκάν από την Ουνιόν Σεντζουλουάς, επίσης Αλγερινός. Και για τις υπόλοιπες θέσεις υπάρχει κουβέντα και για την θέση του εξτρέμ και για τη θέση του αριστερού μπακ που θα αποκτήσει, όπως θα δείχνουν, παίχτη και ο Ολυμπιακός. Να δούμε τι θα συμβεί και με τον Ορτέγκα. Τον θέλει πάρα πολύ η River Plate. Και όπως μας είπε το πρωί στο Βάιο Τσουτσικά ο Γιώργος Τσανάκας, έχει κάνει βελτιωμένη πρόταση η River Plate προς τον Ολυμπιακό.

Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός που θα πάει με το υπάρχον ρόστερ στα παιχνίδια με την Αϊμέγγεν πρέπει να τελειώσει τη λίστα του το βράδυ της Πέμπτης. Το πρώτο μάτς με την Ολλανδική ομάδα είναι την Τρίτη στο Γιώργιος Καραϊσκάκης.

0: Sport FM 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Big Wins Sport FM 94,6. Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα στον Ολυμπιακό. Οι μεταγραφικές υποθέσεις σε συγκεκριμένες θέσεις. Αριστερό μπακ, δεύτερο επιθετικό, μεσοπιθετικό δηλαδή, κεντρικό χαφ, ό,τι άλλο προκύψει, θέση εξτρέμ. Το τελευταίο, αν υπάρχει κάτι να μας πει για τον Γιασίν Τετραγωή, περιμέναμε την απάντηση του παίχτη, είχε συμφωνήσει ο Ολυμπιακός με την Σαρλερουά. Αν έχουμε κάτι ή σε δημοσίευμα, κάτι πιο επίσημο, θα μας τα βάλει όλα κάτω ο Γιώργος Ανάγας να μας τα πει. Τι είναι, Γιώργαρα?
1: Γεια σου, Τερμή, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Έχω ένα, το τελευταίο ερώτημα να διαβάσω.
0: Ναι.
1: Το Δημοσθένη Ταμπάκο, λέει, να σου λέει, τον έχεις?
0: Το έχουμε πει, είναι εξαδελφός μου.
1: Όντως. Ναι. Πω, δεν είχα ιδέα,
0: Ναι, ναι, όχι, είχα πρώτος, λίγο, δεύτερος.
1: Είχα λίγο να σε πειράξω τώρα και μου την έφερες.
0: Όχι, ρε, είναι γνωστό, είναι, το ξέρω ο κόσμος.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα, ναι, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Τώρα, ο Σάσα το Βαγγέρι, ένας από τους πλέον έγκυρους δημοσιογράφους, καλά, στο Βέλγιο είναι νούμερο ένα, αναφέρει ότι δεν θα έρθει η Τραγωγή τελικά στον Ολυμπιακό. Περίμενε ο Ολυμπιακός την οριστική του απάντηση. Ο ποδοσφαιριστής φαίνεται πως επιμένει να περιμένει μια πρόταση από Αγγλία. Ακόμα και από Championship δεν θα το αποκλείσω, γιατί έχει τη Swansea στην χέρια του τώρα. Περιμένει κάτι από Crystal Palace Leeds, επιμένω εγώ, από Premier League, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Ο Ολυμπιακός τα είχε βρει με την Σαρλερουά, πήρε συμφωνία 8-2 εκατομμύρια, 20% μεταπόληση. Περίμενε την οριστική απάντηση. Ο ποδοσφαιριστής είχε δεχτεί πίεση ακόμη και από τους εκπροσώπους του να ξέρει να έρθει στον Ολυμπιακό. Αλλά τελικά αποφάσισε να συνεχίσει να ψάχνεται. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός, επειδή είχε ζητήσει από χθες αυτή τη διορία, 48 ώρων ο ποδοσφαιριστής, ο Ολυμπιακός άρχισε ήδη να ψάχνει για άλλες περιπτώσεις, για να είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο.
0: Ξέρεις, και πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές, συγγνώμη που διακόπτω, οι ομάδες, πολλές φορές αποσπούν το ναι του παίχτη και προχωρούν στις επαφές με την ομάδα. Γίνεται πολύ συχνά τελευταία αυτό.
1: Ναι,
0: δεν το έκανε ο Ολυμπιακός με τη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Ναι, φάνηκε ότι και ο ίδιος στην αρχή ήταν θετικός. Φάνηκε ότι υπήρχε προσφορά έδαφος, αλλά τελικά ο ποδοσφαιριστής αποφάσισε
0: να απαντήσει αρνητικά.
1: Να απαντήσει αρνητικά, γιατί κυρίως φαίνεται ότι μιλάμε για ένα. Δεν είναι αυτό ακριβώς που γράφει ο δημοσιογράφος, δεν πίστηκε το project, αλλά ότι ψάχνει ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Όπως φαίνεται.
0: Άρα πάμε για άλλα σε αυτό.
1: Πάμε για άλλα. Ο Ολυμπιακός έχει στείλει θεωρητικό Ζοργκάν τη Σεντετιέν.
0: Όχι Σεντετιέν,
1: με συγχωρείς, Σεντζελουάζ.
0: Ουνιόν Σεντζελουάζ.
1: Ναι, είναι μια περίπτωση που την έχει στείλει ο Ολυμπιακός, ακόμη πιο δύσκολη από την Τραγουή, αλλά είναι μια περίπτωση που την κοιτάζει.
0: Επίσης Αλγερινός.
1: Επίσης Αλγερινός. Επίσης Οχτάρι, με τρομερή σεζόν επίσης πίσω του, αλλά αυτό που βγαίνει από τον Ολυμπιακό, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Ολυμπιακός πάει, δεν θέλω να διαρρεύσω περισσότερα γιατί φαντάζομαι ότι είναι κάποια πολύ δύσκολη περίπτωση, βγαίνει προς τα έξω από το ρεπορτάζ ότι ο Ολυμπιακός συζητάει με μια περίπτωση από το 5 πρωτάθλημα, από πολύ καλό πρωτάθλημα, από τα καλύτερα ευρωπαϊκά πρωτάθληματα για τον άξονα του. Μια περίπτωση πολύ δύσκολη. Δεν είμαι βέβαιος, δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα αν μιλάμε για παίχτη που έχει συμβόλαιο με ομάδα ή μιλάμε για ελεύθερο. Εντάξει, αν ήταν ελεύθερο, θα μπορούσε να πάει το μυαλό μας σε 2-3 περιπτώσεις, αλλά νομίζω ότι.
0: Ο Μπρόζοβιτς.
1: Όχι, δεν σου λέω για τον Μπρόζοβιτς. Ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν αρκετοί παίκτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα τα πούμε άλλη φορά για τα. Να μην μπαίνουμε σε ονοματολογία άσκοπη χωρίς λόγο.
0: Έτσι. Καλά κάνουμε.
1: Αλλά θέλει ο Ολυμπιακός φουλάρι πλέον για τον Χαφτ, για να τον κλείσει. Όπως ο Ολυμπιακός προσπαθεί να προχωρήσει και την περίπτωση του Σαλάχ Εντίν, του αριστερού μπακ της Ρώμα. Είναι απόλυτος υπαρκτό το εν λόγω
0: σενάριο.
1: Μαροκινός με Ολλανδικό διαβατήριο. Γνωρίζει και τον Ελκαμπή ασφαλώς πολύ καλά. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι ο Ολυμπιακός με τον Σαλάχ Εντίν είναι okay, και ο ποδοσφαιριστής θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να βρει τη φόρμουλα για να τον πάρει από τη Ρώμα. Δεν μπορώ
0: να. Δεν υπολογίζω Κασπερίνη,
1: δεν τον υπολογίζω Κασπερίνη. Στο δεύτερο μισό τη σεζόν ή όλη τη σεζόν, δεν το θυμάμαι ακριβώς αυτό. Νομίζω τέλος πάντων ήταν ιδανικός και στην Αιτχόβεν. Ήταν ιδανικός στην Αιτχόβεν, είχε παίξει με τον Ολυμπιακό αντίπαλο. Ναι, ναι. Ο Σαλάχ Εντίν. Μια εξαιρετική περίπτωση, πάρα πολύ επιθετικού γενής, έτσι, back.
0: Full back, ναι.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Δηλαδή και σε ομάδες παίζουν και με τριάδα, πολλές φορές το μου έλεγα ακόμη περισσότερο. Πολύ επιθετικού γενής back. Ο Ολυμπιακός δείχνει ένα okay μαζί του. Ουσιαστικά να έχει μια προφορική συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή και πλέον πρέπει να τα βρει με την Ρώμα. Υπάρχει διαπραγμάτευση σε εξέλιξη. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό που έγραψαν οι Ιταλοί, ότι θέλει ο Ολυμπιακός να τον πάρει δανεικό με οψιόν αγοράς. Μου φαίνεται δύσκολο, γιατί η Ρώμα θέλει να τον πουλήσει. Η Ρώμα είχε βάλει μια ρήτρα στο δανεισμό του με την Αϊτχόβεν στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί φαίνεται πως είναι και το ποσό πάνω κάτω που ζητάει για τον ποδοσφαιριστή. 7-8 εκατομμύρια φαίνεται πως ζητάει, σύμφωνα πάντα με τους Ιταλούς. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε ανοιχτή διαπραγμάτευση, αλλά για να προχωρήσει, να τελειώσει και να έρθει ο Σλάχεντίν, θα πρέπει να φύγει και ο Ορτέγκα.
0: Να πούμε ότι με τους Γελαρός έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 28.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ο Ορτέγκα αντίστοιχα βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τη River Plate. Έχει πήγε στους ανθρώπους του Ολυμπιακού ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του εκεί. Έχει μειωθεί η απόσταση στα μισά, από το 1 εκατομμύριο στο μισό εκατομμύριο. Ανέβασαν την προσφορά στα 4,5 εκατομμύρια πλέον της River και νομίζω ότι είμαστε σε μια κατάσταση που μέσα στην ημέρα μπορεί να υπάρξει και οριστική συμφωνία για την παραχώρηση του Ορτέγκα.
0: Πλέον δεν είναι μεγάλη απόσταση.
1: Όχι, δεν νομίζω πως είναι μεγάλη απόσταση πλέον. Ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα ποσό. Τουλάχιστον αυτά που έδωσε και λίγα παραπάνω, γιατί ο Ορτέγκα είχε δώσει 3,5 με 4 νομίζω εκατομμύρια, και φαίνεται ότι μπορεί και μέσα στην ημέρα να προχωρήσει εν λόγω περίπτωση, εν λόγω πώληση του Ορτέγκα στη River Plate. Αυτό,
0: υπάρχει μια διορία στην Λατινική Αμερική.
1: Ακριβώς, μέχρι την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω εγώ από την Αργεντινή, ότι εντός της ημέρας μπορεί να υπάρξει και η οριστική συμφωνία ανάμεσα στα δύο κλαμπ για τον Ορτέγκα. Το περιμένουμε για να το δούμε. Αναμένεται στην Αθήνα, δεν μπορώ να σου επιβεβαιώσω αν έχει έρθει ή αν θα έρθει ο Γκουστάβο Σα. Νομίζω πως σύντομα τον περιμένουμε να έρθει μέσα στην ημέρα.
0: Τις
1: επόμενες ώρες έφυγε από το Κόμο που ήταν η Φαμαλικάο για ένα τουρνουά στο Αλγκάβρε, είναι η Νότιχαμ Φόρεστ εκεί. Πέρασε τα ιατρικά και πλέον έρχεται. Ο Ορτέγκα είναι από χθες εδώ, έχει πέρασει τα ιατρικά. Υπογραφές τα πάντα. Περιμένουμε απλά την ανακοίνωση για τον Ορτέγκα, για το διαιτές συμβόλαιο που θα υπογράψει. Αναμένεται και ο Γκουστάβο Σα να τελειώσει και η δική του μετακίνηση στον Ολυμπιακό. Ένας παίχτης που νομίζω με τέτοια χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστή ο Ολυμπιακός δεν έχει. Μπορεί να είναι 21 ετών, κάποιοι να πιστεύουν ότι είναι στοίχημα, αλλά με 120 μάτς σχεδόν στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας, 21 ετών, δεν είναι στοίχημα. Είναι έτοιμοι παίχτες.
0: Δεν είναι στοίχημα, απλά είναι.
1: Στην Πορτογαλία είναι έτοιμοι παίχτες, ότι 21 χρονών.
0: Έχει κάνει 120 συμμετοχές στην Πορτογαλία.
1: 100%.
0: Απλά είναι άλλο το περιβάλλον της Φαμαλικάου στην Πορτογαλία που είναι πατρίδα, και αλλιώς να πάει σε μια ομάδα ψυχαλτής.
1: Και μια ομάδα με
0: Ελλάδας,
1: πίεση, με απαιτήσεις.
0: Που έχει απαιτήσεις, στόχους.
1: Εννοείται.
0: Θα χρειαστεί χρόνο που σου αμφιβάλλει. Δεν είναι εύκολο.
1: Μπορεί να χρειαστεί, ασφαλώς.
0: Είναι έτοιμος 28, 29, 30.
1: Μπορεί να χρειαστεί, αλλά νομίζω είναι και η ιδανικότερη επιλογή για τον ίδιο, για να δείξει αν μπορεί μετά να κάνει και άλλο βήμα παραπάνω. Έτσι, για την Premier League.
0: Ναι, βέβαια, για την εξέλιξή του εννοείται.
1: Ακριβώς.
0: Και να πω ότι υπήρχε ενδιαφέρον και από την Benfica σίγουρα, και από τη Sporting.
1: Και από την West Ham επίσης. Ήταν στα πρόθυρα συμφωνίας πριν από μερικές εβδομάδες. Με την West Ham τον ήθελε και ο Μάρκο Σίλβα στην Μπενφίκα, αλλά τελικά θα καταφέρει να τον πάρει ο Ολυμπιακός για τουλάχιστον ένα χρόνο. Να το διευκρινίσουμε πάλι αυτό, το είπα και χθες, αλλά μπορεί κάποιος να μην άκουγε, ότι γράφει και ότι είναι για μισό χρόνο, ότι θα έρθει ιδανικός για μισό χρόνο. Δεν υπάρχει αυτό. Για ένα χρόνο θα έρθει στον Ολυμπιακό
0: ο παίχτης, ναι.
1: Ο παίχτης, ναι. Τώρα,
0: από την Νότιχαμ ιδανικός, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα προέκυψε και από τη Βουλγαρία για τη Σερβία τις τελευταίες ώρες ότι έχει γίνει επαναπροσέγγιση από το Στάνιτς, έχει ρίξει τις απαιτήσεις του. Συσταγωγικά έχει λογικευτεί, έχει πάει και ότι έχει κάνει επικοινωνία και με άλλον εκπρόσωπο, με την πλευρά του Ολυμπιακού, για να τελειώσει η μεταγραφή του. Οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι γράφουν ότι πλέον είναι σχεδόν τελειωμένη η μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω προς το παρόν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, ότι είναι τελειωμένη η μεταγραφή του. Και αν έρθει ο Στάνιτς, έχοντας Ολυμπιακός και τον Γκουστάβο Σα, καταλαβαίνουμε μετά ότι μαζεύονται πάρα πολύ. Υπάρχει ο Τσικίνιο, υπάρχει ο Ζώτα Σίλβα, και ο Ζώτα Σίλβα, okay, μπορεί να παίξει είτε center for είτε στο πλάι, στο πλάι σου λέω εγώ κυρίως. Ο Τσικίνιο.
0: Μπορεί να είναι και ένα δημοσίευμα το οποίο έχει νόημα το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός με τον παίχτη που ήταν κοντά, αλλά δεν προχώρησε. Και να έχει γραφτεί τελευταία, ενώ να είναι.
1: Όχι, τώρα
0: παλιό δημοσίευμα.
1: Όχι, δεν είναι παλιό. Τώρα το επαναφέρω ότι έγινε νέα επαναπροσέγγιση. Μάλλον θα μιλάνε και με αριθμούς.
0: Δεν μοιάζει πως λογικό όταν πάρει τον Σάουλ Διακόπτη.
1: Εκτός και αν υπάρχει κάποια αποχώρηση. Για παράδειγμα, ο Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο έχει ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία. Είχε ξανά πριν από ένα χρόνο, αν κάνω λάθος. Έχει ξανά ενδιαφέρον τη Σαουδική Αραβία. Δεν στο λέω τώρα δεδομένα ότι φεύγει ο Τσικίνιο κάτι τέτοιο. Απλά ότι υπάρχει από εκεί ενδιαφέρον για τον 31χρονο Πορτογάλο που είναι βέβαια πάρα πολύ κομβικός για τον Ολυμπιακό, για τον τρόπο παιχνιδιού του. Αλλά αν προχωρήσει, όπως λένε πάντα οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι του Στάνιτς, καταλαβαίνεις ότι εκεί θα έχουμε ανακατατάξεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκτός και αν ο Ολυμπιακός προχωρήσει για τον Στάνιτς και τον έχει για μια περίπτωση περισσότερο για το 8. Αν και είναι περισσότερο 10, παίζει και 8 ο Στάνιτς,
0: Έπεσε όλο 10 όμως.
1: Ναι. Να το δούμε.
0: Στη μεγάλη περιοχή.
1: Να το δούμε όλο αυτό γιατί παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον.
0: Υπάρχει
1: όλα αυτά
0: ενδιαφέρον που... για τον Παύλο Γκαρθία, σε ρώτα για το μεσημέρι πριν μπούμε στην εκπομπή.
1: Είναι μια περίπτωση που πολύ καιρό την έχω στο μυαλό μου να ξέρει συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Είναι καλός εξελίξιμος πολύ.
1: Είναι εξελίξιμος ποδοσφαιριστής, εμένα αυτή τη στιγμή δεν μου προκύπτει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι υπάρχει κάτι το χειροπιαστό.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή για εξτρέμ. Μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός, δεν σου λέω ότι δεν θα πάρει, αλλά πρέπει να περιμένουμε στο τρίτο αύριο να δηλωθεί και η λίστα. Να δούμε ποιοι θα κοπούν. Εντάξει, κάποιες περιπτώσεις έχουμε, δεν τις καταλαβαίνουμε, αλλά ακόμα υπάρχει και ο Αντρέ Λουίζ που δεν έχει ολοκληρωθεί. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Κάνσας. Αν και οι Τούρκοι σήμερα έγραφαν για την Τράπεζα Σπορ ότι μπαίνει στο κόλπο για τον Αντρέ Λουίζ, αλλά το βλέπω δύσκολο.
0: Μετά αποκλείεται, το αποκλείω.
1: Το βλέπω δύσκολο. Να δούμε τι θα γίνει με τον Ορτέγκα. Είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά θέματα και σκέψου σήμερα μιλάμε και δεν έχουμε πει το παραμικρό για τα αγωνιστικά. Αλλά εντάξει, έχουμε μέρες μέχρι την Τρίτη.
0: Ναι, εντάξει, μέχρι την Τρίτη έχουμε ακόμα. Τετάρτη είναι σήμερα. Απομονή στον κόσμο. Τα μεταγραφικά είναι που
1: ακριβώς
0: έχουν.
1: Για τους Έλληνες παίκτες που ρωτάει ο κόσμος.
0: Και για τον Τζολάκη θα μας πεις.
1: Για τον Τζολάκη επί της ουσίας είναι πλέον, τυπικό πλέον. Περιμένουμε ανακοίνωση. Θα πετάξει, αν δεν πετάει ήδη, ο Τζολάκης για Τουρκία να ενσωματωθεί στην
0: προετοιμασία
1: της Χάλ. Γιατί η Σλοβενία είναι τώρα στην Τουρκία. Παίξαν και ένα φιλικό χθες με τη Ρίζεσπορ. Θα πάει εκεί να συνεχίσει την καριέρα του. Mm-hmm. Για τους Έλληνες που ρωτάει ένας φίλος, εγώ επιμένω ότι ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος της.
0: Θα πάρει έναν Έλληνα παίκτη.
1: Θα πάρει έναν Έλληνα. Να το δούμε.
0: Θα τα πούμε. Να σε καλά, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Τσανάκα. Κάνουμε διάλειμμα. Πάμε σε σύνδεση με τον Sky για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφίσου από Εγάλιο μέχρι Άνω Πατήσια ανατμήματα και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο λόγω τροχαίου. Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας. Τη σύγκληση μιας άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε μετά τη σημερινή τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η συνάντηση αυτή, απάντησε πως δεν έχουμε ορίσει προθεσμία. Θα δουλέψουμε γι' αυτό. Το μήνυμα ότι η προστασία των σύνορων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της περιοδίας του. Περιορίζεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο καμπί της Πάρου. Η φωτιά δεν εμφανίζει πλέον ενίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμου, Ικαρία και Κρήτη. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης στις 18 Ιουλίου. Πρόκειται για 38χρονη Βρετανίδα υπήκο που είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι τις 5 Αυγούστου παραμένει ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγησης βάουτσερ για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διήμερη περιοδεία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λέρο και το Αγαθονήσι. Από τη Λέρο, ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο μεταναστευτικό, τονίζοντας ότι η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της και ότι οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών υπέφεραν στο παρελθόν από την πολιτική των ανοιχτών σύνορων και ξεκαθάρισε ότι η ασφάλεια αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για την ανάπτυξη για την ευημερία. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθεώρησε κρίσιμα έργα υποδομής που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου ξεναγήθηκε στο νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών, ενώ ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις στο λιμάνι του Λακίου και για την αναπαλαίωση του ιστορικού ξενοδοχείου Λέρος. Απευθυνόμενος στους πολίτες, ο Πρωθυπουργός προσδιορίσε τις επόμενες εθνικές εκλογές για την άνοιξη του 2027, συνδέοντάς τις με την ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο έτος. Επόμενος σταθμός της περιοδίας είναι το Αγαθονήσι, όπου ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους κατοίκους. Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων μπαίνει η Δημοτική Ενότητα Καμήρου με φόντο την υγειονομική κάλυψη της περιοχής. Οι πρόεδροι 7 κοινοτήτων, καθώς νυν και πρώην αντιδήμαρχοι της, κήρυξαν persona non grata, δηλαδή ανεπιθύμητα πρόσωπα, βουλευτές της Δωδεκανήσου και τα στελέχη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αιτία της έντονης αντίδρασης είναι τα σχέδια της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας για μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο του νησιού. Οι τοπικοί φορείς κάνουν λόγο για άμεση υποβάθμιση της ασφάλειας των πολιτών. Με κοινό τους ψήφισμα ξεκινούν πολιτικό αποκλεισμό των βουλευτών, απαγορεύοντάς τους την παρουσία ακόμη και στις τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η τοπική κοινωνία ξεκαθαρίζει ότι ο αποκλεισμός θα ισχύει μέχρι την οριστική γραπτή δικαίωση των αιτημάτων τους. Ζητούν την άμεση παραμονή και ενίσχυση της βάσης στη Σορονή με μόνιμο προσωπικό, την αυτόνομη υγειονομική κάλυψη του αεροδρομίου αλλά και τη δημιουργία νέας βάσης ΕΚΑΒ στον Έμπονα. Την άμεση μεταφορά του δικαστικού Μεγάλου Ρόδου στο κτίριο του παλιού νοσοκομείου ζητά ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια λύση που στηρίζει από τα πρώτα χρόνια της δικηγορικής του καριέρας. Με δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα με τη Ρένα Βενιανάκη, υπογράμμισε ότι τα πολεοδομικά προβλήματα που επικαλεί το Δήμος μπορούν να ξεπεραστούν ακόμη και με νομοθετική παρέμβαση, ώστε να μην καθυστερήσει άλλο το έργο. Στόχος Στρασίτα των Διαρρηκτών έγινε χθες τα ξημερώματα η Ιερά Μονή Παναγίας Καλόπετρα στη Ρόδο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, στις 3.30 το πρωί, τρεις άνδρες εισέβαλαν στο ναό προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Οι δράστες κατάφεραν να ξυλώσουν και να αφαιρέσουν ένα καινούριο χρηματοκιβώτιο, το οποίο είχε τοποθετηθεί μόλις πριν από λίγες ημέρες. Την υπόθεση εξετάζει ήδη το αστυνομικό τμήμα Γυαλισσού, ενώ οι αρχές και ο εφημέριος της Μονής Πατέρας Νικηφόρος απευθύνουν έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία. Πρόστιμο 3.093,75 ευρώ επιβλήθηκε σε άλλο από άνδρα στη Ρόδο από την πυροσβεστική υπηρεσία επειδή εντοπίστηκε να καίει χόρτα σε οικόπεδο, κάτι το οποίο απαγορεύεται καθώς μέχρι τον Οκτώβρη ισχύει η αντιπυρική περίοδος και απαγορεύονται οι καύσεις σε εξωτερικούς χώρους. Ο νεοεκλεγής Αρχιεπίσκοπος Καναδά, κύριος Απόστολος Κουφαλάκης, λίγες ημέρες μετά την ιστορική παμψηφή εκλογή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επιστρέφει στη Ρόδο και θα τελέσει μεσανυχτική θεία λειτουργία σήμερα Τετάρτη και ώρα 9 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου στην Ελεούσα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ένταση 4 με 6 μποφόρ, οι οποίοι βαθμία θα ενισχυθούν φτάνοντας και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τοπικά ακόμη και τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
6: Top FM 102,4. κάποιες αλλαγές. Τώρα αυτό που περιμένουμε, επειδή είναι λίγο θολό αυτό, είναι να δούμε την έκταση αυτού του rotation. Εκτιμώ ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές θα ξεκινήσουν, ο Ζήνη, ενδεχομένως ο Μάνταλος και κάποιοι άλλοι. Απλά δεν μπορούμε να πούμε τώρα ακριβώς την έκταση των αλλαγών, γιατί δεν έχουμε και εικόνα της προπόνησης. Είναι κλειστή, ήταν κλειστή δηλαδή η χθεσινή, που ήταν η τελευταία παραμονή του φιλικού που έγιναν οι τελευταίες δοκιμές. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε περίπου μία ώρα πριν την έναρξη του φιλικού την αρχική ενδεκάδα του Νίκολιτς. Αλλά εντάξει, αυτό ξέρεις δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Το βασικότερο για τον Νίκολιτς είναι αυτό που είπα προηγουμένως, να δει την ομάδα του να βελτιώνεται, να προοδεύει και να παρουσιάζεται καθημερινά όλο και καλύτερη.
7: 300 δεν θα παίξει σήμερα.
6: Ο Στρακώσα έχει επιστρέψει κανονικά, συμμετέχει σε όλες τις ασκήσεις του προγράμματος με χέρια, συμμετέχει κανονικά και στο δίτερμα, είναι στο 100%. Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε και αυτό, αν θα προκληθεί.
7: Δηλαδή.
6: Ναι, είναι στο 100%. Δηλαδή σε μία από τις προηγουμένες προπονήσεις είχε κάνει κάποιες επεμβάσεις που ζορίστηκε αρκετά, και αυτό σημαίνει ότι για να αποφάσισε να μπει στις φάσεις με τόσο μεγάλη ένταση, δεν έχει πλέον κανένα πρόβλημα.
7: Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε. Και βεβαίως έκλεισε μεταγραφή του Κροάτη, του Μάγερ. Και έτσι προτίθεται ένας σημαντικός παίκτης. Θα μπει σταδιακά, θα προσαρμοστεί για να είναι διαθέσιμος για το μάτς με τον Όφη στο Super Cup.
6: Σωστά. Ουσιαστικά από χθες έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Μάγερ. Υπέγραψε, ήρθε εδώ στην Ολλανδία, υπέγραψε. Εκκρεμούσαν κάποια πολύ τυπικά και διαδικαστικά θεματάκια, τα οποία πήγανε λίγο πίσω τις ανακοινώσεις, αλλά ήταν, επαναλαμβάνω, καθαρά τυπικό το θέμα. Και ουσιαστικά αμέσως μετά τις υπογραφές έφυγε από το ξενοδοχείο και πήγε στο γήπεδο, ακολούθησε και την πρώτη του προπόνηση χθες. Θυμίζω ότι έχει ακολουθήσει όλη την προετοιμασία της Wolfsburg. Έχει πάρει μέρος και σε φιλικά παιχνίδια, οπότε η ετοιμότητά του είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Πλέον περιμένουμε να μπει στις προπονήσεις ακόμα περισσότερο για να αφομοιώσει αυτά που θέλει να του περάσει ο Νίκολης, να τον βάλει σιγά σιγά και στο γκρουπ και να αποτελέσει και μέλος του τακτικού πλάνου. Ήδη κυκλοφορούν και κάποιες έτσι φωτογραφίες από την πρώτη του προπόνηση, που είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικές για τη συνάντηση και τον συμπατριώτη του Βίντα, τον οποίο προφανώς ξέρει πάρα πολύ καλά, και έπαιξε και ρόλο ο Βίντα στο να πιστεί ο Μάγερ να έρθει. Τον καλωσόρισε και έτσι θερμά ο Νίκολης, είχε τετατέτ με τον Γιώβιτς, ξέρεις τώρα όλοι αυτοί
7: οι παλιά ενωμένοι.
6: Είναι ουσιαστικά, μιλάνε και την ίδια γλώσσα. Οπότε νομίζω και όλο αυτό το κλίμα που συναντάει ο Γιώβιτς, ο Νίκολιτς, ο Βίντα, θα τον βοηθήσουν ακόμα περισσότερο να προσαρμοστεί και να εγκληματιστεί, γιατί νομίζω ποιοτικά και βάσει χαρακτηριστικών ο Μάγερ είναι ένας ποδοσφαιριστής υψηλού επίπεδου που αναβαθμίζει σίγουρα την ΑΕΚ μεσοεπιθετικά.
7: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανες ωραία πάσα για να μεταβούμε νοερά στην Φιλαδέλφεια και στο Τσακίρι, να μας πει για τα υπόλοιπα μεταγραφικά.
6: Να είστε καλά, Σωτήρη μου. Καλή συνέχεια.
7: Μεταγραφή του Μάκη και τα υπόλοιπα. Καλή συνέχεια στη δουλειά στον Νίκο Τσαλίδη, απεσταλμένο του AX35 και του Big Wings Sport FM. Κάναμε το τελευταίο μας διαλυματάκι και επιστρέφουμε για να ακούσουμε τον Γιώργο Τσακίρι. Αλλά πριν πάμε στο διάλειμμα, έχουμε έτσι ένα alert χτύπημα από τον Γιώργο Τσανάκα για να μας πει κάτι που έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό μεταγραφικό.
8: Γεια σου Σωτήρη και πάλι λοιπόν. Γκουστάβο Σα φτάνει 5 παρα 5 μέσω Λισαβόνας στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σου είχα πει σε λίγες ώρες θα τα φτάσει. Τον περιμένουμε 5 παρα 5 το απόγευμα, θα είναι εδώ ο Γκουστάβο Σα για να σωματωθεί μετά και στις προπονήσεις του Ολυμπιακού.
7: Θα ανακοινωθεί κιόλας και μετά θα...
8: Ναι, βέβαια.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά 5 παρα 5 ο Σά στην Ελλάδα για να υπογράψει τον Ολυμπιακό. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα αναλυτικά για το ρεπορτάζ και την άφηξη του Πορτογάλου, διεθνής με την Εθνική Ελπίδων, 29χρονος, δανεικός από την ομάδα της Νότιχαμ. Στον Ολυμπιακό κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τσανάκα. Το Γιώργο Τσαχύρη, έτσι.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Η Winsport FM 94,6.
7: Για τον φίλο τον Θάνο που έχει στείλει μήνυμα για κεντρικό χαφ στον Ολυμπιακό, δεν μας είπε συγκεκριμένο όνομα ο Γιώργος Τσανάκας. Υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής που είναι στο top 5 των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, τον οποίο έχει κεντράρει ο Ολυμπιακός. Πιθανότατα να είναι και ελεύθερος στην αγορά. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε ακόμα παραπάνω πράγματα να πούμε. Όταν υπάρξει συγκεκριμένο όνομα, θα σου πούμε, Θάνο, αλλά και στους φίλους του Ολυμπιακού γενικότερα. Μας είπε ο Γιώργος Τσανάκας και τους υπόλοιπους παίκτες στα χαφ, στη θέση του αριστερού μπακ, μεσοεπιθετικά. Αρκετά τα ανοιχτά μέτωπα για τον Ολυμπιακό. Τη στιγμή που θα παραγωγηθεί ο Ορτέγκα, πιθανότατα στην River Plate, πιέζει ο ματς Αργεντινής για τον αριστερό ψηφοφύλακα της ομάδας του Ολυμπιακού. Και τώρα πάμε στον Γιώργο Τσαχύρη για να συζητήσουμε την μεταγραφή του Μάγερ, ολοκληρώθηκε τυπικά, αλλά και τα υπόλοιπα θέματα που είναι ανοιχτά. Ακούσαμε νωρίς το πρωί την ενημέρωση από τον Γιώργο Τσαχύρη για τον Μπένι Μουκεντή. Υπήρχε ένα δημοσίευμα του Ρωμάνου, αλλά δεν επιβεβαιώθηκε από την ΑΕΚ. Πάει σε άλλη περίπτωση λογικά. Θα μας τα κάνει όλα πενταράκια ο Γιώργος, να δούμε πού βρισκόμαστε. Γεια σου, φίλε, τι κάνεις. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Συγγνώμη, πρωί σε έπαιρνα. Αλλά το ρεπορτάζ πρέπει και πρέπει να ενημερώσουμε στον Πλημμυρισπόρο 94,6 και τους ανθρώπους και τους ακροατές και μέσω του site. Ναι, είναι μια περίπτωση την οποία ανέφερε ο Ρωμάνο, αλλά δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα σε ό,τι αφορά το να βρίσκεται έστω στη λίστα της ΑΕΚ. Σήμερα πάντα με το ρεπορτάζ και αυτό που αναφέρει ο ίδιος ο Ριμπάλτα, αναφέρει, δεν πήγε και στα τηλέφωνα ο άνθρωπος, όπως καταλαβαίνεις, αλλά το γνωστοποίησε και το κλαμπ off the record, να το πούμε, όχι είναι επισήμως, γιατί δεν είχε ασχοληθεί για να το κάνει επισήμως, όπως αντιλαμβάνεσαι. Οπότε ναι, δεν είναι αυτή η περίπτωση του ΧΑΒ που θα πάρει ΑΕΚ, ενός μέσου με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του Μάγκερ, προφανέστατα, πιο aggressive, πιο εξαροχτάρι, να το πω έτσι. Ναι. Αυτό τους λείπει μετά τους Κάιρινεν, Μαρίν, Μάιερ που αποκτήθηκε, ανακοινώθηκε και είναι όπως τα είχαμε πει τα δεδομένα πριν την ανακοίνωσή του και ήδη πέρασαν 24-48 ώρες που σου λέγανε Δευτέρα για να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει μέσα σε 20 ώρες ένα τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό είχα πει ότι θα ξεπεράσει το 1-2 μέρες που είπε το coach. Αλλά είναι τα διαδικαστικά και γραφειοκρατικά μόνο αυτά. Τα ιατρικά, το να πάει να υπογράψει, να μεταφραστούν κάποιοι όροι, να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα και να ανακοινωθεί ώστε σήμερα να κάνει την πρώτη προπόνηση επί της ουσίας. Μιλάμε για να παίξει απόλυτα έτοιμο. Έτσι έχει κάνει 4 φιλικά, δεν κάνω λάθος, με τη Wolfsburg. Έχει κάνει όλο το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Είναι έτοιμος, απλά πρέπει να προσαρμοστεί στα θέλω του προπονητή, στον νέο τρόπο παιχνιδιού της ομάδας, αν είναι διαφορετικό σχολείο από αυτό της Wolfsburg, να γνωρίσει το παιχνίδι των συμπαιχτών τους και την καθημερινότητα. Αυτό είναι το βασικό. Γι' αυτό τον ήθελαν και όσο το συντομότερο δυνατό, όπως σου λέγα, τις προηγούμενες μέρες, προκειμένου να γίνει άμεσα μέλος της ΑΕΚ και της ομάδας μέσα. Έχει μπροστά του ένα πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι έτοιμος για να και σε επίπεδο εννοώ προσαρμογής και καθημερινότητας έτοιμος, γιατί αγωνιστικά και φυσική κατάσταση και δύναμη και όλα, είπαμε, έχει βγάλει μια ολόκληρη προετοιμασία, έχει παίξει όλα τα φιλικά της πόλης και δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα το παιδί, έτσι. Οπότε το μόνο είναι η προσαρμοστικότητα σε καθημερινότητα και σχέδιο του προπονητή και στο νέο σχέδιο του προπονητή, του καινούργιου του δηλαδή. Τον είδαμε και με τη φωτογραφία μαζί με τον Μάρκο Νίκολιτς στην πρώτη του προπόνηση με τα κυτρινόμαυρα. Οπότε εκτιμώ ότι εφόσον κρίνει ο κότς ότι είναι στον κατάλληλο βαθμό σε επίπεδο, επαναλαμβάνω, προσαρμογής και καθημερινότητας, θα είναι δυνατό να τον χρησιμοποιήσει κανονικά στα μάτια της 18ης-19ης Αυγούστου, θα δούμε πότε παίζει η ΑΕΚ, και της Ρεβάνς, αλλά και 22 Αυγούστου που παίζει με τον Ηρακλή. Θυμίζω Σάββατο, 8 η ώρα η πρεμιέρα για την ΑΕΚ. στη Νέα Φιλαδέλφια απέναντι στον Ηρακλή που επιστρέφει στην Super League. Και ο παίκτης θα είναι διαθέσιμος για τον κόσμο, εκείνος θα κρίνει αν θα τον χρησιμοποιήσει, πώς θα παίξει άκυνο, όλα αυτά θα τα κρίνει βέβαια και θα τα συνυπολογίσει βάσει τον αντιπάλου, γιατί χθες δυστυχώς δεν κατάφερε να μας κάνει το χατήρι Τούναν και βρέθηκε πολύ κοντά με την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Αποκλείστηκε τελικά και φάνηκε ότι η αποβολή της έκανε πολύ μεγάλο κακό. Δυστυχώς δεν άντεξε μετά την αποβολή, από το 0-2 έχασε 3-2 στην παράταση και έτσι είναι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου και αποτελεσμάτων η ΑΕΚ στους ανισχυρούς. Τώρα με Σέλτικ, ναι, ναι. Πώς να με Ερυθρό Αστέρα, με Δυνάμο Ζάγκρεπ, με Σλόβα Βλαντισλάβα, κάποια από αυτές θα είναι. Είναι ομάδες οι οποίες έχουν ξαναπεί ακόμα και όταν ήταν πιο πριν γνωστό ότι η ΑΕΚ είναι στους ανισχυρούς και χωρίς κάποιος να τους κάνει το χαρτίρι. Είχα πει και τότε ότι ακόμα και σε αυτή τη διαδικασία των προκριματικών του play-offs του Champions League η ΑΕΚ θα είναι ως ανίσχυρη στο 50-50 η πιθανότητα για πρόκριση.
13: Ναι, ναι.
12: Με όποια ομάδα και να παίξει. Αρκεί να είναι αυτή καλά, να δουλέψει ακόμα καλύτερα με τον Νίκολιτς και να είναι ακατάλληλα προετοιμασμένη για αυτά τα δύο παιχνίδια προκειμένου να μπει στο league phase του Champions League. Αυτά σε ό,τι αφορά τα γύρω-γύρω. Είπαμε για το χαφ, περιμένουμε τις εξελίξεις. Συνάξεις θα επιθυμούσαν και θα επιδιώξουν να τελειώσουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε, την περίπτωση του χαφ, πιο νωρίς θέλουν. Αλλά φαντάζομαι ότι τρέχει υπόθεση, είναι θέματα διαπραγματεύσεων πλέον και συζητήσεων. Σε ό,τι αφορά στο κεντρικό αμυντικό, δεν είναι με το πιστόλι στον κρονταφόλια, έτσι έχοντας τον Ρέλβας, τον Μουκουντή, τον Αλεξίου, τον Βίντα, τον Γεωργίεφ Βαλαντέρ. Έχει τουλάχιστον, ναι, έχει τουλάχιστον πέντε κεντρικούς αμυντικούς να μπορεί να υπολογίζει, εννοώ. Ακόμα και αν της μείνει ένας δύο στα πιτς. Εκτίμηση είναι ότι θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί τον χρόνο η ΑΕΚ για μία ακόμα δύο, πλην του χαφλέω, μία σημεία κινήσει που θα επιδιώξει να κάνει.
13: Μία δηλαδή στην άμυνα και μία λες extreme.
12: Θα δούμε αν θα είναι extreme, αν θα είναι ένας ρολίστας για όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό.
13: Αυτό λέω, ναι, ναι, πιο
12: ναι. Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό επειδή το extreme ξέρεις είναι γνήσιο γνήσιο. Εντάξει, θα επιδιώξει να δώσει το Σαχαμπόια, ιδανικό έτσι, το έχουμε πει, θυμάσαι στο 5 Δευτέρα. Δεν τον βλέπουμε να το χρησιμοποιεί ο coach, είχα πει τη Δευτέρα, δεν μπαίνει στα φιλικά, είναι πολύ δύσκολο. Έως ανέφικτο να συνεχίσει, θα πρέπει να το δώσει ιδανικό προκειμένου να πάρει χρόνο συμμετοχής. Αν μείνει στην ΑΕΚ θα μείνει πίσω το παιδί. Το ίδιο θα ήθελε να έχει κάνει με τον Ελίασον. Για να μπορέσει να παίξει και αυτός, γιατί και ο κίνδυνος, όπως είδαμε στη διάρκεια του βασικού στρατηγικού προετοιμασίας, δεν φαίνεται να τον υπολογίζει ο coach. Οπότε σίγουρα ένας παίχτης που θα δύναται να παίξει ως μεσοεπιθετικός, κάτι σαν τον Μάγερ να το πω έτσι, αλλά πιο δεύτερη σκάλα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή η ΑΕΚ τώρα έχει και τον Ζουμπκόφ, έχει και τον
13: Κοϊτά,
12: έχει τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος είναι μπαλαντέρ για τις θέσεις, έχει τον Μάγερ που δίνεται να παίξει και αυτός δεξιά, δηλαδή έχει επιλογές αν και εφόσον χρειαστεί.
13: Επίσης δεν αγχώνεται, δεν πιέζεται όπως για παράδειγμα στο κέντρο της άμυνας.
12: Όχι.
13: Θα πάει μέχρι αργά, εκεί.
12: Έτσι ακριβώς, και εκεί μπορεί να πάει μέχρι αργά, αν βρεθεί ο κατάλληλος, μπορεί να γίνει και αύριο. Δεν έχει τέτοια θέματα ο Ριμπάλτα. Απλά δεν είναι τώρα αυτή τη στιγμή πάνω από το τηλέφωνο για τον παίχτη που θα φοράει είτε το κέντρο της άμυνας είτε τον συμπληρωματικό που λέμε, έτσι. Mm-hmm. Κάτι άλλο, να πούμε ότι στο σημερινό φιλικό θα περιμένουμε να δούμε ίσως λίγο παραπάνω Καλοσκάμιλης, λίγο παραπάνω Αλεξίου, αλλά δεν είναι. Είναι τώρα επιστρέφουν, όπως ακούσαμε και από τον Νίκο Τζαλίδη να λέει τις προηγούμενες μέρες. Έχει κάνει πιο έτσι, φορτωμένο πρόγραμμα ο Καλοσκάμιλης και φαίνεται ότι άμεσα επιστρέφει στο 100%. Και έπειτα ακολουθεί ο Αλεξίου, και χθες έκανε πιο χαλαρό πρόγραμμα πάντως. Άρα είναι ανέφικτο να παίξει, γι' αυτό το λέω. Και γιατί το λέω αυτό, διότι μιλάμε για δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα φτάσουν στο συντομότερο δυνατό στο 100% πάλι. Και στις 12 Αυγούστου, αν όχι και οι δύο, ένας από τους δύο σίγουρα θα είναι βασικός. Στο αναμέτρηση για το Super Cup με τον Όφη.
13: Ο Στάχος είναι καλύτερα. Ναι, ναι. Ο Στάχος είναι καλύτερα, μπορεί να παίξει σήμερα.
12: Θα το δούμε. Mm-hmm. Περιμένω. Αυτό ακούω και ακούμε από τους εμπιστευμένους.
13: Τα παιδιά είναι από τον Τζαλίδη και τα λοιπά.
12: Ναι, ναι, ναι. Ο Νίκος έτσι λέει, ο Τζαλίδης και πολύ σωστά το λέει και το διαβάζουμε. Προβολείται πολύ καλά με την μπάλα πλέον. Θα δούμε αν θα είναι και στο 100% γιατί μιλάμε για βασικούς στόχους και δεν θα ρισκάρει ο κότς να πάει με έναν στο 70% ή 80%.
13: Μάλιστα.
12: Έτσι. Mm-hmm. Θα το δούμε αν μπορέσει να παίξει αυτά τα φιλικά τα τελευταία ο Στρακός και τότε νομίζω θα φτάσει και στο 100% ώστε να είναι διαθέσιμος για το, τουλάχιστον για τα πραγματικά του Champions League play-offs.
13: Και ένας φίλος με ρωτάει για τα διαρκείας, λέει τι θα γίνει με τα ευρωπαϊκά μάτς για τους κατόχους διαρκείας.
12: Τα έχουμε πει, παιδιά, θα έχουν προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων. Θα υπάρχει μια ημερομηνία που θα είναι αποκλειστικά για τους κατόχους διαρκείας, για να μπορέσουν να βγάλουν στη θέση που έχουν ήδη διαρκείας για τα ελληνικά παιχνίδια, για τα παιχνίδια πρωταθλήματος και κυπέλου, το εισιτήριό τους για τα ευρωπαϊκά μάτια. Μετά από αυτές μία-δύο μέρες που θα διατίθενται αυτά τα εισιτήρια, θα βγαίνουν στην ελεύθερη αγορά αν δεν έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος ή κάτοχη διαρκείας. Όπως πέρυσι ακριβώς, δεν είναι
13: καλά. Όπως και πέρυσι ακριβώς, δεν αλλάζει κάτι, σωστά.
12: Έτσι ακριβώς όπως ήταν και πέρυσι.
13: Μάλιστα. Ωραία, εδώ
12: και
13: είμαστε.
12: Προφανώς έχουν και μία μείωση αυτή στο συντάξει του, στο ποσοστό της, του εισιτήριου του ή κάτοχη διαρκείας. Δεν το αποκτεί το εισιτήριο στην ίδια τιμή όπως θα αποκτούν στα ελεύθερα αυτοί που δεν έχουν.
13: Θα είναι πιο μικρό το ποσό, καταλαβαίνω τι λες.
12: Ναι, θα έχει μία μείωση. Θα είναι 10%, θα είναι 15%, θα φανεί.
13: Θα φανεί
12: στην πράξη, ναι, να τα δούμε τα νούμερα και θα σας τα πούμε.
13: Μάλιστα. Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει κανένα δημοσίευμα, εδώ μας σας ακούσουμε.
12: Εδώ
13: να το διαβεβαιώσουμε, να το διαψεύσουμε.
12: Α, εκεί να ισχύει. Άμα δεν ισχύει, δεν βγαίνω.
13: Ναι.
12: Να είστε καλά.
13: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη. Είχαμε και τη σφήνα του Γιώργου Τσανάκα λίγο νωρίτερα να μας πει για την άφηξη του ΣΑ στην Αθήνα, γύρω στους 5 και κάτι. Θα έρθει ο Πορτογάλος 29χρονος μέσο επιθετικός από την Φάμα Λικάο στους Πειραιώτες μέσω της Νότιχαμ.

Καλησπέρα στο φίλο τον Ανδρέα που δεν είναι στην Ουαλία αυτό το διάστημα, είναι στο Λουτράκι για να ξεκουραστεί. Να σε καλά φίλε. Όχι, δεν υπάρχει κάτι για Λιβάη Γκαρσία που έχει στείλει ένα μήνυμα για την ΑΕΚ. Ήταν ο λόγο για την ΑΕΚ επειδή μιλάγαμε τώρα με τον Τσακίρη. Τώρα για τον Παναθηναϊκό δεν νομίζω ότι προκύπτει κάτι. Έχει ακουστεί βεβαίως και για τον Παναθηναϊκό Λιβάη Γκαρσία. Όχι τώρα, πέρσι, αλλά δεν έχει γίνει κάτι. Για το φίλο που έχει στείλει μήνυμα, ναι, θα ενημερώσω σχετικά τον Γιώργο Τσακίρη, φίλε. Θυμίζω, στις 4 η ώρα υπάρχει η συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Νίστρουπ και ενός ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό στάδιο του αυριανού αγώνα με την Πάξη. Θα ακούσουμε live τη συνέντευξη τύπου. Στις 5 είναι η προπόνηση των Πράσινων. Για τον ΠΑΟΚ, 6 και 4 το συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση και ενός ποδοσφαιριστή στην Τούμπα ενώπιση του αυριανού αγώνα με την Δυναμό Κιέβου. Και λίγο μετά στις 7 η προπόνηση του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Το ματς σήμερα το φιλικό της ΑΕΚ με την Samsunspor στην Ολλανδία. Θα υπάρχει βεβαίως ραδιοφωνική μετάδοση εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1 και βεβαίως η ρεβάνς των αγώνων σε UEFA Champions League και UEFA Conference League. Να ευχαριστήσω τον Έρχο Κυριαζόπουλο που είχε την ρυθμίση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Αναστασία Βοζνάκη στην οργάνωση της παραγωγής. Θυμίζω πάντα αυτό το δίωρο στην παρέα μας, στη συντροφιά μας με την στήριξη της Bet365. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Πρώτα θα ακούσουμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά και αμέσως μετά εδώ για 2 ώρες μπαμ και κάτω με τον Μπάμπη Χριστόγλου και τον Σταύρο Χονδροδίνιο και βέβαια θα ανοίξουν οι γραμμές για εσάς.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 2 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πουλάρει για την απόκτηση του 24χρονου αριστερού μπακ της Ρώμα Ανάσα Λαχεντίνο ο Ολυμπιακός. Η άλλη λύση για τη θέση του χαφ στρέφονται οι Ερυθρόλευκοι μετά την αρνητική απάντηση του Γιασίν Τιτραουή. Το απόγευμα στην Ελλάδα ο Γκουστάβο Σά, διατεθειμένος να ρίξει τις απαιτήσεις του για να μετακομίσει στους Πειραιώτες, φέρεται να είναι ο Πέταρ Στάνιτς σύμφωνα με τους Βούλγαρους. Παίκτης της ΑΕΚ και επίσημα ο Λόβρο Μάγερ με τον Κροάτη να υπογράφει μέχρι το 2030. Συνεχίζεται η αναζήτηση ενός ακόμη χαφ από την Ένωση, αλλά δεν επιβεβαιώνονται οι φήμες για τον 24χρονο Αγκολέζο μέσω της Γκυμαράες Μπένι Μουκεντή. Στις 7 το φιλικό με τη Samsung Sport που θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Δυναμικό μπάσιμο για την απόκτηση του Nigel Williams Goss φέρεται να έχει κάνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ, όπως αποκάλυψε η ιστοσελίδα Basket News, με τους πράσινους να πιέζουν τις Άλγκυρες και να προσφέρουν στον Αμερικανό πρώην γκάρ του Ολυμπιακού διπλάσιες αιτήσεις αποδοχές από αυτές που έχει στους πρωταθλητές Λιθουανίας. Με τον Φαντρόγγελε να έχει το προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας και τον Πελίστρι να διεκδικεί τη θέση του Ζαρουρί στα εξτρέμ, τα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουμ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στη Ρεβάλ με την Παξί. Στις 4 η συνέντευξη τύπου του Δανού τεχνικού του Τριφυλιού. Σε προχωρημένες επαφές με δεξιμπάκ και χαφ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχει απόσταση ακόμη στην περίπτωση του ΦΟΡ. Φανέλα βασικού σε Ελουστόνδο και Μπάμπα σκέφτεται να δώσει στη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου ο Αλέσιο Λύση, με τον Γερεμέγεφ να έχει το προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης. Απέναντι στην Μπασκόνη εκτός έδρας στις 24 Σεπτεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα ο Ολυμπιακός στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας για τη σεζόν 26-27, ενώ την ίδια ημέρα ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα υποδεχτεί την Παρή. Στις 11 Δεκεμβρίου για τη 16η αγωνιστική το πρώτο ντέρμπι Ιωνίων στο Telecom Center, στις 12 Φεβρουαρίου το δεύτερο με γηπεδούχους τους Ερυθρόλευκους για την 28η. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα της διοργάνωσης στο www.sportfm.gr. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της πρεμιέρας του EuroCup για τη σεζόν 26-27 με τον Άρη να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεμάν στις 29 Σεπτεμβρίου για τον πρώτο όμιλο, ενώ μία μέρα αργότερα για τον τέταρτο ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τη Μανρέσα. Πολύ κοντά στον Θανάση Αντετοκούμπο η κίτρινη προς αποχώρηση ο Αμίνουά που οδεύει προς Ουνικαχά Μάλαγα. Την τελευταία του προπόνηση επί ιταλικού εδάφους θα κάνει σήμερα το απόγευμα ο Άρης, που αύριο αντιμετωπίζει σε φιλική αναμέτρηση τη Μόντσα και στη συνέχεια η αποστολή θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Προτεραιότητα των κίτρινων η απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ. Σε μια σημαντική προσθήκη προχωρά ο Αστέρας Άκτορ, καθώς συμφώνησε με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του 29χρονου εξτρέμ Αντώνη Παπακανέλου. Ενίσχυση και στο κέντρο της άμυνας για τους Αρκάδες, καθώς έδωσαν τα χέρια για διετές συμβόλαιο με τον Σουηδό πρώην στόπερ του Ατρόμητου, Φρανς Μπρόρσον. Ο Ντόρτμουντ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την Μπορούσια μέχρι το 2031 βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ θα καταβάλουν στην Γκένκ Βεσφαλή για τη μεταγραφή του 18χρονου μέσου, ο οποίος θα αμείβεται με 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Νέο δημοσίευμα βόμβα από τους Times που αφορά στην πρόθεση του Τζάνι Φαντίνο να πουλήσει σε φαντ το παγκόσμιο κύπελο και σύμφωνα με όσα αναφέρει, ο πρόεδρος της FIFA έστειλε τελεσίγραφο στις χώρες να την εγκρίνουν, είδαλος η επιχορήγηση θα είναι μικρότερη με τη σχετική προθεσμία να λήγει στις 19 Σεπτεμβρίου. Την απόσυρσή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Βραζιλίας ανακοίνωσε ο Νεϊμάρ. Θεωρώ ότι η ιστορία μου με την εθνική κάπου εδώ τελειώνει. Έχω δώσει όλη μου την καρδιά, έπαιζα με την ψυχή μου, αφιέρωσα τη ζωή μου, αλλά δεν θεωρώ ότι έχω πλέον το κίνητρο για να συνεχίσω να προσφέρω, δήλωσε ο 34χρονος επιθετικός της Σάντος. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνα.

0: Ζήνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
0: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Είμαι η Αγγελική Λιάδη και το Σάββατο 1η Αυγούστου θα βρίσκομαι στην όμορφη Ρόδο, στο αγαπημένο μου Astra Live. Σας περιμένω όλους για να περάσουμε παρέα μία μοναδική βραδιά.
5: Η παρουσία της, εκρηκτική, η διάθεσή της, ανεβασμένη. Η Αγγελική Λιάδη γυρνά ξανά στην πίστα του Astra Live. Αυτό το Σάββατο η Αγγελική Ηλιάδη στο Astra Live.

0: Top FM 102,4.
1: Η Ελλάδα κάθε βράδυ τραγουδάμε, πιάνει κρίση. Και από την κρίση με στη λίστα αναμονής. Α, ή στα παράθυρα μιας νέας εκπομπής. Α,
2: αυτή τη βδομάδα παίζει και ο Παναθηναϊκός, ε.
3: Και ο ΠΑΟΚ. Έχει επίσης 7 η ώρα το πιο σημαντικό που μπορούμε να δούμε κιόλας. ΑΕΚ Σαντζου Σπορτ, στις 7 η ώρα αυτό το φιλικό.
1: Το στόμα μου ανοίγω ρε. Σε μια σελίδα από στίχους σε τη λίγο ναι. Λίγο λίγο λίγο θα με συνηθίσεις.
3: Και αύριο όπως είπες έχει ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου και Παναθηναϊκός Πάξη.

Θα έρθω αύριο ο ΠΑΟΚ, 9:30 ο Παναθηναϊκός. Ψηλά το κεφάλι, μην κοιτάς χαμηλά. Πάρε ανάσα βαθιά, κράτα ψηλά τη ματιά. Βάλε στο άγχος φωτιά. Δείξε θάρρος και τόλμη, τίποτα δεν τελειώνει.

0: ψηλά το κεφάλι.
1: Υπάρχει λοιπόν αγωνιστική δράση, υπάρχει μεταγραφική κινητικότητα.
2: Αλλά μεταγραφές, ναι, αυτές τις μέρες έχει πράγμα.
1: Φουντώνει το πράγμα.
2: Έχει πράγμα, ναι. Κράτησε ψηλά, πιο ψηλά.

0: Βλέπω τώρα τα πλάνα που έχουμε από την άβεξη του Μάγερ, παιδί μου, στο μέρος που προετοιμάζεται η ΑΕΚ τώρα στην Ολλανδία. Όλα εκεί πηγαίνουν με τα ποδηλατάκια του και τα λοιπά. Αλλά αν είσαι νέα μεταγραφή, έχει πάει με μια αυτοκινητάρα, τον έχουν πάει και τα λοιπά, να συναντήσει τους νέους τους συμπαίκτες, βέβαια. Αυτό γιατί προφανώς δεν ξεκίνησε από το ξενοδοχείο μαζί με τους άλλους και με τον ποδήλατο. Όχι γιατί έχει κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση ο άνθρωπος. Ναι. Δεν μπορούσε, παράδειγμα, από εκεί που πήγαν, που τον πήγαν μάλλον, να ξεκινήσει με τον ποδήλατο.
1: Αν πάει, ήταν ταπεινός, θα πήγαινε με τα πόδια.
0: Από εκεί που διαμένει η αποστολή στο προπονητικό κέντρο.
1: Αλλά από πού είχε.
0: Προφανώς από το αεροδρόμιο, από το. Δηλαδή.
1: Αυτό κόβε.
0: Όρθο πεταλιά.
1: Αυτό κόβε με τα πόδια.

0: Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Γεια χαρά. Γεια σας.
1: Μία ερώτηση να κάνω, ρε παιδιά, αν ξέρετε.
0: Για πες.
1: Σε περίπτωση που η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός δεν τα καταφέρουν και πάνε Europa.
0: Ναι.
1: Όχι, τα καταφέρει και πάει. Τέλος πάντων, αν όλες οι ελληνικές ομάδες πάνε στο Europa.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση να κληρωθούν και να παίξουν μεταξύ τους.
2: Στην αρχή όχι.
0: Στο πρώτο τέτοιο όχι. Μετά βεβαίως.
1: Μετά ναι, εντάξει, αλλά για την πρώτη λέμε.
0: Νομίζω πως όχι.
1: Και εγώ έτσι νομίζω, αλλά...
0: Θα ζαλίσουμε τον κλειδάρι, ναι, θα του αλλάξουμε τα φώτα. Ναι.
1: Έτσι, εντάξει, ναι. Παιδιά, οκ. Okay. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Έγινε μικρό διαφημιστικό και επανερχόμαστε. Η Winsport FM.

0: Λοιπόν, να έχουμε την ευκαιρία της ερώτησης του φίλου να θυμίσω τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, οι δύο ομάδες παίρνουν δύο ομάδες από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Θεωρητικά, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει τρεις ομάδες από το 1 μέχρι το 8.
1: Σωστά.
0: Στην Big Face. Δεν μπορούν να είναι αντίπαλοι δύο ομάδες από την ίδια χώρα. Ναι. Και επίσης, δεν μπορούν να υπάρξουν περισσότερο από δύο αντίπαλοι από την ίδια χώρα. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε διοργάνωση. Δεν μπορεί να έχει τρεις αγγλικές ομάδες να ανταγωνιστείς ανεξαρτήτου γκρουπ δυναμικότητας. Δηλαδή, μπορεί κάποια στιγμή να ανέβει μια ομάδα που είναι χαμηλά από τις αγγλικές. Δεν μπορεί να πάρει δηλαδή μία από το δεύτερο γκρουπ, μία από το πρώτο και μία από το τέταρτο. Αναγκαστικά μέχρι δύο Ολλανδικές, δύο που είχαμε τις πάλι στο παράδειγμα, μέχρι δύο Αγγλικές.
2: Πάμε τέτοιο, εντάξει,
0: καλά.
2: Κάτσε να γίνει πρώτα.

0: έχουμε και τις πρώτες δηλώσεις του Μάγερ, ο οποίος βέβαια είχε και μια καλιά με το Βίντα. Λογικό είναι ο Βίντα, ως παλιός συμπατριώτης του, τον υποδέχθηκε και τον αγκάλιασε. Νιώθω λέει πάρα πολύ καλά, πολύ χαρούμενος.
1: Έχουν παίξει μαζί.
0: Ναι, αυτό λέω. Οπότε λογικό. Ναι. Ο Βίντα να είναι αυτό που θα τον αγκάλιασε okay. και θα τον υποδεχθεί. Λοιπόν, από όταν ήρθαν λέει, και κάνανε όλα τα τεστ, όλα πήγαν καλά, αισθάνομαι καλά. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Η ΑΕΚ είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, εάν όχι μεγαλύτερη, και αυτό λέει είναι πολύ σημαντικό για μένα. Παλεύει για τον τίτλο.
1: Είναι πολύ σημαντικό στην εθνική
0: Κροατία. Ναι, ρε, μιλάμε τώρα για Γαλλία. Οποίος... εάν δεν έπεφτε η Βόλφσμπουργκ. Λοιπόν, είναι λέει, σημαντικό ότι παλεύει κάθε χρόνο για τον τίτλο και έχει πιθανότητα να παίξει Champions League. Θα κάνουμε τα πάντα γι' αυτό. Και ελπίζω να έχουμε μια φανταστική, θα προσπαθήσουμε μάλλον να έχουμε μια φανταστική σεζόν ξανά. Γνωρίζω πόσο μεγάλη είναι η ομάδα που έρχομαι και είμαι πολύ χαρούμενος που οι οπαδοί μας χάρηκαν που ήρθα σε αυτή την ομάδα και ανυπομονώ να νιώσω την ατμόσφαιρα του γηπέδου και να παίξω πάλι το ποδόσφαιρο που μου αρέσει. Κατέληξε, ανυπομονώ, είδα βίντεο, αλλά σίγουρα το να είσαι εκεί στο γήπεδο και στον αγωνιστικό χώρο είναι τελείως διαφορετικό. Οπότε όντως ανυπομονώ, δήλωσε ο Μάγερ με το που έφτασε εκεί στο αθλητικό κέντρο που προετοιμάζεται η ΑΕΚ.
1: Τσούκου τσούκου, έχουν γίνει σημαντικές μεταγραφές mm-hmm. σε όλες τις ομάδες, και στον Παναθηναϊκό, και στον Ολυμπιακό, και στην ΑΕΚ, και στον ΠΑΟΚ,
0: ναι.
1: και στον Μπασκετικό Άρη.
0: Και στον Μπασκετικό ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Παντού.
1: Παντού.
0: Γενικά είναι, κινείται το πράγμα το καλοκαίρι.
1: Ναι, τσούλησε φέτος λίγο, τσούλησε. Μπορεί να μην είναι ευχαριστημένοι σε κάποιες ομάδες με αυτό και τα λοιπά, αλλά εντάξει, ακόμα δεν έχει τελειώσει κιόλας η περίοδος.
0: Καλά, ναι. Και να σου πω κάτι, δεν έχουν γραφτεί και, μάλλον, επειδή δεν έχουν γίνει και πολύ μεγάλα σύριαλ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ένας παίκτης πάρα πολύ γνωστό.
1: Ναι, μπαμ, μπουμ,
0: γύρω στο περιμένεις δύο μήνες, ναι. οπότε δεν μας φαίνεται το μπαμ και το μπουμ τώρα, του Μάγερ παράδειγμα.
1: Είναι,
0: είναι εξαιρετική περίπτωση.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή.
1: Και του Σάιν, είναι
0: ναι. Αλλά επειδή μου.
1: Ντεφράι.
0: Φυσικά, αλλά άλλο θέλω να πω. Του Ντεφράι έπαιξε αρκετές μέρες, έλεγε ένα βόμβο γιατί είναι αρχηγός της Σύνδρα κτλ. Τώρα αυτό, με το που βγήκε το όνομα, έχει υπογράψει, πάπ, γεια σας. Δεν πρόλαβε να γίνει όλο αυτό το.
1: Και αυτό που πήρε ο Πάοκ που χτύπησε. Ο άλλο.
0: Το Ζαχαλή. Δεν το θυμάσαι, του είχε κάνει γιογιό.
1: Πεχτάρα.
0: Λοιπόν, πώ γίνεται τώρα μήνυμα. Κύριε Σταύρο, είστε έτοιμος. Κάνω απολύμα στην καμπίνα και τέλος ο δικός μου τάξη από το συνεργείο.
1: Ναι.
0: Οκ, του λέω βρήκαμε τίποτα. Τα λάδια σου λέει ήταν χάλια. Okay. Ωραία, συνεχίζουμε αυτή την κουβέντα. Θα αλλάξουμε
1: αυτό. Λάδια
0: ναι, αυτό μου. Ναι. Θα αλλάξουμε πιο γρήγορα την άλλη φορά. Λέω οκ. Okay. Και λέω φταίω εγώ που. Και μου λέει εντάξει, λέει έχει κάνει περισσότερο χειρότερο και μετά μου γράφει. Άσε μας μωρέ με τον Μάγερ. Ετάκι, πες μου τι θέλω να σου πω και να σου πω. Αν είναι να γίνει καλύτερη δουλειά μας.
1: Πες
0: για ποιον θες να μιλήσουμε.
1: Εκεί πάμε, κοντά, πάμε.
0: Κοντά στην γειτονιά σου, στην Κατσόνη.
1: Πάμε, παρακαλώ.
0: Χαίρετε.
1: Ναι.
2: Ναι, μ' ακούτε.
1: Βεβαίως.
2: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
2: Μπορώ να βγάλω διαρκείας για 6 μήνες.
1: Ναι, με.
0: Το άλλο μισό δώσ' το αλλού.
1: Δώσ' το σε άλλο, ναι.
2: Δεν θέλω να το δώσω, αφού θα έρθει για 6 μήνες ο παίχτης.
1: Ναι.
2: Και ονειρευόμαστε έτσι στην ομάδα.
1: Ποιος είναι θα έρθει για 6 μήνες.
2: Ο Πορτογάλος. Δεν θα έρθει για 6 μήνες.
1: Πού το ξέρεις εσύ αυτό.
2: Τα δημοσίευματά σας αυτό λένε.
1: Τα δικά μας.
2: Δανεικός από την Νότιχαμ.
1: Δεν έχει σημασία από που είναι δανεικός. Το 6 μήνες που κολλάει, δεν κατάλαβα.
2: Α, δεν, άμα είναι για ένα χρόνο, εντάξει.
1: Α, δεν είναι για 6 μήνες.
0: Εάν είναι για 3 χρόνια, θα έπαιρνες τριετία διαρκείας.
2: Εντάξει, μπορεί.
0: Α, το σκέφτεσαι λίγο. Σε πολύ το προβλημάτισα λίγο.
1: Έγινε, αδελφέ.
0: Να σε καλά. Πάμε, πάμε παρακάτω.
3: Έλα, Μπάμπη, ακούγομαι.
1: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, με ξέρεις ποιος ήμουν από Πειραιά, ο φίλος ο δικός σου. Λοιπόν, μία ερώτηση πρώτη. Αν ήταν ένα.
0: Εμείς που δεν σε ξέρουμε, να μην σε μάθουμε.
3: Με συγχωρείς, με τον Μπάμπη μιλάω. Θα μάθω να μιλήσω.
0: Σαφώς, αλλά να σε ακούω.
1: Κοίταξε, επιλογές με ποιον θα μιλάς εδώ όχι, δεν έχεις.
0: Να μιλήσετε μόνο σας, αλλά.
1: Δεν έχεις επιλογές.
3: Είπα Μπάμπη και ακούω μια φωνή που δεν είναι Μπάμπη.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, θα δεις ότι θα συμφωνείς μαζί μου σε αυτό που θα σου πω. Εάν δεν ήταν για την Νότιχαμ που παίχτησε αυτός, απλώς δεν θα ερχόταν στον Ολυμπιακό. Οφελείται και ο Ολυμπιακός από αυτό. Και ο δανεισμός είναι για ένα χρόνο. Εκεί συμφωνώ μαζί σου. Το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω και να μου πεις τη γνώμη σου σαν Μπάμπης, που ξέρεις από ποδόσφαιρο, είναι το εξής. Επειδή τα χρήματα πουλήσαν ακόμα και το Χριστό, έχει εξασφαλιστεί απορία, εκφράζω έτσι, όχι υπόδειξη, έχει εξασφαλιστεί η διοίκηση του Ολυμπιακού, ώστε ο Τζολάκης δεν θα σου βρεθεί, ας πούμε, μετά από ένα χρόνο σε ανταγωνίστρια ομάδα τερματοφύλακας, ας πούμε, στην ομάδα του Αλαφούζου. με μια γενναία ρήτρα που θα του βάλεις ώστε να το σκεφτεί οποιοδήποτε θέλει να κάνει τέτοια δουλειά. Κλείνω και θα μου πεις τη γνώμη σου.
1: Εμείς σε ποδοσφαιριστή που πάει σε άλλη ομάδα δεν μπορούμε να βάλουμε ρήτρα. Πώς θα βάλουμε ρήτρα?
0: Δεν είναι ελεύθερος, τέλος πάντων.
1: Ναι. Καταρχήν τον αγοράζουν για 5 χρόνια. Ξαφνικά θα γίνει, ξέρω εγώ πώς θα γίνει.
0: Εντάξει, αυτή την απορία έχει ο
1: φίλος. Δεν γίνεται να βάλεις ρήτρα καταρχήν.

Είχε ακουστεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον της Τότεναμ για τον Ζιλ Κουντέ της Βαρσελόνα. Δημοσιεύματα κάνουν λόγο πως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ούτε διαπραγμάτευση, ούτε ενδιαφέρον, ούτε τίποτα. Πάμε τραγουδάκι, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διήμερη περιοδεία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λέρο και το Αγαθονήσι. Από τη Λέρο, ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο μεταναστευτικό, τονίζοντας ότι η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της και ότι οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών υπέφεραν στο παρελθόν από την πολιτική των ανοιχτών συνόρων και ξεκαθάρισε ότι η ασφάλεια αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθεώρησε κρίσιμα έργα υποδομής που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου ξεναγήθηκε στο νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών, ενώ ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις στο λιμάνι του Λακίου και για την αναπαλαίωση του ιστορικού ξενοδοχείου Λέρος. Απευθυνόμενος στους πολίτες, ο Πρωθυπουργός προσδιορίσε τις επόμενες εθνικές εκλογές για την άνοιξη του 2027, συνδέοντάς τις με την ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο έτος. Επόμενος σταθμός της περιοδίας είναι το Αγαθονήσι, όπου ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους κατοίκους. Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων μπαίνει η Δημοτική Ενότητα Καμήρου με φόντο την υγειονομική κάλυψη της περιοχής. Οι πρόεδροι 7 κοινοτήτων, καθώς νυν και πρώην αντιδήμαρχοι της, κήρυξαν persona non grata, δηλαδή ανεπιθύμητα πρόσωπα, βουλευτές της Δωδεκανήσου και τα στελέχη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αιτία της έντονης αντίδρασης είναι τα σχέδια της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας για μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο του νησιού. Οι τοπικοί φορείς κάνουν λόγο για άμεση υποβάθμιση της ασφάλειας των πολιτών. Με κοινό τους ψήφισμα ξεκινούν πολιτικό αποκλεισμό των βουλευτών, απαγορεύοντάς τους την παρουσία ακόμη και στις τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η τοπική κοινωνία ξεκαθαρίζει ότι ο αποκλεισμός θα ισχύει μέχρι την οριστική γραπτή δικαίωση των αιτημάτων τους. Ζητούν την άμεση παραμονή και ενίσχυση της βάσης στη Σορονή με μόνιμο προσωπικό, την αυτόνομη υγειονομική κάλυψη του αεροδρομίου αλλά και τη δημιουργία νέας βάσης ΕΚΑΒ στον Έμπονα. Την άμεση μεταφορά του δικαστικού Μεγάλου Ρόδου στο κτίριο του παλιού νοσοκομείου ζητά ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια λύση που στηρίζει από τα πρώτα χρόνια της δικηγορικής του καριέρας. Με δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα με τη Ρένα Βενιανάκη, υπογράμμισε ότι τα πολεοδομικά προβλήματα που επικαλεί το Δήμος μπορούν να ξεπεραστούν ακόμη και με νομοθετική παρέμβαση, ώστε να μην καθυστερήσει άλλο το έργο. Στόχος τρασίτα των διαρρηκτών έγινε χθες τα ξημερώματα η Ιερά Μονή Παναγίας Καλόπετρα στη Ρόδο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, στις 3.30 το πρωί τρεις άνδρες εισέβαλαν στο ναό προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Οι δράστες κατάφεραν να ξυλώσουν και να αφαιρέσουν ένα καινούριο χρηματοκιβώτιο, το οποίο είχε τοποθετηθεί μόλις πριν από λίγες ημέρες. Την υπόθεση εξετάζει ήδη το αστυνομικό τμήμα Γυαλισσού, ενώ οι αρχές και ο εφημέριος της Μονής Πατέρας Νικηφόρος απευθύνουν έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία. Πρόστιμο 3.093,75 ευρώ επιβλήθηκε σε άλλο από άνδρα στη Ρόδο από την πυροσβεστική υπηρεσία επειδή εντοπίστηκε να καίει χόρτα σε οικόπεδο, κάτι το οποίο απαγορεύεται καθώς μέχρι τον Οκτώβρη ισχύει αντιπυρική περίοδος και απαγορεύονται οι καύσεις σε εξωτερικούς χώρους. Ο νεοεκλεγής Αρχιεπίσκοπος Καναδά, κύριος Απόστολος Κουφαλάκης, λίγες ημέρες μετά την ιστορική παμψηφή εκλογή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επιστρέφει στη Ρόδο και θα τελέσει μεσανυχτική θεία λειτουργία σήμερα Τετάρτη και ώρα 9 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου στην Ελεούσα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ένταση 4 με 6 μποφόρ, οι οποίοι βαθμιαία θα ενισχυθούν φτάνοντας και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τοπικά ακόμη και τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.

0: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Και της χρονιάς και εμείς στο γήπεδο.
7: Έγινε.
6: Που λίγο θα δυσκολευτούμε τώρα φέτος, να πούμε και κάτι χωρίς πλάκα. Τώρα από οι περιοχές μας, Κορυδαλλός, Εργάλεο, Νίκαια, Πειραιάς, Καμίνια, δεν ξέρω, έχεις πάει σίγουρα και εσύ και ο Σταύρος, Σανέλα, Αλίνα, μας έρχεται πολύ ανάποδα, Πάπη.
7: Εντάξει, πρόβλημα είναι λίγο δύσκολη, δηλαδή.
6: Και στο θέμα του παρκαρίσματος και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μας έρχεται ανάποδα. Πολύ καλό γήπεδο, αλλά τι να κάνουμε, εκεί θα είμαστε.
7: Ευχαριστώ που με ακούσατε,
6: παιδιά, και συγγνώμη αν λίγο είπα και κάτι παραπάνω.
7: Γεια σου, παρακαλώ.

0: Έχει ανεβάσει ένα εξαιρετικό βίντεο η Γκένκ για να αποχαιρετήσει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Και εκεί δείχνει, ρε παιδί μου, και μια ομάδα πόσο, όχι απλά υπολογίζει, σέβεται, εκτιμά έναν άνθρωπο που είχε στο ρόστερ της, που είχε τέλος πάντων στις τάξεις. Μπείτε να το δείτε και το δικό μας στο site του Sport FM. Είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ, πολύ ωραίο βίντεο.
1: Που φώτιζε το γκρι χαρτί και έγινε το χαρτί καράβι.
2: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια χαρά.
1: Καλησπέρα, Σταυρό.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Αποστόλης ονομάζομαι, τηλεφωνώ από Ηλιούπολη.
0: Καλώς το.
1: Πρώτη φορά παίρνω. Είμαι Παναθηναϊκός. Όχι μπασκετικός, όχι ποδοσφαιρικός. Είμαι Παναθηναϊκός. Και το λέω σε αντιδιαστολή με το φίλο πριν που είχε πει ο Ολυμπιακός, μπασκετικός.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Ήθελα μια παρατήρηση. Τον είδα λίγο αγχωμένο σχετικά με το ρόστερ του Παναθηναϊκού και ειδικά με τη front line του Παναθηναϊκού.
0: Mm-hmm.
1: Πού θα πάμε με τον νέο Σοφοκλή κτλ. Όντως θα μπορούσε να είναι και καλύτερη επιλογή. Όλα θα φανούν στο γήπεδο. Το θέμα είναι ότι ο συγκεκριμένος φίλαθλος ή και όλοι οι Ολυμπιακοί, εφόσον ισχύουν αυτά που λέει ο φίλος, αν θυμάμαι καλά Γιώργος από Κορδαλό, θα πρέπει να χαροποιεί τους Ολυμπιακούς, γιατί το τέταρτο, όχι το έβδομο, το τέταρτο αστέρι το έραψε σε ένα γήπεδο ουσιαστικά εντός έδρας, με τα χίλια ζόρια στον τελικό, αν και παρένθεση για μένα καθ' όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα, πανευρωπαϊκά, αυτή είναι η γνώμη μου. Το τελικό ήταν με τα χίλια ζόρια, με μια ομάδα που δεν είχε καθόλου ψηλούς. Είχε τρεις τραυματίες. Άρα, βολεύει να παίζεις με αντίπαλο, με τον μεγάλο αντίπαλο ή με ένα από τους μεγάλους αντιπάλους στην Ευρωλίγκα που δεν έχουν καλή front line. Γιατί τον είδα λίγο ανήσυχο και λίγο έτσι περιπεκτικό. Αυτό ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Μην ανησυχείτε ο ένας για την άλλη ομάδα. Θα βρούμε τον δρόμο.
2: Να ανησυχείτε για τις δικές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ συγγνώμη, εγώ το είπα ότι. Περιμένω και ακόμα μια ενίσχυση. Δεν ξέρω αν θα έρθει. Περιμένω ενίσχυση.
0: Πάντως για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, ο Παναθηναϊκός θέλει ψηλό.
1: Εγώ λέω ότι θα ήθελα ακόμα δύο παίχτες.
0: Λέμε, λέμε για, ένα κλασικό, για να πούμε και κάτι τώρα μπασκετικό, έτσι. Ναι.
1: Παιδιά, εγώ συμφωνώ. Εγώ θα ήθελα έναν άσο και ένα κλασικό πεντάρι ή δυνατόν Αμερικάνο. Δεν ξέρω αν βγαίνουν τα νούμερα, τα κουκιά 6, 7, 8, πόσοι είναι ξένοι κτλ. Κτλ. Εγώ αυτό θα ήθελα.
0: Τα κουκιά δεν βγαίνουν, αλλά ας τριμωχτούν να βγουν.
1: Γι' αυτό λέω και δεν είναι θέμα μόνο πόσοι θα είναι, είναι και το οικονομικό. Δεν πληρώνουμε εμείς, άλλος πληρώνει. Αλλά ξαναλέω ότι εγώ αναγνωρίζω ότι ήταν ο Ολυμπιακός η καλύτερη ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια. Όμως δεν παραβλέπουμε ότι με τα χίλια ζόρια κέρδισε μια ομάδα χωρίς ψηλούς ουσιαστικά. Οπότε ας χαίρεται και ας μην
0: την
1: είναι.
0: Έχει κερδίσει, την έχει κερδίσει και με ψηλούς πάντα.
1: Σαφώς. Ναι. Μα το ξαναλέω. Ναι. Ήταν η καλύτερη ομάδα, έτσι, κατ' εμέ. Με διαφορά κιόλας. Η πιο σταθερή και αν θέλετε, όχι μόνο πέρσι, την τελευταία τριετία.
0: Εντάξει, να είστε καλά, γεια σας.
2: Γεια χαρά. Λοιπόν, 33 εκατομμύρια τσέπες, ρε Σταύρο, λογικό να φτιάξεις ένα βιντεάκι. Όχι, μπορεί να φτιάξεις ένα βιντεάκι, τυπικό, ευχαριστώ φιλάκια, πολύ, ναι. Να είστε καλά. Δες το και θα καταλάβεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Αναρωτιέμαι πολλές φορές τι ωραία που μιλάμε εδώ για αθλητικά και λέμε αυτό και λέμε εκείνο. Λέω, αναρωτιέται αυτός που ανησυχεί αν θα παίξει καλά ο Γιαμπουσέλε, ο Πίτερς, ο Μαστρακούλιας, εγώ δεν ξέρω τίποτα άλλο, που παίρνει ένα σκασμό λεφτά στο λογαριασμό του στο τέλος του μήνα, ας πούμε, με τα δικά του που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Να μου πεις τι σκέφτεσαι τώρα για σένα. Ναι. Σκέφτομαι πως το λέει μεγαλόφωνο.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό να σκέφτεσαι και ένα πράγμα για να ξεφεύγεις, αρκεί αυτό να μην το αναγάγεις σε άμεση προτεραιότητα.
0: Όχι, και... βλέπω ότι σε πάρα πολλούς είναι, ξέρεις, προτεραιότητα αυτό. Δηλαδή, η ανησυχία αν θα παίξει αυτός ο Αντρέ Λουίς, ας πούμε. Okay. Ο οποίος χωρίς να παίξει έχει μαζί σε ένα κάρο λεφτά. Και κάθεται και φτιάχνει τα νύχια του. Είδαμε ένα βιντάκι μας έφερε τα μπάκους εδώ.
1: Έτσι πρέπει, ρε φίλε. Έτσι πρέπει.
0: Okay.

0: Ορίστηκαν και οι Αυριανοί διαιτητές. Οι Αυριανοί διαιτητές. Τι θες. Λοιπόν, ο Πολωνός Σίλβεστρζάκ, όπως το λέω. Σίλβεστρζάκ.
1: Ναι.
0: Είναι αυτός που θα σφυρίξει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Και ο Ολλανδός Νάγκετ Χαλ, αυτός που θα σφυρίξει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη.

0: Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ αγαπώ γύρω
0: σας.
1: Μας αυτή τη στροπή
0: απ' όλα.
1: Δεν υπήρξε για αυτό. Λοιπόν, θα κάνω μια στοχευμένη παρατήρηση σε μια παλιά.
0: Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ αγαπώ γίγαντας.
0: Καλώς το να.
1: Τι γίνεται.
0: Απ' όλα.
1: Λοιπόν, θα κάνω μια στοχευμένη παρατήρηση σε μια παλιά κρίση που είχατε λάβει από κάποιον που είχε δει στο πρόβλημα της ζωής του, δουλεύοντας συνέχεια κατάπαυστα.
0: Α, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να με προμοτάρετε να κατέβω για βουλευτής, να σωθώ κι εγώ ρε παιδιά.
0: Σε προμοτάρω. σε ποια περιοχή.
1: Όπου μένα να βγεις βουλευτής δεν χρειάζεται, όποια περιοχή για να βγεις και
0: όλες. Κάτσε, άλλο είναι να βγεις στη Β' Αθήνας που γίνεται σφαγή και άλλο να βγεις στο Καρπενήσι ας πούμε.
2: Καλά,
1: ο μισός ο ίδιος είναι.
2: Να σου πω, θα έχεις όρεξη να δουλεύεις όπως 15 με 17 ώρες την ημέρα ή θα σε έχουμε εκεί κυφίνα.
1: Δουλεύουν οι βουλευτές τόσο πολύ και δεν το ξέρω εγώ.
0: Όχι, μας δουλεύουν περισσότερες ώρες την ημέρα.
1: Α, μπράβο, α, ναι. Μπράβο. Αμέσως για να δουλέψω ξέρω, δουλεύω κάθε μέρα, δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν κάνετε καθόλου αναφορά για Β' Εθνική, λίγο για την αναγέννηση καρδίτσας, για...
2: Γιατί δεν κινούνται ακόμα, τα πράγματα ακόμα.
0: Δεν κινούνται ακόμα τα πράγματα.
1: Δηλαδή... Α, δεν κινούνται ακόμα εκεί, ε.
0: Όχι, ακόμα είναι στα...
1: Έχουμε... Ναι. Έχουμε καθόλου
0: είναι στα χωριά τους και κάνουν διακοπές τώρα.
1: Α, έχουμε καθόλου πληροφόρηση για το άνθρωπο που αναλάβει κάποιος τις μεταδόσεις του χειμώνα.
2: Όχι ακόμα, αλλά λογικά θα υπάρχει.
0: Όχι ακόμα, αλλά θα υπάρχει, θα υπάρχει.
1: Παλαφούζος.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε, θα υπάρχει όμως.
1: Α, δεν υπάρχει κάποια εικόνα.
0: Όχι.
1: Ωραία. Λοιπόν, σε όσους δεν έχουν φύγει ακόμα, με το καλό να φύγουν και καλό καλοκαίρι, παιδιά.
0: Να σε καλά.
1: Καλή μέρα.
2: Γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Φουλάρι για την απόκτηση του 24χρονου αριστερού μπακ της Ρώμα Ανάς Αλαχεντίνο Ολυμπιακός. Αρνητική τροπή στην υπόθεση του Γιασίν Τιτραουή αφού ο Αλγερινός Χαφ απέρριψε την πρόταση των Ερυθρολευκών. Το απόγευμα στην Ελλάδα ο Γκουστάβο Σα, διατεθειμένος να ρίξει τις απαιτήσεις του για να μετακομίσει στους Πειραιώτες, είναι ο Πέταρ Στάνιτς σύμφωνα με τους Βούλγαρους. Παίκτης της ΑΕΚ και επίσημα μέχρι το 2030 ο Λόβρο Μάγερ. Να παίξουμε στο Champions League και να έχουμε μια φανταστική σεζόν. Το πρώτο μήνυμα του Κροατή. Σε αναζήτηση ενός ακόμη χαφ βρίσκεται η Ένωση. Στις 7 το φιλικό με τη Samsung Sport που θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και Big Win Sport FM. Δυναμικό μπάσιμο για την απόκτηση του Nigel Williams Goss έχει κάνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ, όπως αποκάλυψε η ιστοσελίδα Basket News, με τους πράσινους να πιέζουν τις Άλγκυρες και να προσφέρουν στον Αμερικανό πρώην γκάρ του Ολυμπιακού διπλάσιες ετήσιες αποδοχές από αυτές που έχει στους πρωταθλητές Λιθουανίας. Με τον Φαν Ντρόγκελε να έχει προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας και τον Πελίστερ να διεκδικεί τη θέση του Ζαρουρί στα εξτρέμ. Τα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στη ρεβάνς με την Πάξη. Στις 4 η συνέντευξη τύπου του Δανού τεχνικού του Τριφυλιού. Σε προχωρημένες επαφές με δεξιμπάκ και χαφ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Φανέλα βασικού σε Ελουστόνδο και Μπάμπα σκέφτεται να δώσει στη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου Αλέσιο Λύση, με τον Γερεμέγεφ να έχει το προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης. Τον μονοετή δανεισμό του Κουκεσασβίλη στην τουρκική Γκεστέπε ανακοίνωσε ο δικεφαλός του Βορρά. Απέναντι στην Μπασκόνια εκτός έδρας στις 24 Σεπτεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα Ολυμπιακός στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας για τη σεζόν 26-27, ενώ την ίδια ημέρα ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα υποδεχθεί την Παρή. Στις 11 Δεκεμβρίου για τη 16η αγωνιστική το πρώτο ντέρμπι αιωνίων στο Telecom Center, στις 12 Φεβρουαρίου το δεύτερο με γηπεδούχους τους Ερυθρόλευκους για την 28η. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα της διοργάνωσης στο sportfm.gr. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της πρεμιέρας του EuroCup για τη σεζόν 26-27.

0: Αρκάδες, καθώς έδωσαν τα χέρια για διετές συμβόλαιο με τον Σουηδό πρώην στόπερ του Ατρόμητου, Φρανς Μπρόρσον. Στο Ντόρτμουντ, για να πέρασει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την Μπορούσια μέχρι το 2031, βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ θα καταβάλουν στην Γκένκ Βεστφαλή για τη μεταγραφή του 18χρονου Μέσου, ο οποίος θα αμείβεται με 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Νέο δημοσίευμα βόμβα από τους Times που αφορά στην πρόθεση του Τζάνι Φαντίνο να πουλήσει σε φαν το παγκόσμιο κύπελο και σύμφωνα με όσα αναφέρει, ο πρόεδρος της FIFA έστειλε τελεσίγραφο στις χώρες να την εγκρίνουν, ιδάλως η επιχορήγηση θα είναι μικρότερη με τη σχετική προθεσμία να λήγει στις 19 Σεπτεμβρίου. Να πω Σερσίτο από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Βραζιλίας, ανακοίνωσε ο Νεϊμάρ. Θεωρώ ότι η ιστορία μου με την εθνική κάπου εδώ τελειώνει. Αφιέρωσα τη ζωή μου, αλλά δεν θεωρώ ότι έχω πλέον το κίνητρο για να συνεχίσω να προσφέρω, δήλωσε ο 34χρονος επιθετικός της Σάντος. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410 38 400. Κινητό 6940 640 635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410 62087.
4: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσεις, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.

Πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 στο DOP FM 102,4. Είναι 10 λεπτά μετά τις 3. Είμαι ο Δημήτρης Δραγάτης και αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 4 στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου εδώ μαζί μου και βέβαια υπενθυμίζω ότι είμαστε κοντά σας σε καθημερινή βάση εκτός από τα Σαββατοκύριακα και τις τυχόν αργίες. Θα μιλήσουμε σήμερα αρκετά για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, παίρνοντας μια σημαντική γεύση και για το τι κάνουν οι ομάδες μας, όχι όλες, κάποιες από αυτές. Τις επόμενες ημέρες θα τα πούμε, πιστεύω, και με τις υπόλοιπες, να πάρουμε έτσι γεύση για το πώς προετοιμάζονται, τι κάνουν και τι να περιμένουμε να δούμε τη νέα αγωνιστική περίοδο σε ένα πρωτάθλημα το οποίο τελικά, όπως ενημερωθήκαμε, ξεκινάει λίγο πιο πίσω από αυτό που αρχικά είχε ανακοινωθεί. Τι πρωτότυπο, έτσι, να αλλάζουν ημερομηνίες έναρξης των πρωταθλημάτων, κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί αρκετές φορές στην Ελλάδα. Αρχίζει λοιπόν σύμφωνα με νέα ημερομηνία το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής αντί για το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Επίσης να πω ότι την προσεχή Παρασκευή αναμένεται να γίνει η κλήρωση για το πρωτάθλημα. Υπάρχει και άλλη είδηση που αφορά στην κατάργηση της κλήρωσης στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, δηλαδή στα μπαράζ τα οποία θα ακολουθήσουν, η σειρά των ομάδων θα καθοριστεί αποκλειστικά από τη βαθμολογική συγκομιδή, από τους βαθμούς που θα έχουν συγκεντρώσει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Αυτές που θα είναι στις τρεις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας θα αποκτήσουν πλεονέκτημα δίνοντας 3 παιχνίδια στην έδρα τους και 2 εκτός. Αντίθετα, οι σύλλογοι που θα καταταγούν στις θέσεις 4-6 θα αγωνιστούν 2 φορές εντός και 3 εκτός. Αυτά λένε οι τελευταίες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Ίδια ακριβώς λογική και στα play-out, τα οποία είναι αγώνες για την παραμονή στην κατηγορία. Οι ομάδες των θέσεων 7 έως 9 θα δώσουν 3 εντός έδρας μάτς και 2 εκτός, ενώ όσες τερματίσουν στις θέσεις 10 έως 12 θα έχουν 2 παιχνίδια στην έδρα τους και 3 παιχνίδια μακριά από εκεί.

0: Υπάρχει και μια νέα διάταξη που έχει ενταχθεί στον κανονισμό Β ομάδων και η ΕΠΟ με αυτή τη διάταξη ανοίγει τον δρόμο στις ΠΑΕ της Super League 1 να δημιουργήσουν δική τους δεύτερη ομάδα, η οποία θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής και δυνατότητα ανόδου μάλιστα στη Super League 2. Υπενθυμίζω ότι μέχρι σήμερα οι δεύτερες ομάδες των συλλόγων που παίρνουν μέρος στη Super League μπορούσαν να παίξουν αποκλειστικά στη Super League 2 και να βρεθούν βέβαια στην Τρίτη Εθνική μόνο σε περίπτωση υποβιβασμού. Αυτή η νέα ρύθμιση που ανοίγει ένα νέο δρόμο, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αλλάζει το πλαίσιο σημαντικά, όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς. Πάμε λίγο στις ομάδες μας να καλησπερίσω ευθύς αμέσως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον προπονητή του Αέρα Φάντου, τον Μάρκο Στεφανίδη, τον ευχαριστώ θερμά που είναι εδώ μαζί μας. Coach, καλησπέρα, καλώς ήρθες στον Top FM, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ και σε όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Να είστε καλά. Νομίζω ότι η ομάδα σου έως τώρα κλέβει τις εντυπώσεις, η αλήθεια, δείχνοντας μια πολύ διαφορετική οργάνωση αρχικά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, αλλά και μια σημαντική ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, ποια είναι η δική σου άποψη.
1: Ναι, σίγουρα συμφωνώ στο ότι έχουν γίνει κάποια βήματα, ειδικά στο πρώτο κομμάτι που αναφερθήκατε, στο κομμάτι της οργάνωσης, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, πιστεύω. Για να μπορείς να κάνεις και το επόμενο στάδιο, δηλαδή κατά κάποιο να μην κρυβόμαστε να φέρεις ποδοσφαιριστές και τα λοιπά, πρέπει να υπάρχει μια οργάνωση. Αλλιώς όλο θα είναι κάπως έτσι, κάπου θα υστερεί όλο το οικοδόμημα. Mm-hmm. Όντως φέτος έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, δηλαδή στο κομμάτι αυτό της οργάνωσης και κάποιες προσθήκες οι οποίες θεωρώ ότι θα χρειαστούμε και ορισμένους ακόμα.
0: Ήταν η επόμενη μου ερώτηση, αν θα γίνει και κάτι ακόμα, άρα απάντησες, περιμένουμε και κάτι ακόμα, δεν έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ λοιπόν ακόμα.
1: Όχι, δεν, κανένα ρόστερ πιστεύω, καμιάς ομάδας, ναι. Στη γάμα, ακόμα και στη βήτα, θεωρώ ότι με το που ξεκινάει η προετοιμασία είσαι ακόμα και έχεις ξεκινήσει, είσαι ακόμα και στο 1/3 της, ακόμα και στα 2/3 της προετοιμασίας, πάντοτε υπάρχει το ενδιαφέρον του να δεις κάτι καλύτερο, γιατί γνωρίζεις και καλύτερα τους παίκτες, οπότε βλέπεις ακριβώς και που πονάει η ομάδα, οπότε, και πάει με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί. Mm-hmm.
0: Είδα ότι έγιναν και κάποιες παρεμβάσεις στα αποδυτήρια. Αυτό εντάσσεται, και αυτό μάλλον εντάσσεται στο κομμάτι οργάνωση που λέμε εν όψη της νέας χρονιάς. Είναι αλληλένδετο και αυτό, έτσι.
1: Εννοείται. Το θέμα οργάνωση περιλαμβάνει, έχει πολλά παρακλάδια. Ναι. Και τώρα μπορούμε να πούμε 1000 πράγματα. Mm-hmm. Καθημερινά πάντως υπάρχει μεράκι από τους ανθρώπους, υπάρχει αγάπη, είναι πρώτα από εκεί ξεκινάει όλο. Και οι άνθρωποι, βλέπω ότι, ας πούμε, που ασχολούνται με την ομάδα, τους αρέσει πάρα πολύ αυτό και κάθε μέρα γίνεται και κάτι. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Ναι. Αυτό αντιλαμβανόμαστε και εμείς παρακολουθώντας δημοσιογραφικά βέβαια τα πράγματα και τις εξελίξεις. Εσείς τα βλέπετε και από μέσα, εσείς τα οργανώνετε και τα ξέρετε καλύτερα προφανώς. Άρα να περιμένουμε να δούμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Coach, νομίζω ότι η ομάδα φωνάζει από μόνη της, επέτρεψε μου την έκφραση, ότι ο Αέρα κατεβαίνει για να κάνει τη διαφορά στο πρωτάθλημα, να πρωταγωνιστήσει, να κάνει αισθητή την παρουσία του.
1: Ναι, έτσι είναι. Σίγουρα όλα αποδεικνύονται στον αγωνιστικό χώρο, έτσι. Δεν,
0: καλά, προφανώς.
1: Αυτό, ναι. Ακριβώς, αλλά πολύ εύστοχα. Δεν είναι θέμα επιθετικής τακτικής όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Mm-hmm. Είναι καθαρά, μπορεί από μόνο το, όπως το είπατε πολύ σωστά, να φωνάζει, αλλά δεν είναι ο σκοπός της ομάδας να βγει προς τα έξω και να, ας το πούμε, να δείξει μια έπαρση ή κάτι άλλο.
0: Όχι, ίσα-ίσα το αντίθετο. Ναι, ακριβώς.
1: Όχι, εγώ το έτσι, λέω,
0: ναι,
1: για τον κόσμο, γιατί το, ναι, το λέω για εσάς προς Θεού.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι έτσι, γιατί κάποιες μεταγραφές που κατά κάποιο τρόπο είναι έτσι, πιο ηχηρές, mm-hmm, σίγουρα γίνονται για κάτι παραπάνω. Έτσι.
0: Ναι, προφανώς. Ναι.
1: Ακριβώς. Το κάτι παραπάνω τώρα σίγουρα θα το δούμε στην πορεία τι γίνεται και γι' αυτό όλοι το κάνουμε, δηλαδή είμαστε από πάνω και το κομμάτι της οργάνωσης, αλλά ανεξαρτήτου της βαθμολογίας ή που θα καταλήξει ή οτιδήποτε, αυτά είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνονται στις ομάδες, έτσι, δηλαδή για να λέμε ότι έχουμε ποδόσφαιρο. Ανεξαρτήτου του, είτε είσαι εκεί, είτε πας ψηλά, είτε πας χαμηλά ή οτιδήποτε, πρέπει να υπάρχει αυτή η βάση.
0: Βέβαια, πολύ σημαντικό.
1: Σημαντικό,
0: πολύ.
1: Ανεξαρτήτου της πορείας.
0: Σωστά, σωστά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εσύ κάνεις μια οργάνωση για να έχεις την πορεία που θέλεις, αλλά μετά υπάρχουν και άλλοι αστάθμητοι παράγοντες πολλές φορές που αλλάζουν πάρα και πολύ τα δεδομένα. Έτσι, το ποδόσφαιρο δυστυχώς έτσι είναι, μετράνε πολλά μετά.
1: Ακριβώς, είδατε και την κατάρτιση των ομίλων λιγάκι πώς είναι η διαδικασία.
0: Ναι, νομίζω μιλάμε για ένα πολύ δυνατό όμιλο, τουλάχιστον θεωρητικά, με ομάδες, αρκετές ομάδες που κάποτε έπαιζαν στη Super League. Δηλαδή είναι σαν να βλέπω μια αλφα εθνική 20 χρόνια πριν ο όμιλος ο δικός σας.
1: Ναι, 6 ομάδες περίπου, νομίζω 6-7 από τις ομάδες.
0: Ναι, τώρα δεν το έχω πρόχειρο, θα το δω, αλλά ναι, τόσες είναι.
1: Ιωνικός, Εγάλαιο, Εθνικός, Προοδευτική, πώς το λένε, Απόλλωνας, Διαγόρας. Και οι άλλες ομάδες, οι οποίες είναι ομάδες, δεν είναι αμελητές, και εδώ της Ρόδου εννοείται οι ομάδες, η Άλισσος, η πρώην ομάδα μου,
0: ναι,
1: που ήμουν εδώ, μια ομάδα με μεγάλη ιστορία, δεν το συζητάμε. Και οι Καλυθιές έχουν ενισχύθει, και ο Παουρούφ είναι από το Πατροπαράδοτη μια ομάδα φινακή πολύ δυνατή.
0: Σωστό, ναι.
1: Και η Αμφιάλη που ανέβηκε, okay, και αυτή έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποια ομάδα.
0: Όχι, χοντρικά, νομίζω, ναι, αυτές είναι, θα το προσπαθήσω να το βρω και εγώ τώρα.
1: Και ο Εθνικός Αστέρας.
0: Ναι.
1: Όλες οι ομάδες είναι ντερμπί.
0: Ναι, μιλάμε για έναν όμιλο με άλλο ειδικό βάρος. Νομίζω, έτσι, δηλαδή έχουν συγκεντρωθεί.
1: Και ο Εθνικός Αστέρας ήταν αλφα-εθνική.
0: Και ο Εθνικός Αστέρας, βέβαια, ναι, βέβαια, εννοείται. Και μιλάμε τώρα για, θα πάτε να παίξετε και σε ιστορικά γήπεδα, έτσι, που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κορυδαλός, Νίκαια, Εγάλαιο, Εθνικός Αστέρας. Δεν ξέρω ποιο γήπεδο θα χρησιμοποιήσει, αν αυτό που ήταν και παλιά. Έτσι, αλλά...
1: το περσίνο.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, άρα έχει ένα ειδικό βάρος αυτός ο όμιλος coach, άλλο ειδικό βάρος, νομίζω.
1: Εννοείται. Είναι, για μένα είναι πρόκλειστο. Δήλωσα και χθες που ξεκινήσαμε, είναι μια πρόκληση. Ένας που του αρέσει το ποδόσφαιρο, το πραγματικό. Αλλά θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο έτσι να είναι όλοι όμιλοι, έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι το δεύτερο ερώτημα. Το ποδόσφαιρο αγαπάει τέτοιους ομίλους. Το θέμα είναι και στους υπόλοιπους ομίλους, ας πούμε, γιατί το να βγεις πρώτος και να πεις ότι ανεβαίνω κατηγορία είναι οκ, okay, θεμητό. Τώρα το να βγεις πρώτος, να ξαναπαίξεις play-off, μετά να βγεις πρώτος και από τα play-off και να ή δεύτερος, ας πούμε, ή πρώτος από την πρώτη διαδικασία. Στη δεύτερη να βγεις πρώτος και μετά να ξαναπαίξεις με άλλους 5 πρώτους για να βγεις στην κατηγορία, νομίζω είναι πολύ hard. Δηλαδή,
0: είναι ένα θέμα.
1: Ψυχοφθόρα.
0: Ναι, είναι ένα θέμα αυτό.
1: Μπορεί να βγεις δύο φορές πρωταθλητής και να μην βγεις να ανέβεις.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα μέγα θέμα, ήταν και επόμενη μου ερώτηση. Δεν ξέρω αν δεν θα αλλάξει κάτι. Αυτό είναι, έτσι, αυτό όπως έχει ανακοινωθεί. Και το λέω αυτό γιατί στην Ελλάδα έχουμε δει πολλά, ότι αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη πράγματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει επ' αυτού, αλλά είναι κάτι ψυχοφθόρο αυτό πραγματικά.
1: Σε αυτό δεν νομίζω να αλλάξει. Το μόνο που άλλαξε είναι το εντός και εκτός έδρας τους... στα play-off, από το 1 έως 3 θα έχει εντός έδρας τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι και δίκαιο, αλλά το υπόλοιπο όλο το κομμάτι θεωρώ είναι, δεν ξέρω, κάτι δεν είναι σωστό, κάτι δεν πάει καλά. Βασικά δεν είναι σωστό η όλη δομή της γάμα με τους τόσους ομίλους, έτσι. Από εκεί ξεκινάει. Εφόσον έχουν γίνει 10 ομίλες, δεν γίνεται να ανέβουν 10 ομάδες. Κάπως έτσι θα πήγαινε, αλλά είναι λάθος για μένα το δομημένο. Έπρεπε να υπάρχουν δύο όμιλοι και η παλιά γάμα.
0: Και να υπάρχει και από κάτω δέλτα, λες, προφανώς.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι. Να γίνεται ένα περιφερειακό, η δέλτα εθνική η παλιά, γεωγραφικά σωστά. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι και πολύ οικονομικά σύμφορο για τις ομάδες, έτσι όπως έχει γίνει γάμα. Και κατά κάποιο τρόπο δεν υπάρχει κάποιο, δεν ξέρω τώρα, δεν έχει λογική τόσες πολλές ομάδες στη γάμα. Έπρεπε να είναι η γάμα κατά κάποιο τρόπο επαγγελματική ή μη επαγγελματική, πείτε την όπως θέλετε. Βόρειος νότιος και από εκεί πέρα οι ομάδες οι οποίες πραγματικά όπως βλέπετε τώρα υπάρχουν πόσες ομάδες που πάνε για πρωταθλητισμό αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν έχω ξανακούσει τις ομάδες να πηγαίνουν για πρωταθλητισμό,
0: ναι,
1: όπως φέτος.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι νομίζω η μόνη χρονιά, ειδικά προς τα κάτω, τουλάχιστον 12 ομάδες φαντάζομαι ότι πάνε να ανέβουν.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον.
0: Ναι, είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν συναντάμε πάντοτε, όντως. Αυτή είναι και η αίσθηση που βγαίνει προς τα έξω, ότι αρκετές ομάδες δηλαδή, όπως ακριβώς το λες. Άρα εδώ θα έπρεπε να το δουν συνολικά διαφορετικά τη διάρθρωση των εθνικών κατηγοριών. Θα πρέπει να γίνει ένα άλλο μοντέλο, να αλλάξει όλο το κόνσεπτ αυτό.
1: Αυτές τις 12 ομάδες είναι κάποιες άλλες, ναι, ακόμα, οι οποίες και αυτές είναι δυνατές, να ήταν ο Νότιος Όμιλος. Φανταστείτε τι πρωτάθλημα θα γίνει.
0: Ναι, ναι, πάρα πολύ δυνατό. Μιλάμε. Πολύ δυνατό.
1: Αυτό είναι το, αυτή είναι η αγάπη. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, να μαζευτεί ο κόσμος. Τώρα, παίζεις, είναι λίγο, δεν ξέρω, το διάγραμμα έχει πολλές διακυμάνσεις σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και δεν υπάρχει μια σταθερότητα και προς τα πάνω. Πάει πάνω, κατεβαίνει από το μακάτο, καταλάβα τι γίνεται και δεν είναι όλο αυτό το κομμάτι σταθερό. Έτσι πιστεύω εγώ, και γι' αυτό κάθε χρόνο αλλάζουν και ξανά αυτό και δεν υπάρχει μια δομή.
0: Ναι, και αυτό είναι ό,τι χειρότερο βέβαια για το συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί ο σκοπός εδώ είναι να δούμε συνολικά το ελληνικό ποδόσφαιρο τι χρειάζεται. Ακριβώς. Για να πάει μπροστά, έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Εννοείται, το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή είναι, δηλαδή όλοι οι ποδοσφαιριστές που παίζουν στις ομάδες και προς τα πάνω, στην αλφαεθνική, στην ελίτ και στο εξωτερικό, από πού προήλθανε, από τις κάτω κατηγορίες, εκεί πρωτοπαίξανε.
0: Ναι, βέβαια, ναι, εντάξει, εννοείται.
1: Μην κοιτάμε τώρα ένα Μουζακίτη, ένα ξέρω εγώ Ιωαννίδη, οτιδήποτε μπορεί να προέκυψε κάτι από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού κτλ. Αυτές είναι περιπτώσεις πολύ μεμονωμένες. Εδώ μιλάμε τώρα για οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές. Είναι από κάτω έχουν ξεκινήσει όλοι. Οπότε πρέπει να δοθεί μια πολύ παραπάνω έμφαση σε αυτές τις ομάδες.
0: Νομίζω είναι αναγκαίο να συμβεί και πρέπει να το δουν. Είναι ένα μεγάλο θέμα κουβέντας που δεν προλαβαίνουμε να το αναλύσουμε πλήρως τώρα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι για τον αέρα λίγο πριν πάμε στο δελτίο, λίγο πριν κλείσουμε. Το ντόπιο στοιχείο θα υπάρχει στο βαθμό που θέλει και ο κόσμος που περιμένει και τα λοιπά φέτος?
1: Ναι, φυσικά θα υπάρχει και εγώ ας πούμε ήμουνα υπέρ του να υπάρχει, δηλαδή δεν είναι ότι, και όταν μιλήσαμε με τους ανθρώπους το πρώτο που ρώτησα είναι τι υπάρχει από κάποια άτομα, παιδιά τα ήξερα ούτως ή άλλως, από το ντόπιο στοιχείο. Γιατί εντάξει, μιλάμε όλες αυτές οι ομάδες γενικώς οι επαρχιακές, είναι σημαντικό να έχουν και παιδιά από την περιοχή. Σίγουρα,
0: ναι, ναι.
1: Είμαι υπέρ του να υπάρχουν, αλλά όχι να χαρίζεσαι, να αξίζουν να παίξουν, έτσι.
0: Και αυτό είναι και το ζητούμενο, γιατί ξέρεις, και γιατί το λέω τώρα αυτό και συγγνώμη που διακόπτω, γιατί πολλές φορές λέμε ναι να παίζουν τα ντόπια παιδιά θέλουμε, αλλά το κρίσιμο ερώτημα είναι μπορούν να ανταπεξέλθουν ή είναι έτοιμα, μήπως πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο πριν φτάσει η ώρα αυτή να παίξουν ας πούμε.
1: Ακριβώς, αυτό είναι όλο το, εκεί λίγο μπερδεύει, λίγο θέλει μια πιο καθαρή, ας το πούμε, οπτική και από τον κόσμο και από τους φιλάθλους. Δηλαδή, να δουν ότι μπορεί να έρθουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, τα παιδιά μέσα από την καθημερινότητα τις προπονήσεις, έχουν άλλες παραστάσεις που δεν τις είχαν πριν και αρχίζουν και βελτιώνονται. Δεν σημαίνει ότι κάποιοι μπορούν να φύγουν από τον αέρα να πάνε σε μια άλλη ομάδα μετά. Δηλαδή, ανοίγουν τα φτερά τους. Δεν είναι μόνο το κομμάτι να παίξουν εκεί, αλλά εφόσον δείξουν, ποιος προπονητής δεν θέλει το φως του να βλέπει παιδιά να κλέβουν την παράσταση και να μπαίνουν να παίξω. Εγώ προσωπικά πάρα πολλά παιδιά έτσι, ας το πούμε, από περιοχές έχω προτιμήσει σε σχέση με μεταγραφές στην πορεία μου, έτσι. Mm-hmm. Και πάρα πολλά, δηλαδή δεν είναι ότι είμαστε μονικοί στο ότι ήρθε κάποιος παίκτης απ' έξω. Εντάξει, εννοείται ότι όταν φέρνεις κάποιον παίκτη, τον φέρνεις γιατί τον έχεις ανάγκη. Είναι λογικό αυτό και τον φέρνεις από έναν άλλο τόπο με όλα αυτά τα έξοδα και τα έξτρα που συνεπάγεται. Αλλά εφόσον ένα παιδί δείξει αυτό που πρέπει να δείξει, που θέλει το ποδόσφαιρο, εννοείται θα παίξει.
0: Κατανοητό. Και νομίζω αυτό που είπες πριν από λίγο, ότι ποιος προπονητής δεν θέλει το φως του, έτσι δηλαδή, να βλέπει ένα παίχτη ο οποίος μπορεί, βγάζει μάτια και να μην τον βάλει. Δεν γίνεται. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν προπονητές που το σκέφτονται έτσι ή που θα λειτουργήσουν έτσι, μιλώντας ρεαλιστικά πάντοτε.
1: Έτσι είναι, να, ακριβώς δεν είναι. Είναι το ντόπιο στοιχείο, είναι σημαντικό. Είναι και για τα αποδυτήρια και για την καθημερινότητα και για τον κόσμο. Είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και οι ομάδες στην τελική, ας το πούμε, τέτοιου τύπου ομάδες χαίρονται να είναι, και αυτόν είναι ένας σκοπός, να βγάλουν κάποια παιδιά από την περιοχή. Και όταν λέω περιοχή δεν μιλάω πάντοτε, ας πούμε, αποκλειστικά της Αφάντου ή του Ιάλισσου ή γενικώς από τη Ρόδο. Mm-hmm. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Εγώ το θεωρώ Ρόδο εδώ.
0: Βέβαια, μα έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι. Σωστά.
1: Δεν ξέρω, το χωριό σου είναι και καλά.
0: Όχι, βέβαια, όχι. Μετράει η Ρόδος πάνω απ' όλα. Το νησί, εντάξει, εννοείται. Εννοείται και έτσι πρέπει να το βλέπουμε.
1: Και να το πω και λίγο έτσι πατροπαράδοτα, η Ρόδος είναι ποδοσφαιρομάνα. Μιλάμε. Έχει βγάλει με μεγάλους ποδοσφαιριστές.
0: Σωστό. Αν γυρίσουμε την ιστορία πίσω και κάνουμε αυτό το flashback, θα βρούμε πολύ μεγάλα ονόματα. Απλά εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε μείνει λίγο πίσω, coach, όσον αφορά το ποδόσφαιρο, το οποίο εξελίσσεται. Δεν έχουμε πολλές, δεν έχουμε υποδομές.
1: Υπάρχει ένα ισχυρό στοιχείο, δυστυχώς, που αυτό είναι λίγο δύσκολο λόγω του τουρισμού.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι λίγο
0: βέβαια.
1: Δύσκολο, γιατί
0: έχει παίξει το ρόλο του.
1: Τώρα,
0: ναι, έχει παίξει το ρόλο του.
1: Έχουν αλλάξει εποχές και δυστυχώς δεν βρίσκεις εύκολα. Πρέπει, το ποδόσφαιρο είναι κάτι που πρέπει να είσαι πολύ. Είναι μια ακραία κατάσταση. Και ένα παιδί πρέπει να έχει, όταν λέω ακραία κατάσταση, να μπορεί να προσπεράσεις οτιδήποτε εμπόδιο βρεθεί μπροστά σου χωρίς να σε ενοχλεί. Και αυτό είναι λίγο δύσκολο για παιδιά τα οποία μεγαλώνουν στην αυαρχίδα του τουρισμού, όπως την περιγράφω πάντοτε τη Ρόδο, με τόσο κόσμο, με οικονομικά εισρωή χρημάτων, που από μικρά παιδιά μπορούν εύκολα εδώ να δουλεύουν. Και οπότε περνάει λίγο το ποδόσφαιρο κάπως
0: σε δεύτερη
1: μοίρα. Πρέπει να είσαι, που λέμε, πολύ κολλημένος με αυτό, να το θες πάρα πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και αυτοί θα κάνουν και τη διαφορά. Mm. Αυτό είναι.
0: Περιγράφεις μια μεγάλη αλήθεια, νομίζω. Είναι η πραγματικότητα αυτή.
1: Που και αυτή έχει πολλή συζήτηση.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Εντάξει, εννοείται. Αυτές είναι κουβέντες που δεν τελειώνουν ποτέ. Να πούμε κάτι τελευταίο για να πάω στο δελτίο, γιατί είναι και μισή. Ο ΑΕΡΑ ουσιαστικά ξεκίνησε χθες, έτσι, είχατε συγκέντρωση.
1: Ναι, χθες είχαμε κάνει και τα εργομετρικά πριν τρεις μέρες,
0: ναι.
1: Τέσσερις, ιατρικές και τα λοιπά. Ξεκινήσαμε πριν τρεις-τέσσερις μέρες, δηλαδή, χοντρικά. Χθες μπήκαμε στο γήπεδο με την έννοια του γήπεδου 100%. Χθες ξεκινήσαμε.
0: Καλό ξεκίνημα, λοιπόν. Καλή δύναμη. Ευχόμαστε τα καλύτερα και να έχει μια έτσι πολύ καλή παρουσία η ομάδα στο νέο πρωτάθλημα.
1: Με ευχαριστώ πάρα πολύ και να είστε καλά, υγεία σε όλο τον κόσμο και όλα να πάνε καλά και για την ομάδα μου και για τις υπόλοιπες ομάδες εδώ, το είπα και χτες, της Ρόδου. Το βλέπω πολύ έντονα το ροδοτικό στοιχείο, έτσι, και είμαι και συνδεδεμένος. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ για μια ακόμη φορά. Χαιρετώ. Ήταν ο Μάρκος Στεφανίδης, προπονητής του ΑΕΡΑ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν πάμε στο δελτίο, ο φίλος ο Ηλίας ο Λοΐζος λέει χαιρετίσματα στο Μάρκο Σιδηροκέφαλος και καλορίζικος. Τώρα το βλέπω το μήνυμα. Δεν πρόλαβα να το πω. Εντάξει, μπορεί να ακούει. Ηλία, να είσαι καλά. Πάμε σε δελτίο, διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διήμερη περιοδεία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λέρο και το Αγαθονήσι. Από τη Λέρο, ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο μεταναστευτικό, τονίζοντας ότι η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της και ότι οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών υπέφεραν στο παρελθόν από την πολιτική των ανοιχτών συνόρων και ξεκαθάρισε ότι η ασφάλεια αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για την ανάπτυξη για την ευημερία. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθεώρησε κρίσιμα έργα υποδομής που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου ξεναγήθηκε στο νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών, ενώ ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις στο λιμάνι του Λακίου και για την αναπαλαίωση του ιστορικού ξενοδοχείου Λέρος. Απευθυνόμενος στους πολίτες, ο Πρωθυπουργός προσδιορίσε τις επόμενες εθνικές εκλογές για την άνοιξη του 2027, συνδέοντάς τις με την ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο έτος. Επόμενος σταθμός της περιοδίας είναι το Αγαθονήσι, όπου ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους κατοίκους. Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων μπαίνει η Δημοτική Ενότητα Καμήρου με φόντο την υγειονομική κάλυψη της περιοχής. Οι πρόεδροι 7 κοινοτήτων, καθώς νυν και πρώην αντιδήμαρχοι της, κήρυξαν persona non grata, δηλαδή ανεπιθύμητα πρόσωπα, βουλευτές της Δωδεκανήσου και τα στελέχη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αιτία της έντονης αντίδρασης είναι τα σχέδια της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας για μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο του νησιού. Οι τοπικοί φορείς κάνουν λόγο για άμεση υποβάθμιση της ασφάλειας των πολιτών. Με κοινό τους ψήφισμα ξεκινούν πολιτικό αποκλεισμό των βουλευτών, απαγορεύοντάς τους την παρουσία ακόμη και στις τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η τοπική κοινωνία ξεκαθαρίζει ότι ο αποκλεισμός θα ισχύει μέχρι την οριστική γραπτή δικαίωση των αιτημάτων τους. Ζητούν την άμεση παραμονή και ενίσχυση της βάσης στη Σορονή με μόνιμο προσωπικό, την αυτόνομη υγειονομική κάλυψη του αεροδρομίου αλλά και τη δημιουργία νέας βάσης ΕΚΑΒ στον Έμπονα. Την άμεση μεταφορά του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου στο κτίριο του παλιού νοσοκομείου ζητά ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια λύση που στηρίζει από τα πρώτα χρόνια της δικηγορικής του καριέρας. Με δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα με τη Ρένα Βενιανάκη, υπογράμμισε ότι τα πολεοδομικά προβλήματα που επικαλείται ο Δήμος μπορούν να ξεπεραστούν ακόμη και με νομοθετική παρέμβαση, ώστε να μην καθυστερήσει άλλο το έργο. Στόχος στρασίτα των διαρρηκτών έγινε χθες τα ξημερώματα η Ιερά Μονή Παναγίας Καλόπετρα στη Ρόδο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, στις 3.30 το πρωί τρεις άνδρες εισέβαλαν στο ναό προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Οι δράστες κατάφεραν να ξυλώσουν και να αφαιρέσουν ένα καινούριο χρηματοκιβώτιο, το οποίο είχε τοποθετηθεί μόλις πριν από λίγες ημέρες. Την υπόθεση εξετάζει ήδη το αστυνομικό τμήμα Ιαλισσού, ενώ οι αρχές και ο εφημέριος της Μονής, Πατέρας Νικηφόρος, απευθύνουν έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία. Πρόστιμο 3.093,75 ευρώ επιβλήθηκε σε άλλο από άνδρα στη Ρόδο από την πυροσβεστική υπηρεσία επειδή εντοπίστηκε να καίει χόρτα σε οικόπεδο, κάτι το οποίο απαγορεύεται καθώς μέχρι τον Οκτώβρη ισχύει η αντιπυρική περίοδος και απαγορεύονται οι καύσεις σε εξωτερικούς χώρους. Ο νεοεκλεγής Αρχιεπίσκοπος Καναδά, κύριος Απόστολος Κουφαλάκης, λίγες ημέρες μετά την ιστορική παμψηφή εκλογή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επιστρέφει στη Ρόδο και θα τελέσει μεσανυχτική θεία λειτουργία σήμερα Τετάρτη και ώρα 9 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου στην Ελεούσα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνίγουν δυτική ένταση 4 με 6 μποφόρ, οι οποίοι βαθμία θα ενισχυθούν φτάνοντας και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τοπικά ακόμη και τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο TopFM 102,4. Η γεύση του καλοκαιριού

0: Σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη και 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Well-being. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4, όπως σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Μας έχει έρθει μια επιστολή η οποία έχει να κάνει με μια εκπομπή που κάναμε πρόσφατα σχετικά με τη συγκρότηση σε σώμα του νέου... Μάλλον με τις εκλογές πριν τη συγκρότηση σε σώμα, τις εκλογές της Ρόδου εννοώ. Έχει στείλει επιστολή ο δικηγόρος Μανώλης Βλάχος. Τη διαβάζω αυτολεξή. Αξιότιμε κύριε Δραγάτη, παρακαλώ να αναγνωστεί η παρούσα μου με την οποία απαντάτε το αναλυθές γεγονός που αποτύπωσε ο κύριος Καστρενός στην εκπομπή σας, ότι δήθεν οι αρχαιρεσίες του 2024 δεν είχαν κατατεθεί στο πρωτοδικείο. Για του λόγου του αληθές, ως άνω αποτυπώνεται το πρώτο φύλλο του πρακτικού αρχαιρεσιών, μας το έχει στείλει, το έχω στη διάθεσή μου, λέει με σφραγίδα στο δεξιό άνω μέρος του πρωτοδικείου Ρόδου, από το οποίο αποδεικνύεται πως ο κύριος Καστρενός ανέφερε δημόσια αναλυθές γεγονός. Εύχομαι η νέα διοίκηση να πετύχει στο έργο της, αφού είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά, αλλά οφείλει να ερευνά προηγουμένως ό,τι λέγεται από μέλος του Δέλτα Σίγμα, ώστε να μην θίγονται υπολείψεις. Αναμένω ο κύριος Καστρενός να ανακαλέσει το αναλυθές γεγονός. Με εκτίμηση, Εμμανουήλ Βλάχος, και έχει ένα υστερόγραφο, Ρόδος είμαστε όλοι, και να το αποδεικνύουμε, λέει στο υστερόγραφο το οποίο στέλνει, και μας έχει αποστείλει και το πρακτικό αρχαιρεσιών το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτά ως είχαμε υποχρέωση βεβαίως να αναφέρουμε για ένα θέμα το οποίο ακούστηκε πριν από μερικές ημέρες εδώ στην εκπομπή μας. Θα μείνουμε σε ρυθμούς τρίτης εθνικής κατηγορίας. Είπα ότι θα πούμε αρκετά σήμερα για την τρίτη εθνική και τις υπόλοιπες ημέρες θα πούμε κι άλλα. Υπενθυμίζω ότι η διαδικασία κλήρωσης του πρωταθλήματος είναι για την προσεχή Παρασκευή και ότι τελικά η έναρξη του πρωταθλήματος πηγαίνει για το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου αντί για το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Από τα Φάντου να πάμε λίγο στις Καλυθιές να πάρουμε γεύση και από τον Απόλλωνα. Μαζί μου ο προπονητής της ομάδας, ο Χρήστος Τζίμας. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Coach, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Τα λέγαμε πριν και με τον αέρα, να πούμε δύο λόγια και για τον Απόλλωνα και με τις υπόλοιπες ομάδες τις επόμενες ημέρες. Δεν ξέρω τι γεύση αφήνει σε εσάς η μέχρι τώρα οργάνωση εν ώψη της νέας χρονιάς.
1: Εντάξει, εμείς από τη στιγμή που κατέβηκα στο νησί πριν 20-25 μέρες, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς, κάναμε πολύ γρήγορες κινήσεις. Το ρόστερ μας έκλεισε εδώ και μια εβδομάδα, σίγουρα εδώ και μια εβδομάδα. Είμαστε 26 ποδοσφαιριστές. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Αυτή τη στιγμή μαζί με το υπόλοιπο team έχουμε βάλει ένα στάδιο πριν ξεκινήσει η προετοιμασία μεταβατικό, οι οποίοι τα παιδιά έχουν ξεκινήσει. Όλα πάνε πολύ καλά.
0: Ουσιαστικά πότε ξεκινάει η προετοιμασία?
1: 10 Αυγούστου.
0: 10 Αυγούστου. Απλά τώρα το μεταβατικό αυτό περιλαμβάνει κάποιες προπονήσεις μερικών παιδιών.
1: Όλων.
0: Όλων. Okay.
1: Ναι, 4 εβδομάδες μεταβατική περίοδος.
0: Κατανοητό.
1: Όσο πάει ανεβαίνει. Ναι. Για το λόγο ότι θα χάσουμε 10 μέρες, δεν ξεκινήσαμε πρώτη που ήταν το ιδανικό για μένα, λόγω που δεν μπορούσαμε να βρούμε κάποια σπίτια για να έρθουμε εμείς που είμαστε από μακριά. Mm-hmm. Αποφασίσαμε να το κάνουμε έτσι και να ξεκινήσουμε Δευτέρα στις 10 του μήνα.
0: Κατανοητό. Δεν θα γίνουν άλλες κινήσεις, έτσι. Το ρόστερ κλείνει, που σημαίνει ότι ή σκέφτεστε και κάτι ακόμα, ίσως κάτι εξαιρετικό.
1: Απλώς δεν έχουν ανακοινωθεί.
0: Ναι.
1: Τρεις ποδοσφαιριστές ακόμα, οι οποίοι είναι κλεισμένοι, τα δελτία τα έχουμε εμείς.
0: Ωραία.
1: Απλώς θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.
0: Ναι, άρα από εδώ και πέρα δεν γίνεται κάτι άλλο με τα γραφικά. Ό,τι είναι να γίνει, νομίζω, έχει γίνει ήδη.
1: Νομίζω ότι είμαστε πολλοί ποδοσφαιριστές. 26 στον αριθμό, 27 ναι. μπορώ να πω.
0: Mm-hmm.
1: Άρα μέχρι εκεί τώρα, μέσα στην προετοιμασία, αν δείξει κάτι διαφορετικό, θα δούμε.
0: Η προετοιμασία θα γίνει εξ ολοκλήρου στις καλυθιές, έτσι, ή υπάρχει κάτι άλλο κατά νου? Όχι, καλυθιές. Δεν αλλάζει αυτό. Ωραία, να το πούμε και αυτό. Και φυσικά θα είναι μια επίπονη περίοδος, καθότι η ομάδα προετοιμάζεται για να μπει σε έναν όμιλο, νομίζω, πάρα πολύ δυνατό και ανταγωνιστικό, τουλάχιστον θεωρητικά, με ομάδες που, όπως λέγαμε και πριν, έχουν αυτό το άλλο ειδικό βάρος. Έπαιζαν παλιά ακόμα και στην πρώτη εθνική. Θα παίξετε σε ιστορικά γήπεδα. Είναι ένας ιδιαίτερος όμιλος αυτός. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη.
1: Αυτό έτσι ακριβώς είναι. Οι ομάδες που θα παίξουμε με βαριές πανέλες, που λέμε. Αλλά και εμείς θέλουμε να αποδείξουμε στον εαυτό μας και στον κόσμο ότι θα τα καταφέρουμε ή θα μπορέσουμε να τα ανταπεξέλθουμε με αυτές τις ομάδες.
0: Ποιος θα είναι ο μεγάλος στόχος τελικά του Απόλλωνα, τώρα που έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ και περιμένουμε να μπείτε και επίσημα στην προετοιμασία? Τι θα έλεγες?
1: Η αλήθεια είναι ότι ο αρχικός στόχος ήταν κάτι καλύτερο, να το πούμε, από πέρσι.
0: Ναι.
1: Αλλά με το που μπήκαμε σε αυτόν τον όμιλο, ο πρώτος στόχος είναι να σωθούμε και από εκεί και πέρα θα κοιτάξουμε αυτά που συζητάγαμε πριν μπούμε στον όμιλο αυτό.
0: Άκρος ρεαλιστική αποτίμηση, λοιπόν, έτσι, γιατί είναι ένας απαιτητικός όμιλος.
1: Να πατάμε στα πόδια μας. Να πατάμε στα πόδια μας.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Ότι μια πανέλα είναι βαριά δεν σημαίνει και όμως ότι εμείς δεν θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Αυτό όμως πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο και από τη στιγμή, από τις πρώτες αγωνιστικές, θα φανεί αυτό και από τότε θα βάλουμε και τους στόχους, αν είναι για παραπάνω ή το πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας για να σωθούμε πιο γρήγορα από ό,τι θα ήταν.
0: Έχεις εικόνες από τις υπόλοιπες ομάδες, αυτές που λέμε ότι έχουν βαριά φανέλα, όντως έχουν και δυνατά ρόστερ, δηλαδή το ένα συνδέεται με το άλλο, ή να περιμένουμε να δούμε κάτι άλλο? Δεν ξέρω τι λένε οι πληροφορίες.
1: Παρακολουθώ, μαθαίνω.
0: Ναι.
1: Σίγουρα ξέρω ότι ο Εθνικός κινείται πάρα πολύ καλά, το ΕΓΑΛΕΟ το ίδιο. Τώρα για τις άλλες ομάδες δεν έχω ακούσει πολλά πράγματα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν και αυτοί τις δικές τους κινήσεις. Η Απολωσμένη σίγουρα είχε πολύ καλό ρόστερ και πάλι θα είναι ένα σωματείο το οποίο θα πάνε ποδοσφαιριστές καλοί και εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Από μόνο του θα είναι δύσκολο.
0: Ναι. Κατανοητό. Και είναι ένα πρωτάθλημα που έχει και ιστορικές έδρες, δηλαδή γήπεδα που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, όπως το είπα και πριν, Νεάπολη, Κορυδαλός, Εγάλεο, έτσι. Είναι, εντάξει, είναι γήπεδα και αυτά με ειδικό βάρος, επέτρεψέ μου να πω.
1: Εγώ αυτό που είπα και στα παιδιά και στη διοίκηση, από τη μία μπορεί να είμαστε άτυχοι ότι είμαστε σε αυτόν τον όμιλο, απ' την άλλη είμαστε τυχεροί που θα παίξουμε με αυτές τις ομάδες αυτά τα ιστορικά τα γήπεδα.
0: Ναι.
1: Ας το δούμε έτσι, γιατί έτσι είναι, και ας το χαρούμε όσο περισσότερο μπορούμε.
0: Ναι, ναι. Τα φιλικά πότε αρχίζουν?
1: 19-22 Αυγούστου το πρώτο φιλικό.
0: Με ποιον?
1: Αστίδα.
0: Αστέρα Παστίδας, μάλιστα. 22 Αυγούστου λοιπόν ξεκινάει ο Απόλλωνας τα φιλικά του παιχνίδια.
1: Δεν έχω μπροστά μου τα χαρτιά.
0: Ναι, δεν πειράζει. Εντάξει, 22 είναι το πρώτο, και άρα με τις δικές σου εκτιμήσεις η ομάδα πότε πιστεύεις θα είναι στο επίπεδο που θα ήθελες κι εσύ?
1: Εμείς, λόγω του ότι θα αργήσουμε 10 μέρες, το σίγουρο είναι ότι θα αργήσουμε λίγο, αλλά θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο δυνατόν πιο έτοιμοι την πρώτη αγωνιστική. Τώρα ξέρουμε ότι θα είναι τα πόδια μας λίγο βαριά, γιατί η προετοιμασία θα γίνει κανονικά. Ας αργήσουμε. Και εντάξει, όπως πάντα, και όλες οι ομάδες, πρώτες 2-3 αγωνιστικές θα υπάρχουν μερικά σκαμπανεβάσματα, τα πόδια πιο βαριά στους ποδοσφαιριστές, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα.
0: Άρα ίσως είναι καλό το ότι πάει λίγο πίσω η έναρξη, 26-27 Σεπτεμβρίου, αντί για το πρώτο δεκαήμερο που λέγανε του Σεπτέμβρη.
1: Ναι, ναι, μας βοήθησε πάρα πολύ, γιατί θα υπήρχε πρόβλημα, όπως σας είπαμε, τα σπίτια στο νησί, όπως το γνωρίζετε όλοι και το γνωρίζουμε και εμείς, ότι κάθε χρόνο υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και λογικό είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, όλα καλά.
0: Κατανοητό. Ωραία. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο. Coach, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις.
1: Τίποτα. Καλή σεζόν να έχουμε. Σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και εμείς με το καλό και να πάνε όλα καλά για όλες τις δυτικές ομάδες.
0: Ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι ότι καλύτερο. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά.
0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Γεια σας.
0: Ο coach του Απόλλωνα Καλυθιών, Χρήστος Τζίμας, τον ευχαριστώ πολύ και αυτόν για τη συμμετοχή του στην εκπομπή μας. Πήραμε γεύση και από τον Απόλλωνα, πώς προετοιμάζονται, πώς οργανώνονται και πώς προετοιμάζονται στις Καλυθιές. Μένουν να ανακοινωθούν τρεις μεταγραφές, όπως ακούσατε, για να κάνω εγώ λίγο τη σύνοψη, που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Το ρόστερ έχει κλείσει. 22 Αυγούστου το πρώτο φιλικό με τον Αστέρα Παστίδας. 10 Αυγούστου ξεκινάει επίσημα η προετοιμασία του Απόλλωνα Καλυθιών.

Είμαστε λίγο πριν από το φινάλε και τη σημερινή εκπομπή. Δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Μάξιμουμ ένα-δύο λεπτά για να κλείσουμε και μουσικά. Να πω ότι η Ρόδος ανακοίνωσε την απόκτηση του νεαρού 18χρονου Βασίλη Θεοδοσίου. Υπάρχει ανακοίνωση της ομάδας. Μέχρι πρόσφατο ο νεαρός έπαιζε στον αέρα. Επίσης ο Ευαγόρας ξέδωσε ανακοίνωση για τα διαρκείας, τις κάρτες διαρκείας που έχουν κυκλοφορήσει. Έχουμε τον Ηρακλή Μαριτσόν που ανακοίνωσε τον έμπειρο Μάριο Καλαγρή. Πέρσι έπαιζε στον Ευκλής Ορονής. Ο νεαρός Άγγελος Ντράβα είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Αθλητικής Ένωσης Καταβιάς. Η Θύελλα Αγίων Αποστόλων ανακοίνωσε την απόκτηση του Σάβα Σαράντι. Επίσης έχουμε τον ταξιάρχη Καλάθου που ανακοίνωσε την απόκτηση του Μιχάλη Κώστα, ενώ ο ΠΑΟΚ Ρόδου ανακοίνωσε το ξαφνικό διαζύγιο με τον Μάρκο Μαρκόπουλο, παρά το ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί πως ανανεώθηκε η συνεργασία εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αυτά όσον αφορά μεταγραφές και τα λοιπά στο ποδόσφαιρο τις τελευταίες ώρες. Είναι 6 λεπτά πριν από τις 4, 5 τώρα πριν από τις 4, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κλείνουμε κάπου εδώ για να προλάβουμε να ακούσουμε και λίγο Pink Floyd που κυκλοφόρησαν το 1975 ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια στην ιστορία της ροκ μουσικής, που γράφτηκε από τον Roger Waters και τον David Gilmour, το Wish You Were Here. Εκπληκτική μπαλάντα, και είπα να παίξουμε σήμερα λίγο Pink Floyd, διότι βλέπω την δράση του Roger Waters το τελευταίο διάστημα που ξεφεύγει από τα μουσικά, ασκώντας δερημία κριτική προς τη Δύση για τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων περί στρατιωτικοποίησης, αύξησης των αμυντικών δαπανών και κυρίως αυτών που βλέπουν τη Ρωσία ως εχθρό, βλέπουν να έχουμε εχθροπραξίες και μιλάνε ανοιχτά πλέον για πόλεμο, έτσι, αρκετοί Ευρωπαίοι πολιτικοί. Ο Roger Waters είναι απέναντι σε όλα αυτά. Εδώ ας τον ακούσουμε στο Wish You Were Here. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. 5 με 6 Παύλος Ντοκοπίλ. Μετά το τραγούδι, σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. Χαιρετώ.

0: Στο FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι! Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Είμαι η Αγγελική Λιάδη και το Σάββατο 1η Αυγούστου θα βρίσκομαι στην όμορφη Ρόδο, στο αγαπημένο μου Astra Live. Σας περιμένω όλους για να περάσουμε παρέα μια μοναδική βραδιά.
5: Η παρουσία της, εκρηκτική, η διάθεσή της, ανεβασμένη. Η Αγγελική Λιάδη γυρνά ξανά στην πίστα του Astra Live. Αυτό το Σάββατο, η Αγγελική Ιλιάδη στο Astra Live.
6: Εγώ μιλάω με την καρδιά μου και αυτή μου λέει να σε κοντά μου.
5: Η Αγγελική Ιλιάδη το Σάββατο επιστρέφει στην πίστα του Astra Live.

0: Top FM 102,4.
1: Ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα σε αυτό το ζευγάρι.
2: No. I mean, we look at ourselves and the staff and me has analyzed the Paxi very good. I know what they have done in the Hungarian league the last 3-4 seasons with the third places and a second place. It's a team, as I said 1 week ago, who has played many minutes together. The coach has been there for a longer period, and I think they showed again against us, but also against the Paxi. Against the Ferencváros, what their strength is. Good in counter attacks, good in pressing high, strong on set pieces and crosses, and it's a team that fights. And so I would not say that it's even good or bad for us, the result, but it just confirmed me that it's a strong opposition that we play tomorrow, even that we are the favorites playing home and after a win away. But it's not going to be easy. It's a strong team. And we need to find our quality to succeed.
1: Κύριος Καραγκάνης.
3: Κύριε Νίστρουπ, καλησπέρα και καλή επιτυχία για το αυριανό παιχνίδι. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με το κομμάτι των χαμένων ευκαιριών στον πρώτο αγώνα. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει πετύχει περισσότερα γκολ, να έχει αναπτύξει ένα μεγαλύτερο σκορ. Και είναι μια παθογένεια, ένα πρόβλημα που το έχει τα προηγούμενα χρόνια. Αν σας απασχολεί αυτό. Και δεύτερον, είναι προσωπική ερώτηση, είναι το ντεμπούτο σας αύριο μπροστά στον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο οποίος από την αρχή, από την πρώτη μέρα που ήρθατε, πιστεύει πάρα πολύ στη δουλειά σας και στο έργο σας. Πώς περιμένετε αυτή την υποδοχή και το καλωσόρισμα από τους φιλάθλους της ομάδας? Ευχαριστώ πολύ.
4: Μέχρι να απαντήσει ο κύριος Νίστρουπ στην δεύτερη ερώτηση. Στην πρώτη ανέφερε ότι έχουμε αναλύσει την Πάξη πολύ καλά. Ξέρω τι έκανε στα τελευταία σεζόν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, σε τι είναι καλή, στις αντεπιθέσεις, στις έντρες, στις στατικές φάσεις, στην ομάδα που μάχεται. Το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα θα μπορούσε να είναι καλύτερο, αλλά μας έκανε καταλάβουμε ότι παίζουμε απέναντι σε μια σκληρή και δύσκολη ομάδα και πρέπει να τα δώσουμε όλα για να περάσουμε.
2: And for me, I will not say that we conceded a lot of big chances against us, but there was too

0: any situations where I was, you know, dangerous against a team that was good in crosses. Maybe we were actually a little bit lucky as well, not getting a penalty against us. So I hope and expect that we can do a little bit better in terms of our big chances tomorrow if we create them. Obviously, when you as a Danish coach coming from a very, very big club in Scandinavia with an amazing crowd there as well, then what you want to get into is going to another big club with an amazing crowd, which is Panathinaikos has. I know it is in the middle of the summer vacation tomorrow, but I hope to see many green shirts that can carry us forward and give us the support, the help that we need to put pressure on the opponent. Over a long season, there's going to be ups and downs. It's going to be wins and losses together, and I think it's, the main thing is that that they do everything, and I know they will do everything they can to help the players, support them, so they can get that extra percent also in the difficult moments, because there will be difficult moments when you are going to build a brand new team, which we are. So we are for sure going to need them.
1: Yes, sir. Καρακούς, πάντοτε σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας τα πλάνα είναι διαφορετικά από ό,τι σε ένα εντός και είδαμε την δεκάδα που παρατάξατε στην Ουγγαρία. Τι αλλαγές θα υπάρξουν στο αυριανό παιχνίδι που είναι ένα μάτς που θα γίνει μπροστά στο κόσμο?
0: Sorry, you need to start again.
1: Κώς, καλησπέρα. Πάντοτε υπάρχουν αλλαγές με δεκάδα σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας, αλλιώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός και αλλιώς σε ένα εντός έδρας παιχνίδι όπως το αυριανό. Τι σκοπεύετε να αλλάξετε στην ομάδα, στον τρόπο παιχνιδιού, στην ενδεκάδα, εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης? Ξέρετε πάνω κάτω δυναμικότητα της πάξης και πώς παίζει. Άρα λοιπόν κάτι θα αλλάξετε, μια και ο Παναθηναϊκός θα παίξει μπροστά στον κόσμο του και είναι λογικό να δούμε και κάτι και ένα πιο επιθετικό παιχνίδι.
0: No, I'm not thinking that we're gonna change big things.
2: Λοιπόν, στην προηγούμενη ερώτηση πάλι ο Τζέκομπ Νίστρουπ είπε ότι και κάναμε φάση και δεχθήκαμε και όλα στο πρώτο μάτς. Πρέπει να δημιουργήσουμε και περισσότερες, αλλά να είμαστε και πιο προσεκτικοί στις έντρες και γενικότερα απέναντι στον αντίπαλο που έχουμε. Ήρθα από μια σκανδιναβική ομάδα με φοβερούς οπαδούς και είμαι σε μια ομάδα που επίσης έχει φανταστικούς οπαδούς. Θα κάνουν τα πάντα για να βοηθήσουν τους παίκτες μας και να τους μπουστάρουν στις δύσκολες στιγμές, γιατί θα υπάρχουν δύσκολες στιγμές. Αυτό γίνεται όταν είσαι καινούργια ομάδα, αντιμετωπίζεις δυσκολίες.
0: Maybe we will adjust something. Obviously, we have learned from the first game, but it's not like that you're going to see huge changes from us. But there is definitely things that we can do better than last time.
3: Αν η εικόνα της ομάδας στα φιλικά και η εικόνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο μας κόντρα στους Ούγγρους τον έχει βοηθήσει να φτάσει στο συμπέρασμα ότι η φιλοσοφία του έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό στην ομάδα, και σε ποιο βαθμό, ή θα περιμένουμε και άλλα παιχνίδια, θα περιμένει ο κ. Νίστρουπ και άλλα παιχνίδια για να δει αν η φιλοσοφία του έχει περάσει, η δική του φιλοσοφία, στο DNA της ομάδας? Ευχαριστώ.
0: There is no coach in the world that will get his philosophy to perfection into the team in one game. That's going to take a month, maybe a whole season. But the only thing that I know is for sure in top football, especially in a big club like Panathinaikos, that is that you need to find a way to create the results during that period. Friendly games is one thing. Competitive games is a totally other thing. I don't expect us to be perfect in every game situation from now on and the next weeks. We need time to do that.
2: Επίσης ο Τζέκομπ Νίστρουπ ρωτήθηκε αν θα κάνει αλλαγές και είπε ότι θα αλλάξουμε πράγματα πάνω στον τρόπο παιχνιδιού μας. Είμαστε καλύτερη ομάδα, αλλά έχουμε απέναντί μας και ένα δύσκολο αντίπαλο. Θα πρέπει να επιτεθούμε περισσότερο, να κάνουμε και άλλες φάσεις και να σκοράρουμε αυτή τη φορά περισσότερα γκολ. Μην περιμένετε όμως πολλές αλλαγές σε σχέση με το πρώτο μάτς.
0: Unrealistic to expect from my side towards the players that when you take what 10-12 players out, put maybe in 4 weeks, then we are in the same amount of players in, then everything is not going to be perfect, but we need to find a way to get the results both in European games and when we start with the domestic games in the Greek league in a little bit less than 1 month.
4: Είμαστε εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ. Έλα, Βαγγέλη μου.
5: Έλα, Γιώργο. Να πω πρώτα απ' όλα στον κόσμο να καταλάβει ότι επειδή υπάρχουν αυτά τα ακουστικά για τους ανθρώπους που παραβρίσκονται στην έλεξη τύπου, γι' αυτό και δεν ακούγονται στον αέρα τη μετάφραση. Κανονικά όσοι
2: υπάρχουν. Τι είναι έκανα εγώ όσο μπορούσα, Βαγγέλη, για να βοηθήσω λίγο τον κόσμο.
5: Το κατάλαβα, ψηλό ακούγα. Γιατί εγώ ήμουν ασχημένο δίπλα στο στοιχείο και καταλαβαίνει ότι δεν μπορούσα να κρατήσω σημειώσει. Αλλά φαντάστηκα ότι μετέφερε εσύ τα όσα είπε ο Τζέικοπ Νίστρουπ, που για άλλη μια φορά έτσι μετρημένο, χωρί πολλά λόγια, χωρί δικαιολογίε, όσο πιο ειλικρινή γίνεται και όσο πιο έτσι γήινο, θα έλεγα εγώ, στι τοποθετήσει του. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο έχει πολύ θετικό αντίκτυπο σε όλου του ανθρώπου που κινούνται γύρω από τον Παναθηναϊκό. Καθώ μιλάμε για ένα προπονητή ο οποίο έχει αφήσει την άκρη τα τριετή project και τα μεγάλα λόγια για τον χρόνο κτλ. Και μιλάει πόσο πιο ποδοσφαιρικά γίνεται, όπως και λειτουργεί.
2: Βαγγέλη, τώρα δείχνει, εγώ έτσι όπως το βλέπω, σε αυτά που λέει τουλάχιστον, έτσι.
5: Ναι.
2: Γιατί θα πρέπει να τον δούμε και μέσα σεζόν, ενώ την ομάδα, ρεαλιστής. Ναι. Αυτό.
5: Ρεαλιστής. Είναι ρεαλιστής και Γιώργο, επίσης, χωρίς να θριαβολογήσω, θα πω ότι δείχνει από την αρχή τουλάχιστον, από τα φιλικά και από το πρώτο επίσημο παιχνίδι, τι ποδοσφαιρό θέλει να παίξει. Κάτι το οποίο στον Παναθηναϊκό, τη διετία που αγωνίστηκε μετά τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δυσκολευτήκαμε να το καταλάβουμε. Με τους προπονητές που πέρασαν.
2: Ναι.
5: Έτσι, για το τι χαρακτηριστικά θα ήθελαν να δώσουν και να περάσουν στις ομάδες τους. Δηλαδή, υπάρχουν προπονητές, ας πούμε, που πέρασαν από την ομάδα όπως Αλόνσο και ο Βιτόρια και δεν καταλάβαμε παρά την παραμονή τους για πόσους μήνες τι ακριβώς σχέδιο αγωνιστικό είχαν.
2: Και ο Μπενίτεθ, ακόμη περισσότερο μουσικό.
5: Ο Μπενίτεθ ήταν πιο ξεκάθαρο το πλάνο, διότι ήταν μια ομάδα η οποία έπεσε όλη πίσω από το κέντρο και μόλις χαίρεται μπάλες, έπεσε με 40 μπαλιές στο φόργιο και στα εξτρέμ. Έτσι, ένα ποδόσφαιρο το οποίο εγώ το λέω αποκρουστικό και το λέω ότι δεν αρμόζει για τον Παναθηναϊκό. Πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός τώρα έχει κάνει τη δουλειά στο πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία. Αύριο καλείται να το ολοκληρώσει. Είναι υπάρξει μια ομάδα επικίνδυνη. Γι' αυτό έκανα και τη συγκεκριμένη ερώτηση για τη Φερεσβάρος. Διότι δείχνει και αυτό ότι είναι μια ομάδα που παίζει με ψυχή, παίζει με πάθος. Αυτό το είδαμε και στην Ουγγαρία. Ότι δεν τα παρατάει. Έτσι, έχει μαχητικό πνεύμα. Απλά ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που κινεί τα νήματα σε αυτό το ζευγάρι και νομίζω ότι αν περάσει το πρώτο διάστημα του αγώνα. Χωρίς να δεχτεί κάποια φάση και καταφέρει να κρατήσει την πάξη μακριά από τις ευκαιρίες, διότι θεωρώ ότι η πάξη θα πάει με μια προσέγγιση σαν αυτή που πάει στο γήπεδο της συνήθως. Δηλαδή που μπαίνει το πρώτο διάστημα να πιέσει πολύ ψηλά, ακόμη και στα όρια της μικρής περιοχής του αντιπάλου, και στη συνέχεια μαζεύεται. Εκτιμώ ότι ο Παναθηναϊκός θα βρει και χώρους, έτσι, και αν είναι καλή σε βραδιά τα ατού του, πιστεύω ότι θα πάρει και τη δεύτερη νίκη.
2: Και είναι ένα μάτς, Βαγγέλη, που δεν θέλει βιασύνη την πλευρά του Παναθηναϊκού.
5: Γιατί πρώτα ξεκινάει το μάτς και ο Παναθηναϊκός δεν κυνηγάει να ανατρέψει κάτι.
2: Ναι. Ουσιαστικά παίζει για δύο αποτελέσματα.
5: Υπάρχει, θα πάει να πάρει τα ρίσκα και αυτό ο Παναθηναϊκός πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Και θέλω να πω και κάτι, γιατί ακούω τώρα ότι ο Παναθηναϊκός κάνει ευκαιρίες, λέει κάτι που τον ταλαιπώρησε για τα προηγούμενα χρόνια. Με συγχωρείτε, παιδιά, αλλά αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Ο Παναθηναϊκός πέρσι για να κάνει 7 κλασικές ευκαιρίες που έκανε στο ΠΑΚ στην Ουγγαρία, πέρσι χρειάζονταν 5 παιχνίδια.
2: Ναι, με το Στανιό.
5: Εντάξει, δηλαδή τώρα μην τρελάθουμε κιόλας. Δηλαδή, ας θυμηθήκαμε στα play-off την εικόνα του Παναθηναϊκού, που έβαλε ένα γκολ και δημιούργησε άλλες δύο ευκαιρίες σε πόσα παιχνίδια. Δεν είναι καλό στην παραγωγή φάση ο Παναθηναϊκός. Στο ξεκίνημα φέτος είναι πολύ πιο.
2: Πιο παραγωγικός.
5: Πολύ πιο παραγωγικός σε σχέση με την προηγούμενη τουλάχιστον χρονιά. Έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα ακολουθήσει και ένα μικρό κομμάτι που ουσιαστικά θα κάνουν ένα χαλάρωμα υπέρ στον αγωνιστικό χώρο, το γνωρίζεις. Αύριο περιμένουμε. Λίγο πάνω από 20.000, λίγο κάτω από 25, κάπου εκείνη η εκτίμηση ότι θα βρεθούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Γίνονται κάποια έργα εδώ περιμετρικά, αλλά το στάδιο είναι κανονικά για τον κόσμο που θα αποφασίσει αύριο, θα έρθει, που είναι στην Αθήνα και θα αποφασίσει αύριο να έρθει για αυτό το παιχνίδι που θα είναι και το πρώτο μπροστά στον κόσμο του Παναθηναϊκού μετά το φιλικό που έγινε με την Grasshopper στη Λεωφόρο, έτσι.
2: Ακριβώς,
5: το πρώτο επίσημο όμως.
2: Ωραία, Βαγγέλη μου.
5: Αυτά, Γιώργο μου.
2: Να σε καλά.
5: Καλή συνέχεια, φίλε.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε Βαγγέλη Νηράτσια. Απευθείας από το ΆΚΑ με Τζέικοπ Νίστρουπ και Ντεφράι να μιλάνε συνέντευξη τύπου. Πάμε για μικρό break και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Πού πας?
8: Σε μένα μιλάς. Ο το πλάς. Πού άλλου να πας? τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
9: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
10: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Nova Mix Gel,
11: Ναι.
10: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Στόχευσε, είναι παίχτης που του κάνει, είναι νεαρός, έρχεται για δεύτερη λύση πίσω από τον Κένι. Προχωρημένες οι επαφές με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και το πιο πιθανό από όλα είναι να κλείσει η συμφωνία για να ενταχθεί στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Λέγαμε ότι δεν είναι η πλέον επίγουσα υπόθεση για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, αλλά αφού εντοπίστηκε, βρέθηκε, τσεκαρίστηκε, τον έχουν εγκρίνει, ο ΠΑΟΚ φαίνεται θα προχωρήσει στην απόκτηση του συγκεκριμένου Γάλλου μπακ με την φετινή παρουσία στο Αμβούργο και στην Γερμανική Λίγκα.
2: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, ακούσαμε Δημήτρη Ζορμπατζόγλου, ο ΠΑΟΚ κοντά στον Βίλιαμ Μίκελ Μπερνσάς, τον 22χρονο Γάλλο δεξιό μπακ. Βρίσκεται στις συζητήσεις. Προχωρημένες διαπραγματεύσεις είναι με τον δεξιό μπακ που έπαιζε στο Αμβούργο την τελευταία τετραετία. Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν γεμάτη σεζόν. Πέρυσι 26 συμμετοχή στην Bundesliga, πρόπερσι 25 στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Λοιπόν, υπάρχει να πούμε επίσης και μια εξέλιξη προπορτάζ του Ολυμπιακού. Μια είδηση που έρχεται από την Ιταλία για τον Σαλάχ Εντίν, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο που αποκάλυψε τον ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Σαλάχ Εντίν. Νωρίτερα σας είπαμε ότι υπάρχει οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με τον ποδοσφαιριστή και πάλι ο Ολυμπιακός να τελειώσει τη μεταγραφή. Αναφέρει τώρα ότι η συμφωνία είναι, πρέπει να θεωρείται δεδομένη, 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ ότι θα κοστίσει η αγορά του Μαροκινού με ολλανδικές ρίζες αριστερού μπακ στον Ολυμπιακό από την Ρώμα. Στο ίδιο ποστάρισματάκι ο Ιταλός κάνει λόγο και για το ενδιαφέρον της Ρώμα για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, ένα ποδοσφαιριστή που φαίνεται πως αξιολογείται γύρω στα 25 εκατομμύρια ευρώ τη Βόλφσμπουργκ. Λίγο παρακάτω θα πάει στα 19 με 22, κάπου εκεί φαίνεται. Θα είναι πάντως τα χρήματα που θα δώσει η Ρώμα. Ξεκινάει λίγο πιο κάτω τώρα, νομίζω στα 17,5-18, για να φτάσει μέχρι τα 20-21 να πάρει τον αριστεροπόδαρο Έλληνα στόπερ. Θα αποχωρήσει από τη Βόλφσμπουργκ. Η Βόλφσμπουργκ έχει πολλά οικονομικά προβλήματα, πουλάει πάρα πολλούς παίχτες. Όπως πούλησε και τον Λευρό Μάγερ στην ΑΕΚ με 6 εκατομμύρια, τώρα θα πουλήσει τον Κουλιεράκη, θα πουλήσει και άλλους παίχτες, γιατί έχει αρκετά οικονομικά προβλήματα.

Να πούμε και ότι η ΕΠΟ με ανακοίνωσή της έχει γνωστοποιήσει ότι την ερχόμενη Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, στο Athens Mario του ξενοδοχείου, θα διεξαχθεί η κλήρωση του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας σε 11.30 ώρα, 1.30 ώρα νωρίτερα στις 10, δηλαδή το πρωί, το κύπελο αέρας τεχνών, και στη μία η κλήρωση του προαθλήματος της γάμα εθνικής κατηγορίας, η γάμα εθνική που φέτος γίνεται κακός χαμός από πάρα πολλές ομάδες, από ιστορικές ομάδες. Πού να δείτε τους ομίλους, τον ένα τους δύο, με τις αθηναϊκές ομάδες, με Ιωνικό, Προοδευτική, Εθνικό, Παορούφ, Απόλλωνα, Εγάλεο. Μην χαρακτηρίσω τώρα τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί θα μας κόψει το σουρού, αλλά θα έχει άρχει πάρα πάρα πολύ μεγάλο.

ενώ νωρίτερα σήμερα το πρωί να πούμε ότι μια παίχτρια που ήταν θρύλος του Ολυμπιακού, έτσι, σημαία για το στόμπα γυναικών του Ολυμπιακού, η Αγγελική Νικολοπούλα, ανακοίνωσε την απόσυρσή της από τα παρκέ στα 35 της χρόνια, αφού είχε ξεκινήσει την καριέρα της από τον Πρωτέα Νέο Κόσμο, πήγε στον Πρωτέα Βούλας και για πάρα πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέκτησε πολλά τρόπαια, ανακοίνωσε ότι το παιχνίδι τελειώνει, όπως αναφέρει και η ίδια. Όλος όμως χάρη στο μπάσκετ θα είναι για πάντα κομμάτι μου.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή. Κρύα βρύση στο Ρέθυμνο. Εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την παραλία Ρεθύμνου. Επίσης στους κατοίκους σε Σαχτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος να κατευθυνθούν προς Αγία Γαλήνη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Καμπί Πάρου, σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, και λόγω των δυνατών ανέμων πήρε διαστάσεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες φωτιάς. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στη Λέσβο, στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, πάνω από τις Μηλιές. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο και σε δασική έκταση στην περιοχή Αγερανό στη Λακωνία. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του διαπραγματευτικού και εκτιμένου μέχρι και το κράμα Μοντανά, έθεσε ως βασικό στόχο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ Αντώνιο Κουντέρες. Χαρακτήρισε στη σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Την πρόθεση του να μετατραπεί το Χαλθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο νησί. Παράλληλα, τόνισε ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί την βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών. Συνελήφθησαν 3 άτομα για την πυρκαγιά στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί, στο παλιό κτίριο του Μπάτμιντον. Ταυτοποιήθηκαν 3 άνδρες ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης και φύλαξης των συνόρων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη μέρα της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το επιτηρητικό φυλάκιο στο Αγαθονήσι, τονίζοντας ότι η πρώτη υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να κρατά τη χώρα ασφαλή. Παράλληλα, διεμήνυσε πως η Ελλάδα θα εμποδίσει με κάθε τρόπο τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους. Χθες από τη Λέρο, ο κ. Μητσοτάκης επιθεώρησε κρίσιμα έργα υποδομής, εστιάζοντας την αναβάθμιση του νοσοκομείου του νησιού και των λιμενικών εγκαταστάσεων. Κατά τη διάρκεια της διήμερης περιοδίας του Σελέρο και Αγαθονήσι, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν οριστικά την άνοιξη του 2027. Στο στόχαστρο των σαρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ βρέθηκε η Ρόδος, καθώς οι αρχές επέβαλαν 2,48 ώρα λουκέτα σε 2 επιχειρήσεις στο Φαλιράκι για φορολογικές παραβάσεις. Η παρέμβαση στο νησί εντάσσεται σε μια ευρύτερη επιχείρηση της αρχής σε τουριστικές περιοχές, κατά την οποία σφραγίστηκαν συνολικά 8 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων σε Πάρο, Κέρκυρα, Έγινα και Πρέβεζα. Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι έλεγχοι αποκάλυψαν αδήλωτα έσοδα που ξεπερνούν τις 540.000 ευρώ, με τα συνολικά πρόστιμα να αγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ και το ποσοστό ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,4%. Στη Ρόδο χτυπά αύριο η καρδιά της νησιωτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πυρακάκη. Οι τέσσερις νησιωτικοί περιφερειάρχες της χώρας, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Ιωνίων Νήσων, αύριο το μεσημέρι θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη τύπου και θα υπογράψουν επίσημο μνημόνιο συνεργασίας, κάνοντας πράξη τη διακήρυξη της Κέρκυρας για μια κοινή αναπτυξιακή στρατηγική. Το απόγευμα στις 7.30 στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου θα πραγματοποιηθεί μεγάλη εκδήλωση με τίτλο «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα», όπου κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Κυριάκος Πυρακάκης. Στο επίκεντρο της ατζέντας βρίσκονται οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, η νησιωτικότητα και η θωράκιση των τοπικών οικονομιών. Την άμεση ανάκληση της απόφασης για τη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας και τη συνολική ενίσχυση του ΕΚΑΒ στη Ρόδο ζητά με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Σαφές μήνυμα ότι δεν δέχεται αποκλεισμού στέλνει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, απαντώντας στην απόφαση των προέδρων των 7 δημοτικών κοινοτήτων, νυν και πρώην αντιδημάρχων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου, που χαρακτηρίζουν ανεπιθύμητα πρόσωπα βουλευτές και στελέχη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το μείζον ζήτημα της μεταφοράς της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Ο κύριος Κόνσολας δήλωσε σήμερα στον Top FM και την εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα με τη Ρένα Βενιανάκη ότι σέβεται απόλυτα την αγωνία των κατοίκων για την υποστελέχωση του ΕΚΑΒ, ξεκαθάρισε όμως ότι αυτό δεν του στερεί το δικαίωμα να επισκέπτεται τις γειτονιές, τις πλατείες και τα καφενεία των χωριών. Παράλληλα, ο βουλευτής κάλεσε όλες τις πλευρές σε συνεργασία και κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση για τη δημιουργία μόνιμου σταθμού ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο της Ρόδου, ζητώντας ταυτόχρονα τη θωράκιση των δομών υγείας στη Σορονή και τον Έμπονα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ένταση 4 με 6 μποφόρ, οι οποίοι βαθμία θα ανισχυθούν φτάνοντας και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τοπικά ακόμη και τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
6: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
10: Τον 23χρονο center back με 8 εκατομμύρια ευρώ. Πάει πάρα πολύ δυνατά. Η Ρώμα έχει πει πολύ δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι και να δούμε γιατί άλλο θα κάνει, γιατί νομίζω ότι και άλλα πράγματα θα έχει. Γράφει και για το Ράσκιν της Ρέιτζερς, ότι θέλει και τον Ράσκιν. Θα κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις όπως φαίνεται. Ένας παίκτης που δεν έχει πιάσει τόσο πολύ δυστυχώς και μου αρέσει πάρα πολύ, φαίνεται πως μπορεί να αποχωρήσει, ο Ματίας Σουλέ, ο 23χρονος Αργεντινός, ο οποίος είναι σε διαπραγματεύσεις με τη Μιλάν, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, αλλά η Μίλαν είναι ένας σύλλογος που έχει ενδιαφερθεί πολύ ζεστά για τον Αργεντινό μέσω επιθετικό.

Μεταγραφή έκανε και ο Αστέρας Άκτορ, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά αναμένεται σύντομα, αφού απέκτησε με τη μορφή δανεισμού του Ολυμπιακού τον Παπακανέλο. Ο Αντώνης Παπακανέλος πάει δανεικός από τον Ολυμπιακό στον Αστέρα Άκτορ. Προσπαθούν να φτιάξουν μια καλή ομάδα στον Αστέρα, η αλήθεια είναι. Αν και ο στόπερ που πάνε να κλείσουν τώρα ο Μπρόρσον, που έπαιζε και στον Ατρόμητο, τώρα έπαιζε στην Κύπρο, νομίζω ανόρθωση. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν μ' αρέσει καθόλου, πραγματικά. Ο έτερος στόπερ που έχει πάρει ο Αστέρας είναι πολύ καλός, ο Ζορδάν Σίλβα, ο πρώην του Όφη. Ο Μπρόρσον είναι λίγο επικίνδυνος, η αλήθεια είναι.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πριν από ένα-δύο λεπτά έλεγα για τον Μπρόνσον ότι δεν θεωρώ ότι είναι ιδανικός για τον Αστέρα. Ανακοινώθηκε τώρα από τους Αρκάδες ο Μπρόνσον. Νομίζω Σουηδός είναι κεντρικός αμυντικός, ενώ και ο Ολυμπιακός με ένα γάντι που ανέβασε στα social media προειδεάζει για την επικείμενη απόκτηση, επικείμενη ανακοίνωση του Στέφαν Ορτέγκα, ένας θερματοφύλακας που είχε συμφωνήσει προφορικά με την Real Sociedad για να εγκαταστήσει τον βασικό θερματοφύλακα, τον κόλλησε το μυαλό μου τώρα, πώς λέγεται ο βασικός θερματοφύλακας, θα το βρω σε πολύ λίγο, της Sociedad, ο Ισπανός, λοιπόν, να το βρω που πήγε. Πάμε, του Άλεξ Ρεμίρο, γιατί είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει από την ομάδα, έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Στέφαν Ορτέγκα. Τελικά ο Ορτέγκα αποχώρησε από αυτή την συμφωνία, έσπασε αυτή την προφορική συμφωνία και καταλήγει στον Ολυμπιακό. Δεν μπορούσε να περιμένει μια ζωή μέχρι να φύγει από την από τον Σεδάδο Ρεμίρο, και τελικά δεν έφυγε και έμεινε κιόλας εκεί. Μάλιστα έλεγαν ότι είναι και ένας θερματοφύλακας απόλυτα συμβατός σε αυτά που θέλει η Σοσιεδάδ. Είναι πολύ καλός με τα πόδια, παίζει εκτός περιοχής. Διάφορα από αυτά που ήθελε, ότι είναι έμπειρος, είναι πολύ καλός θερματοφύλακας και τον έλεγε πάνω ως πρώτο, τον είχε ζητήσει ο προπονητής. Αλλά τελικά ο Στέφαν Ορτέγκα έχει υπογράψει στον Ολυμπιακό για να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, στο ξαναλέω, όπως όλα δείχνουν, θα περιμένουμε, θα μετακομίσει στην Χάλ.

Ενώ από την Κρήτη ήρθε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, αφού δύο άνθρωποι, όπως διαβάζω κάτι LGR, εντοπίστηκαν χωρίς αισθήσεις τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται στο Ρέθυμνο. Φαίνεται πως εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους από τις φλόγες. Ανασύρθηκαν χωρίς αισθήσεις τους, μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση.

Και ενώ το γαϊτανάκι ανάμεσα σε FIFA και UEFA συνεχίζεται για το παγκόσμιο κύπελλο, εντάξει, με UEFA, στηρίζουμε UEFA τώρα, γιατί ο Ινφαντίνο προσπαθεί να το ιδιωτικοποιήσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο κύπελλο και γενικότερα νομίζω ότι του ανήκει όλο το ποδόσφαιρο, αλλά λογικά δεν θα του περάσει, εγώ πιστεύω, στο τέλος, όλα αυτά που θέλει να κάνει. Αλλά θα πρέπει να το δούμε, γιατί μιλάμε τώρα για τον πρόεδρο της FIFA που έχει τη στήριξη μερικών εταιριών κολοσσών και πολλές φορές τα χρήματα υπερβαίνουν την επιθυμία των ποδοσφαιριστών, των ομάδων, των ομοσπονδιών. Αλλά όλα αυτά ακόμα θα πρέπει να περιμένουμε να τα δούμε. Το σίγουρο είναι ότι το ποδόσφαιρο συνεχώς εμπορευματοποιείται, πλέον είναι okay, είναι επαγγελματικό, αλλά όλα γίνονται για το χρήμα και θα πρέπει να φανεί ποιες θα είναι οι εξελίξεις, οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστες, εφόσον ισχύουν όλα αυτά που γράφουν και οι Times. Εντάξει, αν δεν γράφουν οι Times βέβαια θα ισχύουν, αλλά θα πρέπει να δούμε τι είναι οριστική τους εξέλιξη.

Όλο είναι και περισσότερα μέσα στην Ιταλία κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Ρώμα για την απόκτηση του Σαλάχ Εντίν στα 7 εκατομμύρια ευρώ η αγορά του με μπόνους, έτσι αναφέρεται από τους Ιταλούς και περιμένουμε έτσι περαιτέρω επιβεβαίωση. Πάντως ο Ολυμπιακός αποκτά ένα μπακ που ειδικά επιθετικά είναι ιδιαίτερα είναι καταπληκτικός στο δεύτερο μισό του γηπέδου. Έχει κάποια ζητήματα ανασταλτικά, αλλά ο Ολυμπιακός έψαχνε ένα μπακ που να έχει επιθετικές αρετές, που να μπορεί να βοηθήσει τη δημιουργία στο επιθετικό ποδόσφαιρο, να παίχνει με καλές έντρες επίσης. Και δείχνει τον βρήκε στο πρόσωπο του Σαλάχ Εντίν.

ενώ από ώρα σε ώρα αναμένεται να φυχθεί και η πτήση του Γκουστάβο Σα, του 21χρονου Πορτογάλου, μέσω επιθετικού από την Φαμαλικάο, ένας παίχτης πάρα πολύ εντυπωσιακός, που ήρθε να αναβαθμίσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό από την μέση και μπροστά, 10 περισσότερο είναι. Νομίζω έχουμε να δούμε πολύ ωραία πράγματα από έναν πάρα πολύ εντυπωσιακό ποδοσφαιριστή. 21 προς 22 είναι, έχει παίξει 110-115 παιχνίδια στην Πορτογαλία. Δεν τα λες και λίγα, δείγμα και του σπάνιου ταλέντου που διαθέτει αυτός ο ποδοσφαιριστής.

Και μια σχημίδης επίσης έρχεται από την Ιταλία που αφορά την Μπρέσια, αυτή την ιστορική ομάδα, μια σπουδαία ομάδα του Ιταλικού ποδοσφαίρου, 115 χρόνια σε επαγγελματικές κατηγορίες και πλέον το δικαστήριο της πόλης κήρυξε επίσημα την ομάδα σε πτώχευση. Λουκέτο πλέον στην Μπρέσια, μια ομάδα που, από την οποία έπαιξαν τεράστιοι ποδοσφαιριστές, ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο Πεπ Γκουαρδιόλα, Αντρέα Πίρλο, πάρα πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, μια από τις πιο ιδιαίτερες ομάδες Ιταλίας, πολύ συμπαθείς στον περισσότερο κόσμο και νομίζω και αρκετά μια ομάδα που παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο, οπότε βρισκόταν κυρίως στη Σέρια, αλλά πλέον αυτή η ομάδα πάβει να υπάρχει. Νομίζω κάποια στιγμή θα αναγεννηθεί πάλι από τις τάχτες της αυτή η πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι η Μπρέσια. Αν θα πρέπει να βρεθεί και νέος επενδυτής, θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά μαζεμένα βήματα και με στήριξη της πόλης και του κόσμου, γιατί έχει πολύ κόσμο η Μπρέσια. Μπορείς να σταθεί ξανά στα πόδια της, ξεκινώντας από τα πολύ χαμηλά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 5, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Αισιόδοξο πως ο Παναθηναϊκός θα βρει τρόπο να νικήσει ξανά την Πάξη, δήλωσε ο Τζέικου Μνίστρουπ στη συνέντευξη τύπου της αυριανής Ρεβάν στο ΟΑΚΑ. Δεν θα αλλάξουμε πολλά στην προσέγγιση, τόνισε ο Δανός προπονητής. Προβάδισμα του Φαν Ντρόγγελεν για παρτενέρι του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας, θέση στην 11η διεκδική και ο Πελίστρη. Ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό η μεταγραφή του 34χρονου τροματοφύλακα Ορτέγκα, πολύ κοντά στην απόκτηση του 24χρονου μαροκινού αριστερού μπακ της Ρώμα. Νάσα Λαχεντίν βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι στα 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία με τη Ρώμα. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το απόγευμα στην Ελλάδα, Γκουστάβο Σα. Διατεθειμένος να ρίξει τις απαιτήσεις του για να γίνει μεταγραφή του στους Πειραιώτες, είναι ο Στάνιτς, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωση στη Βουλγαρία. Ο Βίλιαμ Μικέλ Μπρενσί είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟ και το δεξιάκρο της άμυνας, όπως μετέδωσε στον πηγού της Πορεφέμου ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. Ο Γάλλος παίκτης έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο. Φανέλα βασικού σε Λουστόνδο και Μπάμπα σκέφτεται να δώσει στην αυριανή ρεβάνα με την Δυναμό Κιέβου Αλέσιο Λύση, με τον Γερεμέγεφ να έχει προβάδισμα για την επίθεση. Παίκτης της ΑΕΚ είναι και επίσημα μέχρι το 2030 ο Λάβαρο Μέγερ. Να παίξουμε στο Champions League και να έχουμε μια φανταστική σεζόν. Το πρώτο μήνυμα του Κροάτη Μέσου σε αναζήτηση ενός ακόμη χαβ βρίσκεται η Ένωση. Στις 7 το φιλικό με τη Samsung Sport που θα δεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και Big Win Sport FM. Δυναμικό μπάσιμο για την απόκτηση του Nigel Williams Goss έχει κάνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ, όπως αποκάλυψε το Basket News, με τους πράσινους να πιέζουν τη Ζάλγκυρης Κάουνας και να προσφέρουν στον Αμερικανό πρώην γκάρ του Ολυμπιακού διπλάσιες ετήσιες αποδοχές που αντέχονται στα 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Πάντα στο κάδρο και ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Απέναντι στην Μπασκόνια, εκτός έδρας στις 24 Σεπτεμβρίου, θα κάνει πρεμιέρα ο Ολυμπιακός στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας για τη σεζόν 2026-27, ενώ την ίδια ημέρα ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Παρή. Στις 11 Δεκεμβρίου για την 16η αγωνιστική το πρώτο ντέρμπι Ιωνίων στο Telecom Center, στις 12 Φεβρουαρίου το δεύτερο με γηπεδούχους τους Ερυθρόλευκους. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα της διοργάνωσης και τις 10 διπλές αγωνιστικές στο sportfm.gr. Την αποκτήση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου είναι πιθανό να ανακοινώσει σήμερα ο Άρης, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Θανάση Αντετοκούμπο. Εκτός έδρας παραμένει πρεμιέρα κόντρα στη Λεμάν για τους κίτρινους στο EuroCup για τον πρώτο όμιλο στις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ μία ημέρα μετά ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τη Μανδρέσα για τον τέταρτο. Την τελευταία του προπόνηση επί ιταλικού εδάφους θα κάνει σήμερα το απόγευμα ο Άρης, που αύριο αντιμετωπίζει σε φιλικό τη Μόντσα. Χρόνο συμμετοχής θα πάρει ο Γαλανόπουλος, ο οποίος είναι στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου. Σε μια σημαντική προσθήκη προχωρά ο Αστέρας Άκτορ, καθώς συμφώνησε με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του 21 ετών εξτρέμ Αντώνη Παπακανέλου. Ενίσχυση και στο κέντρο της άμυνας για τους αρκάδες, καθώς έδωσαν τα χέρια για διαιτές συμβόλαιο με τον Σουηδό πρώην στόπερ του Ατρομή του Φρανς Μπρόνσον. Την απόφασή της να αποχωρήσει από την ενεργό δράση σε ηλικία 35 ετών ανακοίνωσε η Αγγελική Νικολοπούλου. Η διεθνής αθλήτρια αγωνιζόταν τα τελευταία 9 χρόνια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Νέα ανακοίνωση με αφορμή τα σχέδια του Προέδρου της FIFA Gianni Infantino για πώληση ποσοστού των διοργανώσεων της Ομοσπονδίας σε ιδιώτες. Πρέπει να καταλάβουν πως δεν θα πλουτίσουν σε βάρος του αθλήματος. Όσα ονειρεύεται και σχεδιάζει η FIFA και ο πρόεδρός της πρέπει να οδηγηθούν στα σκοπίδια να φέρει η ανακοίνωση της UEFA. Πολύ κοντά στη Ρώμα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης. Σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο, με τους Ρωμαίους να έχουν καταθέσει πρόταση στη Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του 23χρονου κεντρικού αμυντικού. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.

0: στο αγαπημένο μου Astra Live. Σας περιμένω όλους για να περάσουμε παρέα μια μοναδική βραδιά.
1: Η παρουσία της, εκρηκτική, η διάθεσή της, ανεβασμένη. Η Αγγελική Ιλιάδη γυρνά ξανά στην πίστα του Astra Live. Αυτό το Σάββατο, η Αγγελική Ιλιάδη στο Astra Live.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Αρχίζει το τοπικό σπόρο. Με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου να κρατάει τα κλειδιά μέχρι και τις 6 που θα είμαστε κοντά σας. Παύλος Δακοπούλης στο μικρόφωνο. Έτσι σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Μας αποχαιρετά σιγά σιγά και αυτός ο μήνας και μπαίνουμε σιγά σιγά στον επόμενο που θα πυκνώσει εντυπωσιακά η ποδοσφαιρική δραστηριότητα, δεδομένου που οι περισσότερες ομάδες ξεκινάνε την προετοιμασία τους. Κάποιες το έχουν κάνει ήδη. Μιλάω για την ΑΕΡΑ, η οποία ξεκίνησε να δουλεύει χθες στο γήπεδο Αφάντου. Αύριο ακολουθεί ο Γιάλισος. Από εβδομάδα ο Απόλλωνας Καλυθιών και ο Διαγόρας. Από εκεί πέρα στο ρυθμό μπαίνουν και οι ομάδες του τοπικού. Μια από τις πρώτες, η οποία θα μπει στο γήπεδο, είναι και ο Φίβος, ο προπονητής του οποίου ο Σάββας Ορφανίδης θα είναι κοντά μας στο δεύτερο μέρος για να κουβεντιάσουμε για το νέο ξεκίνημα των κρεμαστενών. Κουβόρι στοιχήματος, τελικά αποτελέσματα στο 15-55. Μπριντάμπελα Blues με την Quantum Begin City 2-0 Άσος, ημίχρονο 1-0. Στο 15-56 διεθνές φιλικό Tottenham Sydney 1-1 Χ, ημίχρονο 1-0. Στο 15-09 Χεοζού Dangjin Citizen 0-1 διπλό, ημίχρονο 0-0. Στο 15-10 Γκεμσόν Σαγμού Σουγόν 2-1 Άσος, ημίχρονο 1-0. Το πρωτάθλημα της Νότιου Κορέας αυτό, στο 15-11 Γκουαντζού Σεονάν Σίτι 1-0 Άσος από ημίχρονο, 15-25 Ίντσεον United Γκίμπο Σίτιζεν 0-1 διπλό ημίχρονο 0-0.

Λοιπόν, για καλό ήταν αυτή η μικρή διακοπή. Σε ένα τηλεφώνημα του πηδέχτηκα σε λίγο οι λεπτομέρειες. Στο 15-25, λοιπόν, να συνεχίσουμε τα τελικά. Ίντζεον United με την Κύπρο City 0-1, διπλό ημίχρονο 0-0. 15-27, Busan Park Seoul 2-0, στο σημείχρονο 1-0. Στο 15-28, Busan Transport με την Jinju Citizen 1-1, ημίχρονο 1-0. Στο 15-29, Busan 1995 με την Panzhou Frontier 3-0, στο σημείχρονο 0-0. 15-30, Ulsan Citizen με την Ulsan HD 1-0, άσο από ημίχρονο. 15-31, Τσουγνάμα Σαν με την Σιχεούγκ Citizen 2-1, άσο ημίχρονο 0-1. Για όσους έχετε επιλέξει αυτά, και συνεχίζουμε στο 15-57, το φιλικό της Σερέσο Οσάκα με την Dortmund 1-0, άσο από ημίχρονο. 15-32, Τζεντζού με την Χουάσεονγκ 3-3, ημίχρονο 0-2. 15-33, Τζεονγκτζού FK με την Ανιάνγκ 1-3, διπλό ημίχρονο 0-2. Και 15-39, τελευταίο τελικό αποτέλεσμα, Γκίμα 2008 με την Σεογνάμ 0-1, διπλό από ημίχρονο. Την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στον Αντώνη Τζαμπάζη, τον αγαπημένο μου. Μας ακούει αυτή τη στιγμή. Ταξιάρχη μου, ελπίζω να είσαι καλά, να πάνε όλα καλά. Πολλές μιλάει για τα πολιτικά. Καταλαβαίνω την αγανάκτησή σου και τη συμμερίζουμε απόλυτα με αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας καθημερινά. Κοίταξε, κάποια στιγμή και εφόσον δεν επιτρέψουν συνθήκες, θα σε καλέσω εδώ να τα πούμε λεπτομερέστερα. Δεν ξέρεις πόσο βαθιά εκτιμώ την γνώμη σου, την άποψή σου, την εκτίμησή σου για τα πράγματα, τη διεισδυτική ματιά. Και φαντάζομαι ότι η μπάλα θα πάρει πολλούς τότε. Λοιπόν, οκ, το αφήνουμε αυτό και θα το δούμε κάποια στιγμή, έτσι μόνο μένως θα επιτρέψουν λίγο περισσότερο οι συνθήκες. Πάντως, θα συμφωνήσω ότι δεν πάμε καλά.

διότι παραμαζεύτηκαν πάρα πολλά και πάρα πολύ σοβαρά. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας. Να ξεκινήσουμε μετά τις τρεις εθνικές κατηγορίας με την ΑΕΡΑ, η οποία πήγε στο ύπεδο για να ξεκινήσει την προετοιμασία της υπό τους διηγητές του Μάρκου Στεφανίδη. Τον ακούσατε νωρίτερα στην εκπομπή του Δημήτρη Δραγάτη. Να μιλάει για τους στόχους της ομάδας, οι οποίοι είναι υψηλοί σε κάθε περίπτωση. Έτσι το μαρτυρούν άλλωστε και οι μεταγραφικές κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και οι οποίες θα γίνουν. Γιατί ενίσχυση θα πρέπει να περιμένουμε ως συνέχεια. Κάποιες τελευταίες πιδελιές, αλλά σίγουρα σημαντικές. Με πολλούς νεαρούς, οι οποίοι και αυτοί μπήκαν από χθες στα βάσανα και κάποιοι αυτούς σίγουρα θα πάρουν τις ευκαιρίες τους.

Καλή προετοιμασία λοιπόν σε όλες τις ομάδες οι οποίες θα μας εκπροσωπήσουν στην τρίτη εθνική κατηγορία, στον 8ο όμιλο, δύσκολο όμιλο με πολλές και ιστορικές ομάδες, φιλόδοξες ομάδες επίσης. Πρώτα το σημαντικό είναι να κρατάνε όλοι τα πόδια τους σκαρφωμένα στη γη. Να έχουν στόχους, να βλέπουν ψηλά σε κάθε περίπτωση, αλλά από εκεί πέρα να μην υποτιμάμε και να μην υποβαθμίζουμε τις δυσκολίες τις οποίες κρύβει αυτός ο όμιλος, ο οποίος είναι ίσως πιο δύσκολος, και το λένε νομίζω όλοι συμφωνούν, βλέποντας και αναλύσεις και διάφορα άθρα απόψεις, είναι ο πιο δύσκολος από τους ομίλους και πιο αμφίρροπος από τους ομίλους της τρίτης εθνικής κατηγορίας πανελλαδικά.

Λοιπόν, ο Διαγόρας προς το παρόν δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο ουσιαστικό νέο και εδώ ασφάλως περιμένουμε και κάποιες επιλογραφικές κινήσεις και λεπτομέρειες για το πότε θα ξεκινήσει και πώς θα κυλήσει, θα εξελιχθεί η προετοιμασία της ομάδας. Μιλώντας για προετοιμασία, ο Γιάλης θα ξεκινήσει τη δική του την ερχόμενη Δευτέρα. Και για τις 5.30 η αυλά της σεζόν θα ανοίξει με τον καθιερωμένο αγιασμό και από εκεί πέρα η πρώτη προπόνηση από τον Παναγιώτη Σπάρταλη και τους συνεργάτες του. Από την πρώτη θα καταγραφούν δεδομένα δύο απουσίες και μιλάτε ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν αποκτηθεί ακόμα. Δύο θα είναι όπως όλα δείχνουν οι τελευταίες πινελιές στο ρόστερ και μάλιστα είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έρθουν εκτός ρόδου. Σε ψάχνει κάτι καλό, κάτι δυνατό, ποιοτικό, για άλλη για την μέσο επιθετική γραμμή του.

Και μια κουβέντα για τον Απόλλωνα Γαλιθιών, γιατί εδώ ούτως ή άλλως τα ποδοσφαιρικά έρχονται σε δεύτερη μοίρα λόγω μιας έτσι, πολύ θλιβερής είδησης, καθώς βγήκε από τη ζωή ο Παντελής Κακιός. Ένας άνθρωπος, η εικόνα του οποίου ήταν συνειφασμένη με το γήπεδο των Γαλιθιών, ήταν καθημερινά εκεί, ως άνθρωπος του Δήμου, ο οποίος είχε από την φροντίδα του τις εγκαταστάσεις, σε κάθε παιχνίδι, στην εξέδρα, έτσι, άνθρωπος ο οποίος είχε συνδέσει τη ζωή του με τον Απόλλωνα, ο οποίος τον αποχαιρετά, έτσι, όλα τα μέλη της οικογένειάς του, με πολύ μεγάλη συγκίνηση.

Στην επόμενη κατηγορία Blue Star Ferries, η Ρόδος, η οποία συνεχίζει να κινείται με τα γραφικά, ανακοίνωσε χθες την απόκτηση του Βασίλη Θεοδοσίου, ένα νέο παιδί το οποίο είχε παίξει πέρσι για άλλο ορισμό της ΑΕΡΑ, καταγράφοντας μάλιστα και κάποιες συμμετοχές στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η φανέλα βέβαια της Ρόδου την είχε φορέσει και στο παρελθόν, καθώς είχε αγωνιστεί για την K16 του Σωματείου, κατακτώντας μάλιστα και το πρωτάθλημα, τον τίτλο στην συγκεκριμένη κατηγορία.

Υπάρχει εδώ και μια διπλή συμφωνία η οποία θα ανακοινωθεί επισήμως ίσως και σήμερα. Μιλάμε για τον Δημήτρη Μικιού, πολύ πλήρως αμυντικός μέσος για τα τελευταία χρόνια στον Διαγοραβατή, ο οποίος μετακομίζει στη Ρόδο για να τη στηρίξει με την εμπειρία του. Ενώ η ομάδα αποκτά και τον 29χρονο τερματοφύλακα Νίκο Αποστολάκη, ο οποίος πέρυσι ανήκε στην Ινάρα. Και επιστρέφει στη Ρόδο με την οποία είχε ξεκινήσει την περσινή χρονιά, έτσι, και απλά τον πρόλαβε το άδοξο τέλος της περσινής περιπέτειας της ομάδας.

Το Ρασταλού συνεχίζει να γεμίζει σιγά σιγά και ο Ηρακλής Μαριτσόν και μέχρι τώρα όπως φαίνεται καλά τα πηγαίνει, δεδομένου πως απέκτησε το Σταύρο Γιαννακόπουλο, τον περσινό αρχηγό του Κλεάνθη, ακραίος αμυντικός, έτσι χωρίς να χρειάζονται περισσότερες συστάσεις, πολύ γνωστός, όπως αποκτήθηκε και ο Μάριος Καλαγρής, ένας ακόμα έμπειρος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή.

Λοιπόν, οι περισσότερες από τις ομάδες τώρα της πρώτης κατηγορίας, εντάξει, γιατί γενικά τις τελευταίες ημέρες η κίνηση είναι και πολύ λογικά, έτσι, κάπως υποτονική σε μεταγραφικό επίπεδο τουλάχιστον. Γιατί οι περισσότεροι πια αναζητούν τους τελευταίους για να συμπληρώσουν το ρόστερ. Οι περισσότερες ομάδες είναι έτοιμες. Εδώ περιμένουμε βασικά από Ρόδο και Ηρακλή Μαριτσόν τα περισσότερα νέα και πολύ λογικά. Οι περισσότεροι λοιπόν ξεκινούν στις 3 Αυγούστου. Εξαίρεση ο Φίβος, ο οποίος ξεκινάει την Παρασκευή, όπως και ο Αστέρας Παστίδας, ο οποίος έχει και αυτό την Παρασκευή την πρώτη συγκέντρωσή του στο γήπεδο της Παστίδας. Η αυλαία θα ανοίξει με το καθιερωμένο οικογενειακό διπλό, το οποίο διοργανώνει κατά παράδοση ο Γιάννης Αρχοντούλης στην κάθε ομάδα, την οποία αναλαμβάνει συνολικής διάρκειας 40 λεπτών. Οπότε μπαίνουμε σε ρυθμούς. Επιτέλους στις 14 του μήνα θα γίνουν και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Και ένα πρωτάθλημα, θυμίζω, το οποίο θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 18-19 Σεπτεμβρίου, και αυτό το οποίο περιμένουμε από την ΕΠΣ είναι να αποφασίσει για τον αριθμό των ομάδων που θα υποβιβάζονται από την πρώτη κατηγορία. Οι τελευταίες πληροφορίες συγκρίνουν στις 2. Αυτή λογικά θα είναι η απόφαση, εκτός κι αν υπάρχει κάποια άλλη ιδέα η οποία θα επικρατήσει στην επόμενη συνεδρία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Οι αποφάσεις αυτές ίσως να ληφθούν πριν από το 15 Αύγουστο, αλλά και μετά το 10 Αυγούστου, γιατί τώρα είναι που εκπνέει η πρωτοσμία για την πολλή δηλώση συμμετοχής στο πρωτάθλημα της δεύτερης τοπικής κατηγορίας. Οπότε πρώτη και δεύτερη δεν πρέπει να συνδυαστούν.

σε μια σεζόν η οποία θα διαρκέσει το αργότερο μέχρι τις 19 Απριλίου, θυμίζω, γιατί τότε είναι που θα πρέπει να δηλωθεί από την Ένωση Πρωταθλητής Δωδεκανήσου στην ΕΠΟ. Και αυτό γιατί από την σεζόν επανέρχονται τα μπαράσαν όλους στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η ώρα εδώ μεταξύ είναι 5.30, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα ακούσουμε τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων από τον Top FM και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με τη συζήτησή μας με τον Σάββαρο Φανίδη, τον προπονητή του Φίβου.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης και φύλαξης των συνόρων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη μέρα της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το επιτηρητικό φυλάκιο στο Αγαθονήσι, τονίζοντας ότι πρώτη υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να κρατά τη χώρα ασφαλή. Παράλληλα, διεμήνυσε πως η Ελλάδα θα εμποδίσει με κάθε τρόπο τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους. Χθες από τη Λέρο, ο κ. Μητσοτάκης επιθεώρησε κρίσιμα έργα υποδομής, εστιάζοντας στην αναβάθμιση του νοσοκομείου του νησιού και των λιμενικών εγκαταστάσεων. Κατά τη διάρκεια της διήμερης περιοδίας του Σελέρο και Αγαθονήσι, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν οριστικά την άνοιξη του 2027. Στο στόχαστρο των σαρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ βρέθηκε η Ρόδος, καθώς οι αρχές επέβαλαν 2-48 ώρα λουκέτα σε δύο επιχειρήσεις στο Φαλιράκι για φορολογικές παραβάσεις. Η παρέμβαση στο νησί εντάσσεται σε μια ευρύτερη επιχείρηση της αρχής σε τουριστικές περιοχές, κατά την οποία σφραγίστηκαν συνολικά 8 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων σε Πάρο, Κέρκυρα, Έγινα και Πρέβεζα. Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι έλεγχοι αποκάλυψαν αδήλωτα έσοδα που ξεπερνούν τις 540.000 ευρώ, με τα συνολικά πρόστιμα να αγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ και το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,4%. Στη Ρόδο χτυπά αύριο η καρδιά της νησιωτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πυρακάκη. Οι τέσσερις νησιωτικοί περιφερειάρχες της χώρας, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Ιωνίων Νήσων, αύριο το μεσημέρι θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη τύπου και θα υπογράψουν επίσημο μνημόνιο συνεργασίας, κάνοντας πράξη τη διακήρυξη της Κέρκυρας για μια κοινή αναπτυξιακή στρατηγική. Το απόγευμα στις 7.30 στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου θα πραγματοποιηθεί μεγάλη εκδήλωση με τίτλο «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα», όπου κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στο επίκεντρο της ατζέντας βρίσκονται οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, η νησιωτικότητα και η θωράκιση των τοπικών οικονομιών. Την άμεση ανάκληση της απόφασης για τη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας και τη συνολική ενίσχυση του ΕΚΑΒ στη Ρόδο ζητά με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Σαφές μήνυμα ότι δεν δέχεται αποκλεισμού στέλνει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, απαντώντας στην απόφαση των προέδρων των 7 δημοτικών κοινοτήτων, νυν και πρώην αντιδημάρχων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου, που χαρακτηρίζουν ανεπιθύμητα πρόσωπα βουλευτές και στελέχη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το μείζον ζήτημα της μεταφοράς της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Ο κύριος Κόνσολας δήλωσε σήμερα στον Top FM και την εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα με τη Ρένα Βενιανάκη ότι σέβεται απόλυτα την αγωνία των κατοίκων για την υποστελέχωση του ΕΚΑΒ, ξεκαθάρισε όμως ότι αυτό δεν του στερεί το δικαίωμα να επισκέπτεται τις γειτονιές, τις πλατείες και τα καφενεία των χωριών. Παράλληλα, ο βουλευτής κάλεσε όλες τις πλευρές σε συνεργασία και κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση για τη δημιουργία μόνιμου σταθμού ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο της Ρόδου, ζητώντας ταυτόχρονα τη θωράκιση των δομών υγείας στη Σορονή και τον Έμπονα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ένταση 4 με 6 μποφόρ, οι οποίοι βαθμία θα ανισχυθούν φτάνοντας και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τοπικά ακόμη και τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία.
1: Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410 28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης, και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος του Top Key Sport. Κοντά μας είναι ο Σάββας Ορφανίδης, ο προπονητής του Φίβου. Με ποιον θα κουβεντιάσουμε για το νέο ξεκίνημα των κρεμαστένων όπως των διοργανώσεων της νέας αγωνιστικής περίοδου. Καλησπέρα, Σάββα.
1: Καλησπέρα, Παύλο. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Με ακούς καλά και φαντάζομαι είσαι άνετος, έτσι.
1: Ναι, μια χαρά σε
0: αυτό. Λοιπόν, αν για τη συνεννόηση μας ευθύνομαι εγώ, το παίρνω πάνω μου. Αν ευθύνεσαι εσύ, ξανακάνε ένα τηλέφωνο στους ποδοσφαιριστές σου να ορίσεις ξανά το ραντεβού σου για την Παρασκευή, την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας.
1: Για ποιο λόγο?
0: Λοιπόν, γιατί εντάξει, είπα εγώ παρά 20, εσύ πουλες παρά 10. Το είπα νωρίτερα στο τηλέφωνο, γι' αυτό, ναι. Αυτό, ναι. Λοιπόν, Παρασκευή λοιπόν η αρχή, έτσι.
1: Ναι, Παρασκευή.
0: Παρασκευή, κατά τις 5-5.30 το απόγευμα, λοιπόν, η πρώτη συγκέντρωση και η πρώτη προπόνηση της ομάδας.
1: Όχι, τώρα αυτό θα συνδεθεί εδώ.
0: Αχ, ναι.
1: 4.30 είπαμε.
0: 4.30. Πέντε ξεκινάτε. Λοιπόν, τι να περιμένουμε από αυτή την προσπάθεια, Σάββα? Τι φίγο περιμένουμε να δούμε τη νέα σεζόν?
1: Πρώτα απ' όλα περιμένουμε να δούμε έναν υγιή φίγο. Ένα φίγο που να αποτελείται από μια διοίκηση με παιδιά, με όρεξη, οι οποίοι είδα ότι συσπηρώθηκαν γύρω από τον πρόεδρο τον Κώστα Κωστάκια και οργανώνουν κάτι καλό για την ομάδα, και μια ομάδα, μια ποδοσφαιρική, ένα ποδοσφαιρικό τμήμα από ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουμε συμφωνήσει να περάσουμε ένα ευχάριστο χειμώνα, να απολαύσουμε το ποδόσφαιρο στον αγωνιστικό χώρο και ό,τι καταφέρουμε να πετύχουμε είναι αυτό.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι πως ο βασικός κορμός έχει μείνει σε ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι. Οι αποχωρήσεις ήταν πολύ λίγες από τον Φίβο. Επειδή ξέρω λοιπόν ότι, ξέρεις, και αυτό σημαίνει παραδοσιακά κάθε καλοκαίρι, ότι για τα παιδιά του Φίβου υπήρχε ενδιαφέρον προφανώς και από άλλες ομάδες. Τι ήταν τελικά το οποίο τους κράτησε στην κρεμαστή?
1: Εννοείς τα παιδιά που είχαν απομείνει στο ρόστερ.
0: Είχαν απομείνει. Δεν ξέρω αν ταιριάζει αυτή η κουβέντα. Είχαν απομείνει. Ναι, μιλάμε για αυτούς γιατί ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Ταιριάζει γιατί αν είχες δει στο τελικό του κυπέλλου έπαιζαν 11 και υπήρχε μία αλλαγή η οποία ήταν ένας μικρός. Οι δύο αλλαγές που ήταν δύο μικροί. Δεν υπήρχαν άλλοι στον πάγκο. Αυτό ήταν το ρόστερ της ομάδας. Οπότε ταιριάζει αυτό που είπαμε. Είχαν απομείνει. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά που ανανέωσαν απλά είδαν ότι κάτι καλό, ας πούμε, ετοιμάζεται στην ομάδα. Εμπιστεύτηκαν τη διοίκηση, εμπιστεύτηκαν εμένα και αποφάσισαν να παραμείνουν και να δώσουμε μαζί τη μάχη για την καινούργια σεζόν.
0: Υπάρχει τελικά, ξέρεις, αναρωτιέμαι κάτι σε αυτή τη φανέλα το οποίο αποτελεί και μαγνήτη. Ο οποίος έχει τεράστια παράδοση. Δηλαδή, ξέρεις, το ρωτάω γιατί. Κατά καιρούς και η περσινή σεζόν ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Έτσι, προβλήματα και οικονομικά πολλές φορές. Αλλά βλέπεις ότι όλα αυτά δεν επηρεάζουν, αν θέλεις, την τελική κρίση ενός ποδοσφαιριστή σε πολλές περιπτώσεις.
1: Σίγουρα η φανέλα του Φίβου είναι μαγνήτης. Δεν μπορεί κανείς να το παραβλέψει αυτό. Ο Φίβος είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στην Α κατηγορία 12 νήσου και η Α κατηγορία είναι η κατώτερη κατηγορία η οποία έχει αγωνιστεί ποτέ αυτή η ομάδα. Καμιά άλλη ομάδα σε 12 νήσου δεν είναι έτσι. Επίσης δεν έχει πετύχει αυτό δηλαδή. Επίσης ο Φίβος είναι πάντα πρωταγωνιστή. Έτσι έχει πάρα πολλά κύπελα, πάρα πολλά προαθήματα. Και πάντα πρωταγωνιστή, οπότε και ο ποδοσφαιριστής το θεωρεί ως challenge να παραμείνει ή να παίξει στον Φίβο, γιατί ξέρει ότι σίγουρα θα έχει στόχους. Έτσι και φέτος θα έχουμε στόχους. Βέβαια δεν έχουμε θέσει στόχο τον προαθλητισμό, αλλά έχουμε θέσει ο στόχο ότι θέλουμε κάθε Σαββάτο να κερδίζουμε. Αυτό που μας βγάλει. Και νομίζω ότι το όνομα της ομάδας το διασφαλίζει.
0: Η κατάκτηση του κυπέλου, γιατί ο Φίβος είναι ενεργή κυπελούχος, θέτει τον πύχη, πιστεύεις? Έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν βάζει κανένα πύχη. Ήταν ένα κύπελο στα πολλά που έχει κατακτήσει η ομάδα. Δεν αλλάζει κάτι, αλλά δεν βάζει κανένα πύχη. Ο Φίβος κάθε χρόνο είναι αυτό που είπα πριν, πρωταγωνιστή. Και φέτος το ίδιο θα κάνει. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω επίσης έτσι προσωπικού, γιατί είχες πολύ καιρό έτσι να ασχοληθείς ενεργά έτσι, με την τεχνική ηγεσία μιας ομάδας. Τι είναι αυτό το οποίο σε έφερε πίσω στους πάγκους, σε έφερε πίσω στο Φίγο?
1: Είναι αυτό, είναι λίγο σύνθετα, αλλά θα το κάνω λίγο απλό. Ότι πρόεδρος και διοίκηση είναι παιδιά, γιατί είναι φίλοι μου, και γενικός αρχηγός ανέλαβε ο γιος μου. Νομίζω αυτό τα λέει όλοι.
0: Okay, άρα λοιπόν οικογενειακές καταστάσεις και υποθέσεις, και φαντάζομαι ότι επιστρέφεις με την ίδια όρεξη, έτσι. Αυτό δεν αφισβητείται.
1: Καλά, αυτό δεν αλλάζει. Κοίταξε, με την ίδια όρεξη δεν το έλεγα ότι ανέλαβα πριν από ένα μήνα, αλλά όσο πλησιάζουν οι μέρες και όσο πλησιάζεις στον αγωνιστικό χώρο, θες δεν θες, η όρεξη έρχεται.
0: Ξυπνάει ξανά ο Σάββας Ορφανίδης λοιπόν.
1: Ναι, μπράβο. Είναι τάβλη, παίζεις καθόλου, ξέρεις από τάβλη?
0: Ναι, αμέ.
1: Ωραία, όταν καθίσεις να παίξεις, πριν δεν είχες όρεξη, αλλά έκαθες με ένα φίλο που παίζεις και είναι ανταγωνιστικός. Δεν θες να κερδίσεις?
0: Εννοείται.
1: Για να σου έρχεται η όρεξη.
0: Εννοείται. Και να χάσεις και δεν είσαι ρεβάνς, μπράβο, μέχρι να σε μαζεύουν, αυτό, ναι.
1: Το ίδιο πράγμα.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ δεν θες να παίξεις, όταν κάτσεις να παίξεις, να κερδίσεις.
0: Ξέρεις τι, αυτό πάντως το σχήμα είναι λίγο περίεργο που το πες νωρίτερα. Θέλω να σε ρωτήσω κιόλας. Με γενικό αρχηγό το γιο σου. Όσο κάνεις γενικός αρχηγός, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή αυτό σπανίζει στο ποδοσφαιρό γενικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει ανάλογη περίπτωση. Πατέρας προπονητής και γενικός αρχηγός ο γιος.
1: Ίσως αντίθετα θα ήταν πιο ορθολογικό.
0: Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Όσο κάτσε, πολύ σοβαρό παιδί και ό,τι πιάνει θέλει να το οργανώνει και να το κάνει καλά. Εντάξει, όταν με πλησίασε μαζί με το παιδιά του φίλου και τον πρόεδρο και μου είπαν πάμε να φτιάξουμε κάτι ωραίο, ας πούμε, εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο να αρνηθώ στο γιο μου, οπότε είπα ναι.
0: Ξέρεις, αυτό είναι από την άλλη βέβαια δείξη, και δεν υπάρχει σχέση μόνο πατέρα και γιου, υπάρχει σχέση προπονητή και γενικού αρχηγού. Εγώ περιμένω να δω πώς θα λειτουργήσει έτσι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Εντάξει, ξέρει και ο Σοκράτης, ξέρουν και τα παιδιά της ομάδας, δεν προσέλαβαν κάποιο προπονητή ο οποίος τώρα ξεκινάει ή ότι ξέρουμε ποιο θα συνεργαστούν, γνωρίζουν ότι τα περισσότερα θα περνάνε από μένα. Γιατί και λόγω εμπειρίας και λόγω πρώτερου έντιμου βίου, εισαγωγικά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα είναι πολύ απλή διαδικασία.
0: Το πρωτάθλημα πώς το βλέπεις φέτος? Μάλλον τι προβλέπεις για φέτος? Θα έχουμε πιστεύεις ένα πρωτάθλημα πολύ δυνατό, ανταγωνιστικό, με πολλούς διεκδικητές?
1: Ναι. Κοίταξε, τα τελευταία καιρό ήταν να γίνει αυτό που θα γίνει φέτος. Τα τελευταία 3 χρόνια νομίζω πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Αλλά φέτος βλέπω ομάδες να ενισχύονται πραγματικά και θα γίνει ένα πρωτάθλημα με τουλάχιστον 6-7 δυνατές ομάδες. Ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Θα σας ρωτήσω επίσης για το μέλλον του Φίβου, για τα νέα παιδιά του. Τα παιδιά αυτά, ναι, θα έχουν ενεργό ρόλο στην ομάδα, δηλαδή θα δώσει ευκαιρίες, θα εμπιστευτείς, θα δεις την προοπτική τους?
1: Μα αυτό εννοείται. Κοίταξε, μιλάμε για την αντρική ομάδα του Φίβου που είναι πάντα ανταγωνιστική, έτσι. Όταν λοιπόν έχεις κάποια παιδιά, θα πρέπει σίγουρα να δεις ο θησαυρός σου αυτός, η πρίκα σου, τι αξίζει. Αν λοιπόν τα παιδιά αυτά, επειδή είναι αντρικό το άθλημα και δεν είναι παιδικό ούτε φιβικό, αν λοιπόν αυτά τα παιδιά μπορούν να προσφέρουν στην αντρική ομάδα του Φίβου, θα είναι ένα τεράστιο όφελος για την ομάδα. Θα πρέπει λοιπόν να δοθούν κάποιες ευκαιρίες, οι οποίες να ξέρεις ευκαιρίες, γιατί το ακούω συχνά από πολλούς, «Α, δεν βάζουν παιδιά, δεν κάνουν, δεν δείχνουν». Ναι, θα βάλεις παιδιά οπωσδήποτε. Και τα παιδιά πρέπει να προοδεύσουν και να βοηθήσουν και την ομάδα. Αλλά τα παιδιά αυτά θα πρέπει, αναλόγως σε ποια ομάδα βρίσκονται, να μπορούν να σταθούν και να σηκώσουν και το βάρος της φανέλας. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν είναι ο Φίβος μια ομάδα τελευταίου χωριού κάτω ψηλά που λέει να βάλουμε και τα παιδιά μας να συμπληρώσουμε. Δεν πειράζει, μωρέ, ας κάνουμε και 5 ήττες. Ας κάνουμε και 7 ήττες. Ας τελειώσουμε και τελευταίοι. Αυτό στο Φίβο και σε κάποια άλλα σωματεία με το κύρος του Φίβου δεν είναι τόσο εύκολο να συμβεί. Και βέβαια πρέπει να προωθηθούν παιδιά, και βέβαια πρέπει να παίξουν παιδιά, ώστε να βγουν ποδοσφαιριστές καινούργοι και να μεγαλώσει η πρίκα του σωματείου, αλλά θα πρέπει και αυτά τα παιδιά να αξίζουν αυτής της ευκαιρίας της οποίας θα τους δοθεί.
0: Ναι, να δείξουν ένα επίπεδο ετοιμότητας σε μέσα περιπτώσεις, έτσι, για να προσφέρουν. Φαντάζομαι αυτό.
1: Βέβαια. Να μπορούν να παίξουν σε μια ομάδα όπως είναι ο Κρύβος. Να μπορούν να σταθούν. Αλλιώς, αν δεν μπορούν να σταθούν, θα πρέπει να πάνε σε μια ομάδα κατώτερη ή κατώτερη κατηγορία. Δεν είναι υποχρεωτικό, γιατί το ακούω, και δεν είναι υποχρεωτικό να βάλεις ένα παιδί να παίξει. Δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι παιδική χαρά δηλαδή. Το ποδόσφαιρο είναι ανταγωνιστικό. Και βέβαια θα το βάλεις στο παιδί να παίξει και βέβαια θα του δώσεις ευκαιρίες, αλλά αν δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, θα πρέπει να πάει να παίξει εκεί που μπορεί να παίξει. Στο επίπεδο του δηλαδή.
0: Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει, αν συζητείτε το θέμα γενικά στην Κρεμαστή. Με το γηπεδικό υπάρχει κάποια εξέλιξη? Γιατί από τότε που...
1: Υπάρχει. Ναι, υπάρχει. Το γήπεδο, σύμφωνα με την περιφέρεια, θα ολοκληρωθεί φέτος. Δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο. Αλλά δεν ξέρουμε ποιο μήνα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Είναι όμως σίγουρο ότι θα ξεκινήσουν, έχει εγκριθεί και έχει πάει στον εργολάβο.
0: Ωραία, μακάρι, γιατί εντάξει, το χρειάζεται όσο τίποτα έτσι. Από το σωματείο που είναι πολύ ταλαιπωρημένα τα τελευταία χρόνια λόγω της κατάστασης αυτής. Μακάρι λοιπόν να γίνει αυτό, να τελειώνει γρήγορα, και φαντάζομαι και η διοίκηση έτσι στο μεσοδιάστημα, αν χρειαστεί, έτσι θα βρει και τις λύσεις για να μπορέσει έτσι, και η ίδια η ομάδα έτσι, να μην διαταράξει την καθημερινότητά της σε μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σαββά μου. Να έχετε και μια καλή αρχή, έτσι, μακριά από τραυματισμούς. Με τα γραφικά να υποθέσω δεν περιμένουμε κάτι, έτσι. Εκτός και να προκύψει κάτι το ιδιαίτερο, έτσι, που θα αξίζει το κόμμα να ασχοληθείτε. Αλλά σε βασικές γενικές γραμμές έχετε κλείσει, νομίζω, στους βασικούς άξονες.
1: Κοίταξε, σε γενικές γραμμές είμαστε σχεδόν γεμάτοι. Τώρα, μια-δύο θέσεις ποδοσφαιριστών. Υπάρχει ακόμα μια ελαστικότητα, πως μπορέσουμε να προσθέσουμε ένα-δύο παιδιά, αν βρεθούν. Αν δεν βρεθούν, θα πορευτούμε όπως έχουμε και θα καλύψουμε εκ των έσω.
0: Καλά, κοίταξε, κανένας νομίζω δεν πρέπει να απελπίζεται έτσι και αλλιώς, γιατί η μεταγραφή περίοδος είναι διαρκείας φέτος. Έτσι, οπότε ποτέ δεν ξέρεις ποια συμφωνία μπορεί να χαλάσει ακόμα και Νοέμβρη μήνα.
1: Καλά αυτό.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Εντάξει, εδώ ήδη χάλασαν κάποιες, ναι. Δεν βλέπεις. Εδώ δίνεις τα χέρια με κάποια παιδιά. Λες, τους ανακοινώνεις και μετά από 2-3 μέρες διαβάζεις στην τάδε ομάδα. Οπότε τίποτα δεν είναι σίγουρο.
0: Ναι, αυτό είναι το κακό. Δεν το μαθαίνεις από πρώτο χέρι, κατάλαβες, το διαβάζεις. Αυτό είναι το ενοχλητικό. Ναι.
1: Μπορεί και να το μαθαίνεις από πρώτο χέρι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ναι. Το αποτέλεσμα μετράει. Πρέπει να μάθουν τα παιδιά όταν δίνουν το χέρι τους να τιμούν τον λόγο τους. Εντάξει. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το μάθουν. Ειδικά αυτοί οι 17, 18, 20 πρέπει να το μάθουν, ότι κάποια στιγμή είναι πλέον αντρικό φαινόμενο το να δίνεις το χέρι και να τηρείς το λόγο σου.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Και θα σε ευχαριστήσω επίσης για τον χρόνο που μου διέθεσες. Να είσαι καλά. Καλή αρχή λοιπόν. Έτσι, καλή προετοιμασία να έχετε και τα υπόλοιπα στις 4 γραμμές του γηπέδου.
1: Γεια σου, Παύλο. Καλή προετοιμασία.
0: Έγινε. Για χαρά. Ευχαριστώ.

Νομίζω όμως τώρα γίνεται μια αποφώνηση με μουσική, με τραγουδάκι, είναι πάντα έτσι πιο όμορφο, πιο ευχάριστο. Το τέλος αυτό να κάνουμε σήμερα, να σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ, θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Γεια χαρά!

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Χαρούμενος πρωταγωνιστής στην κορυφαία ομάδα της Ελλάδας, δήλωσε ο 21 ετών μέσος Γκουστάβο Σάκα την άφηξή του στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του στον Ολυμπιακό από την Νότιχαμ. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ η απόκτηση του 34χρονου τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Πολύ κοντά στον 24χρονο μαροκινό αριστερό μπακ Ανάς Σαλάχ Εντίνι, ερυθρόλευκη, στα 7 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία με τη Ρώμα, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Ο Βίλιαν Μικέλ Μπενσί είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟ και το δεξί άκρο της άμυνας, όπως μετέδωσε στον Big Wins Sport FM ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο Γάλλος παίκτης έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο. Πανέλα βασικού σε Λουστόνδο και Μπάμπα σκέφτεται να δώσει τη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου, Αλέσιο Λύση, με τον Γερεμέα Γεφ να έχει προβάδισμα για την επίθεση. Αισιόδοξο πως ο Παναθηναϊκός θα βρει τρόπο να νικήσει ξανά την πάξη, δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στην συνέντευξη τύπου της αυριανής ρεβάνς στο ΟΑΚΑ. Δεν θα αλλάξουμε πολλά στην προσέγγιση μας, τόνισε ο Δανός προπονητής. Προβάδισμα του Φαντρόγγελεν για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας, θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί και ο Πελίστρη. Παίχτης της ΑΕΚ επίσημα μέχρι το 2030 ο Λόβρο Μάγερ, να παίξουμε στο Champions League και να έχουμε μια φανταστική σεζόν, το πρώτο μήνυμα του Κροάτη Μέσου. Σε αναζήτηση ενός ακόμη χαφ βρίσκεται η Ένωση στις 7. Το φιλικό με τη Σαφσούν Σπορ θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών με μετάδοση το Κοσμοτέ Σπορ 1 και ραδιοφωνικά από το Big Win Sport FM. Απέναντι στην Μπασκόνια εντός έδρας στις 24 Σεπτεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα Ολυμπιακός στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας για τη σεζόν 2026-27, ενώ την ίδια ημέρα ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα υποδεχτεί την Παρή. Στις 11 Δεκεμβρίου για την 16η αγωνιστική το πρώτο ντέρμπι αιωνίων στο Telecom Center, στις 12 Φεβρουαρίου το δεύτερο με γηπεδούχους στους Ερυθρόλευκους για την 28η. Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα της διοργάνωσης και τις 10 διπλές αγωνιστικές στο sportfm.gr. Την απόκτηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου είναι πιθανό να ανακοινώσει σήμερα ο Άρης, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά και σε συμφωνία με τον Θανάση Αντετοκούνμπο. Εκτός έδρας πρεμιέρα κόντρα στη Λεμάν για τους κίτρινους στο Eurocup για τον πρώτο όμιλο στις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ μία ημέρα μετά ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τη Μανρέσα για τον τέταρτο. Την τελευταία του προπόνηση επί Ιταλικού εδάφους θα κάνει σήμερα το απόγευμα ο Άρης, που αύριο αντιμετωπίζει σε φιλικό τη Μόντσα. Χρονό συμμετοχής θα πάρει ο Γαλανόπουλος. Ανακοινώθηκε από τον Αστέρας Άκτορ η μεταγραφή του Σουηδού Στόμπερ Φρανς Μπρόρσον. Ο πρώην παίκτης του Ατρομήτου υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Παράλληλα, οι Αρκάδες προχωρούν και στον δανεισμό του 21 ετών εξτρέμ Αντώνη Παπακανέλου από τον Ολυμπιακό. Την απόφασή της να αποχωρήσει από την ενεργό δράση ηλικία 35 ετών ανακοίνωσε η Αγγελική Νικολοπούλου. Η διεθνής αθλήτρια αγωνιζόταν τα τελευταία 9 χρόνια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Πρεμιέρα στο τουρνουά της Ουάσιγκτον για τον Στέφανο Τσιπάος, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Αυστραλό Άλεξ Ντε Μινόρ. Πρώτο σερβίς στις 8 με τηλεοπτική κάλυψη το Κοσμοτέ Σπορ 6. Νέα ανακοίνωση της UEFA με αφορμή το σχέδιο του Προέδρου της FIFA Γιάννη Ινφαντίνο για πώληση ποσοστού των διοργανώσεων της Ομοσπονδίας σε ιδιώτες. Πρέπει να καταλάβουν πως δεν θα πλουτίσουν εις βάρος του αθλήματος. Όσα ονειρεύεται και σχεδιάζει η FIFA και ο πρόεδρός της πρέπει να αναδογηθούν στα σκουπίδια, αναφέρει μεταξύ άλλων. Παρελθόν για το Ιταλικό ποδόσφαιρο, μετά από 114 χρόνια παρουσίας αποτελεί Μπρέσια λόγω χρεών που ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια ευρώ και οδήγησαν στη διάλυση του συλλόγου. Τη φανέλα της ιστορικής ομάδας φόρεσαν μεταξύ άλλων οι Ρομπέρτο Μπάτζιο, Πεπ Γκουαρδιόλα, Αντρέα Πίρλο και Λουκά Τονί. Πολύ κοντά στη Ρώμα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 8 με πολύ ειδησιογραφία, με φιλικό, με συνεντεύξεις τύπου, με Νέρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τις επιλογές της μουσικής, με Γιώργο Πετρίδη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Γιώργος Ζαχαρίου μπροστά από το μικρόφωνο.

Παραμονή δύο σημαντικών αναμετρήσεων για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς αύριο ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είχαμε νωρίτερα και τη συνέντευξη τύπου του Τζέικομπ Νίστρουπ και του Στέφαν Ντεφράι, ο αρχηγός και ο προπονητής του Τριφυλλιού, ενώ σε πολύ πολύ λίγο θα πάμε και στην Θεσσαλονίκη, διότι θα έχουμε και την συνέντευξη τύπου για το ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, εκεί όπου ο Δικέφαλος θέλει και αυτός να ολοκληρώσει τη δουλειά απέναντι στους Ουκρανούς και να προκριθεί στον επόμενο γύρο των προκριματικών του Europa League. Θα μιλήσει ο Αλέσιο Λύση προφανώς, ο προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά.

Ένα αναμονή λοιπόν τη συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση. Είχαμε σήμερα και την ανακοίνωση του προγράμματος της EuroLeague εν ώψη της νέας σεζόν. Εκεί όπου από τη μία έχουμε δύο σπουδαίες ομάδες ελληνικές να κοντράρονται στο ενδιάμεσο της σεζόν, όπως θα έχουμε κάθε χρόνο, με την αλλαγή ότι φέτος ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στην Σανέλ Αρίνα, και αυτό είναι κάτι έτσι πρωτόγνωρο. Είχαμε πριν από λίγο την άφιξη του Γκουστάβο Σα για τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα, την ανακοίνωση του Στέφαν Ορτέγκα από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ μεταξύ άλλων βρήκε και τον εκλεκτό για το δεξί άκρο της άμυνάς του, τον Βουλιάμ Μίλκεμπρενσί. Είναι λίγο γλωσσοδέτης το όνομα, αλλά θα το συνηθίσουμε.

0: Είχαμε από το εξωτερικό την πολύ δυσάρεστη είδηση για τους νοσταλγούς του παλαιού ιταλικού ποδοσφαίρου, του μεγάλου καμπιονάτο, την διάλυση της Μπρέσια μετά από 114 χρόνια ιστορίας. Ένας σπουδαίος σύλλογος ιταλικός που πλέον δεν θα υφίσταται, διότι ουσιαστικά βάρεσε κραχ οικονομικά και δεν θα υφίσταται πλέον. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε την 11η Τσάκη, η οποία σε πολύ πολύ λίγο αντιμετωπίζει την Samsung σε φιλική αναμέτρηση. Έχουμε τον Νίκο Τζαλίδη. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από την Ολλανδία. Καλησπέρα. Τι κάνουμε?
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Λοιπόν, ναι, έχουμε την 11η Τσάκ, η οποία έχει φουλ αλλαγές συγκριτικά με το τελευταίο φιλικό παιχνίδι. Ο Στρακόσα θα είναι από τα δοκάρια. Ξεκινάει, το είπαμε ότι είναι στο 100%, επομένως είναι λογικό και να πάρει και το πρώτο του φιλικό. Δεξιά θα είναι ο Χρυστακόπουλος, αριστερά ο Πενράις, ο Βίντα με τον Γεωργίεφ στο κέντρο της άμυνας, Μάνταλος Αχαμπό στον άξονα, δεξιά ο Ηλίασον, αριστερά ο Κουτέσα και Γκατσίνοβιτς Μεζίνη θα είναι στη γραμμή κρούσης. Είναι αυτό που είχε φωτογραφίσει ο Νίκολιτς, ότι θα δούμε μια διαφορετική εντεκάδα στο σημερινό φιλικό. Το κάνει πράξη, τώρα να δούμε πόσο χρόνο θα δώσει αυτή την εντεκάδα και σίγουρα τι θέλει να δει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει άλλο ένα φιλικό την Κυριακή με την Κορτράικ και εκεί είπε ο coach ότι θα δούμε μια εντελώς διαφορετική ενδεκάδα, οπότε το πιθανότερο να μοιράσει έτσι το χρόνο, να παίξουν σήμερα 60 λεπτά οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές και να κάνει κάποιες μετρημένες αλλαγές.
0: Τέλεια. Τέλεια Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μια χαρά.
0: Ακούσαμε τον Νίκο Τζαλίδη με την ενδεκάδα της ΣΑΕΚ, αρκετές αλλαγές. Νομίζω η σημαντικότερη είναι η παρουσία του Στρακόσα κάτω από την εστία. Σιγά σιγά ο βασικός τερματοφύλακας της επιτυχίας της ΑΕΚ την περσινή σεζόν επιστρέφει και θα αγωνιστεί για να τον δει και ο Μάρκο Νίκολιτς.

0: Ωραία, πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο με τη συνέντευξη τύπου και πολλά και διάφορα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ο Μπαρμπούς.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
6: Το DRE, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRE, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dre.aug.edu.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα πάμε άμεσα στην Τούμπα, εκεί όπου ξεκινάει η συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση για το αυριανό μάτς του ΠΑΟΚ.
1: Καλησπέρα σας και καλή αρχή στα νέα σας καθήκοντα. Πώς περιμένετε το αυριανό παιχνίδι, θα είναι το πρώτο μπροστά στον κόσμο του ΠΑΟΚ και σε μια απαιτητική αναμέτρηση που κρίνει μια πρόκριση? Ευχαριστώ.
2: How do you expect tomorrow's game? It's a big challenge for the team also. How do you expect this challenge if you're going to get
3: it? It's a big challenge. It's going to be a really tough match. They are a good team, really good team. They play really good, really well football. So as we saw in the first match, it's going to be really difficult, but we are training for this, and so we are waiting for the match with faithful.
4: Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για εμάς. Περιμένω ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα η οποία παίζει καλό ποδόσφαιρο. Όπως είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι, παρουσίασαν ένα καλό σύνολο. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε αισιόδοξοι.
5: Καλησπέρα. Είπε ότι η ομάδα του δούλεψε πάρα πολύ το διάσημο πρώτο παιχνίδι. Τι είναι αυτό που θέλει να δει βελτιωμένο στον αγωνιστικό χώρο και τι είναι αυτό που το άρεσε φυσικά στο πρώτο μάτς?
2: You said that your team worked very hard during this week for tomorrow's game. What do you expect to see to improve in this game in the first game? And what did you like in the first game from your team?
3: Okay, well, I begin from the second question. I like a lot sometimes how we manage the moment when we lose the ball, because we were really, we were able to recover the ball fast. This is really important in modern football because it's not easy. I think that we have to improve to try to do the same for a lot of time, but when they have the ball, not when we lose the ball. We try to be a little higher in the pitch, because in the second half we lose pitch. We were not where we want to be. We are a little lower, so we have to try to don't do the same. This is our target for tomorrow.
4: Μου άρεσαν αρκετά πράγματα στο πρώτο παιχνίδι, ειδικά.
0: Ακούμε πάντοτε την συνέντευξη του Αλέσιο Λύση για το αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου.
4: Το αυριανό παιχνίδι. Κάτι το οποίο θα ήθελα να βελτιώσουμε αύριο θα ήταν η αντίδραση που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο και το γεγονός ότι αρχίσαμε να ρίχνουμε τις γραμμές μας πιο πίσω. Ήταν κάτι που μου άρεσε και θα ήθελα να το βελτιώσουμε με σκοπό να τα πάμε καλύτερα απέναντι στην Δυναμό στο αυριανό μάτς.
6: Άλλη ερώτηση? Καλησπέρα, καλή επιτυχία για αύριο. Αύριο θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί μπροστά στο κόσμο του ΠΑΟΚ, στο γήπεδο, εντός στην έδρα του ΠΑΟΚ, σε γεμάτες κερκίδες. Τι έχει ακούσει μέχρι τώρα και πώς το περιμένει να το βιώσει αύριο βράδυ?
2: Tomorrow is your first game, home game in Tumba. What did you?
0: Τώρα Αλέσιο θα πει για την ατμόσφαιρα που υπάρχει στην Τούμπα. Γίνεται η μετάφραση για τον κόσμο και την υποδοχή που θα έχει ο
3: δικεφαλός. Εγώ είσαι ένα βίντεο Park Fans in YouTube. Since first time I spoke with Leo, I've been looking forward for this match, to play my first match in Tumba, to feel our fans and to live it. So I'm really happy that tomorrow is coming. So I try to enjoy it deeply.
4: Έχω δει αρκετά βίντεο στο YouTube από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον Λέο Μάτος κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχαμε όταν ήταν να αναλάβω την ομάδα. Έψαχνα να βρω βίντεο από τους οπαδούς, είδα αρκετά βίντεο. Έτσι λοιπόν ανυπομονώ να ζήσω την εμπειρία της Τούμπας. Είμαι πολύ χαρούμενος που αύριο θα παίξουμε μπροστά στους φιλάθλους μας και ανυπομονώ να το ζήσω όλο αυτό.
7: Coach, καλησπέρα και καλή τύχη αύριο στο παιχνίδι. Μία ερώτηση λίγο προσωπική, προσωποκεντρική. Αφήσατε ένα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα, ήρθατε όμως σε μια πολύ απαιτητική ομάδα, όπου υπάρχει το λεγόμενο must win, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που τα παιχνίδια είναι knockout. Πώς αισθάνεται ο ίδιος, αν τον κυριεύει άγχος, δημιουργικό άγχος, όπου κατευθείαν είναι υποχρεωμένος να κολυμπήσει στα βαθιά με νίκες αναγκαστικά για να περάσει σε επόμενες φάσεις.
0: Τώρα ο Αλέσιο Λυσί αναφέρεται στην πίεση που υπάρχει στον ΑΟΚ, στον ίδιο μάλλον, για την υποχρέωση που ουσιαστικά έχει ο δικέφαλος να πάρει τις προκρίσεις που πρέπει για να μπει στη League Phase του Europa League.
2: You have in front of you must-win games. Do you feel any productive anxious and how do you expect to leave the tomorrow's game?
3: No, answer is no. I'm happy because when you decide to be a coach, you have to live with this stress, no? And I like it. I really like it. Everyone wants to play in Europe, play this kind of match. So I'm really happy to leave it. It's not anxious. It's that it just feel this big feeling. That we hate. So we have to try to. It's in our hand and a lot of more hands for sure to be there tomorrow. It's we have at the end of the match a really nice feeling to remember.
2: Όχι, δεν έχω άγχος. Είμαι αρκετά χαρούμενος που θα ζήσω αυτή την εμπειρία αυτών των παιχνιδιών. Όταν αποφασίζει να γίνεις προπονητής, ζεις και πεθαίνεις με τέτοιου είδους αποφάσεις ότι πρέπει να παίξεις τέτοιου είδους παιχνίδια. Είμαι πολύ χαρούμενος, δεν υπάρχει καμία πίεση. Είναι όλα στα χέρια μας. Θεωρώ πως αν είμαστε εμείς καλοί, θα μπορούσαμε να πάρουμε την πρόκριση.
8: Coach, καλησπέρα και καλή επιτυχία. Επειδή αύριο κρίνεται μια πολύ σημαντική πρόκριση για τον ΠΑΟΚ, ποιο είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο θα πείτε ως ποδοσφαιριστές σας πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο?
2: Which is the last thing that you will notice to your players tomorrow?
0: Η ώρα για τον Αλέσιο Λυσί να απαντήσει για τις κουβέντες που ουσιαστικά θα πει στους παίκτες του πρωτού βγουν στο παιχνίδι αύριο για τη ρεβάνς.
3: For sure, to give everything they have. Because we want, they have to be the fans proud of the team and of what they've seen during the match.
2: Σίγουρα θα τους πω να δώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους, να προσπαθήσουμε να κάνουμε όλοι μαζί τους οπαδούς μας υπερήφανους και να ζήσουν το παιχνίδι, να το ζήσουν στο έπεδρο.
8: Coach, την προηγούμενη εβδομάδα στην Πολωνία μας είπατε ότι όσοι είναι εδώ είναι διαθέσιμοι, άλλοι βέβαια για περισσότερο χρόνο συμμετοχής, άλλοι για λιγότερο. Μία εβδομάδα μετά, σε τι επίπεδο ετοιμότητας είναι οι ποδοσφαιριστές σας και κυρίως οι νεοαποκτηθέντες, πολλούς από τους οποίους τους είδαμε να κάνουν ντεμπούτο την προηγούμενη εβδομάδα? Ευχαριστώ.
0: Για την ετοιμότητα και την ψυχολογία των παιχτών του θα απαντήσει τώρα ο Αλέσιο Λύση και το κατά πόσο είναι έτοιμοι να τελειώσουν ουσιαστικά την πρόκριση αύριο απέναντι στην Δυνάμο Κιέβου.
3: They are better for sure. Bala is not a new transfer, but he arrives on the end of the. Was one of the players that arrived in the last moment. Bala is better. Santa is better. Aritz had a little injury from the first match, and now it's better. So everyone is better. Ali for sure. No, we know it. But well, it's important. We are in a better moment, in a better physical condition. But we have to improve for sure.
2: Είναι σίγουρα σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν πριν από μία εβδομάδα. Ο Ταχάλ είναι γνωστή η κατάστασή του. Ο Αρίτζ είχε ένα θέμα τραυματισμού, μπήκε σε ένα κομμάτι του προηγούμενου αγώνα και τώρα είναι σε σίγουρα καλύτερη κατάσταση. Το δεδομένο είναι ότι μία εβδομάδα επιπλέον προπονήσεων σημαίνει καλύτερη φυσική κατάσταση, ωστόσο σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία απομένουν για να βελτιώσουν στο παιχνίδι τους.
7: Τελευταία ερώτηση.
9: Νωρίτερα ο προπονητής της Δυναμό Κιέβου είπε ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ο παίκτης κλειδί του αγώνα.
5: Τι είναι για τον κύριο Λίσο Κωνσταντέλιας, αλλά και για το ρόστρο του γενικά.
0: Και τώρα θα αναφερθεί ο κύριος Λύσης το αντίκτυπο που έχει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας για τον ΠΑΟΚ, αλλά όχι μόνο για τον ίδιο, για όλο το ρόστερ. Πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση και ερώτηση.
3: Player, he's a different player, and we know it, everyone knows it, as they have some key player, they have Ponomarenko, this is a fantastic player, and someone more for sure, they have three, four players that are really, really, really good and young. But well, I think that Kostantelias is able to do, to show what he show every match, every training, because there's a team back that helps him to be a better player. So we are really happy to have him in the team for sure, and he's really happy to have a lot of mates that support him to be a better player.
4: Ο Τέλιας είναι ένας φανταστικός παίχτης. Το αποδεικνύει στο γήπεδο κάθε φορά που αγωνίζεται. Ωστόσο και ο αντίπαλός μας έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες, παίχτες κλειδιά όπως είπα, όπως είναι ο Πονομαρένκο και τρεις-τέσσερις άλλοι παίχτες οι οποίοι και αυτοί μπορούν να κάνουν την διαφορά. Ο Κωνσταντέλιας είναι ικανός να δείξει στο κοινό, σε όλους, ό,τι κάνει καθημερινά στις προπονήσεις και φυσικά στους αγώνες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τον έχουμε στην ομάδα μας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχει γύρω του ανθρώπους που τον υποστηρίζουν για να δείξει τον καλύτερο του εαυτό.
7: Ευχαριστούμε.
3: Okay. Thank you.
0: Ακούσαμε την συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση. Τώρα θα πάρει σειρά ο Ανέστης Μύθου, ο center for του ΠΑΟΚ. Περιμένουμε τώρα να ακούσουμε τις ερωτήσεις για τον νεαρό striker του Δικεφάλου.
1: Στην ποδοσφαιρική χρονιά, πέρυσι είχες καταφέρει να γίνεις ο τρίτος νεότερος σκόρερ στην ευρωπαϊκή ιστορία του ΠΑΟΚ, 18 ετών, 6 μηνών και 22 ημερών. Ο δικός σου στόχος για τη φετινή πορεία του ΠΑΟΚ που ξεκινάει με αυτή τη σειρά αγώνων, ποιος είναι?
5: Okay. Ανέστη, you managed last year to be the third younger scorer in PAOK history. What are your expectations for the new season and for the game tomorrow?
9: Εντάξει, τώρα ξεκίνησε η καινούργια χρονιά. Ο στόχος σίγουρα είναι να τα πάμε καλύτερα από την προηγούμενη, να προκριθούμε και να κοιτάξουμε το μέλλον μας.
5: A new season start before one week. The target is to be better from the previous year and to qualify to the next round of the UEFA Europa League.
8: Ανέστη, πίσω στο σπίτι, με ποια έτσι συναισθήματα ξεκινά αυτή η χρονιά? Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά εδώ στην Τούμπα ξεκινάει από αύριο. Είναι αυτό το δημιουργικό άγχος της πρεμιέρας εντός εισαγωγικών στην Τούμπα? Είναι το άγχος για την πρόκριση? Βάλε μας λίγο στα ποδητήρια του ΠΑΟΚ.
5: What are the feelings for tomorrow's game? If there is any productive anxious about the first home game of the season and stuff like this?
9: Εντάξει, σίγουρα η χαρά είναι και η ανυπομονησία που κυριεύουν στα συναισθήματα μέσα μας και περιμένουμε πώς και πώς θα βρει ένα μάτσο.
5: For sure we are very happy and we are waiting for the tomorrow's game to play in front of our fans.
1: Θα μπορούσε να μοιραστείς μαζί μας κάποια πράγματα που σου ζητάει ο νέος προπονητής στο παιχνίδι σου, πώς να συμπεριφέρεις εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά και πώς μαζί με τους συμπαίκτες σου? Κάποιες διαφορές ίσως που εντοπίζεις σε σχέση με την προηγούμενη τεχνική ηγεσία? Ευχαριστώ.
5: If there are some things that Alessio Lisi say to you and if there are some difference between Razvan Lucescu and Alessio Lisi in the way of training and in the way of speaking to you directly.
9: Υπάρχουν πράγματα που μου ζητάει, όπως υπάρχουν πράγματα που ζητάει πάντα κάποιος προπονητής από τους παίχτες του, αλλά αυτά είναι πράγματα που προτιμάμε να τα κρατάμε μέσα στο ποδητήρια.
5: Of course, there are some things that I ask for me, there are some things that I ask from every player in the team, but this conversation that I prefer to stay inside of the locker rooms.
10: Καλησπέρα, καλή σεζόν. Σε σχέση με πέρσι,
5: Πόσο διαφορετικός ποδοσφαιρικά είναι ο Ανέστης?
2: How different you are in between the last year and this year?
9: Πιστεύω σε σχέση με πέρσι είμαι πιο έτοιμος και πιο όρημος ποδοσφαιρικά και μπορώ να δείξω το ταλέντο μέσα στο γήπεδο πιο εύκολα φέτος.
2: From the last year to this year, I believe that I'm more ready inside the pitch and more mature to show what I can do inside the pitch. Τέλος.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Ανέστη Μύθου στην συνέντευξη τύπου της αυριανής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Θα πάμε σε ένα σύντομο break. Έχουμε δελτίο, έρχε?
10: Όχι,
0: το χάσαμε το δελτίο. Θα πάμε σε ένα σύντομο break λοιπόν και θα επιστρέψουμε.
11: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
12: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
13: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης και φύλαξης των συνόρων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη μέρα της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το επιτηρητικό φυλάκιο στο Αγαθονήσι, τονίζοντας ότι η πρώτη υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να κρατά τη χώρα ασφαλή. Παράλληλα, διεμήνυσε πως η Ελλάδα θα εμποδίσει με κάθε τρόπο τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους. Χθες από τη Λέρο, ο κ. Μητσοτάκης επιθεώρησε κρίσιμα έργα υποδομής, εστιάζοντας στην αναβάθμιση του νοσοκομείου του νησιού και των λιμενικών εγκαταστάσεων. Κατά τη διάρκεια της διήμερης περιοδίας του Σελέρο και Αγαθονήσι, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν οριστικά την άνοιξη του 2027. Στο στόχαστρο των σαρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ βρέθηκε η Ρόδος, καθώς οι αρχές επέβαλαν 2,48 λουκέτα σε δύο επιχειρήσεις στο Φαλιράκι για φορολογικές παραβάσεις. Η παρέμβαση στο νησί εντάσσεται σε μια ευρύτερη επιχείρηση της Αρχής σε τουριστικές περιοχές, κατά την οποία σφραγίστηκαν συνολικά 8 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων σε Πάρο, Κέρκυρα, Έγινα και Πρέβεζα. Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι έλεγχοι αποκάλυψαν αδήλωτα έσοδα που ξεπερνούν τις 540.000 ευρώ, με τα συνολικά πρόστιμα να αγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ και το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,4%. Στη Ρόδο χτυπά αύριο η καρδιά της νησιωτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πυρακάκη. Οι τέσσερις νησιωτικοί περιφερειάρχες της χώρας, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Ιωνίων Νήσων, αύριο το μεσημέρι θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη τύπου και θα υπογράψουν επίσημο μνημόνιο συνεργασίας, κάνοντας πράξη τη διακήρυξη της Κέρκυρας για μια κοινή αναπτυξιακή στρατηγική. Το απόγευμα στις 7.30 στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου θα πραγματοποιηθεί μεγάλη εκδήλωση με τίτλο «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα», όπου κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στο επίκεντρο της ατζέντας βρίσκονται οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, η νησιωτικότητα και η θωράκιση των τοπικών οικονομιών. Την άμεση ανάκληση της απόφασης για τη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας και τη συνολική ενίσχυση του ΕΚΑΒ στη Ρόδο ζητά με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Σαφές μήνυμα ότι δεν δέχεται αποκλεισμού στέλνει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, απαντώντας στην απόφαση των προέδρων των 7 δημοτικών κοινοτήτων, νυν και πρώην αντιδημάρχων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου, που χαρακτηρίζουν ανεπιθύμητα πρόσωπα βουλευτές και στελέχη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το μείζον ζήτημα της μεταφοράς της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Ο κύριος Κόνσολας δήλωσε σήμερα στον Top FM και την εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα με τη Ρένα Βενιανάκη ότι σέβεται απόλυτα την αγωνία των κατοίκων για την υποστελέχωση του ΕΚΑΒ, ξεκαθάρισε όμως ότι αυτό δεν του στερεί το δικαίωμα να επισκέπτεται τις γειτονιές, τις πλατείες και τα καφενεία των χωριών. Παράλληλα, ο βουλευτής κάλεσε όλες τις πλευρές σε συνεργασία και κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση για τη δημιουργία μόνιμου σταθμού ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο της Ρόδου, ζητώντας ταυτόχρονα τη θωράκιση των δομών υγείας στη Σορονή και τον Έμπονα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ένταση 4 με 6 μποφόρ, οι οποίοι βαθμία θα ανισχυθούν φτάνοντας και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τοπικά ακόμη και τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
12: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
11: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης, και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
12: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
11: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
12: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
11: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
12: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Λοιπόν, όπως σας είπα νωρίτερα, θα έχουμε σε πολύ λίγο και την μετάδοση όσων συμβαίνουν στο φιλικό της ΑΕΚ με την Σάμσουσπορ. Υπάρχει ένας, έχει ανοίξει ένας πόλεμος στο μεταξύ με Τσέφεριν και Ιφαντίνο και την UEFA για τα δικαιώματα ουσιαστικά του Μουντιάλ, του αθλήματος. Πολύ έντονη κριτική για την απόφαση που έχει πάρει ο Τζιάνι Φαντίνο να πουλήσει ουσιαστικά μέρος των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα break σύντομο και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
1: Η Winsport FM 94,6.

Ήρθαμε εδώ, είμαστε ξανά με προκριματικά. Αυτό ξεχάσαμε να πούμε. Έχουμε και προκριματικά Champions League, έχουμε Conference League. Αυτή τη στιγμή η Καϊράτ υποδέχεται την Ομόνια. 1-0 προηγείται η ομάδα από το Καζακστάν της Κυπριακής ομάδας, η οποία παίζει και με 10, διότι είχε αποβληθεί ο Κακουλής. Θυμίζω 1-0 είχε κερδίσει η Κυπριακή ομάδα στο πρώτο παιχνίδι. Επομένως, αυτή τη στιγμή που είμαστε στις καθυστερήσεις, οι γηπεδούχοι έχουν ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα. Το βράδυ στις 8.30 έχουμε το Χάποελ Μπερσεβά με την Βίκινγκουρ, όπου είναι το τελευταίο του Kings Kangua, λίγο πριν έρθει στη χώρα μας για να φορέσει την φανέλα του Παναθηναϊκού.

Να πούμε μεταξύ άλλων τι έχει ακόμα από προκριματικά στο Champions League. Σήμερα έχει το Κάουνος Ζάλγκιρις με την Κλάξβικ στις 7 η ώρα, η Λεχ Πόζναν με την Άρχους στις 8, 8.30 Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα με τη Λεύσκη Σόφιας, είπαμε νωρίτερα για την Χάπαλ Μπερσεβά και την Βίκινγκουρ. Στις 9 η Γκόρνινγκ Ζάμπριζε με την Φενέρμπαχτσε, αυτό είναι ανοιχτό διότι η τουρκική ομάδα έχει κερδίσει μόνο 1-0 στο πρώτο παιχνίδι και ταξιδεύει για δύσκολη αποστολή στην Πολωνία. Ο Ερυθρός Αστέρας στις 9 υποδέχεται τη Λάρν. Τυπική διαδικασία το παιχνίδι, γιατί είχε ολοκληρωθεί στο 4-0 στο πρώτο μάτς της Βορείου Ιρλανδίας. Και στις 9 και 4 η Σλόβαν Μπρατισλάβας φιλοξενεί την Ιμπέρια από την Γεωργία. Την ίδια στιγμή, αυτή την ώρα, έχουμε το Ντουκαγίνι Λουγκάνο, είναι στο 1-5 για το Conference League. Λίγο αργότερα στις 8 η Κοπενχάγη υποδέχεται την Ζίτομιρ. Και στις 9 και μισή Rapid Viennis με Santa Coloma.

Πιστεύω στο μπάσκετ, η Χάποελ Τελ Αβίβ, η ομάδα του Δημήτρη Τούδη, ανακοίνωσε τον Τζέικοπ Τόπιν μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη μετά την παρουσία του στο NBA και στην G League.

Ημίχρονο αυτή την ώρα στο Καϊράτ Αλμάτι Ομόνια. 1-0 προηγούνται οι γηπεδούχοι, με την Ομόνια να είναι με 10 ποδοσφαιριστές λόγω της αποβολής του Κακουλή.

Ανακοινώσεις είχαμε και στην Αρκαδία, γιατί ο Αστέρας Ακτόρ ανακοίνωσε τον Φραντς Μπρόνσον, τον πρώην κεντρικό αμυντικό του Ατρομήτου τη σεζόν 2024-2025. Σημαντική ενίσχυση. Γενικότερα οι Αρκάδες έχουν προχωρήσει σε πολλές σημαντικές προσθήκες. Επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη και του Γιάννη Κότσιρα. Τώρα ο Μπρόνσον. Γενικότερα η ομάδα της Αρκαδίας θέλει να επιστρέψει πιο δυναμικά, διότι πέρυσι διένυσε μια πάρα πολύ κακή σεζόν.

0: Κυριακή και Φυσιά.
1: Ένα
0: φιλικό νωρίτερα με την Βέστερλο στο 1-1. Τελείωσε αυτή η αναμέτρηση με τον γκολ του Χόρχε Πόμπο, ίσως του ποιοτικότερου παίχτη της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο στο ρόστερ της. Την ίδια στιγμή βλέπω στο μπάσκετ η Ρεάλ και η Παρτίζαν παλεύουν για τον Κινιώνες, για τον Λέστερ Κινιώνες, ο οποίος ακόμη παραμένει free agent στο NBA.

Και μια ακόμη είδηση από το διεθνή χώρο είναι η πρόθεση της Ρώμα να καταθέσει πρόταση για να αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη από τη Βόλφσμπουργκ, η οποία υποβιβάστηκε στην Zweite Liga και θέλει να ενισχυθεί στο κέντρο της άμυνας με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό να είναι στα υπόψη, όπως μετέφερε και ο γνωστός δημοσιογράφος ο Αλφρέντο Πεντουλά.

Ναι, αρχέ μου, τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς επιστρέφουν. Εκεί όπου κάθε μάτς έχει τη δική της ένταση. Κάθε γκολ τη δική του σημασία. Και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνει κάθε εμπειρία ακόμη καλύτερη. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Είμαι η Αγγελική Λιάδη και το Σάββατο 1η Αυγούστου θα βρίσκομαι στην όμορφη Ρόδο, στο αγαπημένο μου Astra Live. Σας περιμένω όλους για να περάσουμε παρέα μια μοναδική βραδιά.
6: Η παρουσία της, εκρηκτική, η διάθεσή της, ανεβασμένη. Η Αγγελική Ιλιάδη γυρνά ξανά στην πίστα του Astra Live. Αυτό το Σάββατο, η Αγγελική Ιλιάδη στο Astra Live.

0: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή Σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.
2: Τσίμιση δείχνει να προσφέρει στην γερμανική ομάδα, η οποία δεν έχει κάποια πίεση για μεταγραφές. Το συμβόλαιο του Γιαννούλη, θυμίζω, πληγεί το 2027.

0: Λοιπόν, και νομίζω ότι τώρα είναι όλα έτοιμα να πάμε στην Ολλανδία. Όχι στην Ολλανδία, θα πάμε στο Μανώλη Μουσουράκη, ο οποίος θα μας συντροφεύσει, θα μας περιγράψει την φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Samsung Sport. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Πράγματι τώρα οι δύο ομάδες βγαίνουν εντός αγωνιστικού χώρου και κλεισμένων των θυρών. Αυτό το πέμπτο φιλικό παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕΚ και σε Samsung Sport. Τη ΑΕΚ με αντίπαλο την Samsung Sport, αν προτιμάτε, είναι και απόφαση της αστυνομίας να μην έχει θεατές για λόγους ασφαλείας, λόγω του ότι τίθεται αντιμέτωπη μια ελληνική ομάδα και μια τουρκική γενικότερα, λόγω του κόσμου που υπάρχει στην Ολλανδία από πλευράς Τούρκων φίλων. Πέμπτο φιλικό, έχουν προηγηθεί 4, όπου ο Μάρκο Νίκολιτς έχει βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Σήμερα παρατάσει μια εντελώς διαφοροποιημένη ενδεκάδα σε σχέση με το προηγούμενο φιλικό, εκείνο απέναντι στη Τζβόλε, όπου θεωρητικά παρέταξε βασικούς, όσο γίνεται να λέμε σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας για βασικούς, ενώ χρονικά να τα βάζουμε επιτάπητος. Πάντως σήμερα δίνει φουλ ευκαιρίες. Δεν είναι η ενδεκάδα που θα παρατάξει στο πρωτεπίσημο με αντίπαλο τον Όφη, διότι εκεί θυμίζω πρέπει να υπάρχουν και δύο παιδιά που πληρούν τα ηλικιακά κριτήρια και το κριτήριο συνάμα του Έλληνα. Τόσο ο Αλεξίου όσο και ο Καλοσκάμης σήμερα δεν θα αγωνιστούν. Ο Καλοσκάμης το θετικό είναι ότι είχε επιστρέψει στις προπονήσεις της ΑΕΚ. Ωστόσο, επειδή έχει χάσει αρκετές, θα παίξει βάσκετ του ρεπορτάζ που μεταφέρουν από την Ολλανδία συνάδελφοι στο τελευταίο χρονικά φιλικό, εκείνο με τη Σεντρουίντεν την Κυριακή. Ο Αλεξίου ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως στο πρόγραμμα προπονήσεων της Ένωσης, ενώ μετά το προβληματάκι που είχε, αλλά και αυτός δεν έχει κάτι το ανησυχητικό. Οπότε είναι δεκάδα για την ΑΕΚ με 300 κάτω από την εστία, πρώτο φιλικό για τον Αλβανό Πορχέρε. Χριστακόπουλος δεξιά, στην άμυνα αριστερά ο Πενεράης, δίδυμο στο στόπερ με Βίντα και Γεωργιεύ. Το αντίστοιχο στα χαφ αποτελούν Σαχαμπό και Μάνταλος. Δεξιά Ελίασον, αριστερά Κουτέσα και δίδυμο στην επίθεση Γκατσίνοβιτς με Ζήνη. Από την άλλη η Samsung Sport με Κοτσούκ στο τέρμα. Δεξιά ο Μέντες, αριστερά ο Τόμασον. Διαμπαντέ και Τσίφτ είναι το δίδυμο σε στόπερ. Στα χαφ ο Αφόνσο Σόουζα, ο Γιουξέλ και ο Βατ. Επίθεση Ταυσάν, ο Έμπρε Κιλίνιτς και ο Μουντιάλ Μαλτζή. Μάριους, θα το λέμε για συντομία, ένα θηριώδες φορ που έχουν οι Τούρκοι. Σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Με την ΑΕΚ να είναι στη σέντρα, ο Πέτρος Μάνταλος, ο κάπτεν της ΑΕΚ, μαζί με τον Γκατσίνοβιτς δίπλα του. Σε ένα παιχνίδι που διεξάγεται με 34 βαθμούς Κελσίου, αρκετή ζεστούλα, και το οποίο όπως είπαμε θα είναι το πρώτο τελευταίο για την ΑΕΚ. Σέντρα λοιπόν με τον Μάνταλο να πάει πίσω για τον Βίντα, ο οποίος με μια βαθιά διαγώνια μεταβίβαση έψαξε τον Ζήνη, δεν τον βρήκε. Ωστόσο η μπάλα φτάνει στο χώρο του κέντρου και όπως αγαπώ δεν κάνει καλό κοντρόλ. Μια προβολή από παίκτη των Τούρκων με την μπάλα να πηγαίνει προς τα πίσω κοντά στην εστία της ΑΕΚ. Ο Στρακώσα με ένα γέμισμα την επαναφέρει προς τα αριστερά. Ο Τσίφτ με το κεφάλι βρίσκει τον Βίντα, εκείνος κατεβάζει για τον Μενεράη, τριφογυρίζει ο Σκοτσέζος, Βίντα υπό την πίεση των Τούρκων πολύ ψηλά, πιέζει η Samsung Sport σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα. Ο Στρακώσα όπως απομακρύνει προς τα αριστερά, εκεί μια ενέργεια διεκδίκηση του Τσίφτ με τον Γκατσίνοβιτς, η μπάλα πέφτει κάτω, εκεί όπου βρίσκεται αριστερά ο Πενεράης θα πάρει ένα φάουλ λίγο πιο μπροστά από την μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ, αριστερά όπως επιτίθεται η Ένωση. Η Samsung Sport γνώριμη γενικότερα του ελληνικού κοινού αλλά και της ΑΕΚ, πέρσι και η διπλή μονομαχία με τον Παναθηναϊκό, και σαφώς η αναμέτρηση με την Ένωση στο πλαίσιο της League Fest του Conference League δεν έχουν αλλάξει πολλά στην τουρκική ομάδα. Έχει αποδυναμωθεί βέβαια, δεν έχει προστεθεί ποιότητα. Τερμάτισε 7η τελικά στο περσινό τουρκικό πρωτάθλημα. Έχει μείνει εκτός Ευρώπης, έχει δώσει 2 φιλικά, μία ήττα, μία ισοπαλία. Έχουν φύγει σημαντικές μονάδες, κυρίως ο Φαντρόχελεν που μετακόμισε στον Παναθηναϊκό, μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, και σαφώς η αποχώρηση του Χόλσε, μέσο επιθετικός, πήγε προς MLS μεριά. Από την άλλη, είναι λιγοστές οι προσθήκες για τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν ένα πλάγιο από δεξιά, εκτελείται από τον Μέντες με στόχο τον Φορ, τον Μάριους. Ο Στρακώσα έχει διαβάσει τη φάση, θα απομακρύνει με ένα βολέ με τον Ζήνη να κατεβάζει στη μεσαία γραμμή και να σπάει δεξιά στον Ελίασον. Πρώτη επαφή με την μπάλα για τον Σουηδό, κατεβάζει ωραία. Με το σύθο συγκλίνει, θα πατήσει περιοχή από δεξιά. Θα κάνει και τη σέντρα κάπου, έχει κοντράρει μπάλα και θα απομακρυνθεί τώρα σε δεύτερο χρόνο από τον Μέντες. Με την ΑΕΚ να παραμένει ψηλά, ο Χρυστακόπουλος έρχεται με ένα πάρα πολύ ωραίο τάκλι, είναι δυναμικό και σε δεύτερο χρόνο να δούμε αν θα προλάβει την μπάλα. Δεν την προλαβαίνει, ο αντίπαλος του εκεί στο όριο της τελικής γραμμής. Θα κάνει την επαφή, θα πάρει και το φάουλ. Εδώ πέρα όμως μια καλή ενέργεια από τον Χρυστακόπουλο, ο οποίος πίεσε με δύναμη, έκλεψε σε πρώτο χρόνο την μπάλα. Σε δεύτερο όμως δεν κατάφερε να κερδίσει τη μονομαχία με τον αντιπαλό του. Ο Χρυστακόπουλος από τις αποκαλύψεις ότι έχει να κάνει με τους νεαρούς παίκτες της ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας, μάλιστα ανταμείφθηκε και με συμβόλαιο επαγγελματικό μέχρι το 2029 ο νεαρός μπακ. Πενεράης από αριστερά, η προβολή πάνω στον Αφόσον Σόουζα και το πλάγιο για την ΑΕΚ. Αφόσον Σόουζα, ο οποίος κατά καιρούς είχε συνδεθεί με αρκετές ελληνικές ομάδες, τουλάχιστον σε επίπεδο ρεπορτάζ. Εξ αυτών πέρσι ήταν και η ΑΕΚ, έπαιζε για λίγο διάστημα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ πριν αποχωρήσει από την Λεχπόζαναν. Τώρα ο Μάριος μέσα στην περιοχή από δεξιά, ένα σουτ δυνατό ήταν, δεν βρήκε στεία, βρήκε πλάινο δεκτή από την εξωτερική πλευρά. Στο 4 όμως είναι η πρώτη τελική στο παιχνίδι, είναι για την Samsunspor, μια βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ, έφυγε από τον Γεωργίεφ ο Μάριος με ένα δυνατό σουτ από θέση μέσα δεξιά, απείλησε. Πρώτη φάση λοιπόν για τη Samsunspor στο 4 και ελεύθερο για την ΑΕΚ, θα τον αναλάβει ο Γεωργίεφ. Ο Γεωργίεφ αριστερό στόπερ, ο Βίντα δεξί, το γέμισμα από τον 400 τελικά σε ένα σημείο που κατεβάζει ο Βατ, εκεί όμως είναι και ο Κουτέσα, η μονομαχία με τον Μέντες. Ο Κουτέσα ζητάει το φάουλ, ζητάει και ο Πενεράης ότι γίνει παράβαση υπέρ της ομάδας του, δεν συμφωνεί ο ρέφερη. Πλάγιο για την Samsunspor, φάουλ τελικά για την Samsunspor από τη διεκδίκηση του Μέντες με τον Πενεράης, το οποίο εκτελείται προς τα πίσω.

Συγκλίνει αρκετά ψηλά μάλιστα στα χαφ για να βοηθήσει στο πρεσάρισμα. Έφυγε στην κόντρα, δέχτηκε και την μεταβίβαση, αλλά ήταν εκτεθειμένος. Στο 5, ΑΕΚ Σαμσουσπορ. Μία τελική είναι για την Σαμσουσπορ, ωστόσο στο ξεκίνημα προσπάθησε να δημιουργήσει και μια προϋπόθεση από την πλευρά της η ΑΕΚ, η οποία ελέγχει την μπάλα από την πίσω γραμμή, με τον Στρακώσα να ψάχνει και πάλι με ένα γέμισμα, δεν επιχειρεί τόσο build-up σε αυτά τα πρώτα λεπτά η ΑΕΚ, και πάλι μια ολιγορία στην άμυνα, και είναι ο Γκιοργίεφ, θα καλύψει, θα σπάσει στον Κουτέσα, ο οποίος έχει χαμηλώσει για να βοηθήσει. Κουτέσα με πλάτη προς τον αντιπαλό του, το Μέντες, ελέγχει την μπάλα, ζητάει στήριγμα, δεν το παίρνει, τώρα θα έρθει ο Πενράις, όπως απομακρυνθεί από τον Σκοτσέζο. Παράλληλα να βγει και πάσα προς τον Ζήνη, δεν βγήκε, πιέζει όμως ο Γκατσίνοβιτς στον Διαμπατέ και τώρα στον Κοτσούκ το pressing από τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος παίζει ως δεύτερος επιθετικός, πλαισιώνοντας τον Ζήνη. Το γέμισμα σε ένα χώρο στο αμυντικό τρίτο τσέκ που ελέγχει χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα ο Χριστακόπουλος. Θα αφήσει για τον Γεωργιέφ. Έχει ενδιαφέρον το πώς θα κάνει τον build-up ο Γεωργιέφ συνολικά στο παιχνίδι, τουλάχιστον σε όσο χρονικό διάστημα αγωνιστεί. Έχει ενδιαφέρον και πόσο χρόνο θα πάρουν οι παίκτες που ξεκίνησε σήμερα ο Μάρκο Νικολίτς, ο οποίος είχε προαναγγείλει αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο φιλικό. Δεν ξέρω αν περιμέναμε σε τόσο μεγάλο βαθμό να γίνουν 11 αλλαγές, μάλλον όχι. Ωστόσο, μας χωρίζουν αυτό το παιχνίδι και άλλο ένα μέχρι τα επίσημα. Είναι λογικό να παίρνουν χρόνο συμμετοχής όλοι οι παίκτες. Τώρα ένα φάουλ για την ΑΕΚ πίσω από τη μέσα γραμμή. Ο Σαγαμπό πλασαριστά προς Γεωργίεφ. Αλλάζουν παλιές οι δυο τους. Γεωργίεφ, τα δύο project που έκανε δικά της τον περασμένο Γενάρη ΑΕΚ. Και τώρα μια κάθετη για τον Πενράις που και πάλι έχει συγκλίνει σε ρόλο δεύτερου φορ. Μάλλον δεν είναι τυχαίο, μάλλον συνιστά στόχευση, τακτική στόχευση από τον Μάρκο Νικολίτς, αυτό το ανέβασμα του Πενράις, και ξαναλέω, όχι από αριστερά, δεν κάνει κάποιο overlap, συγκλίνει σε εσωτερικό ρόλο, παίρνει τον άξονα όλο και βγαίνει ως κρυφός φορ. Έγινε για δεύτερη φορά, 7 λεπτό πλέον, ο Κουτέσα με τον Ζήνη, δεν κάνει καλό κοντρόλο Ζήνη, το έχει γίνει και μια δυναμική παρέμβαση, δεν δίνει κάτι ο ρέφερι, ο Βατ. Απλώνει δεξιά το παιχνίδι στο Μέντες. Ένα επιθετικό γενές μπακ. Ο Μέντες θα αφήσει για τον Ταφσάν, τον εξτρέμ της Άνπουλσπορ. Εκείνος στον Αφόνσο Σόουζα. Εκείνος στα χαφ για τον Γιουξέλ, ο οποίος ανοίγει πιο αριστερά. Έχει οπισθοχωρήσει η άμυνα τσάκ τώρα. Ο Χριστακόπουλος ελέγχει το μάτι, ξαγλίθρισε, έπεσε και τώρα ευκαιρία για σουτ για την Άνπουλσπορ. Έγινε το σουτ από το όρο της μεγάλης περιοχής πάνω στον Βίντα. Ο Κουτέσα ωραία κατεβάζει και πετάει μπροστά την μπάλα, πάρει και το φάουλ ο Κουτέσα, εξαιρετικό και το κατεβασμά του και το πως άνοιξε πετυχημένα το κοντρόλ, το έγινε όμως το φάουλ και η κατοχή παραμένει για την ΑΕΚ στο 8 λεπτό. Εξαιρετικό το κατέβασμα του Κουτέσα και το πάρσιμο της μπάλας, πως την πέταξε μπροστά. Θέλει εκείνος να δείξει πράγματα ο Ντέρι Κουτέσα, ο οποίος την περασμένη σεζόν είχε τις στιγμές του και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια κυρίως. Γκατσίνοβιτς, ωραίος ελιχμός, αλλάζει κατεύθυνση, ανοίγει βαθιά για τον Χριστακόπουλο, του έχει κάνει λίγο τη ζωή δύσκολη βέβαια, δεν προλαβαίνει, out. Η μπάλα είναι για την Σαμσουσπορ, η οποία δίνει το πρώτο της παιχνίδι λίγες μέρες αργότερα από τον τελικό του Super Cup της ΑΕΚ με τον Όφη, στις 17 Αυγούστου δηλαδή, 12 Αυγούστου τελικός, 17 μπαίνει στη μάχη των επισήμων και η Σαμσουσπορ. Ο Μάνταλος έξω από την περιοχή της ομάδας της Τουρκία, ένα πλάγιο για την ΑΕΚ στο όρο της μεγάλης περιοχής των Τούρκων από δεξιά, οπότε η μπάλα για τον Χριστακόπουλο, κάτι συνεννοείται εκεί με τον Πετρομάνταλο. Ο Χριστακόπουλος στο 9 εκτελεί σκαστά για τον Κουτέσα, back to back διαδοχή κατά πλάγια και πάλι ο Χριστακόπουλος. Και πάλι φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Δεν θα προλάβει να κάνει το γύρισμα ο Πέτρος Μάνταλος. Έχει πέσει στο έδαφος, δεν ζητάει κάτι ο αρχηγός ΑΕΚ. Δεν έκανε το καλύτερο δυνατό κοντρόλ από το γέμισμα με το πλάγιο του Χριστακόπουλου. Είχε δεχτεί και την πίεση δύο αντιπάλων του. Οπότε η κατοχή μέσω ελευθέρου είναι για την Σαμσουσπορ. Ένα γέμισμα σε ένα σημείο που κινεί το Σαχαμπό με τη μία. Σπάει πίσω στον Στρακώσα, εκείνος όπως

0: στο χώρο της μεσαίας γραμμής, διεκδίκηση Κουτέσα και Βά. Το Κουτέσα θα κλέψει ή τουλάχιστον βάζει καλά την προβολή και σε δεύτερο χρόνο παραχωρεί ένα πλάγιο, ο Ντέρε Κουτέσα. Με τους Τούρκους τώρα να κυκλοφορούν στην άμυνα τους. Ο Διαμπατέ υπό την πίεση του Ζήνη σπάει αριστερά στον Τόμασον, συγκλίνει ο Τόμασον, έχει πάνω του Σαβδέλα τον Χριστακόπουλο, αλλάζει παιχνίδι δεξιά και τώρα και πάλι ένα κενάκι και στην άμυνα της ΑΕΚ. Από αριστερά, όπως άμυνε το Πενεράις, θα βγει η σέντρα, δεν είναι καλύτερη δυνατή, από μακρύνει ο Γεωργίεφ με την Σανσπορ να παίρνει το ριμπάου, τον Βάτ να σπάει πίσω στον Τσίφτ, εκείνος για τον Διαμπατέ και εκείνος αριστερά στον Τόμασον. Στα χάβει μπάλα με τον Σαχαμπό να είναι κολλημένος πάνω στον Αφόνσο, στον Αφόνσο Σόουζα. Και τώρα μια παλιά για τον Ζήνη, ο οποίος είναι ταχύτατος, θα πατήσει περιοχή, έχει και στηρίγματα, θα αποφύγει τον αντιπαλό του. Ο Ζήνη ανοίγει το κοντρόλ, η μπάλα βγαίνει out και έκανε το κάτι παραπάνω. Ο Σαλβαδόρ Ζήνη θέλησε να αξιοποιήσει το ταχύτατο βηματισμό του, είχε δύο συμπαίκτες να τον περιμένουν, δεν έκανε κάποια πάσα, ήθελε να αποφύγει και τον τελευταίο του αντίπαλο. Στο 11 λοιπόν η ΑΕΚ δεν έχει τελική, ωστόσο δημιουργεί ακόμα μια προϋπόθεση. Δεν έχει πολλές. Δύο είναι μέχρι στιγμής οι προϋποθέσεις που έχει δημιουργήσει η ΑΕΚ και έχουν παραμείνει στο κομμάτι των προϋποθέσεων και όχι στο κομμάτι των τελικών. Πάντως η ΑΕΚ πιέζει ψηλά και στην συγκεκριμένη φάση και συνολικά σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Τώρα ένα χλιαρό pressing από τον Ζήνη, έρχεται κοντά του για βοήθεια και ο Γκατσίνοβιτς. Ανεβαίνει και ο Ελίασον να πιέσει. Η μπάλα στον πορτιέρε της Samsunspor, τον Κοτσούκ, ο οποίος πάει δεξιά στον Τσίφτ, ένα γέμισμα από τον Τσίφτ, το Βίντα. Πολύ υπέρος κατεβάζει με το στήθος, εκεί παραλίγο το λάθος. Ο Στρακώσα όμως βγήκε γρήγορα και το κάλυψε. Μια πάσα προς τα πίσω του Βίντα υπό το μαρκάρισμα και του Μάριους, ο οποίος πήγε να κλέψει, δεν τα κατάφερε διότι είχε διαβάσει την φάση ο Θωμάς Στρακώσα, ο οποίος θυμίζω είναι το πρώτο του παιχνίδι, εδώ και λίγες μέρες κάνει προπόνηση κανονικά, ενώ και προπόνηση τερματοφύλακα. Σε όλο το πρώτο κομμάτι προετοιμασίας της Ένωσης έκανε προετοιμασία τύπης ποδοσφαιριστή, θέλω να πω μόνο με τα πόδια, δεν χρησιμοποιήσε τα χέρια, και αυτό διότι είχε ολοκληρώσει με ένα προβληματάκι την προηγούμενη σεζόν σε εκείνο το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική των play-offs, το οποίο βέβαια έχει ξεπεράσει, έχει αφήσει πίσω του. Η Samsunspor από δεξιά με τον Ταυζάν να συγκλίνει και πάλι κάθετα για τον Μάριους, θα αποφύγει τον Στρακώσα, ευκαιρία εδώ, αλλά σηκωμένο το σημαίακι. Ως μη γενόμενη φάση, παρόλα αυτά είναι κάποια καμπανάκια που χτυπούν εδώ, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνει η μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, είτε κάθετη είναι είτε γέμισμα από πλευράς Τούρκων. Θα πει κάποιος ότι τις περισσότερες εξ αυτών η επιθετική και συγκεκριμένα ο Μάριος έχει ξεκινήσει από την αντικανονική θέση. Οπότε ναι, αν έφευγε από κανονική θέση ενδεχομένως να ήταν και άλλη αντίδραση της άμυνας ΣΑΕΚ, θέλω να πω να ήταν σωστή. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που ενδεχομένως να χρήζει βελτίωσης. Τώρα η Samsunspor πιέζει ψηλά. Ο Μάριος μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, κλεισμένος από 4, θα πάει έξω η μπάλα εκεί που είναι ο Ζήνη. Ο Ζήνη ο οποίος θα πάρει το φάουλ από την διεκδίκηση του Γιουξέλ. Δεν συμφωνεί ο Γιουξέλ, αλλά έχει κάνει φάουλ και μάλιστα και από το replay φάνηκε να είναι αρκετά επικίνδυνο. Στο 14. ΑΕΚ Samsunspor χωρίς σκορ 0-0. Μία τελική επί της ουσίας για τους Τούρκους στο 4 με τον Μάριους και από εκεί και πέρα κάποιες προϋποθέσεις που έχει δημιουργήσει και η ΑΕΚ και κάποιες άλλες οι αντίπαλοι της Ένωσης που βέβαια τις περισσότερες φορές σηκώθηκε το σημαίακι. Τώρα ο Γκατσίνοβιτς, ωραία που φεύγει 2 και συγκλίνει και σπάει κάθετα, ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ και θα το κάνει 1-0 με τον Ελίασον στο 14ο λεπτό, μια φάση που η μπάλα άλλαξε τρεις κατόχους. Γκατσίνοβιτς είναι ο βασικός εκφραστής, ο οποίος την έφερε με εξαιρετικό τρόπο μέσα στην περιοχή. Ο Ζήνη την πάσαρε τελευταία στιγμή στον Ελίασον, ο οποίος προκυνή εστίας έγραψε αυτό το 1-0 στο 15, στην πρώτη τελική της ΑΕΚ. Καταφέρνει η ομάδα του Μάρκο Λίκολιτς να ανοίξει το σκορ. Είναι πάρα πολύ ωραία η ενέργεια του Γκατσίνοβιτς σε πρώτο χρόνο. Αποφεύγει αντίπαλο, αποφεύγει και δεύτερο. Σπάει κάθετα με το εξωτερικό στον Σαλβαδόρ Ζήνη, ο οποίος κάνει καταλυτικό τσίμπημα πρώτου τερματοφύλακα της Samsung Sport, του Κοτσούκ, δίνοντας φόρα παρτίδα την αιστεία για τον Ελίασον. Κανένα πρόβλημα για τον Σουηδό να ανοίξει το σκορ. Σαφώς και ο Ελίασον είναι από αυτούς που θέλουν να αποδείξουν πράγματα. Το μέλλον του δεν είναι δεδομένο στην ΑΕΚ. Είναι επιθυμητό και κάτι παραπάνω, αναγκαίο να πάρει ψυχολογία και ο ίδιος, γιατί δεν αποκλείται να μείνει κιόλας στην ΑΕΚ. Προσπαθεί να απαντήσει η Samsung Sport με μια κεφαλιά του Μάριους. Η μπάλα δεν απομακρύνεται, είναι έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, από πλάγια, ο Μέντες, ένα γέμισμα, μια κεφαλιά του Γιουξουέλ. Αλλά η μπάλα πήρε πάρα πολύ ύψος και φύγει out στο 16, ΑΕΚ, Samsung Sport 1-0.
1: Πάντως Μανώλη, ήταν πολύ ωραίος ο τρόπος που του φύγανε από τα αριστερά, δηλαδή και το Γκατσίνοβιτς, η πάσα με το εξωτερικό και ο Ζήνη διαβασμένος είδε την κίνηση δίπλα του Ελίασον. Πολύ ωραίο τον γκολ, πολύ ωραίο τον γκολ.
0: Ναι, και μπορεί τα εύσημα να τα παίρνει ο Γκατσίνοβιτς επειδή απέφυγε εξαιρετικά δύο αντιπάλους, αλλά ήταν καταλυτικό το ότι δεν εκτέλεσε ο Ζήνη εκεί και αποφάσισε να τσιμπήσει την μπάλα στον Ελίασον να του δώσει την αιστεία άδεια και να εκτελέσει ο Σουηδός. Ελίασον, ο οποίος έχει συγκλίνει τώρα με τον Σαχαμπό για τον Πενράις, πίσω από τη μεσαία γραμμή όλα αυτά, αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ, και τώρα ο Μάνταλος. Θα σπάσει δεξιά στον Βίντα, ο Βίντα για τον Γεωργίεφ. Αριστερά θυμίζω ο Γεωργίεφ, αριστερό στόπερ εννοώ, δεξί στόπερ ο Ντομαγκόη Βίντα. Όποιος έχει και ένα πατριωτάκι πλέον στην ομάδα, τον Μάγκερ, έπαιξε και αυτό το ρόλο του, εντάξει. Είναι και οικονομική υπέρβαση από πλευράς διοίκησης, αλλά σίγουρα είναι και θα έπαιξε ένα ρόλο και ο Ντομαγκόη Βίντα να πει μια κουβέντα στον Μάγκερ, ο οποίος και αυτός, όπως οι υπόλοιποι της αποστολής, έφτασαν με τα ποδηλατάκια τους πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Κυκλοφορούν οι Τούρκοι πίσω από τη μεσαία γραμμή, η ΑΕΚ πιέζει στο όριο του ημικυκλίου μπροστά από τη μεσαία γραμμή, όχι ιδιαίτερα πιεστικά. Ο Ζήνη τώρα σιγά σιγά πηγαίνει προς τα στόπερ, η μπάλα πηγαίνει από δεξιά για την ομάδα της Αψούντας με τον Μέντες κολλημένος πάνω του Open Rise, πάει την μπάλα στα χαφ και βγαίνει από δεξιά τώρα η Samsung Sport με προϋποθέσεις. Θα γίνει η πάσα, εκεί όμως είναι ο Χριστακόπουλος, ένα γύρισμα από δεξιά του Ταυσάν προς το πουθενά, ή να το πω καλύτερα, ο Χριστακόπουλος είχε διαβάσει αυτό το γύρισμα και σε κέριο σημείο απομάκρυνε. Είναι και το βασικό προτέρημα του Χριστακόπουλου για την αθλητική του λειτουργία. Τώρα βέβαια εδώ ο αντίπαλός του έχει περάσει από τρεις συμπαίκτες του, δεύτερο Χριστακόπουλος, πέρασε από Γκατσίνοβιτς, πέρασε από Μάνταλο, εν τέλει μπήκε το στόπ. Ναι, σίγουρα βέβαια πρέπει να δείξει κάποια πράγματα παραπάνω σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της επιθετικής λειτουργίας. Ο νεαρός δεξιός μπακ, ο Χριστακόπουλος, έχει μέλλον. Κυρίως ανασταλτικά είναι τα προτερήματα που μας έχει δείξει μέχρι στιγμής σε αυτά τα φιλικά που έχει συμμετάσχει. Έχει δώσει το παρόν στα τρία πρώτα. Στο τελευταίο που έπαιξαν οι βασικοί δεν μέτρησε χρόνο συμμετοχής. Σήμερα ξεκινάει εκ νέου βασικός. Είναι στο έδαφος ένας παίκτης της Samsung Sport από την προηγούμενη διεκδίκηση, αν διακρίνω καλά, είναι ο Τιαμπατέ, ο οποίος είχε ανέβει μέχρι εκεί. Ναι, ήταν και ο παίκτης ο οποίος πήρε την μπάλα από τα στόπερ και πέρασε 2-3 μέχρι να φτάσει και να δεχτεί το στόπ έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Δείχνει να πονάει πολύ από τη σύγκρουση με τον αντίπαλό του, οπότε είναι στο έδαφος και περιμένουμε να σιγωθεί. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι ιδιαίτερο. Ναι, δέχτηκε μαρκάρισμα κάτω χαμηλά από τον Βίντα, ο οποίος νομίζω βρήκε μπάλα. Δεν ήταν ξεκάθαρο από το replay. Από την πτώση μετά στο έδαφος, ο Ντιαμπατέ φαίνεται να έχει αποκομίσει ένα πρόβλημα στον νόμο.
1: Ωραία, Μανώλη. Όσο είναι κάτω και ο Ντιαμπατέ πάρει και σημεία ανάσα. Εγώ να θυμίσω ότι για άλλους οι διακοπές ξεκινούν, για τις ομάδες όμως η χαλαρότητα τελειώνει. Τα γήπεδα γεμίζουν και οι εξέδρες ζωντανεύουν. Και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε, Μανώλη, σηκώθηκε Διαμπατέ.
0: Ναι, ναι, ναι, όλα καλά, όλα καλά με Διαμπατέ. Σηκώνεται το παιδί, θα συνεχίσει κανονικά. Οπότε στο 20 θα επανακινήσει πολύ δευτερόλεπτα το παιχνίδι. Θυμίζω η ΑΕΚ προηγείται 1-0 χάρη στο τέρμα του Ελίασον εδώ και 6 λεπτά. Μια ΑΕΚ η οποία έχει δείξει κάποια καλά δείγματα γραφή σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό. Έχει δείξει και κάποιες αδυναμίες, κυρίως σε μεταβιβάσεις που γίνονται είτε με βαθύ γέμισμα είτε με κάθετη πάσα στην πλάτη της αμυνάς της. Βέβαια, ξαναλέω ότι τις περισσότερες φορές σηκωνόταν σημαίακι. Οπότε, αν είχε φύγει από κανονική θέση ο επιθετικός, ο Μάριος δηλαδή, είναι αρκετά πιθανό να έχει και μια καλύτερη αντίδραση η άμυνα της ΑΕΚ. Η οποία τώρα με τον Χρυστακόπουλο απομακρύνει σε πλάγιο. Ο Χρυστακόπουλος ένα tackling που έκανε για να διώξει ένα πλάγιο στο όριο της μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Αριστερά, όπως επιτίθεται η Samsung Sport, αυτό το πλάγιο θα εκτελεστεί. Εκεί ωραία παρέμβαση και πάλι από τον Χρυστακόπουλο. Έχει βάλει ωραία το κορμί του μπροστά από τον αντιπαλό του. Και ο Ζήνη θα πάρει την μπάλα και θα την σπρώξει μπροστά. Εν τέλει βάζει ένα φρένο, δεν βιάζεται ιδιαίτερα, θα αποφύγει και τον αντιπαλό του με μια ωραία περιστροφή και θα σπάσει στο Σαγαμπό, ο οποίος ανοίγει αριστερά, στον Ολομόναχο Γεωργίεφ, ο οποίος ανεβάζει την ΑΕΚ, οδηγεί την μπάλα μπροστά από τη μέση γραμμή και τώρα θα σπάσει πίσω στον Βιντά. Και εκείνος για τον Μάνταλο. Ωραία, η παρέμβαση πάντως του Χρυστακόπουλου σε δύο χρόνους και για το πλάγιο που παραχώρησε και εν συνεχεία για το πώς έβαλε ωραία το κορμί του. Είναι αυτό που λέγαμε, ανασταλτικά δείχνει πολύ καλά πράγματα ο νεαρός δεξιός μπακ. Τώρα ο Γκατσίνοβιτς θα πλώσει δεξιά το παιχνίδι στον Χρυστακόπουλο. Εκείνος για τον σκόρερ, τον Ελίασον. Η γνωστή του προσποίηση αποφεύγει, κάνει τη σέντρα, δεν είναι καλή. Η απομάκρυνση από την άμυνα της Samsung Sport. Θα κατεβάσει ο Χρυστακόπουλος στα χαφ, στον Σαγαμπό, έξω από την περιοχή της Samsung Sport. Μάνταλος. Και πάλι ο Σαγαμπό. Ο Ελίας, ο Κουτέσα, ωραίο πάρσιμο. Ζήνη για τον Κουτέσα. Δυνατή η παλιά προς τον Χρυστακόπουλο, ο οποίος δεν προλάβαινε εκεί. Πήγαν να βγάλουν ένα ωραίο τριγωνάκι έξω από την περιοχή της Samsung Sport της ΑΕΚ. Δεν έγινε όμως η τελική καλή πάσα από τον Σαγαμπό. Στο 22, ΑΕΚ Samsung Sport 1-0. Γκατσίνοβιτς πιέζει ψηλά, είναι και ο Ηλίασον που πιέζει ψηλά. Θα γίνει ένα βαθυγύμισμα από την άμυνα των Τούρκων. Ο Μάριος ζητάει φάουλ, δεν παίρνει κάτι. Κατεβάζει ο Γεωργίεφ, θα δείξει στον Βίντα που θέλει να πάει μπάλα, θα τη δώσει κιόλας. Μάνταλος, περιστροφή του Μάνταλου. Βίντα, δεξιά, στον Ελίασον, ο οποίος έχει χαμηλώσει. Μάνταλος, πίσω από τη μεσαία γραμμή, στο χώρο του κέντρου. Βαθιά παλιά του Πέντρου Μάνταλου κατεβάζει, ή τουλάχιστον προσπάθησε να κατεβάσει ο Ζήνη. Είχε φύγει και εκείνες από ωριακό σημείο. Η κατοχή για την Samsung Sport από δεξιά με τον Μέντες. Παίζει στα χαφ, στον Βατ. Πίσω στον Μέντες και πάλι για τον Τσίφτ. Εκείνος για τον Ντιαμπατέ. Αριστερά απλώνει το παιχνίδι στον Μπακ, τον αριστερό της Samsung Sport. Τον Τόμασον, εκείνος τον Πορτιέρες, τον Κοτσούκ, πιέζει ο Γκατσίνοβιτς. Θα κατεβάσει ο Γεωργίεφ αυτή την βαθιά παλιά που έγινε, ο Κουτέσα, ο Σαχαμπό, ο Γεωργίεφ με το κεφάλι προς τον Πενράι, τσίμπημα από τον Ταυσάν, πλάγιο για την ΑΕΚ, λίγο πίσω από τη μέσα γραμμή από αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος σε γενικές γραμμές νομίζω μπορεί να είναι ευχαριστημένος, πέρα από το προβάδισμα της ΑΕΚ. Είναι και το κομμάτι των αποτελεσμάτων. Μια και η οποία στα 4 πρώτα φιλικά έχει σημειώσει 3 νίκες, μια ισοπαλία. Μάλιστα, οι 2 τελευταίες νίκες ήρθαν η πρώτη με ανατροπή, η δεύτερη με ανατροπή σε ανατροπή. Είναι και ένα δείγμα χαρακτήρα. Αυτό για την ομάδα του. Κυρίως όμως όλοι οι προπονητές κρατούν στοιχεία, αγωνιστικά στοιχεία και όχι τόσο αποτελέσματα. Και σε αυτό το επίπεδο έχει και σήμερα να κρατήσει ορισμένα ενθαρρυντικά πραγματάκια ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Γκατσίνοβιτς θα πάρει ένα φάουλ τώρα λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή, θα το παραχωρήσει ο Τσίφτ, ο στόπερ της Samsung Sport, ο οποίος είχε προωθηθεί για τη φάση. Οι παίκτες πηγαίνουν προς τους πάγκους για ένα cooling break, ξαναλέω, περίπου 34 βαθμοί στο γήπεδο, οπότε εντάξει, υπάρχει και ανάγκη να δροσιστούν. Γιώργο, δεν ξέρω, κρατάω το μικρόφωνο.
1: Ναι, Μανώλη, ναι. Πάρε μια ανάσα και εσύ. Πάντως το 1-0 η ΑΕΚ με το γκολ του Ελίασον προηγείται της Samsung Sport. Καλή εικόνα της ΑΕΚ δημιουργικά κυρίως την στιγμή που πίσω δέχεται κάποιες απειλές. Έχει και τον Στρακώσα στα δοκάρια. Εντάξει, προφανώς είναι λογικό να μην πατάει πολύ καλά ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας, ο οποίος ωστόσο επιστρέφει και θα θέσει τον εαυτό του στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς εν όψη και των play-offs του Champions League. Εγώ να σας πω ότι η Καϊράτ προηγείται ακόμα 1-0 της Ομόνιας από το πρώτο ημίχρονο, από το 37 με γκολ του Ed Milson. Παίζει με 10 η Ομόνια. Η Κάουνος Άλγκυρης με την Κλάξβικ έχει ξεκινήσει το μάτς, είναι στο 0-0 από το πρώτο ημίχρονο. Στο 28 βρισκόμαστε, 0-0 ήταν και το σκορ της πρώτης αναμέτρησης μεταξύ των δύο ομάδων για τον δεύτερο προβληματικό γύρο του Champions League. Ενώ στο Conference League η Λουγκάνο πέρασε από το Κόσοβο με σκορ 5-1 επί της του Καγκίνη. Σε πολύ λίγο θα έχουμε ξανά και τον Μανώλη Μουσουράκη για τη συνέχεια του πρώτου μέρους. Υπάρχει το cooling break, το απαραίτητο cooling break. Τώρα βλέπω σιγά σιγά να επιστρέφουν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Πιστεύω στο Σονούπο θα έχουμε και τις αποστολές Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για τα αυριανά παιχνίδια τους με την Πάξη και την Δυναμό Κιέβου αντίστοιχα. Τώρα επιστρέφουν οι ποδοσφαιριστές των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Οι τερματοφύλακες παίρνουν τις θέσεις τους στις εστίες, τις απαραίτητες ανάσεις, και ο Βίντα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μανώλη.
0: 27 είμαστε. Ο Βίντα είναι εκείνος που θα δώσει σωστά, Γιώργο, συνέχεια. 1-0 η ΑΕΚ προηγείται χάρη στο τέρμα του Ελίασον από το 14ο λεπτό, σε μια πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια και το πως έκανε το πάρσιμο της μπάλας ο Γκατσίνοβιτς, πως πέρασε δύο, πως πέρασε την μπάλα μέσα στην περιοχή στον Ζήνη, πως ο Ζήνη είχε την ψυχραιμία να μην εκτελέσει αλλά να σπάσει τον ολομόναχο Ελίασον, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα να εκτελέσει προκαινής εστίας. Αυτό χωρίζει τις δύο ομάδες, χωρίζουν και κάποια άλλα καλύτερα δείγματα γραφής που παρουσιάζει η ΑΕΚ. Κάποιες ανορθογραφίες στον εθελοντικό κομμάτι, όπως είπαμε και νωρίτερα, στο πώς μεταβιβάζει την μπάλα κάθετα ή βαθιά στην πλάτη της αμυνάς της. Παρ' όλα αυτά, σε γενικές γραμμές νομίζω είναι καλή η παρουσία της ΑΕΚ, η οποία πιέζει ψηλά. Ο Κουτές έκανε την προβολή, παραχώρησε ένα πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής προς την μεγάλη περιοχή της Samsung Sport. Από δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Torsten Fink, ο οποίος σε ρίσκο παρόδο. Torsten Fink είναι ο προπονητής με τον οποίο έχει τεμπουτάρει στην πρώτη κατηγορία με τη φανέλα της Genk ο Καρέτσας και με τον οποίο έχει τις περισσότερες συμμετοχές, πάνω από 60, με την φανέλα των Βέλγων. Έχει βάλει και εκείνος το λιθαράκι του για αυτή την εξέλιξη. Πάνω απ' όλα βέβαια ήταν το ταλέντο, η δουλειά του δικού μας παιδιού, του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Τα λέμε όλα αυτά διότι δεν παίζεται και πολύ ποδόσφαιρο. Πίσω η μπάλα ο Γεωργίεφ στον Στρακώσα. Δεν έχει δοκιμαστεί ιδιαίτερα ο Στρακώσα. Και η πολύ καλή ευκαιρία της Samsung Sport στο 4 ουσιαστικά δεν ήταν προς την εστία του. Βρήκε πλάινο δεχτή η τελική με τον Μάριους. Ο Φενεράης για τον Γεωργίεφ, εκείνος για τον Μάνταλο και πάλι ο Γεωργίεφ υπό το pressing των Τούρκων. Ο Βίντα στον άξονα θα κάνει μια περιστροφή διότι τον πιέζει ο αντιπαλός του. Θα παίξει με τον Μάνταλο, εκείνος όπως της δίνει μια όχι με στόχευση. Εν τέλει φάνηκε να προλαβαίνει ο Χρυστακόπουλος. Εν τέλει η μπάλα έφτασε στον πάγκο της ΑΕΚ, πλάγιο για την Samsung Sport. Λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή από αριστερά όπως επιτίθενται οι Τούρκοι. Την εκτέλεση θα αναλάβει ο Τόμασον. Θα γεμίσει προς τον Μάριος, όπως θα πάρει ωραία την μπάλα από τον Βίντα. Θα πατήσει περιοχή, θα γίνει προβολή corner για την Samsung Sport. Πάρα πολύ καλός παίκτης ο Μάριος, θηριώδης φορ. Ταλαιπώρησε εδώ την άμυνα Τσάικ και έδωσε του αυτό το corner από αριστερά για την τουρκική ομάδα. Ένα κόρνερ το οποίο έχει φέρει αρκετό κόσμο στην περιοχή του Στρακώσα. Θα εκτελεστεί πρωτοδοκάρι κεφαλιά. Πιο πολύ μπάλα στην πλάτη του Μάριους βρήκε παρά στο κεφάλι του και έχει φτάσει στον Ελίασον τώρα, ο οποίος εφορμά πίσω από τη μέσα γραμμή. Εν τέλει θα βρει ένα stop αφού δέχτηκε και ένα μαρκάρισμα τριών αντιπάλων του. Ο Τόμασον είναι εκείνος που το κάνει την προβολή. Ο Κίλινιτς βοήθησε επίσης στο μαργάρισμα του Σουηδού και η μπάλα μετά πολλά έχει φτάσει τώρα στο δεξί άκρο της άμυνας της Samsung Sport. Ανεβαίνει σιγά σιγά και η επιθετική γραμμή της ΑΕΚ να πιέσει. Κοτσούκ. Μισή ώρα αγώνα. ΑΕΚ Σάμσον Σπορ 1-0. Έχει γίνει αλλαγή. Ο Διαμπατή, που είχε και το προβληματάκι νωρίτερα, θα σου πω σε πολύ λίγο ποιος είχε μπει στη θέση του. Πιθανολογώ για καλό και για κακό έγινε αυτή η αλλαγή, διότι φάνηκε να συνεχίζει κανονικά μετά την πτώση του ως στόπερ της Samsung Sport. Τώρα ένα φάουλ του Βίντα πάνω στον Μάριους, πίσω από τη μέσα γραμμή της ΑΕΚ, όπως αμήνεται η ΑΕΚ. Και μπάλα για τους Τούρκους. Με τον Κατσίνοβιτς, τον Ναζίνι, ανεβαίνει και ο Σχαμπό, πιέζουν. Και μπάλα πίσω στον Κοτσούκ. Το pressing της ΑΕΚ ασκείται στο όριο του αμυντικού τρίτου της Samsung Sport, όχι ιδιαίτερα ασφυκτικό. Πιο πολύ ένα παιχνίδι τοποθέτησης εκεί, να μην αφήσουν χώρους. Τώρα ένα γέμισμα με στόχο τον Μάριους, εκεί στοχεύουν. Είτε τα στόπερι, το πορτιέρι της Samsung Sport, η οποία απαιτείται από δεξιά η ανάπτυξη των Τούρκων. Πάνω είναι ο Πενεράης στον Μέντες, θα γίνει σέντρα, περνάει από όλους στα αριστερά, έχουν στα κόπλους όπως της δίνει μία. Εκεί ο Ζήνη δεν κάνει καλό κοντρόλ, δεν ήταν και εύκολο να κάνει καλό κοντρόλ με το κεφάλι. Samsung Sport από δεξιά με τον Μέντες. Έχει το μαρκάρισμα του Κουτέσα, έχει τη βοήθεια και ο Σαχαμπό, θα περάσει ο Μέντες, θα παραχωρήσει το φάουλ. Κουτέσα από δεξιά, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Αυτό το φάουλ για τους Τούρκους από το ωραίο πάρσιμο με τα κουνάκια από τον Μέντες. Έκανε την προβολή ο Κουτέσα, παραχώρησε το φάουλ. Από δεξιά, περιμετρικά της περιοχής, πιο πολύ στην γραμμή του πλαγίου. Με 7 και τώρα 8 παίκτες των Τούρκων στο όριο της μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Θα εκτελεστεί το φάουλ με πολλά φάλτσα προς την εστία, κανένα πρόβλημα από τον Θωμά 300. Να γραπώσει την μπάλα, κάνει ένα νεύμα με τα μάτια του στους συμπαίκτες για το που θα ήθελε να την ανοίξει. Μάλλον δεν τον ακολουθεί η σκέψη των επιτιθέμενων, οπότε θα παίξει κοντά. Πενεράης για τον Σαχαμπό. Δεν έχουμε δει πολύ Σαχαμπό, δεν έχουμε δει πολλές πρωτοβουλίες από τον Χαφ από τη Ρουάντα. Βίντα για τον Στρακώσα. Και εκείνος γεμίζει ωραία με το στήθος. Ο Μάντελος θα κατεβάσει. Θα χάσει όμως την Παλαιάεκ. Ο Πενεράης πιέζει τον Μέντες. Προσπαθεί να το κλείσει το διάδρομο και τα καταφέρνει και με τη βοήθεια του Ζήνη. Δεν είναι καλή μεταβίβαση τώρα όμως από τον Γκατσίνοβιτς. Ένα γέμισμα και πάλι στην πλάτη της άμυνας. Εκτεθειμένος, εκεί θα γίνει όμως ένα κέριο τάκλινγκ από τον Γεωργίεφ τελευταία στιγμή. Ο Χρυστακόπουλος είχε αφήσει εκτεθειμένο αμαρκάριστο τον αντιπαλό του, έκανε το γύρισμα ο Γεωργίεφ, καταλυτική παρέμβαση με τάκλινγκ πρώτου Μάριους. Ήταν άδεια εστία, ένα απλό ταπίνι θέλω ο Μάριους για να στείλει την παραστραδίθια, αλλά εκεί ένα πάρα πολύ ωραίο τάκλινγκ από τον Γεωργίεφ. Κόρνερ για τη Samsung Sport. Εδώ κρατάμε την ολιγόρια από πλευράς ΑΕΚ στην αμυνά της. Ο Χρυστακόπουλος ήταν εκείνος ο οποίος δεν κάλυψε καλά και κρατάμε σαφώς και την εξαιρετική παρέμβαση του Γεωργίεφ. Εκτελείται το κόρνερ από δεξιά, η κεφαλιά σκαστή, την αφήνει τελικά, την αγκαλιάζει την μπάλα. Ο Θωμάς 300 στο 34, ΑΕΚ Samsung Sport 1-0. Χάζει τώρα, θυμίζω. Από το 14 με τον Ηλίασον. 400. Ένα βολέ τα πρώτα 15-20 λεπτά ο Στρακώσα επέλεγε γέμισμα, κάτι που βλέπαμε κατά κόρον πέρσι, ειδικά όταν έπαιζε ο Βάργα με τη στόχευση προς τον Ογκροφούρ. Στο υπόλοιπο κομμάτι, κυρίως μετά το cooling break, βλέπουμε πιο πολύ build up από πλευράς Ένωσης με την μπάλα κάτω. Τώρα σε αυτή την περίπτωση επανέφερε τον πρώτο τρόπο ο Στρακώσα και τα δύο δουλεύονται εξάλλου από Μάρκο Νικολίτς. Κοτσούκ θα παίξει κάθετα, Κοτσούκ σε ένα σημείο που είναι ο ΒΑΤ. Θα ανοίξει εκείνος για τον Μέντες. Ο Μέντες γίνεται και το overlap. Όμως πάρα πολύ ωραία καλύπτει και σε αυτήν την περίπτωση έχει βάλει εξαιρετικά το κορμί του ο Γεωργίεφ. Πρώτο αντιπάλου του, άφησε την μπάλα να περάσει και να φτάσει στον 300. Άφησε φυσικά την μπάλα. Μάνταλος, 400. Πιέζουν ψηλά οι της Samsung Sport, θα γεμίσει ο 300 με το στήθος ο Μέντος, θα κατεβάσει για τον Τσίφτ. Και εκείνος για τον Γιουξέλ. Τόση ώρα δεν συμβοβεί τον αντικαταστάτη του Διαμπατέ, διότι τελικά δεν είχε γίνει αλλαγή, απλώς δεν φαινόταν εκείνη τη στιγμή, κανονικά παίζει. Είχαμε πει μήπως είχε γίνει για λίγο αλλαγή. Μήπως είχε γίνει αλλαγή λόγω του χτυπήματος που είχε δεχτεί, δεν φαινόταν να έχει επιστρέψει. Τελικά όμως κανονικά συνεχίζει ο Διαμπατέ. Θυμίζω πριν το cooling break είχε εφορμήσει με την μπάλα, είχε περάσει 2-3, είχε πέσει το έδαφος από το μαρκάρισμα του Βίντα. Φάνηκε να πονάει αρκετά. Πήγανε δύο ομάδες στους πάγκους να προσιστούν. Εν τέλει επέστρεψε και ο Διαμπατέ. Συνεχίζει κανονικά. Ελίασον. Οδηγεί την μπάλα προς τα πίσω, θα παίξει με το Βίντα. Ελίασον για τον 300. Δεν δέχεται ιδιαίτερη πίεση τώρα ο 300. Δεν δείχνει και να βιάζεται κιόλας ο Αλβανός Πορτιέρε. Περιμένει την κίνηση των συμπαικτών του. Θα παίξει προς Πενεράιζ. Δεν είναι καλή μεταβίβαση. Διάβασε τη φάση, πίεση ψηλά. Έκανε όμως και φάουλ ο Μέντες στον Σκοτσέζο, ο οποίος πιάνει το πόδο του. Πονάει. Δείχνει στον αντίπαλό του που τον χτύπησε και για ποιο λόγο πονάει τόσο. Αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι το ανησυχητικό. Θα σηκωθεί ο Πενεράιζ. Πενεράις, ο οποίος στο πρώτο κομμάτι και εκείνος πήρε αρκετές πρωτοβουλίες, όχι τόσο με την μπάλα, αλλά με τις κινήσεις που έκανε. Κάποιες συνέκλεινε αρκετά. Η ΑΕΚ τώρα από δεξιά με τον Ελίασον, ο οποίος και εκείνος συγκλίνει, θα κάνει ωραία προσπίση, πατάει περιοχή, το γύρισμα, απομακρύνει σε πρώτο χρονό η άμυνα της Samsung Sport, όμως ο ΒΑΤ ανοίγει το κοντρόλ, θα πάρει την μπάλα ο Μάνταλος, θα πάρει και το φάουλ από τον αντιπαλό του, ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στον άξονα. Ο Μάνταλας, ο οποίος ξέφυγε από τον ΒΑΤ, δεν συμφωνεί και πάλι ο ΒΑΤ. Γενικά διαμαρτύρεται αρκετά από τα πρώτα λεπτά. Ο παίκτης της Samsung Sport όμως έχει κάνει το φάουλ. Έχει πέσει ο έδαφος και ο Βζίνη από το ξεκίνημα επί της ουσίας της φάσης. Σηκώνεται και ο Βζίνη. Ακόμα στον ρέφερε δίπλα ο ΒΑΤ. Τώρα τα λέει και με τον Μάνταλο. Έχουν μια διαφωνία για τη φάση. Στο 38. Ακόμα 7 λεπτά για το φινάλε της του πρώτου 45 λεπτού. Ο Μάνταλος πάνω από την μπάλα. Μια στατική φάση από τα πόδια του Πέτρου Μάνταλου. Έχουν ξεκινήσει αρκετά γκολ σε αυτή την περίοδο προετοιμασίας. Δύο άμεσα ως ασίστ. Ακόμα όμως ένα σε εξέλιξη του οποίου ήρθε επίσης ένα τέρμα. Σύνολο 3. Τώρα δεν ήταν όμως τόσο καλό το γέμισμα από τον Πέτρο Μάνταλο. Απομακρύνει η άμυνα της Samsung Sport. Θα βγάλει και μια επίθεση από δεξιά. Ο Ταυσάν με στόχο δύο συμπαίκτες. Εν τέλει έχει βγει πολύ δυναμικά ο Γεωργίεφ. Και σε αυτήν την περίπτωση ο Γεωργίεφ, όσο περνούν τα λεπτά, όλο και ανεβάζει την απόδοσή του. Είναι από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει. Από ένα σημείο και έπειτα, στο πρώτο κομμάτι και εκείνος έφερε κάποια ευθύνη για κάποιες μπάλιες που έβγαιναν προς την πλάτη της άμυνας, αλλά όσο περνούν τα λεπτά ανεβάζει και εκείνος όλο και περισσότερο την απόδοσή του και μάλιστα όχι απλά την ανεβάζει, είναι και από τους κορυφαίους ΣΑΕΚ. Ο Στόπερ, ξαναλέω, στο σημερινό παιχνίδι, εξάλλου είναι και θέση που και στις προπονήσεις και στα φιλικά έχει δοκιμαστεί ο Βούλγαρος νεαρός. 300. Ένα γέμισμα από τον Θόμας 300 με στόχο τον Γκατσίνοβιτς. Ωραία βάζει το κορμί ο Σέρβος, ωραία και το τακουνάκι. Ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος τα ψάλει στον βοηθό. Νομίζω έχει δώσει βέβαια το φάουλ, δεν καταλαβαίνω το λόγο που εκρήγνεται ο Γκατσίνοβιτς, εκτός και να έχει δώσει πλάγιο. Όχι, φάουλ έχει δώσει, φάουλ έχει δώσει. Ο ρέφερι. Μήπως δεν έχει κάτι παραπάνω, κάρτα. Σε κάθε περίπτωση ένα φάουλ το οποίο θα φέρει αρκετό κόσμο στην περιοχή της Samsung Sport. Πάνω την μπάλα είναι ο Μάντελος, εκείνη και ο Χρυστακόπουλος για μια κομπίνα που είχαν κάνει και σε προηγούμενο φιλικό. Ο Μάντελος ως έμπειρος χρόνια πολλά παραπάνω από τον Χριστακόπουλο. Τον τοποθετεί για το που πρέπει να είναι για την κομπίνα. Θα γεμίσει ο Μάνταλος με φάλτσα ή απομάκρυνση. Θα κατεβάσει πριν να βγει κόρνερ ο Ταυσάν. Εκεί όμως ο Χριστακόπουλος επιμένει, κλέβει. Μάνταλος κάθετα για τον Ελίασον. Φαίνεται την παραστή αριστερό. Η προσποίηση, ο Ελίασον, η σέντρα στην καρδιά της περιοχής. Η απομάκρυνση με το κεφάλι από τον Μέντες τρέχει να προλάβει. Ο Σαχαμπό την αφήνει να περάσει πλάγιο. Πλάγιο την ΑΕΚ στο όριο της μεγάλης περιοχής της Samsung Sport από αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Μάρκο Νικολίτς. Οπότε την εκτέλεση θα αναλάβει ο James Penrice. Τελείο Penrice για τον Σαχαμπό. Penrice, ποδιά ωραία. Εν τέλει όμως θα χάσει την μπάλα. Και κατοχή μέσω φάουλ που έκανε ο Penrice για την Samsung Sport. Ωραία έμπνευση το Penrice. Συνεχεία όμως ο παίκτης πάνω στον οποίο έκανε την ποδιά, το έβαλε πάρα πολύ ωραίο το κορμί και πήρε και το φάουλ. Φάουλ το οποίο εκτελείται Σαχαμπό για τον Penrice. Έχει κάνει το φάουλ ο Σαχαμπό. Δεν συμφωνεί ο Λαουρέφερη, το εξηγεί και ακριβώς παράβαση. Έχει κάνει ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή εδώ και πάρα πολύ ώρα. Δεν υπάρχει ρυθμός. Τον όποιο ρυθμό κυρίως προσπαθεί να τον δώσει η ΑΕ καλά με κάποιες εκλάμψεις και η Samsung Sport. Βέβαια και για τις δύο ομάδες περισσότερο εκλάμψεις συνιστούν αυτές τις στιγμές. Δεν υπάρχει τόσο πολύ τέμπο στο παιχνίδι. Ακόμα ένα λάθος τώρα όμως από τον Penrice. Και μπάλα θα φτάσει μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Ο Χριστακόπουλος τρέχει, σπέβδει να κάνει την προβολή. Θα τα καταφέρει. Κόρνερ για την Samsung Sport. Σε ένα λάθος γύρισμα προς την περιοχή της ΑΕΚ. Ο Χριστακόπουλος, ο οποίος είχε ανέβει, παρόλα αυτά διακρίνεται για ταχύτητά του. Το έδειξε στη φάση, γύρισε γρήγορα, κάλυψε και παραχώρησε το κόρνερ. Ο Χριστακόπουλος έχει κάνει και εκείνος αρκετές κομβικές παρεμβάσεις. Ένα λάθος είχε, μια λάθος κάλυψη που δημιουργήθηκε πολύ καλή στιγμή για την Samsung Sport, όπου βέβαια έδειξε τα αντανακλαστικά του Γεωργίεφ. Κατά τα άλλα ένα πολύ καλό ανασταλτικά παιχνίδι από τον Χριστακόπουλο. Εκτελείται το corner στην καρδιά της περιοχής, η κεφαλιά μπλοκάρει ο Σαρκώσα, αφού η μπάλα πήγε στο κέντρο της αστείας, δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Θωμάς Σαρκώσα. Το βολέ του προς τον Ελίασον. Μπάλα όμως για την Samsung Sport, έχει κατεβάσει, έχει βάλει ωραίο το κορμί του ο Γιουξέλ, θα πάρει την κατοχή και θα χτίσει ένα παιχνίδι από πίσω, εν τέλει με τον Διαμπατέ, εκείνος για τον Τόμασον, πιέζει ο Σαχαμπό, πιέζει όχι τόσο στεναρά ο Ζήνη, επιτρέπει στον Διαμπατέ να γεμίσει προς τον Μάριους, είναι πολύ δυνατή όμως μεταβίβαση, βγαίνει και παίρνει την μπάλα με τα χέρια ο Σαρακώσα και αφήνει για τον Γεωργίεφ, ακόμα 2,5 λεπτά. Γεωργίεφ πίσω για τον Σαρακώσα. Θα σηκώσει εκείνο κεφάλι. Με ένα τσίμπι ματάκι της μπάλας έψαξε τον Ελίασον. Δεν τον βρήκε. Ο Βατ κατεβάζει. Έχει γυρίσει πίσω και κλέβει ο Ζήνη. Θα οπισθοχωρήσει για τον Χριστακόπουλο. Πήγαν να βγάλουν τριγωνάκι Χριστακόπουλο, Σαχαμπό και Ζήνη. Δεν τα κατάφεραν. Δεν ήταν καλή η πάσα του Σαχαμπό, ο οποίος βέβαια κερδίζει. Και με ένα ωραίο ξεπέταγμα της μπάλας θα αποφύγει τον αντιπαλό του. Προς τα πίσω έχει πάει όμως και κάνει λίγο παρακινητευμένη τη φάση για την ΑΕΚ. Ο Βίντα απομακρύνεται η μπάλα εν τέλει και φτάνει στη μεσαία γραμμή, εκεί όπου επανακτούν οι της Samsung Sport. Πού και πού παίζουν με τη φωτιά οι παίκτες της ΑΕΚ, όπως στην προηγούμενη περίπτωση. Ωραία το ακούνα και εδώ από τον Γιουξέλ, ο Βατ, το γέμισμα μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, το τσίπημα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, όχι τελικά, προλαβαίνει την μπάλα, προλαβαίνει και το Σαρακώσα και σκοράρει 1-1, ισοφαρίζει η Samsung Sport, ακόμα μια βαθιά μπαλιά προς την περιοχή της ΑΕΚ, είναι το βασικό πρόβλημα, το κύριο πρόβλημα της ΑΕΚ στην σημερινή αναμέτρηση. Ο Ταυσάν έγινε αποδέκτης της μπάλας μέσα στην περιοχή, τσίπησε την μπάλα πάνω από τον Θωμά Σαρακώσα, φάνηκε να πηγαίνει πάνω και από το οριζόντιο δοκάρι τελικά, όμως η μπάλα προσγειώθηκε μπροστά του. Και με την κεφαλιά αυτή την έστειλε στην εστία. Ισοφαρίζει λοιπόν η Samsung Sport σε αυτή την ολιγόρια της άμυνας της ΑΕΚ. Λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου, οι δύο ομάδες βρίσκονται και πάλι στα ίσα στο 1-1. Είναι το βασικό που πρέπει να λύσει. Ή τουλάχιστον να σημειώσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Οκ, δεν είναι η βασική του σήμερα. Δεν είναι και το βασικό του κεντρικό δίδυμο, ούτε η βασική του χαφ. Γενικά, για να θέλει και λειτουργία αυτή που θα έχει τουλάχιστον από άποψη προσώπων. Αλλά είναι κομμάτια τα οποία πρέπει να σημειώσει ο... και θα σημειώσει σίγουρα ο σερβός τεχνικός. 45 λεπτά αγώνα. ΑΕΚ Σάμπσορσπορ 1-0. Θα δούμε αν θα υπάρχει κάποιο εξαρχρόνο. Προς το παρόν είναι ένα πλάγιο για την Σάμπσορσπορ πίσω από τη μέσα γραμμή με τον Μέντες. Η ΑΕΚ ψηλά για να πιέζει. Εκτελείται το πλάγιο, έχει ανέβει ψηλά. Θα κόψει ο Βίντα, θα παίξει με τον Ελίασον. Στρεφογυρίζει ο Σιουδός, ο σκόρερ για την ΑΕΚ. Θα τσιμπήσει την μπάλα, δεν είναι καλό το γέμισμα όμως για τον Μάνταλο που έχει κάνει την κίνηση. Πιέζει ο Γκατσίνοβιτς, όπως η απομάκρυνση από την άμυνα της Σάμπσορσπορ. Στη μεσαία γραμμή είναι ο Σαχαμπό για να κλέψει, όμως εκεί κάνει το κάτι παραπάνω και θα χάσει την μπάλα τώρα ο Σαχαμπό και θα παίξει κάθετα η Σάμπσορσπορ. Ο Μάριος με φάτσα την εστία, ανοίγει το κοντρόλ για καλό για τη ΑΕΚ. Ο Μάριος έχει πάνω του τον Πενεράης, παραμένει ζωντανή φάση για την Σάμπσορσπορ. Θα γίνει το σούτ, ο Γεωργίε βάζει το σώμα. Και πάλι επανακτούν όμως οι της Σάμπσορσπορ έξω του περιοχή της ΑΕΚ. Το γέμισμα και πάλι ο Γεωργίεφ. Εξαιρετικό παιχνίδι από τον Γεωργίεφ. Επανακτάει η Σάμπσορσπορ, όμως είναι αρκετά πίσω τώρα. Η ΑΕΚ έχει όπως το χωρίσει. Από αριστερά η Σάμπσορσπορ. Ευκαιρία για ένα σουτ τώρα. Έχουν αφήσει ολομόνο 8 βατ. Τώρα έχει την κάλυψη. Ο Ηλιχμός, έξω του περιοχή της ΑΕΚ. Κοινοζίνη. Αναγκάζει τον αντίπαλό του να πιστοχωρήσει με την μπάλα. Η οποία πλέον έχει φτάσει στη μεσαία γραμμή. Ωραία κάλυψη εδώ και από τον Ζήνη και συνολικά από την άμυνα της ΑΕΚ. Με την παράδειγμα από δεξιά, με ωραία κυκλοφορία φτάνει στον άξονα γιατί είναι Σάμπσορσπορ. Μια κόντρα ευνοεί τον ΒΑΤ, μια σέντρα. Ο Γεωργίεφ και πάλι με το κεφάλι που μακρύνει όχι πολύ πιστικά όμως. Ο Ελίασον είναι εκείνος ο οποίος προσπάθησε να μπει στη φάση. Τελικά η μπάλα από αριστερά για την Σάμπσορσπορ με τον Τόμασον και εκείνος για τον Διαπατέ. Όλο το παιχνίδι στο μισό της ΑΕΚ. Έχουμε επιβλέον στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν έχουμε δει εξαχρόνο. Παίζεται το παιχνίδι και τώρα ένα πολύ επικίνδυνο μακάρισμα από τον Γκατσίνοβιτς που μόλις το έκανε το τάκλι πάνω στον Αφόσον Σόουζα. Αμέσως ζήτησε συγγνώμη, σηκώνει το χέρι. Δεν χρειαζόταν αυτό από τον Γκατσίνοβιτς. Από πίσω πήγε. Δεν βρήκε μπάλα. Ίσα-ίσα είχε με τις τάπες πήγε. Με το ένα πόδι βέβαια. Αλλά και πάλι με τις τάπες παρακινδυνευμένα. Ζήτησε αμέσως συγγνώμη από τον αντίπαλό του. Συνεχίζει το παιχνίδι. Πάντως η προηγούμενη φάση φέρει αρνητικά τη σφραγίδα του Σαχαμπό. Αντί να διώξει, αντί να δώσει μια πάσα, πήγε να κάνει τρίπλες ανάμεσα από δύο. Έχασε την μπάλα και δημιουργήθηκε κίνδυνος εκεί για την ΑΕΚ. Είναι οφθαλμοφανές ότι ο Σαχαμπό είναι καλός χειριστής μεν, αλλά προσπαθεί να το αξιοποιήσει αυτό, να δείξει το κάτι παραπάνω, να φανεί να παραμείνει και στο ρόσερ της ΑΕΚ, να μην δοθεί κάπου δανεικός. Εκτός και αν είναι η λίμνη, είναι απόφαση ήδη. Που βάσει το ρεπορτάζ που μεταφέρουν και οι συνάδελφοι, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Να δοθεί κάπου δανεικός ο Σαχαμπό να αποκομίσει εμπειρία, να αποκτήσει εμπειρία για να επιστρέψει με καλύτερες προϋποθέσεις στην επόμενη σεζόν στην ΑΕΚ. Φαίνεται ότι χρειάζεται εμπειρία ο Σαχαμπό, φαίνεται ότι έχει καλά χαρακτηριστικά, αλλά θέλει και παιχνίδια. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα το συμπληρώσουμε σε λίγο με το Ζήνη να πιέζει και να κλέβει. Και ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Μάνταλος θα τσιμπήσει την μπάλα. Ο Γκατσίνοβιτς ήταν εκείνος ο οποίος τσίμπησε την μπάλα. Έχει κατεβάσει τις καλτσούλες. Ο Γκατσίνοβιτς θυμίζει λίγο Μάνταλο. Αλλά δεν έδωσε στόχευση προς την εστία. Κάτι σαν πλασέ κρέμασμα πήγε να κάνει και ο Γκατσίνοβιτς. Η ΑΕΚ με τον Κουτέσα σεντράρει μέσα στην περιοχή. Η απομάκρυνση με το κεφάλι. Ο Μάνταλος κατεβάζει με το στήθος. Θα σπάσει με τον Ελίασον. Πέφτει στο έδαφος. Παίζεται από τον ρέφερι, ο οποίος τώρα θα σφυρίξει για τελευταία φορά σας το πρώτο ημίχρονο. ΑΕΚ Σάμπσορσπορ 1-1. Σε ένα παιχνίδι εν τέλει γεμάτο. Χωρίς τον πολυρυθμό στο μεγαλύτερο του διάστημα. Παρ' όλα αυτά έχουν βγει φάσεις. Η ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε στο 14 με τον Ελίασον. Είδε τη Σάμπσορσπορ να ισοφαρίζει στο φινάλε σε μια φάση ολιγορίας στο βασικό αρνητικό γνώρισμα της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι, δηλαδή κάποιες μπάλες που γίνονται κυρίως βαθιές αλλά και με την μπάλα κάτω προς την πλάτη της αμυνάς της. Έχει να κρατήσει πρωταγωνιστές, έχει τον Γεωργίεφ, έχει τον Χρυστακόπουλο ανασταλτικά. Παρόλα αυτά έχει και πραγματάκια να διορθώσει και σαφώς έχει να κρατήσει όλα τα θετικά που έχουμε αναφέρει κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Αυτά περίπου σε 13 λεπτά και πάλι μαζί.
1: Τέλεια, Μανώλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε το πρώτο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης με τη ΣΑΕΚ με την Σάμσους προς το 1-1 η Ένωση. Και έχουμε και Παναγιώτη Ρίλο, αλλαγή σκητάλης στη ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής. Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Γιώργος Ζαχαρίου στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Όσο ο Μανώλης μας περιέγραφε τι συνέβαινε στο φιλικό της ΑΕΚ με την Σάμσους, που είχαμε και τη γνωστοποίηση της αποστολής του Παναθηναϊκού για το αυριανό παιχνίδι με την Πάξη, τη ρεβάνς του 2-1 της Ουγγαρίας υπέρ του Τριφυλιού. Θυμίζω το πρώτο παιχνίδι, να την πούμε μια στα γρήγορα. Ο Πένια, ο Τσάβες, ο Κότσαρης, ο Κάτρης, του Μπάντε, Φράι, Τσάπρας, Φαντρόγγελες, Λάβδας, Κυριακόπουλος. Τσιριβέγια, Γιάνγκουση, Τσαντίνου, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Σταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρη, Μπινιάρης και Τετέι και Ραστόντερ είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού, χωρίς κάποιο έτσι απρόπτο για τον Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος καταστρώνει τα πλάνα του για το αυριανό παιχνίδι. Νομίζω ότι τουλάχιστον όπως έλεγαν τα ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών, δεν αποκλείεται να δούμε και τον Ρικ Φαντρόγγελεν στο πλευρό του Στέφαν Ντεφράι στο ντεμπούτο, να κάνει ντεμπούτο και ο έτερος Ολλανδός στόπερ του Τριφυλιού. Θυμίζω στις 9.30 από τον Sky η αναμέτρηση αυτή. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο Καϊράτ Ομόνια, το οποίο πάει στην παράταση εν τέλει, αφού η Καϊράτ έχει ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου παιχνιδιού.

Την ίδια ώρα, ημίχρονο στην αναμέτρηση της Εθνικής ΚΑΠΑ 18 με τη Σερβία για το Ευρωμπάσκετ. 38-30 είναι πίσω στο σκορ το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Χαμηλό σκορ, χαμηλό τέμπο απέναντι σε μια πολύ μεγάλη μπασκετική σχολή. Ο Άρης πριν από λίγο ανακοίνωσε την έλευση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου για 2+1 χρόνια. Συνεχίζεται έτσι το χτίσιμο του ρόστερ των κίτρινων υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη.

νομίζω ότι κάπου εδώ σιγά σιγά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Θα δώσουμε τη σκητάλη στο newsroom τον Νίκο Ζέρβα και τον Τάσο Νικολόπουλο, οι οποίοι θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 10, φυσικά με το δεύτερο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Σάμσουσπορ. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Έργο Κυριαζόπουλο αρχικά και τον Παναγιώτη Ρήλο που βοήθησαν στο ηχητικό αποτέλεσμα και στα τραγούδια που ακούσατε, τον Γιώργο Πετρίδη που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργο Ζαχαρίου ήταν μαζί σας από τις 6 με όλα όσα συνέβαιναν, με συνεντεύξεις τύπου και με φιλικά. Μείνετε εσείς συντονισμένοι για πολλά και διάφορα. Θα ακολουθήσουν και ρεπορτάζ και θα ακολουθήσουν πολλά ακόμα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
9: Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Είμαι η Αγγελική Λιάδη και το Σάββατο 1η Αυγούστου θα βρίσκομαι στην όμορφη Ρόδο, στο αγαπημένο μου Astra Live. Σας περιμένω όλους για να περάσουμε παρέα μια μοναδική βραδιά.
10: Η παρουσία της, εκρηκτική, η διάθεσή της, ανεβασμένη. Η Αγγελική Ιλιάδη γυρνά ξανά στην πίστα του Astra Live. Αυτό το Σάββατο, η Αγγελική Ιλιάδη στο Astra Live.
11: Εγώ μιλάω με την καρδιά.
10: Η
12: Αγγελική Ηλιάδη. Το Σάββατο επιστρέφει στην πίστα του Astra Live.

0: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins for FM στους 94,6, βράδυ Τετάρτης 29 Ιουλίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το newsroom με Νίκο Ζέρβα και Τάσο Νικολόπουλο στα δύο μικρόφωνα, τον Παναγιώτη Ρήλο σήμερα στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές μετά τις 9 και τον Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής.
1: Τι γίνεται?
0: Γεια σας και χαρά σας. Καλά. Καλά. Είναι σε εξέλιξη το προτελευταίο φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία, σε αυτό το δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας με την τουρκική Σαπσούνσπορ στο 1-1 οι δύο ομάδες. Και σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει το δεύτερο. Θα έχουμε το Μανώλη Μουσουράκη στην παρέα μας για την περιγραφή και γι' αυτό είπα οι μουσικές επιλογές μετά τις 9. Θα έχουμε και κανονική ροή του μαγκαζίνου.

0: Έχουμε αφήξεις στον Ολυμπιακό, μεταγραφές και σε ΠΑΟ και σε και στους Ερυθρόλευκους ανακοινώθηκε ο Ορτέγκα. Πρόγραμμα Ευρωλίγκας.
1: Ναι.
0: Πρόγραμμα Eurocup.
1: Αμώ, αμώ.
0: Πολλά και διάφορα. Συνεντεύξεις τύπου ΠΑΟ και Παναθηναϊκού για τα αυριανά παιχνίδια, τους αυριανές ρεβάνς. Παναθηναϊκός με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο και ο ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα.
1: Φιλικά προετοιμασίας ομάδων Super League's, πλην της ΑΕΚ.
0: Σωστά.
1: Προκριματικά Champions League με την Ομόνια να είναι στην παράταση με την ΚΑΙΡΑΤ.
0: Το παλεύει, το παλεύει. Παίζει από νομίζω από τα μισά το πρώτο ημιχρόνου με παίκτη λιγότερο. Βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0. Με αυτό το σκορ είχε νικήσει πριν από μία εβδομάδα στην Κύπρο. Και ουσιαστικά προσπαθεί να στείλει το μάτς στα πέναλτι. Γιατί η ΚΑΙΡΑΤ τουλάχιστον με βάση την εικόνα και τις ευκαιρίες είναι πιο απειλητική, αλλά για την ώρα οι Κύπροι κρατάνε γερά.
1: Είναι σε εξέλιξη προσπάθεια της εθνικής ομάδας των εμφύβων απέναντι στη Σερβία στη φάση 16 του Ευρωμπάσκετ. 40-36 προηγούνται οι Σέρβοι στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου. Θα το παρακολουθούμε και αυτό. Ουσιαστικά μετά τις 9 κανονική ροή εκπομπής.
0: Ναι.
1: Έτσι θα πάμε και σε σχόλια μετά για το φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία με την Samsung Sport.
0: Χθες δεν συζητάγαμε για τον Κουλιεράκη.
1: Αλλά ναι. Μαγικό ήταν. Ήταν μαγικό.
0: Το λέγαμε εμείς πριν στο γραφείο.
1: Ναι.
0: Μας ρωτάει

0: Όποτε κάποιο Έλληνα ποδοσφαιριστή πηγαίνει στη Ρώμα. Mm. Α, λέω που κάνει άσχετο. Να σου πω έτσι λίγο να γελάσουμε.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι όταν είχα πάει διακοπές με τη σύζυγο.
1: Ναι.
0: Και ήταν το ρεσεψιονίστ στο ξενοδοχείο, ο οποίο μόλι κατάλαβε ότι είμαι Έλληνα, είχε τότε Ρώμα και Χολέμπα και το Ρωσίδι και Μανολά.
1: Ουφ, ναι.
0: Ναι, δεν θες να σου πω. Έτσι. Τι έλεγε.
1: Ο στόμα του.
0: Ναι, μόνο το έναν ήθελε.
1: Okay.
0: Ήταν λίγο τυφώζει περίεργο στην αλήθεια. Δεν συμφωνώ μαζί του.
1: Ναι.
0: Αλλά είπε, μας πιάσατε κότσους. Αυτό είπε.
1: Ναι, okay.
0: Ήταν λίγο υπερβολικό. Η αλήθεια είναι. Έτσι.
1: Το ρεζουμέ ήταν αυτό.
0: Ναι, πάντα θα μου έρχεται, ρε παιδί μου. Χωρίς να συμφωνώ μαζί του.
1: Καλά, ναι, όπως και να έχει. ναι, είναι ατάκα που. Ή τέλος πάντων διάλογος που,
0: ναι,
1: που σου μένει.
0: Ναι,
1: και τον διηγείς.
0: Ευτυχώς μου δώσε το κλειδί, πήγα στο δωμάτιο. Εντάξει, όλα καλά.
1: Σωστά. Και μια σκέπα για τη Ρώμα, διάβασα πριν, ψάχνοντας να βρω για το κουλεράκι πόσο προχωρημένο ή όχι είναι. Διάβασα ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Λίντς,
0: ναι,
1: για την παραχώρηση του Ντιμπάλα με την μορφή δανεισμού για έναν χρόνο και οψιόν αγορά στο ερχόμενο καλοκαίρι. Για να δούμε πώς θα πάει και αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο Μανώλη Μουσουράκη, σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του φιλικού της ΑΕΚ με τη Samsung Sport. Μανώλη, καλησπέρα και από εμάς.
0: Γεια σου, Λέμ.
2: Χαίρετε, καλησπέρα. Χωρίς αλλαγές από ό,τι φαίνεται για την ΑΕΚ, στο δεύτερο ημίχρονο. Α, όχι, τώρα διακρίνω τον Κοϊτά από το βάθος. Οπότε σίγουρα έχουμε μια αλλαγή για την Ένωση. Αρκετές για τη Samsung Sport. Μέτρησα τουλάχιστον 7 διαφορετικούς. Δηλαδή είναι σίγουρα ο Μούγια, ο Καγιάν, ο Άλμπακ, ο Καγιά, ο Μακούμπου. Υπάρχει και η Καγιά, υπάρχει και η Καγιάν, ο Νουρ. Και όταν σίγουρα 7, θα τα βλέπουμε και στην πορεία. Κατά τα άλλα, από ό,τι βλέπω, Ελίασον δεξιά για την ΑΕΚ, Κουτέσα αριστερά. Ο Κοϊτά πλαισιώνει τον Κατσίνοβιτς, οπότε έχουμε Κοϊτά αντιζίνη. Μία αλλαγή για την ΑΕΚ, ξαγάπω μαντελώς στα χαφ. Είδα Πεναράης, βλέπω τώρα τον Γεωργίεφ να παίρνει και την πρώτη κεφαλιά. Είδα και Βίντα. Οπότε αλλαγές για την ΑΕΚ δεν έχουμε, πλην κίνηση του Κοϊτά. ΑΕΚ Samsung Sport 1-1, με την ΑΕΚ να προηγείται με τον Ελίασον στο 14, ύστερα από μια πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια. Κύριος εκφραστής αυτής ήταν ο Γκατσίνοβιτς, πέρασε 2, έσπασε στον Ζήνη, εκείνος ψύχραμα δεν εκτέλεσε, έσπασε στον Ελίασον, ο οποίος προκινήσει αστείας έθελε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της ΑΕΚ. Στο 44 ισοφάρισε με τον Ταυσάν, με μια βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, στην πλάτη του Γεωργίεφ. Και εδώ από τη μία έχουμε να σημειώσουμε ότι ήταν το κύριο αρνητικό για την ΑΕΚ αυτό, δηλαδή οι μπαλιές στην πλάτη της άμυνας της, είτε βαθιές είτε με κάθε το παιχνίδι. Και το δεύτερο είναι ότι ήταν από τις ελάχιστες στιγμές που εκτέθηκε ο Γεωργίεφ, ίσα ίσα ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ΑΕΚ σε αυτό το πρώτο κομμάτι. Υπήρχαν οι στιγμές που εκτέθηκε, όπως στη φάση του γκολ και ακόμα μία περίπτωση, ωστόσο κατά τα άλλα έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Βέβαια, εντάξει, όταν είναι μέσα στη φάση του γκολ της αντίπαλης ομάδας καταλαβαίνει κανείς ότι δεν γίνεται να πάρει άριστα, αλλά είναι κάτι που σε όλα αυτά τα μαθήματα εμπειρίας που λαμβάνει προσμετράται και αυτό. Τώρα ένα φάουλ που έχει παραχωρήσει ο Κοϊτά, ο οποίος πήγε με το γόνατο εκεί πέρα πολύ δυνατά στον αντιπαλό του, τον Τσίφτ, τον στόπερ της Samsung Sport, ο οποίος παραμένει. Κατά τα άλλα, η ΑΕΚ είχε διαστήματα που έδειξε καλά δείγματα γραφής, είχε παίκτες οι οποίοι θέλουν να δείξουν το κάτι παραπάνω, και ο Ηλίας ο σκόρερ και ο Σαχαμπό, και αυτό πολλές φορές βγαίνει και σε αρνητικό, ειδικά για τον Σαχαμπό, ο οποίος έκανε εξειδικευμένες ενέργειες. Μία εξ αυτών οδήγησε και στην απώλεια της κατοχής που έφερε και τον γκολ για την Samsung Sport. Με την ΑΕΚ τώρα να ελέγχει πίσω από τη μέσα γραμμή, με τον Βίντα να αφήνει για τον Γεωργίεφ, εκείνος αριστερά απλώνει στον Πενεράης. Υπό την πίεση του αντιπάλου του Πενεράης επιστρέφει την μπάλα στην άμυνα, ο Γεωργίεφ και πάλι στον Πενεράης, ο οποίος από αυτή την πίεση τελικά παίρνει και το φάουλ από τον αντιπαλό του. Γεωργίεφ λάθος εδώ, κάθετα προσπάθησε να βρει το μάνταλο, δεν τα κατάφερε, βρήκε αντίπαλο. Με την Samsung Sport τώρα να ανοίγει αριστερά, έχει επιστρέψει η άμυνα της ΑΕΚ. Ο Εμρέ συγκλίνει με το αριστερό, πίσω στον Τόμασον. Διπλό μαρκάρισμα, ο Τόμασον στα πλάγια, στον Ονούρ, μία από τις αλλαγές της Samsung Sport, η οποία πατάει περιοχή τώρα, βγαίνει δυναμικά, ο Βίντα θα απομακρύνει, έχει κοντρά ρίγκολες μπάλα, out είναι για την ΑΕΚ, 400 προφανώς παραμένει στο τέρμα, οπότε ναι, μόνο η αλλαγή του Κοϊτά, να δούμε γιατί. Έγινε, αν είναι για τακτικούς λόγους. Θυμίζω ότι ο Ζήνη δεν είχε αγωνιστεί στα δύο πρώτα φιλικά πιο πολύ για προληπτικούς λόγους. Στα δύο επόμενα μέτρησε χρόνο συμμετοχής και μάλιστα είχε και εξαιρετική παρουσία. Και με γκολ και με πολύ.

0: ώρα πολύ καλή εμφάνιση στο τελευταίο χρονικά φιλικό με την Τζβόλε. Το γκολ είχε έρθει στο πρώτο τελευταίο, θυμίζω, με την Χρόνινχεν. Στο τελευταίο μάλιστα είχε αγωνιστεί και δεξιά ο Σαλβαδόρ Ζίνι. Τώρα η Σάμπντορ κυκλοφορεί στην άμυνά της με τον Τόμασον να επιστρέψει στα στόπερ. Ο Τσίφτ πίσω στον πορτιέρε της τουρκικής ομάδας, τον Κοτσούκ, ο οποίος παίζει κάθετα για τον Μακούμπου, χάφινο Μακούμπου. Εδώ γίνεται το λάθος, ο Κοϊτά θα κλέψει έξω από την περιοχή της Σάμπντορ, θα κάνει και το σουτ με τη μία, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Περνάει ξυστά από την ρίζα του αριστερού δοκαριού. Ήταν ένα λάθος του Κοτσούκ με τον Κοϊτά να έχει μείνει ψηλά. Έκανε ένα χλιαρό pressing, δεν χρειάστηκε κάτι παραπάνω. Η πάσα ήταν προς Κοϊτά μεριά και όχι για συμπαίκτη του Κοτσούκ. Έκλεψε ο Κοϊτά στο όριο της μεγάλης περιοχής. Έφερε την μπάλα από το δεξί στο αριστερό. Εκτέλεσε σιρτά. Όμως η μπάλα πέρασε στο μισό ένα μέτρο από τη ρίζα του δοκαριού. Με την Samsung Sport τώρα να προσπαθεί να βγάλει μια αντεπίθεση. Η μπάλα στον άξονα. Εκείνο ο Γεωργίεφ σε πρώτο χρόνο με το κεφάλι που μακρύνει όχι πιστικά. Παραμένει ζωντανή φάση. Το σουτ θα γίνει out. Η μπάλα από αριστερά έφτασε δεξιά. Μέσω κυκλοφορίας. Εκεί ήταν ο σκόρερ της Samsung Sport. Όχι, ο Τάν ήταν. Και αυτός από τα νέα πρόσωπα των Τούρκων. Ο Τάν ήταν, ο οποίος έπιασε το σουτ από θέση μέσα δεξιά. Αλλά η μπάλα κατέληξε out στο 50, back-to-back φάσεις, η πρώτη στο 48 με τον Κοϊτά. Τώρα ήταν η απάντηση της Samsung Sport. Γεωργίεφ για τον Πενράις, εκείνος πίσω στο 400. Ο 400 θα παίξει προς τα πλάγια, μια παρέμβαση πλάγιο για την ΑΕΚ, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, από αριστερά από σύπτυτη ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Πενεράης έχει πάρει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Μάνταλος. Ο κάπτεν της ΑΕΚ για τον Βίντα. Εκείνος κάθετα δεν ήταν καλή μεταβίβαση για τον Ελίασον. Εκείνος όμως ο Ελίασον ψυχωμένα προσπαθεί να διατηρήσει τον ελεγχό του την μπάλα. Δεν καταφέρνει. Η Τούρκη από αριστερά. Ο Χρυστακόπουλος πάνω στον Εμρέ. Χρυστακόπουλος θα πάρει και το φάουλ. Όχι, θα το κάνει το φάουλ. Σύμφωνα με τον διαιτητή, δεν συμφωνεί ο νεαρός μπακ, ο οποίος έβαλε στεναρή αντίσταση εκεί στον αντίπαλό του. Έγιναν κάποια τζαρτζαρίσματα. Εν τέλει, το φάουλ είναι για την τουρκική ομάδα. Ήταν επίσης λίγο από τη φανέλα. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Μετά το κλείδωσε το χέρι. Νομίζω ήταν λίγο υπερβολική και υπερβολικό το σφύριγμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Η απόφαση είναι λυμμένη και αυτό το φάουλ τώρα θα εκτελεστεί με φάλτσα προς την εστία. Η προβολή που θα γίνει πήρε ύψος αλλά όχι κατεύθυνση προς την εστία. Κατεβάζει ο Γκατσίνοβιτς ανάμεσα από δύο, θα πάρει το φάουλ. Πρόταξε το πόδι ο αντιπαλός του. Ο Γκατσίνοβιτς μπήκε στη φάση για να βοηθήσει ανασταλτικά. Πήρε το φάουλ και έτσι σταμάτησε αυτή η φάση για την Samsung Sport. Ωστόσο από την εκτέλεση ο επιθετικός της ομάδας της Αυσόντα ήταν ολομόναχος σε κύριο σημείο, δηλαδή αν η προβολή ήταν λίγο καλύτερη εγκυμονούσε σαφείς κινδύνους για την εστία του 400. Τώρα το γέμισμα για τον Κουτέσα ήταν λίγο πιο δυνατή μπάλια του Πενράης με πολλά φάλτσα, έκανε και το γκελάκι στο έδαφος, έδωσε και τον απαιτούμενο χρόνο στον Κοτσούκ να χραπώσει την μπάλα και να δώσει συνέχεια γρήγορα γρήγορα ένα build-up από την Samsung Sport. Με την άκρη να μην πιέζει ιδιαίτερα ψηλά, η αλλαγή παιχνιδιού από δεξιά προς αριστερά για τον Τόμασον, πολύ δυνατή παλιά, πλάγιο για την ΑΕΚ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής με τον Χρυστακόπουλο. Από τα παιδιά που διεκδικούν θέση βασικού εν ώψη Super Cup, ο Χρυστακόπουλος αυτός, ο Αλεξίου σαφώς και ο Καλοσκάμης, πρώτα Καλοσκάμης μετά ο Αλεξίου, εντάξει θα βάλουμε μια σειρά. Πάντα να έχουμε και στο νου ποιοι θα είναι διαθέσιμοι σε εκείνο το παιχνίδι. Θυμίζω ο Καλοσκάμης έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, ωστόσο επειδή δεν είχε πολλές προπονήσεις στα πόδια του κρίθηκε προτιμότερο να μην αγωνιστεί σήμερα. Το πιο πιθανό βάσει και των όσων μεταφέρουν οι ρεπόρτερ είναι να μετρήσει χρόνο συμμετοχής με τη Σεντρούιντεν την Κυριακή, τελευταίο φιλικό. Και είναι συνεχεία η ΑΕΚ επιστρέφει στην Ελλάδα ενδιάμεσα, δηλαδή από αύριο μέχρι και το Σάββατο. Οι προπονήσεις θα είναι μονές για την ΑΕΚ. Θέλει σιγά σιγά ο Μάρκο Νίκολιτς να λιγοστέψει το βάρος των ποδιών των παικτών του. Τώρα η Samsung Sport από αριστερά, ένα γέμισμα, έχει διαβάσει τη φάση ο Βίντα, η μπάλα μας παραμένει σε πόδια Τούρκων, από αριστερά είναι ο Καγιάν, ο οποίος τη φέρνει στο δεξί, μεταφέρει το παιχνίδι στον άξονα, ο Εμπρέ, ο Μακουμπού, Διαβατέ, Μακουμπού, στη μεσαία γραμμή, δεξιά πλούνε το παιχνίδι. Εκείνη και ο Κουτέσα για να μαρκάρει. Τώρα εμπαράγεται και πάλι στον άξονα, οπότε ο Κοϊτά προωθείται ο Γκατσίνοβιτς. Ο Γκατσίνοβιτς παίζει πιο πολύ φορ από τον Κοϊτά. Οι δυο τους είναι στην επίθεση. Ο Κοϊτά λίγα μέτρα πιο πίσω από τον Μίγια του Γκατσίνοβιτς. Με τους Τούρκους τώρα να αναπτύσσονται από τον άξονα. Δεν είναι καλό το κοντρόλ όμως του Μακούμπου. Έχει οπισθοχωρήσει, κλέβει ο Γκατσίνοβιτς. Ο οποίος πιάνει το πρόσωπό του, δεν ξέρω αν είναι κούραση, αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Πιθανολογώ είναι κόπωση περισσότερο. Μάνταλος, πίσω στον Στρακώσα. Πιέζουν οι Τούρκοι, ο Στρακώσα ένα γέμισμα. Σε ένα σημείο που δεν υπάρχει συμπαίκτης, υπάρχει μόνο ο Τσίφτ, ο οποίος θα κατεβάσει. Θα προωθήσει το παιχνίδι. Καγιάν, δεξιά η μπάλα, μαρκάρει ο Κουτέσα, μαρκάνει και ο Πενεράης. Διπλό μαρκάρισμα, η μπάλα προς τα πίσω, στον άξονα, στη μεσαία γραμμή. Ο Διαμπατέ απλώνει αριστερά, αφήνει ο Τόμασον για τον Εμρέ. Εμρέ μια πρώτη προσποίηση για τον Καγιά. Εκείνος πίσω και πάλι στα στόπερ. Η ΑΕΚ τώρα με μια διπλή ζώνη άμυνας, είναι αρκετά πιστοχωρημένη. Ένα τσίπημα της μπάλας. Ο Πενεράης όπως η απομάκρυνση και πάλι σε πόδια Τούρκων. Με τον Διαμπατέ να ελέγχει χωρίς κανένα πρόβλημα. Τώρα σιγά σιγά ανεβαίνει ο Μίγια Γκατσίνοβιτς. Όλοι ΑΕΚ πλην Γκατσίνοβιτς και τώρα Κοϊτά είναι πίσω από το μικύκλιο της μεσαίας γραμμής. Ο Σαχαμπό τραβάει παραδεταμένα τον αντίπαλο του, τον Μαγιούμπου από τη φανέλα. Δεν τον ρίχνει στο έδαφος, παίζεται από τον διαιτητή. Η μπάλα έχει φτάσει αριστερά. Ο Εμρέ πάνω του Ελίασον έχει παραχωρήσει την κατοχή εδώ και αρκετά λεπτά η ΑΕΚ στην Σάμπσονσπορ. Ο Νουρ στα χαφ. Μαγιούμπου, Μακούμπου, Διαμπατέ. Και πάλι αριστερά στον Εμρέ. Έξω από την περιοχή της ΑΕΚ θα βγει η σέντρα. Δεν είναι πολύ ψηλή. Ο Μάνταλος θα παραχωρήσει ένα πλάγιο. Θα δώσει μια στην μπάλα. Θα την απομακρύνει. Εκεί ήταν κοντά και ο Καγιάν. Οπότε για καλό και κακό. Ο Πέτρος Μάνταλος παραχώρησε στο πλάγιο. Από αριστερά, όπως επιτίθεται η τουρκική ομάδα, η οποία θυμίζω στις 17 του μήνα ξεκινάει τα επίσημα της παιχνίδια. Μια σέντρα τώρα από τους Τούρκους. Ο Βίντα απομακρύνει. Το rebound και πάλι σε πόδια Σάμπσονσπορ. Μακούμπου απλώνει αριστερά. Προσποιήσεις. Εκεί ο Χρυστακόπουλος όμως βάζει ωραία την τοποθέτηση. Το τριγωνάκι από τους Τούρκους από αριστερά και πάλι ο Χρυστακόπουλος προσπαθεί να μαρκάρει. Εδώ δεν τα κατάφερε. Ήταν και υπεραριθμία από πλευράς Σάμπσονσπορ. Θα βγει η σέντρα. Τρέχει να προλάβει. Εκεί ο παίκτης της Σάμπσονσπορ θα τα καταφέρει. Ο Τσίφτ, Μακούμπου στον άξονα, εδώ και πάρα πολύ ώρα, τουλάχιστον 2 λεπτά, μόνο Τούρκοι κυκλοφορούν την μπάλα, μόνο Σάμπσονσπορ. Τώρα ένα σουτ, το οποίο θα σταματήσει αυτή την κυκλοφορία. Ήταν από τον Ονούρ, ένα μακρινό σουτ, με το αριστερό, δυνατό, αλλά δεν έδωσε κατεύθυνση προς την αιστεία, δεν ανησυχήσω Στρακώσα. Και μετά από αρκετή ώρα, και πάλι η μπάλα στα πόδια των παικτών της ΑΕΚ. Βλέπουμε και πάλι τον Γεωργιέφ να αναλαμβάνει την εκτέλεση, αλλά και πάλι πλασαριστεί, δεν γεμίζει ο Γεωργιέφ στο ελεύθερο. Δίνει στον Στρακώσα, ο οποίος κάνει το γέμισμα σε ένα σημείο που δεν υπάρχει κίτρινο μαύρη φανέλα. Διαμπατέ, ο Νουρ και πάλι κλειάρω το pressing από πλευρά ΑΕΚ. Η μπαλά αριστερά, Τόμασον, Εμρέ, Καγιάν, Τόμασον, πολύ ωραίο τριγωνάκι εδώ από τους Τούρκους. Εμρέ, σπάνε εξαιρετικά την άμυνα της ΑΕΚ. Εδώ οι Τούρκοι θα βγει και ένα σουτ. Σέντρανε τελικά, ευκαιρία για την Σάμπσονσπορ. Ένα σουτ πάνω στον Γεωργίεφ. Έχει σηκωθεί και το σημαίακι, τελειώνει η φάση. Με ένα πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό από αριστερά, με αυτό το τρίγωνο, η Σάμπσονσπορ σπάει την γραμμή άμυνας της ΑΕΚ. Βγαίνει σέντρα στην καρδιά της περιοχής, μια πρώτη κεφαλιά χωρίς κατεύθυνση προς την αιστεία, ένα γύρισμα στην καρδιά της περιοχής, εκεί σε κύριο σημείο, σαν προβολή. Αυτό που έκανε ο Γεωργίεφ ήταν καταλυτική. Ακόμα μια περίπτωση ο Γεωργίεφ που βάζει μια καταλυτική άμυνα. Είναι μέσα στη φάση του γκολ της Σάμπσονσπορ, έχει φύγει ο αντιπαλός του στην πλάτη της άμυνας του, στην πλάτη του, στην άμυνα συνολικά της ΑΕΚ. Ωστόσο είναι πάνω από 4-5 οι κέρυες παρεμβάσεις, όχι απλά παρεμβάσεις, κέρυες παρεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει σήμερα στο μάτσο ο Γεωργίεφ. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 59. ΑΕΚ Σάντρουσπορ 1-1. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο που η ΑΕΚ έχει απειλήσει πρώτη με τον Κοϊτά. Παρ' όλα αυτά, εν συνεχεία το παιχνίδι ανήκει στην Σάντρουσπορ και σε επίπεδο κυκλοφορίας και σε επίπεδο είτε τελικών είτε προϋποθέσεων που δημιουργεί η τουρκική ομάδα. Η οποία βέβαια έχει πραγματοποιήσει και αυτές οι αλλαγές, αλλά χρησιμοποιεί περισσότερους βασικούς από ότι η ΑΕΚ, η οποία θυμίζω ολικό rotation σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στη Τσβόλε που θεωρητικά ξεκίνησαν οι βασικοί. 11 στις 11 αλλαγές σήμερα για τον Μάρκο Νίκολιτς. Εδώ θα γίνει το λάθος μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, δεν θα βγει όμως το σουτ, μόνο ο Στρακός, ο οποίος τώρα θα μπλοκάρει την μπάλα, είναι από τους θεωρητικά βασικούς, αν θέλετε, που δεν μπορούσε να αγωνιστεί τα προηγούμενα φιλικά και ξεκίνησε σήμερα. Κουτέσα θα συνδυαστεί με τον Μπενεράης, εκείνος κλείνεται, επιστρέφει πίσω στην άμυνα, Γεωργίεφ για τον Σαχαμπό, το πάρσιμο της μπάλας, θα παίξει με τον Μάνταλο και πάλι ο Σαχαμπό, αποφεύγει εξαιρετικά τον αντιπαλό του, θα σπάσει επίσης εξαιρετικά στον Μάνταλο, τα έχει αυτό ο Σαχαμπό. Η κάθετη του Μάνταλο για τον, για τον Ελίασον, δεν πρόλαβε, ο Σουηδός διαπατέ για τον Μακούμπου. Είναι αυτό που λέμε, ότι ακριβώς επειδή το νιώθει και ο ίδιος ότι τα έχει, ότι έχει καλή τεχνική κατάρτιση, προσπαθεί να κάνει το κάτι παραπάνω, το έχει πληρώσει η ΑΕΚ και στον σημερινό παιχνίδι αυτό, στη φάση του γκολ. Θέλει μια καλύτερη διαχείριση, γι' αυτό και η ΑΕΚ, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, προτίθεται να του δώσει ένα χρόνο δανεικό κάπου. 400. Υπάρχει πεσμένος παίκτης της Σάντρουσπορ, Καγιά, στο έδαφος. Θα σταματήσει το παιχνίδι και θα πάει και ο ρέφερι από πάνω να δει την κατάσταση του Καγιά. Πίσω στο πόδι, στο αχίλιο, αλλά χωρίς να υπάρχει κάποιο μαρκάρισμα. Νομίζω ο τραυματισμός έρθει σε επαφή με το 400, ο Καγιά. Οπότε διαμαρτύρεται και για πέναλτι. Ο Καγιά, να το δούμε τώρα αυτό. Δεν έχει δώσει κάτι. Ο ρέφερι θα σηκωθεί και ο Καγιά. Θα πάει και στο μέρος του Βίντα. Όχι, νομίζω είναι ευκαιρία για ένα cooling break. Γι' αυτό πηγαίνουν προς τα πλάγια. Α, όχι, απλά κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν αυτό το χρονικό διάστημα που υπήρχε παροχή πρώτων βοηθειών και έχουν πάει προς τους πάγκους για να δροσιστούν. Κάποιοι είναι στους πάγκους, κάποιοι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν. Ο διαιτητής είναι έτοιμος να ξεκινήσει και κάποιοι ακόμα δροσίζονται. Τώρα θα επιστρέψουν και οι τελευταίοι. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Κατοχή είναι για την ΑΕΚ, Γεωργίεφ, Μάνταλος. Σε λίγο θα γίνουν και πρώτες αλλαγές για την Ένωση. Γεωργίεφ, οι πρώτες αλλαγές μετά του Κοϊτά. Έχει γίνει μία. Κοϊτά, οι επόμενες. Ο Βίντα δεν είναι καλό το γεμισμά του. Κλέβουν τη Σάμπσονσπορ. Μακούμπου στα χαφ, θα πλώσει αριστερά το παιχνίδι. Εκεί ο Νούρ υπό την πίεση του Ελίασον αναγκάζεται να επιστρέψει πίσω την μπάλα στον Τόμασον. Εκείνος η αλλαγή παιχνιδιού με αυτή τη σερτή μπάλα με τον Κοϊτά να επιβλέπει. Κοντά είναι και ο Γκατσίνοβιτς. Κοϊτά. Κοϊτά στο pressing. Η μπάλα αριστερά για την Σάμπσονσπορ. Τόμασον, ο Νούρ με τη μία. Από αριστερά θα βγουν οι Τούρκοι. Εκεί είναι και ο Βίντα που έχει βγει από τη θέση του για να καλύψει. Καλύπτει εξαιρετικά και ο Γεωργίεφ. Αφήνει την μπάλα στον Θωμά 363. ΑΕΚ Σάμπσονσπορ. Πάντα στο 1-1. Για την ακρίβεια από το 44 λεπτό και έπειτα. Είχε προηγηθεί η ΑΕΚ με τον Ελίασον. Εν συνεχεία στο 44. Ο Ταυσόν έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ο Ελίασον πέρα από τον γκολ έχει αρκεστεί σε κάποιες προσποιήσεις κλασικές του για να βγάλει σέντρα με αριστερό. Και πάλι σε φάση άμυνας η ΑΕΚ. Ο Μαγιά πίσω στον Κοτσούκ. Ο Κοτσούκ αναζητά συμπαίκτη, αναζητά και pressing από πλευρά ΑΕΚ. Είναι πολύ μακριά. Η αντιπαλή του τώρα σιγά σιγά ανεβαίνει ο Γκατσίνοβιτς. Τώρα θα γίνει και ένα μαρκάρισμα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Παίζεται από τον διαιτητή. Ωραία εδώ η εφόρμηση του παίκτη της Σάντρουσπορ. Θα πέσει και στο έδαφος. Θα πάρει το φάουλ. Και αυτός αλλαγή. Γενικά έχουν αλλάξει πραγματάκια οι φιλοξενούμενοι. Καγιάν. Αυτός είναι ο Τζαρτζού. Τζαρτζού, ο οποίος συνέκλεινε πριν το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Σε λίγο πιθανό λόγο θα γίνουν και οι αλλαγές από τον Μάρκο Νίκολιτς. Και να δούμε αν θα, επειδή είναι και το φιλικό που φαίνεται ότι παίρνουν χρόνο συμμετοχής, παίκτες που θέλει να δώσει ευκαιρίες ο Μάρκο Νίκολιτς, να δούμε αν θα πάρουν και λίγο χρόνο συμμετοχής παίκτες που δεν έχουν μετρήσει καθόλου παιχνίδια στα πόδια τους, αυτά τα φιλικά, είναι αραιοί δηλαδή. Υπάρχουν τέτοιοι, είναι ο Παύλος Σαραμανίδης, είναι ο Σαρακασίδης στο τέρμα, ο νεαρός, ο 15χρονος που περιέχει φέτος από τον Πανιόνιο, είναι ο Ζωής Καραργύρης, ακόμα και ο Αργύρης Αργυρίου, ο οποίος συμμετέχει στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας της ΣΑΕΚ μετά την επιστροφή για λίγες μέρες από το Apeldoorn. Ο Αργύρης Αργυρίου, ο οποίος θα έχει σπάσει φέτος με την K17 της ΣΑΕΚ, είχε γράψει και ένα σχετικό ρεκόρ στην κατηγορία. Θα δούμε ποιοι εξ αυτών. Προς το παρόν, ο Μπρινιόλι είναι εκείνος ο οποίος θα μπει αντί του 300. Και μάλιστα θα δοκιμαστεί και αμέσως, αφού η Σάμπσπορ έχει κερδίσει ένα φάουλ σε καλό σημείο, στο 65. Πάντως αυτοί είναι που ανέφερα, αυτοί οι 4 που δεν έχουν αγωνιστεί. Ήταν 5 πριν από το μάτς, ωστόσο σήμερα έπαιξε στο 300. Πάλι για τη Samsunspor. Και έχουμε ντεμπούτο Μάγερ, μάλιστα. Λοιπόν, θα εκτελεστεί το φάουλ πάνω στα σώματα. Μία που κατέβει για το αεροπλάνο, ουσιαστικά ο Μάγερ, μία που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν το καταλάβαμε. Στην αρχή το 26 φοράει. Λόβρο Μάγερ, μάλιστα, με 26. Θα τον ξαναδούμε. Να δούμε ένα ντους αυτός. Αυτός πρέπει να είναι, ο Λόβρο Μάγερ. Εδώ μεταξύ εκτέλεση πάνω στο τείχος. Ναι, ναι. Λόβρο Μάγερ με το 26. Κάνει ντεμπούτο ανεπίσημο με την φανέλα της ΑΕΚ. Χθες πήγε στην Ολλανδία, σήμερα ανακοινώθηκε, λίγες ώρες μετά, και θα παίξει δεξιά. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, πού τον υπολογίζουμε τελικά. Τον Λόβρο Μάγερ μπορεί να καλύψει πάρα πολλές θέσεις. Προς το παρόν δεξιά αντί του Ελίασον. Αντί του Ελίασον δεξιά, Γκατσίνοβιτς και Κοετά μπροστά. Στα χάφ είναι ο Μάντελος, είναι δίπλα και του και ο Κάιρνεν που έχει γίνει αλλαγή. Α, είναι και ο Σαχαμπό. Οπότε, ανακεφαλαιώνουμε τώρα που φαίνονται όλοι. Μάγερ δεξιά, Κοϊτά αριστερά, ο Μάντελος λίγο πίσω από τον Φορ και Σαχαμπό με Κάιρινεν στα χαφ. Μάγερ λοιπόν στα δεξιά. Τώρα μια μικρή αψημαχία του Κοϊτά, ένα φάουλ για την Samsunspor, το οποίο εκτελείται. Η μπαλά στα χαφ, παραμένει ως Φορ, τύπης Φορ ο Γκατσίνοβιτς. Δεξί μπακ θυμίζει ο Χρυστακόπουλος, στα στόπερ ο Γεωργίεφ με τον Βίντα, στο τέρμα έχει περάσει και ο Μπρινιόλι. Αριστερό μπακ παραμένει ο Πενεράης. Αυτή είναι η δεκάδα για την Ένωση. Μακούμπου. Τώρα ο Μάγερ θα πιέσει τον αντιπαλό του, η μπάλα θα μεταφερθεί υπό την πίεση του Μάγερ πίσω στο τέρμα, στον Κοτσούκ. Ένα γέμισμα από τον Κοτσούκ θα περάσει από όλους και θα φτάσει στον επιθετικό της Samsunspor, ο Κόγια, ο οποίος ελίσσεται, θα περάσει τον Μάγερ. Εν τέλει όμως θα κάνει το κάτι παραπάνω, θα δώσει τον χρόνο τον απαιτούμενο στον Χρυστακόπουλο να καλύψει. Ο Μπρινιόλι θα απομακρύνει σε ένα χώρο βέβαια που είναι μόνο ο Μακούμπου. Θα πιέσει και θα κλέψει ο Κοϊτά με φάουλ, σύμφωνα με τον διαιτητή. Ένα φάουλ πίσω από τη μεσαία γραμμή. Πίεσε εκεί, στα νερά ο Αουμπακάρε Γοϊτά, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική πραγματικά προετοιμασία και δεν έχει κάνει κανένα φάουλ κιόλας, ο Γοϊτά. Εκτελείται το φάουλ. Πλασαριστά, εκεί που θα πιέσει ο Μάγερ. Η αλλαγή παιχνιδιού στην δεξιά πλευρά, θα κατεβάσουμε το στήθος, Μακούμπου, σηκώνει κεφάλαιο Μακούμπου και πάλι αλλαγή πλευράς. Πηγαίνει ο Χρυστακόπουλος, θα πιέσει και θα δώσει την ευκαιρία στον Μάγερ να κλέψει. Θα χάσει την μπάλα ο Μάγερ. Ο Νουρ για τον Διαμπατέ. Διαμπατέ από τους παίκτες που συνεχίζουν για την Samsunspor, από τους λίγους που συνεχίζουν. Ο Νουρ, μια παράλληλη βαθιά μετατόπιση. Κάνει τη ζωή δύσκολη στον συμπαίκτη του, ο οποίος εν τέλει διατηρεί την παλάτη του αγωνιστικού χώρου. Ο Τσίφτ, ακόμα μια αλλαγή κατεύθυνσης, είναι πλέον σαφής τρόπος παιχνιδιού για τους Τούρκους να αλλάζουν συνεχώς μπάλιες από τη μία πλευρά στην άλλη. Ο Μάγερ πιέζει τον αντιπαλό του, τον Κάγια, θα μεταφέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Τόμασον την πάσα, ο Πενελάι στην απομάκρυση, ο Μακούμπου το rebound, η μπάλα και πάλι σε θέση βολής για την Σάμονσπορ. Το σούτ θα γίνει εξαιρετική επέμβαση, καταλητική επέμβαση από τον Μπρινιόλι, ο οποίος έμεινε ολομόναχος με τρεις αντιπάλους του. Ένας εξ αυτών έπιασε το σούτ, έκανε όμως το blown zone και απομάκρυνε σε corner εκεί από την υπερφόρτωση της πλευράς. Ο Μπρινιόλι βρέθηκε απέναντι σε τρεις από αυτές τις αλλαγές πλευράς που κάνουν οι Τούρκοι. Το αξιοποίησαν, έφεραν τρεις απέναντι σε έναν. Έγινε το σούτ, αλλά ο Μπρινιόλι έδειξε τα αντανακλαστικά του, το κόρνερ το οποίο εκτελείται. Τώρα θα γίνει η απομάκρυνση. Πάντως η ΑΕΚ μετά το 48 έχουν περάσει 21 λεπτά και δεν έχει απειλήσει την απεναντιστία. Τόμασον, γλυκό γέμισμα μέσα στην περιοχή, εκείνο Μάνταλος, ωραία τσιμπά την μπάλα, θα απομακρύνει την μπάλα τώρα, ένα πλάγιο που θα κερδίσει ο Κάπεν Τσάικ και ευκαιρία για τους παίκτες να δροσιστούν στο 70, ΑΕΚ Σάμπρονσπορ 1-1 με αρκετές αλλαγές πλέον και τον Ούγκο Μάγερ να πραγματοποιεί το ανεπίσημο ντεμπούτο του.
1: Πάρε μια ανάσα και επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι στο Μανώλη Μουσουράκη για το τελευταίο 20 λεπτό. Λοιπόν, είναι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης και τώρα έχουμε τελικό αποτέλεσμα στα πέναλτι. Πάει η Ομόνια, κατάφερε και άντεξε αυτό το 1-0, παίζοντας μάλιστα τα τελευταία από το 111, δηλαδή 9 συν 3, 30 λεπτά των καθυστερήσεων, 12 λεπτά με 9 παίκτες, καθώς είχε και δεύτερη αποβολή αυτή τη φορά του Κουλιμπαλής με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
2: Τρομερό.
1: Μπράβο για την ώρα θα πω εγώ στην Ομόνια και μακάρι να ολοκληρώσει επιτυχώς αυτή την προσπάθεια με πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
2: Καλά πάει και η εθνική ομάδα των εφήβων. 6 λεπτά από το φινάλι είναι μπροστά με 65-64 απέναντι στη Σερβία.
1: Πόσο είπες, πόσο?
2: 65-64, 6 λεπτά.
1: 6 λεπτά. Μάλιστα. Ξεκίνησε και το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά το 500 της Ουάσιγκτον με τον Αυστραλό τον Άλεξ Ντεμινόρ. Πρώτο σετ 2-2 τα games. Έβλεπα ότι παρότι ο Αυστραλός είναι νούμερο 6, ο Τσιτσιπάς, να το πω έτσι, τον έχει. Έχει 12 νίκες σε 13 αναμετρήσεις.
2: Σοβαρά.
1: Ναι.
2: Μακάρι.
1: Λοιπόν...
2: σε καλή κατάσταση, εντάξει.
1: Ναι.
2: Και η Σάκαρη είναι καλά.
1: Ωραία. Πάμε ξανά στο Μανώλη. Παναρχίζει το παιχνίδι.
2: Πάμε. Ναι.
0: Τώρα επιστρέφουν δύο ομάδες από το cooling break να μεταφέρουμε την πληροφορία. Από Ολλανδία έρχεται. Ότι ο Ζήνη έγινε αλλαγή καθώς νιώσε ένα σφίξιμο στον οπίσθιο μοιραίο. Από τους συναδέλφους που καλύπτουν και το ρεπορτάζ. Μεταφέρουμε αυτή την πληροφορία, οπότε το κρατάμε. Τώρα οι ομάδες επιστρέφουν. Να δούμε αν θα κάνει κάποια διορθωτική κίνηση ο Μάρκο Νίκολιτς. Βέβαια έχει κάνει ήδη τις αλλαγές του και σαφώς αυτή που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η χρησιμοποίηση για πρώτη φορά του Μάγερ σε ρόλο δεξίου χαφ αντί του Ελίασον. Ο Μάγερ δεν φαίνεται να υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Στο 72 ΑΕΚ Σάντρουσπορ 1-1, μια ΑΕΚ η οποία στο δεύτερο ημίχρονο, αν βγάλουμε τη φάση του Κοϊτά, δεν υπάρχει στο παιχνίδι, τουλάχιστον επιθετικά δεν υπάρχει. Τώρα ο Κάιρεν είναι ένα γέμισμα, έρχεται και σε δεύτερο χρόνο να κάνει την προβολή, θα κρατήσει την μπάλα, θα παίξει κάθε γρήγορα για τον Γκατσίνοβιτς. Εκείνος για τον Μάγερ προς τα πίσω, στον συμπατριώτη του, τον Μαγκόι Βίντα. Κάιρεν έχει ανάγκη η ΑΕΚ το παιχνίδι να περνάει από τα πόδια του Κάιρεν. Ήρθε με αυτή την περγαμηνή να βοηθάει στην κυκλοφορία. Βίντα για τον Γεωργίεφ. Πάει αριστερά, ήταν δυνατή η μπαλιά, αλλά ο Πενεράης την εσπρώχνει προς τον Μάνταλο, εκείνος θα πάρει το φάουλ, το ζητάει, θα το πάρει, αν αποφάσει ο διαιτητής, δεν το δίνει τελικά. Η κατοχή είναι για την Σάμπσον Σπορ πίσω στον Κοτσούκ. και πάλι δεν πιέζει ιδιαίτερα ψηλά η ΑΕΚ. Να το πω καλύτερα, δεν πιέζει στεναρά, δεν είναι πολύ πιεστική. Αν τέλει κλέβει στη μεσαία γραμμή ο Σαχαμπό για τον Μάγκερ, ο οποίος έχει συγκλίνει. Ο Μάγκερ παίρνει την προσπάθεια, θα περάσει από δύο, θα τον ωφελήσει και η κόντρα και η δεύτερη πίσω στον Κάιρινεν. Σε την περίπτωση αυτό που γνωρίζουμε από τον Μάγκερ, συνέκλεινε, πατάει αρκετά προς άξονα μεριά. Τώρα Κοϊτά πάτησε και εκείνες περιοχή. Είναι γεμάτη περιοχή της Άσον Σπορ με παίκτες. Θα βγάλουν την πρώτη άμυνα, επανακτούν ψηλά η της ΑΕΚ. Έρχεται ο Μάγκερ από δεξιά, έχει πάει αριστερά τώρα. Είναι αυτό που λέμε υβριδικός, αλλάζει συνεχώς θέσεις. Φαίνεται τώρα την μπάλα έξω από την περιοχή της Άσον Σπορ και ο Γκατσίνοβιτς με πλάτη προς την εστία θα πάρει ένα φάουλ σε πάρα, πάρα πολύ καλό σημείο. Είτε για γέμισμα, είτε ακόμη και για μια απευθείας εκτέλεση. Βέβαια είναι εκτός ο Μαρίν, ο οποίος ειδικεύεται για αυτές τις εκτελέσεις από αυτή την απόσταση. Πάνω από την μπάλα όμως είναι ακόμα ένας πάρα πολύ. Ένας παίκτης με πολύ δυνατό σουτ, ο Κοϊτά. Είναι και ο Πέτρος Μάνταλος, πηγαίνει και ο Πενεράης, πηγαίνει και ο Σαγαμπό. Εντάξει, ο Σαγαμπό φεύγει αμέσως. Κοϊτά, Μάνταλος, Πενεράης, μάλλον ο Μάνταλος. Στο 75. Μια ευκαιρία μετά από αρκετή ώρα, έστω και με στατική φάση για την ΑΕΚ. Φεύγει και ο Πενεράης. Κοϊτά και Μάνταλος. Κοϊτά θα πάρει την προσπάθεια με δύναμη. Τα φάλτσα στέλνουν την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Σιγά σιγά έπεφτε η μπάλα, αλλά προσγειώθηκε αρκετά πάνω από την οριζόντια βοκό. Στο 75 και πάλι ο Κοϊτά είναι εκείνος ο οποίος απειλεί, όπως και στο 48. Πέρασε μισή ώρα ακριβώς για να έχει την επόμενη τελική προσπάθεια η ΑΕΚ και πάλι με τον Κοϊτά. Τώρα μια παλιά στην πλάτη της άμυνας, βέβαια έχει διαβάσει την φάση αυτή ο Γεωργίεφ, ο οποίος έχει βγει μάλιστα από το χώρο ευθύνης του για να καλύψει στο δεξιάκρο της άμυνας. Η μπαλά στα χαφ στο Μακούμπου, εκείνος αλλάζει δεξιά, τρέχει να καλύψει ο Κοϊτά, έρχεται για βοήθεια και ο Πέτρος ο Μάνταλος. Ο Γκατσίνοβιτς μετά κλείνει να κλέψει. Δεν μπορεί να μπει στη φάση ο Σαχαμπό, μαρκάρει τον αντιπαλό του, το ρίχνει κάτω και με τα δύο χέρια, ο Σαχαμπό εκεί. Και πολύ από νεύρα που δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα. Εκτελείται το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, πλασαριστά, αριστερά, στον Τόμασον, εκείνος για τον Μούγια. Ο Μούγια με τον Χριστακόπουλο, η προσθεποίηση του Μούγια, ο Νουρ. Σέντρα με φάλτσα, ο Γεωργίεφ με ύψος την μπάλα. Δεν την απομακρύνει όμως πολύ, είναι ο Κοϊτά που θα την πάρει στη γωνία της μεγάλης περιοχής ΣΑΕΚ. Θα παίξει παρακινδυνευμένα με τον Κάιρινεν, αλλά θα το βρει τον Φιλανδό, εκείνος πίσω στον Πρινιόλι. Μπρινιόλι για τον Κάιρινεν, ο οποίος ζητάει την μπάλα για να φτιάξει παιχνίδι για την ΑΕΚ, θα δώσει στον Μάνταλο. Ο Κάιρινεν παίρνει συνέχεια την πρώτη μπάλα, είτε από τον Μπρινιόλι είτε από τα στόπερ. Ο Κοϊτά με μέτωπο προς την εστία, αλλά αρκετά μακριά από την εστία, στη μεσαία γραμμή. Χριστακόπουλος, Σαχαμπό, πίσω στο Βίντα, παράλληλα Γεωργίεφ, κάθετα για τον Μάνταλο. Αριστερά το παιχνίδι στον Πενεράης, πίσω από τη μεσαία γραμμή. Τώρα θα περάσει τη μεσαία γραμμή ΑΕΚ με το συνδυασμό Πενεράης Μάνταλου. Ο Μάνταλος κάθετα για τον Κοϊτά, είναι γρήγορος. Να δούμε αν θα προλάβει, δεν προλαβαίνει. Ήταν πιο μπροστινή η μπαλιά από τον Πέτρο Μάνταλο. Ένα τάκλιν από τον Τσίφτ και πλάγιο για την ΑΕΚ από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Σιγά σιγά όμως ανεβάζει ρυθμούς η ΑΕΚ, ανεβαίνει και η ίδια μέτρα στο κήπεδο. Την έχουν βοηθήσει οι αλλαγές. Μία εξ αυτών και ο Μάγκερ, ο οποίος σε αυτά τα πρώτα του λεπτά, σχεδόν με το που βγήκε από το αεροπλάνο, εντάξει χθες έφτασε το παιδί, αλλά δεν ξέρω αν έχει συμπληρωθεί και 24ωρο, τώρα κάπως συμπληρώνεται, ή έχει συμπληρωθεί εδώ και λίγη ώρα, προσπαθεί και αυτός να ενσωματωθεί. Σιγά σιγά δεν είναι εύκολο από τα πρώτα λεπτά, αλλά έχει μπει σε κάποιες φάσεις. Δεν τον βοηθάει και η ίδια η ομάδα, η οποία δεν κρατάει και πάρα πολύ την μπάλα. Τώρα τελευταία λεπτά έχει αρχίσει και κρατάει λίγο περισσότερο την μπάλα η Ένωση, η οποία τώρα προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα, η οποία έχει φτάσει βέβαια στην περιοχή της από δεξιά. Επικίνδυνη κατάσταση, σέντρα που θα βγει πάνω στη γραμμή σχεδόν. Ο Βίντα απομακρύνει λίγο μπροστά από τη γραμμή, στο μισό μέτρο. Παραμένει ζωντανή φάση για την Σάψον Σπορ. Ο Μακούμπου έξω στην περιοχή της ΑΕΚ, πάει στον Ονούρ με λίγο χώρο, βγαίνει δυναμικά ο Μάγκερ. Του καλύπτει το χώρο αριστερά ο Τόμασον, μέσα στην περιοχή έχει πατήσει ο Τόμασον, σπάει έξω στον Μάγια, Ακούμπο. Ο Νουρ πίσω, Διαμπατέ. Έβγαλε την άμυνα εδώ η ΑΕΚ. Ανάγκασε την Σάμπτον Σπορτ να πιστοχωρήσει με την μπάλα. Ο Μάγερ πιέζει για να κλέψει. Στα όρια του φάουλ, φάουλ τελικά. Ζητάει υποτικά συγγνώμη. Πάει να σηκώσει τον Τόμασον. Φάουλ για την Σάμπτον Σπορτ λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή από αριστερά. Δείχνει να πονάει ο Τόμασον. Βγάζει και το παπούτσι του. Όλα αυτά στο 79. Ο Τόμασον έχει ξεκινήσει, συνεχίζει. 79 λεπτά αγώνα, υπάρχει και κούραση σίγουρα. Επόμενο φιλικό για την ΑΕΚ την Κυριακή 12 Αυγούστου, Σεντρούιντεν, 3 η ώρα Ελλάδος. Και μετά αεροπλάνο επιστροφής για την Ελλάδα να προετοιμαστεί εν ώψη του τελικού του Super Cup. Εκεί όπου θα δούμε και άλλα πρόσωπα, θα δούμε σίγουρα δύο νεαρούς. Είναι πολύ πιθανό, προκύπτει από το ρεπορτάζ, αυτό που μεταφέρουν οι συνάδελφοι είναι ο Χρυστακόπουλος, έναν εκ των δύο. Εξάλλου, σήμερα δεν είδαμε να αγωνίζεται το Καλοσκάμης του Αλεξίου. Ήταν δεδομένο ότι δεν αγωνίζονταν βέβαια. Ξαναλέω, ο Καλοσκάμης με λίγες προπονήσεις στα πόδια του. Ο Αλεξίου δεν έχει επιστρέψει ακόμα στο 100%. Οπότε, αν δεν είναι διαθέσιμη, είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Χρυστακόπουλο. Ο βασικός στο δεξιά άκρο της άμυνας, ο Χρυστακόπουλος, ο οποίος έχει δείξει εξαιρετικά δείγματα ανασταλτικά. Λίγες παραπάνω πρωτοβουλίες πρέπει να πάρει επιθετικά. Τώρα μια αλλαγή παιχνιδιού. Και ευκαιρία για την Σάμπτον Σπορ, η οποία θα γράψει το 2-1 ολιγόρια στην άμυνα της ΑΕΚ, στο αριστερό άκρο της άμυνας. Εκεί ο Πενεράης είδε τον αντίπαλό του να σπάει μέσα στην περιοχή. Και αυτό το κενό το αξιοποίησε η Σάμπτον Σπορ γράφοντας το 2-1 στο 80 με σκόρερ τον Νταρτζού. Αυτό το βαθύ γέμισμα, διαγώνια μεταβίβαση, είναι αέρια διεκδίκηση, δεν πήγε καν στην μπάλα ο Πενεράης, άφησε τόσο τον παίκτη που πήρε την κεφαλιά, όσο και τον αντίπαλο του, στον οποίο πήγε η κεφαλιά ο Τζαρτζού, τσίμπησε την μπάλα, πρώτο του Μπρινιόλι, έγραψε αυτό το 2-1, οπότε με ανατροπή η Σάμπτον Σπορ μπροστά στο σκορ 2-1, αυτό που είχε κάνει στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, να επικρατεί με ανατροπή, τώρα το δέχεται. Στο τελευταίο βέβαια έγινε με ανατροπή στην ανατροπή. Οπότε ένα δεκάλεπτο που υπάρχει συν τις όποιες καθυστερήσεις, να δούμε και πάλι αν θα είναι η ίδια την αντίδραση της ΑΕΚ, όπως μας είχε δείξει στα δύο τελευταία παιχνίδια. Τώρα όσοι σημασία έχουν αυτά σε φιλικά, δηλαδή να ανατρέπει το σκορ όταν βρίσκεται πίσω ή τουλάχιστον να ισοφαρίζει. 81ο λεπτό, ΑΕΚ Σάμπτον Σπορ 1-2 πλέον. Η ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε με τον Ελίασον στο 14, βρέθηκε στα ίσα το παιχνίδι στο 44 με τον Παυσόν και τώρα με τον Ζορζού στο 80. 1-2. Ένα πλάγιο από δεξιά τώρα για την Σάμπτον Σπορ. Μια παράλληλη μετατόπιση. Ο Χρυστακόπουλος ωραία βάζει το πόδι του. Παίζει με τον Μάγερ και θα χαθεί η μπάλα. Ευκαιρία για την Σάμπτον Σπορ μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ. Δεν κάνει καλή προβολή όμως. Ο σκόρερ του 2-1 ο Ζαρζού. Ύστερα από μια ανάκτηση ψηλά της Σάμπτον Σπορ. Ακόμα μια στιγμή ολιγορίας εδώ για την ΑΕΚ. Σημειώνουμε τα αρνητικά. Σίγουρα εντάξει, υπάρχει η δικαιολογία ότι δεν θα πω ότι είναι μια ακριβώς πειραματική σύνθεση, αλλά σίγουρα δεν είναι η ακριβή σύνθεση που έχει στο μυαλό του ο Μάρκο Νίκολιτς. Δεν συνιστά δικαιολογία, αλλά πρέπει να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Και σίγουρα είναι και στη φάση χτισήματος. Ακόμα το παιχνίδι της ΑΕΚ, ο Μάγερ με τον Χρυστακόπουλο ίσα-ίσα να έχουν αλλάξει δύο-τρεις κουβέντες. Οπότε είναι δεδομένο ότι δεν έχει καλύτερη δυνατή συνεργασία τους, όπως στην προηγούμενη φάση που δεν συνεργάστηκαν καλά. Χάθηκε μπάλα και στη συνέχεια δημιουργήθηκε και η φάση για την Σάμπτον Σπορ. Στο 83, ένα βαθύ γέμισμα τώρα και πάλι με στόχο τον Ζαρζού. Η μπάλα θα φτάσει στον Μπρινιόλι. Γεωργίεφ. Και ακοίνωσε ένα γέμισμα για τον Μάγερ. Ωραία, θα κατεβάσει ο Κροάτης. Θα σπάσει δεξιά, προσπάθησε να βρει τον Χρυστακόπουλο. Δεν τον βρίσκει. Κλέβουν οι τη Σάμπτον Σπορ. Ελιγμή στον άξονα, δεξιά θα πάει το παιχνίδι. Εκεί είναι ο Κοϊτά, διπλομαρκάρισμα, έχει τυπικό Πενεράης, τσιμπάει την μπάλα, φάουλ. Παίζεται. Παραμένει στο δάφος ο Πενεράης, έχοντας να πονάει πολύ, πάντως συνεχίζει το παιχνίδι. Διαμπατέ θα πετάξει την μπάλα έξω για να πάει ο ρεφερή να δει τι έχει ο Τζέιμς Πενεράης, ο οποίος από την προβολή που έκανε έπεσε αμέσως στο έδαφος και δείχνει να σφαδάζει κιόλας ο Τζέιμς Πενεράης, δεν έχει κάνει κάποιο φάουλ αντιπαλός του. απλώς μήπως έχει πατήσει το πόδι του ο Open Rise. Δείχνει να πονάει αρκετά. Έχει πάει και το ιατρικό team της Ένωσης να παρέχει πρώτες βοήθειες. Υπάρχει σαφώς το πύλιος. Okay, το σημαντικό είναι να μην αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Ο Open Rise, το λέω αυτό διότι δείχνει να πονάει πάρα πολύ. Ο αριστερός back to back. Υπάρχουν κάποιοι που παρακολουθούν το παιχνίδι. Θυμίζω ότι είναι και κλεισμένο. Δεν φαίνεται να είναι οπαδοί. Είναι πιο πολύ σε τουρίστες παραπέμπουν. Δεν ξέρω αν βρίσκονταν εκεί. Αναπεραστική. Πάντως με ζέση το παρακολουθούν το μάτς. Κάποιοι εξ αυτών, κάποιοι είναι στα κινητά του αφού δεν παίζει το παιχνίδι. Πάντως υπάρχουν κάποιοι.
1: Είδαν φως και μπήκαν.
0: Ανοιχτά ήταν. Ήταν ξεκλείδωτα το καγκελόπορτο. Είναι 6-7. Θυμίζουν τώρα ανθρώπους στο μοναστηράκι εκεί κοντά, τουρίστες φουλ.
1: Ναι, λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι ο Penrise θα σηκωθεί, θα το πατήσει και δεν θα...
0: Ναι, φαίνεται καλύτερα.
1: Ναι, για να δούμε. Λοιπόν, στα πέναλτι, το Καϊράτ Ομόνια είναι 5-4. Και τώρα 5-5 ισοφαρίζει η Ομόνια, έχουν εκτελέσει από 6 οι δύο ομάδες, είχαν ένα χαμένο. Μανώλη, ο λόγος και πάλι σε σένα.
0: Το θετικό είναι ότι σηκώθηκε ο Πενεράης, το αρνητικό είναι ότι κουτσένει αρκετά πηγαίνοντας προς τα πίσω, με τα βία στο πατάει. Κακό αυτό για τον Πενεράης, με τα βία στο πατάει το πόδι του, προφανώς δεν θα συνεχίσει, φαντάζομαι έτσι. Μακάρι να συνεχίσει το παιδί, θα σημαίνει ότι δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό το πρόβλημα. Στο 85, περιμένει και ο διευθύντης να δει τι θα συμβεί, αν θα χρειαστεί κάποια αλλαγή. Στο 85, ΑΕΚ Σάρφουρσπορ 1-2 με ανατροπή μπροστά οι Τούρκοι. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο η ΑΕΚ έχει αρκετά αρνητικά δείγματα γραφής. Τόσο σε κυρίως επιθετικό κομμάτι, που ήταν ακίνδυνη σχεδόν, πέρα από δύο φάσεις με κοητά, αλλά και σε ανασταλτικό. Όλος παραδόξως, το πρώτο ημίχρονο είχε περισσότερα κενά ανασταλτικά, τα οποία τα πλήρωσε βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο. Αν διακρίνω καλά, έχει γίνει αλλαγή ο Open Rise. Να δούμε τώρα ποιος έχει μπει από την άλλη πλευρά, επειδή είναι αρκετά μακριά. Στο 86, ένα πλάγιο που θα εκτελέσει ο Χρυστακόπουλος, Κάρινεν, στον Βίντα, εκείνο συμπάει για τον Σαχαμπό. Θα γίνει το κλέψιμο. Και μπάλα αριστερά για την... Ναι, είναι ο Τσαραμανίδης. Είναι ο Τσαραμανίδης ο οποίος μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε έχουμε ανεπίσημο τεμπούτο και για τον νεαρό. Παύλος Τσαραμανίδης, 19 ετών. Αμυντικός είναι, παίζει και στόπερ, παίζει και αριστερό μπακ και τις δύο θέσεις καλύπτει. Αριστεροπόδαρος είναι. Οπότε έστω και με αυτόν τον δυσάρεστο τρόπο, θέλω να πω λόγω του προβλήματος του Πενεράης, θα πραγματοποιήσει το ανεπίσημο τεμπούτο του. Ήταν από τους παίκτες που δεν είχαν μετρήσει αυτούς που είχαμε αναφέρει νωρίτερα, αγωνιστικά λεπτά. Ο Μάνταλος κάθεται, ο Κάρινεν μέσα στην περιοχή, ευκαιρία για την ΑΕΚ, δεν θα ισοφαρίσει διότι το πλασέ του Αργυρίου που πήγε και εκείνος στον αγωνιστικό χώρο πέρασε παράλληλα η μπάλα με την γραμμή τέρματος. Τεμπούτο και για τον Αργυρίου λοιπόν, τώρα έγινε αυτή η αλλαγή αντί του Γκατσίνοβιτς. Πιθανολόγο, θα το δούμε όταν θα ανοίξει το πλάνο. Αργυρίου, 17 ετών, είναι αυτός που λέγαμε ότι τα έχει σπάσει φέτος με την ΚΑΠΑ 17. Πρώτο σκόρερ, 27 τέρματα. Έσπασε και το σχετικό ρεκόρ που κρατούσε ο Λάζαρος Λάμπρου. Αργυρίου έχει δίπλα του τον Μάγερ, από δεξιά ο Μάγερ. Ο Αργυρίου, ο οποίος πιέζει, φτάνει μάλιστα μέχρι τη μεσαία γραμμή και θα κλέψει την μπαλά ο Αργυρίου. Νάτος, ο Πιτσιρικάς θα παίξει πίσω με τον Τσαραμανίδη, το λάθος του Τσαραμανίδη όμως, θα κλέψουν τις Σάρφουρσπορ. Το άνοιγμα αριστερά, στον Μούγια. Ο Αργυρίου έχει πολύ καλές περγαμινές, ο λόγος για να είναι πολύ ευέλικτο φόρ, με χαμηλό κέντρο βάρους, ιδιαίτερα ταχύ, από ό,τι φαίνεται και ιδιαίτερα χαρισματικό σκόρερ, από τα στατιστικά του τουλάχιστον. Αλλά να δούμε όλα αυτά, μικρό παιδί είναι. Σαχαμπό. Τώρα να φάω πάνω στον Χρυστακόπουλο. Θα φύγει για την ΑΕΚ, πηγαίνει υποτικά ο αντιπαλός του να του δώσει το χέρι, ο Καγιά. και ο άλλος αντιπαλός του, ο Μούγια. Στο 89. Με αυτά και με αυτά, ακόμα ένα λεπτό σύν τις όποιες καθυστερήσεις. Στην προηγούμενη φάση έκανε και ένα δυναμικό τακλίν από πίσω στα όρια του φάουλ ο Μάγερ. Δίνοντας πάντως το ταπεραμέντο του. Μάνταλος θα χάσει χωρίς φάουλ, σύμφωνα με το ρέφερι. Η Σάνθρωπο έξω από την περιοχή της ΑΕΚ θα βγει σέντρα από δεξιά. Μια προβολή, η μπάλα παραμένει ζωντανή, θα σκάσει στο έδαφος και μετά πολλά ο Μπρινιόλι θα την μπλοκάρει. Σε ακόμα μια φάση κινδυνού εδώ για τα κάρια της ΑΕΚ. Από αυτή τη σέντρα που βγήκε από τον σκόρερ της Σάνθρωπο στο δεύτερο τέρμα, η μπάλα έκανε δύο τριαγγελάκια στο έδαφος και την αγκάλιασε ο Μπρινιόλι. Γεωργίεφ κάθετα. Ο Αργυρί, ο οποίος ουσιαστικά παίζει μόνος στην κορυφή ψηλά. Έχει τον Κάιρνεν να κινείται λίγο πιο πίσω του, ο Μάγερ δεξιά, ο Κοϊτά αριστερά και θα χάφει κυρίως στο χαμπό. Ουσιαστικά ο Μάντελος με τον Κάιρνεν αλλάζουν ρόλους, πότε ο Κάιρνεν λίγο πιο πίσω, κυρίως πιο πίσω ο Κάιρνεν και πότε ο Μάντελος λίγο πιο μπροστά. Κυρίως είναι στο χαμπό ο Κάιρνεν, έχοντας τον Μάντελο μπροστά να πλαισιώνει τον Αργυρίο, αλλά αλλάζουν θέσεις οι δυο τους, Μάντελος και Κάιρνεν. Αυτό που παραμένει σταθερό είναι ο Μάγερ δεξιά, ο Αργυρίου στην κορυφή και αριστερά ο Κοϊτά. Μια σπουδαία επέμβαση εδώ από τον Άλμπερτο Μπρινιόλι. Ο Μούγια πήρε όλη την προσπάθεια από αριστερά, συνέκλεινε, έφερε την μπάλα στο δεξί. Πολλά τα φάλτσα, το σούτ από το όριο της μεγάλης περιοχής. Η άμυνα της ΑΕΚ τον είχε αφήσει αμολυμένο εκεί πέρα. Ο Μπρινιόλι εκτινάχθηκε με το δεξί χέρι. Έστειλε την μπάλα κόρνερ. Είναι αρκετά τα κενά που έχει παρουσιάσει σήμερα η ΑΕΚ. Ανασταλτικά. Στο 90. Εκτέλεση του κόρνερ. Ο Κοϊτά απομακρύνει το κεφάλι. Σε ένα χώρο που είναι Μακούμπο. Θα κατεβάσει. Τελευταίες στιγμές. Έχουμε μπει στον έξτρα χρόνο. Δεν τον έχουμε δει ακόμη. Μακούμπο. Για τον Ντιαμπατέ. Πιέζει ο Αργυρίο. Αρκετά πίστικο στο μαρκάρισμα του. Ο 17χρονος. Γεμίζει ο Κοτσούκ. Σε ένα σημείο που δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης, ήταν πολύ μακριά από την μπάλα παγιά. Έχει κάνει κεφάλι κιόλας στη διοίκηση με τον Βίντα, ο οποίος θα παίξει πασαριστά για τον Γεωργίε. Βίντα, Κάιρινεν. Βίντα. Γεωργίε. Αριστερά στον Τσαραμανίδη. Θυμίζω αναγκαστική αλλαγή ο Τσαραμανίδη σε ένα παιχνίδι που αντί του Πενεράη, σε ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ έχει χάσει και τον Ζήνη, ο οποίος ένιωσε ένα σφίξιμο στον οπισθείο Μυραίο. Ζήνη και Πενεράης είναι η απώλεια της ΑΕΚ σε αυτό το μάτς. Ο Ζήνη αυτό το σφίξιμο, ο Πενεράης το χτύπημα κάτω χαμηλά που δέχτηκε στη διεκδίκηση του αντιπαλό του. Δεν βρήκε τον αντιπαλό του, για να το πω καλύτερα. Ο αντιπαλός δεν τον βρήκε, αλλά βρήκε ο ίδιος ο Πενεράης στο έδαφος. Εδώ πιέζει ψηλά και θα ανακτήσει με τον Κάιρινεν. Ο Κοϊτά δεν κατάφερε να παίξει το 1-2, να επιστρέψει τον Κάιρινεν. Παρόλο που ήταν σχετικά εύκολη μεταβίβαση. Γεωργίεφ. Αριστερά, Τσαραμανίδης. Ούτε τώρα θα βγει το 1-2 και πάλι με ευθύνη του Κοϊτά. Είχε κάνει το overlap ο Τσαραμανίδης περιμένοντας τον Κοϊτά να του επιστρέψει την μπάλα. Το προσπάθησε ο Κοϊτά, αλλά δεν καταφέρε. Τώρα επιστρέφει η άμυνα της ΑΕΚ με τον Τσαραμανίδη. Ο Γεωργίεφ. Ένα τάκλιν. Η Σάμπρουσπορ από δεξιά. Θα πατήσει περιοχή. Ο Βίντα τάκλιν. Στη φάση είναι ο Τσαραμανίδης. Η προβολή. Το γυριστό από τον Κάγια, η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι σε μια φάση διαρκείας εδώ για τους Τούρκους. Βγήκε η σέντρα μετά πολλά από δεξιά. Ένα γυριστό πρώτου Χριστακόπουλου από τον Κάγια. Η μπάλα πήγε πολύ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Έχουμε μπει στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μπρινιόλι. Εδώ το λάθος στο build-up από τον Βίντα, αλλά ο Μάγερ έχει χαμηλώσει και καταφέρει να το διορθώσει. Μπρινιόλι, το γέμισμα, αριστερά, ψάχνοντας τον Μπιόν. Μάνταλος, προσπάθησε με ένα τάκλιν να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Δεν τα κατάφερε. Μακούμπου. Τώρα αλλάζουν χωρίς ιδιαίτερο τέμπο οι παίκτες. Πιέζει λίγο ψηλά η ΑΕΚ με τον Μάγερ. Πιέζει και ο Αργυρίου. Το γέμισμα από τον Κοτσούκ. Ένα αέρα διεκδίκηση του Κάιρινεν ο οποίος όμως δεν βρίσκεται τον Χρυστακόπουλο, θα φύγει στην κόντρα από αριστερά η Samsung Sport. Παράλληλο γύρισμα, έχει καλύψει με την εμπειρία του όμως ο Βίντα, πάρα πολύ ωραίο πάρσιμο από τον Χρυστακόπουλο, αποφεύγει, δεν διώχνει όμως την μπάλα, αποφεύγει τον αντιπαλό του. Επιμένει η Samsung Sport, ενώ έχουμε μπει στο 4ο λεπτό. Ενδεχομένως η τελευταία ευκαιρία σε σετ παιχνίδι, το γύρισμα από δεξιά θα μπλοκάρει ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος θα δώσει γρήγορα συνέχεια, ψάχνοντας τον Αργυρίου, δεν φτάνει σε εκείνον η μπάλα, διότι έχει κοντά πάλι στον Ονούρ. Μακούμπου, αλλαγή παιχνιδιού αριστερά. Θα κατεβάσει ο Μούγια, συγκλίνει, ωραίο το κουνάκι με τον Κάγια, Μούγια, στον άξονα, λίγο πιο πίσω. Διαμπατέ, τσίφτ. Από δεξιά τώρα, λάθος πάσα, η κατοχή είναι για την ΑΕΚ, ενώ συμπληρώσαμε 4 λεπτά καθυστερήσεων, νομίζω κάπου εδώ θα το λήξει και πράγματι. Τελευταίο σφύριγμα, ΑΕΚ Samsung Sport 1-2 με ανατροπή, πρώτη ήττα στα φιλικά, πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα. Όση σημασία έχει, ξαναλέμε, τα αποτελέσματα σε περίοδο φιλικών, πιο πολύ σημασία έχουν τα στοιχεία που κρατάει ο κάθε προπονητής και έχει αρκετά στοιχεία να κρατήσει σήμερα ο Μάρκο Νίκολιτς, κυρίως αρνητικά. Βάση και του δεύτερου ημιχρονού, σε ένα δεύτερο μέρος που η ΑΕΚ ήταν σχεδόν ακίνδυνη, μεσοεπιθετικά, κρατάει τον τεμπούτο του Μάγκερ σαφώς, αλλά δημιουργήσε μόνο δικαταστάσεις αμφότερες με τον Κοϊτά. Δέχτηκε φάσεις, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, όπου ήταν πιο απειλητική, παρόλα αυτά δέχτηκε και φάσεις. Έγινε κρατήσει και κάποια θετικά πραγματάκια. Η ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε στο 14 με τον Ελίασον, στο 44 ο Ταυσάν εσωφάρισε, στο 80 ο Τζαρτζού έφερε την ολική ανατροπή. ΑΕΚ Samsung Sport, πέμπτο φιλικό, την Κυριακή τελευταίο φιλικό με τη Σεντρούιτεν και εν συνεχεία η επιστροφή της ΑΕΚ στην Ελλάδα. Τίποτα περισσότερο, αυτά ΑΕΚ Samsung Sport 1-2.
2: Ευχαριστούμε, Μάλλη.
1: Λοιπόν, πρώτη ήττα.
2: Νομίζω το σημαντικότερο είναι να δει τι θα γίνει με τον Ζήν και τον Μπεν Ράις.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το...
1: Αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Γιώργου Τσαχίρη για το πέμπτο φιλικό προετοιμασίας της Ένωσης. Γεια σου Γιώργο.
2: Αρχικά Γιώργο, όλα καλά εκεί?
3: Χαίρετε, χαίρετε. Ναι, είναι καλά, είναι καλά. Εδώ που είμαστε εμείς, έτσι.
1: Ναι, γιατί ναι,
2: αυτό το λέω.
1: Αυτό.
3: Ναι, πιο νότια, ναι, όχι, εδώ είναι μια χαρά.
2: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί γενικότερα δεν το λες καλά.
2: Μόλις διάβασα ότι εκενώθηκαν οικισμοί στο Ρεθμί, αυτό.
3: Ναι. Είναι δύσκολη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη. Έχει πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο. Είναι πάνω από 7 τα μπουφόρ. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους και για τις περιουσίες τους, γιατί είναι λίγο δραματική η κατάσταση. Και είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται, δηλαδή εδώ στην Κρήτη, εκεί προς τις Μέλαμπες και αυτά, είναι κάτι που συνηθίζεται και επιτέλους θα σταματήσει. Τέλος πάντων. Και δεν έχει τυχαίο που φτάσαμε να έρθουν αυτοί οι άνεμοι για να γίνει αυτό, έτσι. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Όπως σε όλη την Ελλάδα όταν έρχονται
1: αυτοί. Και συζητάμε αυτό να πούμε για συγκεκριμένες σε οικογένειες των δύο πυροσβεστών.
3: Είναι πολύ μεγάλο δράμα η κατάσταση αυτό, γιατί χάθηκαν ανθρώπινες ζωές.
1: Και σε αυτόν που επίσης εντοπίστηκε νεκρός, που επιχειρούσε σε φωτιά στην Λακωνία.
3: Ω, κι άλλους.
2: Ναι, ναι.
3: Να πω, κουράγιο στις οικογένειές, πάρα πολύ μεγάλο δράμα. Για την ΑΕΚ δεν είναι τόσο δραματικά τα πράγματα. Ένα φιλικό πολύ σημαντικό δοκιμών για τον coach. Έπαιξε αρκετά με τα δεύτερα, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε. Και είχε δύο πρόσωπα η ΑΕΚ και ένα πρόσωπο το πρώτο 45 λεπτού. Στη διάρκεια του οποίου ίσως έκανε και ένα κλικ καλύτερη εικόνα από όλα τα υπόλοιπα φιλικά για μένα, η Ένωση επίπεδο τακτικής ανταπόκρισης. Είδαμε να πιέσει σωστά, να κάνει καλές εργασίες, να ασκεί σωστά το pressing στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, στη Samsung Sport. Είχε ανακτήσει μπάλας, έβγαζε εντάσεις σε σχέση με προηγούμενα φιλικά, εννοώ. Εντάξει, σε αυτό παίζει ρόλο και το έχει πέσει η ρυθμή, έτσι, στις προπονήσεις. Αλλά οι συνεργασίες που έβγαλε στις τέσσερις φάσεις που έκανε ήταν ακόμα πιο ενθαρρυντικό, γιατί το λέω, γιατί δεν είναι και βασική, δεν είναι αυτή η φάση συνέχεια. Είδαμε πράγματα δηλαδή από τον Κατσίνοβιτ, από τον Ζήνη, από τους παίκτες στην μεσαία γραμμή. Πραγματάκια τα οποία είναι καλά για να βασίσεις, θα λέω για τα δεύτερα. Γιατί παραλαμβάνω, δεν έπεσε 90% των βασικών επιλογών, αν όχι όλων. Συγκριτικά δηλαδή, το προηγούμενο φιλικό δεν έπαιξε κανείς, έτσι.
1: Ναι.
3: Δεν ξεκίνησε και δεν έπαιξε σχεδόν κανείς, εκτός του Κοϊτά. και του Κάιρινγκ που μπήκανε μετά, αλλά λέμε για το πρώτο 45 λεπτό. Στο δεύτερο 45 λεπτό, μάλιστα να πω ότι εκεί ευτύχησε η ΑΕΚ να βρει ένα πάρα πολύ όμορφο κόλπο στο πρώτο 45 λεπτό από την εξαιρετική ενέργεια του Γκατσίνοβιτς και την κάθε της Σοζίνη, το σπάσιμο στον Ελίας. Ήταν πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Έπειτα από αυτό όμως είχε και ένα-δύο φάσεις, έδερφηκε ένα γκολ, ο Γεωργίου έφυγε μια σούπερ ενέργεια και μια...
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Είμαι η Αγγελική Λιάδη και το Σάββατο 1η Αυγούστου θα βρίσκομαι στην όμορφη Ρόδο, στο αγαπημένο μου Astra Live. Σας περιμένω όλους για να περάσουμε παρέα μια μοναδική βραδιά.
5: Η παρουσία της εκρηκτική, η διάθεσή της ανεβασμένη. Η Αγγελική Λιάδη γυρνά ξανά στην πίστα του Astra Live. Αυτό το Σάββατο η Αγγελική Ηλιάδη στο Astra Live.
9: Εγώ μιλάω με την καρδιά μου και αυτή μου λέει να σε κοντά μου.
5: Η Αγγελική Ηλιάδη το Σάββατο επιστρέφει στην πίστα του Astra Live.

Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι.

0: Λοιπόν, και ο Τσιτσιπάς έχασε το πρώτο σετ. Από 4-2. Ναι, από 4-2. Έχασε 6-4 από τον Ντεμινόρ. Άρχισε πριν από λίγο το δεύτερο.
1: Μάλιστα, και πήρε μόλις τώρα το πρώτο game.

0: Σε άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, στο Champions League, εκτός από το τελικό της Ομόνιας, έχουμε Κάουνο Κλάξβικ 1-0, με τους Λιθουανούς να παίρνουν την πρόκριση στην επόμενη φάση μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, Λεχ Πόζναν Άρχους 0-1. Η Λεχ Πόζναν είχε νικήσει 4-1 στο πρώτο παιχνίδι. Πάμε τώρα στον Κώστα Κετσετζόγλου για το δικό του σχόλιο αναφορικά με, το φιλικό της, με τη φιλική ήττα της ΑΕΚ από τη Σαμψουνσπορ. Γεια σου Κώστα.
1: Γεια σου Κώστα.
2: Γεια σου παιδιά. Συγγνώμη, άρεσα λίγο γιατί άκουγα τον Νικολίτς.
0: Για πες, είπε κάτι ενδιαφέρον.
2: Εντάξει, είπε για το παιχνίδι ότι...
0: Έδωσε είδηση.
2: Είδηση επανέλαβε ότι θα έρθει άλλος ένας χαφ. Okay. Αυτό που λέμε, okay. Που είχε πει και την Κυριακή, ναι. Που το λέμε και εμείς. Και να ξαναπώ με την ευκαιρία ότι πιστεύω και εγώ μέχρι Κυριακή, Δευτέρα, θα έχει κλείσει άλλον έναν κεντρικό χαφ. Mm-hmm. Πώς να πω, με πιο μεγάλη ένταση, να παίζει μεγαλύτερη ένταση, ξέρω εγώ, από τον Μάγερ. Να έχει πιο πολύ το χαρακτηριστικό της έντασης στο παιχνίδι του δηλαδή, αλλά επειδή ίσως έχουν μπερδευτεί κάποιοι, δεν θα πάρει ένα κλασικό αμυντικό χαφ. Θα πάρει αμυντικό χαφ για το ποδόσφαιρο του Νίκολιτς, έτσι, όπως γίνεται αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, θα είναι ένας παίκτης που μπορεί, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, του Μεντιλίμπαρ να δεκάρει. Δεν θα πάρει ένα παίκτη σαν τον Σιμάνσκι ή σαν τον Γιόνσον. Να το ξαναπώ αυτό, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια παρανόηση αυτό. Θα πάρει έναν ακόμη κεντρικό χαφ που θα έχει πιο ένταση στο παιχνίδι του από τους υπάρχοντες. Και θα παίζει και, πώς να το πω, παιδί μου, πιο ψηλά στο γήπεδο. Εννοώ στο αμυντικό κομμάτι, να ξεκινάει η πίεση από αρκετά ψηλά. Είπα και το πρωί, τώρα το λέω επειδή είπε αυτό ο προπονητής, είπα και το πρωί στο Βάιο ότι δεν θα είναι μια μεταγραφή οικονομικά στο επίπεδο του Μάγερ, ούτε μπορώ να το πω, ρε παιδί μου, ότι θα είναι ένας από τους παίκτες που φέρνει ο Ριμπάλτα για να συμπληρώσει εκεί το πιθανότερο, επειδή θα δοθεί ιδανικό στο Σαχαμπό, θα έρθει ένας πολύ πιο έτοιμος παίκτης από το Σαχαμπό, να το πω έτσι.
0: Okay. Ωραία.
2: Και με μεγαλύτερες εντάσεις στο παιχνίδι του Σαχαμπού, που τον είδαμε και σήμερα για να ξεκινήσω και για το μάτς. Και πράγματι φαίνεται ένας παίκτης που αν κάνει μια γεμάτη χρονιά, έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Απλά είναι λίγο δύσκολο τώρα στην ΑΕΚ με τους παίκτες που έχει, να μπορέσει να πάρει τις ευκαιρίες που χρειάζεται για να εξελιχθεί. Οπότε θεωρώ πιθανό ένα δανεισμό του Σαχαμπό, θεωρώ πολύ πιθανό ένα δανεισμό του, και νομίζω ότι θα είναι καλό για όλους. Και για τον ίδιο και για την ομάδα. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, το Ζήνη, πως επέστρεψε το Λεβαδιακό, ένας έτοιμος παίκτης. Και στην άκρη φιλοδοξούμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και με τον Σαχαμπό, αρκεί να βρεθεί η σωστή ομάδα για να τον πάρει, όπου να έχει εκεί πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό είναι το κύριο που θα επιδιώξει η ΑΕΚ. Τώρα, για το παιχνίδι, για μένα πολύ θετικό ότι η ΑΕΚ με συνολική αλλαγή της σε σχέση με την δεκάδα την προηγούμενη που ήταν, ας πούμε, η δεκάδα που στον προηγούμενο αγώνα, αυτή η δεκάδα, αν έπαιζε η ΑΕΚ, ας πούμε, play-off σήμερα, θα παίζαμε αυτούς που παίξαμε στο παιχνίδι της Κυριακής. Οπότε σήμερα είδαμε, ας πούμε, τη δεύτερη δεκάδα, δεν μου άρεσε να το λέω όμως αυτό, πλην του 300 βέβαια που θα είναι ο βασικός.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Είμαι η Αγγελική Λιάδη και το Σάββατο 1η Αυγούστου θα βρίσκομαι στην όμορφη Ρόδο, στο αγαπημένο μου Astra Live. Σας περιμένω όλους για να περάσουμε παρέα μια μοναδική βραδιά.
8: Η παρουσία της, εκρηκτική, η διάθεσή της, ανεβασμένη. Η Αγγελική Λιάδη γυρνά ξανά στην πίστα του Astra Live.
9: Αυτό το Σάββατο η Αγγελική Ηλιάδη στο Astra Live.

0: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.
2: Με να προλάβουμε τα ρεπορτάζ, υπάρχει ισπανικό δημοσίευμα που ούτε διαψεύδεται ούτε επιβεβαιώνεται από τον Άρη ότι πάει να πάρει τον Ράφα Μιρ, τον επιθετικό της Βαλένθια. Ήταν και στη Βαλένθια.
3: Σεβίλη.
2: Σεβίλη τώρα, ναι.
3: Σεβίλη. Έπαιξε στην Έλτσε.
2: Υπάρχει όμως ένα κόλλημα από ό,τι διαβάζω στο ρεπορτάζ του Αλέξη Αβόπουλου, ότι επειδή είναι καταδικασμένος για βιασμό με 8,5 χρόνια.
3: Έχει ασκήσει έφεση βέβαια.
2: Ναι, σωστά. Αν δεν κερδίσει την έφεση, πρέπει να δίνει το παρόν μία-δύο φορές το μήνα στην Ισπανική πρεσβεία κάποιας χώρας που δουλεύει.
3: Του επιτρέπει να αγωνιστεί στο εξωτερικό.
2: Ναι, ναι.
3: Με την υποχρέωση να παρουσιάζεται μία φορά το μήνα στο Ισπανικό προξενείο. Αλλά το παρουσιάζουν ως σχεδόν τελειωμένο.
2: Ναι, ναι.
3: Δεν έχει συμφωνήσει και ότι έρχεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές.
2: Πολύ γνωστή η παίχτης.
3: Εννοείται.
2: Πολύ παίχτης. Πολύ καλός.
3: Τώρα, σε τέτοια περίπτωση, να δούμε ποιος θα φύγει. Γιατί είναι πολλοίς κόσμος πλέον μαζεύει. Ήταν ούτως ή άλλως, για να, εφόσον έρθει και ο Μιρ, ναι. Για να δούμε ποιος θα φύγει. Ναι, η λογική λέει Μωρόν.
2: Λοιπόν, πάμε.
3: Πάμε.
2: Σφαίρα στα ρεπορτάζ.
3: Τρέχοντας.
2: Όσο πιο σύντομοι συνάδελφοι και εμείς παράλληλα.
3: Ναι.
2: Για να τα προλάβουμε όλα. Γιώργος Τσανάκας. Ολυμπιακός που είχε και τα περισσότερα θέματα. Είχε ανακοίνωση, είχε άφηξη και έχει και άλλες μάλλον αφήξεις. Χαίρετε.
4: Γεια σας, τι κάνεις.
3: Γεια σου Γιώργο.
2: Καλά, φίλε, εσύ.
3: Καλά, εσύ.
4: Καλά, καλά, με χαρά. Εντάξει, είναι μέρες αυτές που είναι. Έχει τρέξει πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσω από ένα τελευταίο που βλέπω. Με τον Ζωάο Καρβάλιο της Μπράγκα, τον τερματοφύλακα.
3: Ναι, μόλις τώρα το είδα και εγώ.
4: Ναι, τον βάζει στο χαρτί του Ολυμπιακού. Νομίζω πάντως πως είναι για τρίο αύριο παίχτης. Αν τα ξέρω καλά, αν έχω στην πληροφόρηση, είναι για την Ρίο Αύρο. Δεν ξέρω αν γίνει μέσω του Ολυμπιακού, αλλά είναι για την Ρίο Αύρο τερματοφύλακας.
3: Ναι, γιατί για τον Ολυμπιακό δεν θα είχε λογική.
4: Όχι, όχι βέβαια. Εκτός και αν έβρε για τη β' ομάδα, τι να σου πω από εκεί και πέρα. Δηλαδή μου φαίνεται δύσκολο και πάλι. Λοιπόν, τώρα, από τερματοφύλακα σε τερματοφύλακα, στο Μαρτέλια, ήρθε, πέρασε η ιατρική εξετάσεις από χθες, υπέγραψε σήμερα, ανακοινώθηκε για δύο χρόνια, έκανε και τις δηλώσεις του, έπιασε και δουλειά, πήγε κατευθείαν ρέντι, έκανε και την ατομική του προπόνηση έτσι με τον κ. Αγριογιάννη, την προπόνηση τερματοφυλάκων. Θα κάνει και τις επόμενες ημέρες, θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι στη λίστα, για να μην πω βέβαιο. Βέβαια, θα πω, ότι θα είναι στην λίστα Ορτέγκα. Κλείνει ο Ολυμπιακός στην τριάδα των τερματοφυλάκων. Βρήκε για τον παίχτη που θα καλύψει το κενό του Τζολάκη και συνεχίζει τις υπόλοιπες κινήσεις του. Έχει φτάσει στη χώρα μας και ο Γουστάβο Σάου, όπως περιμέναμε. Νομίζω ότι η δηλώση του παιδιά είναι ακριβώς αυτό που αντιπροσωπεύει σαν ποδοσφαιριστής. Για να καταλάβουμε λίγο τι εννοώ, είπε: νομίζω πως είμαι ένας πολύ έξυπνος παίκτης. Παίζω για την ομάδα και δεν σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου. Θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής. Αυτή είναι η καλύτερη μου αξία στο γήπεδο. Είναι αυτό ακριβώς που είναι σαν ποδοσφαιριστής. Νομίζω δεν θα μπορούσε να το πει καλύτερα αυτά τα λόγια ο Γκουστάβο Σά για να περιγράψει τον εαυτό του και θα το δείτε και μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ παίκτης ομάδας και αυτό είναι που τον κάνει να ξεχωρίζει. Γιατί άλλοι ποδοσφαιριστές σε τέτοια ηλικία δεν έχουν την οριμότητα να είναι παίκτες ομάδας. Αλλά ο ίδιος πραγματικά είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα βοηθήσει πάρα πολύ. τις ιατρικές εξετάσεις τις έχει περάσει από χθες ο Αλγκάβρε της Πορτογαλίας. Η ανακοίνωση επομένει και να πιάσει και αυτός δουλειά παρέα με τους συμπαίκτες του. Να δούμε αν θα δηλωθεί αύριο στην ευρωπαϊκή λίστα ή αν θα δηλωθεί την αμέσως προηγούμενη.
5: Να είναι μία από τις αλλαγές.
4: Μία από τις αλλαγές. Το λέω αυτό γιατί μήπως θέλει ο προπονητής να δει λίγο στην κατάσταση που βρίσκεται και πώς εγκληματίζεται. Αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής που επειδή έρχεται για να βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι θα είναι και αυτό στην λίστα. Απλά αυτό το αποφασίζει ο προπονητής. Έτσι τώρα εμείς κάνουμε θεωρία γιατί ακόμα δεν έχει κάνει καν προπόνηση στο παιδί με, με την ομάδα. Πάμε στην Σαλαχεντίν.
2: Ναι, ναι.
4: Εννοείται. Το πρωί, το μεσημεράκι, αποκαλύψαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει φτάσει συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή. Και είχε πάρει το κέντρο ποδοσφαιριστή για να διαπραγματευτεί με τη Ρώμα. Προέγυψε το όνομά του νωρίς το πρωί από τους Ιταλούς. Πλέον βεβαιώνεται και από την Ιταλία ότι οι δύο ομάδες είναι σε καθεστώς συμφωνίας, στα πρόθυρα συμφωνίας, για να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Όπως φαίνεται. Γιατί ήταν κάτι που δεν είχε διευκρινιστεί, αν θα είναι δηλαδή δανεικός με αψιόν ή αγορά. Όλα δείχνουν ότι είναι αγορά, 7 εκατομμύρια ευρώ, 7 συν 1 με μπόνους. Ήθελε η Ρώμα, θέλει γενικότερα να πάρει ένα ποσό στη ρήτρα που είχε βάλει στο δανεισμό του στην Αϊτσκόβεν την περασμένη σεζόν. 8 εκατομμύρια ήταν η αγορά, η αψιόν, με συγχωρείτε. Αυτά τα χρήματα έψαχνε και πάνω κάτω δείχνει ότι τα βρίσκει. Διεθνής έτσι με την ομάδα του Μαρόκου, έπαιξε στο Μουντιάλ, πήρε πρωτάθλημα την Αιτχόβεν πέρυσι, δεν υπολογίζονταν τον Κασπερίνη στη Ρώμα και ο Ολυμπιακός βρίσκεται ένα προφίλ που θα αποτελέσει πάρα πολύ σημαντικό upgrade έναντι του Ορτέγκα που είναι ο παίκτης που αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είναι προς αποχώρηση. Να πω κάτι εδώ για να διορθώσω, γιατί είχα κάνει ένα λάθος τις προηγούμενες ημέρες για την εγγραφική περίοδο στην Αργεντινή. Είχα διαβάσει κάποιες πληροφορίες που ήταν από τις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους ότι ολοκληρώνεται την Παρασκευή με μεταγραφική περίοδος. Δεν ολοκληρώνεται αυτή την Παρασκευή. Έχει αρκετό διάστημα ακόμα ανοιχτό και τον Αύγουστο η River Plate. Αλλά είναι μια περίπτωση που θα επιδρώσω και συνάδελφο για να μην κάνω κι εγώ κάποιο σοβαρό λάθος γιατί έκανα τις προηγούμενες ημέρες. Κλείνει πιο αργά η μεταγραφική περίοδος. Έχει χρόνο River. Αλλά δεν νομίζω πως είναι μια περίπτωση που η εταιρεία River συγκεκριμένα θα πάει μέχρι αργά. Είναι κάτι που θα ήθελα να τελειώσουν άμεσα στη River αν μπορούν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Έχει γίνει νέα πρόταση από την River. Περιμένουμε και την απάντηση προφανώς από τον Ολυμπιακό με τη νέα πρόταση να είναι στα 4,5-21 εκατομμύρια ευρώ για τον Αργεντινό αριστερό μπακ. Περιμένουμε να πάει στο Ολυμπιακό το νέο κύκλο διαπραγματεύσεων τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πάντως οριστική εξέλιξη. Να πούμε ότι έκλεισε, φεύγει. Είναι ο ποδοσφαιριστής πρόθυμος να συνεχίσει την καριέρα εκεί. Το επιθυμεί και ο ίδιος να επιστρέψει στην πατρίδα του για λογαριασμό της River. Για άλλη ομάδα δεν νομίζω θα επέστρεφε. Ενώ ότι επιστρέφει για μια πολύ μεγάλη ομάδα, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Και περιμένουμε να δούμε την οριστική κατάληξη της υπόθεσης.
5: Ωραία. Γιώργο, άλλα δύο ερωτήματα και για να σε αποδεσμεύσουμε. Αν υπάρχει οριστικό ναυάγιο στην υπόθεση του Τιτραουή και αν όντως ισχύει αυτό τα περί επαναπροσέγγισης από το Στάνιτς.
4: Θα σας πω και για τα δύο. Για το ξεκινήσω από το δεύτερο, το Στάνιτς. Σέρβοι και Βούλγαροι επιμένουν ότι όχι απλά υπάρχει επαναπροσέγγιση, ότι ο Στάνιτς παίζει αύριο το τελευταίο του παιχνίδι με τον Λογκόρης και στον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να σου επιβεβαιώσω αυτό.
5: Okay.
4: Ότι ισχύει σε 100%. Ότι έχει γίνει μια αλλαγή στάση και μια επαναπροσέγγιση στην πλευρά του ποδοσφαιριστή, ναι, και με νέο εκπρόσωπο και με διαφορετικούς όρους. Ναι, αλλά τόσο προχώρημα. Οι Σέρβοι, για να καταλάβετε, γιατί οι Βούλγαροι έβγαλαν αυτό ότι υπάρχει πλέον οριστική συμφωνία και έρχεται. Οι Σέρβοι γράφουν μέσα και λεπτομέρειες και την Μπατ Κατόπολα παίρνει και τόσα χρήματα που είχε προσφέρει μεταπόληση. Άρα να το δούμε. Αν συμβεί αυτό, παιδιά, σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να αποχωρήσει μέσα σε αυτήν την κατάσταση. Ναι. Κάποιος που μπορεί να μην το περιμέναμε κιόλας στην αρχή της σεζόν. Σε άγιο του καλοκαίρι του αυτό εννοώ. Και για τον... μην διστάσω για τον Τιτραουή.
2: Ναι, ναι.
4: Ο Ολυμπιακός δεν έκανε αυτό που μπορούσε. Περίμενε. Αλλά φαίνεται πως ο ποδοσφαιριστής είτε στη Σουόνση θα πάει. Championship η Σουόνση. Ήθελε να κυνηγήσει στην Αγγλία πολύ. Έχει μπει και η Λάνς πλέον στο κόλπο. για την αγορά του. Οι Αλγερινοί, καταλαβαίνετε, στη Γαλλία την προτιμούν επίσης. Δεν ήταν θέμα των χρημάτων ή οτιδήποτε τέτοιο. Ο ποδοσφαιριστής παίρνει κάπου στα 200 με 205 χιλιάρικα και ο Ολυμπιακός του έδινε 6-7 φορές πάνω αυτά τα λεφτά, για να καταλάβετε. Από τα λεφτά που έπαιρνε, δηλαδή εκατομμύριο και πάνω. Τεράστιο ποσό, νομίζω. Αλλά ο ίδιος δεν του άρεσε τόσο πολύ η προοπτική του ελληνικού πρωταθλήματος. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ.
5: Ωραία.
4: Αλλά ο Ολυμπιακός Ηλία θέλει να πάρει χαφ από πολύ καλό πρωτάθλημα. Εγώ θα πω από τα top 5. Οπότε ας περιμένουμε και πολύ σύντομα με την περίπτωση που θα προκύψει.
5: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά κι εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα. Με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: ξυπνήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης και φύλαξης των συνόρων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη μέρα της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το επιτηρητικό φυλάκιο στο Αγαθονήσι, τονίζοντας ότι πρώτη υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να κρατά τη χώρα ασφαλή. Παράλληλα, διεμήνυσε πως η Ελλάδα θα εμποδίσει με κάθε τρόπο τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους. Χθες από τη Λέρο, ο κ. Μητσοτάκης επιθεώρησε κρίσιμα έργα υποδομής, εστιάζοντας στην αναβάθμιση του νοσοκομείου του νησιού και των λιμενικών εγκαταστάσεων. Κατά τη διάρκεια της διήμερης περιοδίας του Σελέρο και Αγαθονήσι, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν οριστικά την άνοιξη του 2027. Στο στόχαστρο των σαρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ βρέθηκε η Ρόδος, καθώς οι αρχές επέβαλαν 2 48ωρα λουκέτα σε 2 επιχειρήσεις στο Φαλιράκι για φορολογικές παραβάσεις. Η παρέμβαση στο νησί εντάσσεται σε μια ευρύτερη επιχείρηση της αρχής σε τουριστικές περιοχές, κατά την οποία σφραγίστηκαν συνολικά 8 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων σε Πάρο, Κέρκυρα, Έγινα και Πρέβεζα. Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι έλεγχοι αποκάλυψαν αδήλωτα έσοδα που ξεπερνούν τις 540.000 ευρώ, με τα συνολικά πρόστιμα να αγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ και το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,4%. Στη Ρόδο χτυπά αύριο η καρδιά της νησιωτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πυρακάκη. Οι 4 νησιωτικοί περιφερειάρχες της χώρας, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Ιωνίων Νήσων, αύριο το μεσημέρι θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη τύπου και θα υπογράψουν επίσημο μνημόνιο συνεργασίας, κάνοντας πράξη τη διακήρυξη της Κέρκυρας για μια κοινή αναπτυξιακή στρατηγική. Το απόγευμα στις 7.30 στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου θα πραγματοποιηθεί μεγάλη εκδήλωση με τίτλο 4 περιφέρειες, ένα όραμα, όπου κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Κυριάκος Πυρακάκης. Στο επίκεντρο της ατζέντας βρίσκονται οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, η νησιωτικότητα και η θωράκιση των τοπικών οικονομιών. Την άμεση ανάκληση της απόφασης για τη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας και τη συνολική ενίσχυση του ΕΚΑΒ στη Ρόδο ζητά με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Σαφές μήνυμα ότι δεν δέχεται αποκλεισμού στέλνει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, απαντώντας στην απόφαση των προέδρων των 7 δημοτικών κοινοτήτων, νυν και πρώην αντιδημάρχων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου, που χαρακτηρίζουν ανεπιθύμητα πρόσωπα βουλευτές και στελέχη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το μείζον ζήτημα της μεταφοράς της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Ο κύριος Κόνσολας δήλωσε σήμερα στον Top FM και την εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα με τη Ρένα Βενιανάκη ότι σέβεται απόλυτα την αγωνία των κατοίκων για την υποστελέχωση του ΕΚΑΒ, ξεκαθάρισε όμως ότι αυτό δεν του στερεί το δικαίωμα να επισκέπτεται τις γειτονιές, τις πλατείες και τα καφενεία των χωριών. Παράλληλα, ο βουλευτής κάλεσε όλες τις πλευρές σε συνεργασία και κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση για τη δημιουργία μόνιμου σταθμού ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο της Ρόδου, ζητώντας ταυτόχρονα τη θωράκιση των δομών υγείας στη Σορονή και τον Έμπονα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ένταση 4 με 6 μποφόρ, οι οποίοι βαθμία θα ανισχυθούν φτάνοντας και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τοπικά ακόμη και τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Πείνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
3: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο 1000 λέξεις με θέμα Game Changer, Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλε το στο info@traininghub.edu.gr. Δηλώσεις συμμετοχής 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες κάλεσε στο 210-010-6700.
6: Λοιπόν, πριν πάμε στα μπασκετικά, γίνεται απίστευτο μάτς στο Πόζναν, φίλε. Εμείς χθες φύγαμε στο 0-2. Η Τούν δεν τα κατάφερε. Λίγησε από την Δυνάμο Ζάγκρεμπ στην παράταση και παίζοντας και με παίκτη λιγότερο. Και δεν κατάφερε να στείλει, να το πω έτσι, να πάρει την πρόκριση και να στείλει την άκρη στους ισχυρούς. Όμως το Πόζναν, η Άρχους, η οποία είχε ιτηθεί με 4-1 από τους Πολωνούς την προηγούμενη εβδομάδα στη Δανία, προηγείται 3-0. Άστε. Πλέον το συνολικό σκορ είναι 4-4, κάτι που σημαίνει ότι η πρόκριση είναι ανοιχτή. Είναι ζευγάρι που ενδιαφέρει την ΑΕΚ, αν καταφέρει να κάνει την ολική ανατροπή και να πάρει το εισιτήριο η ΑΖΕΦ απέναντι στους Πολωνούς, τότε αυτόματα η ΑΕΚ, γιατί είναι ένα από τα ζευγάρια που την ενδιέφεραν, θα βρεθεί στους ισχυρούς των play-off της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Είμαστε στο 79. Λοιπόν, πάμε. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας.
7: Γεια σας, Κάντε.
6: Καλά. Καλά, καλά. Εσύ?
7: Επιτέλους πρόγραμμα,
6: Επιτέλους.
7: Πιο αργά, νομίζω, από κάθε άλλη φορά βγήκε. Γνωστοποιήθηκε μάλλον.
5: Ναι, ισχύει.
7: Το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας. Να ξεκινήσουμε από αυτό ή θέλετε να πάμε στα γραφικά?
6: Ό,τι θες.
7: Έτσι.
5: Κάνω μια κουβέντα και για τον Ολυμπιακό.
6: Το εντάχει ισχύει και για σένα.
7: Σωστά, σωστά.
5: Για όλους μας.
7: Λοιπόν, 7 στα 8 ο Παναθηναϊκός πρώτα μάτς θα είναι στο γήπεδο του.
6: 7 στα 8.
7: Ναι, 4 πρώτα στο Telecom Center. Εντάξει, αυτό ήταν καθαρά, έχει να κάνει από το κομμάτι της Νόβα, το κομμάτι του τηλεοπτικού. Γιατί ο Ολυμπιακός, νομίζω, Νίκο, τα 6-7 πρώτα θα δώσει εκτός. Έτσι, αν θυμάμαι καλά. Οπότε η Νόβα έχει ένα αίτημα προς την Ευρωλίγκα. Αντίστοιχα, η άλλη ομάδα Παναθηναϊκός να μείνει να δώσει τα πρώτα του παιχνίδια, τα περισσότερα πρώτα του παιχνίδια στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Κάτι φυσικά που το αποδέχτηκε ο Παναθηναϊκός με μεγάλη του χαρά, για να μπορέσει έτσι να προετοιμαστεί και αυτό το διάστημα όσο το δυνατόν καλύτερα, αφού και μια καινούργια ομάδα με νέο προπονητή και αρκετούς νέους παίκτες. Με Παρί 24 Σεπτεμβρίου, πρώτο μάτς, Βιλερμπάν 30 το δεύτερο, 2 Οκτωβρίου με Μακάμπι εντός και 8 Οκτωβρίου τα πρώτα 4 εντός έδρας μάτς του Παναθηναϊκού θα. Στο Telecom Center, το είναι με την Φενέρ το τέταρτο, έτσι. Εντάξει, τώρα αυτό που λέμε πάντα κάθε χρονιά για την εποχή είναι ότι όλοι παίζουν με όλους, μικρή σημασία έχουν τα προγράμματα, σημασία έχει να είσαι φορμαρισμένος και σε καλή κατάσταση από τον Μάρτιο και μετά όταν αρχίζουν και κρίνονται πράγματα.
6: Επειδή εγώ δεν πρόλαβα να δω το κλείσιμο του Παναθηναϊκού.
7: Έχει δύο εντός έδρας με Ρεάλ και Βίρτους Μπολόνια και Ρεάλ. 8 εντάξει. Απριλίου και 15 Απριλίου.
6: Ωραία. Okay. Έτσι.
7: Εντάξει, έχει αντίστοιχα ένα μεγάλο διάστημα Παναθηναϊκός που έχει μόνο ταξίδια. Έχει από 30 Οκτωβρίου μέχρι 4 Δεκεμβρίου.
6: Από?
7: Από 30 Οκτωβρίου μέχρι 4 Δεκεμβρίου έχει να δώσει 6 μάτς μακριά από το γήπεδο του. Και μόνο ένα εντός.
6: Αλλιώς εμάς.
7: Ναι, είναι. Εντάξει, υπάρχουν 10 διπλές αγωνιστικές. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εξουδωτικό για τους παίκτες, για τις ομάδες. Βαρύ το πρόγραμμα. Αλλά εντάξει, πρέπει να προσαρμοστούν όλοι σε αυτό. Τώρα να πάμε στα μεταγραφικά, έτσι.
6: Φρανσίσκο, ακούμε. Φρανσίσκο, ναι.
7: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα του Φρανσίσκο δεν εξαρτάται από τον Παναθηναϊκό. Έτσι, ο παίκτης έχει υπογράψει με την Βιλερμπάν, η οποία έχει πληρώσει και το ποσό που έπρεπε στην Ζάλγκερς για να τον αποκτήσει. Έχει ένα συμβόλαιο πάρα πολύ μεγάλο στην Βιλερμπάν. Από εκεί και πέρα, το τι συμβαίνει εκεί είναι κάτι που δεν αφορά τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, τι θέλω να πω, δεν εξαρτάται μάλλον τον Παναθηναϊκό. Εάν ο Φρανσίσκο δεν πάρει τις εγγυήσεις που θέλει από την Βιλερμπάν, που από ό,τι φαίνεται βλέπω και κάποια δημοσίευματα, νομίζω και από το Eurohoops,
6: ναι.
7: Ένα δημοσίευμα ότι Βιλερμπάν επιβεβαιώνει ότι θέλει να κρατήσει τον Φρανσίσκο.
5: Είπε ο Πάρκερ ότι δεν αποδεσμεύεται και θα βρει τη λύση.
7: Ναι.
5: Τι θα γίνει?
7: Έχουν μεγάλο θέμα και με τον προϋπολογισμό γενικότερα και το οικονομικό κομμάτι, έτσι Γάλλοι, γιατί ανέβασα πολύ ψηλά τον πύχη. Ναι, αν λοιπόν ο Φρανσίσκο δεν αποδεσμευτεί από την Βιλερμπάν, αν δεν αποχωρήσει από την Βιλερμπάν, θα ξέρω να κάνει κάτι. Έτσι. Οπότε εκεί βρισκόμαστε. Στο κομμάτι αυτό, εάν ο παίκτης αποφασίσει και Βιλερμπάν προφανώς να τον αφήσει, να τον παραχωρήσει, να τον αφήσει ελεύθερο ή οτιδήποτε τέτοιο, ναι, ο Παναθηναϊκός θα μπει πολύ δυνατά στην αποκτήσή του. Είναι μια περίπτωση που την κοιτάει η ομάδα του Τρεφιλιού.
5: Πάντως κάνει διακοπές στην Ελλάδα.
7: Φρανσίσκο,
5: Ναι.
7: Ήταν και στο γάμο του Στράζελ με τους Γάλλους του Παναθηναϊκού.
5: Ναι.
7: Με Λεσόρ, για που σου έλεγε κτλ. Τι άλλο, ο Γκος είναι μια περίπτωση που και αυτή έχει προταθεί, έχει πέσει στο τραπέζι. Ο Γουλιαμ Γκος τη Άλγηρη.
6: Υπήρχαν
7: και γι' αυτό δημοσιεύματα.
6: Είδα μια ατάκα του.
7: Του ιδιοκτήτη τη Άλγηρη ότι αντέχουμε στι προτάσει. Προφανώ, ναι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα έχει ρωτήσει, θα έχει ψαχθεί για τον Γκος. Αλλά φαντάζομαι ότι τη Άλγηρη δεν θέλει να παραχωρήσει από του πιο έμπειρου και πιο ποιοτικού τη παίκτε. Και ειδικά η Άλγηρη, η οποία τώρα φτιάχνει ένα πολύ δυνατό ρόστερ για την επόμενη σεζόν, έτσι.
5: Ναι. Και δεν υπάρχουν και.
7: Και πολύ καρτικέ.
5: Ναι.
7: Ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να βρει παίκτη. Έτσι. Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση στο κομμάτι τη απόκτηση του point guard που θέλει ο Παναθηναϊκός. Ένα παίκτη ο οποίος θέλει να κάνει διαφορά. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Είναι καθοριστικές αυτές οι μέρες. Περιμένουμε εξελίξεις. Αλλά εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν έχει και το μαχαίρι στο λαιμό από την άλλη. Έτσι, ένα μήνα ξεκινάει η προετοιμασία του. Να δούμε τι θα γίνει με τον παίκτη που θα αποκτήσει. Αυτά.
6: Ευχαριστούμε, κύριε. Να είσαι καλά.
5: Λοιπόν, πάω και εγώ γρήγορα. Για τέταρτη φορά τα τελευταία 9 χρόνια πρεμιέρα με Μπασκονία. Ναι. Ταξίδι σαν τρέχει ο Ολυμπιακός. Ταξίδι πάρα πολύ δύσκολο.
6: Το ζητάτε?
5: Όχι. Δεν νομίζω. Δύσκολο ταξίδι. Βασικά πολύ δύσκολο ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό μέσα σε ζώνη, γιατί είναι 3 εκτός έδρας, τα οποία τα έχει ζητήσει βέβαια. Μάλιστα, αν δεν είχε βρεθεί και αυτή η λύση με τη Σάντερ Αρένα, μπορεί να ήταν και περισσότερα, να το πω έτσι.
6: Α, ναι.
5: Να είχαμε κάτι αντίστοιχο
6: να
5: με αυτό που έγινε με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, να είναι 7 στα 8 εκτός έδρας. Το λέω γιατί είναι δύσκολο, γιατί αν δεν κάποιος είναι το ταξίδι 24, ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει κατευθείαν, ας πούμε, και πρέπει να φύγει την ίδια μέρα να πάει στη Ρόδο.
6: Αν είναι το Super Cup. Μετά την πρεμιέρα είναι το Super
5: ναι,
6: Cup.
5: Ναι, δεν ξέρω αν με το charter πάει κατευθείαν στη Ρόδο. Υπάρχει και αυτή η λύση. Okay.
6: Ναι, αλλά όπως και να έχει, ναι.
5: Ναι.
6: Και καπάκι μετά θα φύγει από Ρόδο για να πάει Κάουνας.
5: Μετά πάει Κάουνας και Μπολόνια, γιατί έχει διπλή αγωνιστική.
6: Ναι.
5: Αυτά είναι τα τρία εκτός, έτσι.
6: Τρία εκτός είναι αυτό το ταξίδι στη Ρόδο, το λες.
5: Ναι. Και θα έχει και ένα Μπουντάμπι, έτσι, για το Super Cup. Μια εβδομάδα πριν.
6: Ναι.
5: Είναι δύσκολα τα πράγματα πολύ.
6: Τουρνέ.
5: Λοιπόν,
6: να λέω, αλήσε μας.
5: Είναι αυτά τα έξι εκτός τα τελευταία, οκτώ πρώτα, είναι εκτός έδρας. Στις 10 διπλές αγωνιστικές, τα 11 παιχνίδια είναι εντός και τα 9 εκτός. Οι 3 διπλές αγωνιστικές είναι εντός, οι 2 εκτός και τα 2 παιχνίδια και άλλες 5 είναι μοιρασμένες. Το ευνοϊκό είναι ότι στο τέλος, τα 4 από τα 6 παιχνίδια, εκεί που λογικά θα κρίνονται όλα για την κατάταξη, είναι στο ΣΕΦ. Στο ΣΕΦ μεροσματικό βέβαια, έτσι.
6: Αν θέλει. Ναι.
5: Okay. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για το πότε θα τελειώσει τα έργα. Mm-hmm. Εγώ έχω δώσει την πληροφόρηση μου ότι μάλλον πάνε λίγο πιο μετά από την εκτίμηση του Ιανουαρίου. Έτσι.
6: Okay.
5: Αυτό βέβαια είναι πληροφόρηση, δεν είναι κάτι επίσημο. Οπότε εκεί είμαστε με το πρόγραμμα. Όντως παίζουν όλοι με όλους, δεν το συζητάμε. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει και το θετικό ότι είναι έτοιμη ομάδα.
6: Mm-hmm.
5: Δεν χρειάζεται και πάρα πολλά πράγματα. Για να μονταριστεί, να το πω έτσι.
6: Ναι, όντως.
5: Okay. Αυτά δεν υπάρχει κάτι άλλο ρεπορταζιακά. Έτσι. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις με το θέμα του Power Forward. Έχω πει ότι θα αργήσουν αρκετά.
6: Mm-hmm.
5: Συνδέοντας και το ρεπορτάζ τώρα με το τι γίνεται στην Ευρώπη με τους Point Guard, το ότι ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο αντίστοιχα το Μακιντάρι και τον Μοντέρο, ήταν πραγματικά μια κίνηση ματ σε αυτό το καλοκαίρι. Έτσι.
6: Ναι, βέβαια.
5: Και αυτά.
6: Μάλιστα. Στα άλλα θέματα δεν έχουμε κάτι.
5: Όχι, δεν έχει καμία εξέλιξη. Καμία. Mm-hmm. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι στον Άρη, έτσι εδώ μάθουμε σε λίγο.
6: Uh-huh.
5: Και επίσημα, okay. Με λεπτομέρειες.
6: Έρχεται και ο Θανάσης.
5: Για να δούμε, θα μας απαντήσει ο κύριος Χρήστος Γκαλής. Γεια σας.
6: Γεια σου, Χρήστο.
8: Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη.
5: Τι κάνετε.
8: Γιατί να μην έρθει ο Θανάσης.
6: Πώς.
8: Γιατί να μην έρθει ο Θανάσης.
5: Εμένα έπρεπε να έχει έρθει ήδη, αλλά τέλος πάντων. Είναι άλλη συζήτηση.
8: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι δεν ξέρω, εγώ σήμερα το είδα, δεν ξέρω πότε το ανέβασε, σήμερα εχθές έδειχνε ότι κάνει σκληρή προπόνηση.
5: Ναι, είναι μια χαρά.
8: Λοιπόν, άρα ετοιμάζεται να μπει σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Και ο Θανάσης θα είναι η τελευταία προσθήκη στο φετινό ρόστερ του Άρη.
5: Ναι.
8: Λοιπόν, σήμερα ανακοινώθηκε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει συμφωνήσει εδώ και αρκετό καιρό. Ο παίχτης για δικούς του λόγους ζήτησε να μην ανακοινωθεί επίσημα εγκαίρως, να του δοθεί κάποιο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω για ποιον λόγο. Μπορεί πιθανόλογο μήπως ήθελε να τελειώσει τις εκκρεμότητες που υπήρχαν με την προηγούμενη του ομάδα. Την άλλη εβδομάδα, 5 του μηνός, θα ανακοινωθεί ο Μοκόκα και αυτός είναι γνωστός. Είναι γνωστό ότι έχει συμφωνήσει με την ομάδα του Άρη και αυτός ζήτησε να ανακοινωθεί όσο το δυνατόν πιο αργά. Αυτός όμως είναι γνωστό το πρόβλημά του. Υπάρχουν δύο μάνατζερ που τον διεκδικούν και μάλιστα, και να μην το ξέραμε, το μάθαμε, γιατί ανακοινώθηκε μέσα σε αυτό το διάστημα του ενό μήνα ότι συνεργάζεται με δύο γραφεία. Έγινε μέσα του X, του Powering Twitter.
5: Mm-hmm.
8: Αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει τον Άρη. Την άλλη εβδομάδα θα πρέπει να τον ανακοινώσει, οπότε θα πρέπει να λύσει και αυτό το πρόβλημα με τους ατζέντιδες. Και περιμένουμε και την συμφωνία με τον Θανάση για να ολοκληρωθεί το ρόστερ. Βέβαια σε αυτό στην προσθήκη ο Άρης φτάνει τον αριθμό των 17 παιχτών και ορισμένοι παίχτες φοβούνται τον ανταγωνισμό ή δεν θέλουν να μπουν σε αυτόν τον σκληρό ανταγωνισμό.
5: Ένας εξ αυτών ήταν ο Νουά, έτσι.
8: Ο πρώτος εξ αυτών είναι ο Νουά.
5: Απόλυα για μένα, να ξέρεις.
8: Ορίστε.
5: Απόλυα για μένα.
8: Ναι, είναι απώλεια. Mm. Γιατί είναι έμπειρος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και το χρειάζεται ο Άρης. Και ιδιαίτερα στη θέση, γιατί και ο Ρόμπισον Ερλ αλλά και ο Λάιντεν δεν είναι τόσο έμπειροι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ναι, μεν έχουν πολύ καλά χαρακτηριστικά, αλλά και οι δύο περνάνε για πρώτη φορά τον Ατλαντικό. Θα δούμε όμως. Το θέμα είναι ότι μέχρι το 90 θα υπάρχει αυτό το σύριαλ με τον ΟΑ, ο οποίος είχε μέχρι τις 15 Ιουλίου προθεσμία να βρει ομάδα της Ευρωλίγκας, γιατί είχε EuroLeague out στον πρώτο χρόνο από το νέο τριετές που υπέγραψε.
5: Mm-hmm.
8: Δεν βρήκε ομάδα της Ευρωλίγκας. Πήγε Μετά, βλέποντας και τις συμφωνίες του Άρη, ζήτησε να φύγει. Ο Άρης τον ενημέρωσε ότι δεν πρόκειται να τον αφήσει ελεύθερο. Τώρα από χθες έχει μπει στο παιχνίδι, ενδιαφέρεται η Μάλαγα, αλλά στην επικοινωνία που είχε σήμερα η Μάλαγα δεν προτίθεται να δώσει χρήματα στον Άρη προκειμένου να τον ικανοποιήσει και να λύσει το συμβόλαιο του παίκτη. Οπότε θα έχουμε παράταση στο Σίριαλ Νουά. Δεν θα είναι έκπληξη ο Νουά τελικά στις 20 του μηνός, την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, να είναι κανονικά στις υποχρεώσεις του Άρη. Αλλά μέχρι τότε όμως θα είναι 50-50. Εκτός άμα βρεθεί και άλλη ομάδα και μπει στο παιχνίδι διεκδίκησης του ΠΕΧ και πληρώσει, ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Άρη. Πάντως ο Άρης ξεκαθάρισε και στη Μάλαγα και στον ΠΕΧ ότι δεν προτίθεται να τον αφήσει ελεύθερο. Ένας δεύτερος παίχτης που φαίνεται λίγο να έχει γκρινιάξει όσον αφορά την υπερφόρτωση της 4-2 εκεί όπου αγωνίζεται είναι ο Μίτρου Λόγκ. Βέβαια αυτό είναι περισσότερο σαν φήμη κυκλοφορεί παρά σαν κάτι να βγαίνει από το ρεπορτάζ. Ο Μίτρου Λόγκ όμως είναι Έλληνας, έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο με τον Άρη. Σίγουρο είναι ότι δεν θα τον αφήσει ο Άρης ελεύθερο και αν τελικά ο παίκτης επιμείνει θα βρεθεί χρυσή τομή να δοθεί κάπου δανεικός τουλάχιστον για ένα χρόνο, αλλά πάντα με την προϋπόθεση του Άρη να επεκταθεί για αυτό το χρόνο που θα είναι δανεικός η συνεργασία μαζί του. Αυτό το θέμα του Μίτρου Λόγκ βέβαια είναι και λίγο ευαίσθητο γιατί έχει τον ίδιο ατζέντη με τον προπονητή, με τον Βασίλη Σπανούλη και τους δύο τους εκπροσωπεί ο Ραζνάτοβιτς. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να τελειώσει σχετικά εύκολα μιλώντας ο Βασίλης Σπανούλης στον ατζέντη του για τον πελάτη που εκπροσωπεί. Λοιπόν, αυτά είναι όσον αφορά τα ερωτηματικά για το θέμα του ρόστερ. Ο Άρης ολοκλήρωσε ή θα ολοκληρώσει τις κινήσεις για να απομείνασες είναι ήδη γνωστές. Του Μουκόκα επίσημη ανακοίνωση και του Θανάση που και ο ίδιος ο Άρης λέει ότι θα είναι παίκτης των κυτρινών την επόμενη χρονιά. Τώρα περιμένουμε όσον αφορά η προετοιμασία της ομάδας. Πάντως σήμερα έγινε γνωστό και το πρόγραμμα του EuroCup. Ο Άρης έκανε έτοιμα και στην Ευρωλίγκα και στο ελληνικό πρωτάθλημα να ξεκινήσει τη σεζόν με 8 εκτός έδρας παιχνίδι προκειμένου να έχει τουλάχιστον μια εβδομάδα ακόμα για τις εργασίες στο Παλέ οι οποίες έχουν ξεκινήσει. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουν να γίνουν φέτος το καλοκαίρι πολλές εργασίες, με κυριότερη εξ αυτών η αύξηση της χωρητικότητας κατά 1000 περίπου θέσεις, δηλαδή από τις 5.200 που υπάρχει τώρα επίσημα το Παλέ, να γίνει μια αύξηση γύρω στα 1000 άτομα, να πάμε στο 6.200 και αυτό με την προσθήκη κερκίδας στο σημείο που είναι ανοιχτό και υπήρχε μέχρι πρότινος βοηθητικό γήπεδο. Αυτή είναι η πιο σοβαρή από τις εργασίες που πρέπει να γίνουν στο Παλέ. Βέβαια θα γίνουν αρκετές εργασίες ανακαίνησης όπως η αλλαγή του παρκέ, αλλαγή των καλαθιών και βέβαια να πάρουν και κάποιους άλλους χώρους μέσα στο γήπεδο προκειμένου να καλύπτουν περισσότερες υποχρεώσεις όσον αφορά ή μάλλον τις ανάγκες, περισσότερες ανάγκες από μια επαγγελματική ομάδα. Έχουν πάντως κάποιους χώρους και έχουν γίνει αρκετές εργασίες όπως ένα φυσιοθεραπευτήριο, υπερσύγχρονο φυσιοθεραπευτήριο, γυμναστήριο και αύξηση των χώρων των αποδυτηρίων του Άρη. Αυτά όσον αφορά και τις εργασίες στο Παλέ, ο Άρης ξεκινάει τη φετινή σεζόν στο EuroCup και είναι και η πρώτη του επίσημη αγωνιστική υποχρέωση, αγωνιζόμενος στη Λεμάνη 29 του μηνός κόντρα στην Ιταλική ομάδα.
6: Ωραία. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
8: Καλή σας συνέχεια.
6: Να είσαι καλά επίσης.
9: Και μία μέρα μετά ο ΠΑΟΚ που δέχεται τη Μανρέσα. Πάμε. Πάμε να τελειώσουμε με
6: ΠΑΟΚ. Ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου. Τη τελευταία στιγμή που βλέπω είναι κάποιες πληροφορίες από την Γεωγνώση για το νέο γήπεδο. Χαίρετε.
9: Γεια σου, φίλε.
10: Γεια σας. Χαίρετε. Καλησπέρα.
6: Ο Καμπάνας, ακούμε λες και είσαι στο διπλανό στούντιο, στο μοντάζ.
10: Είδες οι νέες τεχνολογίες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η αποστολή που βγήκε πριν από πολύ λίγο. Όχι ότι έχει φοβερές ειδήσεις. Φυσικά είναι έξω τάχα άλλη. Μπήκε ο νεαρός Μπέρδος που είναι εξτρέμ. Έχει βγει ο Γκουισασβίλη που φυσικά ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στην Γκέσδεμπε με οψιόν αγοράς. Είναι στην αποστολή ο Μοναστηρλής ως τρίτος γκολκίπερ. Σε αυτή την αποστολή είναι και ο Λίρατζης εξ αρχής, γιατί στην προηγούμενη προσθέθηκε στην πορεία. Είναι ο νεαρός Μπαταούλας, βεβαίως είναι ο Μπάμπα, μέσα και ο Γκόμες και όλοι οι υπόλοιποι οι γνωστοί, χωρίς να υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ που τελείωσε την προπόνηση στην Τούμπα. Έχουν τελειώσει και οι φιλοξενούμενοι και είμαστε έτοιμοι για τον σπουδαίο αγώνα αύριο. Τέτοια ώρα θα είμαστε στο ξεκίνημα του Δευτέρου ημιχρόνου. Για τον ΠΑΟΚ, στην προπόνηση της Τούμπας και ο Νίκος Σαββίδης, που είναι εδώ και μίλησε και τόνωσε όλους τους ποδοσφαιριστές. Με τον Λύση και τον Μύθου, σχετικά λακωνική ας πούμε, στις τοποθετήσεις τους, ο προπονητής της ομάδας που είπε ότι ανυπομονεί να ζήσει όλη αυτή την ατμόσφαιρα, για την οποία βεβαίως γνωρίζει, αλλά έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, είναι πολύ καλή και η αντίπαλη ομάδα. Τους είδαμε στο πρώτο μάτς, αντιμετωπίζουμε όμως με αισιοδοξία τον αγώνα, είπε ο Λύση. Διαχειριστήκαμε καλά την μπάλα στο πρώτο παιχνίδι, κυκλοφορήσαμε γρήγοροι, πρέπει να βελτιώσουμε κομμάτια του παιχνιδιού όταν δεν έχουμε την μπάλα. Στο δεύτερο ημίχρονο χάσαμε έδαφος, κουραστήκαμε και αυτός είναι ένα στόχος να διαφοροποιηθεί αύριο. Δεν νιώθω άγχος, έχω χαρά για όλο αυτό το οποίο ζω. Για τις μεταγραφές και την ετοιμότητά τους, ο Αρίτζο Λουστόντο είναι σαφώς καλύτερα, σε καλύτερο στάδιο και επίπεδο Σαντα Μαρία με τον Χατζηδιάκο. Φυσικά λείπει ο Ταχάλη. Και μια ερώτηση για τον Κωνσταντέλια, το ότι είναι ένας φανταστικός ποδοσφαιριστής. Τον γνωρίζουμε, βλέπουμε και στην προπόνηση τι μπορεί να κάνει, αλλά και οι αντίπαλοι έχουν πολύ καλούς ποδοσφαιριστές όπως ο Πονομαρέγκο και άλλοι Ουκρανοί διεθνείς. Ο Μύθου ανυπομονησία για την σεζόν ολόκληρη, αλλά και για την πρόκριση που είναι ό,τι πιο σημαντικό. Δεν ήθελε να μιλήσει για τις εντολές που παίρνει από το Λύση, υπό ότι αυτά μένουν στα αποδυτήρια, και πιστεύω ότι θα εμφανιστώ πιο όριμος, είπε ο νεαρός φορ του ΠΑΟΚ, που πραγματικά δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει αύριο. Ίσως είναι η θέση που υπάρχει, είναι το πιο μεγάλο ερωτηματικό αυτή τη στιγμή. Κατά τα άλλα, από εκτιμήσεις και όχι από δοκιμές και με σιγουριά, ο Ελουστόντο με τον Μπάμπα, δύο πολύ έμπειροι ποδοσφαιριστές, είναι αρκετά πιθανό να πάρουν θέση στην εντεκάδα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Και να έχει ο ΠΑΟΚ αρκετές προσωπικότητες μέσα στο γήπεδο, να έχει και Μπάμπα και Τάισον, να έχει και Κένι και Ζίφκοβιτς, να έχει και Ζαφίρι με Κωνσταντέλια, να έχει και Μιχαηλίδη με Ελουστόντο. Φαίνονται αυτά τα δίδυμα σε όλες τις θέσεις, τις πλευρές και τις γραμμές αρκετά καλά, με τον Παυλέγκα φυσικά πίσω και τον φορ που θα επιλέξει ο προπονητής του ΠΑΟΚ για έναν τελικό, κακά τα ψήματα, έναν τελικό που έχει ο δικέφαλος. Ο προπονητής των Ουκρανών, ο Κόστιουκ, είπε ότι για τον Κωνσταντέλια, γιατί ρωτήθηκε, ήταν πολύ καλός και στο πρώτο παιχνίδι. Έχω δει ότι είναι από τους πιο ποιοτικούς, αλλά όλος ο ΠΑΟΚ είναι οργανωμένος. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το πόσο εύκολα και αποτελεσματικά εκμεταλλεύτηκαν κάθε δικό μας λάθος. Είπε ότι ο Καμπάγεφ έχει ταξιδέψει με την ομάδα, λείπουν κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές. Έχουμε σκέψεις και εννοεί ότι ο παίχτης ο Σίτς που απέκτησαν μπορεί να παίξει ως δεξιός μπακ και ο Κετζιόρα να γυρίσει στα στόπερ. Και από και πέρα για το ότι πιστεύουμε και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε την πρόκριση. Αυτά τα οργανωτικά, σίγουρα και αύριο θα έχουμε αρκετά πράγματα από τον ΠΑΟΚ μηνύματα προς τον κόσμο του για την βραδιά.
6: Ωραία.
10: Τώρα με τα γραφικά. Έχει αποκαλυφθεί το όνομα του Μπακ, στον οποίο ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά. Είναι ο Μικέλ Μπρενσί, ο Γάλλος, 22 ετών, με παρουσία τα τελευταία χρόνια στο Αμβούργο και στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρθηκε για αυτόν τον Γάλλο και τον χειμώνα. Τώρα έμεινε ελεύθερος και υπήρχε όλη αυτή η επαφή και φαίνεται να έχει προλάβει και άλλες ομάδες. Ένας παίχτης που και φέτος με το Αμβούργο πολλές φορές έπαιξε ως fullback. Ας πούμε ότι είναι πιο ευθυκογενής, με πιο ευθυκές αρετές, λεπτοκαμωμένος με καλή τεχνική. Είναι επιλογή για τον ΠΑΟΚ, μπορεί να κλείσει και άμεσα, ακόμα και σήμερα, να έχουμε οριστική συμφωνία για να ενισχύσει τη δεξιά πλευρά της άμυνας και να πιέσει τον Κένι, που βεβαίως είναι ο βασικός. Κατά τα άλλα, μια ζημιά για τον ΠΑΟΚ στη θέση του φορ, μια και ο πρώτος του στόχος του τελευταίο δεκαήμερο, ο παίχτης που πιο γρήγορος, με καλύτερη τεχνική, με ατομική ενέργεια τραυματίστηκε. Δεν θα προχωρήσει ο ΠΑΟΚ σε αυτή την κίνηση. Συνεχίζει την αναζήτηση για να καταλήξει σε άλλον φορ. Εδώ χάνεται λίγος χρόνος, ξεκάθαρα. Μια αισιοδοξία για το ότι η μεταγραφή στο 8 ενός καλού ποδοσφαιριστή σε πολύ έτσι προηγμένο πρωτάθλημα μπορεί να γίνει αυτές τις ημέρες. Είναι το πιο προχωρημένο πέρα από τον Μίλκε Μπρενσί, τον Γάλλο. Και όχι κάτι καινούριο για τον Γιαννούλη, για την υπόθεση του Γιαννούλη,
6: okay,
10: που παραμένει ανοιχτή.
6: Ωραία. Αυτό την ανακοίνωση της γεωγνώσης.
10: Εδώ είναι μια εταιρεία που έχει αναλάβει συγκεκριμένες μελέτες στο γήπεδο, ένα κομμάτι γεωτεχνικών μελετών, και προαναγγέλει που επάνω θα δουλέψει. Πράγματι έχει μεγάλο ενδιαφέρον όλα όσα προαναγγέλει. Βεβαίως έχει και όρους για τις γεωτρήσεις, τις δειγματοληψίες, δοκιμές και όλα αυτά για τη θεμελίωση του γηπέδου, του υπόγειου πολυόροφου πάρκινγκ, την σύραγγα στην οδό Κλεάνθους, που είναι έργα τα οποία απαραίτητα πρέπει να γίνουν. Είναι δείγμα του πόσα πράγματα γίνονται, δεν μαθαίνονται, αλλά ναι, περιμένουμε μια πιο αναλυτική ενημέρωση την άλλη εβδομάδα στη συνέντευξη τύπου που θα δώσουν αυτές οι εταιρείες.
6: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
10: Να είστε καλά. Γεια σας.
6: Καλό βράδυ στο Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου. Κάναμε ένα μικρό βεράκι. Λοιπόν, δεν μπορούμε να καταπιούμε και σπαθιά.
9: Ναι.
6: Στείλαμε στην παράταση το ΛΕΧ Πόσνα Άρχους. 0-3, 4-4 το συνολικό σκορ. Η ΑΕΚ θέλει πρόκριση της Άργους. Ένα τελειωμένο μάτς που ήταν χθες, 4-1. Λοιπόν, ναι, οι επόμενοι ας φροντίσουν να κάνουν τα...
9: Ναι, χθες αφήσαμε 0-2.
6: Τα πρέποντα. Δεν λέμε τίποτα άλλο.
9: Ναι, δεν λέμε ονόματα. Δεν θίγουμε οικογένειες.
6: Λοιπόν, ξεκίνησε το ημίωρο της παράτασης. Είμαστε στο 93, ΛΕΧ Πόσναν Άρχους 0-3. Νίκος Ζέρβας, Στάσος Νικολόπουλος ήταν στα δύο μικρόφωνα. Πάνος Ρήλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση παραγωγής. Τα λέμε αύριο με μια fast track διαδικασία, γιατί έχουμε τις ρεβάνς του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Να είστε καλά.
9: Γεια σας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Είμαι η Αγγελική Λιάδη και το Σάββατο 1η Αυγούστου θα βρίσκομαι στην όμορφη Ρόδο, στο αγαπημένο μου Astra Live. Σας περιμένω όλους για να περάσουμε παρέα μια μοναδική βραδιά.
4: Η παρουσία της, εκρηκτική, η διάθεσή της, ανεβασμένη. Η Αγγελική Ιλιάδη γυρνά ξανά στην πίστα του Astra Live. Αυτό το Σάββατο, η Αγγελική Ιλιάδη στο Astra Live.

0: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.
2: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6 και απόψε παρεούλα. Εγώ τους είπα να κάτσουν μέχρι τις 12, αφού δεν με θέλετε, με θεωρείτε καντέμι. Έφυγαν όμως. Το γκολ μπήκε ενώ δεν ήταν κανείς στον αέρα. Είχαμε εκείνη την ώρα, πώς το λένε, διαφημίσεις. Το γκολ της Λεχ Πόζναν, 1-3, έχει μειώσει απέναντι στην Άρχους. Θα το παλέψουμε, είναι στην παράταση το μάτς. Ξέρετε εσείς, κράξτε με εδώ πέρα για μολυβοθήκες και τέτοια. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, μέχρι τα μεσάνυχτα με Παναγιώτη Ρήλο στην ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία της εκπομπής.

0: ο Παναθηναϊκός για να το. Γιατί επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν. Ναι. Ο Φρανσίσκο είχε συμβόλαιο με την Βιλερμπάν, είχε υπογράψει. Έτσι.
1: Okay.
0: Οπότε πρέπει ο Παναθηναϊκός να κάνει διαπραγματεύσεις με τους Γάλλους για να μπορέσει να βγάλει τον Φρανσίσκο από το συμβόλαιο του με την Βιλερμπάν. Έκανε διαπραγματεύσεις με την Βιλερμπάν, συμφώνησε η Βιλερμπάν να τον αποδεσμεύσει.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Δεν θα φορέσει τη φανέλα τη.
1: Γκολιάρχου, συγγνώμη, 1-4. Εγώ είπα, θα το κάνω απόψε για να μην με βρίζουν. Για πες.
0: Δεν θα φορέσει τη φανέλα τη Βιλερμπάν. Ενώ τον απέκτησε η Βιλερμπάν και δίνοντά του μάλιστα για ένα πολύ μεγάλο ποσό, γύρω στα 5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Τον πήρε από τη Ζάλγκηρη. Υπήρχαν κάποια θεματάκια στου Γάλλου. Έτσι, που δεν μπορούσαν να βρουν τι εγγυήσει και τα χρήματα για να ανταποκριθούν στο πολύ ψηλό μπάτζετ που είχαν θέσει αρχικά.
1: Θυμάσαι, όταν ξεκίνησε το καλοκαίρι, ναι, είχαμε μείνει όλοι με ανοιχτό το στόμα. Ναι. Λέγαμε τι πάνε να κάνουν.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Κάπου εκεί μπήκε στη μέση ο Παναθηναϊκός. Να πούμε για τον Φρανσίσκο ότι ο Παναθηναϊκός είχε κάνει μια επαφή μαζί του και πριν κάποιους μήνες.
1: Okay.
0: Αλλά τότε δεν είχε προπονητή ο Παναθηναϊκός.
1: Σωστά. Οπότε έπρεπε να μιλήσει πρώτα με τον
0: αυτό. Με τον προπονητή και αντίστοιχα και ο παίκτης να πιστεί ότι στο project που θα το παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός, ποιος θα είναι προπονητής και όλα αυτά, τέλος πάντων, τι ρόλο θα έχει κτλ.
1: Φαίνεται στα χαρτιά τουλάχιστον, γιατί αυτά θα τα δούμε και στην πράξη, ότι είναι το κατάλληλο κομμάτι στο puzzle που έψαχνε να φτιάξει ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτό θα το δούμε στην πράξη. Θα το δούμε στην πράξη, γιατί ξέρεις, υπάρχουν πάντα
1: σίγουρα
0: ερωτήματα. Περιμένουμε τώρα να ολοκληρώσει και τυπικά. Okay. Αλλά ξέρει, ο Παναθηναϊκός θα βρει και με την Βιλερμπάν.
1: Οπότε είναι τελειωμένο.
0: Ναι.
1: Φρανσίσκο τριετίας λοιπόν στο Παναθηναϊκό.
0: Ακριβώς αυτό. Υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις. Είπαμε και πριν μια του Γουίλιαμ Γκος, είχε πέσει στο τραπέζι το όνομά του. Αλλά εντάξει, τώρα ο Παναθηναϊκός. Από τη στιγμή που κατάφερε να βγάλει από το συμβόλαιο του με τη Βιλερμπάν τον Φρανσίσκο, ήταν μια περίπτωση η οποία έτσι, δεν τον άφηνε αδιάφορο. Έτσι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά σε γενικές γραμμές. Οτιδήποτε προκύψει, εδώ θα είμαστε.
1: Θα έχουμε και τίποτα άλλο.
0: Δεν
1: έκλεισε με μεταγραφές.
0: Όχι, λέω περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Ναι, okay.
0: Δεν
1: μου λες.
0: Θα έρθει στην Αθήνα ούτως ή άλλως. Γι' αυτό λέω, για να δούμε πότε θα έρθει στην Αθήνα και όλα αυτά. Αυτό εννοώ.
1: Okay. Περιμένουμε κάτι άλλο στη διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Νομίζω πως όχι. Νομίζω ότι έτσι θα κλείσει ο Παναθηναϊκός.
1: Νομίζω κλείνει το ρόστερ πλέον.
0: Κλείνει το ρόστερ, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, με πολύ σημαντική είδηση ξεκινήσαμε. Ορίστε, μεταγραφή τη Δευτέρα, μεταγραφή και σήμερα. Μόνο χθες δεν έχω κάνει μεταγραφή. Ο Φρανσίσκο μπορεί να θεωρείται παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια. Όπως μας μετέφερε πριν από λίγο ο Γιώργος Πετρίδης. Και στο ενδιάμεσο σας είπα, δεν ξέρω αν τα ακούσατε, ότι Άρχους έβαλε 4ο γκολ και προηγείται 4-1 της Λεχ Πόζναν. Στο 103 είμαστε εκεί. Έχουμε πια ακριβώς το σκορ του πρώτου αγώνα. Θεωρούσαμε ότι έχει τελειώσει εκεί η ιστορία, αλλά η Άρχους έχει κάνει μια φοβερή προσπάθεια. Έχει στείλει το μάτς στην παράταση και η ΑΕΚ ελπίζει ακόμη για τους ισχυρούς τον play-off του Champions League. Τα υπόλοιπα παιχνίδια στο 86 Κραϊόβα, Λεύσκη Σόφιας 2-2. Κάπελ Μπερσεβά, Βίκινγκουρ 2-0. Το δεύτερο γκολ όμως από ό,τι βλέπω δεν θα μετρήσει τελικά, γιατί για offside. Ο Κάγκουα εντωμεταξύ παίζει κανονικά, παίζει και έρχεται στην Αθήνα για να υπογράψει τον Παναθηναϊκό, για να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού, να φορέσει τα πράσινα. Το Γκόρνικ Ζάμπρζε, Φενέρ Μπαχτσέ είναι 1-1 στο 49, στο 54 Ερυθρός Αστέρας Λάρν 3-0 και ημίχρονο Σλόβαν Μπρατισλάβα Ιμπέρια 1-0. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο μια σύνδεση με Θεσσαλονίκη μεριά, γιατί είχαμε σήμερα πολλά πραγματάκια απόψε βασικά. Έχουν σκάσει διάφορα στον Άρη από νωρίς αυτό το δημοσίευμα στην Ισπανία για τον Ράφα Μιρ, αλλά και άλλα πραγματάκια. Θα μας τα πει αναλυτικά ο Άλεξ Αβόπουλος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Άλεξ, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, βραδινά.
0: Ναι, έχει δραστηριότητα έντονη απόψε.
1: Ναι, ναι. Το πρώτα προέκυψε το δημοσίευμα για να τα πάρουμε με χρονική σειρά του Ράφα Μιρ. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο συγκεκριμένος βέβαια αντιμετωπίζει και μια δικαστική περιπέτεια το τελευταίο διάστημα στην Ισπανία. Με ένα δημοσίευμα στη Σεβίλη, γιατί εκεί ανήκει, αναφέρει ότι ο παίκτης ζήτησε άδεια για να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να υπογράψει στον Άρη. Ο 29χρονος επιθετικός, ο Ισπανός, ο οποίος παίξει στην Εθνική Ισπανίας, ρίστον παρόδο με 240 μάτς, 162 μάτς και 40 γκολ στη Λα Λίγκα, με εντάξει, σπουδαίο βιογραφικό, είναι από τις λεγόμενες επιλογές από το πάνω ράφι, η οποία όμως ούτε διαψεύδεται ούτε επιβεβαιώνεται προς το παρόν από την ΠΑΕΑΡΙΣ, δεν υπάρχει παραμικρή ενημέρωση προς το παρόν. Από όσο γνωρίζω εγώ από το ρεπορτάζ που πρόλαβα να κάνω, ο παίκτης εδώ και αρκετό καιρό έχει προταθεί και απασχολεί τον Άρη και συγκεκριμένα τη χειρίζεται την υπόθεση ο Ρουμπέν Ρέγες, ο τεχνικός διευθυντής του Άρη, ο Ισπανός. Είναι προχωρημένο αρκετά. Ο παίκτης θα μείνει ελεύθερος αν δεν έχει μείνει ήδη από την ομάδα του, και λαμβάνοντας μάλιστα μια τεράστια αποζημίωση από εκεί, και είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει και με τον Άρη, από όσο μαθαίνω, για να έρθει όντως στη Θεσσαλονίκη όπως γράφουν οι Ισπανοί και να ενισχύσει σημαντικά την επίθεση του Άρη. Και βέβαια που επιλογές υπάρχουν, είναι η αλήθεια Νίκο, και αυτό είναι το παράδοξο, διότι ο Άρης εκεί έχει Κουαμέ, έχει τον Καντεβέρε, τον Μωρό, τον Αλφαρέλα. Εάν επιβεβαιωθεί όλο αυτό και έρθει τελικά ο Ράφα Μιρ, γιατί επισήμως παραμένω δεν υπάρχει ενημέρωση από τον Άρη, αν επιβεβαιωθεί το δημοσίευμα αλλά και το δικό μου ρεπορτάζ που λέει ότι όντως είναι αρκετά προχωρημένο, το Ράφα Μιρ, σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να φύγει.
0: Σωστά.
1: Και εδώ ο αδύναμος κρίκος είναι ο Μωρόν. Προφανώς, ο οποίος ούτως ή άλλως θέλει να αποχωρήσει και αυτός, από όσο γνωρίζω.
0: Άλεξ, πόσα χρόνια έχει συμβόλαιο ο Μωρόν? Γιατί και πέρυσι πάλι είχε
1: ένα ακόμη
0: χρόνο.
1: Ένα ακόμη, ναι.
0: Κοίτα, δεν ξέρω, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Με δεδομένο ότι από πέρυσι έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα, θέλει να φύγει, δεν βρέθηκε κάτι που να ικανοποιεί τον Άρη, τελειώνει το συμβόλαιό του, είναι και ευκαιρία να το πω έτσι. Δηλαδή, θα μπορούσε να βγάλει και.
1: Είναι και μονόδρομος εάν επιβεβαιωθεί, ναι. Διότι και ο Ράφα Μιρ, παρότι θα έρθει ως ελεύθερος από την Ισπανία, από την ομάδα του, δεν είναι φθηνή επιλογή, εντάξει. Ο Άρης θα πρέπει και χώρο να ανοίξει στο ρόστερ του αλλά και στο μπάτζετ του, δηλαδή είναι πάρα πολλά τα λεφτά που παίρνουν όλοι οι επιθετικοί του, και λέω τον Μωρόν, ο οποίος είναι πιο κλασικός επιθετικός περιοχής, διότι εντάξει, ο Κουαμέ και ο Καντεβέρ είναι και λίγο πιο περιφερειακό, ο Κουαμέ μπορεί να παίξει και στις πλευρές, να κινηθεί και περιφερειακά. Το ψιλομακιγιάρης αυτό, αλλά θεωρώ ότι εάν επιβεβαιωθεί η έλευση του Ράφα Μιρ, τότε θα μιλάμε πιθανότατα για κάποια αποχώρηση από την γραμμή κρούσης του Άρη. Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά το Ράφα Μιρ, περιμένοντας πια και την επίσημη, αν υπάρξει βέβαια, ενημέρωση ή κάποια διαρροή από την ΠΑΕΑΡΙΣ. Τώρα για τα υπόλοιπα, Αυτό που μαθαίνω είναι ότι ο Άρης είναι πολύ κοντά και σε κεντρικό αμυντικό, επιτέλους, okay. Θα συμπληρώσω. Mm-hmm. Λουμπομίρ Σάτκα, είναι καλή περίπτωση, είναι ο Σλοβάκος ο διεθνής, με παρουσία και στα δύο τελευταία Euro, με την εθνική ομάδα της Σλοβακίας, είναι στα 30, γεννημένος στο 95, έχει ύψος 1,88 και την τελευταία τριετία έπαιξε στη Samsun Sport. Στην Τουρκία, κάνοντας μάλιστα και αρκετές συμμετοχές εκεί.
0: Κάτι μου λέει για το όνομά του μόλις το πες, πρέπει να έχει παίξει πάλι και αυτός χθες λέω, πέρυσι με την ΑΕΚ.
1: Ναι, όντως. Αυτός.
0: Okay.
1: Έχει κάνει ένα πέρασμα και από την Αγγλία, σε πολύ μικρή ηλικία, 16 ετών, τον εντόπισαν η σκάουτερ της Newcastle, πήγε εκεί, δεν κατάφερε να παίξει βέβαια στην πρώτη ομάδα, έκανε μόνο ένα παιχνίδι σε αγώνα του FA Cup, επέστρεψε στη Σλοβακία, πήγε στην Dunajská Streda, έπαιξε 82 μάτς εκεί και κλείστηκε και στην Εθνική Ανδρών, πήρε μεταγραφή στη Λεχ Πόζναν το 2019 και εκεί γεμάτες χρονιές με 113 συμμετοχές, 5 γκολ, παιχνίδια και στο Europa League και στο Conference League και μετακόμισε το 2023 στην Τουρκία, έθεσε Σάντρου Σπόρ, στα τρία τελευταία χρόνια έχει 99 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, είναι 41 φορές διεθνής με την Εθνική Ομάδα της Σλοβακίας. Τελευταίο του μάτς μάλιστα ήταν με την Εθνική Ομάδα της Σλοβακίας αρχές Ιουνίου. Εντάξει, δεν έχει παιχνίδια, είναι ελεύθερος από το περασμένο Μάιο, όταν έφυγε από την Τουρκία. Αυτό είναι ένα ζητηματάκι, αλλά είναι μια καλή περίπτωση και σε πολύ καλή ηλικία. Νομίζω ότι η μία από τις δύο επιλογές για το κέντρο της άμυνας, εφόσον επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ, οι ειδικές του προφορές αναφέρουν ότι είναι κοντά στο να πει το ναι σε τριετές συμβόλαιο που το έχει προταθεί από τον Άρη,
0: okay.
1: Θα μιλάμε για μια καλή κίνηση για το κέντρο της άμυνας. Μου θυμίζει πολύ Μπράμπετς.
0: Και στο Σουλούπι.
1: Ναι.
0: Στο Σουλούπι αρκετά. Ναι. Έχει ενδιαφέρον.
1: Έχω, όντως, το πράγμα της Σλοβάκος αυτός.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και σε καλή ηλικία, επαναλαμβάνω, είναι και με γεμάτες χρονιές. Όλες οι τελευταίες χρονιές είναι γεμάτες, είναι αργία διεθνής. Παραλαμβάνω, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να πει το ναι, του αρέσει η πρόταση, είναι ικανοποιημένος και από τα λεφτά που του έχει προτείνει ο Άρης και πιστεύω ότι πίνεται μαχρόνου να κλείσει τώρα το άστραβο στη λευταία στιγμή.
0: Ο
1: Κουράτης είχε έρθει και ήταν συμφωνημένος και έφυγε.
0: Ναι, σωστά. Στόπερ και αριστερό μπακ δεν ήταν οι ανάγκες, οι άμεσες.
1: Στόπερ και αριστερό μπακ. Ναι.
0: Okay. Με αριστερό μπακ δεν έχουμε
1: κάτι. Ο Σλοβάκος κλείνει με τον ένα το Σλοβάκο. Αυτός είναι δεξιοπόδαρος, θα ψάξει ένα αριστερό πόδαρο. Και ψάχνει φυσικά και αριστερό μπακ. Okay. Αυτές είναι οι δύο άμεσες κινήσεις που πρέπει να γίνουν, είναι οι αναγκαίες κινήσεις. Τώρα από εκεί και πέρα θα γίνουν και άλλες, προφανώς, το επόμενο διάστημα. Και πιστεύω θα πάρει και ένα αριστερό εξτρέμο, Άρης, κάποια στιγμή, και ενδεχομένως θα πάρει και ένα δεκάρι.
0: Μάλιστα. Ωραία, εδώ είμαστε, Άλεξ, αν προκύψει κάτι, να τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.
1: Πολύ.
0: Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, Άλεξ Αβόπουλος με το ρεπορτάζ του Άρη, το οποίο πράγματι σήμερα είχε πολύ πράγμα. Με τον Ράφα Μίρ, με αυτό το δημοσίευμα από Ισπανία που λέει ότι έχει κλείσει ο Ράφα Μίρ στον Άρη και μας λέει και ο Αλέξης Αβόπουλος ότι πάει καλά η περίπτωσή του, και φυσικά με το άλλο θέμα που μας αποκάλυψε ο Αλέξης Αβόπουλος του Λουμπομίρ Σάτκα, ουσιαστικά το δίδυμο των βασικών στόπερ της περσινής Samsun Sport έρχεται στην Ελλάδα, έτσι. Ο Φαντρόγγελεν στον Παναθηναϊκό, ο Σάτκα στον Άρη.

0: Λοιπόν, νωρίτερα είχαμε και το φιλικό της ΑΕΚ με την Samsung Sport. Πέμπτο φιλικό της Ένωσης. Ήταν 2-1 με ανατροπή. Εντάξει, τώρα μικρή σημασία έχει το αποτέλεσμα, το σκορ. Άλλα πράγματα κοιτάζουν οι προπονητές και άλλα πράγματα κοιτάζουμε και εμείς σε αυτά τα μάτς προετοιμασίας. Πάμε να μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι και όσα είδε από κοντά ο Νίκος Τζαλίδης, ο οποίος καλύπτει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της Ένωσης για λογαριασμό του Big Win Sport FM 94,6. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, συνονόματε. Καλησπέρα.
1: Γεια σου,
0: Νίκολα. Κάνεις, καλά είσαι.
1: Τι κάνουμε, καλά. Γεια χαρά σε όλους.
0: Καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω, εμένα μου έκανε λίγο έκπληξη το ότι έριξε κατευθείαν τον Μάγερ στο μάτι σήμερα ο Νίκολιτς, αλλά μετά στις δηλώσεις του το εξήγησε και έχει λογική αυτό που είπε. Ότι ήθελε δηλαδή να τον δουν μισή ώρα να τρέξει, να πατήσει γήπεδο, ώστε να είναι έτοιμο στα play-off. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι. Να ξεμουδιάσει. Ναι, είναι έτοιμος, μωρέ. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι έχει έρθει έτοιμος, γιατί έχει κάνει προετοιμασία με την Wolfsburg, έχει παίξει φιλικά, είναι σε κανονικούς ρυθμούς, όπως είναι και οι παίχτες της ΑΕΚ. Απλώς ενσωματώθηκε από μία ομάδα σε μία άλλη. Τώρα το ζητούμενο είναι, από τη στιγμή που η ετοιμότητά του επιβεβαιώθηκε και σήμερα, ότι είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, τον είδαμε να αγωνίζεται περίπου 25 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις, πες ένα μισάωρο, ας πούμε, έδειξε ότι αφενός είναι έτοιμος, και αφετέρου είδαμε κάποιες έτσι από τις αρετές που έχει μέσα στο γήπεδο, τον είδαμε να παίζει δεξιά ουσιαστικά, απλά ερχόταν πολύ προς τα μέσα, γιατί είναι και η φύση του να συγκλίνει προς τα μέσα και να γίνεται δημιουργικός. Νομίζω ότι με την προσθήκη του Μάγερ αναβαθμίζεται πάρα πολύ στο μέσο επιθετικό τομέα, και το μόνο που μένει πλέον είναι ο Νίκολας να τον αφομοιώσει στο γκρουπ και να του δώσει αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που θα έχει δεδομένα ο Κροάτης στην ΑΕΚ νέα σεζόν.
0: Κατά τα άλλα, τι άλλο είδες? Επειδή από κοντά είναι και διαφορετικό σίγουρα σε σχέση με την τηλεόραση.
1: Ναι. Κατά τα άλλα, καταρχήν ο Νίκολης, θα πούμε ότι άλλαξε όλη την εντεκάδο, δεν συγκριτικά με το Τσβόλε. Και χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον Στρακώσα, ο οποίος Στρακώσα είχε ένα θεματάκι στο πρώτο διάστημα προετοιμασία, το ξεπέρασε, το είχαμε πει ότι έχει επανήλθει πλέον σε 100% ρυθμούς, και τον είδαμε να αγωνίζεται σήμερα και ήταν απολύτως καλά. Το σημαντικό για μένα είναι ότι αλλάζοντας ο Νίκολης όλη την εντεκάδα του και χρησιμοποιώντας παίχτες που είναι πιο συμπληρωματικοί, να το πω έτσι, δεν είδαμε να αλλοιώνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό η ταυτότητα της ΑΕΚ, οι βασικές αρχές που έχει, αυτά τα στοιχεία που ξέρουμε ότι κάνουν την ΑΕΚ να ξεχωρίζει. Προφανώς υπήρχαν θεματάκια, δεν το συζητάμε έτσι, όπως το θέμα που προέκυψε και ήρθε η ισοφάριση, ή αυτή η κάθοδος που είχε στην απόδοσή της η ΑΕΚ και έφερε τα δύο γκολ των Τούρκων. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι η ΑΕΚ στάθηκε καλά σε αυτό το φιλικό. Αν δεν υπήρχαν και αυτές οι αδράνειες εκεί που φέρανε τα δύο γκολ της Samsung Sport, σίγουρα θα ήταν καλύτερα πράγματα. Στα μάτια τα δικά μου, ξεχώρισε ο Γκατσίνοβιτς. Έδειξε ότι ήταν πολύ μέσα στο πνεύμα του αγώνα, παίζοντας ως δεύτερος επιθετικός. Ξεχώρισε και είναι έκπληξη ο Ελίασον, γιατί ο Ελίασον μέχρι τώρα δεν έχει δείξει ένα υποτονικό πρόσωπο, να το πω έτσι ελαφρά. Τα πήγε καλά σήμερα. Αυτά σε γενικές γραμμές, και θα πω και τον Γεωργίεφ εγώ, ο οποίος μπορεί στο μάτι να φαίνεται άσχημο το λάθος που κάνει στο γκολ της Σοφάρης, γιατί χάνει τον παίχτη του, αλλά δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, σε γενικές γραμμές έδειξε ότι στάθηκε καλά και έχει στοιχεία.
0: Ναι, και νομίζω μπορεί να αξιοποιηθεί, να είναι σίγουρα στο rotation, δηλαδή να δώσει λύσεις στον Νίκολιτς. Εγώ αυτό που είδα, και νομίζω σχολίασαν και ο Γιώργος Σακίρης και ο Κώστας Κετζετζόγλου, και είναι πάλι μια κουβέντα που κάνουμε μπορεί και δύο χρόνια, είναι ότι πρέπει να κάνεις ένα upgrade στα δικά μου τα μάτια στο αριστερό back. Δεν ξέρω, αυτό είδα εγώ από την τηλεόραση. Δηλαδή δεν ξέρω, ο Πεντράης, καλό παιδί, τίμιο, φιλότιμο, αλλά Δεν ξέρω εσύ από το γήπεδο πώς το είδες.
1: Δεν έχει ανταποκριθεί. Αυτή είναι η αλήθεια, για να μην κρυβόμαστε τώρα. Και πέρυσι δηλαδή, πέρυσι πες ότι ήταν μια μεταβατική χρονιά, αλλά και μέχρι τώρα εδώ στην προετοιμασία δεν δείχνει, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να σου δώσει, το κάτι παραπάνω.
0: Και είναι σίγουρα πίσω από τον Πίλιο, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Ο Πίλιος αυτή τη στιγμή είναι το βασικό αριστερό μπακ. Δεν νομίζω ότι δείχνει θέμα σε αυτό.
1: Γιατί του παρέχει τον Νίκολης μια πολύ μεγάλη ασφάλεια στο αμυντικό κομμάτι. Το πρόβλημα για τον Μπενάις είναι ότι δεν μπορεί να βγάλει στο γήπεδο τα δυνατά του στοιχεία. Δηλαδή η ΑΕΚ τον πήρε από τη Σκωτία ως τον καλύτερο επιθετικογενή αριστερό μπακ με πάρα πολλές ασίστ και μια ικανότητα στο να τροφοδοτεί τους επιθετικούς με ακρίβεια και εδώ δεν το έχουμε δει. Αυτή είναι η πραγματικότητα με τον Μπενάις. Τώρα να δούμε βέβαια το παιδί να είναι καλά πρώτα απ' όλα, γιατί είχε και το...
0: Ναι, προφανώς, εντάξει. Δεν το συζητάμε. Ναι, ναι, το θέμα του τραυματισμού.
1: Ναι, εντάξει, το προσθέτω για να το έχουμε ολοκληρωμένο το πακέτο.
0: Μα όλο το πακέτο δημιουργεί ένα προβληματισμό. Αυτό εννοώ. Δηλαδή,
1: σωστό.
0: Όλο το πακέτο.
1: Μάλιστα. Έχει ένα χτύπημα στον έσω πλάγιο. Αυτό μπορούμε να πούμε για την ώρα. Δεν φαίνεται να είναι κάτι πολύ σοβαρό, βέβαια. Προφανώς περισσότερα για την κατάστασή του θα έχουμε τις επόμενες ώρες. Θα έχουμε και επισημένη ενημέρωση από την ΑΕΚ. Και να πω ότι και ο Ζήνη που αντικαταστάθηκε ουσιαστικά έχει αντικατασταθεί για προληπτικούς λόγους. Δεν εμπνέει κάποια ανησυχία η κατάστασή του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά. Καλό σου βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Τζαλίδη, ο οποίος είναι απεσταλμένος του Big Win Sport FM 94,6 στην Ολλανδία. Παρακολουθεί από κοντά το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας ΑΕΚ. Προλαβαίνουμε δελτίο. Για πάμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, ενώ ακόμη δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σιτία. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρία Βρύση. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι σε Σαχτούρια, Μέλαμπες, Άγιο Γεώργιο και Άγιο Παύλο να κατευθυνθούν προς Αγία Γαλήνη και από την περιοχή Τριόπετρα να απομακρυνθούν προς Κεραμέ. Ωστόσο, αυτή την ώρα εκενώνεται η Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 31 άτομα από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο περισβαστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες μετά κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Πριν από λίγο εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά, σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο Κοροπή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τη σύγκληση άτυπη διευρυμένη συνάντηση, 5-1 για το Κυπριακό, με τι εγγύητριε δυνάμει, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικό Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Κουτέρε, μετά τι επαφέ του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Και ο καιρό έθριο αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμού θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμού στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσει σε τίτλου στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης και φύλαξης των συνόρων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη μέρα της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το επιτηρητικό φυλάκιο στο Αγαθονήσι, τονίζοντας ότι η πρώτη υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να κρατά τη χώρα ασφαλή. Παράλληλα, διεμήνυσε πως η Ελλάδα θα εμποδίσει με κάθε τρόπο τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους. Χθες από τη Λέρο, ο κ. Μητσοτάκης επιθεώρησε κρίσιμα έργα υποδομής, εστιάζοντας την αναβάθμιση του νοσοκομείου του νησιού και των λιμενικών εγκαταστάσεων. Κατά τη διάρκεια της διήμερης περιοδίας του Σελέρο και Αγαθονήσι, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν οριστικά την άνοιξη του 2027. Στο στόχαστρο των σαρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ βρέθηκε η Ρόδος, καθώς οι αρχές επέβαλαν 2 48ωρα λουκέτα σε δύο επιχειρήσεις στο Φαλιράκι για φορολογικές παραβάσεις. Η παρέμβαση στο νησί εντάσσεται σε μια ευρύτερη επιχείρηση της αρχής σε τουριστικές περιοχές, κατά την οποία σφραγίστηκαν συνολικά 8 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων σε Πάρο, Κέρκυρα, Έγινα και Πρέβεζα. Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι έλεγχοι αποκάλυψαν αδήλωτα έσοδα που ξεπερνούν τις 540.000 ευρώ, με τα συνολικά πρόστιμα να αγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ και το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,4%. Στη Ρόδο χτυπά αύριο η καρδιά της νησιωτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πυρακάκη. Οι τέσσερις νησιωτικοί περιφερειάρχες της χώρας, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Ιωνίων Νήσων, αύριο το μεσημέρι θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη τύπου και θα υπογράψουν επίσημο μνημόνιο συνεργασίας, κάνοντας πράξη τη διακήρυξη της Κέρκυρας για μια κοινή αναπτυξιακή στρατηγική. Το απόγευμα στις 7.30 στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου θα πραγματοποιηθεί μεγάλη εκδήλωση με τίτλο «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα», όπου κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στο επίκεντρο της ατζέντας βρίσκονται οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, η νησιωτικότητα και η θωράκιση των τοπικών οικονομιών. Την άμεση ανάκληση της απόφασης για τη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας και τη συνολική ενίσχυση του ΕΚΑΒ στη Ρόδο ζητά με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Σαφές μήνυμα ότι δεν δέχεται αποκλεισμού, στέλνει ο βουλευτής του Δεκανήσου Μάνος Κόνσολας, απαντώντας στην απόφαση των προέδρων των 7 δημοτικών κοινοτήτων, νυν και πρώην αντιδημάρχων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου, που χαρακτηρίζουν ανεπιθύμητα πρόσωπα βουλευτές και στελέχη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το μείζον ζήτημα της μεταφοράς της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Ο κύριος Κόνσολας δήλωσε σήμερα στον Top FM και την εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα με τη Ρένα Βενιανάκη ότι σέβεται απόλυτα την αγωνία των κατοίκων για την υποστελέχωση του ΕΚΑΒ, ξεκαθάρισε όμως ότι αυτό δεν του στερεί το δικαίωμα να επισκέπτεται τις γειτονιές, τις πλατείες και τα καφενεία των χωριών. Παράλληλα, ο βουλευτής κάλεσε όλες τις πλευρές σε συνεργασία και κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση για τη δημιουργία μόνιμου σταθμού ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο της Ρόδου, ζητώντας ταυτόχρονα τη θωράκιση των δομών υγείας στη Σορονή και τον Έμπονα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ένταση 4 με 6 μποφόρ, οι οποίοι βαθμία θα ανισχυθούν φτάνοντας και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τοπικά ακόμη και τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ.
6: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
7: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
6: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
7: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
6: σε μια μεγάλη live συναυλία.
7: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
6: Ωρα έναρξης 9 το βράδυ.
7: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
6: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
7: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου ο Ατρόμητος.
6: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας το Φουντουκλή.
7: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
6: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
7: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
6: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Το 80 νίκησε 2-0 την Vikingur και την απέκλεισε τελικά. Είχαμε την έκπληξη στο πρώτο μάτς με τους Ισλανδούς να έχουν νικήσει 2-1 τους Ισραηλινούς, οι οποίοι απόψε με αυτό το 2-0 πήραν εκείνη το εισιτήριο. Το Γκόρνικ Ζάμπρζε Φενέρ Μπαχτσέ είναι πάντα στο 1-1 στο 75. Η Φενέρ είχε νικήσει μόνο 1-0 στο πρώτο μάτς, οπότε ανοιχτό είναι να έχουμε εδώ καμιά super duper έκπληξη. Ο Ερυθρός Αστέρας έχει στήσει πάρτι με τους καψερούς Βόρειο Ιρλανδούς. 5-0 είναι το σκορ. Είχε νικήσει και 4-0 στο πρώτο παιχνίδι η ομάδα του Βελιγραδίου. Και το Σλόβαν Μπρατισλάβας Ιμπέρια είναι στο 1-1, αλλά οι Σλοβάκοι είχαν νικήσει 2-0 στο πρώτο μάτς στη Γεωργία. Είμαστε εκεί στο 70 λεπτό.

Λοιπόν, είχε και τρία παιχνιδάκια στο conference. Είχε δύο βασικά και έχει και ένα που είναι σε εξέλιξη. Η Rapid Viennese με τη Σάντα Κολόμα είναι στο 3-1. Είχαν νικήσει οι Αυστριακοί 3-1 και στο πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, οκ, εύκολα θα πάνε παρακάτω. Η Κοπενχάγη νωρίτερα επικράτησε 2-1 της Ζίτομιρ της Ουκρανικής και με το 3-3 του πρώτου παιχνιδιού πήρε εκείνη το εισιτήριο. Και το Τουγκαγκίνι Μαδάρα από το Κόσοβο με Λουγκάνο έληξε 1-5. Εύκολα οι Ελβετοί πήραν τελικά την πρόκριση. Στο πρώτο μάτς στην Ελβετία είχαν νικήσει μόνο 1-0, αλλά στο δεύτερο σοβαρεύτηκαν και πήραν το εισιτήριο.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στα πέναλτι. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεύτερο χαμένο για τη Λεχ Πόζναν. Δεύτερο χαμένο πέναλτι. Έχουν από ένα, είχαν από ένα χαμένο πέναλτι. Οι Πολωνοί χάνουν όμως και δεύτερο. Για να δούμε. Είναι 1-1 το σκορ στα πέναλτι. Λεχ Πόζναν Άρχους, η οποία έχει την ευκαιρία τώρα να πάρει το προβάδισμα με τους Πολωνούς να έχουν χάσει 2 πέναλτι. Παιδιά, τώρα αναγκαστικά θα με ακούτε να κάνω περιγραφή τη διαδικασία των πέναλτι και ας με λέτε κάτι σκοπόδαρο. Έχω δει τα μηνύματά σας πριν σε Ζέρβα και Νικολόπουλε. Μην νομίζετε ότι δεν τα έχω δει. Καθίστε εδώ πέρα, μην έρθει ο άλλος και τα μπίπ όλα κτλ. 1-2, γκολ Ιδανή, γκολ 2-1. 2-1 μπροστά στο σκορ. Για να δούμε. Για να δούμε. Η Άρχους πάει να κάνει μια τεράστια ανατροπή, παύλα πρόκριση, και να στείλει από το πουθενά την ΑΕΚ στους ισχυρούς της κλήρωσης για τα play-off του Champions League την ερχόμενη Δευτέρα το μεσημέρι.

Γκόλι Λευκόσναν 2-2 με δύο χαμένα πέναλτι για τους Πολωνούς. Ένα οι Δανείοι που πάνε τώρα να εκτελέσουν το τέταρτο πέναλτι. 2-2 στην ισοπαλία στην Ρώσικη Ρουλέτα.

Όλοι άρχους. 3-2, ξαναπαίρνει το προβάδισμα και τώρα η Λεχπόζναν έχει τελευταίο πέναλτι. Αν το χάσει, περνούν οι Δανείοι. Εάν το βάλει, η Άρχουσα πρέπει να ευστοχήσει μετά για να πάρει εκείνη την πρόκριση. Για να δούμε.

Μην νομίζετε ότι δεν ξέρω ότι ζω επικίνδυνα αυτή τη στιγμή, έτσι. Το τι πινελίκι έχω να φάω μετά δεν λέγεται. Αλλά αυτή είναι η δουλειά, πρέπει να την κάνουμε. Είναι μια βρώμικη δουλειά που κάποιος πρέπει να την κάνει.

Γκόλ η Λευκόσνα ανισοφαρίζει εκ νέου 3-3. Και τώρα είναι απλά τα πράγματα. Η Άρχους πρέπει να ευστοχήσει εκείνη στο τελευταίο πέναλτι για να πάρει την πρόκριση μες στην Πολωνία και να στείλει την ΑΕΚ στους ισχυρούς.

Είναι καλός τώρα Νικοράλης. Τώρα δεν είμαι κατσικοπόδαρος. Τώρα εδώ θα τα πληρώσετε όλα. Γκόλι Άρχους 4-3, πρόκριση στην επόμενη φάση και η ΑΕΚ είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης την ερχόμενη Δευτέρα στο Champions League. Τι έχετε να πείτε τώρα, με κράζετε χθες όλη μέρα. Εντάξει, είναι φοβερά πράγματα, αυτά δεν γίνονται, έτσι. Βασικά γίνονται, αλλά γίνονται στο ποδόσφαιρο, γίνονται μόνο στο ποδόσφαιρο. Η Λεχ Πόζναν είχε νικήσει 4-1 την Άρχους στη Δανία. Και πάει σήμερα η Άρχους. Μου έχετε στείλει εδώ κάποιοι μηνύματα. Δεν έχω εικόνα, παιδιά, ότι ο τερματοφύλακάς της έχει κάνει μια μυθική εμφάνιση. Πάει η Άρχους σήμερα στην Πολωνία. Κερδίζει 3-0 στο 90 λεπτό. Στέλνει το παιχνίδι στην παράταση. Τρώει γκολ στην παράταση. Δεν πτωείται. Ξαναβάζει γκολ 4-1. Στέλνει τη ρεβάνς στα πέναλτι και εκεί με το 4-3 παίρνει μια επική πρόκριση. Επική πρόκριση πραγματικά. Στον τρίτο προκριματικό του Champions League, στέλνοντας παράλληλα την ΑΕΚ στους ισχυρούς της κλήρωσης τη Δευτέρα. Φέρετε προφιτερόλ, φέρετε προβατίνες, φέρετε μπακλαβάδες. Θα σου στείλουμε, λέει, 4 προβατίνες και 3 κουτιά μπακλαβά.

Εδώ μεταξύ στο Twitter κυκλοφορούν κάποια τρομερά βίντεο. Γιατί τώρα εντάξει, αυτό είναι το μάτς του δεύτερου προκριματικού γύρου. Έτσι. Αυτά που έχουν γίνει σε αυτό το ζευγάρι δεν υπάρχουν. Κυκλοφορούν φοβερά βίντεο από Πολωνία με τους Δανούς που παρά την μεγάλη ήττα που κάνανε στο πρώτο μάτς, δεν είχαν πολλές ελπίδες. Έκαναν το ταξίδι, πήγαν στην Πολωνία, έκαναν εξέδρα και έχουν ζήσει το απόλυτο όνειρο. Έτσι. Και από την άλλη πλευρά, οι οπαδοί της Λεχπόζναν, μια ιστορική ομάδα της Πολωνίας, που δεν μπορεί να το πιστέψει ότι έχει χάσει αυτή την πρόκριση μέσα στο σπίτι της. Είναι πραγματικά φοβερά τα βίντεο. Α, τώρα να είμαι σε εκπομπή πάντα όταν παίζει ΑΕΚ, ε. Όχι. Παιδιά, λυπάμαι, αλλά βγαίνω σε άδεια. Θα τα ξαναπούμε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Σάββατο είναι. Πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την Game Zone. Κάποια στιγμή και εμείς πρέπει να φύγουμε για να έρθουν οι άλλοι, έτσι πάει.

Να μεταφέρω και την είδηση για το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά, γιατί πριν λίγο ολοκληρώθηκε στο Ουάσιγκτον, δεν ήταν στη μέρα του. Έχασε 2-1 σετ από τον Άλεξ Ντεμινόρ και μετά από 2 ώρες και 3 λεπτά, 6-4-3, 6-6-3, και αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του τουρνουά. Στη σκληρή επιφάνεια του κόρτ στο ATP 500, σε αυτό το τουρνουά των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: το βράδυ, μεταξύ Πάνο Ρίλο, συζητούσαμε εδώ πέρα. Γιατί είναι πολύ φυσιολογικό στον Big Wings Core FM 28 Ιουλίου να συζητάμε για τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα, έτσι. Είναι πολύ φυσιολογικό. Οπότε βλέπω σήμερα, με βάση και τα μηνύματα που σκάνε τώρα, να ψάχνουν σε ζαχαροπλαστεία εδώ οι αεκτζίδες και να έρχονται του αύριο τίποτα κουτιά με κουραμπιέδες. Να πάθουμε σίγουρο πολιτισμικό σοκ. Παιδιά, καλοδεχούμενα τα κεράσματα. Αν στείλετε τίποτα, κεράσω εδώ και τους συναδέλφους. Γιατί θέλει ποσοστά και ο Νικολόπουλος. Δηλαδή, γιατί εκείνος έκανε το 3-0 της κανονικής διάρκειας και πήγε παράταση και πέναλι τελικά. Εγώ απλά ολοκλήρωσα τη δουλειά. Όλοι βάλαμε το χεράκι μας.
1: Επειδή όμως πριν έλεγες ότι θα φύγεις, ναι, πες ότι αύριο θα είσαι,
0: ναι,
1: εδώ.
0: Αύριο και την Παρασκευή.
1: Έτσι.
0: Προλαβαίνετε μέχρι την Παρασκευή το βραδάκι, παιδιά. Μετά, αντίο.

Φίλε Μέμο, να σου πω ότι κι εγώ γουστάρω πάρα πολύ να ξανακάνω διακοπές μετά από πολλά χρόνια Σεπτέμβριο. Έχω να κάνω 7 χρόνια. Αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί πρέπει να είμαι πίσω, γιατί ξεκινάει η αγαπημένη μας Super League. Ευχαριστώ πάντως για την πρόταση. Ναι, αν μπορούσα, εύκολα Σεπτέμβριο, μόλις ανοίξουν τα σχολεία. Με το που ανοίξουν τα σχολεία, τσουπ, να φεύγα. Θα ήταν το καλύτερο.

Τώρα πλάκα, τέτοια ανατροπή σε προκριματικά Champions League δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει. Πρέπει να το ψάξουμε πολύ έτσι βαθιά το πράγμα. Εδώ ένας φίλος θυμήθηκε την ανατροπή που έκανε ο Ολυμπιακός με την Μακάμπη. Ναι, okay. Η οποία μάλιστα έγινε χωρίς να χρειαστούν πέναλτι από το 1-4. Αυτό το αλυσμόνητο παιχνίδι στη μεγάλη πορεία του στο conference για να πάει να πάρει τελικά το τρόπαιο. Αλλά τώρα σε προκριματικά Champions League και μάλιστα και ομάδες, ρε παιδί μου, όχι τίποτα άλυμα. Εντάξει, μία είναι την Πολωνία, η άλλη από τη Δανία και από τις καλές ομάδες για να παίζουν και στο Champions League. Και Άρχους έκανε πέρυσι μια πολύ καλή πορεία στη Δανία. Πρέπει να το ψάξουμε. Έχουν πάθει την πλάκα τους, όπως καταλαβαίνετε, οι Δανείοι. Το είπα και πριν στο Twitter. Γίνεται το έλα να δεις και στη σελίδα της Άρχους.

το πρωτάθλημα πήρανε. Τι καλή πορεία. Το πρωτάθλημα πήρανε πέρυσι, γι' αυτό και παίζουν και στο Champions League. Και η Κοπενχάγη, την βλέπουμε, νομίζω η Κοπενχάγη είναι στο conference. Από ό,τι πήρε το μάτι μου, πρέπει να την είπα κιόλας πριν. Ναι, ναι. Κοπενχάγη έπαιζε με την Ζήτομιρ από την Ουκρανία. Η Άρχους έκανε πέρυσι τη μεγάλη έκπληξη. Επέστρεψε στην κορυφή του δανέζικου ποδοσφαίρου για πρώτη φορά από το 86, παρακαλώ. Δεν είναι από τις παραδοσιακές μεγάλες δυνάμεις της Δανίας. Αλλά τα τελευταία χρόνια κούτσου-κούτσου ανέβηκε και πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι. Έτσι, το έκτο της μόλις πρωτάθλημα και παίζει φέτος στα προκριματικά του Τσουλού. Και άμα λάχει, κάνει και τέτοιες βραδιές και κάνει και τέτοια ώρα στη.

Φίλε, για τον Ράφα Μύρ βγάλαμε Αλέξη Σαββόπουλο. Σε λιγάκι μπορείτε να ακούσετε ξανά το ρεπορτάζ αναλυτικά. Ισχύει. Δεν είναι τόσο προχωρημένο όσο το παρουσιάζουν οι Ισπανοί, αλλά είναι σε καλό δρόμο για να κλείσει τον Άρη. Περιμένουμε.

Ο Ρίλος λέει ότι έπαθε και ήρθε βραδιάτικα. Τι να σας πω, και εγώ παιδιά τον βλέπω εδώ και παθαίνω πολιτισμικό σοκ παρόμοιο με τη συζήτηση για κουραμπιέδες και μελομακάρονα στις 28 Ιουλίου. Αλλά ναι, ενδέχεται να λείπουν οι τσαουσοβαϊμάκηδες και να χορεύουν τα ποντίκια, ίσως να έχει δεχτεί κάποιο είδους bullying. Οπότε βρήκε ευκαιρία και ήρθε βράδυ. Πάμε για μικρό διάλειμμα, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ θα είναι για τα επόμενα 3 χρόνια ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Οι πράσινοι συμφώνησαν με τη Βιλερμπάν στο 1 εκατομμύριο ευρώ για την αγορά του Γάλλου Playmaker, ο οποίος θα αμυφθεί συνολικά με 10 εκατομμύρια. Μάλιστα, ο πρώην παίκτης των Περιστερίου και Ζάλγκυρης Κάουνας έρχεται λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Αθήνα για τα ιατρικά. Στους ισχυρούς της κλήρωσης της Δευτέρας για τα play-off του Champions League θα βρίσκεται η ΑΕΚ μετά την πρόκριση της Σάρκου στα πέναλτι επί της Λεχ Πόζναν. Την πρώτη ήττα στα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους γνώρισε η Ένωση 2-1 από τη Samsung Sport. Αγωνία για Ζήνη και Πεντράης που αποχώρησαν με ενοχλήσεις, ανεπίσημο ντεμπούτο έκανε ο Μάγερ. Έμαθα πολλά από αυτό το μάτς, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς που επανέλαβε την ανάγκη απόκτησης ενός ακόμη μέσου. Χαρούμενος που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, τον οποίο χαρακτήρισε κορυφαία ομάδα της Ελλάδας, δήλωσε ο Γκουστάβο Σά κατά την άφηξή του στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός από την Νότιγχαμ. Πρώτη προπόνηση για τον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Πολύ κοντά στον 24χρονο Μαροκινό αριστερό μπακ της Ρώμα, Ανάς Σαλάχ Εντίν, βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι. Στα 7 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία, όπως γράφουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Δύσκολο παιχνίδι, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι και αισιοδοξούμε το μήνυμα του Αλέσιο Λύσης στον ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League με την Δυνάμο Κιέβου. Πανέλα βασικού προβάρουν Ελουστόντο και Μπάμπα. Ο Γάλλος Μίκελ Μπρενσί, ο οποίος αποχώρησε από το Αμβούργο, είναι ο εκλεκτός για το δεξί άκρο της άμυνας. Αισιόδοξος πως ο Παναθηναϊκός θα βρει τρόπο να νικήσει ξανά την Πάξη, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου της ρεβάνς στο ΟΑΚΑ για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Δεν θα αλλάξουμε πολλά στην προσέγγιση μας, τόνισε ο Δανός προπονητής. Προβάδισμα του Φαντρόγγελεν για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Τη φανέλα του Άρη προβάρει 29χρονος Ισπανός επιθετικός Ράφα Μύρο, ο οποίος έρχεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές σύμφωνα με δημοσίευμα στην πατρίδα του. Την ίδια ώρα η κίτρινη είναι κοντά στη συμφωνία με τον 30χρονο Σλοβάκο γεντρικό αμυντικό Λιούμπο Μπιρσάτκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Samsung Sport. Την απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Φρανς Μπρόρσον για την επόμενη διετία ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Παράλληλα, οι Αρκάδες προχωρούν και στο δανεισμό του 21 ετών εξτρέμου Αντώνη Παπακανέλο από τον Ολυμπιακό. Σε φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, Παλέρμο Ηρακλής 1-1, Βέστερλο Κηφισιά επίσης 1-1 και Πανετολικός Πύργος 3-1. Παίκτης του Άρη είναι και επίσημο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, με την ΚΑΕΝ ανακοινώνει την απόκτησή του για 2-1 χρόνια, πολύ κοντά σε συμφωνία και με το Θανάση Αντετοκούμπο η κίτρινη. Στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων που διεξάγεται στο Ροβερέτο της Ιταλίας προκρίθηκε η εθνική ομάδα που νίκησε 78-77 της Σερβίας σε νοκάουτ παιχνίδι για τη φάση των 16. Προώρος αποκλεισμός στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ουάσιγκτον για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ιτήθηκε 2-1 σετ από τον Αυστραλό Άλεξ Δεμινόρ, νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη. Κάτοικος Ρώμης για λογαριασμό της Ρώμα ετοιμάζεται να γίνει ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Διεθνής Στόπερ συμφώνησε για 5 ετών συμβόλαιο, ενώ η Βόλφσμπουργκ θα εισπράξει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός συνέχεια στο Champions League έμεινε η Ομόνια. Η κυπριακή ομάδα ετήθηκε 6-5 στα πέναλτι από την Καϊράτ στο Αλμάτι και θα συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa που θα αντιμετωπίσει τη Λίνκολν από το Γιβραλτάρ. Προκρίσεις για Φενέρμπαχτσέ 1-1 με την Κόρνικ Ζάπερζε και Ερυθρό Αστέρα 5-0 τη Λάρν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
3: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
4: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
3: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
4: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
3: σε μια μεγάλη live συναυλία.
4: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
3: Ωρα έναρξης 9 το βράδυ.
4: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
3: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
4: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου ο Ατρόμητος.
3: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας το Φουντουκλή.
4: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
3: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
4: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
3: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Top FM 102,4.
7: Και ο Χρήστος Τζόλης, Ελλάδα, Λευκορωσία 5-0 και το πάρτι συνεχίζεται. Τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι, Ελλάδα, Λευκορωσία 5-1.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6. Θα πάμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με Πάνο Ρίλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές που ακούτε. Τι να σου βάλουμε, ρε φίλε, τώρα? Τι θες, τσάμικα, μπουζούκια, τι θες να σου βάλουμε? Πρώτη φορά ακούς Big Wings Sport FM. Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία, Νίκος Ράλη στο μικρόφωνο. Βάλε, ρε Πάνο, κάνα δημοτικό. Λοιπόν, έχουμε τελικά σε όλα τα μάτς του Champions League. Είπαμε, η Λεχ Πόζναν με την Άρχους στα πέναλτι πέρασαν οι Δανείοι 4-3, 4-1 μετά από τα 90 και την παράταση, βασικά 0-3 μετά τα 90, 1-4 μετά την παράταση, 3-4 στα πέναλτι. Κραϊόβα Λέσκη Σόφιας 2-2, Χάπελ Περσεβά Βίκινγκουρ 2-0, Γκόρνικ Ζάμπριζε Φενέρμπαχτσε 1-1, πέρασαν τα χίλια ζόρια οι Τούρκοι. Ερυθρός Αστέρας Λάρν 5-0, πολύ εύκολα οι Σέρβοι. Σλόβαν Μπρατισλάβα Σιμπέρια 1-1 και οι Σλοβάκοι πέρασαν άνετα με το 2-0 από το πρώτο παιχνίδι. Η Rapid έβαλε και άλλο γκολ στην δύσμερη Σάντα Κολόμα. 6-1 είναι στο 83 το σκορ.

Λοιπόν, καλά τα είπαμε για την ΑΕΚ. Την ισχυρή ΑΕΚ στην κλήρωση των play-off του Champions League που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα το μεσημέρι. Πάμε να δούμε και ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι όμως της ΑΕΚ. Λοιπόν, η ΑΕΚ λοιπόν μπορεί να κληρωθεί με τον νικητή του ζευγαριού Τσέλιε Αραράτ. Γούστο θα έχει να παίξει τρίτη φορά με την Τσέλιε, που είναι το φαβορί φυσικά στο μάτς με τους Αρμένιους. Με τον νικητή του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας. Με το Λάσκ Λίντσερ. Εκεί δεν πήγε ο Λιούμπισιτς, νομίζω. Για φαντάσου. Με τη Βίκινγκ, που έκανε πέρυσι τη μεγάλη έκπληξη στην Νορβηγία. Και φυσικά με τον νικητή του ζευγαριού Άρχους Σαμπάχ.

Να πω εντάχει ότι τελειώνει και το παιχνίδι που ενδιαφέρει την Εθνική Εφήβων, η οποία νωρίτερα επικράτησε τον Σέρβων, παρακαλώ, μια τεράστια επιτυχία, 78-77. Και τελειώνει όπως το περιμέναμε, Ισπανία-Βουλγαρία, είναι 92-62 στο συν 30. Οι Ισπανοί, με αυτούς θα παίξουμε αύριο στους 8.

Δεν το λέω για σένα, ρε αδερφέ, για το φίλο που νωρίτερα μας έστειλε εδώ, αλλάξε λίγο ρεπερτόριο, φτάνει με τις ροκές. Να πω. Τι στέλνετε, ρε άνθρωποι. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα, δυστυχώς. Δεν μπορώ. Στην Άρχους παίζει ο Γιάννης Γιόνσον. Σωστά, καλά το λες. Κάτσε να σου πω κιόλας γιατί.

Καλά το λες εσύ, αλλά εγώ δεν είδα καν αν έπαιξε σήμερα το παιδί, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ. Λοιπόν, για να δούμε. Ναι, βεβαίως και μάλιστα από ό,τι βλέπω εδώ, καλά, όλοι τις άρχους έχουν πάρει πολύ καλή βαθμολογία. Ήταν εκ των διακριθέντων. Στα χαφ ήταν βασικός μέχρι που έγινε αλλαγή στο 70 λεπτό.

Και από την άλλη πλευρά και ένα άλλο δικό μας παιδί, ο Λιούις Πάλμα, παίζει στην Λεχ Πόζναν. Και αυτός ξεκίνησε βασικός, αλλά έγινε αλλαγή σε μια πολύ δύσκολη βραδιά για την ομάδα του βέβαια.

Λοιπόν, βάρασε λίγο κόκκινος συναγερμός εδώ πέρα, γιατί κυκλοφορεί από ό,τι φαίνεται εδώ και αρκετή ώρα στα social media τα αγαπημένα, το συνήθως. Μία είδηση η οποία διαψεύδεται όμως κατηγορηματικά, πριν την πω, να τονίσω ότι διαψεύδεται, ότι πέθανε ο μεγάλος Φράνκο Μπαρέζι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση η Μίλαν, επίσημη δηλαδή θέση πήραν οι Ρωσονέροι, και αναφέρουν ότι η Μίλαν διαψεύδει τις ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα σχετικά με τον Φράνκο Μπαρέζι. Ο Φράνκο διανύει μια δύσκολη περίοδο και ο σύλλογος στέκεται στο πλευρό του ίδιου και της οικογένειάς του με αγάπη. Καλούμε όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητά του και να μην συμβάλλουν στη διάδοση αβάσιμων πληροφοριών. Αυτή είναι η ανακοίνωση της Μίλαν. Ο Φράνκο Μπαρέζι, ο οποίος έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τον θρυλικό Ιταλό, ο οποίος είναι, πόσο είναι 66-67 χρονών. Κάτσε να δω λίγο. Κάπου εκεί πρέπει να είναι, 66 χρονών είναι. Τώρα το

Από ό,τι βλέπω εδώ και νομίζω ότι ακούσατε κιόλας νωρίτερα και στο δελτίο των πολιτικών ειδήσεων, η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ δύσκολη. Για να ασχοληθούμε λίγο και με τα πολύ πιο σοβαρά. Η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ δύσκολη στα πύρινα μέτωπα. Είναι ανεξέλεγκτο πια το μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο, εκεί όπου καίγονται μαγικά μέρη, στα οποία είχα την τύχη τα προηγούμενα χρόνια να βρεθώ. Είναι κρίσιμη κατάσταση και στη Σιτία, είναι και στην Πελοπόννησο ανεξέλεγκτη η φωτιά. Μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία που από το μεσημέρι μένεται, φυσικά το πιο άσχημο, το πιο τραγικό είναι ότι έχουν χάσει τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Δύο πυροσβέστες, παιδιά, 25 και 27 ετών και ένας 58χρονος. Νέοι άνθρωποι όλοι. Ο 25χρονος και ο 58χρονος εντοπίστηκαν νεκροί στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου και ο 27χρονος έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια μακριά από το μέτωπο, το ψάχνουν ακόμα στη φωτιά του Αγερανού Γηθίου. Έχουν γίνει 8 συλλήψεις, υπάρχουν κατστραμμένες περιουσίες, έχουν καεί σπίτια, υπάρχουν και τραυματισμοί πολιτών. Γενικώς μια τραγική κατάσταση για άλλη μια φορά, με τους πυροσβέστες να δίνουν μια πολύ μεγάλη μάχη, και τώρα φυσικά δεν υπάρχουν και τα ενάέρια μέσα, γιατί ειδικά στην Κρήτη και στη Λέσβο, στο Πλωμάρι, είχαμε πάρα πολλούς δυνατούς ανέμους σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα. Νομίζω ότι διαπιστώσατε ακόμη και στην Αθήνα ήταν πάρα πολύ δυνατό αέρα. Έχουν αποσυρθεί τα ενάέρια μέσα και η μάχη δίνεται τώρα μόνο με τις επίγειες δυνάμεις και μέσα σε αντίξωες συνθήκες. Αντίθετα, να πω το ευχάριστο ότι στην Πάρο κατάφεραν, αφού έχει κάψει βέβαια πάρα πολύ μεγάλη έκταση, να την περιορίσουν τη φωτιά.

Εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, τώρα δεν θέλω να μη ζευγιάζω, αλλά είναι η κατάσταση τέτοια κάποιες φορές που δεν ξέρω αν είδατε χθες και σήμερα, όχι χθες, κυρίως σήμερα, κάποια βίντεο που βγήκαν στα social media με τη φωτιά που έκανε στάχτη την Πάρο, δηλαδή μια πολύ μεγάλη έκταση, και από κάτω είχαν κανονικά πανηγύρι, γλέντι, γλεντοκόπη κανονικό, κόσμος χόρευε αυτό και από πάνω έκαιγε η φωτιά. Είναι αυτό, είναι ορισμός του είμαστε για τα πανηγύρια, έτσι, ορισμός. Το βιολί τους δηλαδή, σαν να μην τρέχει κάστανο. Εντάξει, ένα σωρό κόσμος πέρα από τους πυροσβέστες είχε πάει εκεί να βοηθήσει να σβήσουν τη φωτιά. Είναι. Δεν μπορεί να το περιγράψει άνθρωπος αυτό το κοντράστ. Με την κάμερα να δείχνει το βουνό να καίγεται και την άλλη πλευρά να χορεύουν, να μην αφήνουν το χορό, δηλαδή. Είναι λίγο κατάντια τώρα, τι να λέμε.

Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι της Ισπανίας με τη Βουλγαρία. 99-66 οι Ισπανοί θα παίξουν με την εθνική μας των εφήβων στο μπάσκετ αύριο στα προημιτελικά του Ευρωπάσκετ. Γιατί αν δεν παίξει η εθνική Ελλάδα με την Ισπανία σε ένα Ευρωπάσκετ, σε οποιαδήποτε ηλικία δεν γίνεται. Λοιπόν, πάει αυτό τελικό. Και το Τουρκία-Αυστρία είναι τελικό στην ίδια διοργάνωση, 90-64. Να σας πω εδώ κάποια φιλικά που έχω μαζέψει με ενδιαφέρον στοιχηματικό. Ναι, γιατί όχι. Το Rapid Vienna καταρχάς στο conference Santa Coloma έληξε 6-2. Και τα φιλικά τώρα: Hoffenheim, Holstein Kiel 3-1, Atletico Madrid και Tafe 4-1, Watford Fiorentina 0-1, Bristol City Newcastle 4-1. Μάλιστα. Doncaster Wolves 0-2. Τελικά είναι όλα αυτά. Και στο 84-85, δύο ματσάκια: Ipswich Osasuna 1-2 και Burnley Espanyol 2-1. Όλα αυτά είναι φιλικά. Και υπάρχει και το Como Cup. Φιλικό κι αυτό, σε ένα τουρνουά που έχει η Κόμο. Villarreal Κόμο είναι στο 0-0 στο 24ο λεπτό, με τον Δουβίκα να είναι βασικός για την ομάδα του Φάμπρεγκας. Μικρό break, να ακούσουμε ένα δελτίο, τελευταίο για σήμερα, πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία με τρεις νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθμινο και Χίθιο. Ένα ακόμη δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σιτία. Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι στο Ρέθμινο της Κρήτης. Οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρία Βρύση. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν το απόγευμα οι κάτοικοι σε Σαχτούρια, Μέλαμπες, Αγίο Γεώργιο και Άγιο Παύλο να κατευθυνθούν προς την Αγία Γαλήνη και από την περιοχή Τριόπετρα να απομακρυνθούν προς Κεραμέ. Ωστόσο, αυτή την ώρα εκενώνεται και η Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Μέχρι στιγμής έχουν επεγκλωβιστεί 31 άτομα από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από την θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση το απόγευμα στην Αιγαία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Πριν από λίγο, στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωση στο Κοροπή. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε 8 συλλήψεις ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγυήτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης και φύλαξης των συνόρων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη μέρα της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το επιτηρητικό φυλάκιο στο Αγαθονήσι, τονίζοντας ότι πρώτη υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να κρατά τη χώρα ασφαλή. Παράλληλα, διεμήνυσε πως η Ελλάδα θα εμποδίσει με κάθε τρόπο τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους. Χθες από τη Λέρο, ο κ. Μητσοτάκης επιθεώρησε κρίσιμα έργα υποδομής, εστιάζοντας στην αναβάθμιση του νοσοκομείου του νησιού και των λιμενικών εγκαταστάσεων. Κατά τη διάρκεια της διήμερης περιοδίας του Σελέρο και Αγαθονήσι, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν οριστικά την άνοιξη του 2027. Στο στόχαστρο των σαρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ βρέθηκε η Ρόδος, καθώς οι αρχές επέβαλαν 2,48 ώρα λουκέτα σε δύο επιχειρήσεις στο Φαλιράκι για φορολογικές παραβάσεις. Η παρέμβαση στο νησί εντάσσεται σε μια ευρύτερη επιχείρηση της αρχής σε τουριστικές περιοχές, κατά την οποία σφραγίστηκαν συνολικά 8 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων σε Πάρο, Κέρκυρα, Έγινα και Πρέβεζα. Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι έλεγχοι αποκάλυψαν αδήλωτα έσοδα που ξεπερνούν τις 540.000 ευρώ, με τα συνολικά πρόστιμα να αγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ και το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,4%. Στη Ρόδο χτυπά αύριο η καρδιά της νησιωτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πυρακάκη. Οι τέσσερις νησιωτικοί περιφερειάρχες της χώρας, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Ιωνίων Νήσων, αύριο το μεσημέρι θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη τύπου και θα υπογράψουν επίσημο μνημόνιο συνεργασίας, κάνοντας πράξη τη διακήρυξη της Κέρκυρας για μια κοινή αναπτυξιακή στρατηγική. Το απόγευμα στις 7.30 στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου θα πραγματοποιηθεί μεγάλη εκδήλωση με τίτλο «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα», όπου κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στο επίκεντρο της ατζέντας βρίσκονται οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, η νησιωτικότητα και η θωράκιση των τοπικών οικονομιών. Την άμεση ανάκληση της απόφασης για τη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας και τη συνολική ενίσχυση του ΕΚΑΒ στη Ρόδο ζητά με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. σαφές μήνυμα ότι δεν δέχεται αποκλεισμού, στέλνει ο βουλευτής του Δεκανήσου Μάνος Κόνσολας, απαντώντας στην απόφαση των προέδρων των 7 δημοτικών κοινοτήτων, νυν και πρώην αντιδημάρχων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου, που χαρακτηρίζουν ανεπιθύμητα πρόσωπα, βουλευτές και στελέχη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το μείζον ζήτημα της μεταφοράς της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Ο κύριος Κόνσολας δήλωσε σήμερα στον Top FM και την εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα με τη Ρένα Βενιανάκη ότι σέβεται απόλυτα την αγωνία των κατοίκων για την υποστελέχωση του ΕΚΑΒ, ξεκαθάρισε όμως ότι αυτό δεν του στερεί το δικαίωμα να επισκέπτεται τις γειτονιές, τις πλατείες και τα καφενεία των χωριών. Παράλληλα, ο βουλευτής κάλεσε όλες τις πλευρές σε συνεργασία και κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση για τη δημιουργία μόνιμου σταθμού ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο της Ρόδου, ζητώντας ταυτόχρονα τη θωράκιση των δομών υγείας στη Σορονή και τον Έμπονα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ένταση 4 με 6 μποφόρ, οι οποίοι βαθμία θα ανισχυθούν φτάνοντας και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τοπικά ακόμη και τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
6: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
7: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
6: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
7: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
6: σε μια μεγάλη live συναυλία.
7: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
6: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
7: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
6: Κρατήσεις στο 6948-984-113.
7: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
6: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
7: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
6: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
7: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
6: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.

0: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Για τον τελευταίο καιρό τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το μέλλον του Παυλίδη στην Μπενφίκα δεν είναι και πολύ σίγουρο, με δεδομένο ότι και ο ίδιος ο παίκτης ψάχνει το κάτι παραπάνω. Έχει κάνει μια εκπληκτική σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα, αναγκάζοντας την Μπαρτσελώνα να έχει στραμμένη ομάδες από την Μπαρτσελώνα, να έχουν στραμμένη την προσοχή τους πάνω του. Είχε 30 γκολ σε 53 συμμετοχές πέρυσι ο Παυλίδης. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 29. Αλλά εντάξει, τώρα πια έχει ανεβάσει πολύ τις συμμετοχές του. 2 μόλις χρόνια μετά τη μεταγραφή του από την Αλκμαρ. Και ενώ έχει και ρήτρα αποδέσμευσης 100 εκατομμύρια, ένα πολύ μεγάλο νούμερο, νομίζω ότι η Μπενφίκα, αν είναι να τον δώσει, θα τον δώσει και με 50, 40-50 εκατομμύρια, εύκολα. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τρίτη μεταγραφή Έλληνα παίκτη με τέτοια μυθικά ποσά, έτσι. Γιατί έχουμε τον Τζόλι στην Arsenal, τον Γκαρέτσα στην Ντόρτμουντ, να πάει και ο Παυλίδης στην Μπαρτσελώνα με 40-50 εκατομμύρια, θα μιλάμε για ένα ιστορικό καλοκαίρι.

Λέει ένας φίλος ότι Viking και Άρχους είναι με διαφορά οι καλύτερες και πιο επικίνδυνες, ειδικά οι Viking. Όλες οι υπόλοιπες μια σοβαρή και προετοιμασμένη ΑΕΚ τις έχει. Εγώ θεωρώ ότι όλες τις έχει. Το έλεγα και χθες ότι μια σοβαρή και προετοιμασμένη ΑΕΚ, μια ΑΕΚ όπως την έχουμε δει τον τελευταίο έναν χρόνο, με όσα έχει πετύχει η ΑΕΚ, οι άνθρωποι που τρέχουν την ΑΕΚ αυτόν τον ένα χρόνο, ακόμα και ανίσχυρη να ήταν, με όλους, με όποια ομάδα και να τις τύχαινε, θα είχε τις πιθανότητες της για να πάει παρακάτω. Ακόμα και με τον Ερυθρό Αστέρα που με ρωτούσατε χθες, εντάξει, έβαλε 9-10 γκολ σε μια ομάδα από τη Βόρεια Ιρλανδία που δεν υπάρχουν στο χάρτη. Μην τρελαίνεστε. Καμία από τις ομάδες που είναι στους ισχυρούς δεν θεωρείται μεγαθύριο. Οπότε θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι μια σοβαρή και προετοιμασμένη ΑΕΚ τους έχει όλους. Τώρα ακόμη περισσότερο, αν της κάτσει και μια καλή κλήρωση. Δεν διαφωνώ πολύ ότι Άρχους και Βίκινγκ είναι οι πιο επικίνδυνες ομάδες από αυτό το γκρουπάκι των πιθανών αντιπάλων της ΑΕΚ, με δεδομένο ότι έχουν και παιχνίδια στα πόδια τους. Είναι οι δύο ομάδες που έχουν και μεγάλη δίψα να πετύχουν κάτι, γιατί είναι και οι μεγάλες εκπλήξεις της περσινής χρονιάς στις χώρες τους.

Η Ρίο Άβε, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, έχει κρατήσει ένα... όχι, ψέματα. Όχι. Αυτό είναι άλλο. Για τον Κωστίνια είναι αυτό. Κωστίνια πρέπει να έχει ένα ποσοστό μεταπόλησης γύρω στο 30%. Για τον Αντρέ Ρουίς, τώρα ρωτάει εδώ ο φίλος. Θα το ψάξω και θα σου πω σε λιγάκι. Δεν βλέπω εγώ κάποιο ποσοστό μεταπόλησης για τον Αντρέ Ρουίς, για να είμαι ειλικρινής. Δεν βλέπω να έχει μπει κάποιο, ή τουλάχιστον να έχει γίνει γνωστό κάποιο ποσοστό μεταπόλησης για τον Αντρέ Ρουίς.

είχαμε και τρίτο ημίχρονο στο παιχνίδι του Τσιτσιπά, βλέπω εδώ. Δεν είχα πάρει πρέφα. Έχει κάνει τη ρακέτα του, τη δίπλωσε από τα νεύρα του, κλασικά. Στο τέννις, να ξέρετε, δεν είναι μόνο το θέμα του Τσιτσιπά αυτό. Όσοι παρακολουθείτε λίγο τέννις το γνωρίζετε. Όταν έχουμε νεύρα, έχουμε νεύρα και τα εκδηλώνουμε, δεν είναι ποδόσφαιρο. Δεν είμαστε και πολύ καλά. Δηλαδή εκείνη την ώρα δεν πρέπει να είναι κανείς δίπλα σου. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές και ότι Τσιτσιπάς για άλλη μια φορά, εντάξει, οκ, πήρε τη, πώς το λένε, όπως κρατούσε τη ρακέτα, την έσπασε, τη χτύπησε στο κόρτ, εξφενδονίστηκε λίγα μέτρα πιο πέρα και μάζεψε όλα τα κομμάτια ο ίδιος ο Τσιτσιπάς, την πήρε στον πάγκο του, πήρε άλλη ρακέτα και συνέχισε. Δεν ξέρω αν έχετε δει το, έχει βγει αρκετό καιρό, δεν ξέρω αν έχετε δει το ντοκιμαντέρ για τον Ναδάλ στο Netflix, το είδα πρόσφατα, το Μάιο βγήκε. Είναι εξαιρετικό, από τις καλύτερες δουλειές σε αθλητικό ντοκιμαντέρ που έχει βγάλει το Netflix τον τελευταίο καιρό, που γενικά βγάζει αθλητικά ντοκιμαντέρ συμπαθητικά. Έβγαλε και κάποια μαζεμένα το τελευταίο εξάμηνο. Για τον Ναδάλ νομίζω ότι είναι το καλύτερο, αξίζει πραγματικά να κάτσετε να το δείτε, είναι πολύ ωραίο.

Ποια η γνώμη σου για τον δαιμόνιο και ταχυδυναμικό Σπύρο Χριστακόπουλο? Θα ξεκινήσει το Super Cup. Κοίτα, άμα σου πω τη γνώμη μου και είναι αρνητική, θα με βρήσεις, γιατί ήδη εσύ τον θεωρείς, από ό,τι καταλαβαίνω, μου τον λες δαιμόνιο και ταχυδυναμικό, πολύ καλό. Κοίτα, μην υπερβάλλουμε γενικώς. Σήμερα ήταν αξιοπρεπέστατος, ήταν πολύ καλός. Είναι ένα παιδί που δείχνει ότι έχει προσόντα. Θεωρώ δεδομένο ότι θα τον δούμε στο Super Cup, θεωρώ δεδομένο ότι θα παίξει και στο κύπελο. Γιατί έχουμε και αυτόν τον κανονισμό. Καλό είναι, καλό θα κάνει και στην ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ εδώ πρέπει να. Και νομίζω ότι ήδη γίνεται μια δουλειά, από πέρυσι έχει ξεκινήσει. Θα πρέπει λίγο να δει και εκείνη πιο σοβαρά το θέμα των ακαδημιών. Γιατί δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που η ΑΕΚ έβγαλε ένα δικό της παιδί από τα σπλάχνα της. Να το βγάλει, να το στηρίξει, να παίξει, να τον δούμε, να κάνει πράγματα. Λοιπόν, αξία έχει προοπτικές. Α, περιμένουμε να το δούμε. Θεωρώ δεδομένο πάντως ότι στο Super Cup θα παίξει. Λόγω και του κανονισμού.

Ο Χρυστακόπουλος, να θυμίσω ότι ανανέωσε για 3 χρόνια με την ΑΕΚ πριν από μερικές ημέρες και φαίνεται ότι πιστεύει πολύ ο. Πιστεύει, πολύ δεν ξέρω. Πιστεύει ο Νίκολιτς στον 19χρονο δεξιό μπακ. Υπολογίζεται από ό,τι όλα δείχνουν ως ενεργό μέλος του ρόστερ. Ξαναλέω και εν ώψη τη σεζόν στο κύπελλο Ελλάδας και στο Super Cup που είναι σε λίγες μέρες, σε 2 εβδομάδες.

Ξέρουμε τα φιλικά του Ατρομήτου, φίλε μου. Βεβαίως και τα ξέρουμε. Αλλά δεν ξέρω για να σου πω κάτι περισσότερο. Ναι, οκ, okay, παιδιά. Γαλανόπουλος, Ουρκουνάκης και Κωσίδης λέει είναι οι τελευταίοι. Οκ. Okay. Σύμφωνοι. Εγώ λέω κάποιος που να βγει, ρε παιδί μου, να παίξει χρόνια, να κάνει μια μεγάλη μεταγραφή. Γιατί αυτό μπορεί να σου φέρει και κέρδος σαν κλαμπ, έτσι. Νομίζω το παράδειγμα τα τελευταία χρόνια τόσο του ΠΑΟΚ όσο και του Ολυμπιακού και ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει και κάνει πολύ σοβαρή δουλειά και καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι είναι χαρακτηριστικό. Ειδικά για τους δύο πρώτους. Έχουν βγάλει σπουδαίους παίκτες οι οποίοι πλέον κάνουν καριέρα στο εξωτερικό και βάζεις και λεφτά στο ταμείο σου. Έτσι. Και στους δύο έχουν παίξει, δηλαδή τους έχουμε δει να έχουν ενεργό ρόλο, ειδικά στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέω ότι σε αυτό λίγο το κομμάτι έγινε λίγο πίσω και γίνεται μια δουλειά, αλλά θα αργήσει, καταλαβαίνετε όλοι, να φανεί αυτή η δουλειά. Ο Κουτσουπιάς από Φροζινόνε αν πάει το Ρήνο. Από χθες είναι αυτό. Η Φροζινόνε ζητάει 6 με 7 εκατομμύρια για να πάει στο Ρήνο. Έχει κάνει μια φοβερή σεζόν ο Κουτσουπιάς στην Φροζινόνε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω για τα φιλικά του Ατρομήτου. Ναι. Η ομάδα του Ατρομήτου θα παίξει με Άρη Λεμεσού αύριο στις 6 τη Σούντουβα, 2 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι. Την ΑΕΛ Λεμεσού στις 5 Αυγούστου 6 το απόγευμα και την ΣΤΑΛ στις 6 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι. Δεν ξέρω κάτι για τον επιθετικό του Ατρομήτου, παιδιά. Μανώλης Μουσουράκης, αν έχει κάτι, θα βγει να μας το πει.

Λοιπόν, ανέβηκε φρέσκος καυτός κατευθείαν μόλις έδωσε την είδηση εδώ στο ξεκίνημα της εκπομπής. Μπουμπούνης άρθρο στο sportpalofm.gr, μπορείτε να το βρείτε. Άρθρο του Γιώργου Πετρίδη για το μπαμ του Παναθηναϊκού με τον Φρανσίσκο. Ακούσατε στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι ο Σιλβέν Φρανσίσκο είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του Παναθηναϊκού. Έρχεται απόψε στην Αθήνα, θα υπογράψει για 3 χρόνια ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο. Μπαίνετε στο site του Big Win Sport FM για το άρθρο του Γιώργου.

Έβαλε εδώ ο Πάνος System of a Down τώρα για κλείσιμο και θυμήθηκα ότι είχα άλλο ένα, ξεκινούν με Faith No More, περιοδεία στην Αυστραλία, αναμένουμε για Ευρώπη, αναμένουμε και για εδώ, έρετε έχει να γίνει.

Για το μεταξύ και, και η επιστροφή των Ethno Humor στη σκηνή είναι ιστορικό γεγονός. Πώς τα βρήκανε τώρα μεταξύ τους οι δυο τους. Έχουν 11-12 χρόνια να κάνουν συναυλίες. Ήταν να κάνουν συναυλίες στην περίοδο του κορονοϊού, αλλά ακυρώθηκαν. Είχε πολλά θέματα, προβλήματα ψυχικής υγείας ο Mike Patton τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα επιστρέφουν. Θα κάνουν 4 συναυλίες μαζί με το System σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Θεωρώ δεδομένο ότι θα ανακοινωθούν και για Ευρώπη. Πρέπει να έχει ταξιδέψει φέτος, δεν θα πω τώρα υπερβολές, η μισή Ελλάδα, αλλά θα πω τέλος πάντων ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού στις γύρω περιοχές για να δει System of a Down. Δηλαδή, με χαρά είδε ότι αρκετοί το ζήσατε. Το ζήσαμε. Αν το ξαναζήσουμε τώρα, μην χρειάζεται να πάμε στην άκρη του κόσμου, να το ζήσουμε εδώ.

Ναι, παιδιά, ο Γαλανόπουλος και ο Μητά είναι, δεν υπάρχουν άλλοι. Αυτοί είναι, πρέπει να πάμε πολύ πίσω μετά. Πολύ πίσω. Κάποιος μπορεί να βάλει στην κουβέντα το Τζανετόπουλο. Γενικώς η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι υπολείπεται. Έχει να ανταγωνιστεί βέβαια, αυτό θα πρέπει να το έχετε πάντα στο μυαλό σας. Η ΑΕΚ έχει να ανταγωνιστεί Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, έτσι. Είναι εδώ, μαζί, όλοι. Ο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κάνει μια τρομερή δουλειά, δεν έχει και πολύ ανταγωνισμό σε αυτό το κομμάτι. Ό,τι καλό υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα είναι στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό και έχουν ρίξει και πολύ μεγάλη βαρύτητα και γίνεται και τρομερή δουλειά. Εδώ και πολλά χρόνια σε αυτό το κομμάτι. Είναι μεγάλη κουβέντα, την έχουμε ξανακάνει. Ήδη εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω στην ΑΕΚ ρίχνουν βάρος στην ακαδημία, στις ακαδημίες. Γιατί το έχουν καταλάβει ότι δεν γίνεται να μην βγάζεις πράγμα, να μην έχεις δικό σου προϊόν, δικά σου προϊόντα. Απλά θα αργήσει να φανεί αυτό, έτσι. Καταλαβαίνετε, θέλει λίγα χρόνια. Φεύγω για να γλιτώσω την απάντηση στην ερώτηση ποιον θα επέλεγα από τους 5 υποψήφιους για αντίπαλο της ΑΕΚ. Δεν έχω καμιά προτίμηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πάνο Ρίλο και Γιώργο Πετρίδη που ήταν εδώ. Ο ένας στη ρύθμιση του ίδιου και τις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία. Νίκος Ράδης στο μικρόφωνο από τις 10 παρεούλα. Θα τα πούμε και αύριο το βράδυ. Αύριο με τα παιχνίδια φυσικά. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ σε Europa και Conference. Έρχεται ο Τάσος Νικολόπουλος με το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά η Ηρακλής Αντίπας να ανοίξει τις γραμμές για όλους εσάς. Να σας πω ότι έχουμε φυσικά τη Στίχημαν, η οποία χαρίζει μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό. Το Στίχημαν Nation έχει φροντίσει γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη Στίχημαν θα στείλει ένα τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός θα παραμείνει ενεργός μέχρι 17 Αυγούστου. Προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στήλη μετακίνηση από και προς το Monte Carlo, θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους Στίχημαν. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ θα είναι για τα επόμενα 3 χρόνια ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Οι πράσινοι συμφώνησαν με τη Βιλερμπάν στο 1 εκατομμύριο ευρώ για την αγορά του Γάλλου Playmaker, οι συνολικές απολαβές του οποίου θα ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σε λίγη ώρα η άφιξη του στην Αθήνα για τα ιατρικά. Στους ισχυρούς της κλήρωσης της Δευτέρας για τα play-off του Champions League θα βρίσκεται η ΑΕΚ μετά την πρόκριση της Άρχους επί της Λεχ Πόζναν. Την πρώτη ήταν στα φιλικά γνώρισε η Ένωση 2-1 από τη Samsung Sport. Καμία ανησυχία για Ζήνη που ένιωσε σφίξιμο, ενώ ο Πεντράης έχει πρόβλημα στον έσω πλάγιο, αλλά επίσης εκτιμάται ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Ανεπίσημο ντεμπούτο έκανε ο Μάγερ. Έμαθα πολλά από το μάτς, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Χαρούμενος που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, τον οποίο χαρακτήρισε κορυφαία ομάδα της Ελλάδας, δήλωσε ο Γκουστάβο Σά κατά την άφηξή του στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός από την Νότιγχαμ. Πρώτη προπόνηση για τον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Πολύ κοντά στον 24χρονο μαροκινό αριστερό μπακ της Ρώμα, Ανάς Σαλάχ Εντίν, βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι στα 7 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία, όπως γράφουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Αισιόδοξος πως ο Παναθηναϊκός θα βρει τρόπο να πετύχει δεύτερη νίκη επί της ΠΑΚ, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου της Ρεβάν στο ΆΚΑ για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Προβάδισμα του Φαντρόγκελεν για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Αύριο η άφιξη του Κάγκο, όπου είχε ασίστ στην νίκη πρόκριση της Χάμπολ Μπερσεβά επί της Βίκινγκουρ στην επόμενη φάση του Champions League. Δύσκολο παιχνίδι, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι και αισιοδοξούμε το μήνυμα του Αλέσιο Λύση στον ΠΑΟ για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τη Δυνάμο Κιέβου. Φανέλα βασικού προβάρουν Ελουστόντο και Μπάμπα. Ο Γάλλος Μικέλ Μπρενσί, ο οποίος αποχώρησε από το Αμβούργο, είναι ο εκλεκτός για το δεξίαγρο της άμυνας. Η φανέλα του Άρη προβάρει 29χρονος Ισπανός επιθετικός Ράφα Μύρ, ο οποίος έρχεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές σύμφωνα με δημοσίευμα στην πατρίδα του. Την ίδια ώρα η Κίτρινη είναι κοντά στη συμφωνία με τον 30χρονο Σλοβάκο κεντρικό αμυντικό Λιούμπομιρ Σάτκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Samsung Sport. Την απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Franz Brorson για την επόμενη διετία ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Παράλληλα, οι Αρκάδες προχωρούν και στο δανεισμό του 21 ετών εξτρέμ Αντώνη Παπακανέλο από τον Ολυμπιακό. Σε φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας Παλέρμο Ηρακλής 1-1, Βέσταρλο Κηφισιά 1-1 και Πανετολικός Πύργος 3-1. Στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων που διεξάγεται στην Ιταλία προκρίθηκε η εθνική ομάδα που νίκησε 78-77 τη Σερβία σε νοκάουτ παιχνίδι. Σημερινή αντίπαλο στο δρόμο για τα ημιτελικά είναι η Ισπανία στις 4.30. Πρόωρος αποκλεισμός στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ουάσιγκτον για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ιτήθηκε 2-1 σετ από τον Αυστραλό Άλεξ Ντεμινόρ. Το στόχαστρο της Μπαρτσελώνα βρίσκεται ο επιθετικός της Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης. Σύμφωνα με πορτογαλικό μέσο κάτοικος Ρώμης και λογαριασμό της Ρώμα, ετοιμάζεται να γίνει ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο διεθνής στόπερ συμφώνησε για 5 ετών συμβόλαιο, ενώ η Βόλφσμπουργκ θα εισπράξει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Φενέρμπαχτσε, Στουρμ Γκρατς και Χάπελ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας είναι τα ζευγάρια που προέκυψαν και ξεχωρίζουν στον τρίτο προκριματικό του Champions League μετά τις ρεβάνς για τον δεύτερο. Αποκλεισμός για την Ομόνια που ιτήθηκε 6-5 στα πέναλτι από την Καϊράτ και θα συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό του Europa. Αντίπαλος η Λίνκολν από το Γιβραλτάρ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Radio. Καλή σας νύχτα.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Fiorte with a mistake and Greece have punished 24. The substitute Andreas Samaris. It's what the Greek supporters were hoping for. One moment and they've taken it.
3: It's a simple mistake. It's a pass just in the middle. Tiote has plenty of time and space. Samaras just the recipient of a gift. Barry reads what Samaras is going to do. He starts his dive, but he starts it too early. And Samaras just lifts it over.
1: At the moment, Greece are going through and Ivory Coast are going out. Andreas Samaras, the 24-year-old, chooses this moment to score his first national team goal. Holly Bass. Ooh, and pitch out there. Samaras takes the fall. It's a penalty. A penalty in the 91st minute. You couldn't come up with a script like this and get away with it.
3: Theo just runs into the back of Samaras as he's lining up to strike the shot from the penalty spot. It was just a situation where Theo needed to be more aware of where Samaras was. He's caught ball watching. Samaras lines up and tries to make a late recovery.
1: Samaras at the age of 29. What a gargantuan moment at the end of this game. Giorgio Samaras. The pirate ship might well be setting sail for the round of 16. Confidently converted. Greece in front again.
3: Yeah, it's a calm and cool. Just lifts it nicely into that right-hand corner. Barry's left.
1: A day of high drama at the 2014 FIFA World Cup Finals. This is it for Ivory Coast. Maybe one last opportunity. Full time. Greece have done it. History made. The Greeks through to the knockout stages for the very first time. 2-1 to Greece, the final score. And so the Greeks will play Costa Rica in Helsinki on Sunday.
4: And it was a penalty.
5: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Όπως καταλαβαίνετε, ξεκινά το Φτερά 2. Μια εκπομπή επικοινωνίας με το κοινό. Και γι' αυτό θα πάρετε τηλέφωνο σε 95-79-283-4-5 προκειμένου για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσετε εδώ με μένα. Βασίλα, είναι σε άδεια. Μηνυματάκια μπορείτε να στέλνετε μέσω του site του σταθμού, τον πηγούμενο Sport FM, όπου μπαίνετε στην εκεί που γράφει live. Βλέπετε το κλικάρετε και ανοίγει ένα παραθυράκι. Έχουμε και πράγματα να συζητήσουμε. Τώρα το βραδινό Παναθηναϊκός πήρε το Φρατσίσκο στο μπάσκετ. Το πήρε από τη Βιλερμπάν, η οποία είχε φτάσει στον μπάτσο στο Θεό, αλλά τελικά δεν βρήκε τα λεφτά. Και σου λέει, κάτσε τώρα, μπλέξα. Φοβερός προγραμματισμός. Θα φτιάξω, ξέρεις, ένα site, θα τους πω, παιδιά.
1: Πάρε κόσμο.
0: Δεν φέρω εγώ εδώ, αλλά δεν είναι ο χορηγός. Λάκησε. Κάτσε, καλή μεταγραφή. Θα τα συζητήσουμε με ποιος θέλει να βγει και για τον Φρατσίσκο. Έγινε η έκπληξη. Και η ΑΕΚ πήκε στους ισχυρούς. Δηλαδή, και λέω η έκπληξη, όχι λόγω της ΑΕΚ. Το αποτέλεσμα σου λέει πώς να είναι άρχους. Γιατί είχε ιτηθεί στο πρώτο Ιάρχους 4-1 στη Δανία. Βέβαια, εκεί πρέπει να παίξει ρόλο ότι μετά το 1-0 έμεινε με 10 παίκτες από το 37 εκεί η Ιάρχους. Και θα την πήρε από κάτω. Το έκανε 0-3, πήγε το μάτς στην παράταση, μείωσαν οι Πολωνοί, έγινε 1-3, μετά έγινε 1-4 και πέρασαν τελικά οι Δανείοι στα πέναλτι. Οπότε λοιπόν οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ, έχουμε και λέμε είναι, τώρα θα περιμένει και ζευγάρια η ΑΕΚ, η σίγουρη είναι η Viking και η Linzer. Η Viking από την Νορβηγία, περσινή πρωταθλήτρια και φέτος πρώτη είναι, δίνει μάχη με την Bodo Glimt. Το αρνητικό, ξέρεις, στη Viking είναι ότι είναι πάντα που είναι ομάδες που έχουν ρυθμό, γιατί έχει παίξει αρκετά παιχνίδια. Η Linzer δεν προκαλεί κανένα φόβο. Ο νικητής από το Τσέλιε Αραράτ. Η ΑΕΚ με τη Τσέλιε είχε και πέρυσι. Δηλαδή, αν θα πόνταρα κάπου, θα πόνταρα στη Τσέλιε. Μπορεί να πέσει με την Άρχους, Άρχους Αμπάχ, νικητής Ζευγαριού. Και Καϊράτ Λεύσκι. Το ευχάριστο, ας πούμε, αν θα είναι η Καϊράτ. Είναι ότι δεν θα πάει στις συνθήκες που πήγαμε πίσω στους 28. Έπως τότε.
1: Εκεί ήσουν,
0: Μείον 28. Την ώρα του μάθηκε μείον 30. Κοίτα. Κάνανε delivery. Με μείον 30. Με ποδήλατα στα χιόνια.
1: Εντάξει, συνηθισμένη μένα, αλλά ακραίο, ξέρω εγώ.
0: Τι ακραίο, φίλε. Το βράδυ, το πρωί ήταν διαφορετικά. Δηλαδή, κάναμε κι εμείς μια βόλτα. Πήγαμε στο κέντρο της πόλης, περπατήσαμε, είχε κρύο, αλλά εντάξει, μισοθερμικά.
1: Okay, το αντιμετωπίζεις,
0: ναι,
1: τέλος
0: πάντων. Ναι, ναι. Okay. Δεν ήταν δηλαδή να πεις ότι πάμε να μπούμε κάπου μέσα. Τη μέρα του μάτς, εντάξει, το γήπεδο είναι κλειστό για αυνόητους λόγους, δηλαδή δεν θα γινόταν ποτέ παιχνίδι. Τη μέρα του μάτς τελειώνει το παιχνίδι. Και επειδή ξέρεις, είχατε ξέρεις τα κινητά γιατί. Στα χέρια. Να σημειώσω και δηλώσεις, να πάρω και δηλώσεις στο τέλος του αγώνα. Η απόσταση για να πάω τώρα στο πούλμαν του Ολυμπιακού, που ήταν δημοσιογράφοι για να φύγουμε, ήταν. Τι να σου πω τώρα. 150 μέτρα και μπορεί να λέω. Και πολύ μπορεί να λέω. Ήταν τώρα τι να βάλω γαντιά για 150 μέτρα. Οπότε περπατάω. Όταν μπήκα στο πούλμαν, νόμιζα ότι θα σκιστεί το δέρμα.
1: Δεν ένιωθες.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά. Ο Ολυμπιακός πρέπει να περάσει την Αιμέγεν για να φτάσει στα play-off του Champions League και εκεί θα περιμένει τον νικητή από Σπάρτα Πράγας Λιόν η Ουνιόν Στασιλουάς Μπότο Γκλιμπτ. Την Μπότο Γκλιμπτ, ας πούμε, τι θέλω βέβαια με την Ουνιόν. Είναι καλή ομάδα η Ουνιόν. Τώρα στο Σπάρτα Πράγας Λιόν, φαβορή είναι η Λιόν. Αυτά όσον αφορά τα ευρωπαϊκά. Σήμερα έχουμε τις ρεβάνς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Και για μένα είναι μία και σήμερα. Μία και καμία δηλαδή. Μία και άντε και όχι μία και σήμερα. Και αύριο εκπομπούλα και μετά δύο. Οπότε είμαι σε φάση να περάσουν ακόμα μία ή να περάσει μία ώρα και 45 λεπτά.
1: Θα στο υπογράψω δηλαδή αύριο το αδειόχαρτο.
0: Α, εσύ είσαι και εσύ εδώ.
1: Ναι.
0: Και γιατί δεν κάνεις εκπομπή αύριο μαζί με τον Αθανασίου και με την Αρθόγου που θα έχει τα παιχνίδια.
1: Δεν ξέρω. Το κύριο Διευθυντή αυτά.
0: Κύριε Διευθυντάκο μου. Λοιπόν, 95-79-283-4-5 για τον Ολυμπιακό ήρθε ο Γκουστάβο Σα. Ένας παίκτης ο οποίος προορίζεται φυσικά για βασικός, αυτά τα αποφασίζει ο Μεντιλίμπαρ. Και όπως αποκάλυψαν οι Ιταλοί, Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ανάς Σαλάχ Εντίν, Λεμεντίν, Σαλάχ στη μεταδόση, θα δούμε. 24χρονος Μαροκινός αριστερός από μπακ της Ρώμα. Και μιλάνε για συμφωνίες 7 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι ότι θέλει να πάρει αριστερό μπακ, θα δούμε. Και φυσικά έκανε και προπονήσεις κανονικά και ο Ορτέγκα. Αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Όταν θα έρθει, παιδιά, γιατί θέλετε κάποια μηνύματα, όταν θα έρθει ο Φραντσίσκο, θα σας ενημερώσω. Γιατί από ό,τι είδα, υπάρχει κόσμο στο site. Το στο Μπερναμπέου το λέω το site. Το λέω άδειο τον Μπερναμπέου σήμερα. Λοιπόν. Πάμε. Ναι, 4 λεπτά. 4 λεπτά, παιδιά, ο καθένας, όπως το κάνουμε αυτές τις 2 μέρες και πάμε ωραία και γρήγορα. Έλα, φίλε.
2: Γεια σου, φίλε μου, καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Τι κάνω, ναι, πρώτη φορά παίρνω.
0: Πες καλά, το όνομά σου.
2: Ναι, καλά, Γρηγόρη, φίλε από Αθήνα, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Γρηγόρη.
2: Ναι, φίλε μου, άκουσα, έκλεισε ο Φρανσίσκο, καλά άκουσα.
0: Ναι, για τα επόμενα 3 χρόνια, κάτσε πώς λέει. Πλήρωσε ο Παναθηναϊκός 1 εκατομμύριο στη Βιλερμπάν. Και θα είναι στα 10 εκατομμύρια, λέει, θα ξεπερνούν, λέει, τα. Οι απολαβές σου, λέει, για την επόμενη τριετία. Έχουν ξεφύγει τα ποσά στο μπάσκετ.
2: Άστο, φίλε, έχει ξεφύγει. Δηλαδή, εν τω μεταξύ αυτός ο παίκτης πριν 2 χρόνια ήταν στο περιφέρειο, δεν ξέρω πώς έπαιρνε.
0: Τι να παίρνε, να πάει από 150 χιλιάρικα. Πριν, όχι, πριν 3. Πριν 3 θα πρέπει να
2: πάρει. Μπράβο, πότε ήταν ο Σπανούλης.
0: Ναι, ναι, πριν 3 χρόνια πριν.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ φίλε, πώς ήρθε αυτός ο παίκτης στο περιφέρειο, δηλαδή, ξεχώριζε, τι έκανε.
0: Επειδή μου από κάπου όλοι ξεκινάνε. Ο Τζέιμς ο Κολοσσό έπαιζε.
2: Όχι, συμφωνώ, αλλά πλάξεις τι μου κάνει περίεργο ότι είναι. Τα χρόνια 2 χρόνια, μέσα σε 2 χρόνια. Εκεί που έπαιρνε 10-20 χιλιάρικα, παίρνει τέτοια ποσά που λέμε τώρα.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Είναι υπερβολικά τα ποσά που δίνει στον μπάσκετ.
2: Μπράβο, ο Τζέιμς, με συγχωρείς, ο Τζέιμς έκανε μια πενταετία εξαιρετία πριν πάρει αυτά τα. Στην Μπασκόνια, αν θυμάσαι.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια πήγε. Ο Φραντζίσκο κατευθείαν στις Αλγύριες. Πήγε. Άμα δεν το θυμάμαι καλά.
2: Νομίζω πήγε. Κάπου αλλού πήγε πρώτα.
0: Είχε πει ξαλού.
2: Στις Αλγύριες πήγε κατευθείαν ή πήγε σε μια άλλη και μετά στις Αλγύριες.
0: Δεν θυμάμαι, ρε Γρηγόρη, άμα το ξέρει κάποιος εδώ τώρα που ακούει την εκπομπή. Όχι, στα μηνύματα μου το στείλει.
2: Αυτό μου για μένα, δεν ξέρω τη γνώμη σου, θέλω να ταιριάξει με τον Αν. Δηλαδή όλες οι κινήσεις που έχει κάνει φέτος στον Μπράντοβιτς είναι μέσα σε εγωγικά λες και.
0: Κοίτα, επειδή έχω δει, είδα πολύ πέρυσι, επειδή συνήθως οι Αλγύριες παίζει πιο νωρίς από τις άλλες ομάδες.
2: Ναι.
0: Ξέρεις στην Ευρωλίγκα την είχα δει πάρα πολύ για στοιχηματικούς λόγους, γιατί μου άρεσε, ξέρεις, εκεί να βλέπω εκεί τα στοιχήματα των παικτών. Κοίτα, ένα, το σίγουρο είναι ότι ο Φραντζίσκο είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει την μπάλα στα χέρια του. Υπήρχαν και συστήματα στη Λουθανική ομάδα, όπου κατέβασε την μπάλα ο Γκος, πήγαινε στη γωνία ο Φραντζίσκο και περίμενε, έτσι ώστε να βγει το σύστημα και να πάρει την μπάλα και να εκτελέσει. Μπορεί να εκτελέσει και γρήγορα, μπορεί να εκτελέσει και μετά από τρίπλα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος. Αλλά κυρίως τι θέλει την μπάλα στα χέρια. Δηλαδή για να
2: είναι
0: δημιουργήσει.
2: Είναι και παίκτης της ομάδας όμως, πιστεύω.
0: Ναι. Τώρα, στην Μπάγκερ είχε πάει πρώτα. Το στείλανε
2: εγώ. Μπράβο. Στην Μπάγκερ.
0: Ναι.
2: Και τον καλά θυμόμουν.
0: Ναι, εγώ δεν το θυμόμουν. Δεν το θυμόμουν.
2: Ναι, όχι, εγώ θυμόμουν κάπου είχε πάει μετά την. Απλά εγώ δεν ξέρω τώρα αν αυτή ο Σπανούλης, από ό,τι τον είδα, ήταν και παίκτης της ομάδας. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι είναι τρελοκομείο ή.
0: Καλά, δηλαδή. Ότι θα πάρει μια τραβηγμένη προσπάθεια στις Άλγες έπαιρνε, αλλά το έχει αυτό. Δεν είναι και στο ενσυντικό του παίχτη. Δεν μπορεί να το πάρει ως αρνητικό. Κοίτα, το θέμα είναι μετά θέμα προπονητή, δηλαδή. Γιατί είναι αρκετοί που πρέπει να έχουν την μπάλα στα χέρια τους. Δηλαδή, θα την έχει ο Ντέιβις, θα την έχει ο Ναν. Πρέπει να βγουν κάπως να μοιραστεί εκεί η μπάλα. Πώς θα την πάρουν την μπάλα υψηλή.
2: Κοίτα, δεν είναι ένα στίχημα, γιατί έχουμε εδώ και 3 χρόνια. Έχουμε θέμα στο, δηλαδή, να βρούμε ένα καλό άσο. Και με τον Μπράουν, που να παιχτάρε για μένα, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό ο παίκτη. Δηλαδή δεν τέριαξε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πιστεύω ότι δεν τους έκανε καλή επιλογή. Αυτή είναι η αίσθηση έχω τουλάχιστον. Δηλαδή ποιον άλλο να παίρνε. Πιστεύω από τους διαθέσιμους είναι ο καλύτερος.
0: Από... Έχω... Ρε παιδί μου να έλεγε, ξέρεις να έλεγες από... από Ευρώπη.
2: Καμπάτσο, ας πούμε, που ακούστηκε γι' αυτό. Για μένα φίλε πολύ όλοι μου αρέσει ο Φρανσίσκο. Δηλαδή είναι και απρόβλεπτος.
0: Ναι.
2: Γενικά μου αρέσουν αυτοί οι παίκτες. Πιστεύεις ρε φίλε αυτός ο παίκτης μπορεί να σηκώσει τέτοια φανέλα, γιατί κακά τα ψέματα και ζαλίζει.
0: Δεν μπορώ να το ξέρω τώρα αυτό, φίλε.
2: Δεν μπορώ. Όχι, εσύ σου, κατάλαβε.
0: Δεν μπορώ να στο πω, εντάξει, τώρα αυτό είναι πώς θα προσαρμοστεί, είναι πώς θα δέσει, ξέρεις, το σύνολο.
2: Ας πούμε, γι' αυτό το έχω και για το δικό σας, την παιχτάρα που πήρατε, τον από τη Βαλένθια.
0: Τον Μοντέρο.
2: Ναι, γι' αυτό δηλαδή έχω ένα ερωτηματικό, είναι παιχτάρα.
0: Κοίτα, εκεί δεν είναι, θα σου πω, από μια συνέντευξη που έδωσε. που είπε ότι ενώ είχε δεχτεί και περισσότερες προτάσεις, ήθελε να παίξει στον Ολυμπιακό για τον τρόπο τον πλησίασε και για τον προπονητή.
2: Δύσκολη φανέλα όμως Ολυμπιακός.
0: Δεν σου είπα ότι είναι εύκολη. Αλλά...
2: θέλω να σου πω, είναι από... νομίζω ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα πήγε πιο δύσκολο στην Ευρώπη στον μπάσκετ.
0: Ναι. Κοιτάξτε, και είναι...
2: έχει πίεση, καταλαβαίνετε. Αυτό δεν ξέρω άμα...
0: τώρα μιλάμε ότι τα ρόστερ και, και στις δύο ομάδες τα ποσά είναι τρομακτικά. Δεν είναι...
2: για αλλά πολλές λύσεις.
0: Θα δούμε. Έγινε Γρηγόρη γιατί φάγαμε τα 4 λεπτάκια.
2: Εντάξει, φίλε μου, να είστε καλά, χάρηκα που τα πάμε.
0: Να είστε καλά, Γρηγόρη.
2: Μια τελευταία. Ποιος θα έχει υποκομπές μετά από σένα, δηλαδή τώρα αυτό το διάστημα που θα λείπετε?
0: Αυτή είναι καλή ερώτηση. Αλλά δεν έχω την απάντηση. Παρασκευή έχω δει ότι θα έχει ο Πετρίδης.
2: Ωραία. Άμα ρε φίλε το μάθεις και αυτά, πέταξε το μέλλον.
0: Λογικά θα γιατί μπορεί να γυρίζω μια ούλη προφανώς.
2: Ωραία. Γιατί μας κάνει και παρέα, φίλε.
0: Έγινε, ρε Γρηγόρη.
2: Χάρηκα, να είστε καλά, φίλε μου, καλές διακοπές.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν. Να πάμε στη Δόρκη Σάλα που αυτά είναι τα πολύ σοβαρά. Πρώτα απ' όλα συλληπιτήρια, γιατί και με αυτό ήθελα να ξεκινήσω. Αλλά τώρα έστειλε ένα φίλο μήνυμα και θα το διαβάσω ότι στις οικογένειες των πυροσβεστών τώρα που χάθηκαν τρεις νεκροί από τις φωτιές σε Ερέθυμνο, στη Τία και τώρα υπάρχει στο Πλωμάρι. Και έστειλε φίλο, μπήκα να ακούσω λέει με τα γραφικά, λέει ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη. Αλλά εκπέμπω, λέει, SOS το Πλωμάρι, σε Λέσβο καίγεται από παντού και ο κόσμος σπουδάζει στη θάλασσα. Κάθε καλοκαίρι.
1: Τα ίδια. Και άρι.
0: Τα ίδια.
1: Φέτος ότι κάπως το είχαμε κουμαντάρει.
0: Καλά.
1: Αλλά.
0: Μα τώρα που όταν βλέπεις ότι έχει αέρα το καλοκαίρι, λες καληνύχτα. Και απλά παιδιά και όσοι καπνίζετε, πραγματικά να είστε πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή δεν είναι. Μπορεί να γίνει ασυναίσθητα μια κίνηση και να γίνουμε κι αλλιώς. Κρίμα τώρα να χαθούν τώρα τις άνθρωποι. Μπαμπαμ. Λοιπόν. Πάμε στον επόμενο. Ναι.
3: Ναι.
0: Έλα ρε Πάνο.
3: Κύριε Πάνο μας τι γίνεται?
1: Βρε καλό στο Παναγιώτη.
0: Λέω καλά, μιλήσω.
3: Πώς και νύχτα εσύ, τι φεγγάρια είναι αυτά?
0: Κόλλησα, νόμιζα ότι μιλήσω στον εαυτό του.
1: Ξεπουλάει και το τελευταίο δικό σου ή ήρθα να σου κάνω παρέα?
0: Ναι.
3: Εσύ δεν μας βλέπεις δηλαδή, δεν μας βλέπεις νύχτα, δεν σου είμαστε έτσι, δηλαδή το παραπεταπώ.
0: Από τη νύχτα ξεκίνησαν όλοι, άστα τώρα. Άστα τώρα τα παραμύθια για τη νύχτα.
3: Ναι. Δεν μου λες, εσύ δεν πήρες άδεια?
0: Παρασκευή.
3: Όχι μωρέ, λέω στον Πάνο.
0: Μην μιλήσετε, τι με βλέπεις.
1: Εγώ πήρα μια μικρή ανάμεσα σε Ιούνιο και Ιούλιο.
3: Πόσο μικρή, 20 μέρες τη θεωρείς μικρή?
1: Τι 20 ρε Πάνο, τι 20. 10 μέρες ήτανε. Και επέστρεψα τέλος Αυγούστου τώρα. Εδώ θα είμαι.
3: Μάλιστα.
1: Από Δευτέρα γυρνάω στο πρωινό που φεύγει ο Βαγγέλης.
3: Α, θα κάνεις το πρωινό, ναι.
1: Μια βδομαδούλα.
3: Ναι. Καλά. Πώς έγινε αυτό ρε Ηρακλή με τον Φραντζίσκο? Δηλαδή, τι σχεδιασμός ήταν αυτό της Μπίλερμπαν?
0: Τι να σου πω, αυτό είναι δικό του θέμα, δεν το ξέρω. Το Πετρίδη ρώτησε από τον Πέτυχα έξω. Δεν είναι ιδέα. Τι έχει ακριβώς, γιατί έλεγε η Μπίλερμπαν θα φτάσει στον μπάζε στα 60 εκατομμύρια 59 και τώρα θα το ρίξει στα 25.
3: Η συμβόλαιο έχει πάρει εκεί?
0: Δεν ξέρω.
3: Κοντά στα 3,5.
0: Δεν ξέρω, αλήθεια σου λέω.
3: Πέτυχε όμως ο Παναθηναϊκός Διάνα εκεί πέρα. Στη θέση αυτή.
0: Καλός παίχτης, φίλε. Καλός παίχτης. Τον ξέρουμε κιόλας.
3: Ναι, το ξέρουμε, αλλά
0: δεν υπήρχαν και άλλες, ας πούμε, ξέρεις. Δηλαδή, μετά θα έπρεπε να περιμένεις NBA.
3: Έτσι, λύσεις από την Ευρώπη με τα συμβόλαια κλειστά δεν υπήρχε.
0: Δηλαδή, θα πήγαινε σε NBA μετά πάνω.
3: Τώρα περιμένει άλλον παίχτη, λες, ο Παναθηναϊκός εκεί στο ρόστερ αυτό, Ηρακλή?
0: Δεν νομίζω, γιατί. Όχι, δεν μου το πει ο Πετρίδης. Γιατί κάπου το διάβασα πριν έρθω
3: εδώ και τέτοια. Όπως το βλέπεις εσύ, όχι.
0: Ότι λένε ότι έκλεισε το ρόστερ.
3: Βρε, εσύ τι βλέπεις?
0: Δεν ξέρω, τι είναι κάπου...
3: Τώρα μου αποφεύγεις.
0: Μα δεν σε αποφεύγω, κάπου... αδερφέ. Δεν ξέρω τι αποφεύγω. Έχει τρεις σέντερ, έχει. Τεσσάρια έχει.
3: Δεν θέλει ένα σέντερ εκεί?
0: Τέταρτο.
3: Γιατί θεωρείται καθεαυτού σέντερο για Μπουσέλε?
0: Α, ναι, τι είναι. Αφού άπαιξε και στο 4, αλλά πεντάρι είναι. Έστω για πεντάρι τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
3: Τι ύψος έχει αυτός.
0: 2-6, πώς έχει ο Γιώργος.
3: Ναι, εγώ για τεσσάρ τον ήξερα στη Ρεάλ, στη τεσσάρι έπαιζε.
0: Τεσσάρι έπαιζε.
3: Γι' αυτό σου λέω. Τέλος πάντων, φέτος θα γίνει μάχη, αλλά τόσα λεφτά ρε παιδιά στο μπάσκετ. Δηλαδή, έχουν ανέβει πολύ τα χρήματα στο μπάσκετ. Δηλαδή έναν παίκτη σαν τον Βρατζίσκο που πέρσι πρόπερσι έφυγε στο Περιστέρι, τώρα δαπανούνται 10 εκατομμύρια. Εντάξει. 10 εκατομμύρια. Πολλά τα λεφτά ρε φίλε. Πολλά τα λεφτά.
0: Για 3 χρόνια.
3: Ναι, είναι 3,3. Δεν πόσο είναι. Πολλά τα λεφτά ρε Σιράκλη. Δηλαδή αν θέλεις έναν παίκτη λίγο καλύτερο δεν είναι 5 εκατομμύρια. Τι να πω, δεν είναι. Τα εισπράττουν βέβαια ο Παναθηναϊκός τώρα έχει έσοδα. Από το γήπεδο, από όλα αυτά, από τους χορηγούς έχει. Έχει, δεν μπορώ να πω. Αλλά και πάλι όμως πρέπει να βάλεις δηλαδή από την τσέπη. Λέω εγώ, δεν ξέρω.
0: Όχι, είναι από. Γιατί υπάρχει και το financial fair play ουσιαστικά εκεί. Δηλαδή το...
3: Πόσο είναι, πόσο είναι.
0: Δεν ξέρω πόσο είναι, πρέπει να έχεις τα έσοδα. Θα τα έχεις τα έσοδα από εισιτήρια, από χορηγίες, ναι, από τις εκδηλώσεις. Θα τα έχεις. Αλλά το οποίο έχει ξεφύγει, η κατάσταση έχει ξεφύγει.
3: Ναι, ρε φίλε, τώρα εντάξει. Και οι απέκτες, ας πούμε, που πριν αυτό δεν είναι πάνω από 1 εκατομμύριο, δεν άξιζαν. Τώρα πληρώνεις πλέον πολύ υπεραξία, πώς να σου πω. Για να τους εντάξεις, γιατί ορισμένοι είναι και δεν υπάρχουν playmaker εδώ στην Ευρώπη. Ούτε δηλαδή πιο πολλοί υπάρχουν τριαροτεστάρια και μόνο ούτε ψηλούς υπάρχουν. Υπάρχουν ψηλοί.
0: Εντάξει, βρίσκεις μωρέ πάνω, υπάρχουν πολλοί από την Αμερική και παίρνεις που κόβονται.
3: Ωραία, εδώ στην Ευρώπη λέω τώρα.
0: Εντάξει, είναι και ο Τάις, είναι πολύ πιθανό και ο Τάις να φύγει από τη Βιλερμπάν.
3: Καλύτερα όμως, καλύτερος είναι η Αμπουσέλη από τον Τάις, πιστεύω εγώ.
0: Πιο ψηλός ο Τάις.
3: Πιο όμως ογκώδης ο...
0: Ναι, ανάλογα τι θέλει να παίξει, ανάλογα τι θες να παίξεις.
3: Έχει και σου τα παίξω ο Γιαμπουσέλε, από τι έβλεπα στη Ρεάλ.
0: Όχι, σωτάρι, ναι. Και ο Τάις το έχει, όχι τόσο εδώ. Πολύ, αλλά το έχει.
3: Ναι. Καλώς.
0: Έγινε, έλα.
3: Έλα, καλές διακοπές, γιατί δεν θα πάρω, αύριο δεν είναι.
0: Εντάξει, πάνω.
3: Έλα. Να περάσει καλά.
0: Δεν βλέπω, εντάξει, μου στείλει
3: φωτογραφία.
1: Γεια σου.
0: Μου στείλει ο Δημήτρης εκεί από τη Μυτιλίνη που έστειλε τη
1: φωτογραφία.
0: Δεν διανοείστε.
1: Γεια.
0: Δεν διανοείστε, τι είναι σου λέω. Εδώ κοίτα.
1: Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε.
0: Δηλαδή έχει φτάσει κάτω. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι βλέπεις πάνω την κορυφή του βουνού να καίγεται.
1: Και τα λοιπά. Ωχ, Θεέ μου. Κουράγιο στους άνθρωπους.
0: Κουράγιο, δύναμη.
1: Παντού.
0: Λοιπόν, ρίξε το πρώτο. Έλα.
4: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Βάβαλε!
6: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε bwin, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην bwin, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, δεύτερο μισοωράκι. Να ευχαριστώ το Λευτέρη που μου λέει αν πάει στη Μονεβασία. Όχι, στη Μονεβασία θα πάω. Να πάω λέει σε ένα χωριό στον Άγιο Ιωάννη. Ο Φρανκή σκορογράφει να σύντομα τον Νάν μπορεί να μην ταιριάζει, μπορεί να φτιάξει δίδυμα Νάν με Γκραντ και Φραντζέσκο με Μπατιό. Ναι, λογικά θα πάει μέσα σε δίδυμα. Εντάξει, είναι και ο Σλούκα στην εξίσωση. Ήρα μου λέει στο μπάσκετ εκτό από την καταστάση του Πίτερ, τι άλλο παίζει μου, με ρωτάει ο Φώτη. Πώ δεν παίζει τίποτα άλλο. Ο Ολυμπιακό μια μεταγραφή είναι να κάνει. Σαρδινή και μου λέει όλοι οι Λιωπόρτο Ολυμπιακό, εγώ έλεγαν από χθες για ένα μεγάλο όνομα στα χάφ από πρωτάθλημα, λέει, από το πρωτάθλημα, όχι από το top 5, από το πρωτάθλημα ήταν η ενημέρωση που είχαμε. Ακόμα να μάθουμε, ναι, ακόμη να μάθουμε, φίλε μου. Φτάνω, καταλαβαίνω την αγωνία όπως την έχουν και όλοι οι φίλοι για όλες τις ομάδες τους, αλλά δεν βγαίνουν οι ομάδες να λένε πάμε να πάρουμε το ρίλο. Θα βγει μόνο όταν θα είναι πολύ κοντά από ομάδα. Δηλαδή στον Ολυμπιακό τις περισσότερες ώρες τα νόματα βγαίνουν όταν είναι να έρθουν. Δηλαδή ότι αύριο έρχεται σε στάδε, έχει το μεσημέρι η Ορτέγκα. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα και στο φίλο από το Σίδνεϊ, τον Παναγιώτη. Ο παδός του Παναρκαδικού, παραδοσιακός. Όχι αστέρας
1: της Βουλής. Είναι σταθερός, σταθερός.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σου Ηρακλή μου.
0: Γεια φίλε. Γεια χαρά.
2: Είμαι ο Πάνος από την Κόρινθο Παναθηναϊκός. Καλησπέρα και στους ονόματα δίπλα.
1: Γεια σου, γεια σου Πάνο.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Ο Πάνος
2: στον
0: Πάνο.
2: Ο Πάνος στον Πάνο. Πάνω πάνω που λέω. Λοιπόν, τώρα άλλα ήθελα να πω. Άλλα θα πω, δυστυχώς, γιατί αυτά που γίνονται. Ήμουν σήμερα σε μια κουβέντα, θα σου πω. Σε ένα μαγαζί είχα πάει να πάρω κάτι πράγματα, ξέρεις, γιατί βάφουμε το σπίτι. Και ήταν ένας παππούς που έπαιρνε κάποια πράγματα. Ελά.
0: Και εγώ το έχω αυτό μπροστά μου.
2: Κατάλαβα. Mm. Ωραίος. Λοιπόν, και τέλος πάντων ήταν εκεί ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιρνε πράγματα για να βάλει φωτιά, για να κάψει κάτι μέσα σε χωράφια. Mm. Και το λέω τώρα τέτοια εποχή. Μου λέει ξέρω. Με κάτι τέτοιο φτιάχνουμε φωτιές, παιδιά. Mm. Όταν όλος πηγαίνει με αέριδες που εδώ σήμερα φύσαγε αρκετά, πάει να κάνει τέτοιο πράγμα, να κάψει ξερόχορτα με αέρα εποχή που είναι επικίνδυνο και το τσάφ να πάρει φωτιά. Και λέει, εγώ ξέρω, άλλοι που δεν ξέρουν δεν πρέπει να τα ανάβουν. Εξαιτίας αυτών των ανθρώπων και έγινε τώρα όλη η Μυτιλίνη.
0: Αυτό το ξέρω εγώ. Είναι.
2: Παιδιά, εντάξει.
0: Είναι δυνατό.
2: Παιδιά, πήγα πέρυσι. Είναι φανταστικά. Εκείνη η περιοχή, πραγματικά γίνεται το νησί, είναι φανταστικό.
0: Όχι, δεν έχω πάει.
2: Είναι υπέροχο. Δεν το συζητάμε, έτσι. Και τώρα όλο θα γίνει στάχτη. Δηλαδή, είναι να σε πιάνει ψυχή σου για τους ανθρώπους που πήγανε να κάνουν το μεροκάματο του δρόμου και χάσαν τη ζωή τους. Δηλαδή τι να πούμε τώρα. Τώρα τι να πούμε. Δεν μπορούμε. Τα λόγια εδώ δεν περιγράφονται. Να πω και δύο πράγματα έτσι λίγο για ποδόσφαιρο και μπάσκετ για να κλείσω. Πώς τη βλέπεις μεταγραφή του Φρανσίσκο, καλός παίχτης, αλλά και εγώ το φοβάμαι αυτό που φοβούνται πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού, αν θα πιάσει. Μήμα στοιχεί όπως με το Σόρτς.
0: Φίλε, αυτό δεν το ξέρεις ποτέ. Ποτέ δεν ξέρεις για τον οποιοδήποτε παίχτη. Αλλά δεν είναι ότι δεν ξέρει την Ελλάδα, έχει παίξει και στην Ελλάδα. Στο Περιστέρι είναι μεν.
2: Το Περιστέρι, βέβαια. Όχι, έχει δεν έχει όμως να κάνει. Μα αρέσει, δεν το ξέρει. Εσύ όμως, Ηρακλή, λες ξέρει την Ελλάδα. Ναι, αλλά τον θες για Ευρώπη. Δεν έχει σχέση.
0: Α, έχει παίξει και στην Ευρώπη και ήταν και πολύ καλός πέρυσι.
2: Το ξέρω ότι ήταν καλός, ρε παιδί μου. Απλά εντάξει, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να σηκώσει αυτό το βάρος φανέλας. Είτε του Ολυμπιακού, είτε του Παναθηναϊκού, έτσι. Δεν λέω μόνο για τον Παναθηναϊκό. Αυτό που είπε ο προηγούμενος φίλος για τον Ολυμπιακό και ο Μοντέρο, πιστεύεις θα δέσει?
0: Γιατί μη δες?
2: Γιατί ρε παιδί μου, έχουμε δει και άλλες χρονιές παιχταράδες να κάνουν μεγάλες χρονιές σε μικρές, πιο μικρές ομάδες και όταν πηγαίνουν σε μια μεγαλύτερη ομάδα να μην κάνουν τόσο καλή πορεία.
0: Όλα στο γήπεδο, αδερφέ. Δηλαδή, τώρα έτσι κάνουμε τώρα συζητήσεις. Υπάρχει και για παίχτες οι οποίοι έχουν αποδείξει πράγματα. Δηλαδή, σε τόπο επίπεδο. Μοντέρο έφτασε φάνα.
2: Όχι, δεν λέω ότι δεν πέρασε ο Μοντέρο φάνα φορ. Όχι, μην παρεξηγηθώ. Ο Μοντέρο είναι παιχταρά. Εμένα θα μου πει δεν πέρασε φάνα φορ. Πάνω μου πέρασε φάνα φορ. Απλά θέλω να πω ότι κάποιοι παίχτες όπως ο Σόρτς που πρόπερσε έκανε παπάδες και πέρυσι, εντάξει, βέβαια φταίει και ο Αταμάν. Έχει την ευθύνη ο Αταμάν. Αλλά δεν μπορούμε τώρα να πούμε ότι έκανε πέρυσι τη χρονιά που κάνει πρόπερση. Γι' αυτό το είπα. Δεν το είπα, δεν θέλω να προσβάλλω το Μοντέρο.
0: Δεν βρε, κατάλαβα τι λες. Κοίτα, ο Σόρτς είναι ένας παίκτης ο οποίος ήθελε χρόνο και ήθελε πολύ την μπάλα στα χέρια του, πολύ περισσότερο. Ναι. Δηλαδή από τον Φραντζέσκο. Γιατί είπα, γιατί δεν έβλεπα Σάλγκυρες, υπήρχαν και φορές που υπήρχαν τα συστήματα που κατέβαζε την μπάλα ο Γκος, πήγαινε στη γωνία να κόψει, να βγει από τα σκριν και να πάρει δεύτερος μετά την μπάλα. Ο Σόρτς Μπαρί την ήθελε συνέχεια.
2: Ναι, ισχύει. Και πέρυσι δεν μπορούσε, ήταν και ο Ναν, δεν μπορούσε να την έχουν κάνει μπάλα στα χέρια και δύο τους. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα να έχουν και γι' αυτό πιστεύεις ότι δεν έπιασε έτσι. Κοίτα, εγώ βλέπω ότι ο Μοντέρο είναι παίχτης ο οποίος, να πούμε και για τον Μοντέρο λίγο, παίζει πάρα πολύ ομαδικά, δεν είναι ατομιστής, να έχει την μπάλα στα χέρια του και να μην τη δίνω. Είναι ένας παίχτης που παίζει πάρα πολύ ομαδικά και πιστεύω εντάξει, θα πιάσει. Θεωρώ. Θα δούμε. Μακάρι να πιάσουν και οι δύο. Μακάρι δηλαδή να παίξουμε φέτος δυνατά και από όλες τις πλευρές. Όσο για τον Γιαμπουσέλη, στη Ρέλε παίζε πενταροτεσάρι. Mm-hmm. Όπως στη Σικάγο Μπούλ και το φίλο τον Παναγιώτη, τον προηγούμενο το συνονόματο, έπαιζε πεντάρι. Στο Σικάγο παίζε συνέχεια πεντάρι.
0: Σικάγο.
2: Και τελευταίο, μπάλα τι βλέπεις αύριο για Πανάθα.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε, δηλαδή έχει κερδίσει το ίδιο το πρώτο μάτς. Βέβαια δεν έχω εικόνα από δηλαδή από την Πάξη, δεν έχω δει τίποτα. Δηλαδή.
2: Τέσσερα Φερετσβάρος έριξε προχθές.
0: Ναι, οκ. Okay. Τι να σου πω, δεν έχω. Φαβορεί είναι ο Παναθηναϊκός, τι να σου πω. Έχει κερδίσει 2-1 εκτός έδρας.
2: Καλά, τώρα άμα πάμε και αποκλειστούμε τώρα από την Πάξη, τι να πω.
0: Αισιόδοξη. Έγινε πάνω. Πρέπει να προχωρήσουμε. Φάγαμε τα 5 λεπτάκια.
2: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν. Πάμε.
3: Έλα,
0: έλα.
3: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Τι λέει. Εντάξει, δεν μπορούσα να μην πάρω τώρα σήμερα. Λοιπόν, τεράστια μεταγραφή Ηρακλή. Εγώ βέβαια άλλον ήθελα, αλλά εντάξει.
0: Ποιον ήθελες.
3: Καπάτσο και ποιον ήθελα.
0: Μακ.
3: Δεν με χαλάει. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, να ερευνήσουν για Παναθηναϊκή, να φύγουν για μπάνια. Τελειώσαμε πια, τέλος. Τώρα κάποιοι περιμένουν και κερασάκι, στο κερασάκι δεν γίνεται παιδιά. Και αυτό που λέει ο Πάνος, είμαστε υπερκομπλέ τώρα. Υπερκομπλέ, να φανταστείς ότι ο Μήτογλου θα είναι εκτός δωδεκάδα. Αν τα βάλεις κάτω και φτιάξεις τη δωδεκάδα,
0: ναι.
3: Είναι εκτός δωδεκάδα ο Μήτογλου παιδιά. Είναι, θες να την πω τη δωδεκάδα, είναι εύκολη.
0: Ποιο και δεν τη λες.
3: Λούκας,
0: ναι.
3: Μπαντιό, Ναν. Φραντζίσκο Γκράδ στα Γκάρτ, Ρόγκα Πάγκο στο Πάγκο, πώς το λένε αυτόν τον Γερμανό Πάγκο στο 3.
0: Μπόγκα.
3: Μπόγκα, δεν τι λέω. Μπόγκα στο 3. Χέις Ντέιβιτς Χουάντσο στο 4. Γιαμπουσέλε εκεί στη μέση 4-5. Και Φαλ Λεσόρ πεντάρια.
0: Καλή και ο Ντέιβιτς θα πέσει και στο 3.
3: Yeah.
0: Ο Ντέιβις θα παίζει και στο 3.
3: Πολλοί παίζουν πολλοί. Παπί και ο Μίτογλου αν έβγαινε στο 5, άμα θες σουτ, κάτι μέσα στο 4.
0: Καλά, κάτσε να βρει χρόνο ο Μίτογλου.
3: Ναι, αυτό λέω. Αν χρειαστεί σουτ, σουτ. Μπορείς να βάλεις μέσα Μίτογλου για Μπουσέλε στο 5. Κατάλαβες, αν θες σουτ.
0: Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Πάμε περισσότερο από 12
3: παίχτες. Αν θες σουτ, έχεις Χέις Ντέιβις 4. Για Μπουσέλε 5. Χέις Ντέιβις 3. Για Μπουσέλε 4 και μη το γλουτέτε. Και σκοράζουν και οι τρεις τρίποτα.
0: Δεν μπορεί να είναι όλοι γιατί ο μη το γλουτέτε είναι 13ος όπως τον είπες.
3: Ναι, θα αφήσεις φάλε έξω εκεί. Αν θες σουτ λέμε. Να βγάλεις, κατάλαβες τι, να βγάλεις έξω Μιλουτίνο, θα αφήσεις. Θες όμως, κατάλαβες. Καλά, ο Ζω θα ξέρει αυτά καλύτερα. Δεν τα λέμε εμείς. Απλώς θέλω να πω ρε παιδάκι μου, ότι ξέρεις ένα τραγούδι που λέει θέλω να γυρίσω στα παλιά, θέλω την παλιά μου γειτονιά.
0: Το έχω ακούσει.
3: Μαζονάκι σαν...
0: Ναι, απλά δεν τα... εγώ δεν τα ακούω τόσο τα ελληνικά.
3: Αυτό έκανε ο Ζώς, γύρισε στην παλιά του γειτονιά και έκανε αυτό που το DNA του Παναθηναϊκού. Ο Ζώς, παιδιά, δεν έπαιρνε ποτέ πάνω από 2 Αμερικάνους.
0: Αυτό έχει αλλάξει χρόνια τώρα.
3: Τώρα το ξανάλλαξε όμως. Γιατί έχει την ευκαιρία με το χρήμα να το κάνει.
0: Γιατί στην Παρτιζάν δεν το έκανε.
3: Πήρε 5. Στην Παρτιζάν έχει χρήμα ρε, και τους φέρνουν και παίχτες.
0: Μα στην Παρτιζάν σου λέω δεν το έκανε με Αμερικανούς πολλούς.
3: Αυτό σου λέω, στην Παρτιζάν δεν είχε την ευκαιρία, δεν είχε τον μπάτζο και τον
0: Σάββατο. Δεν ήταν. Κοίτα, οι ομάδες στη Σερβία, και η Παρτιζάν και ο Ερυθρός Αστέρας, δεν ήταν ότι είχαν μικρό μπάτζετ.
3: Του φέρνανε ρε η Μανατερέ, γι' αυτό έφυγε.
0: Τι είπανε και η Μανατερέ, του φέρνανε τώρα. Το φέρανε μάλλον. Δεν σου λέω, ότι δεν έφταναν τα μπάτζετ στα 50 εκατομμύρια. Δεν σου λέω τέτοιο πράγμα.
3: Εγώ λέω τώρα, γύρισε το Παναθηναϊκό και επανέφερε πέντε στις πέντε μεταγραφές και οι πέντε μη Αμερικάνοι. Δεν είναι τυχαίο.
0: Και οι πέντε?
3: Και οι πέντε μη Αμερικάνοι. Κανένα Αμερικάνο δεν πήρε. Πήρε πέντε μη Αμερικάνους.
0: Ο Φρατσίσκο δεν είναι.
3: Μάλιστα με έφεση, ε.
0: Ο Φρατσίσκο Αμερικάνος είναι. Τι είναι?
3: Γάλλος, ρε.
0: Α, Γάλλος, ναι, έχει ζήκιο. Ναι.
3: Ρέγια, και εδώ λέμε του χρόνου, άμα θα πάει στο παγκόσμιο η Ελλάδα, ότι όλοι οι Παναθηναϊκοί, η Ελλάδα θα είναι τη Γαλλία. Τέσσερις Γάλλους έχουμε. Παρεμπιπτόντως τη μάχη στους απαράδεκτους, έβλεπες.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν τα θυμάμαι πιο πολλά. Όποτε μπορούσε.
3: Πάει ο άλλος και σου λέει, έφερα το Γάλλο. Να το στο άτομο, λοιπόν.
0: Έγινε. Γιατί φτάσαμε.
3: Περίμενε ένα τώρα.
0: Πέντε λεπτά, αδερφέ. Και 40
3: λεπτά. Ούτε τέσσερα μίλησα.
0: Τέσσερα και 48 για την ακριβία.
3: Για τον πάνω που λέει για πεντάρι, τελειώ για Μπουσέλε. Πεντάρι δεν τη φέρνει. Αν είναι δυνατό στην Ευρωλίγκα δεν μπορεί να παίξει πεντάρι. Δεν παίξει στο NBA πεντάρι δύο χρόνια. Για Μπουσέλε είναι τέρας δύναμης και ποσταρίσματος και αυτά. Και έχει όταν επειδή είπε αυτά για τους διπλοθεσίτες. Εγώ πιστεύω αυτό το ρόστερ μαζί με Ζωτ, έτσι να αρτήσει, είναι το κορυφαίο ever στην Ευρωλίγκα. Ever.
0: Αλλά και πέρυσι έλεγε για κορυφαίο ρόστερ.
3: Ναι, αλλά με αταμάν.
0: Ναι, αλλά σου λέω και πέρυσι.
3: Αυτή είναι η διαφορά που έλεγε ο άλλος στο Σότ. Ναι. Το Σότ. Άλλο αταμάν, άλλο ζώο.
0: Ο Σόρτ ήθελε πολύ
3: την παλιά. Δεν ξέρω πώ το χρησιμοποιεί τον καθένα.
0: Ο Σόρτ είχε μάθει. Δεν τα ξαναλέω. Ο Σόρτ είχε μάθει στην Παρή.
3: Καήκαμε δύο χρόνια.
0: Να αποφασίζει 9 στι 10 επιθέσει.
3: Είναι η εποχή Ζώτ. Τέλο.
0: Έγινε. Πάμε.
3: Καθένα στη θέση του. Έγινε.
0: Πάμε στον επόμενο. Ναι.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
4: Μαζί μιλάμε.
0: Βεβαίω.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Δημήτρη είμαι από τον δρόμο Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, ρε Δημήτρη.
4: Καλησπέρα. Πες στον προηγούμενο φίλο, επειδή τον ακούμε πολύ συχνά, και πέρυσι μας έλεγε υπερπλήρες ρόστερ, και όταν πήραν το Χέις Ντέιβις, και στο τελικό είχε 0 στα 12 σουτ και το βρίζανε όλοι. Να του τα θυμίσω απλά. Επίσης, όταν αναφέρεται στον Ολυμπιακό, μέχρι του χρόνου το Μάιο, θα λέει ο πρωταθλητής Ελλάδος και Ευρώπης. Μέχρι του χρόνου το Μάιο.
0: Πάμε ρε Δημήτρη τώρα να συζητήσουμε σοβαρά.
4: Λοιπόν, ξεκινάω από το μπάσκετ για να σε συνδέσω με το ποδόσφαιρο.
0: Έλα.
4: Ο Παναθηναϊκός λοιπόν με χορηγία ονοματοδοσία γηπέδου έχει χορηγία από τον Άκτορα 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Ο Ολυμπιακός
0: 1,5.
4: Πήρε από τη Superbet 7,5 εκατομμύρια ευρώ για 7 χρόνια.
0: Έλα,
4: δηλαδή 50 εκατομμύρια ευρώ αληθεύει.
0: Νομίζω, το Ολυμπιακό κάπου εκεί είναι. Το Παναθηναϊκό δεν ξέρω αν είναι. Πρέπει να είναι περισσότερο από 1,5.
4: Ο Ολυμπιακός έχει 1,5 εκατομμύριο ευρώ χορηγία στη φανέλα με ονοματοδοσία γηπέδου και ομάδας. Ο Άκτορας είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω αν δίνει
4: 1,5. Ο Ολυμπιακός πήρε 7,5 εκατομμύρια το Superbet.
0: Δημήτρη, δεν ξέρω αν δίνει 1,5. Δεν το ξέρω. Μπορεί να δίνει πολύ περισσότερα ο Άκτορας.
4: Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν το ξέρω αυτό το
4: βουλευτή. Τι που δεν είπαν 7,5 εκατομμύρια για 7 χρόνια.
0: Είναι 6-1 νομίζω τα χρόνια, αλλά, ναι, αλλά είναι ένα ποσό που μπορεί ανάλογα με τις επιτυχίες που μπορεί να έχει η ομάδα να φτάσει σε αυτά τα ποσά που λες.
4: Okay.
0: Γιατί υπάρχουν δηλαδή, υπάρχουν και πριν, ξέρεις, υπάρχουν και πριν κατάκτηση Ευρωλίγκας, κατάκτηση πρωταθλήματος, κατάκτηση κυπέλλου,
4: ανάλογα. Ναι, okay. Εντάξει. Απλά στα 7 χρόνια μπορεί και να κουμπίσει τα 50 εκατομμύρια, δεν είναι.
0: Α, και παραπάνω μπορεί.
4: Ναι, και παραπάνω, okay. Στο ποδόσφαιρο αλλάζουμε χορηγό στη φανέλα.
0: Όχι, έχει και φέτος.
4: Όχι.
0: Ναι, την ίδια.
4: Ωραία.
0: Του χρόνου νομίζω λίγο.
4: Πάμε. Λοιπόν, πέρυσι έσοδο του Ολυμπιακού, λέω για τον πρόεδρό μας, αυτά που λέγατε το Σάββατο, προσπαθούσα να σε πάρω, αλλά δεν τα κατάφερα.
0: Δεν ήμουνα το Σάββατο εγώ.
4: Παρασκευή.
0: Ούτε Παρασκευή ήμουνα. Εγώ είμαι δύο μέρες εδώ.
4: Τότε χτες, προχτές, δεν θυμάμαι.
0: Όχι.
4: Που είχες βάλει κάτι ροκιές και έλεγες δεν διακόπτω τη ροκιά. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
4: Έσοδα από περσινές πωλήσεις. Κοστούλα 42.
0: 35 συν 5.
4: Πόσο?
0: 35 συν 5.
4: 40. Και 42 από το Champions League 82.
0: Ναι, πού θες να καταλήξουμε, θέλω να μου πεις.
4: Ότι μαζί με διαρκείας χορηγούς, τηλεόρασης και διαφημίσεις πήραμε 100 εκατομμύρια.
0: Ωραία, ναι, και.
4: Μπράβο. Επενδύσεις κάναμε φέτος.
0: Ήδη έχουν δοθεί χρήματα και θα δοθούν και άλλοι.
4: Ήδη έχουν δοθεί. Επίσης, φέτος τι έχουμε πάρει.
0: Ρε Δημήτρη μου, φέτος έχει πάρει ο Ολυμπιακός, έχει κάνει ήδη 9 μεταγραφές, θα έλεγα χθες. 9.
4: Ναι, τα είπες, ναι. Έχουμε, περίμενε,
0: και, και σήμερα πήγαμε με 10, γιατί θα ανακοινωθεί και ο ΣΑ.
4: Ναι, ναι. Μέσω της Νότιχαμ βέβαια, όχι η αγορά του Ολυμπιακού.
0: Όχι όλοι, δεν είναι όλοι. Ο Μαφέο ήταν αγορά από την Μαγιόρκα, 3 εκατομμύρια. Ο Σμαήλοβιτς ήταν αγορά του Ολυμπιακού, 6. Που θα πάει.
4: Okay.
0: 9. Ακόμα και ο Κάρμο, αυτό που ξέρω εγώ, αλλά δεν σου λέω ότι είναι. Ότι δεν είμαι και μπροστά στα συμβολέα, είναι ότι είναι δανεικός με υποχρεωτική οψιόν αγοράς μεγάλη. Δηλαδή, γιατί δεν βγαίνει. Το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει Νότιχαμ και να υπάρχει κυρίω Άβε. Δηλαδή να υπάρχει όμιλος Μαρινάκη, δεν σημαίνει ότι μπορεί να παίρνει τον ένα παίχτη και να τον πηγαίνει συνέχεια. Πρώτον, έχεις ένα όριο στις μετακινήσεις, να πάρεις από μια ομάδα συγκεκριμένο αριθμό δανεικών. Και δεύτερον, είναι διαφορετικά τα ταμεία των ομάδων. Δηλαδή, δεν μπορεί ας πούμε, να πεις επειδή έχει πολύ περισσότερα λόγω Premier League έσοδα η Νότιχαμ ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός 4 παίχτες των 40 εκατομμυρίων.
4: Αλλού θέλω να καταλήξω. Ναι. Έχουμε πουλήσει τον Κωστίνιο με 12.
0: 11,5, ναι.
4: 11,5, τον Αντρέ Λουίζ 20 και τον Τζολάκη 20.
0: Ο Τζολάκης δεν έχει γίνει.
4: Άρα έχουμε πάρει 52 μέχρι τώρα.
0: Για τον Αντρέ Λουίζ είναι η πρόταση είναι στα 20 και με τα μπόνους που πάει στα 24, αλλά σήμερα προπονήθηκε κανονικά στο Ρέντι. Δεν λέω ότι χαλάει, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει. Ο Τζολάκης επίσης δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά δεν είναι στα 20 εκατομμύρια γιατί το συμβόλαιο του λήγει σε ένα χρόνο και είναι ένα ποσό. Αυτό, που, θα είναι λίγο, που θα είναι πάνω από τα 10 εκατομμύρια, αλλά όχι ότι πλησιάζει τα 20, έτσι ξέρω. Αλλά θα δούμε όταν θα ανακοινωθεί από τη Χαλ. Και αυτό μου κάνει να σας πω και την μέρα του αλήθεια, μου κάνει και εντύπωση ότι έχει 5 μέρες που είναι στα ιατρικές εκεί συζητήσεις και δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί από πλευρά Άγγλων. Ναι. Εκτός αν πρέπει να περιμένουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Και θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Έχει ακόμα Ολυμπιακός να πάρει.
4: Από τη Λάτσιο που είναι και Έλληνας και νεαρό παιδί με 9-10 εκατομμύρια δεν μπορούσαμε να τον πάρουμε.
0: Πρώτα, το Μανδά θα έπρεπε να τον είχαμε πάρει πέρυσι.
4: Ναι.
0: Αδερφέ, κοίτα να δεις. Ο διαφορετικός τρόπος σκέψης σε μένα είναι ξεκάθαρος και το λέω χρόνια. Μένα δεν με νοιάζει. Δηλαδή για να ικανοποιηθούμε για να πει ότι έδωσε ο Ολυμπιακός 10 και 12 και 14 και πήρε το Μανδά. Σου φέρω παράδειγμα. Μένα θα με νοιάζει να έπαιρνε στο Μανδά πέρυσι που δεν έπαιζε, που ήταν αν θα συνεχίσει ή δεν θα συνεχίσει και μπορούσε να τον πάρει με πολύ μικρότερο ποσό. Δεν πρόκειται να πανηγυρίσω δηλαδή εγώ αν θα έρθει ένα παίχτη όπου και από τον οποίο ο Ολυμπιακός έσπασε τα ταμεία όπως θα γράφανε παλιά σε εφημερίδες και πήρε από το σωριστή. Το θέμα είναι να βρίσκει καλούς παίχτες, να υπάρχει ένα σωστό προγραμματισμό. Οι παίχτες που θα έρχονται να είναι ρε παιδί μου να θέλουν ξέρεις, να παίξουν, να αναδειχθούν, να έρθουν ρε παιδί μου ξέρεις, και να γουστάρουν που έρχονται. Λοιπόν, σου φέρω παράδειγμα, επειδή ήμουν στην προετοιμασία όλες αυτές τις μέρες, ο Σμαϊλόβιτς είναι ένα παιδί που φαίνεται ότι γουστάρει που έχει έρθει και θέλει να παίξει. Το βλέπεις ρε παιδί μου από τον τρόπο που τον οποίο προπονείται, από τον τρόπο που μας έκανε τις δηλώσεις, από τον τρόπο που νευριάζει όταν κάνει λάθος η προπόνηση. Υπάρχουν πάρα πολλές εικόνες που μπορώ ξέρεις, να σου μεταφέρω.
4: Σου πω κάτι χωρίς
0: να αναφέρω και κλείνουμε μόνο με αυτό, αδερφέ, γιατί φάγαμε τα 5 λεπτά. Έλα, πες.
4: Ναι, πριν πολλά χρόνια σε μια προετοιμασία του Ολυμπιακού είχε πάει ένας συνάδελφός σου και μας αποκαλούσε τον Καρσελά υδραυλικό στην προετοιμασία.
0: Περίμενε, μπορεί να μπερδεύεσαι γιατί εγώ δεν είχα πάει στην προετοιμασία, αλλά όταν τον πήρε ο Ολυμπιακός τον Καρσελά, εγώ τον έλεγα υδραυλικό. Δεν είχα πάει στην προετοιμασία. Ο Καρσελά, ο αδερφέ ο Καρσελά ήταν υδραυλικός. Το ότι δεν έπαιξε. Ότι ήταν υδραυλικός, αλλά θα είχε πάρει κιλά. Το δεν έπαιξε. Αλλά η πάσα του σαν παίχτης ήταν να πάρει την μπάλα και να την κάνει κομπολόι. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό ήταν.
4: Καλά, και ο Ποντένς ήταν να την πάρει και να την κάνει κομπολόι. Αλλά
0: έκανε.
4: Εδώ και 4 χρόνια έχει εξαφανιστεί. Και κάθε χρόνο παρακαλάμε τον Ποντένς σε 31 Αυγούστου.
0: Καλά, όχι. Πέρυσι ο Ποντένς πήρε τηλέφωνο, δεν πήρε ο Ολυμπιακός.
4: Ναι, ο Ποντένς, 30 Αυγούστου. Και τελικά αποδείχθηκε ότι είχε κοιλιακούς προσαγωγούς. Έτσι φάνηκε μέσα στη χρονιά.
0: Έγινε Δημήτρη. Όχι, δεν έπαιξε πέρυσι ο Ποντένς. Ψάχνει να βρει το καλό του παιχνίδι.
4: Όχι, είχε σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών.
0: Είχε θέματα. Δεν θα σου πω για σου. Ότι υπήρχαν ενοχλήσεις, υπήρχαν που δεν το επέτρεψαν. Και πέρυσι ο Ποντένς μετά το conference. Στις επόμενες, όταν που ξανάρθει στον Ολυμπιακό, δεν ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, έγινε Δημήτρη, γιατί ξεφύγαμε.
4: Καλό βράδυ,
0: να είσαι καλά, γορινά μου.
4: Καλό βράδυ.
0: Πάμε. Να βάλουμε έναν ακόμα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Τι κάνεις, Ηρακλή?
0: Καλά λέω.
5: Α, μπράβο. Εύχομαι οι ομάδες να προκριθούν όλες.
0: Το όνομά σου, φίλε μου.
5: Φάνης.
0: Γεια σου, Φάνη.
5: Πρώτη φορά μιλάω μαζί σου.
0: Να σε καλά.
5: Και πήρα, ξέρει γιατί πήρα.
0: Έλα.
5: Ήμουν παλιός ποδοσφαιριστής εγώ, το 70.
0: Δεκαετία 70,
5: βέβαια. Και έπαιζα στην αναγέννηση Άρτας τότε.
0: Ναι.
5: Αλλά μου δώσαν το πόδι στο χέρι και σταμάτησα.
0: Ήταν λίγο καλά και χώμα κάτω τότε.
5: Βέβαια.
0: Χώμα, έκανε στάκλι και έφευγε το μισό δέρμα.
5: Ναι. Λοιπόν, και εγώ σε πέρα τώρα για να ακούσω ένα τραγούδι του Καζαντζίδη.
0: Θες να
5: μου καλή αν είστε. Άμα θα βάλεις το τραγούδι...
0: Να στο βάλω, δεν ξέρω. Ποιο είναι?
5: Φίλοι μου, καλή αν είστε.
0: Φίλοι μου, καλή αν είστε. Για κοίτα, καλά, πάνω μου δεν το παίζεις εσύ, το ξέρω, αλλά δεν είναι.
5: Και σε εκτείνω για να μιλήσεις και με άλλους.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Να είστε καλά. Καλά και εσύ.
0: Γεια σου, Φάνη.
1: Δεν το έχω.
0: Δεν το έχουμε.
1: Δεν το βάλουμε. Εσύ έχει πει πόσα ο Καζαντζίδης, ρε φίλε,
0: πόνα. Καλά, άμα το βρει,
1: πάμε.
0: Άμα το βρεις, τι έβαλε. Αυτό δεν είναι Καζαντζίδη.
1: Ο φίλος έχει βάλει εδώ μουσική στο κινητό του. Γραμμή είναι αυτό μουσικό. Τι γίνεται.
0: Έχουμε μπει αναμονή να ξέρεις. Περίμενε. Για ακούσουμε την αναμονή.
1: Έλα πάμε. Πάμε άλλο.
0: Ναι.
6: Καλημέρα.
0: Έλα Ηλία.
6: Καταρχήν να καλησπέρισω το πρόσωπο έκπληξη που έχεις απόψε.
0: Τεράστια έκπληξη, θα το φέρετε το περίπου από το 20 πλήρων.
6: Εγώ θα πω κάτι, τον εκτιμώ ιδιαίτερα παρά το γεγονός ότι έχουμε τελώς αντίθετα μουσικά γούστα, έτσι. Εγώ σκέψω ότι στο δίπλα σου Sport FM έχω το σκύλο FM της Πάτρας. Στο... Οπότε πάνω μου... Αλλά γι' αυτό και έχει μεγάλη αξία ότι σε εκτιμώ ιδιαίτερα. Και έχω ακούσει εκπομπές.
0: Και πώς ακούς το... αφού ακούσεις εδώ την εκπομπή, πώς ακούς τα τραγούδια μου.
1: Πώς μπορείς να τις ακούς, ναι.
6: Εντάξει, κοίταξε. Εδώ ακριβώς είναι η αξία του παραγωγού. Ο Πάνος είναι ένας πολύ καλός παραγωγός, τόσα χρόνια. Εντάξει, κάποια βράδια, ας πούμε. Εντάξει, δεν βάζω, ας πούμε, όπως έβαζα το γερασί μου, που εκεί ανοίγαμε μπουκάλι, αλλά καταλαβαίνεις, ας πούμε, ότι εντάξει.
0: Τι, δεν έπαιζετε πες μου το γερασί μου.
1: Να είσαι καλά πάντως, ευχαριστώ πολύ.
6: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλά και με σένα, Ερακλή, έχουμε αντίθετα μουσικά γούστα, δηλαδή μας ενώνει ο Ολυμπιακός. Επίχει πέβεις να βγούμε βράδυ μαζί έξω, πώς θα γινόταν.
0: Μια ανωτελεία βάλε η Ηλία μου, να πω ότι ήρθε ο Φραντζίσκο, αλλά πιθανότατα δεν θα κάνει δηλώσεις, προφανώς επειδή δεν θα έχει υπογράψει. Αν κάνουν δηλώσεις θα με ενημερώσουν εδώ από το site του Μπερναμπέου. Έλα.
6: Στο μεταξύ, εγώ νόμιζα ότι σήμερα θα είναι η τελευταία...
0: Όχι, αύριο.
6: Γιατί αύριο είναι ο Παναθηναϊκός, αυτά, ρεπορτάζ, ξέρω εγώ...
0: Αντί να μου δώσουν και μια μεροδιπορικά, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
6: Λοιπόν, να πω και για τους συλληπιτήρια για τις απώλειες των πυροσβεστών, έτσι.
0: Πώς είπα, άμα δεις σου λέω τη φωτογραφία που μου στείλε ο φίλος από τη Μυτιλίνη.
6: Έχω δει και εγώ κάτι, έδειξε εκεί οι ειδήσεις, είναι και κουράγιο και δύναμη και στους ανθρώπους που δοκιμάζονται. Και θέλω να πω ότι επειδή αυτές τις μέρες, τις επόμενες μέρες τουλάχιστον, οι καιρικές συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για τέτοια πράγματα, καλό είναι όλοι μας να προσέχουμε τις εργασίες αυτές, όλα αυτά, γιατί μπορεί για ένα αφήσιμα του ανέμου που λένε να συμβεί όλο αυτό το μεγάλο κακό.
0: Ναι, ναι.
6: Επειδή Ηρακλής, ξέρεις ότι ασχολούμαι και με τις πεζοπορίες, ειδικά
0: ναι,
6: στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη, έχει χάσει τουλάχιστον για εδώ γερναπική που μπορώ να πω, έχουμε χάσει πάρα πολύ μεγάλα κομμάτια δασικών εκτάσεων. Και μάλιστα ειδικά στην περίπτωση της Πεντέλης είναι και θεωρώ ότι μη αναστρέψιμη κατάσταση. Έχει καεί 3-4 φορές πολύ σοβαρά.
0: Μένα τα λες που οι στάχτες πέφτουν, γιατί ξέρω ανάλογα το που φυσάει. Γιατί άμα θα καεί Πάρνηθα θα καεί Πεντέλη, γιατί εγώ είμαι ανάμεσα. Λοιπόν,
6: ναι,
0: μία πλευρά της
6: στάχτης μου
0: βλέπω, βλέπω την Πεντέλη, από την άλλη την Πάρνηθα. Πάρα πολλές φορές η Πεντέλη. Πάρα πολλές φορές.
6: Το μόνο κομμάτι της Πεντέλης που έχει μείνει είναι αυτό που είναι στην πλευρά της Κηφισιάς, η Δροσιά, ο Διόνυσος από εκεί. Όλο το υπόλοιπο έχει καεί και πολλές φορές δυστυχώς. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Καταρχήν έκλεισε ο ΣΑ, έτσι, είναι κλεισμένη η περίπτωση. Λοιπόν, είδα και εγώ κάποια βιντεάκια. Είναι πολύ καλός χειριστής μπάλας. Απλά έχει, παρά την ηλικία του, είδα ότι έχει βαρύ κορμί, έτσι. Είναι
0: υψηλός, είναι 89.
6: Ναι, ναι. Είναι καλός χειριστής μπάλας.
0: Είναι υψηλός, δεν είναι, παιδί μου, ότι είναι χοντρός.
6: Ναι.
0: Να μην μπερδευτεί κανείς σε κρατήριο.
6: Καταλαβαίνεις με τη σκεπτικό, ναι, το λέω, το βαρύ κορμί, έτσι. Έχει κυρίως μακρινή μεταβίβαση από ό,τι είδα. Αρέσκεται πολύ σε αυτό. Είδα 2-3 βιντεάκια. Δεν ξέρω αν και εσύ έχεις παρακολουθήσει, έχεις τη βιντεάκια του ΣΑ.
0: Είδα ένα ωραίο γκολ που βάζει με τα κουνάκι. Αυτό μου λέει.
6: Ναι. Ναι. Θυμίζει σε κάποιες περιπτώσεις τον Κώστα το Φορτούνι, έτσι, στυλ Φορτούνι, θα έλεγα.
0: Ναι, δεν θα σου λέγα όχι.
6: Ναι. Δεν έχω δει καθόλου τον Σαλάχ Εντίν, έτσι, δεν τον έχω δει το...
0: Ούτε.
6: Έχει κλείσει αυτή η περίπτωση.
0: Όχι, από την Ιταλία βγαίνει.
6: Α, είναι απλά αυτό που βγήκε από την Ιταλία το μεσημέρι που διάβαζα.
0: Ναι, ότι ψάχνει αριστερό μπακ Ολυμπιακός, ψάχνει εσύ. Ναι.
6: Είναι εφικτή η περίπτωση, εσύ που αν έχεις κάποια πληροφορία, είναι, ναι, δηλαδή στις περιπτώσεις... Ναι.
0: Μην είναι εφικτή, δηλαδή είναι στα ποσά που δίνει ο Ολυμπιακός, 7 εκατομμύρια.
6: Ναι, άρα ουσιαστικά έχει ανοίξει και ο δρόμος για να πουληθεί ο Ορτέγκα.
0: Το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό.
6: Το πιο πιθανό. Το πιο.
0: Απλά τώρα, ξέρεις, πλησιάζω και θα μάθεις με την Αϊμέγγεν. Άρα θα δούμε αύριο τη λίστα.
6: Και τώρα που είπες να είμαι, βλέπω εκεί 11 Αυγούστου να λες την κυρία Σόνια, πετάγομαι λίγο μέχρι την Ολλανδία.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Απλά ήμουν κύριος, της έκανα πρόταση αν ήθελε, να πηγαίναμε για διακοπές στην Ολλανδία.
6: Α, ψινόσουνα, να πας στο
0: Παναλυπτικό. Όχι, να πηγαίναμε Ολλανδία, να κάναμε, ξέρεις, κάναμε τούρ εκεί στην Ολλανδία και μετά Βέλγιο και να πήγαινα και να είμαι. Α, ο ήθελε θάλασσα.
6: Στο εντός δεν θα είσαι διακοπές,
0: Ούτε στο εκτός θα πάω.
6: Ναι.
0: Δεν θα πάω καν, είμαι σε διακοπές.
6: Ναι, ναι, ναι. Να περάσεις καλά, να ξεκουραστείς, να γεμίσεις μπαταρίες. Εμείς μπορούμε να τα ξαναπούμε, έτσι, κάνα μήνυμα σου στείλω και όταν είσαι διακοπές.
0: Ναι, Βορεινά μου. Δεν έγινε, Ηλία μου.
6: Και φιλιά και στο Πάνο.
0: Να είσαι καλά, Βορεινά μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και σε κάνα πεντάλεπτο. Πήγα να πω 50 λεπτά.
1: Σε κάνα 50 λεπτά πάρα φύγουμε.
0: Όχι, κοίτασα την ώρα, λέω, πότε είναι να δούμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν, τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τεντέι, ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουση, ο Γιάκουση στο Ζαρουρί, ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας από Μακρύνης, αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη, και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στο Τσέριν, αυτός δίνει στο Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάγκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Jacob Nistrup θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
3: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίθου θα πάρει τη δεύτερη. Ζήφκοβιτς και εκτός περιοχής Ζήφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια μέσα στην περιοχή Κωνσταντέλια. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΦ! 1-1! Ασίστ του Ζήφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρει, σκάβει την μπάλα για να εσουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου ότι κάνει φοβερή τρίπλα και γυρίζει! Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με τα αριστερό. Θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρη του Τζέρικο! Κουρουπάει από τον Ζαφίρη! 1-2 ο δικέφαλος! Από λάθος των Ουκρανών ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα με τα γκολ των Ελλήνων διεθνών και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 ο Πάοκ 38. Γκολ ο Πάοκ! Γκολ για τον δικέφαλο με τον Σαντα Μαρία! 1-3 ο Πάοκ με το μακρινό σου του Γάλλου αρκετά μέτρα εκτός περιοχής. Δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον Πάοκ στο δεύτερο μήχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο Πάοκ κερδίζει. Δυναμό και

0: Λοιπόν, 10 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή σε Αυτεράδιο. Με Παναγιώτη Ρήλιο σήμερα μετά από χρόνια. Εντάξει, όχι χρόνια. Λοιπόν, κύριε Αχλία Τύπα, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2.95.79.83.4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Έχουμε 4 φίλους που περιμένουν. 4.16. Αν θα πάει 4.520. Λοιπόν, πάμε. Εννοώ 4-5 λεπτό καθένας. Ναι.
1: Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Μίλτος είμαι.
0: Έλα, ρε Μίλτο.
1: Τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
1: Δεν έχουμε ξαναμιλήσει τώρα με τα ταξίδια και αυτά. Μία φορά μίλησα με τον Διονύση. Ναι. Πέτυχα και σένα. Μέχρι πότε θα είσαι?
0: Μέχρι και αύριο.
1: Μέχρι και αύριο. Μπορεί έχουμε και μια πιθανότητα για αύριο. Λοιπόν.
0: Εσύ αποφασίζεις. Που έλεγε και η γνωστή τηλεοπτική σειρά τότε.
1: Ναι, ναι, γνωστή τηλεοπτική σειρά.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα πώς που λέτε για τις φωτιές. Έπεσε πρόσφατα στα χέρια μου μια εφημερίδα. Περιοδική έκδοση, κάτι τέτοιο, η οποία είχε πρωτοσέλιδα εφημερίδων της δεκαετίας του 90 και παλιότερες, ναι, ακόμα. Και είχε ένα πρωτοσέλιδο του 92, του 93. Ναι. Κάει και ο τελευταίος πνεύμονας Πρασίνου στην Πάρνηθα.
0: Ναι.
1: Οι Τούρκοι παραβιάζουν το ΕΦΑΡ Αθηνών. Οι Σκοπιανοί προκαλούν με το όνομα Μακεδονία. Ο Σαμαράς έριξε το Μητσοτάκη, λέω, 35 χρόνια μετά δεν άλλαξε τίποτα. Τα ίδια γράφαν τότε, τα ίδια βλέπουμε και συνέχεια η ιστορία επαναλαμβάνεται στην κακή της πλευρά φυσικά.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα με τις φωτιές, εντάξει, τώρα όλα, πάντα υπάρχει ένας που καίει ξερόχορτα. Εγώ βλέπω ότι κάθε χρόνο καίγονται τα ίδια παραθαλάσσια μέρη, παραθαλάσσια το τονίζω, και ένα με δύο νησιά έκπληξη. Εμένα μου κάνει πιο πολύ για εμπρισμό, εντάξει, αυτό θα μου πεις. Τι από δική μου εκτίμηση, αλλά άμα το παρατηρήσεις, Αττικοβιωτία, Εύβοια, Πελοπόννησο.

0: Τώρα το έκανε αναγκαστικά, γιατί για ένα διάστημα ήταν μόνο ο Γιάρεπτσουκ. Να χρησιμοποιεί και δύο άτομα στην επίθεση, αλλά να αλλάζονται. Δηλαδή, όταν ήταν μαζί το Μασούρα Ζώτα, όπως έβγαιναν και στο φιλικό που βάλει τα τρία γκολ ο Ζώτα, άλλες φορές ο Ζώτα γινόταν σεντερφόρ, άλλες φορές δεκάρια, δεν άλλαζαν οι δυο τους θέση. Και προσπάθησαν εκεί να παίξουν και κάθετα, που είχε βγάλει και την ασίστ ο Σιπιόνι και μετά δυστυχώς τραυματίστηκε. Επίσης, δούλεψε πολύ στο κομμάτι της επίθεσης κοντά σε κλειστές άμπινες, δηλαδή και σε μικρό χώρο, δηλαδή να προσπαθούν να βρουν τρόπο για να σκοράρουν, όπου ήθελε πολλές πάσες μέσα στην περιοχή ή όταν από τα εξαιρεί τα μπακ, όταν κάνουν το overlap, όταν θα ανέβει, θα ανέβαινε τώρα ο Μαφέο ή αν στο τέλος που χρησιμοποιήθηκε και ο Σάλιακας να πατάνε περιοχή και να γυρίζουν την μπάλα παράλληλα, έτσι ώστε να κάνει μια προβολή το center for ή το δεκάρι το οποίο ακολουθεί ή το άλλο το extreme που να κάνει ανάποδη κίνηση. Τα δοκίμασα αυτά. Το άσχημο ήταν ότι δεν βγήκανε πάρα πολύ λίγες φορές τα δύο τελευταία φιλικά. Γιατί αυτό που κοιτάζει στην προετοιμασία είναι ότι αυτά που δουλεύει ο προπονητής θα βγουν, ξέρεις, και στα παιχνίδια. Θυμάμαι πέρυσι κάποιες συγκεκριμένες ασκήσεις που ήταν από την αριστερή πλευρά. Ναι. Το έκανε, ας πούμε, την Πέμπτη. Την Παρασκευή είχαμε φιλικό, μπήκε τέτοιο γκολ το οποίο το είχε δουλέψει την Πέμπτη. Θα δούμε. Απλά τώρα ο Ολυμπιακός και με τις κινήσεις, οι οποίες είναι να γίνουν ακόμα, και με τους παίκτες που θα φύγουν, άλλωστε δεν ήταν τυχαίες προφανώς και οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρα όταν μας έκανε και είπε ότι αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με το συγκεκριμένο ρόστερ, αλλά μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου μπορεί να γίνουν πολλές αλλαγές και παίκτες που είναι τώρα εδώ μαζί μας μπορεί να μην είναι.
1: Θα περιμένουμε
0: αρκετές αλλαγές.
1: Από χτες έχουν γίνει οι κινήσεις. Κοίταξε, και σε μάτς όμως που δεν ήταν, που έπρεπε να κυνηγήσει, να παίξει με άλλο στυλ, δηλαδή μάτς που ήθελε αποτελέσματα, όπως με την Καεράτ, όπως με ποια άλλη ήταν, με τον Άγιαξ, είδαμε και κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι?
0: Και όχι σε μεγάλο βαθμό. Για να σου ειλικρινής, τώρα δεν θυμάμαι ποιο όλο το
1: μάθημα. Με την Καϊράτ δεν ήταν το... Δεν πήγε η Καϊράτ να κάνει, ας πούμε,
0: όχι,
1: build-up και να την πιέσει ο Ολυμπιακός. Ναι, με τον Άγιαξ, ναι, και ο Άγιαξ έπαιξε λίγο πιο ανοιχτά. Τώρα έχουμε ένα ατού φέτος. Εγώ πιστεύω στο Φορτούνι για τα μάτια του πρωταθλήματος. Έτσι, γιατί εκεί πέρα έχεις άλλα θέματα. Έχεις κλειστές άμυνες, έχεις τέτοια θέματα. Εντάξει, αυτά τα λέμε τώρα πριν τους αγώνες, έτσι δεν ξέρουμε τι θα δούμε. Παρότι ο Μετιλίμπαρ δεν τον έχει ως κλασικό δεκάρι. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να βγάλει μια σωστή σέντρα, να κάνει ένα φάουλ και να το βάλει ακόμα, να κάνει μια μπαλιά κάθετη. Εντάξει, θα χρειαστεί ο Φορτούνης. Τώρα τους άλλους παίκτες δεν τους ξέρουν από την αλήθεια, τους καινούριους που πήραμε. Τώρα θα τους δούμε μέσα στο γήπεδο. Τώρα για την Ευρώπη, το σύστημα είναι επιτυχημένο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο και οι αντίπαλοι πλέον, και στην Ελλάδα οι μεγάλοι αντίπαλοι και στην Ευρώπη, θα το έχουν διαβασμένο.
0: Το σύστημα του Ολυμπιακού, ρε, το είπε και ο Μεντιλίμπαρ πέρυσι, ότι λέει εμείς παίζουμε το ίδιο πράγμα από τότε που ήρθα. Δηλαδή θα το είχαν διαβάσει στους πρώτους δύο μήνες, δεν χρειάζεται να το μάθω μετά από δύο χρόνια.
1: Εντάξει, ανέβη η Champions League όμως, ναι. Και ο μάτς Champions League ούτως ή άλλως θα ευνοούν το σύστημα του Ολυμπιακού. Απλά εντάξει, τι ήθελα να πω, τα Ρέμι έφυγε.
0: Όχι.
1: Όχι, άρα έχεις τα Ρέμι, Ελκαμπή, Γιάρεμτσουκ, έτσι.
0: Και Κλέιτον.
1: Εντάξει. Κάποιος, θα δούμε τώρα πώς θα, ναι, θα δείξει τις επόμενες μέρες. Εντάξει, θα παίξει ρόλο και τι θα κάνουμε στα προκριματικά, έτσι. Αν περάσει Champions League, αν δεν περάσει, μπορεί να παίξει και αυτό το ρόλο του στις μεταγραφές. Δεν ξέρω. Είναι κάτι άλλο
0: όχι,
1: σίγουρο...
0: Όχι, δεν νομίζω ότι θα παίξει ρόλο. Αυτό το μόνο που μπορεί να παίξει είναι στο να έρθει πιο εύκολα ένας ποδοσφαιριστής στο τέλος.
1: Σίγουρα. Ωραία. Αν δεν τα πούμε και αύριο, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Να είσαι καλά, ρε Μίλτο μου.
1: Με υγεία.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Έλα, καλή νύχτα.
0: Α, και ξεφύγαμε, πήγαμε 6 λεπτά με τον Μίλτο. Πάμε.
2: Καλησπέρα, Μάρκος.
0: Έλα, ρε Μάρκο, τι μου κάνεις.
2: Καλωσορίσατε και οι δύο. Ο Παναγιώτης μετά από πάρα πολύ καιρό τον ακούω το βράδυ. Και εσύ, ίσως για να ξαναφύγεις όμως,
0: Ναι.
2: Εντάξει. Καλά πέρασες έξω γενικά, ευχαριστημένος.
0: Ναι, εμένα μου αρέσει κιόλας η Ολλανδία.
2: Σ' αρέσει,
0: Ναι.
2: Ωραία. Εσύ δεν είσαι άτυχος να διονύσεις με τους κάψονες.
0: Εδώ Διονύση να γυρίσει, λέει, αύριο μίλησα σήμερα.
2: Ναι.
0: Γιατί γίνεται όλο ένα και καλύτερο από το Διονύση. Και μου λέει, του λέω, θα γυρίσεις σήμερα, όχι, μου λέει, αύριο θα έρθω. Θα ταξιδέψω, ναι, μου λέει, με 8 μποφόρ, έτσι έχω διαβάσει.
2: Μάλιστα.
0: Μόνο δεν σήλες παρακαλώ.
2: Να το. Τις ομάδες πώς βλέπεις έτσι σε σχέση με τα ευρωπαϊκά?
0: Δεν έχω δει Μάρκο παιχνίδι. Σου μιλάω ειλικρινά, από ούτε Παναθηναϊκό ούτε ΑΕΚ, τίποτα. Δεν έχω δει δευτερόλεπτο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να σου πω ότι.
2: Κοίτα, η ΑΕΚ, ας πούμε, ήταν τυχερή έτσι όπως έγινε. Πέρασε στη πλευρά των ισχυρών.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά και από την άλλη πλευρά δεν είναι ομάδες να πεις ότι πέρασα. Δηλαδή, παράδειγμα, αν μας τύχει η Τσέλη πάλι. Τσέλη πέρασε στα τρία παιχνίδια, μας κέρδισε δύο φορές. Ή είναι το ζευγάρι, η ομάδα που απέκλεισε τώρα τους Πολωνούς από τη Δανία.
0: Ναι, η Άουργους τώρα, κοίτα, είναι μια ομάδα που έχει και ψυχολογία μετά, είναι μεγάλη
2: προκλήση. Έχει ψυχολογία και είναι μια ομάδα από τη Δανία.
0: Ναι, αλλά έχει να παίξει και άλλο παιχνίδι. Τώρα παίζει Άουργους Σαμπάχ.
2: Η άλλη ομάδα από ποια χώρα είναι?
0: Σαμπάχ.
2: Σαμπάχ.
0: Θα σε γελάσω. Κανένα Αζερβαϊτζάν από πού θα είναι. Πάσα
2: σου. Τέλος πάντων. Εγώ σου ότι περνάει. Δεν είναι εύκατα φρόνητος αντίπαλος κι αυτός. Βέβαια και στους ανίσχυρους να ήταν η ΑΕΚ, κανένας από τους αντιπάλους δεν σου προκαλεί φόβο. Αλλά και οι αντίπαλοι, κάποιοι από τους αντιπάλους που μπορεί να βρει η ΑΕΚ στον δρόμο.
0: Αζερβαϊτζάν.
2: Ναι, όλες αυτές οι ομάδες, ναι, μεν η χώρα προέλευσης λες σιγά, αλλά άμα έχει μια ντουζίνα καλούς ξένους και ένα καλό προπονητή, αλλάζουν τα χαρακτηριστικά. Δεν είναι. Οι μέσα πιθανότητα του πάλι είναι και μια από τη Βουλγαρία, η Λεύσκη, νομίζω. Έχω μάθει ότι είναι
0: πρώτα απ' όλα είναι. Θα περιμένει η ΑΕΚ τις επόμενες δύο εβδομάδες να δει ποια ομάδα θα πέρασουν. Γιατί είναι η Τσέλη, ναι, με την Αραράτ, είναι η Καϊράτ το Καζακστάν με τη Λεύσκη Σόφια, είναι, ναι, το Άρχου Σαμπάχ και οι σίγουρες, ας πούμε, που δεν είναι. Είναι οι Βίκινγκ, οι Λίτσερ που δεν έχουν παιχνίδι.
2: Ναι, ναι. Εντάξει. Πάντως είναι. Εντάξει, δεν είναι να υποτιμάει κανείς, κανέναν. Τώρα επειδή ακούω τον κόσμο που ασχολείται πολύ με τα συστήματα των ομάδων, τι σύστημα θα παίξει φέτος, τι έπαιζε πέρσι και όλα αυτά. Παιδί, εγώ πιστεύω τα συστήματα θα κάνουν καλά ή να μην φαίνονται καλά οι απόδοση των παιχτών, ο παίχτης δηλαδή, με την ποιότητα και τη συγκέντρωση και τη διάθεση που έχει να κερδίσει η ομάδα του. Αν οι παίχτες θέλουν και μπορούν, όλα τα συστήματα φαίνονται καλά.
0: Κάνα δεν διαφωνώ. Όπως επίσης και στα ζευγάρια, δηλαδή στο, ναι, ζευγάρι στους πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Απόψη μου είναι. Δηλαδή, αν περάσει η Άρχους, καλό είναι να αποφύγει η Άρχους και Βίκινγκ, γιατί είναι ομάδες οι οποίες έχουν πέρα. Η Βίκινγκ κυρίως έχει παιχνίδια στα πόδια της. Η Άρχους έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, έχει παίξει πρεμιέρα. Θα παίξει, ναι, και άλλες δύο αγωνιστικές μέχρι τότε. Θα έχει αρκετά μάτσι η Βίκινγκ, έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια της.
2: Ναι, 15 μάτσι. Το ρόστερ τους, έτσι. Αλλά προέρχονται από χώρες ποδοσφαιρικά αξιοπρεπείς. Mm. Δεν είναι καμία, ας πούμε, να πεις ότι μόνο από το όνομα πέρασε. Που δεν ισχύει αυτό πουθενά τώρα. Αλλά λέω και σαν χώρες, σαν ποδοσφαιρικές σχολές, δεν είναι κακές χώρες, όπως και αυτή από τη Βουλγαρία. Πέρα από το ότι είναι από βαλκανική χώρα, αλλά είναι μπαλαδόφατσες που λένε, έχει καλούς ξένους από ό,τι έμαθα, γίνει καλό ρόστερ γενικά. Έχει πολλούς και καλούς ξένους. Οπότε στην εποχή μας δεν έχει περάσει ποτέ κανείς μόνο με την κλήρωση και ακόμα
0: περισσότερο. Ειδικά τώρα.
2: Ποτέ, βέβαια, αλλά και ιδιαίτερα τώρα στην εποχή μας. Αυτά που λέτε τώρα. Με τον Άκη μιλάς?
0: Μίλησα, πότε μίλησα, προχθές μίλησα.
2: Καλά είναι.
0: Καλά είναι, μια χαρά.
2: Χαιρετίσματα, πες. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
0: Έγινε Μαρκό μου.
2: Καλή συνέχεια και στους δύο. Λοιπόν, γεια χαρά.
0: Να είσαι καλά.
3: Καλό βράδυ.
2: Γεια χαρά.
0: Πάμε.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Καλώς σας, συναυλία.
4: Γεια σου, Ηρακλή, τι κάνεις? Καλό βράδυ να έχουμε, καλή σεζόν τώρα, στα ευρωπαϊκά αύριο. Ήθελα να πω για τον Παναθηναϊκό ότι και βάσει των αποτελεσμάτων, αν παρακολούθησες των άλλων ομάδων σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ήρθαν τα πάνω κάτω. Δηλαδή, παρόλο που κέρδισε μια ομάδα εκτός έδρας με πολλά γκολ, έχανε στην έδρα της. Δηλαδή θέλω να πω ότι το παιχνίδι αύριο είναι λίγο ύπουλο.
0: Mm-hmm.
4: Με τους παξούς. Με την Βασίλη.
0: Με τους παξούς. Να σε καλά, ρε συναυλία.
3: Τι συνούσες.
4: Εγώ το έλεγα έτσι και μου μείνε για να το διακομωδήσω σε φίλους. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι δεν μου εμπνέει και σιγουριά, ξέρεις, τον τελευταίο καιρό τώρα. Αν παίζαμε με αυτές τις ομάδες τώρα πριν 5-10 χρόνια, δεν υπήρχε περίπτωση να ανησυχεί κανείς και για τον Παναθηναϊκό και περισσότερο για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, αλλά για να αλλάξει, ότι δεν έχει σχέση τώρα πόσο είναι, πώς είναι οι ομάδες. Ναι. Αυτό συμβαίνει περισσότερο. Φίλοι μου, γιατί έχουν, ακόμα και οι θεωρητικά δύναμες, έχουν κάποιες αρχές στα παιχνίδια τους. Δεν είναι το ότι παραλήγες ότι κληρώσκες ομάδα από το Λουξεμβούργο και έχουν προκριθεί.
4: Ακόμα και αυτές, ακόμα είναι επίφοβες. Δηλαδή είναι επίφοβο το να την πατήσει κανείς, να την πάρει τη ζημιά. Αλλά εντάξει, θέλω να πω δηλαδή ότι το φοβάμαι πολύ από το αυριανό μάτς, αλλά... Γιατί δεν βάζουμε και γκολ, βάζουμε δύο γκολ, αλλά χάνουμε και πολλά, ρε παιδί μου. Δεν βλέπεις, ας πούμε, τα άχαστα, ας πούμε. Και να θέλουν να το χάσουν τον γκολ. Δηλαδή για τον Παναθηναϊκό, δεν χάνεται, ρε παιδί μου. Πρέπει να προσπαθείς. Ο Πελίστρι, ο Τετέι, και αυτός χάνει πολλά. Δηλαδή δεν είσαι επιθετικό, ο οποίος ξέρεις. Ενώ ο Ολυμπιακός, εντάξει, αν πεις τώρα είναι λίγο ο Ελκαμπή, δεν έχει τα βρει τα πατήματά του, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή θα τα βρει, δεν ξεχνιέται τον γκολ. Όταν το έχεις, ας πούμε, κάποτε θα σου έρθει και έχεις βάλει τόσα γκολ και ξέρεις πώς να παίρνεις θέση μέσα στη μικρή περιοχή, στη μεγάλη περιοχή, να σκοράρεις. Εγώ δεν έχω ένα παίκτη που να ξέρω, ξέρεις, ότι είναι σίγουρο, επειδή μου αν βρεθεί φάτσα με το τέρμα θα το βάλει 100%, ας πούμε, ή 95%. Εδώ είναι το αντίθετο, δηλαδή το βλέπεις μετά στο τέρμα και σημαίνει ότι το στέλνει στα πουλιά ή δοκάρι ή έξω ή από πάνω στον τερματοφύλακα. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, πιστεύω άλλο, γιατί είναι ευκαιρία τώρα να μπορέσουμε να συνδυάσουμε και το Πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Πιστεύω ότι να μην έχουμε πάλι, και αυτό κλείνω, Ηρακλή, και συγγνώμη για το χρόνο.
0: Όχι, βέβαια.
4: Πιστεύω να μην γίνει τα περσινά πάλι με τον Ταμπόρδα φέτος. Γιατί βλέπω ότι δεν τον προτιμάει ο προπονητής σαν πρώτη επιλογή. Στα φιλικά βέβαια τον έβαζε και έβαλε τα γκολάκια του, αλλά...
0: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω στην αυλή, αλήθεια σου, να σου πω.
4: Ναι, δεν το ξέρω, ναι. Τέλος πάντων, Ηρακλή, άμα δεν σε πάρω αύριο, να έχεις ένα καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, με υγεία οικογενειακό σου εύχομαι.
0: Να είσαι καλά, ρε συναυλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Γεια.
0: Λοιπόν, Γιάννο, μισό λεπτό. Πού πήγε το μήνυμα, εντάξει, ευχαριστώ, είναι πάρα πολλά, αλλά... Ο Δημήτρης και από το Πλωμάρι λέει, αν εδώ αν ακούνε κάποιοι από Μυτιλίνη, λέει είναι δύσκολο, λέει, αλλά να το μεταφέρω στο ξενοδοχείο Μάλεμη στη Σκάλα Καλονής, μπορεί να φιλοξενήσει οικογένειες από το Πλωμάρι που έχουν φύγει. Λόγω της φωτιάς βέβαια. Πάμε.
5: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
5: Ο Παναγιώτης Ολυμπιακός.
0: Γεια σου ρε Παναγιώτη. Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά. Μια ερώτηση θα σε κάνω.
0: Και δύο.
5: Στο μπάσκετ που πέφτουν αυτά τα ποσά, στα συμβόλαια, ναι, τώρα από τον Παναθηναϊκό παράδειγμα. Ναι. Ένας παίχτης που παίρνει 4 εκατομμύρια, όπως λένε, ναι, με την εφορία πόσο βγαίνει δηλαδή?
0: Πόσο βγαίνει με την εφορία? Παραπάνω. Τώρα είχε, είχε μειωθεί η εφορία. Δεν ήταν όπως τον παλιά που ήταν εκθέσει το 30%, που ψάχνει και γίνεται 900. Δεν το θυμάμαι τώρα να σου πω ακριβώς. Αλλά είναι σημαντικό ποσό. Όταν μιλάμε για 3 εκατομμύρια. Δεν θυμάμαι, είχε πέσει και είχε μειωθεί πολύ η εφορία σε ένα σημείο. Παλιά ήταν ένα 40%. Τότε επί μνημονίων.
3: Έπεσε.
0: Έπεσε. Ήταν 40% μνημόνιο. Έπεσε όμως και μειώθηκε πολύ και το ποσό. Πάμε παρακάτω.
3: Πάμε. Διάλειμμα δεν έχω κάτι τώρα.
0: Α, ρίχτω.
3: Οπότε πάμε να το ρίξουμε και επιστρέφουμε για το τελευταίο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με σπί...

0: Λοιπόν, τελευταίο 25 λεπτό τη εκπομπή Αυτεράδιο 95-79-283-4-5. Το θέμα λέει πάντω ο Ολυμπιακός λέει ότι πρέπει να πουλήσει κιόλα ποδοσφαιριστέ. Δεν ξέρω, λε να βολεύονται λέει για να τη θέλει να εξοδέψει. Ποιο δεν είναι, ο πρόεδρο λέει και όλοι έχουν βολευτεί. Το δεύτερο σέντρο δεν καταλαβαίνει του πόσο έχει βάλει. Ότι πρέπει να πουλήσει και να φύγουν και κάποιοι παίχτε πρέπει. Γιατί το ρόσερ. Δηλαδή τώρα με Σάκη και Ορτέγκα και όπως είναι τώρα η κατάσταση είναι στο συν 5 ξένοι για τη λίστα. Άντρα κοπεί ο Κλέτον, άντρα κοπεί ο Αντρέ Λουίς που είναι για μεταγραφή, να συμπιώνει οι άλλοι δύο, δεν ξέρω ποιοι θα είναι. Λοιπόν, θα είσαι μετά τις 6.
1: Τρελαθήκατε μωρέ.
0: Έτσι ρωτάνε
1: πώς
0: εδώ.
1: Θα γίνει αυτό.
0: 24% είναι η εφορία, έχει δίκιο ο φίλος.
1: Θα μας δίνουν από τη...
0: Αναφέρει τα Δαντασβίλη. Αναφέρουμε, τι να σου πω ρε παιδιά, και άλλο εξτρέμι. Θα πάρει πάντως μια δεξιά. Αλλά είναι πολλοί οι παίχτες. Λοιπόν. Παίρνουμε λίγο δανεικούς. Καλοί παίχτες να είναι φίλε. Και δεν το λέω δηλαδή, γιατί μου λένε εμένα ότι δεν κάνεις κριτική. Αλλά δεν κάνω. Λοιπόν. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι καλοί παίχτες. Τώρα πόσο τους πει, πόσα λεφτά ήρθαν και όλα αυτά, ούτε θα πανηγυρίσω αν έρθει μεταγραφή 10 εκατομμυρίων, ούτε αν θα έρθει με ένα εκατομμύριο. Το θέμα είναι καλός. Και να παίξει. Και έχει βάλει τώρα φοβερό τραγούδι, να ξέρεις. Τα είχα φύγει από το Sport FM, ήταν το σήμα της εκπομπής με Καραϊδρό. Και τρομερό βίντεο κλιπ. Το έχετε δει το βίντεο κλιπ.
1: Ισχύει.
0: Παιχτικό βίντεο κλιπ. Λέμε για έπος. Άστιγε το τραγούδι.

0: Ωραίο μήνυμα. Τι παβάζει τώρα, δηλαδή, για να γλιτώσει τις εκπομπές, αν αποκλεισεί ο Ολυμπιακός απροκριματικά. Δεν το είχα σκεφτεί, να ξέρεις, όταν έκλεισε με ίσως. Όταν έβαλε και ο Ολυμπιακός στην προετοιμασία, δεν θα το σκεφτόταν. Πιστεύεις δηλαδή ότι είπα ξέρω και αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από την ΕΜΕΚΙΝ? Δεν έχω κάνει τέτοιου είδους εκπομπές στα 19 χρόνια που κάνω νύχτα. Δηλαδή μ' άρεσε πάντως ο τρόπος σκέψης. Απλά τώρα τελείωσε, γύρισα από την Ολλανδία. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρω και άδεια. Τι να κάνω? Να μην πάρω. Ναι, αυτό ήταν το τρόπο της εκπομπής με το γη και τα καραϊδρα.
1: Πάμε.
0: Τώρα ναι,
1: πες. Άκυρο.
0: Απήρε ο φίλος και πέσε.
1: Ναι, το κλείσε.
0: Μου γράφει εδώ ο Φούνες ένα λεφτάκι. Ότι μου λέει χαλάει του Σαλάχ Εντίν ότι δεν θέλει ο παίκτης. Είχε ένα δημοσίευμα, φίλε, στην Ολλανδία. Που είχε πει και όχι ότι δεν ήθελε να παίξει στην Ολλανδία αυτός. Θα το δούμε αύριο αυτό τώρα. Φούνες μου, δεν μπορώ να σου πω κάτι περισσότερο τώρα. Δηλαδή, 2 παρά 20. Αν δηλαδή δεν θέλει να αγοράσει κανένα τον Ορτέγκα, τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον δεν είναι σε transfer list. Το Μασούρα, τον Κλέιτον, τον Ταρέμι. Θα του υποστούμε και άλλη σεζόν. Όχι, πιστεύω ότι μπορεί να φτιάξουμε μια ομάδα που να παίζει μόνη τη στο Ρέντι. Φίλε μου. Και δεν είναι παίχτες μου όπως ο Ταρέμι που δεν ενδιαφέρονται ή τον Ορτέγκα. Θα αναγκαστεί να τον πουλήσει σε πιο χαμηλή τιμή. Λοιπόν. Θα θέλει λέει και κατάλληλα εξτρέμ. Μάλιστα. Έχει από τη μία πλέον. Υπάρχει Σέλσον, υπάρχει Ρόκα, υπάρχει Ζώτα. Ας φέρουμε κι άλλον. Και εκεί θα πέσει και ο Φορτούνης. Και εκεί ο Ροντινέη. Α, έχουμε παίχτες.

0: πήρε, φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Ζέλσον, ρε, τα πόδια του περδεύει, λέει ο Λάμπης. Μάλιστα. Μπρος. Πάμε. Ναι.
2: Έλα, Ιρά.
0: Έλα.
2: Τι έγινε, τι κατανομή, όλα καλά.
0: Ταμπούλς.
2: Ταμπούλς, ρε, φίλε.
0: Έλα, ρε, γορίλα μου. Τι γίνεσαι.
2: Χαιρετίζω τον κύριο Ρίλο εκεί.
1: Να είσαι καλά. Καλησπέρα.
2: Ήθελα να μιλήσω για την Εθνική Πόλο.
0: Βεβαίως.
2: Αλλά με όλα αυτά που γίνεται με τις φωτιές, δεν ξέρω.
0: Μίλα και για τα δύο. Δεν έχει πάρει, δεν έχουμε κι άλλο στη γραμμή, οπότε. Και να περάσουμε
2: το κοντά. Έτυχε πέρυσι και ήμουν στην Ελλάδα, ήμουν στο χωριό μου στην Πάτρα, την περίοδο που κάηκε η Πάτρα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι πέρυσι. Μυαλό δεν βάζουμε. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Στο Σικάγο πριν 10 μέρες είχαμε καπνό από τη φωτιά στον Καναδά. Ήταν χιλιάδες μίλια μακριά, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, και ήταν η πυκνότητα του καπνού, λες και ήσουν δίπλα στη φωτιά. Πρέπει ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι είμαστε με κόκκινη κάρτα, ο πλανήτης δεν μας αντέχει άλλο. Και δεν είναι δυνατόν να διεξάγουμε πολέμους για τα πετρέλαια, που τα πετρέλαια είναι που καταστρέφουν πέντε τον πλανήτη. Δηλαδή μέχρι πότε, δηλαδή τι κόσμο θα παραδώσουμε στα παιδιά. Δηλαδή δεν το συνειδητοποιούμε αυτό. Δηλαδή πόσο άπλιστοι μπορεί να είμαστε. Δεν ξέρω, έχω απογοητευτεί πάρα πολύ και δεν ξέρω ειλικρινά. Είμαστε με κόκκινη κάρτα. Δεν ξέρω ποιος το έχει καταλάβει αυτό. Έχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ του Αβγελόπουλου, καινούριο, το οποίο το έχει γυρίσει στην Αλάσκα, στο Βερίγιο Προθμό. Βασίλειο είναι μια διόρυγα, η οποία από τη μία μεριά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από την άλλη είναι η Ρωσία. Και έχουν εξαφανιστεί οι πάγοι, οι παγετώνες. Και είναι το σημείο στον πλανήτη που θερμαίνεται πιο γρήγορα από τα υπόλοιπα. Έχουν φτάσει στο σημείο, επειδή και το έδαφος ήταν παγωμένος για χιλιάδες χρόνια εκεί, το έδαφος ξεπαγώνει και εξαφανίζεται. Δηλαδή φεύγει προς τη θάλασσα. Δηλαδή όποιος έχει την ευκαιρία, μου φαίνεται, είναι ελεύθερο στο YouTube να το δει. Δηλαδή, εντάξει, τι να πω, είναι απίστευτα πράγματα. Και τώρα εμείς καθόμαστε και σκοτωνόμαστε για τα πετρέλαια και υπάρχει ένας λαός που είναι σε γενοκτονία και ο κόσμος καταστρέφεται και εμείς υγρό να αγοράζουμε, πώς το λέγανε οι αρχαίοι, δεν ξέρω ειλικρινά τι να πω. Και μετά μου λες με τη Λίμνη που σου στέλνουν φωτογραφίες και θυμάμαι εγώ πέρσι στην Πάτρα που είσαι ουσιαστικά ανήμπορος στη φωτιά. Ανήμπορος. Εκεί καταλαβαίνεις πόσο μικροί είμαστε μπροστά στη φύση.
0: Σε πάρα πολλά θυμίζω, γιατί σε πλημμύρα τι μπορεί να κάνεις.
2: Ναι, αυτό και στη βροχή τη δυνατή και στο νομοστρόβιλο και σε οτιδήποτε. Στο σεισμό που έκανε τις προάλλες στην Ιαπωνία. Είμαστε ανήμποροι μπροστά στη δύναμη της φύσης και η φύση κάθε στιγμή όλα αυτά που κάνουμε θα γυρίζει με μπούμερανγκ. Τέλος πάντων. Για την επιτυχία του Πόλο ήταν καιρός να πάρουμε ένα χρυσό μετάλλιο.
0: Μα ήταν εκεί συνέχεια, γύρω-γύρω.
2: Παλεύανε πολύ καιρό. Ναι, γύρω-γύρω που λέγεται μια ψυχή το απόγευμα και στο Βάμπι, γύρω-γύρω. Λοιπόν, είναι μια γενιά αυτή η οποία έχει πάει τρία χρυσά σερί. Είναι under 17 ευρωπαϊκό, Άντερ 18 παγκόσμιο, Άντερ 19 ευρωπαϊκό, Άντερ 21 παγκόσμιο, δηλαδή έχει πάρει 4 σερί χρυσά και έρχεται η σειρά της τώρα να μονοπολίσει το ενδιαφέρον και νομίζω θα δούμε μεγάλα πράγματα με αποκορύφωμα στους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες. Αν είναι όλα τα παιδιά υγιεί και δουλεύουν με τον τρόπο που δουλεύουν, θα δούμε μεγάλα πράγματα. Τίποτα, είναι το εθνικό μας άθλημα. Άμα παρατηρήσετε τώρα, υπάρχει παγκόσμιο άντρα 16 νεανίδων και κερδίσαμε τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες Ισπανίδες. Δηλαδή και όλα, λυπάμαι που θα το πω, είναι όλα μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και από την τσέπη των γονιών. Όλα. Όσο και να πιστεύουμε ότι το κράτος και η Ομοσπονδία βοηθάνε, όλη αυτή η αλματώδη πρόοδος και η ανάπτυξη, μεγάλη εργογή είναι οι γονείς. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Και να σταματήσουν να τρέχουν, να βγάζουν φωτογραφίες με τα παιδιά σε κάθε μετάλλιο και μετά τους ξεχνάνε να μην έχουν πισίνα να κάνουν προπόνηση. Και μιλάμε για εθνική ομάδα, όχι για κάποιο σωματείο, για την εθνική ομάδα. Αυτά πρέπει να τα σκεφτόμαστε συνέχεια. Αυτά τα θα είμαι Ελλάδα. Θα είμαι Ελλάδα.
0: Πότε
2: ελπίζω να έχει περάσει ο Ολυμπιακός. Θα ελπίζω να περάσει ο Ολυμπιακός Champions League για να παίζει και η πρώτη αγωνιστική στον Πειραιά για να ανέβω Αθήνα.
0: Πότε θα έρθω.
2: Τέλος Αυγούστου.
0: Τέλος Αυγούστου εκεί.
2: Τέλος
0: Αυγούστου. Ναι, αλλά Σεπτέμβρη θα είναι το Champions League. Εκεί. Ναι.
2: Ναι, θα είμαι εκεί ακόμα.
0: Οκ. Okay.
2: Ελπίζω να γίνουν όπως θα ονειρευόμαστε.
0: Να στείλεις μήνυμα.
2: Δύσκολο βέβαια, αλλά θα δούμε.
0: Είσαι εμένες στο... Και αν είναι και έλα από την εκπομπή.
2: Αν έρθω για το παιχνίδι, θα έρθω την εκπομπή, ναι. Μετά το παιχνίδι, κατευθείαν.
0: Έγινε, αγόρι μου.
2: Εντάξει, καλές διακοπές να έχεις.
0: Και εσύ, φίλε μου, την επιθυμίσαι. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ, γεια.
0: Μην λέστε Ηρακλήτο Ζέσον, λέει καλό εξτρέμ. Αν υπήρχε αστυνομία ποδοσφαίρου, θα σε πήγαινε μέσα για εξύβριση του αθλήματος. Δυσφημίσει το ποδοσφαίρο. Και ο Ρήλος καλύτερος είναι. Τώρα ο Ρήλος είναι καλύτερος εξτρέμ από τον Ζέσον.
1: Ο Ρήλος δεν τη βρίσκει ούτε με την Τέταρτη.
0: Δεν την έβρισκες.
1: Όχι πολύ.
0: Καθόλου.
1: Κάποια στιγμή πέρασε από τη Δόξα Βίρονα έτσι λίγο.
0: Τι με σφακιανάκι, γιανακάκι, πώς το λέω.
1: Ούτε καν του θυμάμαι. Ούτε καν του θυμάμαι.
0: Δεν του θυμάσαι.
1: Βέβαια, ρε, εσύ σου λέω ένα δίμηνο, τίποτα.
0: Στην είναι πρώτη ομάδα.
1: Όχι, ρε, εσύ στα παιδικά.
0: Α, δεν είχες κάνει μεγάλο
1: φορά. Όχι, ρε, σου λέω δύο μήνες, ίσα ίσα να δω τη... Να τη μυρίσω.
0: Και κουράστηκες, Και λες, άστο τα δίκια.
1: Δεν
0: είναι βάρβαρο για μας τώρα.
1: Το παιδί δεν κάνει.
0: Δεν κάνει. Πάμε για τοξοβολή. Τοξοβολία. Πάμε, έλε. Ναι.
3: Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Καλησπέρα.
3: Το 147 πώς το πήγε.
0: Άμα δεν μου πεις ομάδα.
3: Με αυτό το 147.
0: Ποιες πέσανε εκεί το 147.
3: Και αποτέλεσμα ήρθε.
0: Κάτσε να μπω τώρα. Πού υπάρχει το κουπόνι ακόμα, θα υπάρχει. Ένα λεπτάκι δώστε μου.
3: Είναι πια δύο λεπτά, ότι θέλει ο Ηρακλής.
0: Όχι μου, τι θέλω.
1: Λοιπόν, Μικελίν Παλολιπάτ Κάπα. 2-1.
0: Φιλανδία είναι αυτό.
1: Ναι.
3: 2-1.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, από ημίχρονο.
3: Από ημίχρονο.
0: Ναι.
3: Ηρακλή, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Ο το Πανέγιωτη που το βρήκε.
1: Ποιος τα παίζει. Τέλος πάντων.
0: Κατάλαβα, τι έχουν οι Φιλανδίες. Δύο, όβερα από ημίχρονο ήρθε.
1: Εντάξει, έναν.
0: Βέβαια, εγώ θα το είχα αγγίξει στο όβερα 3,5 πιστεύω. Μου μούκασε σήμερα στη Ισλανδία. Ήταν ένα παιχνίδι που ήταν 2-1 στο 29.
1: Τι.
0: Το όβερα 3,5 δεν ήρθε ποτέ, δεν πήγε τρίτο γκολ. Από το 30. Κλείνει, φεύγει, λε, πληρωθήκαμε.
1: Μπα.
0: Μικελίν, εγώ έρχονται όβερα αυτά. Η Φιλανδία, να ξέρει, βροχή το όβερα.
1: Φιλανδία,
0: Και β' Φιλανδία και γ' Φιλανδία. Αδερφέ, έχω παίξει ομάδα στη Σουηδία που είναι ο σταθμός του τρένου της Στοκχόλμης.
1: Είχε ομάδα ο σταθμός του τρένου.
0: Βέβαια, εκεί δρεύει. Προχωτάνε όβερα από το ημίχρονο για αυτή. Είμαι και πληρώσει. Α, μετά τη βγάλε, δεν θυμάμαι. Βγαίνει Νορντίκ. Νορντίκ είναι σταθμός. Ναι, το είχα γράψει και σε στήλη. Ο Ντάρμις στο σταθμό του τρένου της Στοκχόλμης. Δεν σκόπλακα. Είχα μπει και όλα αυτά, είναι

0: κομματάρα. Α, μπήκαμε τελευταία δεκαλύτερα.
1: Ναι.
0: Παίζουμε τις καθυστερήσεις.
1: Παίξουμε άλλο ένα κομματάκι, αν δεν εμφανιστεί κάτι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πάμε.
0: Εδώ κάνα μηνυματάκι ωραίο. Να μας κράζουνε. Η Μακλάρεν επέστρεψε. Για πες το γερμανικό, το τραγούδι. Δεν το θυμάμαι.
1: Α, η Wolfsheim και το Kinzuruk. Kinzuruk.
0: Έχει λίγο Motorhead. Ωραίος. Απορώ πως πιστεύετε στον Ολυμπιακό, κύριε Πόρτε, ότι ο Σέντρος είναι καλός ποδοσφαιριστής. Πες μου, τι έχει κάνει, το άλλο δεν το λέω. Και το λέτε καλό παίκτη, μας δίνει τις ομιλίες. Δηλαδή στα πρωτοδοσία εγώ μες στα προβιέζικα και εγώ με τον Σέλισον. Ρε φίλε, μια χαρά, καλός ποδοσφαιριστής είναι.

0: κάνει τσουρούκ, λοιπόν, προφέρεται. Οκ, εντάξει, τσουρούκας. Λοιπόν, αλλά τρελό ταμείο με Tamper United κάποτε. Τι είναι ο Ιωρίλος, ποιος θα παίζει.
1: Συγγνώμη.
0: Tamper United. Θες ότι μια εποχή είχε πάρει Νόβα και δείχνει φιλανδικό το καλοκαίρι για το στοίχημα.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως. Χωρί Ελισίνγκη εγώ.
1: Εντάξει, την είδαμε και στα Ευρωπαϊκά. Ο ΠΑΟΚ έχει πέσει δύο φορές.
0: Αλλά με αυτά. Τώρα δεν σου μιλάω όταν είχε πρωτομπεί. Ναι. Βλέπαμε Ελισίνγκη και τα γήπεδα τα ωραία. Ας την κομματάρα.

0: πώς θυμήθηκες τόσο.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ την έχω κρατήσει τη λίστα.
0: Αυτή.
1: Την παλιά τη δικιά μας.
0: Ναι. Αυτή ήταν.
1: Με
0: εποχές ότου. Οι άλλοι, ξέρεις πόσα τραγούδια είχαμε κατεβάσει.
1: Μα το είχα δει.
0: Είχα βάλει το Γιάννη εκεί, είχα δει κάποια ξυλίδη λιστάρα.
1: Μέσα στου φακέλου του, αλλά φρόντισαν κάποιοι να εξαφανιστούν αυτοί. Τέλος πάντων.
0: Πολεμάνε και εκεί.
1: Ας μην μιλήσω.
0: Πολεμάνε μας, πολεμάνε. Άρα τις αντίξω συνθήκες που χάνονται οι λίστα με τα φοβερά τραγούδια. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ και για το σημερινό δίωρο. Καλό ξημέρωνα. Κουράγιο σε όλους. Κουράγιο και δύναμη σε όλους όσους βρίσκονται είτε στην Κρήτη, είτε στη Λέσβο, και στη Μυτιλίνη και στο Πλωμάρι που μας έστειλε το φίλο ο Δημήτρης με τις φωτιές. Αύριο να ξημερώσει όντως μια καλή μέρα. Να είστε καλά.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Πηγουίν, Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα κόσμε, καλημέρα, 9 λεπτάκια μετά τις 8 ή από εδώ τους, από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Κυριάκος Πολύφημος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Θα πάμε μέχρι τις 10, Κυριάκο, το καφεδάκι είναι έξω σε κυτρινό μαύρο χρώμα, δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό.
1: Έτσι, σας πονάει,
0: Όχι, μια κουβέντα. Κάτσε ρε Μαρία, 29 Ιουλίου. Κάτσε ρε Μαριό, 29 Ιουλίου να παίξουμε τα επαναληπτικά αύριο. Να πάμε καλά, να τελειώνουμε.
1: Εδώ κοιτάμε τις επόμενες ημερομηνίες.
0: Κάτσε λίγο, να τελειώνουμε.
1: 5,
0: 3 5. Μπαλάκια Παναθηναϊκός, 3 ΠΑΟΚ αύριο, να μπούμε με την μπάλα μέσα να τελειώνουμε.
1: Με 0 παθητικό.
0: Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά...
1: άσο παθητικό.
0: Μπράβο. Αλλά περιμένουμε να γίνει αυτή η δουλειά. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Πάρα πολύ καλά είμαι. Έχουν μείνει λίγες μερούλες για να φύγετε να πάτε διακοπές. Mm-hmm. Όσοι έχετε μείνει εδώ, λίγοι έχουμε μείνει.
0: Στην Κυφισό έκανα 37 λεπτά να έρθω σήμερα.
1: Είχε γίνει κανένα ατύχημα?
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί, κάτι θα γίνει.
0: Τίποτα δεν έχει γίνει. Τον πέρασα όλο την
1: Κυφισό. Ξέρεις τι γίνεται?
0: Καθόλου. Τίποτα δεν είχε.
1: Πάνε λίγο πιο αργά τώρα, δεν βιάζονται.
0: Είναι όλοι πολύ πιο χαλαροί.
1: Ναι.
0: Πιστεύω
1: πιο
0: ότι ξυπνάνε όλοι πιο αργά.
1: Ναι. Ένα τεταρτάκι πιο αργά.
0: Ναι. Πέσει ένα τεταρτάκι κάτω από το μαξιλάρι. Πιο. Και τα χέρια που τα βυθίζει κάτω από το μαξιλάρι.
1: Ναι. Που είναι δροσερό από κάτω.
0: Ναι. Αρκεί να έχει το ερκοντήσιο, να μην τσακωθούμε πάλι. Και νομίζω ότι γι' αυτό αργούμε παραπάνω. Ξυπνάμε όλοι ένα 20 λεπτό μπορεί.
1: Ναι.
0: Πιο αργά.
1: Εκεί.
0: Και προς Πειραιά δεν πήγαινε κανένα.
1: Ένας νους πάει λίγο παρακάτω.
0: Δεν έστριβαν για Πειραιά να φύγουν.
1: Δεν πάνε Πειραιά.
0: Όχι.
1: Φεύγουν προείρεση γι' αυτό τα καράβια.
0: Πόσο πρωί, 7 και 4
1: πρωί. Εγώ, ας πούμε, την άλλη εβδομάδα. Όχι την άλλη εβδομάδα, τώρα το Σάββατο. 7 η ώρα. Μπαρκάρω.
0: Ωραία.
1: Ναι. Οπότε πρέπει να έχει πάει από τις 6. 11.
0: Περίμενα αυτό το καφέ.
1: Πάω Αδελαϊδα.
0: Συγγνώμη, πού πας, στο Ιρκούτσκ που παίζαμε παλιά. 11 ώρες. Ναι. Κατάστρωμα είσαι ή καμπίνα?
1: Σε τρελό. Όχι, στο πήγαινε, δεν είμαι κατάστρωμα, είμαι αεροπορική θέση.
0: Αεροπορική. Mm. Α, οκ.
1: Okay. Ναι, είναι μέρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν θα πέσω για ύπνο 8 η ώρα το πρωί, ας πούμε. Δεν είμαι.
0: Εγώ και ακόμα και τότε.
1: Διαβάσω,
0: αυτά τα κάνω στην καμπίνα.
1: Τσακωθώ με το γιο μου, τέτοια.
0: Στην καμπίνα. Με το παιδί που δεν έχω εκεί, φαντάζομαι παιδιά από θρίλερ. Καμπίνα. Καμπίνα μια χαρά, γιατί κοιμάμαι ξυπνάω. Τέλεια η καμπίνα είναι, τέλεια. Τέλεια που
1: καμπίνα στο γύρνα.
0: Καλά στο γύρνα με κατάθλιψη. Και κατάθλιψη επιστροφή.
1: Α, όχι, γιατί έχω και συνέχεια.
0: Έχεις δίκιο, δεν είναι η τελευταία μέρα για δουλειά. Οπότε μια χαρά.
1: Ναι,
0: και αράζεις αυτή την αεροπορική που βάζει ο άλλος πατουσίνια πενιρλή μπροστά.
1: Βγάζουνε πόδια, βγάζουνε κάλτσες, βγάζουνε
0: χάματα. Ναι, με μάκα από κάτω, εντυπωσιακό.
1: Επίσης,
0: ταξίδι.
1: Πάντα ταξιδεύουμε, είτε είναι σε αεροπλάνο, είτε είναι σε πλοίο, με κανονικά παπούτσια. Γιατί αλλιώς εγώ έχω την αίσθηση ότι όλα τα μικρόβια όλων των συνεπιβατών μου μπαίνουν στα δικά μου τα πόδια.
0: Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο και δεν έχουμε καμία όρεξη να βλέπουμε τα πόδια σαν βότσαλα.
1: Ναι.
0: Κλειστά αθλητικά παπούτσια, αλλιώς πάτημα. Δηλαδή και δεν μπορώ να βλέπω άλλο flip flop.
1: Τη βαλίτσα από πάνω το πόδι.
0: Sorry, και να σπατάς επίτηδες.
1: Δεν σας είδα.
0: Flip flop παντοφλίτσα τώρα, ρε μεγάλε.
1: Flip flop παντοφλίτσα τώρα. Θα μπει όλη η μάκα μέσα.
0: Είναι, μου λέει, χαβαγιά. Τι με νοιάζει, δε φίλε, τι είναι, είναι παντόφλα.
1: Ναι, είναι παντόφλα. Όταν θα πας στο νησί,
0: κάνε
1: τον έξω το δεινόσαυρο.
0: Όπα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ρε Μαρία, και εσύ με έφτιαξες. Όταν πάω στο νησί, δεν είπαμε. Έχουμε ακούσει ψέματα. Θα πάμε και θα τα μπει πολλά. Έχουμε πάλι προφυλακτικά. Και μετά τα φουσκώνω και τα πουτάνω από το καράβι. Κοίτα, έχω φτιάξει ένα σκυλάκι με προφύλαξη. Αγούδιμο, 27 ώρες, Κάρπαθο.
1: Αυτό ισχύει, αποκλείεται τώρα. Εντάξει, τώρα μην πιάσουμε τώρα το πόσες ώρες κάναμε παλιά για να φτάσουμε.
0: Το Δημητρούλα έβγαινε.
1: Κάναμε 15 ώρες να πάμε Σαντορίνη. Εντάξει, όχι. Τώρα είναι και πιο γρήγορα. Εντάξει, μια χαρά είμαστε.
0: Καλά είμαστε.
1: Αλλά,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Καλά είμαστε.
1: Εντάξει,
0: τώρα.
1: Είναι και μακριά είστε.
0: Πάντα δεν είναι κάποιος που λέει, άμα θέλουν να το κάνουν πιο γρήγορα, δεν
1: ναι,
0: θέλουν να καίνε.
1: Ναι, άμα το πατήσουν λίγο, ναι, βέβαια.
0: Δεν θέλουν να καίνε.
1: Συμφωνώ. Ναι.
0: Το έχω ρωτήσει πάνω. Και μου λέει, πολύ λίγο ισχύει. Έχω ρωτήσει τη γέφυρα αυτό, γιατί έχει να κάνει με το σκαρί του καραβιού.
1: Ναι, βέβαια, έχω πάει και στην Τίνο που έλεγε, ρε παιδιά, να βγω να σπρώξω.
0: Α, έχει πάει με το βάτραχο.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να πήγαινε με τον αέρα.
0: Με καρέτα πήγε.
1: Πρέπει να πήγαινε με το ρεύμα.
0: Με σχεδία, Οδυσσέας.
1: Με το ρεύμα πρέπει να πήγαινε.
0: Ναι. Με το σόβρακο έχει δει κάποιο. Ναι.
1: Ρε Μαρία, το φάγαμε το καλοκαίρι. Αν το έφαγε εσύ, καλή χώνεψη. Εμένα το καλοκαίρι θα τελειώσει περίπου αρχές Οκτώβρη. Αν με
0: εννοείς από καιρό, εντάξει.
1: Α, και γενικά από εντάξει, σχέδια.
0: Από διάθεση,
1: ναι, από, και από σχέδια και από διάθεση.
0: Για
1: ναι,
0: μένα
1: ναι,
0: είναι πάντα καλοκαίρι και το χειμώνα. Αλλά είμαι του χειμώνα.
1: Σόπαρε που γίνει για σένα είναι πάντα καλοκαίρι.
0: Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Δεν με νοιάζει. Αυτό που λέμε, άντε δύο και σήμερα. Και μετά γυρνά σε ένα περιβάλλον άθλιο, τι να το κάνει. Είναι χειρότερα. Συνηθίζεις μια καλοσύνη και γυρνάς στην αθλειότητα.
1: Και δεν ξέρω και προλαβαίνεις να τη συνηθίσεις.
0: Δεν προλαβαίνεις, παιδί, να βγάλεις τα πράγματα από τη βαλίτσα.
1: Η καμπίνα, λέει κάποιος, είναι τέλεια όταν είναι δίκλινη. Έχω μπει σε τετράκλινη και είναι σαν το Prison Break. Ο άλλος μύριζε σαν πτώμα και ο άλλος ροχάλιζε. Α, εννοείς να μπει σε τετράκλινη καμπίνα και να είναι άσχετοι άνθρωποι.
0: Α, ναι, ναι, σαν φυλακή, ας πούμε.
1: Ναι, όχι, όχι. Δηλαδή, αν να κλείσουμε καμπίνα, θα κλείσουμε καμπίνα
0: για πάρτι
1: για μας. Δηλαδή, οκ. Okay. Ναι, αλλιώς να κοιμηθώ κάτω από τα σκαλοπάτια, δεν έχω
0: ναι,
1: θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Για πάρτι μας, ναι. Τίποτα. Εκεί θα στρώσω του Προέδρου τη Φόρμουλα 1 εκεί μπροστά και να κάτσω. Ωραίο.
1: Συμφωνώ. Έκανε παραπάνω από μέρα, λέει, και σταματούσε Μήλο, Σαντορίνη, Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος, Κάσο. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, το ξέρω. Πρέπει να περνούσε και από Ζάκυνθο, ας πούμε, για να φτάσει 27 ώρες.
0: Τι γίνεται στην ΑΕΚ, Μαρία? Δεν έκανε το χατήρι τούν.
1: Ναι,
0: προκρίθηκε.
1: Κράτα το
0: Μωριτούν.
1: Μωριτούν, δηλαδή για ένα ημίχρονο. Κράτα το Μωριτούν. Τι θα πάθαινες.
0: Μια χαρά με τις
1: τι
0: φίλες της περνάει. Η τούν με τις φίλες.
1: Η τούν περνάει ωραία καλοκαίρι.
0: Λοιπόν,
1: καλοκαίρι.
0: Προκρίθηκε η Δυνάμο Ζάγκρεπ,
1: ναι,
0: για τον δεύτερο προκριματικό. Και έτσι λιγοστεύουν οι πιθανότητες της ΑΕΚ να βρεθεί στους ισχυρούς,
1: ναι,
0: για την κλήρωση των play-off. Okay.
1: Πειράζει, παιδιά, και έτσι μπορούμε. Λοιπόν, πάμε.
0: Καλά τώρα.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Τέτοια εποχή, ναι, φυσικά και μπορεί. Αυτό ήθελα να πω. Ο παγριωμένος μας ήρθε.

0: Λοιπόν, από χθες έχει γίνει ένας χαμός στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με την φανταστική ιδέα του Gianni Infantino να πουλήσει με ένα μικρό κομμάτι της FIFA. Όχι και τόσο μικρό τώρα
1: που το ξανασκέψω. Σε εταιρείες που ο Τραμπ έχει, ας πούμε.
0: Εξετάζει λοιπόν το ενδεχόμενο πώλησης ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές.
1: Καλά.
0: Μέσω της δημιουργίας μιας νέας εταιρείας. Δηλαδή, θέλω να μου εξηγήσει κάποιος από πότε η FIFA είναι το Infantino και αποφασίζει να πουλήσει κομμάτια της.
1: Φιφαντίνο, θα έλεγε κάποιος τώρα, έτσι όπως μου ήρθε. Φιφαντίνο.
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λοιπόν, η εταιρεία αυτή θα αναλάβει τη διαχείριση των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA, δηλαδή Παγκόσμιο Κύπελο Ανδρών, Παγκόσμιο Κύπελο Γυναικών και Παγκόσμιο Κύπελο Συλλόγων. Θα διατηρήσει το πλειοψηφικό πακέτο, ενώ περίπου το 20-30% θα διατεθεί αρχικά σε ιδιώτες επενδυτές έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και λέει, δεν θα σας αφήσω έτσι, υπάρχουν 211 εθνικές ομοσπονδίες μέλη της FIFA, έτσι. Θα πάρετε εσείς από ένα κομμάτι, θα πάρετε μετοχές αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων για κάθε ομοσπονδία. Που σημαίνει βέβαια, είναι άλλο στο μυαλό της ομοσπονδίας, ξέρω εγώ, της Αγγλίας 20 εκατομμύρια, και άλλο είναι στο μυαλό, ξέρω εγώ, του Κουρασάου 20 εκατομμύρια, καταλαβαίνεις, είναι άλλα τα μεγέθη.
1: Και
0: εκεί
1: ελπίζει
0: κάπου ο Infantino να βρει έτσι μια
1: νέα
0: υποστήριξη. Όπως καταλαβαίνεις, το βγάλε η Times αυτό και έχει γίνει χαμός.
1: Καλά, έχουν αντιδράσεις, υπάρχουν αντιδράσεις επίσημες.
0: Βγήκε μια ανακοίνωση της UEFA, η οποία του λέει ότι φίλε, δεν είναι τσιφλίκι σου να το πουλάς και να το αγοράζεις.
1: He's my guy, I believe you, I love this guy.
0: Σύμφωνα με τους Times, η προοπτική αυτή είναι πολύ χειρότερη και από την ιδέα που είχαν κάποτε για το European Super League.
1: Ναι, είναι χάλια ιδέα, θα διαλύσει και σκέφτονται το πρώτο πράγμα που σκέφτονται, εκτός από τις 64 ομάδες που εκεί μας υφέρει μπάσκετ.
0: Καλά, ναι, αυτό είναι το λιγότερο.
1: Να γίνεται το Μουντιάλ κάθε δύο χρόνια.
0: Αυτό είχε ξαναϋποθεί. Το είχαν ξαναπεί πριν από 5 χρόνια και πάλι είχε αντιδράσει η UEFA.
1: Ναι,
0: γιατί εννοείται
1: τώρα
0: ότι αυτό υποβαθμίζει το Euro.
1: Ναι, και το Euro, ναι.
0: Και το Euro υποβαθμίζει και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δυσκολεύει τους συλλόγους.
1: Όλα. Δεν μας νοιάζει. Θα τους κάνουμε cyborg, αρκεί να βγάζουμε λεφτά. Να ψοφάν στο γήπεδο, αρκεί να βγάζουν λεφτά, σου λέει. Φίλε, παίξε και φέρε τα λεφτά. Θα κάνουν, λέει, σκεφτόντουσαν γιατί το διάβαζα χτες, να κάνουν, λέει, ομάδες άλλες εντεκάδες για το Euro και άλλες για το Μουντιάλ.
0: Ναι, ρε παιδιά,
1: αρκεί
0: δεν
1: να πάρουν.

0: Εκπληκτική ιδέα. Εκπληκτική.
1: Να στείλω τον δικό μου από τα νολιώσαν τον 85χρονο.
0: Να σου πω κάτι. Ναι.
1: Είδες τι έκανε.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, θα σου πω τι έκανε. Πήρε ένα μπιτόνι στο πάρκινγκ που έμενε και έβαλε φωτιά για να. Τι ήθελε να δει, αν ήταν βενζίνη ή νερό.
0: Όχι, θέλω. Δεν μπορούσε να το μυρίσει.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί είχε COVID, λέει, και χάσει τη μυρωδιά.
0: Δεν μπορούσε να το πιει.
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, λέει. Στο νοσοκομείο και 85χρονο.
0: Τελικά ήταν βενζίνη. Δεν...
1: Παρανάλογα έγινε εκεί πέρα. 12 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά. Λοιπόν, όλα καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Καήκαμε λίγο, όλα καλά. Στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας ήταν μόνος του. Φύγατε όλοι, θα τα προσέχουν όλα. Τελικά δεν ήταν νερό. Στείλ τον αυτόν εκεί πέρα στον Ιφαντίνο,
0: ναι.
1: Και θα δεις.
0: Κερνάω εγώ.
1: Απόψε εγώ. Εντάξει, έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Εντάξει, καλά, εμείς δεν πάμε μουντιάλ, ό,τι και να κάνουνε. Τίποτα.
0: Μπορεί έτσι να μας, ξέρεις.
1: Να μας τουμπάρουνε.
0: Να μας τουμπάρουνε, ναι, ναι, ναι.
1: Ψήφισες ή ναι και θα πάμε
0: και
1: στο μουντιάλ.
0: Και θα σου πω εγώ.
1: He's a writer.
0: Θα έχεις μόνιμη κάρτα. Ο Γιώργος από Νέα Υόρκη λέει η Ομοσπονδία του Κονγκό το βλέπει σαν λουκούμι, λέει την πρόταση του Ινφαντίνο. Ναι ρε παιδιά, το είπαμε, γιατί κάποιες ομοσπονδίες τα 20 εκατομμύρια τους φαντάζουν τεράστια λεφτά.
1: Τι λέμε τώρα.
0: Και έτσι μετά λέει θα γίνει αυτός υπεύθυνος της εταιρείας.
1: Θα παίρνει, ναι, λέει, μέσο όρο, ναι, 50 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο σε αυτό η Ιφαντίνο.
0: Ναι, 64 διάβασα 64. Εγώ. 64.
1: Αλλά την εφορία καθαρά τα βάλαμε.
0: Περίπου όσα παίρνει τώρα και επικεφαλής του NFL κτλ. Τα οποία είναι δεκαπλάσια του εισοδήματος που παίρνει τώρα. Δηλαδή τώρα παίρνει μόνο 5-6 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Καλά ρε εσύ Μαρία, πού να πάει.
0: Ποιος ζει με 6 εκατομμύρια το χρόνο, καλά, δηλαδή τι να πρωτοπληρώσει, στα φροντιστήρια,
1: δηλαδή, τι
0: οι δραστηριότητες, τη ΔΕΗ.
1: 500.000 ευρώ το μήνα.
0: Τη βενζίνη. Δηλαδή, και να σου πω και κάτι, είναι ευθύνη. Είναι ευθύνη.
1: Έλα, τάξτε, με 500.000 ευρώ το μήνα δεν περνάει εσύ ούτε μέχρι 7 του μηνός. Τώρα κοροϊδεύουμε τώρα. Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν έπρεπε να μου το πεις από την αρχή και κάθομαι και κρίνω τον άνθρωπο.
0: Όχι.
1: Εντάξει,
0: ο άνθρωπος θέλει να ανεληχθεί. Εντάξει,
1: 500.000 ευρώ το μήνα, δηλαδή, ειδικά όταν πεθαίνεις, πας σε καλύτερο μέρος. Εντάξει, 500.000
0: ευρώ. Τα βάζεις όλα μαζί.
1: Μπράβο, ναι, τα μαζεύεις. Τα σκουλίκια δεν τα τρώνε αυτά. Τα κρατάνε για εισιτήριο.
0: Φαντάζομαι που φτάσαμε, λέει, να επικρατούμε την UEFA.
1: Έχει απόλυτο δίκιο, φίλος.
0: Εγώ θέλω να σας θυμίσω. Θέλω να σας θυμίσω. Πριν από περίπου καμιά δεκαριά χρόνια, που λέγαμε Παναγία μου, τι άνθρωποι κυβερνούν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, που ήταν ο Μπλάτερ και ο Πλατινί.
1: Χίλιες φορές να παίρνουν βαλίτσες από Αφρικάνους.
0: Μισελ, γύρνα πίσω, ή στο τηλεφώνα.
1: Έχω μία
0: εντύπωση
1: ότι ο Μισελ. Ότι ο Μισελ θα ήταν με βρακή με τον Τραμπ. Θα ήταν ακόμα χειρότερο.
0: Λες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αθώθηκαν βέβαια, να πούμε έτσι, όσα είχαν κατηγορηθεί.
1: Ναι, όλα καλά, όλα καλά.
0: Φυσικά που είχαν δώσει παγκόσμιο στη Ρωσία.
1: Θα σπείραξε η Ρωσία, βέβαια. Δεν τα βλέπετε τα δικά σας τώρα εδώ πέρα τα χαΐρια. Αυτά 500.000 ευρώ το μήνα, λέω, αλλά ευτυχώς, λέει Παναγία μου, είμαι σεζόν.
0: Ευτυχώς, είδες. Έκανε, ήσουν σωστός, διάβαζες, άκουγες τη μανούλα σου.
1: Τα τη μάνα μου, γιατί τη βάζεις.
0: Γιατί.
1: Πουλάω τα πρόβατα, είναι καλή ράτσα, ρωτήστε τον Ιφαντίνο να μπει μεσί της. Για πλάκα ο Ιφαντίνο τα πουλάει,
0: εύκολα,
1: για λάμα.
0: Εύκολα. Και θα έχουμε να, έτσι,
1: να
0: τσακωνόμαστε.
1: Δεν θα μας ρωτήσουν βέβαια, αλλά...
0: Εντάξει, θα ρωτήσουν τις υπόλοιπες ομοσπονδίες. Τώρα να δούμε τι θα επικρατήσει.
1: Λοιπόν, στα δικά μας την πάρουνε δύσκολα τα πράγματα. Είναι δύσκολη.
0: Δυστυχώς,
1: νύχτα, ναι. Και με 112 και οι οικισμοί εκενώθηκαν και σηκώθηκαν ξανά εν αέρια τώρα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ υψηλή ένταση των ανέμων.
0: Έχει
1: στο νησί.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει έντονη ανησυχία.
0: Ήδη από το απόγευμα της Τρίτης διαβάζουμε ότι είχαν εκενωθεί περιοχές όπως ο Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανεράτζα και Καμάρι.
1: Παντού υπάρχει ένα καμάρι,
0: ναι,
1: του νησιού.
0: Ναι. Και ειδικά στις Κυκλάδες.
1: Ναι, παίζει πολύ το καμάρι.
0: Αν μας ακούτε από Πάρο και έχετε έτσι μια πιο καθαρή εικόνα της κατάστασης, στείλτε μας ένα μήνυμα να δούμε σε τι φάση βρισκόσαστε. Ελπίζω να τελειώσει γρήγορα αυτό το πράγμα.
1: 66 πυροσβέστες, 4 ομάδες, δασοκομάντος, 16 πυροσβεστικά, επήγες δυνάμεις, έχει γίνει χαμός από Σύρο, Νάξο, Αθήνα, Μέγαρα, Λευσίνα. Τι να πω, μακάρι να σβήσει.

0: τελειώνουμε. Αεροπλάνα. Ένας πανικός γίνεται.
1: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνετε κάθε μέρα. Παρηγοριά στην κατάθλιψη. Όλα καλά θα πάνε τελικά. Ναι, Κωστή, Μπραζιλέιρο. Όλα καλά θα πάνε στο τέλος. Έτσι. Ποιο είναι το πρόβλημά σου, Τσούβι, με τα flips, flops?
0: Δεν θέλω να βλέπω τις πατήσεις σου, φίλε. Δεν ξέρω. Ξέρω, βγάλει και το παντελόνι.
1: Εννοείς. Εντάξει, στο νησί, στην παραλία τα βλέπεις, δεν γίνεται.
0: Στο καράβι τώρα τη... Έχει πλύνει τα πόδια, είσαι τόσο δυνατός παίχτης με τα πόδια. Έχεις κάνει, τι έχεις κάνει? Ποδόλουτρο, τι έχεις κάνει? Σε γάλα καρύδας.
1: Πεντικιούρ.
0: Τι έχεις κάνει, πεντικιούρ, μύκητες.
1: Τι
0: έχεις κάνει, είσαι τόσο δυνατός και σίγουρος.
1: Τα πόδια, οι φτέρνες είναι εντάξει.
0: Το κόψεις με τον Οικοκόπτη και τέλος. Την άκρη εκεί στη γωνία που έχει πιάσει κάλτσα μέσα, φταίω εγώ να βλέπω τη μαυρίλα. Τι να του πω, αφού με ρωτάει. Με ρωτάει, να μην το απαντήσω. Έλα τώρα. Τα αλαντικά δεν είναι του Ιφαντίνο, φίλε. Θα μας ανάγκαζαν με το ζόρι να τα φάμε.
1: Λοιπόν, διαβάζω ότι έχει γίνει τροχαίο ατύχημα στις αριστερές λωρίδες στην Αττική Οδό, στο ύψος της λεωφόρου Κύμης προς αεροδρόμιο. Καταγράφονται κάποιες καθυστερήσεις στο τμήμα από μεταμόρφωση έως Κύμης.
0: Ήταν ένα ωραίο στη Θεσσαλονίκη που ήμουν προχθές. Πορτοκαλί, κόβει ο μπροστινός, κατεβάζει Δευτέρα ο πίσω του. Γκά! Και χειροκροτούσαν βούλγαροι τουρίστες. Ειλικρινά, πιτσιρικάς πίσω κατέβασε Δευτέρα, πήγαινε σίγουρα για μπάνιο, αμάνικο, κοπέλα μέσα και...
1: Αυτός πίστευε ότι θα περάσει και αυτός στο φανάρι.
0: Ναι.
1: Και παραλίγο πέρασε από πάνω από τον άλλο.
0: Πορτοκαλί, ναι. Κόβει ο άλλος χαλαρά κύριος και ο άλλος κατέβασε...
1: κατέβασε ταχύτητα για να φύγει, μάλιστα.
0: Μιλάμε για φιλί τώρα, μιλάμε για αγκαλιά, μιλάμε για κουτουλίδι δυνατό.
1: Ναι.
0: Στο κέντρο, στη Ζυμισκή. Μια χαρά. Με όλη του τη δύναμη ο γίγαντας, το μπροστινό το αυτοκίνητο που ήταν υψηλό, δεν έπαθε τίποτα.
1: Ο πίσω, ακορντεόν.
0: Ο πιτσιρικάς, Σαρπέι, έχει τα σκυλιά τα Σαρπέι.
1: Λοιπόν, και αν ήταν όμως under 30, έχει άλλα πλεονεκτήματα στη ζωή.
0: Ήταν.
1: Λοιπόν, και γιατί για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data χάρη στο WhatsApp. Under 30, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Εντάξει, μπορεί να μην έχει αυτοκίνητο, αλλά θα έχει data. Να επικοινωνεί με τους φίλους του. Ναι.
0: Και ακολουθεί, λίγο πριν πάμε στην πολιτική ενημέρωση, διαφημιστικό μήνυμα. Για μία ακόμα μέρα μαζί μας η Big Win, εκεί που μπορείς να βρεις αγώνες με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα, αγορές για κάθε φάση, ενισχυμένες αποδόσεις και φυσικά την υπηρεσία Build a Bet διαθέσιμη πριν αλλά και μετά την πρώτη σέντρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πώς λέγεται? Όντσον είδε τάμπο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Τα κορδεύω.
3: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μπουκέτα Τσέφεριν με Ιφαντίνο. Πιστεύω Τσέφεριν θα τον είχε για πλάκα τον Τζάρλι.
1: Λες, ε?
0: Ναι.
1: Στην Άουσα, έξω από τον Βαρμπαρόσα.
0: No bet. Και λέει και ότι...
1: Δεν ξέρω τι λέτε.
0: No bet, δηλαδή ότι είναι αμφίροπο.
1: Α, ναι. Ότι
0: δεν υπάρχει μάτς.
1: Ότι είναι μονότερμα, αυτό είναι.
0: Του πάει του Φαντίνο βέβαια να βγάλει κάποια νεύρα επειδή έχει πλάτες Τραμπ. Τύπου... Αλλά ο Τσέφεριν είναι λίγο... Έλα λίγο να
1: σου λέω. Ναι, αυτό, έλα λίγο.
0: Έλα λίγο. Είδες τι πάθανε με το Europe οι άλλοι. Θέλεις και εσύ παγκόσμια να σου ξεφτυλίζω. Δεν είμαι επιφετικός. Κανονικός είμαι να του λέει ο Τσέφεριν. Βαβασνίκα στο τσοσαχάτσι. Θες σαλμονέλα. Έχουμε.
1: Λοιπόν, ο Ινφαντίνο θέλει να πουλήσει το 20% της FIFA στον Josh Kushner.
0: Ακούγεται έμπιστος.
1: Είναι πάρα πολύ έμπιστος. Είναι ο αδελφός του Τζάρετ Κούσνερ, της γνωστής οικογένειας των Κουσναρέικων.
0: Οι Κουσναρέοι αυτοί δεν είχαν το δημαρχείο εδώ από κάτω, τα χωράφια.
1: Ο αδελφός, λοιπόν, ο Τζάρετ Κούσνερ, είναι γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Τυχαία όλα αυτά.
1: Έλα μωρέ τώρα, αφού ξέρεις τώρα ένα χωριό είμαστε.
0: Ναι.
1: Ένα έτσι να κάνεις και αδελφός σου είναι ο άλλος.
2: He's a nice guy with me, I believe.
1: Nice guy, επιχειρηματίας, διακρίνεται για την οικονομική του επιφάνεια. Μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Έχει διασυνδέσεις και στον κόσμο του NBA. Ο πατέρας του είναι ιδρυτής της Kushner Companies. Κολοσσός με τεράστιο χαρτοφυλάκιο σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι και άλλες περιοχές της ΗΠΑ.
0: Νέα Φιλαδέλφη, Νέα Ιωνία.
1: Χρηματοδοτεί εταιρείες όπως η OpenAI, το Instagram, το Twitch και συναφή. Εντάξει, τι να λέμε. Η συνολική
0: τώρα
1: του περιουσία υπολογίζεται περίπου στα 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Τίποτα, τρίχες.
1: Τίποτα.
0: Τρίχες.
1: Ναι.
3: Μαρινάκι τον έχει για μπλάκ αυτόν. Αύριο το πρωί, και ο Κούσνερ. Δώσε το μουντιά στον Ολυμπιακό. Να παίζει εδώ πέρα.
1: Μόνο στο λιμάνι.
3: Κουρασά Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Βραζιλία.
1: Ολυμπιακός Γερμανία.
3: Ολυμπιακός Γερμανία. Ο Κλόπας ο Βρώμικος εδώ με τις φόρμες. Βρώμικος. Να έρθει εδώ πέρα να παίξει. Αύριο το πρωί ο Μαρινάκι να πάρει το μουντιάλ. Για πέντε ντις ρε για μπλάκ αυτά τα έχει κασταμάξει ο πρόεδρος. Κοίταξε, αύριο το πρωί να το πάρει και να παίξει. Πώς το λένε, σκουάτρα τζούρα, τζούρα.
1: Καλά, όποτε,
3: με,
1: αν και εφόσον.
3: Αμπαμπάι, με το Μαντζίνι τώρα προπονητή, το Μαντζίνι θα πάρει σκουάτρα τζούρα το 2026.
1: Πολύ ωραία.
3: Όχι, κοτώσουμε. Πηγαίνετε και πάρτε τον άλλο να... Τον άλλα που είναι αγκιασμούς ρε, πως το λένε μωρέ, που είναι αγκιασμούς κάτω. Ποιος έριχνε ρε γκούλι αγκιασμούς κάτω. Δραμπατών. Πάρτε το Λίπη και τον Αρίγκο Σάκ.
1: Το Λίπη τώρα, που τον θυμήθηκες,
3: τον
1: 85 χρονών. Α,
3: το Ματσούινι με το φουλάρι σαν τον Παπάζολη στο εδώ
1: στον Αύγουστο.
3: Χειρογμή του χρόνου. Του Ιλιουάνοφ το μηδίαμα. Άντε μπράβο Ολυμπιακός. Αύριο το πρωί πολύθυμος μπορεί να πάει να πάρει το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ, πια εξιντής ρε. Αύριο το πρωί. Όσα έβγαλε σε ένα χρόνο. Αύριο το πρωί και να δεις. Να είναι όμιλος. Έχει υπόψη σου. Ναι. Νότιος Αφρική, Αυστραλία, Ιταλία, Ολυμπιακός. Και από εδώ να είναι. Και από εδώ, έλα το.
1: Έχει μια λογική.
3: Μπράβο. Και από εδώ άλλος όμιλος. Βραζιλία, Γαλλία, να είναι άλλος όμιλος, Νότιο Κορέα, Νότιχα. Και από εδώ Ριο Άβε. Όλοι μέσα.
1: Όλοι.
3: Α, μπράβο. Και σκέσαι εξιντής τώρα τίποτα υπόψη σου. Για πλάκα. Άσε ρε Φιφαντίνο, όπως σε λένε.
0: Τσέφεριν, θα του πει, έλα κατέβα κάτω με. Θα πάει ο Τσέφεριν. Τσεφερίν, θα μας το πούνε οι μπασκετικοί. Θα πάει με σάξο παλιό.
1: Ασημί. Φτιαγμένο. Πίσω δεν έχει καθίσματα, έχει μόνο γούφερ.
0: Πίσω έχει άσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει DNA. Λοιπόν, έχει DNA. Γιατί μπαμπά μου τα έτρεξε τελικά. Λοιπόν, και με βολάνι τέρμα. Πόσο μου λείπει. Στάθη ξένο. Κόντρα.
1: Αγγελική Ιλιάδη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα Αγγελική Ιλιάδη. Στάθης ξένος. Ρωμανός, μια φαντασμένη που όλο με πικραίνει η γυναίκα που αγαπώ. Και θα του πει. Κατέβα λίγο κάτω που θέλει εσύ να μας το αχαλάσεις το μαγαζί. Έλα λίγο. Φύγε, θα του κάνει Φαντίνο. Μα και κάτσε ο Φαντίνο.
3: Κατέβαρε και εσύ και ο Τραμπ θα του πει, έλα λίγο.
0: Έλα λίγο, έλα λίγο. Θα τον δίνει με ίδια φόρμα μπίμπας πάνω κάτω. Άμα δεις άνθρωπο με ίδια φόρμα πάνω κάτω να κατεβαίνει από τα μάξι, φύγε.
1: Ναι.
0: Να το έχει. Έφυγες. Αν το έχει πάνω κάτω, εκείνη τη λίκρα τη φόρμα.
1: Αυτό. Δεν ξέρεις ακριβώς τι υλικό είναι. Και δεν παίρνει και φωτιά αυτό. Δεν είναι σαν το μπιτόνι του.
0: Επίσης, αυτοί είναι περιποιημένοι, κουρεύονται κάθε 6 μέρες. Λες και παίζουν στην Παρίσι Σεντζερμέν. Λοιπόν, είναι κουρεμένοι.
1: Τους θα τριμάρει η γυναίκα τους.
0: Θα σου τριμάρει τη ζωή. Εάν. Αυτοί έχουν τρίχες στα αυτιά, δεν λούζονται μετά να φύγουν. Άστα, μια χαρά είμαι. Τους κουρεύουν και λέει άστα. Έχουν τρίχες μέσα στα αυτιά, δεν τους ξαναπλένουν. Λοιπόν, εάν βγει αυτός από αυτοκίνητο, αυτοί συνήθως ψευδέλουν, βγαίνουν από παλιό. Βγαίνουν από παλιό αυτοκίνητο, 15 ετίας.
1: Και δεν λογίζουν και την πόρτα. Τους δείχνει μια της πόρτα που λέει σιγά τις πόρτες. Αυτό λέει αυτό, σιγά τις πόρτες.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι ξύλο θα αρπάξει. Εσύ αν έχεις ακριβό αυτοκίνητο θα φας ξύλο. Άνθρωπος με ακριβό αμάξι δεν νικάει ποτέ στο δρόμο αυτόν που δεν έχει ακριβό αυτοκίνητο.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί δεν έχει κάτι άλλο να χάσει ο άλλος.
1: Τώρα που πεις για ξύλο, το χέρι σου κομπλέ, εντάξει.
0: Ναι, μια χαρά είναι. Σας σκύλει αμέσως.
1: Λοιπόν, για όσους το έχετε χάσει χθες στους άχαστους.
0: Παίξαμε box, VR.
1: VR, αερομπουνιές, κανονικές
0: αερομπουνιές. Ναι, γενικά αερό.
1: Λοιπόν, και κάποια στιγμή ο Τσούβι χτύπησε την οθόνη. Η οθόνη καλά.
0: Βραχιά. Μια χαρά είναι η οθόνη. Ήταν η τελευταία εκπομπή, αλλά μετά στο μπαρ που με βάλανε. Μετά στο μπαρ που με βάλανε, είδε ο Αρτίνος που έδιρε 11 άτομα.
1: Ναι.
0: Μου λέει ένας, μου έφυγε από το στόμα το αναψυκτικό και ξύπνησα τη γυναίκα μου, γιατί ξεκίνησα τον καυγά στο VR. Καθόταν ένας και του κάνω με για το κούρεμα και του τραβάω μια φάπα του μπροστινού. Πρέπει να δει το επεισόδιο. Με για το κούρεμα, τι έγινε. Πήρες και σβέρκο και μετά ξεκίνησε το. Λέει, κάνε κάτι να ξεκινήσει ο καυγάς. Και πιάνω μια μπύρα εγώ. Την πετάω σαν να μου κάνει τι έγινε. Και κάνω στο φίλο του. Με για το κούρεμα. Και μετά πανικός. Χτύπησα. Όλοι σου χτύπησα και τη θεία μου τη φοφό εκεί. Δεν ήξερα ποιον έπρεπε να βαράω. Αυτή ήταν με το μέρος, με έδειρα και τους δικούς μου.
1: Κοίταξε, μετά από ένα σημείο και μετά στον καυγά δεν έχει σημασία.
0: Δεν υπολογίζω.
1: Αρκεί να μην σε βαράνε.
0: Ναι.
1: Βάρεσαι.
0: Όλα αυτά σε ένα φανταστικό κόσμο, ε.
1: VR, παιδιά.
0: Ναι,
1: VR,
0: δεν ξέρω, VR. Μπορεί κάποιο στιγμή.
1: Ναι, όχι, δεν μπλακώθηκε.
0: Το VAR δεν είναι το βαράω. VR, άλλο. VAR.
1: VAR και όπου πάει.
0: Mm-hmm. Ναι.

0: Μόλις έκανε ένα story, Μαρία, γιατί όντως στην Οδύσσια παίζει ο Στάθης Ξένος. Δεν το ήξερα. Σε αυτό το ο αδερφός.
1: Και ρίχνει εδώ μεταξύ, ρίχνει, βέλη.
0: Ο Πάρης δεν είναι. Ο Πάνισερ είναι, αλλά ποιο παίζει εδώ αυτός, σε ποιο ρόλο.
2: Μενέλαο.
0: Το Μενέλαο, ναι, αυτό είπα.
1: Το Μενέλαο.
0: Ο Μενέλαος είναι ο Στάθης Ξένος. Πρέπει να το ξέρετε, με βαμμένο μουσικό.
1: Α, γιατί τώρα σποϊλάρεις τώρα. Μην το ξανακάσεις. Κι όλα έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στον Βίρονα από τα Χανιά. Καλημέρα στον Χρήστο.
0: Γεια σου, Βίρονα.
1: Καλημέρα στο Δαμιανό. Πρώτη μέρα μετά από άδεια, μαντέψτε, δεν θέλω να δουλέψω. Σόπα. Δηλαδή, μου φαίνεται αδιάφορο.
0: Κοίτα, φίλε, εγώ περίμενα να μπει μέσα με πουσάπ. Πουσάπ παλαμάκι.
1: Καλημέρα από Ιαπωνία και τον Τάσο. Πόσο βαθιά στην ψυχή μου έχω τα λιώσια.
0: Μπράβο.
1: Συγγνώμη. Που ακούω, λέει, για ομάδα Τουν και εγώ τραγουδάω μέσα μου σορκεντέ. Και Τουν.
0: Και Τουν, και Τουν, και Τουν, και Τουν, και Τουν, και Τουν.
1: Καλημέρα και στον Δάκη από το Αγρίνιο, ερωτικός μετανάστης του Πειραιά.
0: Ξανθιώτης ήταν ο τραγουδιστής. Σε Champions League εμφανίστηκε. Πώς πήρε η Λέστερ το πρωτάθλημα. Έτσι για λίγο και μετά πήγε πάλι.
1: Ναι, και μετά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Καλημέρα και στο Βαγγέλη από τη Νέα Σμύρνη. Ακόμα εδώ είμαστε. Ναι, δύο και σήμερα. Μία και σήμερα για τον Τζούβι. Τι λέει την προηγούμενη εβδομάδα. Παιδιά, είχανε το live.
0: Είχαμε το live. Δεν καταφέραμε για τεχνικούς λόγους να είμαστε την επόμενη μέρα στο στούντιο. Για να μπορέσουμε να είναι όλα έτοιμα. Γιατί με το ξεστήσιμο είχαμε ένα θέμα, δεν καταφέραμε. Όλα καλά, προχωράμε. Μην πας με το αμάξι και έρκετα θα το πάρεις σε χαρτοκούτι. Τι εννοεί?
1: Τι? Έχει πάρα πολύ κόσμο, τι?
0: Δεν ξέρω τι εννοεί, θα το πάρω σε χαρτοκούτι. Πάντα πάμε το αμάξι και έρκετα. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρω εγώ πάρκινγκ. Δεν γίνεται, όπου και να με αφήσετε, κάποιος φεύγει και μπαίνω εγώ.
1: Καλός άνθρωπος.
0: Μεγάλη Παρασκευή, βρίσκω στην Κέρκυρα κάτω από το σπίτι.
1: Πολύ ωραία.
0: Μην το πάρεις κάθε χρόνο, λέτε, και πώς θα παρκάρει.
1: Και πάνω δεν θα πάρεις τα μαξίλια και πώς θα πάρεις.
0: Έχω να πάω πράγματα, έχω να πάω τυριά,
1: αυτό.
0: Έχω να πάω σαλάμια, έχω να πάω μαρούλια, έχω να πάω ντομάτες, έχω να πάω κρεμμύδι, έχω να πάω πράγματα στους... Πώς θα πάμε, γεμάτα τα χέρια, σόγαμπρος είμαι.
1: Και πολύ καλά κάνεις.
0: Δεν θα τους γεμίσω δώρα, τι θα πάω να τα βρω έτοιμα να φάω. Τι είμαι, ρε.
1: Λοιπόν, αποσύρεται ο Νόιερ. Στο...
0: Ποιος θα βγαίνει τώρα κάνει το χαφ.
1: Στο φινάλι της σεζόν, αφού ανακοίνωσε το οριστικό αντίο του στην Εθνική Γερμανία, το οποίο είχε ξαναανακοινώσει πριν από δύο χρόνια, αλλά είπε μετά όχι, τελικά το αποφάσισε, θα ξαναπαίξω.
0: Αλλά επίξηλαξη για μένα δεν πρέπει, ας πούμε, να...
1: Σύμφωνο, συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα ανακοίνωσε ότι με το τέλος της σεζόν 26-27, να είμαστε καλά, όρθιοι να είμαστε που λένε και στο χωριό, κλείνει την καριέρα του. Αυτό θα είναι... Αυτή θα είναι η τελευταία του σεζόν.
0: Υπήρξε ο κορυφαίος στον κόσμο, ένα διάστημα, στα prime του, ο Νόιερ. Οι επεμβάσεις του, πολλές φορές, γιατί έχω δει πολλά βίντεο, είναι επεμβάσεις τύπου handball, δηλαδή λύγιζε το γόνατο, σήκωνε το χέρι, γιατί οι τερματοφύλακες handball λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
1: Είναι και τεράστιος, δηλαδή κάλυπτε το 80% του τέρματος όταν άνοιγε χέρια, πόδια.
0: Μιας και λέμε handball, να πω καλημέρα στο Δημήτρη Καφάτο, τον φίλο μου που μας ακούει ΑΕΚ όλα αυτά τα χρόνια, εθνική, και γενικά στη ζωή φίλος. Μου το εξηγούσε ο Δημήτρης σχετικά με τον Νόιερ και το πώς έβγαινε πάρα πολύ επιθετικά στα τέτα τέτ. Δηλαδή έβλεπα συνεντεύξεις ποδοσφαιριστών που έλεγαν όταν έβλεπαν τον Νόιερ ότι μεγάλωνε το τέρμα, δηλαδή.
1: Ναι, και άμα πάει ο τερματοφύλακας επιθετικά.
0: Attack the ball. Έτσι όπως λένε οι μεγάλοι κόουτς τερματοφυλάκων.
1: Ποδοσφαιριστή που έχει την μπάλα. Ξέρεις, λίγο.
0: Βγαίνεις και τον αγχώνεις.
1: Δεν είναι ότι περιμένεις το σουτ.
0: Μα περιμένεις, έσκαψε, σε πλάσαρε, τελείωσε. Άμα μεγαλώσει το τέρμα του, μεγαλώνεις και το άγχος. Παιδιά, αυτές τώρα είναι λεπτομέρειες τεχνικές που δείχνουν ότι δεν είμαστε τυχαία εδώ στο πρωινό του Big Wings Sport FM. Εντάξει, μας σταματάνε στον δρόμο και μας ρωτάνε για δρόμους. Φίλε, έχεις ιδέα που είναι εδώ πέρα η Δημαρχείου? Έλα τώρα. Εντάξει.
1: Καλημέρα από Λονδίνο και τον Ηλία. Άλλος ένας ξένος δηλαδή που παίζει στην Οδύσσια, έλεος πια με αυτή την ξενοφιλία, αλλά το έχουμε ξεπολύσει.
0: Επειδή ο Στάθης
1: πια,
0: ξένος, παντού βρίσκω πάρκινγκ. Να πούμε και καλημέρα στην Κύπρο, Μαρία, και στο Χαντζικοχίνα το φίλο μου.
1: Και εκεί βρίσκεις πάρκινγκ.
0: Μου λέει, δεν πρόκειται να βρούμε, του λέω, φιλέ, αυτοί εδώ οι δύο, για ποιο λόγο μπήκαν στο πάρκινγκ 60 χρονών να περπατήσουν από εδώ μέσα και δεν πήγαν από την παραλία ή από το δέντρα. Για ποιο λόγο, γιατί φεύγουνε, του λέω. Και τους ακολούθησα έτσι σαν...
1: Σιγά σιγά, είναι σαν στόκερ.
0: Ναι, γιατί δεν ήταν Έλληνες πιο πολύ, Ολλανδοί, και πήραν ένα αμάξι και φύγανε. Μου λέει, δεν το είχα σκεφτεί. Ρε, βάλ το μυαλό σου να δουλέψει. Θα φας δάχτυλο μετά, τύπα.
1: Καλημέρα στον Πολυζώη. 8 και σήμερα για να έρθει ο Τσούβι στα Κρέστενα.
0: Κρέστενα Ηλίας.
1: Ανυπομονούμε.
0: Ναι, δεν παίρνετε εισιτήρια όμως. Τι διάολο κάνετε στα Κρέστενα.
1: Έλα, έλα, έλα. Ξεκουνηθείτε λιγάκι. Περιμένετε τελευταία στιγμή.
0: Τι έγινε τώρα. Τσούβι, πήγες νοσοκομεία από τον Μπουκέτα στην τηλεόραση. Όχι, πήγα σπίτι μου. Ούτε πάγο δεν έβαλα.
1: Ναι.
0: Έβαλα το χασιαπλά.
1: Λίγο έχει. Ναι, ναι.
0: Μόνο, έχει γράψει. Καλά, αν το χτυπούσα πιο πάνω. Παράσταση με το αριστερό χέρι το μικρόφωνο και Ζαωρέος εδώ.
1: Καλημέρα από Σαντορίνη, Αριστοτέλης 13. Αυτό με το πάρκινγκ είναι μέγα φάρδος. Αλήθεια είναι αυτό και το έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και εγώ ξέρω ανθρώπους έτσι. Με τους ξέρω ότι θα πάμε μαζί με το αυτοκίνητο και θα βρει παρκάρι έξω από το
0: σπίτι. Με βρίζει η Εύα. Δεν γίνεται. Μου λέει, δεν γίνεται. Λέω, κάτσε να πάμε και πιο κοντά. Καλά μου λέει, δεν βρίσκει κανένα. Θα πας εσύ να κάνεις τον εξ. Φεύγει κάποιος, το βάζω. Λέω, γιατί δεν καταλαβαίνεις ότι ενεργειακά δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρω πάρκινγκ. Δεν υπάρχει έτσι, περίπτωση να μην βρω πάρκινγκ.
1: Το φέρνεις, φέρνεις. Παναγιώτης από Νέα Ιωνία, καιρός δεν ήταν, πως ήρθει ο Νόιερ. Χαιρετίσματα στο Δημήτρη, στο φίλο Δημήτρη.
0: Γιατί ρε φίλε, εντάξει.
1: Οκ, 40 χρονών είναι, 41 περίπου. Εντάξει, ναι. Οκ. Α, ορίστε, αυτές είναι επενδύσεις. Αγόρασε μία σπηλιά για καταφύγιο από πυρηνικό Μαλιάτσης.
0: Ναι.
1: Σήμερα το νοικιάζει για 2.200 τη βραδιά.
0: Τι λες ρε.
1: Αμέ, αμέ.
0: Το έχει κάνει Airbnb.
1: Ναι, BBB. Το έχει κάνει BBB. Του κόστησε βέβαια πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια για να μετατραπεί και να είναι ένα λειτουργικό, πολυτελές έτσι, κατάλημα.
0: Περίμενε όμως, με 2.200 τη μέρα... Αυτό θα είναι full season, δεν θα είναι. Full, κάθε μέρα θα είναι. Τώρα που έχει γίνει παγκόσμιο viral. Ο
1: καλά, ναι, εντάξει, τώρα δεν βρίσκεις. Καλά, και τέτοια εποχή σίγουρα δεν βρίσκεις.
0: Άρα βγάζει.
1: Ίσως βρίσκει γύρω αρχές Οκτώβρη.
0: 250.000 ευρώ το χρόνο βγάζει, Μαρία. Άρα σε 8 χρόνια έχει κάνει.
1: Έχει κάνει απόσβεση.
0: Απόσβεση.
1: Έχει κάνει απόσβεση.
0: Και του έχει μείνει για το οίκημα.
1: Λοιπόν, μία φυσική σπηλιά στην πολιτεία Άρκανσας, τον ΗΠΑ, γνώρισε εντυπωσιακή μεταμόρφωση από τα τελευταία χρόνια του ψυχρού πολέμου. Αγοράστηκε για να λειτουργήσει ως καταφύγιο σε περίπτωση πυρηνικής σύγκρουσης. Όμως έγινε τώρα ένα πολυτελές υπόγειο κατάλημα. Είναι το Beckham Creek Cave Lodge.
0: Γιατί πολλές λέξεις.
1: Εντάξει, είναι ψαρωτικό.
0: Okay,
1: είναι ψαρωτικό.
0: Okay.
1: Έχει ελάχιστη κράτηση 2 βραδιών. Δεν μπορείς να πας για ένα βράδυ μόνο.
0: Τα βλέπεις.
1: Ελάχιστη κράτηση, δηλαδή που σου κου.
0: 5.000 φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο του. Το έχει κάνει καταπληκτικό όμως. Πάρα πολύ ωραίο. Ανήλιαγο είναι βέβαια, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή για ανθρώπους που δεν θέλουν και πολλά πολλά με κοινωνικότητες και τέτοια, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Κάνεις παρέα με νυχτερίδες.
0: Μπορεί να πας μόνος σου.
1: Ναι.
0: Να γράψεις ένα βιβλίο.
1: Α, έχει και εσωτερικό καταράχτη.
0: Εννοείς κανονικό ή ξέρω εγώ πρόβλημα. Μπαίνεις και δεν βλέπεις. Πάμε λίγο
1: γιατί
0: ο Παναγιώτης Κεφαλάς είναι στις επάλξεις.
1: Έλα,
0: για την
1: Παναγιώτη
0: αυτή
1: Κεφαλά. Και επίσης μη μου σπρώξεις εμένα το ντοσιέ με τις
0: αναφορές. Τι το έσπρωξα.
1: Μου το έσπρωξα.
0: Καλά, δεν παθαίνεις τίποτα. Τι πνίγεσαι άμα σου κάνουν τέτοια. Δεν μπορεί να αφήσει κάτι να πέσει κάτω.
1: Όχι.
0: Για το ντοσιέ.
1: Με δίδυμο.
0: Ναι, υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας όμως, να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει.
1: Mm-hmm.
0: Μεγάλος ενθουσιασμός που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκτός και προσφορές. Λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακεία και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους deliveryάδες μας. Μεταξύ μας γλιτώνουν και από άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους και αυλές.
1: Καπού όπα δηλαδή. Καπού όπα. Λοιπόν, στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μια μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. το ξέρεις ότι η ποιότητά τους είναι top, γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Μιλάμε για top τώρα, έτσι. Top, top και pop. Mm-hmm. Αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε σε δελτία ειδήσεων και τα λοιπά.
0: Τέλειο, πριν φύγουμε. Νταβέλης Resort και έκθεση με κόκαλα προγόνων. Πάρα πολύ ωραίο. Ο τάφος. Πολύ ωραίο και ο οικογενειακός τάφος. Τι είναι αυτό? Πατάς τη γιαγιά.
1: Έλα, κάνε τάγκ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τηλεφωνεί στο Δημούσο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ντροπή σας να ρωτάτε πόσο ύψος έχει αυτή η σπηλιά για να δούμε αν μπορεί να χωρέσει η ΖΑΦ. Ντροπή σας.
1: Ήταν 1,87 είσαι.
0: Ναι. Πολύ πολύ καλημέρα σας, 8 λεπτά και μετά τις 9, Big Wings Sport FM 94,6, είναι εκπομπή από εδώ της από εκεί, Αλέξανδρος Τσουβέλλας,
1: Μάρια Ζαφυράτου
0: και Κυριάκος Σταθερόπουλος, στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής, και Σωτήρης Σταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Παναγιώτης Κεφαλάς επίσης.
1: Χαμός γίνεται.
0: Παιδιά, μιλάμε ότι έχουμε στρατό πίσω μας, δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή την προσπάθεια,
1: έτσι,
0: για να κρατήσουμε ψηλά. Ψηλά τη σημαία της ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω γιατί πήρες έτσι.
0: Δεν ξέρω.
1: Πήρες έτσι σε μπαλκόνι πολιτικό.